0: Bird News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Πάρο σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή και καίει κυρίως χαμηλή βλάστηση. Αυτή την ώρα η μεγαλύτερη δύναμη της πυροσβεστικής επιχειρεί έξω από το χωριό Αγκεριά, όπου νωρίτερα ήχησε και το 112. Η φωτιά δεν έχει μπει σε οικιστικό κομμάτι. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλύφα και Πυργάκη να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Δρυό. Νωρίτερα οι κάτοικοι 5 οικισμών έλαβαν μήνυμα από το 112 να κινηθούν προς την περιοχή Αλική. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντους από την Αττική, 16 οχήματα, εθελοντές, 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα από Σύρον, Άξο και Πειραιά. Το πρωί αναμένεται να μεταβούν ακτοπλοϊκό σε άλλοι 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71 ετών που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Στις σημερινές επαφές υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία με προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Μετά τη χθεσινή πολύωρη συνάντηση, οι συνομιλίες συνεχίζονται σήμερα στις 10 το πρωί. «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού», δήλωσε χθες ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων του Φάνερ Χιουρμάν και εξέφρασε ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτιέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Στις εκλογές του 2027 οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χθες περιόδευσε στη Λέρο, ενώ περιέγραψε τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος για την περιφέρεια έως το 2030, την ισιωτικότητα, τις ακριτικές περιοχές και την ασφάλεια, αποστέλλοντας μήνυμα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αγαθονήσι, όπου θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Στις 11.30 το πρωί θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για το θάνατο της 41 ετών διασώστριας στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό 41 ετών σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 και 10 χθες το βράδυ 9 χιλιόμετρα από τον οικισμό των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων και εστιακό βάθος στα 7,6 χιλιόμετρα. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν στην πρώτη αναζωπήρωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των δύο κρατών μετά από μερικά 24 ώρα ηρεμίας. Με φόντο τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε χθες διαδοχικά στο Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν και κλεισμένο των θυρών αποτιμώνται ως θετικές και επικοδομητικές από αμερικανικής πλευράς και φαίνεται ότι στοχεύουν στην ενίσχυση του διαμεσολαβητικού ρόλου των ΗΠΑ στα δύο πολεμικά μέτωπα. Η Σαουδική Αραβία αναχέτησε ντρόνς που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, κατηγορώντας οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν ότι τα εξαπέλυσαν από το Ιράκ για δεύτερη συναπτή ημέρα. Βαλιστικούς πυραυλούς σε σαουδαραβικό δεξαμενό πλοίο εκτόξευσαν οι Χούθη της Ιεμένης. Η Αμερικανική Γερουσία υπερψήφισε χθες την πρόθεση νομοσχεδίου που προβλέπει ευρείας κλίμακας κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας την ώρα που ο Ουκρανός Πρόεδρος επισκεπτόταν το Καπιτόλιο. Στην Ιαπωνία τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν από τον σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική περιοχή Κουμαμάτο. Ο καιρός. Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Ανεμή βορειοανατολική πιθανό στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Μάλιστα, επιστρέψαμε. Περικλής Περάκης από 9 λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε Βασίλης Νικολόπουλος στα πλήφτρα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Παυλίδη, ο οποίος μας ακούει στο δρόμο, το Μίστερ Υπάρχο της Αλεξανδρούπολης. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια μετά τον Περάκη? Α, Θόδωρος Βίλμας, αγάπη μου,

Θόδωρος Βίλμας λοιπόν, αγάπη μου, καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για επιστροφή στην Καβάλα και αφιέρωσέ το στο φίλο μου τον Μπαρμπαρέζο, ο οποίος μας ακούει. Καλημέρα και στο Μίστερ Τζέιμσον, ο οποίος μας ακούει στο Λιγουριό. Λοιπόν, το είδα το τηλέφωνο. Την καλημέρα μου επίσης στο Καπτάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Τι έχουμε για τη συνέχεια, εγώ Θεοδόρου. Έψαξα να βρω μια ευκαιρία, μα το μαγαζί που την πουλούσε είχε κλείσει και ασφαλούσε.

0: αυτά τον Κόλια. Σπύρος Αγοραίος. Λίγο λίγο θα με συνηθίσεις. Αλλιώς έχει εξίδι στον ντουλάπι.
1: Μ' αφήνεις τώρα που έμαθα κοντά σου και ζω μονάχα για

Γεια σου ρε Νικολόπουλε με τα ωραία σου. Εσύ και η παρέα σου. Με πήρε ένας φίλος τηλέφωνο και μου λέει τι έχεις πάθει απόψε.

0: Να πάμε μέχρι τον Νικολόπουλο, κάτι για μας και θα επιστρέψουμε τάχιστα. Έλα Βασίλη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

είμαι προσβλήνης. Όλα τα έδωσα για σένα, τίποτα δεν κράτησα. Τι εποχές κι αυτές. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου.

0: φίλε, να δεις τι κρίμα. Στα δάκρυά της έπεσα θύμα. Έκανε τάχα πως μ' αγαπάει, εγώ πονάω και αυτή γελάει.
1: Άκου βρε φίλε,
0: τι συνήθες.

Λοιπόν, όπως λέει κάθε πρωινό, έτσι και σήμερα, η πιο όμορφη συνήθεια έχει ένα όνομα. Ο καφές μας, η καλή μας παρέα και τα αγαπημένα μας λαϊκά τραγούδια. Παρέα με τον Γιάννη Ευθυμίου ταξιδεύουμε, λέει, σε λαϊκά μονοπάτια, εκεί όπου οι μελωδίες συναντούν τις αναμνήσεις, οι στίχοι αγγίζουν την ψυχή και κάθε τραγούδι γίνεται μια όμορφη ιστορία. Ένας αχνιστός καφές, να είναι και λουμίδης. Λοιπόν, μια ζεστή καλημέρα και η μουσική που μας ενώνει. Γιατί τα ωραιότερα πρωινά γράφονται με νότες, χαμόγελα και αληθινή παρέα. Καλή ακρόαση σε όλους και να έχουμε μια υπέροχη μέρα γεμάτη υγεία, αισιοδοξία και όμορφες λαϊκές διαδρομές. Ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας, πάμε για δουλίτσα, λέει, στο Βοτανικό και σ' ακούμε. Γιάννης Πάριος, αν δεν είχα και σένα, ναι, τι θα ήμουν στη γη. Μπορεί αλήτης να ήμουνα, να είχα καταστραφεί.

0: Εδώ η Κωνσταντίνα από το κέντρο της Αθήνας, εκεί το πεδίο του Άρεως, μου λέει: «Κύριε Γιάννη, λέει, μερικές φορές βάζετε ένα τραγούδι το οποίο, λέει, σας αρέσει και πολύ και, και λέτε ότι η μπουζούκα βαράει προσοχές. Μήπως μπορούμε να τα ακούσουμε?» Δεν ξέρω για ποιο λες. Πάει το μυαλό μου, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Έχω την εντύπωση ότι είναι αυτό που παίζει ο παππούς του Γενίτσαρη το τραγούδι. Είναι αυτό που παίζει ο παππούς Μπουζούκη ο ίδιος. Έχει γράψει και τους στίχους και τη μουσική. Η πρώτη εκτέλεση είναι δική του, αλλά το έδωσε σε κάποιον άλλον που πίστευε ότι μπορούσε να το απογειώσει. Γυρνάς σαν αμαρτωλή
1: μέσα στα σιδερώματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου. Σιδερώματα
2: δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
0: Μάλλον γι' αυτό μιλάς. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, κέρασέ μας βρε Μανώλη, μια και το

Και Δημήτρης Ευσταθίου, το αλάνι σου κυρά μου δεν το αγαπάς. Αφού δεν βαράει προσοχή.

κλείνουμε την ώρα με την κυρία Κέτι Ντάλι, το Αντριλίκι. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Βασίλης Νικολόπουλος στα πλήκτρα. Άμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Ρισβάς και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Πάρο σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Καμπή και καίει κυρίως χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μέτωπο πέρασε μέσα από την περιοχή της Αγκεριάς, όπου ήχησε και το 112 και κατευθύνεται προς την Τρυπητή. Ανεξέλεγκτο το μέτωπο και στην περιοχή Φράγκα. Μήνυμα εστάλει τα ξημερώματα στους κατοίκους στις περιοχές Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλύφα και Πυργάκη να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Δριό. Νωρίτερα οι κατοίκοι 5 οικισμών έλαβαν μήνυμα από το 112 να κινηθούν προς την περιοχή Αλική. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική, 16 οχήματα, εθελοντές, 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα από Σύρο, Νάξο και Πειραιά. Το πρωί αναμένεται να μεταβούν ακτοπλοϊκώς άλλοι 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71 ετών που υπέστη εγκάβματα την Κυριακή στην πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Στις σημαντικές επαφές υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία με προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στο χθεσινό δείπνο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων συζητήθηκαν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα. «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού», δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης και εξέφρασε ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουντιέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. «Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας», δήλωσε χθες από τη Λέρο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος περιέγραψε τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος για την περιφέρεια έως το 2030, την νησιωτικότητα και τις ακριτικές περιοχές. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αγαθονήσι, όπου θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού, ενώ θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο Πρόεδρος της Βουλής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για το θάνατο της 41 ετών διασώστριας στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό 41 ετών σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 και 10 χθες το βράδυ 9 χιλιόμετρα από τον οικισμό των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν στην πρώτη αναζωπήρωση των εχθροπραξιών μετά από μερικά 24 ώρα ηρεμίας. Παράλληλα, οι αμερικανικές και σαουδαραβικές δυνάμεις έπληξαν τοποθεσίες στο Ιράκ που χρησιμοποιούνται από πολιτοφύλακες που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις στις τελευταίες ημέρες, κάτι που το Ιράν διαψεύδει. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενό πλοίο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Με φόντο τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και με την Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε χθες διαδοχικά στο Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν και κλεισμένων των θυρών αποτιμώνται ως θετικές και επικοδομητικές από αμερικανικής πλευράς και φαίνεται ότι στοχεύουν στην ενίσχυση του διαμεσολαβητικού ρόλου των ΗΠΑ στα δύο πολεμικά μέτωπα. Η Γερουσία υπερψήφισε χθες την προώθηση νομοσχεδίου για ευρείας κλίμακας κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος επισκεπτόταν το Καπιτόλιο. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται επειγόντως συστήματα αναχέτησης βαλιστικών πυράβλων. Στην Ιαπωνία τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν από το σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική περιοχή Κουμαμότο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Ανεμή βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Δημήτρη. Αν μου λένε να μην κλαίω, μα τι να κάνω, παιδιά από την Πάτρα. Τα θυμάστε αυτά, ε, τι γινότανε, χαμός. 1981, αν δεν κάνω λάθος, φαντάρος ήμουνα στην Πάτρα. Και για τη συνέχεια τι έχουμε, γλυκερία. Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει. Ακούνε μόνο την Πενιά και ο νους τους ταξιδεύει. Το ζωντανό στο Λιγαβιντό.

0: σου.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Μόλις διάβαζα πόσο ο Γκάτσος έγραψε αυτό το τραγούδι από μια πραγματική ιστορία σε ένα μικρό χωριό της Ηλίας, από μια γυναικοκτονία. Ο Γιάννης ο Φωνιάς, Μανώλης Μητσιάς.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι τον Νικολόπουλο. Κάτι έχει για μας. Έλα, Βασίλη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι μόνος.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Σταθμάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε τον Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
1: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
2: Και ο μικρός.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

Νικόλας ο Καστανιάς και ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας και ο Τασούλης ο Γετίμης. Τώρα θα σας πει ο Τασούλης ο Γετίμης ένα τραγουδάκι σε ρε μινόρ.

Μάλιστα. Και κάπως έτσι, με Στέλιο, με Σπύρο Ζαγοραίο, με Καταρίνα Στανίση και Χαρούλα Αλεξίου, θα μας πάει μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Γιάννης ο Αργυρός μετά και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίων στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Βασίλης Νικολόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα. Έλα, Βασίλη.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Πάρο σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Καμπή και καίει κυρίως χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μέτωπο πέρασε μέσα από την περιοχή της Αγκυριάς, όπου ήχησε και το 112 και κατευθύνεται προς την Τρυπητή. Ανεξέλεγκτη η φωτιά και στην περιοχή Φράγκο. Μήνυμα εστάλει τα ξημερώματα στους κατοίκους της περιοχής Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλύφα και Πυργάκη να απομακρυνθούν άμεσα προς το Δρυό. Νωρίτερα οι κάτοικοι 5 οικισμών έλαβαν μήνυμα από το 112 να κινηθούν προς την περιοχή Αλική. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 66 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 4 ομάδες δασοκομάντους, εθελοντές, 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα από Σύρον, Άξο και Πειραιά. Το πρωί αναμένεται να μεταβούν ακτοπλοϊκώς άλλοι 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία με προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στο χθεσινό δείπνο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων συζητήθηκαν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα. «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού», δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης και εξέφρασε ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτιέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. «Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας», δήλωσε χθες από τη Λέρα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος περιέγραψε τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος για την περιφέρεια έως το 2030, την νησιωτικότητα και τις ακριτικές περιοχές. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αγαθονήσι, όπου θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο Πρόεδρος της Βουλής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για το θάνατο της 41 ετών διασώστριας στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό ο 41 ετών σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμυλιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία στην πρώτη αναζωπήρωση των εχθροπραξιών μετά από μερικά 24 ώρα ηρεμίας. Παράλληλα, ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία έπληξαν τοποθεσίες στο Ιράκ που χρησιμοποιούνται από πολιτοφύλακες οι οποίες υποστηρίζονται από την Τεχεράνη για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες, κάτι που το Ιράν διαψεύδει. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Άνοδο-άνω του 3% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, μετά την Ιρανική πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών δυνάμεων. Με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε χθες διαδοχικά στο Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε αναρτησή του, ο Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Γερουσία υπερψήφισε χθες την πρόθεση νομοσχεδίου για ευρείας κλίμακας κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος επισκεπτόταν το Καπιτόλιο. Ο Ζελένσκι δήλωσε στο Fox News ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δέχθηκε να δώσει στο Κίεβο άδειες για πυράβλους Patriot για προστασία από βαλιστικές πυραυλικές επιθέσεις. Στην Ιαπωνία τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 100 τραυματίστηκαν και πολλοί αγνοούνται, σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας, από τον σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική περιοχή Κουμαμότο. Σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 και 10 χθες το βράδυ 9 χιλιόμετρα από τον οικισμό των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Ανεμή βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημερωσία από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Τηλεφωνείς στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
6: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.
6: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
7: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
8: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Απομένουν λιγότερες από 20 ώρες για την Πασέλινο του Ιουλίου. Είναι η αντίστροφη μέτρηση για το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού στον νυχτερινό ουρανό. Η Πασέλινος του Ιουλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα του καλοκαιριού και αναμένεται να μας χαρίσει ένα μοναδικό θέαμα. Η λεγόμενη Πασέλινος του κόκκινου ελαφιού θα φτάσει στο αποκορύφωμά της φωτεινότητας την Τετάρτη το βράδυ στις 3:30 τα ξημερώματα, προς την Πέμπτη βεβαίως, 30 Ιουλίου. Το λογιόμο φεγγάρι του Ιουλίου αποτελεί κάθε χρόνο ένα από τα πιο αγαπημένα ουράνια φαινόμενα, καθώς συνδυάζεται με τις καλοκαιρινές νύχτες και προσφέρει ιδανικές συνθήκες για παρατήρηση για όσους θέλουν να απολαύσουν τη μαγεία του ουρανού. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Γιατί τώρα ονομάζεται Πασέλινος του Ιουλίου φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού? Η ονομασία της συγκεκριμένης Πασελίνου προέρχεται από τις παραδόσεις των ηθαγενών της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με την εποχή κατά την οποία τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν τα νέα τους κέρατα. Στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους, τα κέρατα καλύπτονται από ένα μαλακό βελούδινο περίβλημα, πλην σκληρύνουν και αποκτήσουν την τελική τους μορφή. Στην αγγλική παράδοση, η Πασέλινος αυτή είναι γνωστή ως Buck Moon, από τη λέξη Buck που σημαίνει αρσενικό ελάφι και συχνά αναφέρεται και ως Red Deep, Deer Full Moon. Παράλληλα, όσοι κοιτάξουν το φεγγάρι κατά την ανατολή του, μπορεί να έχουν την εντύπωση ότι είναι μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό. Πρόκειται για τη λεγόμενη ψευδέστηση της σελήνης, ένα οπτικό φαινόμενο που οφείλεται στον τρόπο στον οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιλαμβάνεται τα μεγέθη όταν το φεγγάρι βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα που πλαισιώνεται από κτίρια ή φυσικά τοπία. Στην πραγματικότητα όμως, ο σεληνιακός δίσκος δεν αλλάζει μέγεθος. Φεύγουμε από τη σελήνη, ερχόμαστε στα πιο πεζά, ερχόμαστε στον καιρό. Είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα, τόσο στην Κρήτη όσο και στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Είναι κατηγορίας κινδύνου 4 και σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται ο πολύ ψηλός κίνδυνος στις εξής περιοχές: στην περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου, στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο και στην Ικαρία. Στη Χίο μάλιστα έχει πάει και ένα ελικόπτερο Αγκούστα Μπέλ. Στην περιφέρεια της Κρήτης και στους 4 νομούς. Και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Η πυροσβεστική έχει τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ βεβαίως υπάρχει το σχέδιο δράσεων της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών. Υπάρχει το Μελτέμι, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει και να ενισχυθεί σήμερα. Θα ρίξει τη θερμοκρασία σε ανοιχτά επίπεδα στις περιοχές κοντά στο Αιγαίο και στα νησιά του Αιγαίου. Ωστόσο, δημιουργεί αυτό το πρόβλημα που είναι πολύ επικίνδυνο με τις πυρκαγιές. Λιακάδα και αθρίος καιρός προβλέπεται λοιπόν σε όλη τη χώρα. Προς το μεσημέρι στα επιρροτικά ορεινά, κυρίως της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα κοιμαθεί κοντά στους 33 έως 36 βαθμούς, με περισσότερη ζέστη να παραμένει στη Δυτική Ελλάδα που θα φτάσει στους 39 βαθμούς θερμοκρασία, ενώ χαμηλότερα θα είναι στις Κυκλάδες που θα περιοριστεί στους 30 βαθμούς Κελσίου. Βοριάδες θα πλέουν στα Πελάγη, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σταδιακά με εντάσεις 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιακάδα με θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, αλλά μεραίες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στους 29 βαθμούς είναι στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς με συγχωρείτε στη Θεσσαλονίκη, 23 στην Πάτρα, 27 στο Ηράκλειο, 23 στη Χαλκίδα, 24 στην Κόρινθο, 21 στην Καβάλα, 20 στην Καλαμάτα, 21 στη Λάρισα και 17 στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Τετάρτης και θα κάνουμε παρέα έως τις 6. Γιορτάζουν σήμερα ο Καλλίνικος και η Καλλινίκη, χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα το 904 ο ισχυρός αραβικός στόλος, κύριος πειρατικός, υπό το χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22-30.000 κάτοικοι της θα εχμαλωτιστούν και θα πουληθούν στη συνέχεια στο σκλαβοπάζαρα της Αφρικής.
το 2014. Έχουμε τη μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειος ο δεύτερος ο Βουλγαροκτόνος, ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας, όχι μόνο συντρίβουν τον τζάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν ένα προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. 1825 αποτυγχάνει εξαιτίας της νεμίας που επικρατεί η προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολίσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Το 1900 ο βασιλιάς της Ιταλίας, Ουμβέρτος ο πρώτος, δολοφονείται από τον αρχικό Γκαετάνο Μπρέσι και όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν με την πράξη του αυτή, πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βίαιη εργατική εξέγερση χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και σκοτώνοντας εργάτες. 1900, στο θέατρο Ορφεύ στη Σύρου, δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει μία δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. 1938 έχουμε εξέγερση στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά, θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα. Το 1792 έρχεται στη ζωή ο Πίτερ Φορές, ο Γερμανός ζωγράφος που διακρίθηκε κυρίως για τις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ζωγράφος, απαθανάτησε τις ιστορικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, καθώς και στιγμιότυπα από την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Το 1919 γεννιέται ο Μίλτος Αχτούρης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς, και το 1925 ο Μίκης Θοδωράκης, ο σπουδαίος αυτός συνθέτης. Το 1890 φεύγει από τη ζωή ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ, Ολλανδός ζωγράφος με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης, ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μεταϊμπρεσιονισμού, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα. Το 1979 ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, ο γερμανικής καταγωγής Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς και συγγραφέας του βιβλίου «Μονοδιάστατος άνθρωπος». Και το 2004 η Ρένα Βλαχοπούλου, η μεγάλη κωμικός του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. 24 βαθμούς Κελσίου μας λένε από το Λεωνίδιο. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φωτογραφία. Καλημέρα στην Ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ και για το μήνυμα. Θα το μεταφέρουμε εκεί που πρέπει στους τεχνικούς. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Καλησμέρα στη Στέλλα. Λοιπόν, στα αθλητικά τώρα, ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ο Γκουστάβο Σα έρχεται σήμερα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φαμαλικάο. Οι Ερυθρόλευκοι θα αποκτήσουν τον Πορτογάλο μέσα με τη μορφή δανεισμού από την Nottingham Forest. Ο Σα από χθες το βράδυ πέρασε τις ιατρικές του εξετάσεις στην Πορτογαλία και αναμένεται πλέον στην Αθήνα για τις τελικές ανακοινώσεις. Στη συνέχεια θα τεθεί στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ, ενώ θα έχει ενδιαφέρον αν τελικά θα δηλωθεί για το μάτς με τη Νέα Ιμέγγεν το πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη στις 4 Αυγούστου για το τρίτο προβληματικό του Champions League. Το πιο πιθανό είναι πάντως πως ο Σα θα είναι στη λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια αυτά. Στην περσινή σεζόν, ο 22χρονος Πορτογάλος μέσος παίζει κυρίως ως δεκάρι, είχε 34 συμμετοχές με τη Φαμαλικάο, που είναι πέμπτη στο πρωτάθλημα, με 4 γκολ και 2 assist. Όμως η μεγάλη μεταγραφή μέχρι τώρα τουλάχιστον έγινε για την ΑΕΚ. Έφτασε χθες ο Μάγερ στην Ολλανδία, όπου η ΑΕΚ πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Ο Λόβρο Μάγερ είναι ένας 28χρονος Κροάτης διεθνής κεντρικός χαφ. Είναι ίσως η μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού από τη Βόλφσμπουργκ. Το κόστος, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, έφτασε τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Και ο Μάγερ είχε χθες την πρώτη γνωριμία με τους νέους του συμπαίκτες, τον Μάρκο Νίκολιτς και το τεχνικό επιτελείο. Υπέγραψε το συμβόλαιό του για 4 χρόνια και επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει βεβαίως τη Σάμσουρ σε φιλικό παιχνίδι στις 6 το απόγευμα. Και αν και ο Μάγερ με μια προπόνηση θεωρείται δύσκολο να παίξει, πάντως θα είναι κανονικά, ήταν κανονικά μέχρι τώρα στην προετοιμασία της Βόλφσμπουργκ, επομένως είναι απόλυτα ενεργός και έτοιμος να αξιοποιηθεί από τον Νίκολιτς στα επόμενα παιχνίδια. Η είδηση που προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις χθες ήταν η κίνηση του γιου του Μάνου Χατζηδάκη να απαγορεύσει την ερμηνεία των τραγουδιών του πατέρα του χωρίς άδεια, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο Μανώλης Μητσίας να απαγγείλει αντί να τραγουδήσει το Γιάννη το Φωνιά στο αρχαίο θέατρο του Δίου που ήταν αφιερωμένη στα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου. Οι θεατές άκουσαν έκπληκτοι τη διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος, την κυρία Αγαθή Δημητρούκα, να ενημερώνει τους θεατές για το email που της έστειλε ο Ιώσης Χατζηδάκης, με τον οποίο απαγόρευε να ακουστούν οι συνθέσεις του Μάνου Χατζηδάκη, καθώς το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζηδάκη και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με δημόσια εκτέλεση των μουσικών του έργων είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζηδάκη. Ξέσπασαν οι θεατές σε αποδοκιμασίες, φωνάζοντας έσχος, ενώ ο Μανώλης Μητσιάς υποχρεώθηκε, όπως ανέφερε, να απαγγείλει για πρώτη φορά στα 50 χρόνια της πορείας του το τραγούδι. Ο ίδιος ο τραγουδιστής έκανε λόγο για ένα πολύ λυπηρό γεγονός, καθώς ο ίδιος έχει μεγαλώσει καλλιτεχνικά με τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο και έχει ερμηνεύσει πολλά σημαντικά τραγούδια τους. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι όταν άρχισε να απαγγέλει το τραγούδι, ο κόσμος άρχισε αυθόρμητα να το τραγουδάει και αμέσως μετά τραγούδισε και το Τσάμικο, ενώ δεν μπορούσε να τους συνοδεύσει. Ο λαός τελικά έδωσε τη λύση, γιατί αυτά τα τραγούδια είναι και δικά τους, είπε χαρακτηριστικά. Μήνυμα στήριξη στο Μάνο Μητσιά έστειλε με ανάρτησή της η Άννα Βύση, καθώς όπως γράφει ο Γιάννης Οφωνιάς, είπε ότι τα τραγούδια ανήκουν στους ερμηνευτές. Ο κόσμος δικαιώνει πάντα τραγούδια και τους ερμηνευτές τους, λέει χαρακτηριστικά. Όπως αποκάλυψε λοιπόν ο Μανώλης Μητσιάς, ο Χατζηδάκης όταν ηχογραφούσαν το Γιάννη το Φωνιά, στο στούντιο του είχε ζητήσει να το πει συνωμοτικά. Τι λέει όμως αυτό το τραγούδι που συγκαταλέγει στα πιο σημαντικά της πορείας του Γκάτσου και του Χατζηδάκη? Πραγματεύεται ένα πραγματικό φωνικό που ενέπνευσε τους δύο κορυφαίους να συνεργαστούν.

Και η στίχη του Νίκου Γάτσου και η φωνή του Μανώλη Μητσιά στην εξαίσια μουσική του Μανού Χατζηδάκη από το δίσκο Αθανασία του 1976 αφηγούνται ποιητική αδεία, την ιστορία ενός φωνικού που έχει πραγματικό υπόβαθρο. Ο ποιητής είχε μάθει για αυτό το φωνικό από φίλο του δημοσιογράφου και παραγωγό της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον Γιώργο Μητρόπουλο, το οποίο ο πατέρας ήταν φίλος του Γιάννη του Φωνιά. Το πραγματικό όνομα του θήτη δεν ήταν Γιάννης, αλλά αυτό όμως εξυπηρετούσε την έμπνευση του Νίκου Γάτσου και έτσι έμεινε ως τις μέρες μας.

Η πραγματική ιστορία είναι δύο φίλοι από την Πελοπόννησο, οι οποίοι ήταν αγρότες και συνεργαζόντουσαν σαν εραστέχνες μουσική. Έπαιζε ο ένας βιολί και ο άλλος λαούτο. Έφτιαξαν μια μικρή κομπανία. Κάποια βραδιά που και οι δύο ήταν μεθυσμένοι, ο ένας ανακάλυψε στο όργανο του άλλου ένα πορτοφόλι. Μέσα στο πορτοφόλι βρήκε κάποιες επιστολές, οι επιστολές που είχε στείλει η γυναίκα του. Στη συνέχεια το πρωί σκότωσε τη γυναίκα του και ακολούθησαν όλα αυτά που ξέρουμε από προηγούμενες εποχές. Ένα φωνικό το οποίο έγινε μπροστά στην οικογένεια, μπροστά στα παιδιά. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι δύο φίλοι έσπασε η φιλία τους από αυτό. Ο ένας λοιπόν παρουσιάστηκε στο κακούργιο δικείο της Πάτρας, όμως υπήρξαν τότε δεκάδες συγχωριανοί του, οι οποίοι υποστήριξαν πως ήταν ένας έντιμος άνθρωπος και πως η γυναίκα του ήταν αμαρτωλή και ερωτομανής. Ο Δράσης παραδέχτηκε την πράξη του και όταν ρώτησε για το φίλο του, είπε ότι λυπόταν που δεν πρόλαβε να σκοτώσει και εκείνον. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, καθώς όμως δεν του επιβλήθηκε κάποια ποινή, καθώς του αναγνωρίστηκε ότι έδρασε εμβρασμό ψυχής και σε πλήρη σύγχυση. Αφέθηκε ελεύθερος και την επόμενη μέρα γύρισε στο χωριό που τον υποδέχτηκαν σαν ήρωα. Η τραγική συνέχεια της ιστορίας δόθηκε 2 χρόνια αργότερα, όταν η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, η 18χρονη τότε Φρόσο, αυτοκτόνησε μην αντέχοντας το χαμό της μητέρας της. Είναι το Φρωσί στους στίχους του Νίκου Γκάτσου που σκύβει και φυλά τα χέρια του φωνιά πατέρα της, υπενθυμίζοντας πόσο άλλαξαν τα ήθη στην πάροδο, στην Ελλάδα βεβαίως, στην πάροδο των χρόνων. Τώρα, μια και ξεκινήσαμε αυτό το θέμα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος Χατζηδάκης απαγορεύει τη χρήση των τραγουδιών. Πρόσφατα είχε απαγορεύσει και την προτομή του να στηθεί η προτομή του Μάνου Χατζηδάκη στο Άσος Παγκρατίου. Η απόφαση είχε ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είχε εγκρίνει ομόφωνα να τοποθετηθεί η προτομή του στο δημοτικό, στο πάρκο στο Παγκράτη. Ωστόσο υπήρξε μετά συνέχεια νέα απόφαση και ανάκληση της προηγούμενης. Η προτομή ήταν έργο του Νίκου Γεωργίου και δωρεά του Γιώργου Ράπτη, αλλά τα επίσημα αποκαλυπτήρια δεν έγιναν ποτέ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το ρεπορτάζ, προέκυψαν νέα νομικά δεδομένα και ανάμεσα σε αυτά ήταν και οι έγγραφες αντιρρήσεις που υπέβαλε ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη Γιώργος, που είναι ο μοναδικός νόμιμος κληρονόμος και αποκλειστικός διαχειριστής της πνευματικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς του Έλληνα συνθέτη. Έτσι, ο Δήμος Αθηνών ανακάλεσε την προηγούμενη απόφασή του και βέβαια. Όπως λέει η οικογένεια του Μάνου Χατζηδάκη, η επιθυμία του αείμνηστου συνθέτη ήταν να μην υπάρχει ποτέ και πουθενά προτομή και να μην υπάρχει σε καμία πόλη. Τώρα δεν ξέρω αν όλα αυτά είναι έτσι ή θα έπρεπε να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση από έναντι σε αυτόν τον τεράστιο συνθέτη

Προβλέπεται να κινηθεί η αγορά της κατοικίας στους επόμενους 12 μήνες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών. Μετά από ένα ράλι ετών, οι τιμές των ακινήτων παραμένουν σε ανωδική τροχιά, ωστόσο φαίνεται να ολοκληρώνεται ο τωρινός ανωδικός κύκλος. Η αύξηση των επιτοκίων, οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, αποτελούν νέα στοιχεία στην εικόνα της αγοράς και είναι παράγοντες που ίσως επιβαρύνουν τη ζήτηση από ξένους όσο και Έλληνες αγοραστές. Σύμφωνα λοιπόν με μια έκθεση από μια μεσητική εταιρεία, υπάρχουν τρία σενάρια που έρχονται τους επόμενους 12 μήνες. Στο βασικό σενάριο προβλέπεται συνέχιση της τρέχουσας τάσης με ήπια αποκλιμάκωση, σταθερή εγχώρια και διεθνή ζήτηση, ισορροπημένη προσφορά με αύξηση τιμών που θα κυμαίνονται από 6 έως 7%. Σε αυτή την περίπτωση, ο όγκος των συναλλαγών θα αυξηθεί έως 5% μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα. Στο συντηρητικό σενάριο, η εταιρεία προβλέπει αύξηση των τιμών έως 4%, ενώ στο επιθετικό σενάριο κάνει λόγο για μεταβολή τιμών 10 έως 12%. Λοιπόν, θα το δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί μέσα στους επόμενους μήνες, καθώς είναι γνωστό ότι η ελληνική αγορά κινήτων έχει αυξηθεί, έχουν ανεβεί τιμές πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, σε σημείο που ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας ουσιαστικά έχει αποκλειστεί από την αγορά, μη σας πω και από την ενοικίαση ακινήτου για αρκετούς. Πάντως, οι περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται ότι είναι τα νέα επενδυτικά Ελντοράντο, να το πω έτσι, είναι η Κυψέλη, το Ελληνικό, το Κολωνάκι, η Αγία Βαρβάρα και το Μαρούσι. Η Κυψέλη έχει την υψηλότερη μεικτή απόδοση στο κέντρο, κυρίως γιατί συνδυάζεται με το νέο σταθμό του μετρό της γραμμής 4, που προσφέρει άμεση αναβάθμιση, απευθείας προσβασιμότητα και σε μία από τις καλύτερες και τις πιο πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Αθήνας. Το Ελληνικό είναι η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης και προχωρά με εντυπωσιακό ρυθμό, και βέβαια εκεί θα φτιαχτεί και το πάρκο που αναβαθμίζει βεβαίως την περιοχή. Το Κολωνάκι, καθώς υπάρχει απευθείας εξυπηρέτηση από το νέο σταθμό του μετρό της γραμμής 4, η Αγία Βαρβάρα είναι ο καλύτερος συνδυασμός τιμής και απόδοσης, και το Μαρούσι, ένα καθιερωμένο επιχειρηματικό κέντρο με πρόσβαση στην Αττική Οδό. Όλα αυτά για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το στοίχημα με τα ακίνητα, γιατί βεβαίως τα ακίνητα ακόμα στην Ελλάδα επηρεάζουν σημαντικά την οικονομία, την πορεία της οικονομίας. Στα πολιτικά τώρα, χθες είχαμε το καθαρό εκλογικό δίλημα για την άνοιξη του 2027, με το οποίο άνοιξε την ομιλία του στη Λέρο, όπου περιοδεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντας την επόμενη κάλπη με την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κρίσιμες αποφάσεις που θα ληφθούν εκείνη την περίοδο για τον νέο κοινοτικό προϋπολογισμό. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία, το κύρος και τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί στην Ευρώπη όσα είναι ωφέλιμα για τη χώρα, βάζοντας στο επίκεντρο το ερώτημα της σταθερότητας και της αποτελεσματικής εκπροσώπησης της Ελλάδας. Τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σε πρόσφατη δημοσκόπηση ρωτήθηκαν οι πολίτες πότε θα ήθελαν να γίνουν οι εκλογές. Η κοινή γνώμη εμφανίζεται σχεδόν απολύτως διχασμένη. Το 44,9 προτιμά πρόωρες εκλογές το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, ενώ το 43,7 επιθυμεί εκλογές προς το τέλος της τετραετίας, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Η διαφορά, που είναι μόλις 1,2 ποσοστιαίες μονάδες, δεν έχει ουσιαστική στατιστική σημασία. Το εύρημα δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως καθαρό κοινωνικό αίτημα πρόωρων εκλογών. Αντίθετα, δείχνει δύο ισοδύναμα μπλοκ, ένα που επιδιώκει ταχύτερη πολιτική αλλαγή και ένα που προτιμά την ολοκλήρωση κυβερνητικής θητείας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έχει μεγάλη σημασία για το πότε εκτιμούν οι πολίτες, πότε πιστεύουν οι πολίτες ότι θα γίνουν οι εκλογές. Το 52,3% εκτιμά ότι οι εκλογές θα γίνουν προς το τέλος της τετραετίας, έναντι του 43% προβλέπει φθινοπορεινές κάλπες. Η πλειονότητα της κοινής γνώμης εξακολουθεί να θεωρεί πιο πιθανό ότι ο Πρωθυπουργός θα τηρήσει τη θεσμική γραμμή της ολοκλήρωσης τετραετίας, και αυτό βεβαίως ενισχύει το κυβερνητικό αφήγημα συνέπειας και ελέγχου του πολιτικού χρόνου. Οι περισσότεροι πολίτες θέλουν οι πρόλες εκλογές να γίνουν προς την λήξη της θητείας, και υπάρχει και ένα ποσοστό εκείνων που επιθυμούν κάλπες στο φθινόπωρο, που αναγνωρίζει όμως ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Από εκεί και πέρα, έχει μεγάλη σημασία και μια ερώτηση η οποία
τα τελευταία χρόνια.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν συμπεριλαμβάνεται στις δημοσκοπήσεις. Στην παράσταση νίκης το 18,8 εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει με αυτοδυναμία, 46,8 θα κερδίσει χωρίς αυτοδυναμία, αλλά συνολικά το 65,6 προβλέπει νίκη της Νέας Δημοκρατίας. 3,7% θεωρεί ότι, 100% θεωρεί ότι θα κερδίσει το ΠΑΣΟΚ, 8,6% η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το 3,9% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η παράσταση νίκης είναι πιο σημαντική πολιτικά, επειδή διαμορφώνει κλίμα προσδοκιών από την απλή, ας πούμε, παράθεση ή καταγραφή της πρόθεσης, καθώς επηρεάζει αν αποφάσει τους δυνητικούς ψηφοφόρους, κομματικά στελέχη και την αντίληψη περί κυβερνησιμότητας. Είναι ένα πλεονέκτημα για τη Νέα Δημοκρατία ότι 2 στους 3 θεωρούν τη Νέα Δημοκρατία ότι θα κερδίσει, ενώ μόνο 3 στους 10 δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν στην εκτίμηση. Δείχνει βεβαίως μια πολιτική υπεροχή που αναγνωρίζεται πολύ πέρα από το εκλογικό της ακροατήριο. Ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 58,7% προβλέπει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει χωρίς αυτοδυναμία και το 9% θα κερδίσει με αυτοδυναμία. Μόλις το 21,8% των σημερινών ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ πιστεύει σε εκλογική νίκη του κόμματός του, ενώ παρόμοιο φαινόμενο παρατηρείται και στους ψηφοφόρους των άλλων αντιπολιτευόμενων σχηματισμών. Έχει λοιπόν η κυβέρνηση αυτό το πλεονέκτημα, βεβαίως απέχει αρκετά, τουλάχιστον στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, από την αυτοδυναμία. Μια είδηση που μπορεί να αποδειχθεί πολύ ενδιαφέρουσα. Χθες πήγε καλά το δείπνο Γκουτιέρες στο Δουλίδι Ερχιουμάν. Υπάρχει προσδοκία για την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες ότι θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες εξελίξεις, καθώς φάνηκε ότι πήγε καλά το ιδιωτικό δείπνο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν. Πραγματοποιήθηκε το δείπνο στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου του ΟΗΕ, στην νεκρή ζώνη της Λευκωσίας, διήρκεσε μια μισή περίπου ώρα και αποτέλεσε την προετοιμασία για την κρίσιμη τριμερή συνάντηση που θα γίνει σήμερα στις 10 το πρωί. Ο Κύπριος πρόεδρος εμφανίστηκε αμέσως μετά συγκρατημένα αισιόδοξος, απέφυγε να προδικάσει το αποτέλεσμα, αλλά άφησε να διαφανεί ότι η συζήτηση δημιούργησε προϋποθέσεις για θετικές εξελίξεις. Συζητήθηκαν όλα τα ανοιχτά ζητήματα. Η συζήτηση κάλυψε και την ουσία του προβλήματος της μέχρι τώρα σύγκλησης, τη μεθοδολογία των συνομιλιών και την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης, καθώς και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια πολιτική δέσμευση του κύριου Γκουτιέρες, μια προσωπική του εμπλοκή. Μην ξεχνάμε ότι σε 6 μήνες τελειώνει η θητεία του. Αυτό δίνει στην ελληνοκυπριακή πλευρά την βάσιμη ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει αυτή τη φορά και να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει το 2017. Θα το δούμε αυτό, καθώς βεβαίως υπάρχει και αισιοδοξία ότι υπάρχει μια συντονισμένη κινητοποίηση τόσο από τα Ηνωμένα Έθνη όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση που δημιουργεί μια νέα δυναμική. Άλλωστε υπάρχει και η άφιξη στην Κύπρο του Ευρωπαίου Επιτρόπου Αρμόδιου για το Κυπριακό του Μάγνους Φίτο, δημιουργώντας έτσι η ευρωπαϊκή εμπλοκή ότι θα λειτουργήσει, θα βοηθήσει αυτή τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί από τις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ, ώστε η Τουρκοκύπρια και κυρίως η τουρκική πλευρά να αλλάξει τη στάση της, αν και οι διαφωνίες, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, υπάρχουν, είναι υπαρκτές, παραμένουν και δεν έχει αλλάξει στάση η τουρκική πλευρά σε καμία περίπτωση, αλλά αυτό βεβαίως μένει να το δούμε σήμερα, λίγο μετά τις 10, όταν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

0: 44 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Πάμε να μάθουμε και τι γίνεται στον κόσμο. Χθες ένα αεροπλάνο βρισκόταν στον αέρα για περισσότερες από 24 ώρες. Πέταξε χωρίς τάση από την Αυστραλία ως τη Γαλλία. Η Airbus λοιπόν ολοκλήρωσε μια μαραθώνια δοκιμαστική πτήση διάρκειας άνω των 24 ετών, καθώς ένα αεροσκάφος Α350, το οποίο βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης για εμπορικές πτήσεις που θα σπάσουν τα ρεκόρ απόσταση στο μέλλον, προσγειώθηκε από τη Γαλλία, στη Γαλλία από τη Μελβούρνη, παρακαλώ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Reuters, η συγκεκριμένη δοκιμή αποτελεί ένα βασικό βήμα στο project Sunrise της Αυστραλιανής Αεροπορικής Εταιρείας, που στοχεύει στην ένταξη μεγαλύτερων σε διάρκεια εμπορικών επιβατικών πτήσεων στον κόσμο και στην αναδιαμόρφωση των ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων, βάζοντας τέλος στις ενδιάμεσες τάσεις μεταξύ Αυστραλίας και Ευρώπης. Το πρώτο αεροσκάφος λοιπόν αυτό μετέφερε 20.000 λίτρα καυσίμων, διαθέτει 238 θέσεις επιβατών και αναμένεται να παραδοθεί τον Απρίλιο του 2027. Παρέμεινε στον αέρα 24 ώρες και 24 λεπτά και κάλυψε 23.075 χιλιόμετρα χωρίς στάση. Πραγματικά εντυπωσιακό. Τώρα στην Ιταλία είχαμε στην Νάπολη μια έφοδο αστραπή τα ξημερώματα στις παραλίες για όσους καπαρώνουν θέσεις με ομπρέλες. Θα το θυμάστε ότι κάτι αντίστοιχο είχε γίνει εδώ σε μια επιχείρηση η οποία αναγκάστηκε να αποζημιώσει τον τουρίστα. Στις αρχές Μαΐου νομίζω ήταν αυτή η είδηση. Εμείς το κάνουμε με πετσέτες, το κάνουμε όμως και τις προηγούμενες χρονιές και εμείς με ομπρέλες, με διάφορα αντικείμενα στις διάφορες παραλίες. Είχε γίνει και εδώ στην Ελλάδα κάποια εποχή μια επιχείρηση σκούπα. Πάντως οι αρχές της Νάπολης προχώρησαν σε επιχείρηση σκούπα κατά όσων αφήνουν από το προηγούμενο βράδυ ομπρέλες, ξαπλώστες και καρέκλες στις παραλίες, προκειμένου να κρατήσουν τις καλύτερες θέσεις για την επόμενη μέρα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Τόρε Ντελ Γκρέκο στην Νάπολη, με στόχο την αντιμετώπιση ενός φαινομένου που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στην Ιταλία. Και δεν είναι η πρώτη περιοχή, και σε άλλες περιοχές έχει γίνει αυτό. Είναι η λεγόμενη πονηρή της ομπρέλας. Και ο κύριος Διονύσης Χατζημιχάλης, άρτη αφιχθής από τις διακοπές, θα μας πει αν αντιμετώπισε τέτοιο φαινόμενο.
1: Έχω δύο μέρες κιόλας.
0: Ναι, ναι, προφανώς. Αλλά λέω στις διακοπές αντιμετώπισε αυτό. Έβλεπες να κρατάνε στις παραλίες, να υπάρχουν θέσεις κρατημένες όπως έχει γίνει η μάστιγα στα ξενοδοχεία.
1: Τώρα όχι ακόμα. Είναι νωρίς. Τον Αύγουστο γίνεται αυτό.
0: Γίνεται αυτό.
1: Τον Αύγουστο γίνεται, το έχω παρατηρήσει ακόμη και σε χώρους που είναι ελεγχόμενες παραλίες τελείως.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν τώρα... πάντα, παντού και πάντα οι ξυπνάκηδες. Δεν υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε σιγά σιγά.
1: Φυσικά θα έπρεπε. Σιγά σιγά καταλαβαίνω τι θες να πεις.
0: Ναι, να το ρυθμίσουμε.
1: Και πιο γρήγορα, δηλαδή, και καθυστερήσαμε κιόλας.
0: Βλέπεις διαφορά από τα προηγούμενα χρόνια, είδες διαφορά τώρα στις διακοπές στις παραλίες, ή υπάρχει αυτό πάλι που παίρνει κάποιος μια άδεια να βάλει 100 ομπρέλες ή 100 εξαπλώστρες και το κάνει 1000.
1: Εκεί που πήγα δεν το είδα. Αλλά αυτό το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στα νησιά και δίστα δημοφιλή. Εκεί που ήμουν εγώ δεν το αντιμετώπιζα και δεν το αντιμετώπισα ούτε και φέτος. Να μην λέω ψέματα δηλαδή, ότι φέτος είναι καλύτερα από πέρυσι, γιατί και πέρυσι δεν είχα τέτοια, τουλάχιστον εκεί, στα μέρη που πήγα εγώ. Γιατί σου λέω, αυτό είναι κυρίως τα λεγόμενα δημοφιλή ή προσφυλή νησιά. Καταλαβες.
0: Μάλιστα. Αυτό. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή: τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων, η έλλειψη ενιαίου οντινισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δείχνει νέα έρευνα. Συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ και Νετανιάχου. Γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, Deutsche Bahn, και δοκιμάζει τα νερά ο Γκουτιέρες, είπαμε στις 10 η τριμερή συνάντηση και βεβαίως στη συνέχεια η συνέντευξη τύπου. Τα νέα, μυστικός δείπνος για τις εστίες Μητσοτάκης Ιερώνυμος, πρωθυπουργός και αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Τι περιέλαβαν το μενού. Στην Κασπία το σημείο 0, πώς συγκλίνουν οι δύο πόλεμοι. Κυπριακό σεμνά και ταμινά ο Γκουτιέρες, η γραμμή του Γενικού Γραμματέα Αναζήτηση Λύσης, πολιτικό σκηνικό όταν ο Δούκος προκαλεί το Πασόκ με ένα χαιρετισμό. Ο Γιάννης Οφωνιάς, ποιος απαγορεύει τη μουσική του Χατζηδάκη, αναφερθήκαμε στην εισαγωγή της εκπομπής. Απογευματινή, ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Χθες Λέρος, σήμερα αγαθονίζει. Ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας. Βαθαίνει το χάσμα. Με άδεια χέρια φύγει ο Νετανιάχου από το Λευκό Οίκο. Επαγγελματικά ταμεία. Οι τρεις ριζικές αλλαγές που δίνουν υψηλότερη σύνταξη. Πυρετό στο Μαξίμου. Περιοδία 7 υπουργών σε Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα και Γρεβενά. Ελεύθερος Τύπος. Τα ποσά για τα νέα εφάπαξ σε 36 ταμεία. Ο Τσίπρας υπόσχεται 17 δις από λεφτόδεντρα στους δημάρχους. Ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία. Ο Μητσοτάκης από τη Λέρο. Κύκλωμα στην Κρήτη εκβιασμοί ζωοκλοπές και παράνομες επιδοτήσεις. Τη συζήτησε ο Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου το παρασκήνιο του Λευκού Οίκου. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη για μια νέα τοπική αυτοδιοίκηση. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή για τα χρεοκοπημένα κόμματα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Κατακλυσμός αντιδράσεων για τις business με το νερό. Κόντρα. Το μεγάλο φαγωπότη για τα αρχαία μνημεία. Εικόνες αποκάλυψη στην Ιαπωνία, φόβοι για πολλούς νεκρούς, τρόμος από τα 7,1 ρίχτερ. Ρίζοσπάστης, ακρίβεια φορολογιστία στα ύψη και μισθή στον πάτο, το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη μέρα. One Voice Business and Politics. Κύριε Μαύρε, αφήστε τα μισόλογα. Σπιτάκια της ανακύκλωσης, βγείτε δημοσίως και μιλήστε με τα υπόνοιμα. Λοιπόν, και κλείνουμε με την αυτοεμπορική. Η Αθήνα θα γίνει η Silicon Valley της Ευρώπης. Αποκλειστική συνέντευξη του Διεθνούς Φήμης Καθηγητή για Επιστήμη των Υπολογιστών στο MIT, Κωνσταντίνου Δασκαλάκη. Κρίσιμες συναντήσεις στο Λευκό Οίκο, Τραμπ, Νετανιάχου και Ζελένσκι. Ιράν, Ουκρανία, δύο πόλεμοι σε έναν.

Λοιπόν, η πολύ πρωινή παρέα, ο Γιάννης Αργυρός που είναι στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Παναννίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook, πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Πάμε και στα πολιτικά. Χθες το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης υποδέχτηκαν τον Μιχάλη Χουρδάκη, τον βουλευτή, ο οποίος εντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του κινήματος, ανεβάζοντας την κοινοβουλευτική δύναμη του Πασόκ στους 33 βουλευτές. Καλωσορίζω στο Πασόκ τον ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή της Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Μιχάλη Χουρδάκη. Χαίρομαι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος απέναντι στη διαφθορά και την αξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και από την πλευρά του, ο κύριος Χουρδάκης ανέφερε ότι είναι σαφές ότι η χώρα χρειάζεται μια σοβαρή, αξιόπιστη και προοδευτική εναλλακτική διακυβέρνηση. Ελπίζει, είπε, ότι με την όποια πολιτική και ακαδημαϊκή του εμπειρία να συμβάλλει στις δυνάμεις του Πασόκ και στο ήδη ολοκληρωμένο πρόγραμμα που υπάρχει. Θυμίζω ότι ο κύριος Χουρδάκης εκλέχθηκε με την πλεύση ελευθερία, στη συνέχεια πέρασε στους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη και τώρα βρίσκεται στο Πασόκ. Βεβαίως δεν υποδέχονται όλοι με την ίδια έτσι θέρμη όπως ο κύριος Ανδρουλάκης τους ανεξάρτητους βουλευτές, τις προσχωρήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα στο Πασόκ. Ορισμένα στελέχη και βουλευτές φοβούνται ότι το Πασόκ κινδυνεύει να δώσει την εικόνα ενός κόμματος που απλώς υποδέχεται όσους αποχωρούν από άλλους πολιτικούς χώρους. Τώρα, βεβαίως από την Χαριλάου Τρικούπη λένε ότι το Πασόκ ανοίγει διάπλατα την πόρτα σε πρόσωπα που αναζητούν νέα πολιτική στέγη, επιχειρώντας να διευρύνει την πολιτική και κοινωνική του απήχηση. Και αυτό είναι μια κίνηση απέναντι στις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επιχειρεί να συνθέσει τις δυνάμεις κεντροαριστεράς και να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του στο χώρο. Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η πολιτική μάχη των επόμενων μήνων δεν θα κριθεί μόνο στα προγράμματα, αλλά και στην ικανότητα κάθε πολιτικού φορέα να προσελκύσει πρόσωπα με αναγνωρισιμότητα, κοινωνικά ερίσματα και πολιτική επιρροή. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι βρίσκονται σε συζητήσεις. Ανάμεσά τους είναι η Μυρτώ Κοροβέση, η οποία παραιτήθηκε και αυτή από τους Δημοκράτες, ήταν αντιπρόεδρος στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, η Κυριακή Μάλαμα, η Γιώτα Πούλου, και με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται το προσεχές διάστημα. Βεβαίως πιο κοντά είναι ο Ευάγγελος Αποστολάκης και η Θεοδόρα Τζάκρη. Θυμίζω ότι στην πρόσφατη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση ψήφισαν παρόμοια με τους βουλευτές του Πασόκ. Αλλά υπάρχει και το θέμα της κυρίας Νίνας Κασιμάτη. Παλαιότερη ήταν βουλευτής του Πασόκ, τώρα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία βεβαίως στις τελευταίες ημέρες έχει κάποιες επικοινωνίες, κάποιες συναντήσεις με την νέα πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, την Ρένα Δούρου. Μένει να αποσαφινιστεί το τι θα κάνει η κυρία Νίνα Κασιμάτη, η οποία πολιτεύεται στην δεύτερη περιφέρεια Πειραιά, εκεί που το Πασόκ παλαιότερα είχε πολύ σημαντική επιρροή. Τώρα φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και θα ήθελε να είναι η Νίνα Κασιμάτη στο ψηφοδελτίο του. Πολύ κοντά στις επίσημες ανακοινώσεις για την ένταξη στο Πασόκ είναι και η πρώην βουλευτής Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ολυμπία Τέλη Γεωρίδου, και ο πρώην βουλευτής Σερών, Λευτέρης Αβραμάκης. Όλα αυτά πάντως δημιουργούν έτσι μια αναστάτωση εσωτερική, κυρίως αν όλα αυτά τα πρόσωπα θα μπορέσουν να αλλάξουν την κατάσταση στο Πασόκ, αν θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια κοινωνική έτσι αναταραχή, να το πω, να μπορέσουν να φέρουν ψηφοφόρους στο Πασόκ, ή απλά γίνεται για την ενίσχυση των ψηφοδελτίων όπως θέλει η Χαριλάου Τρικούπη. Η ηγεσία πάντως θεωρεί ότι η πολιτική συγκυρία δεν αφήνει περιθώρια αδράνειας. Το επιχείρημα είναι ότι όποιος θέλει να πρωταγωνιστεί στην επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς οφείλει πρώτα να συγκεντρώνει δυνάμεις και μετά να μετρά την πολιτική του επιρροή. We were good, we were gold, kind of dream that can't be so. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Από όλους εμάς, από την πολύ πρωινή παρέα, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Στην Πάρο σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Χιτά του νησιού, στην περιοχή Καμπή και κυρίως χαμηλή βλάστηση. Το μέτωπο πέρασε μέσα από την περιοχή της Αγκαριάς, όπου ήχησε και το 112 και κατευθύνεται προς την Τρυπητή. Ανεξέλεγκτη η φωτιά και στην περιοχή Φράγκα. Μήνυμα εστάλει τα ξημερώματα στους κατοίκους στις περιοχές Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλύφα και Πυργάκη να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Δριό. Νωρίτερα οι κάτοικοι 5 οικισμών έλαβαν μήνυμα από το 112 να κινηθούν προς την περιοχή Αλική. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 66 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 4 ομάδες δασοκομάντους, εθελοντές, 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα από Σύρον, Άξο και Πειραιά. Σε λίγη ώρα αναμένεται να μεταβούν ακτοπλοϊκώς άλλοι 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία και υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία με την προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στην κρίσιμη κοινή συνάντηση Γκουτιέρες, Χριστοδουλίδη, Ερχιουρμάν θα φανεί αν υπάρξει έδαφος για μέτρα εμπιστοσύνης και για νέα διάσκεψη 5-1. «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού», δήλωσε ο κύριος Χριστοδουλίδης μετά το χθεσινό δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Γκουτιέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Το Αγαθονήσι επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού, ενώ θα έχει συζήτηση με πολίτες. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για το θάνατο της 41 ετών διασώστρια στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό 41 ετών σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία στην πρώτη αναζωπήρωση εχθροπραξιών μετά από μερικά 24 ώρα ηρεμίας. Παράλληλα, ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία έπληξαν τοποθεσίες στο Ιράκ που χρησιμοποιούνται από πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες, κάτι που το Ιράν διαψεύδει. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Άνοδο άνω του 3% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών μετά την Ιρανική πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών δυνάμεων. Με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε χθες διαδοχικά στο Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε ανάρτηση το Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Γερουσία υπερψήφισε χθες την προώθηση νομοσχεδίου για ευρείας κλίμακας κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος επισκεπτόταν το Καπιτόλιο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο Fox News ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δέχθηκε να δώσει στο Κίεβο άδειες για πυράβλους Patriot για προστασία από βαλιστικές πυραυλικές επιθέσεις, ενώ υπογράμμισε την απώλεια πρωτοβουλίας του Βλαντιμίρ Πούτιν στο μέτωπο λόγω μεγάλων απολειών. Στην Ιαπωνία τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 100 τραυματίστηκαν και πολλοί αγνοούνται, σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας, από τον σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την νοτιοδυτική περιοχή Κουμαμότο. Πάνω από 9.000 άνθρωποι βρίσκονται σε κέντρο εκένωσης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Ανεμή βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Εκτός από το 105,8 έχουμε και άλλες συχνότητες, πολλές ανά την επικράτεια. Αλλά μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του ΕΡΤΕΚΟ. Σας προτείνουμε τις εφαρμογές που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό, στο τάμπλετ ή στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα. Το πρώτο θα προτιμάτε εσείς, το Earth News Radio, έτσι. Αυτό είναι μπροστά. Λοιπόν, δεν το συζητάμε, αλλά μπορείτε να ακούσετε και τα άλλα ραδιόφωνα και έχουμε πλούσια γκάμα, έτσι, μεγάλη. Μπορείτε να μας ακούτε επίσης ζωντανά από το earthnews.gr και το earth.gr και εκεί έχουν live radio, όπως το λένε, live radio. Μπορείτε να μας ακούτε αν για παράδειγμα αυτή την ώρα είστε, κάνετε τη βόλτα σας, τον περίπατό σας τον πρωινό για να ξυπνήσετε, είστε σε ένα σημείο που δεν έχετε δίπλα ραδιοφωνάκι, δεν θέλετε να ενοχλήσετε κανέναν άλλον. Το βάζω στο κινητό, την εφαρμογή, μια χαρά, πάρα πολύ ωραία, ακουστικά και αυτό αυτή, όμορφα. Λοιπόν, είναι 29η εβδόμου, δηλαδή 29η Ιουλίου του 2026. Ημέρα είναι Τετάρτη, είναι η τελευταία Τετάρτη του Ιουλίου. Και σήμερα έχουμε την Πανσέλινο. Σας εξηγούσαμε χθες ποια Πανσέλινος είναι, έτσι, του Ελαφιού. Σας εξηγήσαμε και για το γιατί. Πάμε να δούμε τα σημερινά. Σας είχαμε προτείνει από χθες να βρείτε μέρη σήμερα, να ακροβολιστείτε, να θαυμάστε το φεγγάρι, την Πανσέλινο. Θα είναι όμορφη, λένε. Να σας πω πριν αρχίσουμε την ταυτότητα της ημέρας, να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News, η μία, κενό. Radio, η δεύτερη λέξη. Μας βρίσκετε στο Viber, μας στέλνετε το μήνυμά σας ευπρόσδεκτο, τι ωραία, τι καλά. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα η απασφαλισμένη μας βρίσκεται, δεν χρειάζεται περισσότερες διευκρινήσεις. Εκεί μας στέλνετε επίσης το μήνυμά σας και το βλέπουμε αμέσως στον υπολογιστή μας, στο tablet μας. Καλημέρα στη φίλη μας, τη Φωτεινή, που είναι στην Ξάνθη με 20 βαθμούς, παρακαλώ σήμερα. Ωραίο ξύπνημα, Φωτεινή. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από τη Μυτιλίνη με 26 κιόλας. 26 βαθμούς, παρακαλώ. Την Κυριακή από την Καλαμάτα που έχουν 27. Τι γίνεται, ρε παιδιά, άρχισε να ανεβαίνει. Όμορφα, όμορφα. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Στην Ελασσόνα, 18. Τι ωραία. Take me to 20 βαθμούς έχει στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, όπως μας ενημερώνει ο κύριος Σολομών. Ενώ στη Νεάπολη Λακωνίας ήδη έχει 27 βαθμούς, μας λέει ο Παναγιώτης. Ωραίο φεγγαράκι μας στέλνει και δεν ήταν και καν πανσέλινος. Αυτό, έτσι. Αύριο να μου στείλετε φωτογραφία από τη Νεάπολη Λακωνίας με την Πανσέλινο, παρακαλώ. Την Πανσέλινο του Ελαφιού. Δεν σας είπα επίσης ότι ο Νίκος ο Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Και αυτός είχε πάει διακοπές, όπως και εγώ. Και γύρισε. Ωραία, όμορφα. Η Λουίζα Μαραβέλα, και αυτή είχε. Όχι, όλοι είχαμε πάει διακοπές, τρεσί. Ωραία, όμορφα. Είμαστε οι πρώιμοι εμείς. Λοιπόν, σήμερα αναμένονται τοπικά θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Αυτή είναι η προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και το μυαλό μας είναι στην Πάρο. Την πανέμορφη, την αγαπημένη Πάρο, εκεί είναι το μυαλό μας, διότι έχει πυρκαγιά. Θα έχουμε σύνδεση νωρίτερα, θα μάθουμε τι γίνεται, θα σας μεταδίδουμε οποιαδήποτε πληροφορία. Πολλοί κόσμος αναρωτιέται, μεταξύ των οποίων και εγώ, ρε τι καίει στην Πάρο. Διότι εγώ έχω να πάω βέβαια πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει αναπτυχθεί δάσος ή ξέρω εγώ κάτι. Αλλά εντάξει, από χωματερή ξεκίνησε η ιστορία. Ξέρω ότι έχει βλάστηση χαμηλή, η οποία είναι και δύσκολο να ελεγχθεί. Οι πυροσβέστες λένε πως αυτή η φωτιά που είναι στα χαμηλά μεταδίδεται πολύ πιο γρήγορα και αυτό είναι το επικίνδυνο και μπορεί εύκολα, πολύ εύκολα να αλλάξει πορεία. Χθες είχαν πάει, ξέρω γιατί είχα απευθείας μετάδοση από εκεί, είχαν πάει 12 πτυτικά μέσα, εναέρια μέσα, για να θέσουν υποέλεγχο την πυρκαγιά ή εν πάση περιπτώσει να την περιορίσουν. Μην ξεχνάτε ότι το νησί βουλιάζει από τουρισμό, έτσι. Είναι από αυτά τα νησιά που είναι κατάμεστα. Οι πληρότητες αγγίζουν δυσθεώρητα ύψη. Και είναι λογικό να υπάρχει και ανησυχία και να υπάρχει και μεγάλη
μεγάλη κινητοποίηση. Όπως είναι και από την άλλη πλευρά, λογικό να λένε πολλοί ότι ρε παιδιά, στην Πάρο επί της ουσίας δεν είχε μεγάλη δύναμη, δεν έχει μόνιμη μεγάλη δύναμη πυροσβεστικής, και κάποιοι άλλοι λένε καλά κάνει γιατί την ακάψει. Αλλά να που χρειάζεται. Βέβαια έχουν σπεύσει δυνάμεις από την αρχή, από την Νάξο, πήγαν και σήμερα πηγαίνουν νέες ενισχύσεις και από την Αθήνα και πάει λέγοντας. Θα σας πούμε αργότερα λεπτομέρειες. Coldplay, τι ωραία. Λοιπόν, εκτός της προειδοποίησης για τοπικά θυελώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο που απευθύνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η γενικότερη πρόβλεψή της είναι ότι έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Θα έχει πρόσκαιρες νεφώσεις βέβαια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά. Εκεί υπάρχει και πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων. Όλον τον Ιούλιο έτσι το έχει πάει, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι, εκτός από εκεί που στο Αιγαίο που θα είναι θυελώδεις, θα φτάσουν δηλαδή τα 8, θα είναι στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 βαθμοί. Όχι βαθμοί, μποφόρ. Είπα βαθμούς γιατί το μυαλό μου είναι και στην Ιαπωνία λίγο. Έβλεπα πρωί-πρωί κάτι εικόνες από εκεί. 7,1 Ρίχτερ. Υπάρχουν και εγκλωβισμένοι σε εμπορικό κέντρο. Υπάρχει και αριθμός νεκρών. Επίσημα, αν θυμάμαι καλά, είχα μείνει στους 13. Αλλά θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Να σας πούμε ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει σήμερα μικρή πτώση στα ανατολικά, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37, στο Ιόνιο του νοτιοανατολικού Αιγαίου και την Νότια Κρήτη τους 35 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Καλλίνικος και η Καλλινίκη. Να τους χαίρεστε. Σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα τίγρης. Στόχος αυτής της ημέρας που καθιερώθηκε είναι η προώθηση ενός παγκόσμιου συστήματος για την προστασία της τίγρης που απειλείται με αφανισμό. Στα νησιά Φαρόες αφήνουν για λίγο τα δίχτυα και το ψάρεμα σήμερα για να γιορτάσουν την πρώτη συνεδρίαση του κοινοβουλίου τους μετά τις θερινές διακοπές. Κοίτα να δεις τώρα. Φανταστείτε εμείς που έχουμε θερινή περίοδο, με δεύτερο θερινό τμήμα, τρίτο θερινό τμήμα, να σταματούσαμε τα πάντα έτσι για να γιορτάσουμε την έναρξη της πρώτης θερινής περίοδου, δεύτερης θερινής προειδό, της χειμερινής μετά και πάει λέγοντας. Ωραία θα ήταν, θα είχαμε 4 μέρες άραγμα. Είναι και η μέρα του εθνικού ύμνου στη Ρουμανία, στη σύνθεση του οποίου συνεισέφερε ο συνθέτης και μουσικολόγος Άντων Παν. Είναι γεννημένος από Ελληνίδα μητέρα, γράφτηκε από τον ποιητή Αντρέι Μουρεζάνου με τον τίτλο «Ξύπνα Ρουμάνε», πρωτότυπο, κατά τη διάρκεια της εξέγερσης κατά των Αψβούργων το 1848. Γιορτάζει σήμερα στην Καθολική Εκκλησία ο Άγιος Λούπος. Μ' αρέσει το Λούπος, μ' αρέσει. Σαν σήμερα το 904, ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, υπό τον χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22.000 έως 30.000 κατοικοί της θα εχμαλωτιστούν και θα πωληθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Από τη Θεσσαλονίκη στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής, το 904. Υπό τους ήχους των Black Keys, να σας πω ότι 110 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 2014, ήταν η μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. Βαρβαρότητα. Υπό τις σημερινές συνθήκες, τότε ήταν άλλες συνθήκες.
Το 1825 σαν σήμερα αποτυγχάνει εξαιτίας της συνενεμίας που επικρατεί προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Ήταν 29 Ιουλίου του 1900 όταν ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος ο πρώτος δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι, όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν. Με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898 όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βία εργατική εξέγερση χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και σκοτώνοντας εργάτες. Επίσης το 1900 στο θέατρο Ορφεύς της Ήρου, από τότε είχε θέατρο η Σύρος, έτσι, δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει 1 δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. 1 δραχμή, 20 ταινίες. Αυτό, όπως ήταν παλιά το σλόγγαν στο Λούνα Πάρκ, θυμάστε αυτή την... Ποιος να τη θυμάται τώρα, εν πάση περιπτώσει, δείχνω και την ηλικία μου, 5 κρύ και 1 τάλιρο ή 10 κρύ και ένα τάλιρο, που έλεγε η Ρένα Παγκράτη, ήταν αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, λοιπόν, από αυτές τις ταινίες μικρού μήκους ξεχωρίζουν οι Αμερικανο-Ισπανικέ Ναυμαχίε, οι Χαριεντισμοί Ανδρογίνου ους Διακόπτει η Εμφάνιση του Τέκνου κλπ. Τι ωραία που μιλούσανε τότε. Δεν θα μπορούσα. Επίσης σαν σήμερα το 1938 ξεσπά εξέγερση στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά. Θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα.

Σαν σήμερα γεννιόταν το 1792 ο Πέτερ Φονές, γερμανός ζωγράφος, διακρίθηκε κυρίως στις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ως ζωγράφος που απαθανάτησε τις ιστορικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, καθώς και στιγμιότυπα από την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Το 1919 γεννιόταν ο Μίλτος Αχτούρης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς, και το 1925 ο Μίκης Θεοδωράκης. Δεν χρειάζονται περισσότερες περιγραφές. Είπα Μίκης Θεοδωράκης και μου ήρθε στο μυαλό αυτή η ιστορία που έγινε γνωστή χθες. Απαγορεύτηκε στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει ένα τραγούδι από τους, τον κληρονόμο του, του Μάνου Χατζηδάκη. Τι να πει κανείς, μπορεί να πει κανείς, δηλαδή το δικό μου το μυαλό δεν το χωράει. Είναι ένα τραγούδι που μελοποιήθηκε από τον Χατζηδάκη, τους στίχους έγραψε ο Γκάτσος, και αυτά για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Και στον Μανώλη Μητσιά, που για τη μουσική στην Ελλάδα είναι μια ξεχωριστή φυσιογνωμία, ο Μανώλης Μητσιάς έχει γράψει ιστορία σε αυτό το, σε αυτόν τον τομέα, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτόν τον τόπο, το απαγορεύεται να πει ένα τραγούδι. Και κάθισε και το απήγγειλε ο άνθρωπος. Άβυσσος. Και όπως διάβασα κάπου, νομίζω στα νέα σήμερα το πρωί, η κληρονομιά του Μάνου Χατζηδάκη μπορεί να ανήκει σε κάποιον. Ο Μάνος Χατζηδάκης ο ίδιος δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλους. Συμφωνώ και επαυξάνω. Δεν σας είπα ποιοι πέθαναν σήμερα. Το 1890 ο Βίνσεντ Βαν Γκόγκ, αγαπημένος μου ζωγράφος, ωραίος, Ολλανδός, με περιπετειώδη βίο, τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης. Ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μεταϊμπρεσιονισμού, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα. Έχει αφήσει μνημειώδη έργα. Μνημειώδη. Το 1979 πέθανε ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, γερμανικής καταγωγής, Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της νέας αριστεράς και συγγραφέας του βιβλίου «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος». Παλιά, εκείνα τα χρόνια που ήταν τα γεμάτα τα αμφιθέατρα, συνδικαλισμός και τέτοια πράγματα, πενταγόταν ο άλλος «Μαρκούζε, διάβασες». Μη και σε πιάναν αδιάβαστο. Λοιπόν, το 2004 έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Ρένα Βλαχοπούλου. Άλλη μια ξεχωριστή μορφή στην 7η τέχνη της Ελλάδας. Μορφή μεγάλη. Μου λέει η Φωτεινή, τα περιγράφει πολύ αναλυτικά τα γεγονότα η Πινελόπη Δέλτα στον καιρό του Βουλγαροκτώνου. Αναφερόμαι προφανώς το σαν σήμερα και σε αυτή την ιστορία που ο Βουλγαροκτώνος αυτούς που είχε χμαλωτήσει τους έβγαλε τα μάτια. Ναι. Φωτεινή, ναι, απαγορεύτηκε στον Μητσιά να τραγουδήσει ένα συγκεκριμένο τραγούδι του Νίκου Γκάτσου, ο Γιάννης ο Φωνιάς, αυτό το τραγούδι που είναι γνωστό στο Πανελλήνιο. Αυτό το τραγούδι του απαγορεύτηκε να το τραγουδήσει και έτσι ο άνθρωπος απλά το απήγγειλε σε μια εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκε. Εκδήλωση, δεν ήταν κανένα πανηγύρι, ήταν εκδήλωση για τον Νίκο Γκάτσο. Υπενθυμίζω ότι το 2026 είναι έτος Μάνου Χατζηδάκη. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, η ώρα πήγε 6:28, πάμε εκτός στούντιο, στις τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις φλόγες στην Πάρο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά συνεχίζει την ανεξέλεγκτη πορεία της. Εκενώθηκαν οικισμοί. Νέα μηνύματα του 112. Κατευθύνεται προς την Τρυπητή. Ανεξέλεγκτη φωτιά και στην περιοχή Φράγκα. Με το πρώτο φως της ημέρας θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές υπό το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία, προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Στη Μέση Ανατολή, φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς σύμφωνα με το Τανσίμ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Άνοδο πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Στην Ιαπωνία τουλάχιστον 13 νεκροί, 100 τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι από το σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε πάλι και επειδή έλεγα πριν για τον Van Gogh, μου λέει η φίλη μας η Φωτεινή, το μακρινό 1999 πήγα Νέα Υόρκη. Στο ΜΕΤ είδα για πρώτη φορά Van Gogh από κοντά. Έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια μου και ξαφνικά δύο άνθρωποι της ασφάλειας του μουσείου μου ζήτησαν να απομακρυνθώ από τον πίνακα. Έχω παρόμοια ανάμνηση στο Άμστερνταμ, στο μουσείο Van Gogh, όπου ο ένας όροφος ήταν με δικά του έργα και όντως ανατρίχιαζα, αυτό δεν δάκρυσα, αλλά ανατρίχιαζα, και στον άλλον όροφο, στο ισόγειο, είχε άλλων Ολλανδών ζωγράφων και αυτή υπέροχη, είδα έναν πίνακα, παιδιά, σας το περιγράφω τώρα και επίσης ανατριχιάζω. Πέρασα δίπλα του, ήταν ένας πίνακας που έδειχνε θάλασσα, κύμα σε θάλασσα. Νόμιζα ότι το κύμα θα βγει από τον πίνακα και θα σκάσει επάνω μου. Δηλαδή, τυνάχτηκα. Πώς το λέμε, όπως βλέπεις ταινίες σε 3D που σου έρχονται τα πράγματα πάνω σου. Αυτή την αίσθηση είχα. Ότι θα ζωντάνευε ο πίνακας και θα σκάγει επάνω μου. Λοιπόν, να αφήσουμε εμείς αυτά τα θέματα, όμως να πάμε πρώτα στην Πάρο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της ημέρας, αναμφισβήτητα. Να πάμε στον κύριο Χάρη Γιουρτζίδη, είναι αντιδήμαρχος της Πάρου, να μας πει τι γίνεται με αυτήν την πυρκαγιά. Πολλά 112 ηχούσαν χθες, πολλά μέσα εναέρια είχαν σπεύσει στο νησί για να συνδράμουν. Να δούμε ποια κατάσταση επικρατεί τώρα. Κύριε Γιουρτζίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Για πείτε μας λίγο τι έχει γίνει τη νύχτα.
1: Ήταν δύσκολη πολύ, είχαμε παραζωπηρώσεις.
0: Ναι.
1: Όλες οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούσαν να μην καούν σπίτια που είναι επί το πλήσιο εξοχικές κατοικίες.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα με το νησί, ότι έχει διάσπαρτες κατοικίες σε
1: αυτό,
0: πολλά σημεία.
1: Ναι. Σοβαρό πρόβλημα είναι αυτό, δεν είναι πρόβλημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η άναρχη δόμηση, τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτό.
1: Είχαμε λάβει όλα τα μέτρα, μέχρι και δύο παντόφλες με σκάφη τουριστικά είχαμε φέρει σε ένα συγκεκριμένο κόλπο, ώστε άμα χρειαστεί εκκένωση ο κόσμος να κατέβαινε στην παραλία.
0: Ναι.
1: Τώρα το πρωί με το φως της ημέρας...
0: Δεν χρειάστηκε να καταλαβαίνω ότι δεν χρειάστηκε, αλλά ήταν υπατμόν, μάλιστα, ωραία.
1: Ήμασταν όλοι σε επιφυλακή, είχαν δοθεί και τα 112 είχαν βγει. Το τελευταίο βγήκε στις 1,5 ώρα περίπου, νομίζω, το βράδυ, για το χωριό της Αγκεριάς.
0: Ναι.

0: Ναι, αυτό είχα πληροφορηθεί κι εγώ για την Αγκεριά, επειδή λίγο το ξέρω το νησί. Ναι. Πώς ξέφυγε αυτή, πολλοί αναρωτιούνται, μεταξύ των οποίων κι εγώ, τι καίει στην Πάρο, αφού δεν έχει τώρα. Ναι.
1: Είναι τα φρύγανα που λέμε,
0: αυτό.
1: Η ξηρή βλάστηση του καλοκαιριού, η οποία είναι πάνω στα βουνά, έτσι δεν είναι.
0: Φυσικά.
1: Πιστεύω όμως ότι έπαιξε το ρόλο στο ότι, ακόμα δεν έχουμε εικόνα, έτσι δεν ξέρω ακόμα τι ακριβώς είναι η συμβία, αλλά από ό,τι είπαν τα παιδιά της πυροσβεστικής, δεν έχουν ακόμα και καμένοι για ο σπίτι. Για μάντρες, ναι, έχουμε κάτι πληροφορία για δύο μάντρες που καήκανε.
0: Ναι. Δύο μάντρες, σπίτια δεν έχουν καεί. Να ρωτήσω το εξής, ότι αναμένεται σήμερα, το βλέπα πριν με ανησυχία, ότι θα έχει οχτάρια σήμερα στο Αιγαίο.
1: Ήδη αυτή τη στιγμή έχει φρεσκάρει πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει το έργο των παιδιών. Μακάρι να μπορούν να βρουν, καλά θα βρουν σημεία, να μπορούν να κάνουν
0: την κατάσταση. Ναι.
1: Να πάρουν νερό τα αεροπλάνα, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Από λεπτό σε λεπτό να έρθουν τα καναντέρ.
0: Πόσα περιμένετε, έχετε ενημέρωση?
1: Δεν ξέρω, αλλά ήδη το ελικόπτερο το ένα έχει σηκωθεί.
0: Έχει ξεκινήσει
1: δουλειά.
0: Έχει ξεκινήσει ρήψεις. Τώρα, στην Αγκεριά είναι εκεί που εντοπίζεται το κύριο μέτωπο, ας το πούμε έτσι, προς αυτή την πλευρά, εκεί που βγήκε το τελευταίο 112 το βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα.
1: Είναι στην περιοχή μετά την Αγκεριά. Είναι το κομμάτι από Φάραγκα μέχρι Τρυπητή που λέμε.
0: Ο Φάραγκας, μία από τις καλύτερες παραλίες εντωμεταξύ του νησιού, ναι.
1: Η οποία η φωτιά έχει φτάσει στη θάλασσα.
0: Α, μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Το νησί, από ό,τι μαθαίνω, είναι γεμάτο από τουρίστες, από κόσμο, δηλαδή είναι κατάμεστο, έτσι, δεν βουλιάζει.
1: Είμαστε στο πίκ τη σεζόν, πάρα πολλοί κόσμος, αλλά είχαμε ευτυχώς.
0: Ακολουθούν τις οδηγίες?
1: Ναι, οι ξένοι, ναι.
0: Οι ξένοι, λέει. Οι Έλληνες είναι που λένε. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Μόνο εδώ ευχές μπορούμε να διατυπώσουμε. Να μαζευτεί η κατάσταση πολύ γρήγορα, να έρθουν τα καναντέρ και να κάνουν την δουλειά που ξέρουν να κάνουν καλύτερα από εμάς. Για να μαζευτεί αυτή η ιστορία, να έχουμε αίσιο τέλος κατά τη διάρκεια της ημέρας, πριν φουσκώσουν ακόμη περισσότερο οι άνεμοι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Η ορατότητα εδώ στο σημείο που βρίσκομαι εγώ είναι 50 μέτρα από τον καπνό.
0: Από τον καπνό, ναι, είναι και αυτό. Κύριε Γιουρτζίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν. Να είστε καλά. Αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Χάρης Γιουρτζίδης, αντιδήμαρχος της Πάρου. Ακούσατε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ελεγχθεί η φωτιά. Έχει ήδη σηκωθεί το πρώτο ελικόπτερο και έχει κάνει ρήψεις. Είναι εν αναμονή το νησί στα Καναντέρ. Τώρα χαράζει, σιγά σιγά θα μπορούν και αυτά να πετάξουν. Έχει χαράξει, φαντάζομαι. Ωστόσο, υπάρχει πυκνός καπνός. Στα 50 μέτρα είναι η ορατότητα που αυτή τη στιγμή είχε, για παράδειγμα, ο αντιδήμαρχος της Πάρου. Υπήρξε κινητοποίηση, ακόμη και παντόφλες, αυτά τα ειδικά σκάφη ήταν υπατμών για να εκενώσουν περιοχές αν χρειαζόταν. Δεν χρειάστηκε, να το πούμε και αυτό. Δεν έχουν καεί σπίτια. Για δύο μάντρες μας είπε. Ένα από τα προβλήματα του νησιού, όπως παραδέχτηκε και ο κύριος αντιδήμαρχος, είναι η άναρχη δόμηση, δηλαδή το ότι υπάρχουν πολλά διάσπαρτα σπίτια στο νησί και γύρω γύρω αυτό το κλασικό κυκλαδίτικο, τα φρύγανα γύρω γύρω, τα οποία είναι πάρα πολύ εύκολο να αρπάξουν. Είναι ούτως ή άλλως φυτά τα οποία δεν κρατούν και πολύ υγρασία, είναι πάρα πολύ εύκολο να λαμπαδιάσουν.

Εντάξει, είπε ο κύριος αντιδήμαρχος για το Φάραγκα, μία από τις καλύτερες παραλίες από ό,τι θυμάμαι του νησιού. Έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια, ομολογώ. Όταν πήγαινα εγώ στον Φάραγκα, έφτανες ή με τα πόδια, ή άντε αν είχες τότε ήσουν τυχερός και είχες κανένα από αυτά τα αυτοκίνητα τα 4x4, αλλά τα ενισχυμένα, όχι αυτά τα DMEC 4x4, τα SUV και ξέρω εγώ τι. Βαρύ, περίεργο αυτοκίνητο. Λοιπόν, αλλιώς έπρεπε να πας με τα πόδια. Έμαθα ότι αυτή η παραλία, έτσι μου έχουν πει, έχει πλέον και παγκάκι από εδώ και δρομάκι από εκεί και το ένα και το άλλο. Πολύ ωραία παραλία ήταν κάποτε, δεν ξέρω πώς είναι τώρα.

0: Επειδή σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση, να προλάβω να σας πω κάποια πράγματα από την διεθνή επικαιρότητα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε βομβαρδισμούς, συνηθίζω να ξεκινάω από εκεί. Σήμερα κάναμε παράκαμψη λόγω πάρου. Είχαμε βομβαρδισμούς από τη Σαουδική Αραβία και τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σαουδική Αραβία εναντίον τοποθεσιών και βάσεων στο Ιράκ, βάσεων φιλοϊρανικών οργανώσεων. Σας έχουμε πει κατά διαστήματα ότι οι Ιρανοί έχουν διάφορες οργανώσεις από εδώ και από εκεί, όπως είναι οι Χούθοι στην Ιεμένη, η Χεσμπολάχ στο Λίβανο, αυτές είναι οι γνωστές, η Χαμάς και οι διάφορες άλλες μικροοργανώσεις, έχουν και κάποιες οργανώσεις στο Ιράκ. Από εκεί αυτές ενεργούν, στέλνουν δηλαδή ρουκέτες, δεν έχουν και βαρύ οπλισμό, σύγχρονο οπλισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει ρουκέτες και drones έχουν και κάνουν τη ζημιά τους. Η Σαουδική Αραβία ήταν αυτή που δέχτηκε από εκεί πλήγματα και γι' αυτό απάντησε με τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών, χτυπώντας επιλεγμένα σημεία στο εσωτερικό του Ιράκ. Φυσικά θα υπάρξει τώρα, θα υπάρξουν αντιδράσεις κτλ. Αυτά είναι αναμενόμενα, αλλά αυτό είναι κάτι που έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας και λίγο κάποιους τους ανησυχεί. Η Σαουδική Αραβία δεν το συνηθίζει, αν και έχει τις δυνάμεις να το κάνει, δεν συνηθίζει εν πάση περιπτώσει να κάνει επιθέσεις. Για να φτάνει η Σαουδική Αραβία να κάνει επιθέσεις, θα μου πεις, ναι, ωραία, σε βάσεις στο Ιράκ. Σε βάσεις στο Ιράκ. Του Ιράν, ωστόσο. Είναι τόσο μπλεγμένη αυτή η κατάσταση. Ακούς τώρα επίθεση, ας πούμε, σε αντάρτικες ομάδες, παραστρατιωτικές ομάδες στο Ιράκ, οι οποίες όμως χρηματοδοτούνται και εξοπλίζονται από το Ιράν. Μπορεί το Ιράν τώρα να θεωρήσει ότι, ξέρω εγώ τι να θεωρήσει, ότι κάποιους δικούς μας ανθρώπους τους χτυπήσατε, να κάνει κάποιο είδους αντεπίθεση ή επίθεση, εν πάση περιπτώσει, στη Σαουδική Αραβία και να διαιωνιστεί αυτή η κατάσταση. Προς το παρόν παραμένει ήσυχη πάντως, έτσι να τα λέμε αυτά. Έχει κάτι σποραδικά τζατζαρίσματα, δηλαδή για παράδειγμα χθες το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σταμάτησε πριν μπει στον εναέριο χώρο του ένα ντρόουν, προχθές άλλα δύο από άγνωστης πατρότητας ντρόουνς, δεν ήξεραν από πού έρχονταν, αλλά εικάζουν όλοι ότι ήταν ή από το Ιράν ή από φιλοειρανικές οργανώσεις. Έτσι το εικάζουν όμως. Είναι πολύ εύκολο σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την αναμπουμπούλα, στην οποία ο λύκος χαίρεται σύμφωνα με την λαϊκή παροιμία, είναι πολύ εύκολο να γίνει και προβοκάτσια, έτσι το ξέρετε αυτό. Δεν ξεχνάω καθόλου την Ιεμένη, την είπα πρώτη-πρώτη, τους Χούθη, τους είπα, κύριε Αντώνη, προς Θεού. Εκεί έχουμε άλλο μέτωπο. Οι Χούθοι έχουν επιτεθεί σε εγκαταστάσεις της Αράμκο, για παράδειγμα. Οι Χούθοι πάλι υποκινούμενοι από το Ιράν ή, εν πάση περιπτώσει, αδελφοποιημένοι με τους φρουρούς της Επανάστασης. Λοιπόν, έχουν κάνει επιθέσεις κατά της Αράμκο, της Σαουδικής Αραβίας. Όπως, θα συνδεθώ με την τηλεόραση τώρα, σε λίγο. Συνδεόμαστε με την τηλεόραση, παιδιά. Ναι. Εύη Σπανού και Κώστας Παπαχλημίτος. Αυτούς θα ακούσετε να ξέρετε. Καλημέρα. Όχι, έλεγα. Σας προλόγιζα. Όχι, έλεγα ότι σε λίγο θα ακούσετε δύο φωνές. Θα είναι η Εύη Σπανού και ο Κώστας Παπαχλημίτος. Αυτό έλεγα. Στους φίλους ακροατές. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ καλά τα λες στους ακροατές. Πώς το είδες το περιστατικό με τον Μανώλη Μητσιά?
0: Χάνω τα λόγια μου, ξέρεις. Οργίζομαι λίγο. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το χωράει ο νους μου. Ναι. Ένα τραγούδι, έλεγα πριν στους φίλους ακροατές, ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, έτσι. Αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι γράφτηκε για τον Μανώλη Μητσιά. Και στον Μανώλη Μητσιά απαγόρευσαν να το πει. Διάβαζα πριν από λίγο και το είπα, αν θυμάμαι καλά, στα νέα. Συζητώ συγγνώμη αν το διάβασα κάπου αλλού και κάνω λάθος. Ότι το έργο του Χατζηδάκη μπορεί να ανήκει στους κληρονόμους του. Ο ίδιος ο Χατζηδάκης όμως δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλους. Και έτσι δεν μπορεί να, όπως έλεγαν παλιά, να κόβεται σε τιμάρια, ας πούμε, και σε κομμάτια. Αυτή τη γνώμη έχω.
2: Αυτό βέβαια το απέδειξε και το κοινό της εκδήλωσης που μετά έδωσε το δικό του, νομίζω το δικό του παλμό, το δικό του στίγμα με το να το τραγουδήσουν όλοι μαζί για να αποδείξουν ακριβώς αυτό που λες.
0: Μα όλοι έχουν μάθει αυτό το τραγούδι από τον Μανώλη Μητσιά, δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι συνυφασμένα, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις το ένα από το άλλο, μπορείς να ακούσεις 1000-2 διασκευές, αλλά το τραγούδι όπως το ξέρεις, όπως το έχεις μάθει, όπως το έχεις αγαπήσει, το έχεις αγαπήσει γι' αυτό. Μα λέω, ήδη ο Χατζηδάκης και ο Γκάτσος το γράψανε ντυμένο πάνω στη φωνή του Μητσιά. Και είναι λίγο περίεργο αυτό το πράγμα.
1: Είναι, νομικά, βέβαια, εδώ πέρα, γιατί είναι μια πολύ εξειδικευμένη περίπτωση. Νομικά έχει δικαίωμα κάποιο.
0: Νομικά, βεβαίως, ναι.
1: Δικαιωμάτων κλπ.
0: Γι' αυτό είπα για το έργο του Χατζηδάκη. Ναι. Το έργο του Χατζηδάκη μπορεί να έχει κληρονόμους. Αυτό.
1: Ναι. Αν πάρει δεκαετίες 60, 70 και 80 που είχαμε την τεράστια μουσική παραγωγή και είναι σχεδόν όλα τραγούδια που ακούμε και παίζονται και ακόμα και σήμερα. Εγώ σκεφτόμουν το εξής στην πραγματικότητα. Τα περισσότερα τραγούδια από αυτά που τραγουδάμε και ακούμε και αρέσουν και είναι τα λεγόμενα τραγούδια θρύλι και λοιπά και παίζει και τα ραδιόφωνα και εμείς και τα ακούμε και λοιπά, είναι από τέσσερις θυγουργούς. Είναι ο Γκάτσος, είναι ο Μάνος Ελευθερίου, είναι ο Λευθέρης Παπαδόπουλος και είναι Θυχία Παπαγιανοπούλου. Αν λέγανε την κληρονόμη τους, εγώ απαγορευώ να το παίξει κανείς.
0: Ναι, δεν θα παίζανε τίποτα. Ναι.
1: Τα ραδιόφωνα θα παίζανε.
0: Αλήθεια είναι, σε μεγάλο βαθμό αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια. Να υπενθυμίσω ότι δεν είναι πρώτη φορά που έχει γίνει. Έχει, για άλλους λόγους, έχει απαγορευτεί, ας πούμε, να ακούγεται το τραγούδι «Ο ήλιος» του Μάνου Λοΐζου. Έτσι. Για άλλους λόγους, για πολιτικούς λόγους. Αλλά θέλω να πω ότι το θέμα των απαγορεύσεων στην Ελλάδα, εντάξει, δεν είναι πρωτόγνωρο. Αλλά αυτό χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτό είναι το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει μια πρόφαση. Εκτός αν υπάρχει και δεν την ξέρουμε. Γιατί δεν έχουν μιλήσει κιόλας αυτοί οι άνθρωποι που πήραν την απόφαση της απαγόρευσης.
1: Σε αυτό ακριβώς που λες, εγώ τουλάχιστον από τη δική μου σκοπιά εντοπίζω το μεγαλύτερο σφάλμα και το μεγαλύτερο φάουλ. Υπάρχει λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο θετός γιος του Μάνου Χατζηδάκη. Προσωπικά δεν ξέρω ούτε πώς μοιάζει, δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Δεν ξέρω τι είναι. Ναι. Ωραία. Παίρνει λοιπόν αυτή την απόφαση. Λέει στον πολύ μεγάλο Μανώλη Μητσιά, δεν μπορεί να τραγουδήσει αυτό. Έχει το βάρος και την ευθύνη να διαχειριστεί λοιπόν την κληρονομιά του Μάνου Χατζηδάκη. Δεν είναι. Ένα Χατζηδάκη έβγαλε Ελλάδα και ένα Θεοδωράκη και τέλος. Δεν έβγαλε. Δεν έκανε τώρα μέσα σε έναν αιώνα. Όπως έβγαλε έναν Ελίτη, να σε φέρει κλπ. Δεν μπορεί να κρύβεσαι. Δεν μπορεί. Να παγορεύει μπορεί. Να κρύβεσαι δεν μπορεί. Έχει χρέος να βγει δημόσια και να εξηγεί. Να πει παιδιά 1, 2, 3, 4. Πιστεύω αυτό, έγινε εκείνο, ο Μάνος μου είχε πει αυτό, εγώ βλέπω εκείνο κλπ. Και να απαντάς, έχεις υποχρέωση.
0: Αυτό πρέπει να εξηγήσεις, να δικαιολογήσεις κτλ. Εδώ διάβαζα χθες.
1: Εμείς τον ψάξαμε τον άνθρωπο.
0: Διάβαζα δήλωση του Μανώλη του Μητσιά που τον έψαξε ο ίδιος να πει ρε φίλε, τι έχει γίνει. Να καταλάβει ο ίδιος ο Μανώλης Μητσιάς. Δηλαδή, okay, και δεν τα έχει καταφέρει. Αυτό το πράγμα, γι' αυτό σου λέω, είναι ανεξήγητο και λίγο σε θυμώνει. Εμένα με έχει θυμώσει δηλαδή.
1: Εδώ λες πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αλλά αν δεν είναι η λύση, κοιτά δεις, να σου πω κάτι. Ας το κάνουν ακραία. Ας πάει να το σπάει να τραγουδήσει. Να τον πάνε στα. Τώρα εγώ το προτείνω
0: βέβαια. Θα πάμε στα δικαστήρια, ναι.
1: Να εμφανιστεί στα δικαστήρια. Να πούμε ότι εμφανίζεται κάπου. Να πει στα δικαστήρια, πρέπει να πει κάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να εμφανιστεί.
0: Και
1: να
0: πάλι μπορεί να μην εμφανιστεί, να πάει ο δικηγόρος και αυτό και το ένα και το άλλο και ο αντιπρόσωπος και πάει λέγοντας. Εντάξει τώρα. Είναι ανάγκη τώρα να φτάνουμε για εκεί. Να φτάνουμε σε αυτό το σημείο.
1: Κανονικά δεν είναι, όχι.
0: Ναι. Καμία λογική.
2: Ο διαχωρισμός που γίνεται μεταξύ νομικής και ηθικής πολιτιστικής κληρονομιάς επιβεβαιώθηκε και από το Υπουργείο από την απάντηση που έδωσε. Ότι έχει το δικαίωμα να τα απαγορεύσει.
0: Το δικαίωμα.
2: Παρόλο που είναι και έτος Μάνου Χατζηδάκη φέτος.
0: Αυτό
2: για
0: 2026.
2: Χρόνια,
0: αλήθεια είναι.
2: Από τη γέννησή του.
0: Αλλά αυτό ισχύει, είπαμε, είναι το νομικό. Το νομικό είναι άλλο σκέλος. Έτσι, είναι
2: το κληρονομικό. Ο συγκεκριμένος.
0: Ναι, το νομικό το καταλαβαίνω. Απλά αυτά τα νομικά, όπως είπες και εσύ πολύ εύστοχα πριν, το κοινό δεν το καταλαβαίνει, δεν το αναγνωρίζει. Το κοινό αναγνωρίζει ότι η κληρονομιά του Μάνου Χατζηδάκη είναι πλέον οικουμενική, δεν είναι καν στην ελληνική, έτσι. Γιατί ο μύθος του έχει ξεπεράσει τα όρια της Ελλάδος ούτως ή άλλως εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, αυτό το έργο δεν μπορεί να αμαυρώνεται, ρε παιδί μου, από νομικές ή νομικίστικες δικαιολογίες. Καταλαβαίνεις, γιατί αυτό είναι που στο τέλος μένει.
1: Και έτσι, εντάξει, η έννοια, τώρα το πάω και λίγο νομικά, των πνευματικών δικαιωμάτων, είναι και να αποδίδει πόρους. Να μην το κάνεις τόσο πάντων τσάμπα τον κόπο να εκμεταλλεύεσαι του άλλου. Ωραία. Να αποδίδεις λοιπόν στο πόρους εκεί που πρέπει κλπ. όχι να απαγορεύεις. Δεν είναι αυτή ο πυρήνας της έννοιας των πνευματικών δικαιωμάτων. Να απαγορεύεις, όχι, είπαμε το άλλο, είπες για πολιτικό. Να πεις δεν θέλω τραγούδι, να ακούγεται σε πολιτικές συγκεντρώσεις, κομματικές κλπ. Άλλο αυτό.
0: Εντάξει. Αλλά, όχι, αυτό το καταλαβαίνω. Το βλέπουμε κατά κόρον, ας πούμε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις συγκεντρώσεις του Τραμπ που βγαίνει ο ένας καλλιτέχνης μετά τον άλλο γιατί λένε κομμένα τα τραγούδια μας, δεν θα παίρνουν στις συγκεντρώσεις. Γιατί δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, γιατί εκπροσωπούν ή εκφράζουν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που εκφράζεις εσύ. Σεβαστό, αυτό μπορεί να γίνει σεβαστό, έως και κατανοητό, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Αλλά βγαίνει μια εξήγηση, αυτό που έλεγε πριν ο Κώστας, ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει καμιά εξήγηση, καμιά δικαιολόγηση. Υπάρχει ένα κρυφτό, αυτό.
1: Εμείς έρχεται μπορούμε να το παίξουμε αυτό, δεν το έχω ψάξει. Μπορούμε να μας δίνουν τα δικαιώματα να παίξουμε κανένα τραγούδι, πρέπει ή μπορούμε και εμείς.
0: Εξαρτάται, σου είχε έρθει κανένα εξώδικο. Αν δεν σου είχε έρθει κανένα εξώδικο, μπορείς, φαντάζομαι.
1: Δοκιμάσουμε, φαντάζομαι να παίξουμε εμείς.
0: Ναι,
1: λοιπόν, ας ζητήσουμε άδεια. Δεν ξέρω ποιον τον βρούμε τον άνθρωπο αυτόν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν.
0: Αυτά και θα τα λέγαμε ούτως ή άλλως, το είχαμε πει και πριν στην εισαγωγή της εκπομπής γιατί δεν μας έχει σοκάρει αυτή η πληροφορία, αυτή η είδηση. Αλλά. Λοιπόν, πάμε τώρα μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε. Γεια σου Μαριτίνα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στην Πάρο πέρασε από την Αγκεριά και κινείται προς την Τρυπητή, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς εν ώψη της ενίσχυσης των ανέμων. Διαδοχικά μηνύματα του 112 για προληπτική εκένωση οικισμών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενεργό μέτωπο υπάρχει και στην περιοχή Φράγκα. Στο νησί μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου ρήψεις νερού και από τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λεσβοχείο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Συγκρατημένη αισιοδοξία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουμάν, σημείωσε μάλιστα ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα και ευελπιστεί ότι θα ακούσει θετικές εξελίξεις. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που εισάγει νέα θεσμοθετημένα δεδομένα στον οπτικοακουστικό χώρο και συστήνει νέους φορείς στη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημαντική αλλαγή είναι η αύξηση της χρηματοδότησης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου από τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ που ήταν επί πολλά έτη στα 15 εκατομμύρια ευρώ για τα επιλεκτικά προγράμματα. Συγκρουσιακή σχετική συζήτηση στη Βουλή. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παρέπεμψε ο πρόεδρος της Βουλής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο σε κατοίκον περιορισμό σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία να κριτεί και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τρία τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Άνοδο άνω του 3% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Διαδοχικές επαφές είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μάχη με το χρόνο στα συντρίμια εμπορικού κέντρου αλλά και σε εργοστάσιο που κατέρευσε καμινάδα δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία μετά τον φωνικό των 7,1 ρίχτερ. 13 νεκροί, δεκάδες τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο, σε άνεμη βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα, και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Πριν από λίγη ώρα, στις 7 παρατέταρτο περίπου, μιλούσαμε με τον αντιδήμαρχο της Σπάρου, τον κύριο Γιουρτζίδη, για την πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί από χθες στο νησί. Μας έλεγε ότι ήδη πετάει το πρώτο ελικόπτερο και αναμένουν και άλλα εναέρια μέσα. Πληροφορούμαστε μόλις από ανακοίνωση, από ανάρτηση της του πυροσβεστικού σώματος στο Twitter, ότι ήδη είναι στο νησί και επιχειρούν 7 εναέρια μέσα. Δύο αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Δύο καναντέρ και 5 ελικόπτερα συνδράμουν στις προσπάθειες για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, η πυρκαγιά στην Πάρο. Αυτά είναι τα νεότερα. Φτάνουν και άλλες ενισχύσεις και από Ραφίνα έχουν ξεκινήσει για να συνδράμουν στο έργο. Αυτό γίνεται αυτήν την ώρα. Για να σας κρατούμε ενήμερους για το τι συμβαίνει. Μπορεί να θέλετε να πάτε στην Πάρο. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι ξεκινούν σήμερα για την Πάρο, για παράδειγμα. Λοιπόν, ή άλλους που βρίσκονται εκεί να είναι ενήμεροι. Διαβάζω επίσης την ανακοίνωση της πυροσβεστικής πως συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες στο ΝΟΤΑ. Είναι κάτι που τυποποιημένα λέγεται και γράφεται. Είναι μία εικόνα, παιδιά, την οποία εμένα με έχει συγκλονίσει. Έβλεπα στις φωτιές στη Γαλλία και στην Ισπανία. Σε αυτές τις φωτιές που μένονται ακόμα, δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο, έχει μπει στο χορό τώρα και η Πορτογαλία, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, έβλεπα ουρές αυτοκινήτων, ουρές μάλλον από αγροτικά οχήματα, τρακτέρ και τα άλλα τα ημιφορτηγάγια και τα λοιπά, εν πάση περιπτώσει αγροτικά αυτοκίνητα, τα οποία είχαν βάλει από πίσω υδροφόρες και τις μετέφεραν πομπή. Μιλάμε για δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες οχήματα που είχαν σχηματίσει ουρά να πάνε να βοηθήσουν τους πυροσβέστες να έχουν δίπλα τους νερό για να μπορέσουν να ελέγξουν τα πύρινα μέτωπα στην Γαλλία και την Ισπανία. Είναι αυτό που πολλοί λένε περί αλληλεγγύης, περί κοινωνίας των πολιτών κτλ. Στην πράξη, έτσι, ήταν μια εικόνα εξίσου συγκλονιστική με τις εικόνες που σας περιέγραφα χθες με τα άλογα, ας πούμε, που απελευθέρωσαν για να μην καούν σε κάποιες εγκαταστάσεις, εν πάση περιπτώσει, στη Γαλλία, ή τα ελάφια που πηδούσαν μέσα από τις φλόγες για να φύγουν από τα δάση που καίγονταν στην Ισπανία.

άλλο θέμα. Δεν πρόλαβα να σας πω, πριν από λίγο δηλαδή, ότι υπάρχουν τζατζαρίσματα κάτω στην Μέση Ανατολή και αυτά τα τζατζαρίσματα μπορεί κάπου να οδηγήσουν και να υπάρχουν και αντιδράσεις και άλλα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Την ώρα που σας έλεγα αυτά, γινόταν γνωστό ότι οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στα στενό του Ορμούζ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν ήταν από τον, δεν περνούσαν από το σημείο που έχουν και καλά εγκρίνει οι φρουροί της Επανάστασης, λες και είναι δικός τους ο κόλπος. Περνούσαν από εκεί, εν πάση περιπτώσει, δεν περνούσαν από την ενδεδειγμένη οδό. Τους έριξαν ρουκέτες, οβίδες, δεν ξέρω ότι τους έριξαν ακριβώς. Ποιο είναι το αποτέλεσμα από αυτό? Θα σας πω ευθύς αμέσως. Μισό λεπτό, να μου ανοίξω το σχετικό τηλεγράφημα να μην σας λέω συγκεκριμένα στοιχεία. Περί τις 4 και 55 ώρα Ελλάδος, το βαρέλι της βορειοαμερικανικής ποικιλίας WTI του πετρελαίου άλλαζε χέρια εναντί 83 δολαρίων. Είχε μια αύξηση της τάξης του 4,72%. Ενώ αυτό του Brent της Βόρειας Θάλασσας, το πετρέλαιο, αυτό που επηρεάζει και τις τιμές εδώ σε εμάς, είναι σημείο αναφοράς για τις τιμές τις δικές μας, ανέβαινε στα 88,04 δολάρια, δηλαδή παρουσίαζε αύξηση σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο κατά 4,70%. Το λέω αυτό γιατί αυτό θα επηρεάσει και εμάς, έτσι,

πολύ φοβάμαι ότι όλο το καλοκαίρι, όλο το υπόλοιπο του καλοκαιριού μάλλον, για να το ακριβολογούμε, θα το περάσουμε με αυτό το σκοτσέζικο ντους. Δηλαδή δεν γίνονται επιθέσεις, αλλά που και που γίνεται και καμία. Οπότε έχουμε σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων και αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές. Διάβαζα χθες σε κάποιες οικονομικές εφημερίδες και εκδόσεις διαδικτυακές αυτών των οικονομικών εφημερίδων του εξωτερικού, ότι γίνεται μεγάλη αλλαγή δρομολογίων από τη Σαουδική Αραβία για την διακίνηση του πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εκτείναξη του κόστους, βέβαια, μεταφοράς αυτού του πετρελαίου. Αυτού του πετρελαίου που είναι ένα κλάσμα αυτού που διοχετεύοντας την παγκόσμια αγορά μέχρι πριν από λίγο καιρό. Σύμφωνα με κάποια στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα προχθές, αν δεν κάνω λάθος, το 30-33% της ποσότητας πετρελαίου που διακινούνταν πριν τον πόλεμο διακινείται αυτές τις ημέρες. Σκεφτείτε, σε κάποιες περιοχές ευτυχώς είναι και καλοκαίρι και δεν έχουν τόσο μεγάλες ανάγκες ενεργειακές. Βέβαια, τη μεγάλη ποσότητα της ενέργειας την καταναλώνουν οι ενεργειοβόρες βιομηχανίες και όχι η θέρμανση αποκλειστικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μείγμα το οποίο δεν φαίνεται να είναι και πολύ καλό και πολύ ευίωνο για το άμεσο μέλλον τουλάχιστον. Απλώς να σας θυμίσω ότι όταν ξεκινούσε αυτή η ιστορία, δηλαδή οι βομβαρδισμοί του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ήταν 28 Φεβρουαρίου, αν θυμάμαι καλά, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Ναι, τώρα έχει κλείσει ένα εξάμηνο πλάκα-πλάκα αυτός ο πόλεμος. Το λέω αυτό γιατί ο Τραμπ ήταν κατά των μακροχρόνιων πολέμων, έτσι. Έκλεισε ήδη ένα εξάμηνο. Έλεγαν οι αναλυτές ότι οι συνέπειες θα επηρεάζουν τον κόσμο για τουλάχιστον ένα 12μήνο μετά. Δηλαδή, ακόμα και να σταματούσαν όλα αυτή την ώρα και να αποκαθίστανται τελείως όλες οι συγκοινωνίες, το εμπόριο, το ένα το άλλο, οι συνέπειες αυτού του πολέμου θα φαίνονταν για τους επόμενους 10 με 12 μήνες σε όλον τον κόσμο. Σκεφτείτε το λίγο. Να καλημερίσω το φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Σέρες με 24 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στον κύριο Αντώνη από το Δοξάτο με 24 βαθμούς. Καλημέρα και στον Γιώργο από το Κιάτο που λέει: δυστυχώς το χαρτοβασίλειο που ζούμε μας επηρεάζουν όλοι οι εξωγενείς παράγοντες σε όλα, με αποτέλεσμα να υποφέρουμε σε όλους τους τομείς. Έτσι είναι ο κόσμος δομημένος. Όλον τον κόσμο τον επηρεάζουν αυτές οι εξελίξεις. Έτσι δεν νομίζουμε ότι επηρεάζουν εμάς. Ανάλογα με την ανθεκτικότητα της κάθε οικονομίας και με τις αντοχές που έχει και με τα θεμέλια που έχει, την βαρύνουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Και αυτό μπορώ να το δεχτώ και είναι έτσι. Αλλά επηρεάζουν όλον τον κόσμο. Οι τιμές, για παράδειγμα, που σας ανέφερα πριν από λίγο, του πετρελαίου, δεν επηρεάζουν την Ελλάδα μόνο. Έτσι, επηρεάζουν όλον τον κόσμο. Έβλεπα, για παράδειγμα, κάποιες προβλέψεις για την Κίνα, ότι θα έχει σε ένα βαθμό ύφεση η Κίνα, η οποία μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχε ρυθμούς ανάπτυξης στις τάξεις του 8 ή του 6% ετησίως, έτσι. Θα έχει, λένε ότι θα έχει ύφεση, έτσι προβλέπουν, ακριβώς εξαιτίας των εξωγενών αυτών παραγόντων που λέει και ο Γιώργος, δηλαδή για παράδειγμα των τιμών των καυσίμων και πάει λέγοντας. Έχει στριμώξει και η προμήθεια πετρελαίου από τη Ρωσία για την Κίνα, και αυτό είναι διπλό χτύπημα. Άσε που το περισσότερο πετρέλαιο το έπαιρνε συνήθως από το Ιράν. Και αν κάποιος λέει, για να δείτε πώς είναι συνδεδεμένα τα πράγματα, και αν κάποιος μπορεί να λέει εντάξει και δεν θα έχει ανάπτυξη η Κίνα, και εμένα τι με νοιάζει. Ναι, ωραία. Εξαιτίας της προβλεπόμενης ύφεσης της Κίνας, για παράδειγμα, βγαίνουν οι εκτιμήσεις αυτοκινητοβιομηχανιών ευρωπαϊκών
για παράδειγμα, ότι θα έχουν πολύ λιγότερες εξαγωγές προς την Κίνα. Θα έχουν πολύ λιγότερες εξαγωγές προς την Κίνα. Θα κλείσουν κάποια εργοστάσια ή κάποιες πτέρυγες εργοστασίων στην Ευρώπη. Θα κλείσουν αυτές. Κάποιοι άνθρωποι θα μείνουν άνεργοι. Θα μείνουν άνεργοι. Και έτσι πάει το ένα με το άλλο ντόμινο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι με τα ωραία του σκίτσα. Ο κύριος Κωνσταντίνος λέει και τα υπερέσοδα του κράτους συνεχίζονται, οι φόροι δεν πέφτουν με τίποτα. Συγγνώμη τώρα, μισό. Εξ όσων γνωρίζω, το γνωρίζω διότι σύν της άλλης είμαι φορολογούμενος, πολλοί εκ των φόρων έχουν μειωθεί ή κάποιοι έχουν κλείψει. Τι εννοείται δεν πέφτουν οι φόροι? Είναι άλλο πράγμα, να μην τα συγχαίουμε λίγο, είναι άλλο πράγμα τα φορολογικά έσοδα που βλέπουμε και είναι άλλο η φορολογική κλίμακα, οι φορολογικοί συντελεστές που εμείς πληρώνουμε. Είναι διαφορετικά πράγματα αυτά. Ναι, ωραία.

Άλλο μήνυμα από τον κύριο Νίκο. Να λέμε όμως ότι αυτοί που πουλάνε πετρέλαιο θησαυρίζουν. Ναι, και ωραία. Και. Και σε αυτά η οικονομική επιστήμη έχει απαντήσεις. Υπάρχουν ολιγοπωλιακές ή και μονοπωλιακές καταστάσεις σε κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα στην παραγωγή και στην εκμετάλλευση του πετρελαίου. Ναι, και σε αυτό υπάρχουν απαντήσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα λυπηθούμε και τους αυτούς που φτιάχνουν πετρέλαιο ή πουλάνε πετρέλαιο, εν πάση περιπτώσει, ή δεν θα χαρούμε για αυτούς.

Ο κύριος Κωνσταντίνος διευκρινίζει, εννοεί τους φόρους στα καύσιμα, γι' αυτά δεν μιλάμε, για τους φόρους στα καύσιμα που δεν πέφτουν. Σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά και εδώ υπάρχουν διαφορετικές θεωρίες. Σε πάση περιπτώσει ο καθένας διαλέγει όποια του ταιριάζει ή δεν του ταιριάζει για αυτή την ιστορία. Οι μεν λένε ότι με την επιδοματική πολιτική που γίνεται και με τα 10 ή 15 λεπτά που μειώνεται η τιμή στο πρατήριο, στην Αγγλία, σε κάποιο λίγο το πρόβλημα, έτσι, η πληγή λίγο επουλώνεται. Είναι η μία άποψη και ότι δεν πρέπει να μειωθεί ο φόρος. Υπάρχουν οι άλλοι οι οποίοι λένε ότι πρέπει να μειωθεί ο φόρος. Απαντούν οι πρώτοι. Ναι, αλλά όπου μειώθηκε ο φόρος δεν είχε τα ανάλογα αποτελέσματα. Και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το θέμα.

άλλα πράγματα από τη διεθνή επικαιρότητα. Σας λέγαμε πριν ότι είχαμε κάποιες δηλώσεις και από τον Τραμπ, ότι είχε μια πάρα πολύ καλή συνάντηση με τον κύριο Νετανιάχου. Ο κύριος Νετανιάχου βρέθηκε στις ΗΠΑ, όπως και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, λόγω της κηδείας του γερουσιαστή Γκράχαμ που έγινε χθες. Γι' αυτό βρέθηκαν εκεί. Με την ευκαιρία είχαν και οι δύο κατηδίαν συναντήσεις με τον κύριο Τραμπ. Ο κύριος Νετανιάχου, σας το λέγαμε και χθες, ήλπιζε από αυτή τη συνάντηση να πάρει τη στήριξη του Τραμπ, γιατί εν ώψη και των εκλογών που έχει στο Ισραήλ την 27η Οκτωβρίου, και αυτό προσδοκούσε. Ο Τραμπ είπε ότι είχε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Νετανιάχου, το ίδιο είπε και ο Νετανιάχου. Βγήκανε χαρούμενοι, δεν έχουν διαρρεύσει προς το παρόν πληροφορίες για το τι συζητήθηκε, αν συζητήθηκε κάτι ειδικότερο ή αν είχαν κάποιο είδους κόντρα, γιατί στο παρελθόν θυμόμαστε και κάποιες δηλώσεις του κυρίου Τραμπ που έλεγε ότι ο Νετανιάχου δυσκολεύει τις ειρηνευτικές διαδικασίες με το Ιράν, ή είχε πει και το άλλο, ότι αν δεν ήμουν εγώ, το Ισραήλ σήμερα δεν θα υπήρχε. Για την ολιγόλεπτη, πολύ μικρότερη διάρκεια αυτή η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου κράτησε νομίζω μια μισή ώρα. Η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι κράτησε πολύ λιγότερο. Λέγεται, ή αυτό άφησε να διαρρεύσει και ο κύριος Ζελένσκι, ότι πρόλαβαν σε αυτά τα λίγα λεπτά, εν πάση περιπτώσει, να συζητήσουν κάποια φλέγοντα θέματα και ειδικά το θέμα της εξαγωγής της άδειας προς την Ουκρανία να παράγει στο έδαφος της πυράβλους για τα συστήματα Patriot. Ένα θέμα που καίει πάρα πολύ την Ουκρανία, για να αποκτήσει ακόμη ισχυρότερη αντιεροπορική άμυνα. Αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον και επισημαίνεται από πολλούς προς το παρόν είναι το εξής. Μετά από πάρα πολλά χρόνια συναντήθηκαν και μίλησαν για λίγο στα όρθια, μη φανταστείτε, ο κύριος Νετανιάχου με τον κύριο Ζελένσκι. Δεν έχουν τις καλύτερες των θέσεων. Μάλιστα ο κύριος Νετανιάχου φέρεται με τον ένα με τον άλλον τρόπο να δέχεται κριτική, γιατί δεν έχει στηρίξει την Ουκρανία, καθώς ούτως ή άλλως το Ισραήλ είχε παραδοσιακά κάποιες σχέσεις με την Ρωσία και τούμπαλιν, και λέγεται ότι υπήρχε μια ψυχρότητα ανάμεσά τους. Χθες είχαν μια κατηδίαν στα όρθια συνομιλία και χειραψία. Κάποιοι λένε ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν το ξέρω. Μένει να αποδειχθεί το επόμενο διάστημα.

Μήπως υποδαβλίζουν τον πόλεμο αυτοί που είναι πίσω από το εμπόριο πετρελαίου, μου λέει ο κύριος Νίκος. Έξυπνος είσαι, καταλαβαίνεις τι πονώ. Και αυτό είναι, είναι εύκολο, ακούγεται χρόνια τώρα, εν πάση περιπτώσει. Ακούγεται συνήθως από περιθωριακές ομάδες, εν πάση περιπτώσει, ως επιτοπλίστων. Να πω το εξής πάρα πολύ απλό. Ο πόλεμος πώς ξεκίνησε, θα πει μια κοινή λογική. Ξεκίνησε από την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Σωστά, σωστά, μάλιστα. Πίσω από τον κύριο Τραμπ, για παράδειγμα, που ξεκίνησε τον πόλεμο, μπορεί να είναι τα πετρελαϊκά καρτέλ και πάει λέγοντας. Σωστά, ενδεχομένως. Έτσι, για χάρη της κουβέντας θα το δεχτώ. Ποιοι πληρώνουν αυτή την ιστορία? Οι Αμερικανοί πολίτες. Οι οποίοι Αμερικανοί πολίτες θα μαυρίσουν τον Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Ακριβώς εξαιτίας των ανατιμήσεων στα καύσιμα, για παράδειγμα. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι ευθύγραμμα. Ό,τι είναι άσπρο ή μαύρο, είναι λίγο πιο πολύχρωμα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ναι. Και εσείς, κύριε Νίκο, έξυπνος είστε.

Επανέλθουμε στο θέμα της Πάρου. Σας είπα ότι για μένα αυτό είναι το πρώτο θέμα της ημέρας, φαντάζομαι όχι μόνο για μένα. Μέχρι στιγμής έχουν εκκαινωθεί συνολικά 9 οικισμοί. Το βράδυ είχαν 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού 112. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, φτάνουν το πλεκτικό, εκτός από αυτά που σας είπα πριν, τα 2 αεροσκάφη και τα 5 ελικόπτερα, φαντάζομαι και αυτά στη συνέχεια αν χρειαστεί θα ενισχυθούν. Φτάνουν και 20 πυροσβέστες μαζί με 8 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία έχουν ξεκινήσει από την Ραφίνα. Πηγαίνουν. Υπενθυμίζουμε ότι η Πάρος βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς δηλαδή, γιατί αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα και μας έλεγε και ο αντιδήμαρχος του νησιού, αναμένονται, ήδη έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι και αναμένονται κατά τη διάρκεια της ημέρας να ισχύσουν, να επικρατούν άνεμοι έντασης έως και 8 μποφόρ. Αυτά για την Πάρο. Έχουμε στραμμένο διαρκώς το βλέμμα μας εκεί. Οτιδήποτε νεότερο προκύπτει, φυσικά και θα σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, πάμε. Μουσικά, τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η φωτιά στην Πάρο, εκενώθηκαν 9 οικισμοί, φόβοι για ενίσχυση ανέμων, νέα μηνύματα του 112, σηκώθηκαν 7 εν αέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές υπό το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία προσδοκά συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σωματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ και εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Άνοδο πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Σε κατοίκον περιορισμό, 49χρονος για το θάνατο της διασώστριας στη Σύρο, διαφώνησαν εισαγγελέας και ανακριτής, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η σύζυγός του. Στην Ιαπωνία, τουλάχιστον 13 νεκροί, 100 τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι από το σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Γενικά, έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Earth News Radio 105,8.

0: εδώ είμαστε πάλι. Να σας ενημερώσω, όπως διαβάζω, ότι έχει εκδηλωθεί φωτιά σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο. Τι γίνεται με τους χώρους των απορριμμάτων? Από εκεί ξεπηδούν διάφορα. Και στην Πάρα από εκεί ξεκίνησε. Από χώρο απορριμμάτων ξεκίνησε η φωτιά. Έχει σηκωθεί ένα ελικόπτερο, διαβάζουμε, στη Λέρο. Αν υπάρχουν νεότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής ή στη συνέχεια του προγράμματος του Earth News Radio 105,8, σας έχουμε πει πρώτη, προηγείται η είδηση, θα σας ενημερώσουμε. Μου λέει ο Κωνσταντίνος, που έχουμε διάλογο τώρα εδώ για τις τιμές των καυσίμων κτλ. Δηλαδή, όπου ανεβαίνουν τα καύσιμα, μαυρίζουν τον Πρόεδρο. Μισό λεπτό. Καταρχήν, όλοι οι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι ένα από τα κύρια κριτήρια για την ψήφο του κάθε πολίτη ανά τον κόσμο είναι η οικονομία. Ένα. Πολλό δε μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αν θυμάστε, σας έχουμε πει ότι ο κύριος Τραμπ εξελέγει με σλόγγαν να ρίξει την τιμή των αυγών. Αυτό χαριτολογώντας, λέγανε οι πολιτικοί αναλυτές των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι εμείς, και αυτό εμείς σας μεταφέραμε, ότι οι Αμερικανοί ψηφίσαν, δεν ψηφίσαν Καμάλα Χάρις για παράδειγμα, και ψηφίσαν Τραμπ για να πέσει η τιμή των αυγών, που είχε πάει πάρα πολύ ψηλά επί Biden. Ο κύριος Τραμπ έκανε καμπάνια για την τιμή των καυσίμων επί Biden, και άρα ναι, επηρεάζει, διότι όταν έχεις υποσχεθεί κάτι το οποίο δεν εφαρμόζεις και γίνεται το ακριβώς αντίθετο από αυτό που εφαρμόζεις, ναι, λογικό επόμενο είναι να σε μαυρίζουν. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν λειτουργεί? Αυτό νομίζω. Μου λέει ο κύριος Αλέξανδρος, Λιονύς καλημέρα. Λέει το θέμα με το φορό καυσίμων και το ΦΠΑ. Μην ξεχνάμε ότι το ποσοστό τους αποτελεί έσοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και το εύρος των ποσοστών ορίζεται από ευρωπαϊκό κανονισμό. Μήπως λοιπόν δεν έχουμε βγει ακόμα από τα μνημόνια και όποια κίνηση για μείωση του φόρου για τα καύσιμα και του ΦΠΑ δεν θα το ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ακούστε να δείτε. Δεν το γνωρίζω. Τέτοια λεπτομέρεια δεν τη γνωρίζω. Και για πράγματα που δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να σας πω. Σας λέω αυτά που γνωρίζω. Αυτό πηγαίνει και στον κύριο Θεόδωρο που μου έχει στείλει ένα μήνυμα. Για θέματα τα οποία δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Αυτό που γνωρίζω είναι το εξής. Χθες το πρωί είχε γίνει viral ένα βίντεο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ένας 16χρονος ναυαγοσώστης, κατά την πρώτη του ημέρα που ανέλαβε υπηρεσία, έσωσε έναν άνθρωπο από τα μανιασμένα κύματα. Αυτό το βίντεο έγινε viral με εκατομμύρια θεάσεις ανά τον κόσμο. Λίγες ώρες αργότερα γινόταν γνωστό το εξής, ότι δεν θα μας πάρει όλη τη δόξα τώρα ο ναυαγοσώστης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε και εδώ ναυαγοσώστες που κάνουν την δουλειά τους. Διάβασα ότι στη Σύρο υπήρξε ένα συμβάν όπου ένας πατέρας με τα παιδιά του μπήκαν σε ένα φουσκωτό σκάφος, αν δεν κάνω λάθος, και ξεμάκρυναν στην Σύρο, αν και τους λέγανε μη το κάνεις, ενισχύονται οι άνεμοι και έχει και ρεύματα, μη το κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος μπήκε στην βάρκα με τα παιδιά του. Έφυγε η βάρκα, άρχισε να ξεμακραίνει, η σύζυγός του από την ακτή ανησύχησε και ειδοποίησε τους ναυαγοσώστες. Και μία ναυαγοσώστρια έπεσε στο νερό, τους έβγαλε τους ανθρώπους και τους πέντε. Ευτυχώς, αν δεν κάνω λάθος, τα παιδιά φορούσαν σωσίβια, ο σύζυγος όχι, ο πατέρας τους όχι, αλλά έσωσε 4 άτομα η ναυαγοσώστρια στην Σύρο, και με αφορμή αυτό ζήτησα να μιλήσουμε με την κυρία Βάνια Βίχου, η οποία είναι διευθύντρια της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής και μέλος της Ένωσης Ναυαγοσωστών. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα σας από τη Μήλο.
1: Τα είπα σωστά τα πράγματα για τη Σύρο καταρχήν?
0: Τα είπατε τέλεια, η αλήθεια είναι. Και θα έλεγα εδώ ότι παρόλο που η Ελλάδα, οι θάλασσές μας δεν συγκρίνονται με άλλες θάλασσες του εξωτερικού, οι οποίες πράγματι έχουν μεγάλες επικινδυνότητες. Μεγάλα κύματα, μεγάλα ρεύματα, επικίνδυνα ψάρια. Σε κάθε θάλασσα, όταν πηγαίνουμε να κολυμπήσουμε, πρέπει να τη σεβόμαστε και να τηρούμε τους βασικούς κανόνες ασφαλείας.
1: Πρέπει
0: να πειθαρχούμε, στις συμβουλές και στις προτροπές των αβογοσωστών και των ανθρώπων που ξέρουν, που γνωρίζουν. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, πράγματι ακριβώς όπως τα είπατε, στον πατέρα είχε μιλήσει στην αβογοσώστρια. Του είχε πει ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπει με αυτό το φουσκωτό παιχνίδι. Δεν ήταν μια κανονική βάρκα, ήταν μια φουσκωτή βάρκα, καταλάβατε τώρα. Και έβαλε μέσα 4 ανήλικα κοριτσάκια, ηλικίας κάτω των 10 ετών, μπήκε και ο ίδιος μέσα και η γυναίκα του είπε να μην το κάνει. Και τελικά βέβαια δεν μπορούσε να επιστρέψει, λογικό είναι, και η γυναίκα του πανικοβλήθηκε. Άρχισε να καλεί σε βοήθεια μέσα σε κατάσταση πανικού. Η ναυαγοσώστρια κάλεσε τον ναυαγοστικό φουσκωτό, μίλησε και με το λιμεναρχείο πρώτα και ταυτόχρονα πήρε την ναυαγοστική σανίδα και το σωσίβιο, τους πλησίασε, τους ηρέμησε και επειδή τυχάνει να είναι και πολίστρια και κολυμπήτρια στον Ολυμπιακό, δηλαδή πολύ δυνατή, και ως κολυμπήτρια για να βοηθώσει.
1: Α, έχει υπεργαμηνές, ναι.
0: Ναι, έχει υπεργαμηνές. Έβαλε τα δύο κοριτσάκια πάνω στη σανίδα, με το σωσίβιο, θα σας εξηγώ γιατί ήταν και μια πολύ δραματική διάωση, με το σωσίβιο. Έδωσε ο σωσίβιο στον πατέρα και ταυτόχρονα κράταγε τα άλλα δύο κοριτσάκια και ουσιαστικά έκανε πενταπλή διάσωση. Και κατάφερε και τους έβγαλε έξω μέχρι να έρθει το σκάφος, που ήρθε πολύ γρήγορα, γιατί κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα και ήταν και πολύ ικανή. Η μαμά, μετά εκτελήθηκαν κάποιες σκηνές πολύ συγκινητικές, γιατί η μαμά έκλαιγε, αγκάλιαζε την αβοσώστρια, ευχαριστούσε κτλ. Και έτσι όλα τα πράγματα είχαν μια πολύ αίσια έκβαση και είμαστε και εμείς πολύ ευχαριστημένοι και πολύ περήφανοι για την αβοσώστρια και γενικά για όλους τους αβοσώστες.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, να πιάσουμε και λίγο, να το επεκτείνουμε λίγο. Είπατε για παράδειγμα πριν, και το είχα διαβάσει κι εγώ, ότι κόντρα στις οδηγίες της ναυαγοσώστριας, ας πούμε, ξεμάκρυνε ο πατέρας με τα 4 παιδιά, έφυγε. Πόσο εύκολη είναι αυτή η δουλειά? Δηλαδή, ακούνε οι λουόμενοι, ακούν τις οδηγίες ή δεν τις ακούνε?
0: Δεν τις ακούν πάντα, και αυτό δεν έχει να κάνει τελικά με την εθνικότητα. Γιατί λέμε συνέχεια για τους Έλληνες και για τους Έλληνες και για εμάς. Εδώ όμως τώρα που είμαι εγώ στη Μήλο, πρώτη φορά ο Δήμαρχος έχει βάλει να βοηθήσει στο σαρακίνικο. Παρόλο που ξέρουμε όλοι το γνωστό σαρακίνικο της Μήλου, στο οποίο όταν πνέουν βορεινοί άνεμοι, η κατάσταση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Και πέρυσι είχαμε και αυτό το διπλό περιστατικό με τους Βιετναμέζους. Ο ρόλος των αβοηθών εκεί δεν είναι θέοι. Δεν μπορούν να σώσουν τα πάντα. Είναι όμως και αποτρεπτικό στο να μπει ο κόσμος μέσα στο νερό.
1: Ναι.
0: Και παρατηρούνται συνέχεια φαινόμενα του να μην πειθαρχούν. Και εκεί πλέον εμείς δεν μπορούμε να ασκήσουμε το ρόλο του αστυνομικού ή του λιμενικού. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε αρκετά αυστηροί και να εξηγούμε στον κόσμο γιατί δεν πρέπει να μπει μέσα στο νερό. Ναι. Ή επίσης ο κόσμος πρέπει να βλέπει πάνω στον πύργο, υπάρχουν οι σημαίες των αβαγοσωστών, οι σημαίες του καιρού συγκεκριμένα. Και ο κόσμος πρέπει να εξοικειωθεί. Πρώτον, να πηγαίνει σε παραλίες, κυρίως οι ομάδες υψηλού κινδύνου, οι ηλικιωμένοι, οι οικογένειες, αυτοί που δεν έχουν καλές γνώσεις κολύμβησης, αυτοί που έχουν προβλήματα υγείας, προτρέπω να προτιμάνε παραλίες που έχουν ναυαγοστική κάλυψη, παραλίες με ναυαγοσώστες.
1: Ναι, πείτε μας λίγο για αυτές τις σημαίες τώρα, γιατί δεν είναι γνωστό, ναι, για τις σημαίες.
0: Κοιτάξτε, οι σημαίες θα τις θυμόμαστε περίπου όπως τα φανάρια στον δρόμο, για να είναι πιο απλό.
1: Ναι.
0: Όταν έχουμε την πράσινη σημαία πάνω στον πύργο,
1: ναι,
0: αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση είναι πολύ καλή.
1: Mm-hmm.
0: Παρ' όλα αυτά, πάντα σεβόμαστε τη θάλασσα και πειθαρχούμε σε κάποιους κανόνες ασφαλείας.
1: Mm-hmm.
0: Όταν βλέπουμε την κίτρινη σημαία,
1: mm-hmm,
0: αυτό σημαίνει ότι αρχίζει να υπάρχει κάποια επικινδυνότητα. Εκεί μπορούμε να ρωτήσουμε τον αβογοσώστη. Ας πούμε, μπορεί να αρχίσει να ανεβάζει ο καιρός, μπορεί να υπάρχουν τσούχτες, οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο.
1: Ναι. Βγαίνει κίτρινη σημαία ακόμα και αν εμφανιστούν, ας πούμε, τσούχτες ή λαγοκέφαλοι, ξέρω εγώ.
0: Γιατί ας πούμε στον Περιστριακό, λαγοκέφαλοι δεν υπάρχουν να εμφανιστούν, αλλά τσούχτες,
1: ναι,
0: μπορεί να εμφανιστούν. Ας πούμε στον Κορινθιακό έχουμε παραλίες που έχουμε αναλάβει την αβογοσωστική κάλυψη,
1: mm-hmm,
0: και υπάρχουν πράγματι επικινδυνότητες. Δηλαδή, πριν από λίγες μέρες, τύπησαν πάρα πολλές τσούχτες μία νεαρή κοπέλα. Και κάναμε και έπαθε αλλεργικό σοκ και την επαναφέραμε με τη γνωστή ένεση, την επιπέν.
1: Mm.
0: Δηλαδή συμβαίνουν και τέτοια. Δεν είναι μόνο ότι κάποιος πάει να κολυμπήσει, πανικοβάλλεται ή τον παίρνει ένα στρώμα προς τα μέσα.
1: Εκτός από την κίτρινη σημαία, υπάρχει και η κόκκινη που είναι απαγορευτικό.
0: Ναι. Ακριβώς. Mm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Mm. Αν δούμε κόκκινη σημαία πάνω στον πύργο, σημαίνει ότι απαγορεύεται να μπούμε στο νερό. Και ότι αν μπούμε, αναλαμβάνουμε και την ευθύνη των πράξεών μας. Αυτό είναι, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ας πούμε και προχθές στην Κέρκυρα, στον Άγιο Γόρδιο, που βάλαν τα παιδιά την κόκκινη σημαία και γινόταν πραγματικός πανικός, έκαναν πραγματικό αγώνα για να πείσουν τους τουρίστες πάλι, να μην μπουν μέσα στο νερό.
1: Τους καταλαβαίνω και αυτούς, δηλαδή φαντάζομαι ότι ο καθένας μας τους καταλαβαίνει, ότι οι άνθρωποι έχουν έρθει και λένε έχουμε 4 μέρες να κάνουμε διακοπές στην Κέρκυρα, να μην βουτήξουμε. Έξι διασώσεις.
0: Πάνω από 6 διασώσεις την ίδια μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ο καθένας πρέπει να, όταν κάποιος αποφασίζει να παραβεί κάποιους κανόνες, μετά να λαμβάνει για την ευθύνη των πράξεών του.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί
1: είναι
0: μετά πολύ δύσκολο και για τον αποσώστη. Ο αποσώστη βέβαια έχει τον εξοπλισμό, έχει την κατάλληλη εκπαίδευση. Αλλά υπάρχουν κάποια όρια πάντα για όλους μας. Αυτό που θα ήθελα εγώ, προτρέπω, όταν θα ακούσουν οι υπεύθυνοι, υπάρχουν οι παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί στην Ελλάδα πολυσύχναστες. Mm-hmm. Από μια τριμελή επιτροπή κάθε Αύγουστο. Δηλαδή, αν υπάρχει μια μέση, ένας μέσος όρος προσέλευσης λόμενο 300 την ημέρα, ή υπάρχουν περιστατικά, μια παραλία χαρακτηρίζεται πολυσύχναστη. Mm-hmm. Και τότε πρέπει να υπάρχει να αποσκευή κάλυψη.
1: Αυτό ήταν. Με διαβάσατε τη σκέψη μου. Ήθελα να σας ρωτήσω αυτό. Είπατε πριν να ακούν τους ναυαγοσώστες ή να προτιμούν οι λουόμενοι, ειδικά οι ομάδες υψηλού κινδύνου, να προτιμούν παραλίες που έχουν ναυαγοσώστες. Πόσες παραλίες έχουν ναυαγοσώστες? Δεν θα έπρεπε να έχουν όλες, για παράδειγμα, και δεν έχουν, ή ποιες πρέπει να έχουν, σύμφωνα και με την νομοθεσία?
0: Σύμφωνα με την νομοθεσία, μια παραλία για να έχει ναυαγοστική κάλυψη και ναυαγοσώστες και ναυαγοσωστικό εξοπλισμό, πρέπει να έχει χαρακτηριστεί πολυσύχναστη από μια τριμελή επιτροπή, και οι παραλίες χαρακτηρίζονται πολυσύχναστη κάθε Αύγουστο.
1: Μάλιστα.
0: Και το κριτήριο είναι να υπάρχει μια μέση προσέλευση λουόμενων, μέση, όχι καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, 300 άτομα την ημέρα, ή να έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνη παραλία επειδή υπάρχουν περιστατικά. Αυτές οι παραλίες πρέπει να αυξηθούν. Γιατί βλέπουμε ότι εκεί που υπάρχει ναυαγωγική κάλυψη είναι και πολύ λιγότερα τα περιστατικά, και το θέμα δεν είναι πόσα περιστατικά έχουμε. Το θέμα είναι πόσα περιστατικά δεν έχουμε από τις διασώσεις που καταγράφονται καθημερινά. Επίσης, υπάρχουν κάποιοι χώροι τουριστικοί, κάποια νησιά κτλ., κυρίως στη Νότια Ελλάδα ή στα Δυτικά, οι οποίοι έχουν τουρισμό και τον Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Το προεδρικό διάταγμα που αφορά την ναυαγωγική κάλυψη λέει από Ιούνιο έως τέλος Σεπτέμβρη. Δεν είναι όμως υποχρεωτικό, είναι το μίνιμουμ.
1: Ναι.
0: Καλό θα είναι κάποιοι δήμοι, οι οποίοι είναι φοβερά τουριστικές περιοχές, ανήκουν σε φοβερά τουριστικές περιοχές, να πάρουν την απόφαση να υπάρχει ναυαγωγική κάλυψη
1: και τον Οκτώβριο.
0: Ή τουλάχιστον μέχρι μέσα Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Επίσης, οι δήμοι στην Αθήνα, ας πούμε ο Δήμος Γλυφάδας, που είναι πολύ οργανωμένος, έχει βάλει το ωράριο αυτό, το έχει κάνει 8-8.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει ναυαγωγική κάλυψη από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ.
1: Ναι.
0: Γιατί πράγματι εκείνες είναι οι ώρες που δεν υπάρχει μεγάλη ηλιοφάνεια και παρατηρείται κυρίως στην Αθήνα μεγάλη προσέλευση ηλικιωμένων. Οπότε ξαφνικά, μόλις διευρύνθηκε το ωράριο, παρατηρήσαμε ότι μειώθηκαν πάρα πολύ τα περιστατικά με άσχημο τέλος στην περιοχή εκείνη. Υπάρχουν δηλαδή λύσεις. Υπάρχει και καλή πρόθεση, η αλήθεια είναι.
1: Μάλιστα.
0: Και την αποκουράγιο στα παιδιά, αλλά και εμείς, οι λουόμενοι εννοώ, καλό είναι να προσέχουμε, γιατί ξαναλέω, οι θάλασσες οι δικές μας είναι υπέροχες, τις γνωρίζω όλες σχεδόν, εντάξει. Είναι υπέροχες, είναι ακίνδυνες σχεδόν, είναι φιλόξενες και δεν έχουν κινδύνους. Αλλά πρέπει να πειθαρχούμε σε αυτά που στους κανόνες ασφαλείας.
1: Αυτοί οι κανόνες ασφαλείας για κάποιο λόγο βγαίνουν. Δεν βγαίνουν κουτουρού ή κάποια νου του κάπνισε, ας πούμε.
0: Ξύπνησε. Οι γονείς δεν αφήνουν τα παιδιά χωρίς επίβλεψη. Ο μεγαλύτερος και πιο σημαντικός κανόνας. Τελείωσε. Δεν μπορεί η μαμά να είναι και ο μπαμπάς στην παραλία γυρισμένη πλάτη στο παιδί και με το κινητό. Δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τα παιδιά είναι από εσά babysitter. Γιατί
1: εντάξει,
0: δουν...
1: τώρα λέτε πράγματα τα οποία φαντάζουν
0: αυτονόητα,
1: αλλά για να τα λέτε φαντάζομαι ότι δεν τηρούνται αυτό.
0: Κάνε προχθές είχαμε τέτοιο περιστατικό. Είχε γραφτεί το παιδάκι 4 χρονών. Ευτυχώς το τραβήξαμε τελευταία στιγμή. Και οι γονείς ήταν ο μπαμπάς σε διπλανή καφετέρια. Και η μαμά ήταν σε ξαπλώστα και κοίταγε το κινητό και κοίταγε ανάποδα. Τι να συζητήσουμε τώρα?
1: Κατάλαβα. Όχι, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα επ' αυτού. Δηλαδή, okay, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Φαντάζομαι και εσείς.
0: Ηλικιωμένοι, παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Επειδή έχουν προβλήματα υγείας και συνήθως παρουσιάζουν λιποθυμικά επεισόδια και δεν δείχνουν κάποιο σημάδι στον ναυαγοσώστη και παραμένουν στην επιφάνεια, και εκεί υπάρχει το κακό, εκεί έτσι γίνεται, να κολυπάνε με παρέα. Δεν εννοώ με τα παιδιά τους που εργάζονται. Εννοώ με κάποιον άλλο ηλικιωμένο, σε μία ομαδούλα, ώστε μόλις νιώσουν μία ανασφάλεια ή δεν νιώσουν καλά ή νιώθουν ότι λιποθυμούν, να μπορεί ο διπλανός, όποιος και αν είναι, να σηκώσει το χέρι, να φωνάξει βοήθεια, να πάει ο ναυαγός για να αντιληφθεί το περιστατικό.
1: Κυρία Δίχου, ελπίζω όλα αυτά να γίνονται κατανοητά, γιατί είναι όλα αυτά που λέτε είναι λογικά και φαντάζομαι ότι πρέπει να τηρούνται για να μην θρυνούμε, το λέμε και το πενευόμαστε, ότι είμαστε χώρα με πολλή θάλασσα κτλ. Και είναι κρίμα, ας πούμε, να χάνονται άνθρωποι στις θάλασσές μας από διάφορα προβλήματα που θα μπορούσαν να αποφευθούν. Με αυτήν την έννοια το λέω, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα.
0: Όμως έχουμε πολλά περιστατικά λιγότερα φέτος. Ήδη έχουν αποφευθεί πολλοί πλημμοί και πολλοί θάνατοι. Η κατάσταση πάει καλά, είναι αισιόδοξο το μήνυμα και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι.
1: Και εγώ το ελπίζω. Κυρία Δίχου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλά μας μπάνια.
1: Καλά μας μπάνια. Η κυρία Βάνια Δίχου είναι διευθύντρια της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής, μέλος της Ένωσης Ναυαγοσωστών. Την καλέσαμε σε σχέση με το περιστατικό που σημειώθηκε, καταγράφηκε χθες στην Σύρο, την διάσωση δηλαδή από ναυαγοσώστρια την Παρασκευή. Αυτό είναι το μικρό της όνομα. Της ναυαγοσώστρες, ενός πατέρα και των τεσσάρων παιδιών που είχαν μπει σε φουσκωτό και τους είχαν πάρει τα κύματα. Αλλά με αφορμή αυτό συζητήσαμε και για τους κανόνες ασφαλείας, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε πνιγμούς ή άλλα δυσάρεστα, εν πάση περιπτώσει, πράγματα που μπορεί να μας χαλάσουν τη διάθεση, τις διακοπές, το ένα το άλλο. Ή, εν πάση περιπτώσει, είναι της κοινή λογικής που πρέπει να εφαρμόζουμε κάποια πράγματα. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς. 26 βαθμούς έχει εκεί. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Ο κύριος Νεκτάριος μας λέει ότι θα έπρεπε να υπάρχει κρατική μέρημνα για επιμήκυνση της ναυαγοσωστικής περίοδου από 1η Πέμπτου μέχρι 31 Δεκάτου. Είναι οι πιο κρίσιμοι μήνες, ναι, χωρίς κάλυψη. Μας έλεγε πριν η κυρία Βίχου ότι τελειώνει, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, η περίοδος στο τέλος Σεπτεμβρίου. Κακός, γιατί και τον Οκτώβριο όντως, και έχει δίκιο, έχουμε και τουρισμό και έχουμε και καλές καιρικές συνθήκες και πολλοί κόσμος εξακολουθεί να πηγαίνει στην παραλία και πολύ καλά κάνει. Εμείς, και στόχος είναι να διευρύνουμε την περίοδο αυτή, εν πάση περιπτώσει, των θερινών διακοπών, είτε για τους Έλληνες είτε και για τους αλλοδαπούς. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο, τουλάχιστον από τον τουριστικό κλάδο. Αφού θέλουμε να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο, πρέπει οι κανόνες που διέπουν και τους ναυαγοσώστες να διευρυνθούν, να γίνουν ενδεχομένως, δεν ξέρω αν αυτό είναι το σωστό, από 1η Μαΐου μέχρι 31 Δεκάτου. Υπάρχουν ειδικότεροι που πρέπει να τα βρουν αυτά τα πράγματα και να τα εφαρμόσουν. Κοινή λογική είναι και αυτό. Ο κύριος Διονύσης λέει: είναι τόσο κακό να αναφέρεται ότι ο Νετανιάχου είναι υπόδικος για εγκλήματα πολέμου από τον ΟΗΕ, επίσημα καταδικασμένος. Εκτός και αν έχει βάλει χέρι η Ισραηλινή πρεσβεία που με τόση αγάπη υποστηρίζεται. Εγώ την Ισραηλινή πρεσβεία. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει αυτό. Εντάξει, μετά. Είναι καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου και υπόδικος για γενοκτονία δύο λαών. Ναι, δεν είναι καταδικασμένος. Έχει βγει ένταλμα για να περάσει από δίκη. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζω εγώ. Αν ξέρετε εσείς κάτι άλλο, έχετε άλλο inside information κτλ, είναι άλλο θέμα. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι έχει βγει, όπως και για τον κύριο Πούτιν, έχει βγει ένταλμα σύλληψης. Το ίδιο έχει βγει και για τον κύριο Νετανιάχου. Μάλιστα, τις προηγούμενες μέρες που ήμουν εγώ διακοπές, είχε ξεσπάσει και εδώ ένα τζέρτζελο, ας πούμε, γιατί μετά τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον κύριο Μαμπντάνη, που είχε πει ότι αν έρθει ο Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη, εγώ θα τον συλλάβω. Πράγμα που δεν έγινε χθες, για παράδειγμα. Βέβαια στην Ουάσιγκτον πήγε χθες, δεν έχει σημασία. Πώς το λένε, το είπε και μία εκπρόσωπος κόμματος εδώ. Ότι αν είμαστε εμείς κυβέρνηση, θα τον συλλάβουμε τον Νετανιάχου αν έχει έρθει εδώ. Κανείς δεν το επανέλαβε στη συνέχεια. Μάλλον το μαζέψανε λίγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Το θέμα μου είναι ότι η ένταλμα σύλληψη έχει βγει. Δεν υπάρχει προς το παρόν τουλάχιστον καταδίκη ή τουλάχιστον που να την ξέρω εγώ. Ναι, και είπα, για πράγματα που δεν γνωρίζω, δεν μιλάω. Η κυρία Μπέρι μας λέει: είναι και εκείνες οι παραλίες που δεν έχουν ποτέ κύμα, αλλά έχουν ανάποδο αέρα. Κυνηγάει ο άλλος την μπάλα, δεν τη φτάνει ποτέ και πνίγεται. Ή τον παίρνει μέσα ο αέρας με το στρώμα. Είναι και αυτά τα πράγματα. Ήξερα ότι θα δείχνατε ενδιαφέρον για το θέμα με τους ναυαγοσώστες και με τους κανόνες, εν πάση περιπτώσει δεν είναι μόνο οι ναυαγοσώστες, και με τους κανόνες ασφαλείας για τους λουόμενους και το τι πρέπει να προσέχουμε. Πράγματα που αυτά κανονικά έπρεπε να έχουν, να βρίσκονται στο DNA μας, ή έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, να διδάσκονται από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να συζητάμε, ρε παιδί μου, σήμερα ότι εάν ένας γονιός πάει με το παιδί στην παραλία, δεν του γυρνάει το πλάτη, το αφήνει ανεξέλεγκτο και χαζεύει στο κινητό ή πάει για μπύρα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είναι αυτονόητα αυτά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Πηγαίνει στην Καβάλα όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. 24 βαθμούς αυτή την ώρα. Κανένα σύννεφο, λίγη κίνηση. Καλή συνέχεια, αντεύχομαι.

Αυτό που δεν σας έχω πει καθόλου και δεν είναι σωστό είναι, επειδή το υποσχέθηκα στην αρχή της εκπομπής, να σας πω λίγο για την Ιαπωνία και αυτόν τον σεισμό, τον μεγάλο σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες. Κάποιοι στο άκουσμά του είπαν εντάξει, συνηθισμένη η Ιαπωνία από τέτοιους σεισμούς. Να όμως που έχει ήδη 13 νεκρούς επίσημα, το ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της χώρας, η κυρία Σανάε Τακαΐτσι. Ήδη είναι 13 νεκροί. Υπάρχει φόβος όμως ότι αυτός ο αριθμός θα μεγαλώσει, καθώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι αγνοούνται και θεωρούνται ότι είναι παγιδευμένοι σε ένα εμπορικό κέντρο το οποίο εν μέρη κατέρευσε στην περιοχή Κουμάμοτο. Εκεί είναι αυτό το εμπορικό κέντρο που μερικά κατέρευσε. Εν πάση περιπτώσει, έχει εγκλωβίσει κάποιους ανθρώπους. Εκεί υπάρχουν και οι αγνοούμενοι και γι' αυτό υπάρχει ο φόβος ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών από τους 13 που επισήμως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της χώρας. Να που και η συνηθισμένη από σεισμούς η Ιαπωνία δεν την αφήνει ανέπαφη ένα σεισμός 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Είναι γιγαντιαίο το μέγεθος, έτσι. Είναι ασύλληπτο για τα δικά μας δεδομένα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στη συντροφιά σας, στη συντροφιά μας. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει, έρχεται ο Βασίλης Αδαμόπουλος με τη Μαρία Γεωργίου. Παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης, όπως αυτό το κλισέ που συνηθίζουμε να λέμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πάρου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την προστασία κατοικημένων περιοχών. Η φωτιά έχει χαμηλή βλάστηση και έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές συστίες και αναζωπυρώσεις. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112. Επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λεσβοχείο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Συγκρατημένη αισιοδοξία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουμάν. Σημείωσε μάλιστα ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα και ευελπιστεί ότι θα ακούσει θετικές εξελίξεις. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτήν την προσπάθεια. Το Αγαθονής επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που εισάγει νέα θεσμοθετημένα δεδομένα στον οπτικοακουστικό χώρο και συστήνει νέους φορείς στη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημαντική αλλαγή του νομοσχεδίου είναι η αύξηση της χρηματοδότησης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου από τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ που ήταν επί πολλά έτη στα 15 εκατομμύρια ευρώ για τα επιλεκτικά προγράμματα. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό ο σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Άνοδο άνω 3% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Διαδοχικές επαφές είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενταμίν Νετανιάχου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μάχη με το χρόνο στα συντρίμια εμπορικού κέντρου αλλά και σε εργοστάσιο όπου κατέρευσε καμινάδα δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. 13 νεκροί, δεκάδες τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος, άνεμη βόρειο-ανατολική, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
4: 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμότιας Λέσβου. Κυριακή 16 Αυγούστου. Οι Καντινέλια έρχονται στην Ανεμότια και μας προσκαλούν στις διονυσιακές μεταμορφώσεις. Ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι που ενώνει blues και reggae μουσική με την ελληνική παράδοση και τον αυτοσχεδιασμό με τη διονυσιακή έκσταση. Η Ανεμότια μεταμορφώνεται και αφηγείται την ιστορία της. Κυριακή 16 Αυγούστου. Σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
6: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας.
7: Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 0 72 007 ή 6933 24 39 86. Έκο Νίκος Πουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
8: Μην αργείς άλλο.
9: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
10: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
9: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
8: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
9: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
10: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
9: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
8: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
11: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου. Αρίων. 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
12: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Έρα Αιγαίου. Καλημέρα, καλή σας ημέρα. Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου. Η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί σας έως τις 9. Το τηλέφωνο μας για τυχόν παρεμβάσεις ή έστω για ένα καλημέρα είναι το 2251-023-250. Στη ρύθμιση του ήχου και στην επιμέλεια της μουσικής είναι η Γλυκερία Σουλουγάνη, στο μοντάζι Κλεάθη Βασίλα και στα μικρόφωνα η Δέσποινα Θανασιάδη και η Δήμητρα Λαχουρή.

Λοιπόν, πριν περάσουμε στην πρώτη μουσική καλημέρα της ημέρας, να πούμε ότι επέστρεψαν οι καθημερινές ενημερώσεις για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Συγκεκριμένα χθες, 3η 28 Ιουλίου, με ανακοίνωση της κτηνιατρικής της περιφέρειας, η κτηνιατρική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ελέγχθηκαν συνολικά 32 εκτροφές στην περιφερειακή ενότητα Λέσβου και όλες ήταν αρνητικές, δεν εντοπίστηκε καμία θετική εκτροφή. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα να μας βάλει η Γλυκερία ένα τραγουδάκι από τα ωραία που βάζει και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Λοιπόν, εσείς έχετε βγάλει καινούρια ταυτότητα. Εγώ, επειδή την είχα χάσει, την είχα βγάλει από πολύ νωρίς, δηλαδή όταν είχαν πρωτοβγεί καινούριες ταυτότητες. Ωστόσο, να σας πω για όσους δεν την έχουν βγάλει, ότι στις 3 Αυγούστου λύγει η προθεσμία για την αντικατάσταση των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων και βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού πλέον δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν με αυτές οι Έλληνες πολίτες. Έτσι, οι παλιές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό και τις μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι και όσες δεν προχωρήσουν στην έκδοση της νέας ταυτότητας θα χρειάζονται διαβατήριο. Λοιπόν, σημειώνεται όμως ότι έχει δοθεί παράταση στην ισχύ των παλιών ταυτοτήτων μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου του 2027. Ωστόσο, για το διάστημα αυτό η χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων θα γίνεται με περιορισμούς, καθώς θα γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Η παράταση που δόθηκε αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις όπου απαιτείται απομακρυσμένη επιβεβαίωση στοιχείων και δεν σημαίνει ότι οι παλιές ταυτότητες παραμένουν σε ισχύ για κάθε συναλλαγή. Λόγω των στενών χρονικών πλαισίων, η ζήτηση στα αστυνομικά τμήματα είναι ιδιαίτερη αυξημένη. Ο προγραμματισμός για το ραντεβού γίνεται ψηφιακά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet. Ο πολίτης επιλέγει την αρχή έκδοσης με βάση τη μόνιμη ή προσωρινή κατοικία, διαλέγοντας ημέρα και ώρα. Τα βασικά του στοιχεία ατλούνται αυτόματα από το Μητρό Πολιτών και το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος, αποστέλλεται άμεσα ενημερωτικό email με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της παλιάς ταυτότητας, η διαδικασία διαφέρει και ο πολίτης πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας τηλεφωνικά με το οικείο τμήμα. Για τα δικαιολογητικά και το κόστος έκδοσης, να πούμε ότι για την έκδοση απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη. Η ψηφιακή φωτογραφία μπορεί να ληφθεί επιτόπου στην υπηρεσία ή σε επιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος την ανεβάζει σε πλατφόρμα στο MyPhoto του gov.gr. Σχετικά με το κόστος, απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 10 ευρώ. Για τις πολίτεκνες οικογένειες, ωστόσο, το ποσό μειώνεται στα 5 ευρώ. Απαραίτητο είναι επίσης και το ένσημο της ελληνικής αστυνομίας αξίας 50 λεπτών. Κατά την παραλαβή του νέου γράφου, η παράδοση της παλιάς ταυτότητας είναι απολύτως υποχρεωτική.

0: νεκρό σου το χαρτί. Λοιπόν, μην απορείτε γιατί ακούγατε μόνο εμένα. Τώρα ήρθε στην παρέα μας και η Δήμητρα.
1: Μα σήμερα ήταν τριπλό το κακό. Ένα τουριστικό λεωφορείο, μία μπετονιέρα, ένα αστικό λεωφορείο και ένας οδηγός ο οποίος δεν ήξερε που πάει. Αγανάκτησα. Αγανάκτησα, πραγματικά. Αγανάκτησα.
0: Πόση ώρα ήσουν στον δρόμο?
1: Πολύ ώρα. Για να κάνω τη διαδρομή της προκυμαίας, αγανάκτησα κυριολεκτικά.
0: Λοιπόν.
1: Επίσης, μία παρατήρηση και μία ερώτηση. Γιατί τα σκουπίδια στους κάδους της θερμής παραμένουν εδώ και τρεις μέρες σε μία κατάσταση όχι πάρα πολύ καλή? Γιατί δεν γίνεται η αποκομιδή των σκουπιδιών? Υπάρχει ιδιαίτερος φόρτος? Ας μας απαντήσει κάποιος. Γιατί πάντως το θέαμα το οποίο δείχνουν οι κάδοι δεν είναι ευπρεπές. Δεν είναι, ναι. Και άσε που με τις υψηλές θερμοκρασίες και όλα αυτά, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, για πάμε.
0: Έχουμε, Δήμητρα, το ξέρεις ότι από τις 26 Ιουνίου, το ξέρεις, γιατί το βγάλες και εσύ το ρεπορτάζ. Το βγάλαμε σε διαφορά
1: δύο-τριών
0: ημερών.
1: Νομίζω ότι τα ρεπορτάζ που κάνουν θράψη είναι το τουριστικό. Πήγαινε σε μια παραλία και βγες. Καθώς επίσης και τι γίνεται με τα καύσιμα. Λοιπόν, τι γίνεται με τα καύσιμα.
0: Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο των πρατηριούχων Λέσβου, τον κύριο Γιώργο Μαλή.
2: Καλημέρα, Δήμητρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Πάντα μπερδεύω, Γιώργο, τον τόνο στο επίθετό σου. Δεν ξέρω γιατί.
2: Δεν πειράζει να μην στεναχωριέσαι, τόσο να είναι το πρόβλημα.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων.
2: Τι να γίνει με τις τιμές των καυσίμων, αυτό που βλέπετε. Έχουμε περάσει στη χειρότερη φάση μας, στο ζενίθ αυτή τη στιγμή, από την αρχή του πολέμου. Και θεωρούμε ότι έχουμε πιάσει μάλλον το ταβάνι και πρέπει να αρχίσουμε να πέφτουμε. Αλλά κάτσε να δούμε, θα το δούμε αυτό ή απλά ναι. Είναι οι δικές μας.
1: Για πάμε στις μέσες τιμές. Ποια είναι η μέση τιμή στο πετρέλαιο?
2: Στο νησί είμαστε στο 2,05 για το πετρέλαιο κίνησης και γύρω στο 2,082 για την απλή αμόλυβδη βενζίνη. Ναι. Που σημαίνει ότι έχουμε περάσει κατά πολύ το Δίευρο και ότι δεν έχουμε καμιά επαφή πλέον με το Δίευρο, τραβάμε προς τα πάνω.
1: Παρά και τις ελαφρύνσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι, αυτές οι ελαφρύνσεις έχουμε ξαναπεί και έχουμε ξανασυζητήσει ότι είναι καλές, ό,τι δίνεται είναι καλό, όπως και η ελάφρυνση των 15 λεπτών στο φόρο για το πετρέλαιο που είχε δώσει, αλλά με τις ανατιμήσεις χάνεται. Δεν το καρπώνει ούτε ο καταναλωτής ούτε το πρατήριο. Mm-hmm. Όταν ανεβαίνουν οι δηληστηριακές τιμές για όλους αυτούς τους λόγους που έχουμε πει δεκάδες φορές και έχει βαρεθεί ο κόσμος να μας ακούει, mm-hmm. αυτό το πράγμα επηρεάζει άμεσα την τιμή στο πρατήριο.
1: Mm-hmm.
2: Η εταιρεία εμπορίας αγοράζει από το δηληστήριο, φέρνει στο πρατήριο τα καύσιμα, τα πρατήρια παίρνουν πολλές φορές, 4 και 5 φορές την εβδομάδα καύσιμα τα μεγάλα μαγαζιά. Λοιπόν, βλέπετε ότι η τιμή φτάνει άμεσα. Από εκεί και έπειτα, όπως και να το κάνουμε, αυτές οι αλλαγές που έχει έτσι ανακοινώσει ο Μητσοτάκης δεν εμφανίστηκαν ακόμα στην ταμπέλα στα πρατήρια. Δεν μπορούμε να το δώσουμε στον κόσμο αυτό το πράγμα. Δεν φαίνεται.
1: Ναι.
2: Πηγαίνει κάτω από το χαλί, να σας το πω διαφορετικά.
1: Mm-hmm. Και βέβαια, ένας καταναλωτής απλός, ο οποίος είτε ήρθε στο νησί για επίσκεψη, είτε κάνει τις καθημερινές του ασχολίες, μπορεί να βάζει στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου τόσο θέλει. Από 10, 20, 25, 30 ευρώ. Αλλά ένας επαγγελματίας όμως υποφέρει.
2: Είναι σχετικό, βέβαια. Το είναι σχετικό βέβαια και αν μην νομίζετε ότι ο μέσος όρος του νησιού είναι πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο Πανελληνίους, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Η Μυτιλίνη πάντα παραδοσιακά ήταν και είναι από τα φτηνότερα νησιά για κανένα 2-3 λόγους τους οποίους σας έχω πει πολλές φορές. Υπάρχει μεγάλη κατανάλωση γιατί είναι μεγάλο νησί, έχει 60 πρατήρια, υπάρχουν εγκαταστάσεις εδώ και ΡΣΕΤ. Για αρκετούς λόγους η Μυτιλίνη κρατάει τιμές όχι Κυκλάδων που θα δείτε αυτή τη στιγμή 2,35 και 2,40.
1: Ναι.
2: Μπορείτε να βρείτε βενζίνη στο νησί σήμερα στα 2,03, 2,4. Αυτό είναι ευτύχημα για κάποιους που ζουν, ας πούμε, στην Πάρο, στην Άξο, στην Μύκονο. Δεν υπάρχει αυτή η τιμή, υπήρχε πριν 3 μήνες.
1: Κατάλαβα.
0: Τις προάλλες συνάντησα ένα βενζινάδικο όπου το πετρέλαιο κίνησης ήταν πιο υψηλή τιμή του από τη βενζίνη.
1: Έτσι σημαίνει, ναι.
2: Ναι, φυσικά. Και τώρα αυτό συμβαίνει σε πολλά πρατήρια. Όπως θα δείτε και τεράστιες αλλαγές πάλι. Όταν υπάρχουν έτσι μεγάλες διακυμάνσεις και οι αλλαγές προς τα πάνω ή προς τα κάτω είναι πολύ μεγάλες, θα δείτε τεράστιες διαφορές από πρατήριο σε πρατήριο. Δηλαδή, μπορείτε να δείτε ένα πρατήριο σήμερα που να πουλάει το πετρέλαιο κίνησης 2 ευρώ και ένα άλλο πρατήριο να το πουλάει 2,15, 2,10.
1: Οι επαγγελματίες τι λένε που συνήθως τα επαγγελματικά τους αυτοκίνητα, οχήματα βάζουν πετρέλαιο κίνησης?
2: Αγκομαχούν καθημερινώς, αλλά δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. Mm-hmm. Είναι το μαγαζί τους, είναι η επιχείρησή τους, είναι η δουλειά τους. Δεν μπορείς χωρίς πετρέλαιο. Πρέπει να βάλεις το πετρέλαιο και να πας στην επιχείρησή σου. Θα πας στη δουλειά σου.
1: Ναι. Πολλές φορές έχετε αναφερθεί ότι όποια παρέμβαση πρέπει να γίνει στο δηληστήριο. Και ήθελα να σας ρωτήσω, από ιστορικά, έχει γίνει ποτέ παρέμβαση στα δηληστήρια έτσι ώστε η τιμή στον καταναλωτή να φτάνει πιο φτηνά?
2: Κοιτάξτε, δεν θέλω να σας το παίξω ως παλιός και ότι κρατάω αρχείο τεράστιο. Δεν είμαστε.
1: Ας πούμε, τα τελευταία 15 χρόνια.
2: Ούτε ηλικιακά πολύ μεγάλο. Αυτό που βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης για τα 10 λεπτά που ήρθε σε συμφωνία, υποτίθεται, με τα δηληστήρια. Mm-hmm. Αυτό που είχαμε πει και σε μια ζωντανή σύνδεση που είχαμε κάνει από εδώ, ότι δεν γνωρίστηκαν τώρα με τα δηληστήρια και ότι αυτό θα έπρεπε σαν συμφωνία και σαν επαφή να έχει γίνει από τον Μάρτιο, ούτως ώστε να καθησυχάσουν λίγο αυτό το πλήγμα στις τιμές. Ναι. Αυτό έρχεται πολύ καθυστερημένα. Και ίσως λανθασμένα, δηλαδή έχουμε έναν ειδικό φόρο κατανάλωσης που αποτελεί το 63% της τιμής που πληρώνεται. Mm-hmm. Αν πληρώνεται 2 ευρώ δηλαδή, πάνω από ένα 20 είναι φόροι.
1: Πω.
2: Μήπως εκτάκτος, λέω εγώ τώρα, εκτάκτος, λόγω αυτής της τρελής κατάστασης, της εκρηκτικής κατάστασης που βιώνουμε, θα μπορούσε να μειωθεί κατά 30% αυτό?
1: Βλέπετε, ο πόλεμος καλά κράτη, βλέπετε να εξομαλύνεται η κατάσταση?
2: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε και να πούμε με ορίζοντα, με χρονικό ορίζοντα. Βλέπετε κι εσείς ότι με κάθε δήλωση από αυτούς που έτσι χαρτογραφούν τα γεωπολιτικά αλλάζουν τα πάντα. Δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι αυτό θα διαρκέσει τόσο ή θα τελειώσει τότε. Εμείς μιλάμε με έναν ορίζοντα κάποιων ημερών μπροστά, διαβάζοντας τις προγνώσεις, βλέποντας τις τιμές από τα δηληστήρια και τα διεθνή. Το βαρέλι αυτή τη στιγμή είχε πάει πάνω από 100. Νομίζω ότι έκανε μια μικρή υποχώρηση αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πώς θα το ακούσουν οι αγορές. Mm-hmm. Επίσης, ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η διαθεσιμότητα καυσίμων. Δηλαδή, δεν υπάρχει επάρκεια, δεν υπάρχουν αποθέματα.
1: Ναι.
2: Το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ τα δηληστήρια, ούτως ώστε αυτό να αποτελεί και ένα μοχλό στο να κρυβαίνουν οι τιμές.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Θέλετε να πείτε κάτι πριν να σας αποχαιρετήσουμε?
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να πω να έχουμε λίγο υπομονή και ότι αυτό που λέω εδώ και χρόνια, τα καύσιμα είναι αυτά που ανεβαίνουν, αλλά ευτυχώς και κατεβαίνουν. Ναι. Δηλαδή έχουμε δει πάρα πολλές φορές ιστορικά ότι μπορεί να έχουμε φτάσει ξανά στο 2,15-2,20, αλλά θα έρθει πάλι η στιγμή που θα το δούμε στο 1,70, στο 1,80. Άλλα προϊόντα είναι που μας καίνε, τα οποία δεν κατεβαίνουν, όπως η ενέργεια, τα ηλεκτρικά και όλα αυτά, τα οποία έχουν παγιωθεί πανάκριβα και ταλαιπωρούν και τα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες. Mm-hmm. Λίγο υπομονή, είναι συγκυρία, θα περάσει.
1: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.

0: Να ξεκινήσουμε, να συνεχίσουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας με ένα άλλο θέμα. Έχεις παρακολουθήσει την υπόθεση των μετακινητήρια, Δέσποινα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η υπόθεση ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024 μετά την καταγγελία του γιατρού του κυρίου Γιάννη Ζερδελή για την εκταφή της μητέρας του στο κημητήριο της Χρυσομαλούσας, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια ενημέρωση. Είχε προηγηθεί αίτημα καταβολής 150 ευρώ για την παράταση του χρόνου ταφής, προσέφυγε στη δικαιοσύνη και από τότε μέχρι σήμερα έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Κύριε Ζερδελή, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ναι, για πέστε μας λοιπόν πώς βλέπετε όλες αυτές τις εξελίξεις.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ολοφάνερο δηλαδή, δεν χρειάζεται να είναι κανένας νομικός για να καταλάβει ότι η διοίκηση, η διαχείριση και η νομή κατά κάποιο τρόπο, τα κέρδη δηλαδή που αποκομίζονται από τη διαχείριση των κημητηρίων ανήκουν στους Δήμους. Είναι ολοφάνερο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει νομοθεσία που είναι σαφέστατη, υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπάρχει η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, υπάρχουν και πάρα πολλά και ο συνήγορος του πολίτη κτλ. Να μην τα αναφέρω τώρα, αλλά αυτό είναι τεκμηριωμένο πλέον, αποτελεί γεγονός τώρα. Αυτό τα φιλανθρωπικά αρνούνται να το αντιληφθούν. Και η Μητρόπολη Μυτιλήνης δυστυχώς. Έτσι λοιπόν, μια σειρά από κημητήρια, και θα λέγα τα μεγαλύτερα κημητήρια, αυτά που έχουν δηλαδή μεγάλη εδαφική έκταση και βρίσκονται στην πόλη ή στις παρυφές της πόλης, όπως είναι της Χρυσομαλούσας, όπως είναι το φιλανθρωπικό καταστημάτων, του Αγίου Παντελήμονος και της Αγίας Κυριακής.
0: Και εκείνα που έχουν και τα περισσότερα έσοδα, κύριε Ζερδελή.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, δεν τα διαχειρίζονται οι Δήμοι. Εν τω μεταξύ, συμβαίνει το εξής. Για να λειτουργήσει ένα νεκροταφείο, ένα κημητήριο, χρειάζεται άδεια λειτουργίας. Εδώ πέρα λοιπόν, άδεια λειτουργίας δεν έχει κανένα. Την έχω ζητήσει εγώ εγγράφως στα κημητήρια και να μου δώσουν την άδεια λειτουργίας, δεν μου έχει αποδοθεί τίποτα. Και θέλει και ένα κανονισμό λειτουργίας. Δηλαδή, εγώ ο οποίος θέλω, α πούμε, έχω ένα συγγενή ο οποίος θα ταφεί σε ένα νεκροταφείο, να ξέρω, ας πούμε, τις διαδικασίες και να ξέρω, ας πούμε, τι θα μου κοστίσει αυτό το πράγμα. Έτσι. Πόσο είναι η ταφή, πόσο είναι η εκταφή, πόσο είναι η παραμονή στο οστεφυλάκι κτλ. Τώρα, πώς γίνονται αποφάσεις να παίρνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο των Φιλανθρωπικών, ενώ υπάρχει μέσα στο δικηγορικό, μέσα στο φιλανθρωπικό εξοφίτσιο είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Παρ' με τι άλλο, πρέπει να γνωρίζουν και την νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρνηση, ας πούμε, ότι δεν γνωρίζει τον νόμο, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ιδιαίτερα όταν είσαι νομικός.
0: Ναι.
1: Πώς λοιπόν έγινε μία αύξηση, την οποία με την έχουν καταγγείλει πολλοί πολίτες, ότι από 21 ευρώ που ήταν η φύλαξη στο οστεφυλάκιο πήγε στα 32. Ποιος πήρε αυτή την απόφαση?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι ερωτηματικά. Λοιπόν, στην αρχή λοιπόν εγώ επιχείρησα με επαφές με το Δήμο να μπορέσουμε να βρούμε μία φόρμουλα που να μεταβοβιστούν ωραία, ειρηνικά, ομαλά τα κημητήρια στο Δήμο με κοινή συνένεση. Ο Δήμος έκανε κάποιες προσπάθειες οι οποίες συνάντησαν την άρνηση των φιλανθρωπικών καταστημάτων με τη Λίνηση, οι οποίοι μάλιστα ζήτησαν, αν δεν με απατάκει η μνήμη μου, την γνωμοδότηση ενός νομικού γραφείου σχετικά με το θέμα, το οποίο δεν γνωρίζω τι ακριβώς απάντησε, αλλά ήταν πάλλον προς την πλευρά των φιλανθρωπικών καταστημάτων ότι δίνονται να τα διαχειρίζονται και να ανέμονται τα έσοδα. Ξέρετε ότι οι νομικές συμβουλές και οι γνωμοδοτήσεις οι νομικές δεν έχουν θέση νόμου. Δεν έχουν καμία νομική αξία επί του πρακτέου.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Λοιπόν, συνέχισε να γίνεται αυτό. Ο Δήμαρχος δεν προχώρησε στα εκ του νόμου και όπως είχαν δει και όπως είχαν προτείνει και οι ελεγκτές δημόσιας διοίκησης που είχαν επισκεφθεί τη Μυτιλήνη επί Γαλλινού του 2017 και είχαν κάνει τις εκθέσεις τους. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα και μέσα στη δικογραφία, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, δεν ενήργησε αυτό, οπότε έστειλε για πρώτη φορά ένα εξώδικο προς τον Δήμαρχο Μυτιλήνη.
0: Ναι.
1: Και με την αυτό, ότι αν δεν προχωρήσει, εγώ θα κάνω μηνύση κατά παντός υπευθύνου. Δεν προχώρησε, επιβλήθηκε από μένα λοιπόν πριν από 2 χρόνια περίπου μία μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Η οποία η μήνυση αυτή τώρα έχει φτάσει σε αυτό που λέμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην κλήση, σε απολογία αυτών που από την προανάκριση κρίθηκαν ότι είναι υπεύθυνοι, ότι τους βαραίνουν κάποια αδικήματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα? θα πάνε και θα απολογηθούν.
0: Mm-hmm.
1: Θα αποφασίσει ο ανακριτής μετά την απολογία, αν υπάρχει σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα ή τέλος πάντων, ας πούμε, ξέρω εγώ, με βάση την οικονομία, αν θα αφαιθούν ελεύθεροι ή αν θα μπουν περιοριστικοί όροι ή μπορεί να γίνει και προσωρινή κράτηση. Αυτό mm-hmm. δεν το ξέρω, είναι απόφαση της δικαιοσύνης.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, σεβαστή πάντοτε. Λοιπόν, από εκεί πέρα λοιπόν, μετά το τέλος αυτής της ανακριτικής διαδικασίας, θα σταλεί όλη η δικογραφία στο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει εάν θα γίνει παραπομπή των υπευθύνων ή όχι. Ή
0: ναι.
1: ποιον
0: ναι.
1: από τους υπεύθυνους mm-hmm. των παραπευθών.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να σας κάνω γνωστό ότι το αδίκημα είναι αρκετά σοβαρό, είναι κακουργηματική πράξη, έτσι, είναι απιστία σε βάρος του δημοσίου και οι προβλεπόμενες ποινές είναι τουλάχιστον κάθειρξη 10 ετών. Εδώ έχουμε φτάσει και το παρακολουθούμε.
0: Και υπάρχει
1: μετά
0: και...
1: όμως από
0: ναι.
1: αυτή τη μήνυση ακολούθησε mm-hmm. και μια δεύτερη μήνυση δική μου, η οποία είναι προσωπική πλέον
0: ναι.
1: και αφορά τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, τον νυν Δήμαρχο Μυτιλίνης και τον Μητροπολίτη Μυτιλίνης, διότι δεν συμμορφώνονται και δεν παραδίδουν
0: τα κημητήρια.
1: Λοιπόν, επίσης πρέπει να σας πω ότι τα κημητήρια, τα έσοδα των κημητήριων είναι ανταποδοτικά. Είναι για να υπευπρεπισμό, για τη λειτουργία τους, για να είναι σύμφωνα με την νομοθεσία. Υπάρχει μια σοβαρή νομοθεσία και δεν είναι σοβαρό θέμα δημόσιας υγείας.
0: Ναι.
1: Είχα στείλει λοιπόν κατόπιν δικής μου παρέμβασης το υγειονομικό, το οποίο για πρώτη φορά βέβαια στα χρονικά, πήγε και έκανε έλεγχο στα κημητήρια και διαπίστωσε ισορία υγειονομικών παραβάσεων.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές οι υγειονομικές παραβάσεις βάσει του νόμου. Έτσι, έχω και πρακτικά από τη Βουλή, από άλλη υπερώτηση βουλευτού για άλλο νεκροταφείο σε άλλο νομό κτλ. Είναι ποινικά δικήματα.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ περιμένω να ασκηθεί και δίωξη και γι' αυτά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω να ασκήθηκε.
0: Και έχουμε και την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης από την πλευρά των φιλανθρωπικών καταστημάτων Μυτιλίνης κατά την απόφαση στο Δημοτικό Συμβουλίο.
1: Εφετείο, εφετείο Πειραιά, το οποίο έχει πάρει, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα ξεραργούν τα.
0: Ναι.
1: Αιτήσεις στην οποία να πούμε από ό,τι μου είπε ο αδερφός μου και η άλλη νομική μου σύμβουλη ότι δεν έχει καμία τύχη.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη
1: ακριβώς,
0: η υπόθεση.
1: Ακριβώς, κύριε Λαπουρή.
0: Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ζερδέλη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
4: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις.

0: Μότια σας προσκαλεί σε μια επετειακή γιορτή αφιερωμένη στη δύναμη της μεταμόρφωσης.
1: Μουσική, θέατρο, γευσηγνωσίες, βιωματικά εργαστήρια, εκθέσεις και μοναδικές εμπειρίες συνθέτουν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό πολιτισμού, παράδοσης και δημιουργίας.
0: Η Ανεμότια μεταμορφώνεται και αφηγείται την ιστορία της.
1: 16, 17 και 18 Αυγούστου. Σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
3: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
4: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
5: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
6: Κυρίες και κύριοι, ένα θέμα το οποίο έτσι παίρνει πολύ μεγάλες διαστάσεις και ανησυχεί πάρα πολύ τους πολίτες είναι το θέμα του κτηματολογίου, οι προθεσμίες οι οποίες είναι ασφιχτικές, τα λάθη που υπάρχουν, τους πολίτες που είναι σε απόγνωση, το ίδιο και η μηχανική. Είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου ότι πρόκειται να γίνει μία συνάντηση στην Αθήνα, όπερ και έγινε στο αρμόδιο Υπουργείο μαζί με τον Δικηγορικό Σύλλογο, τον βουλευτή Λέσβου, τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου. Πάμε να δούμε από τον κύριο Εμμανουλακέλη τι αποφασίστηκε σε αυτή την σύσκεψη. Κύριε Εμμανουλακέλη, καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα σας και στο κρότε σας.
6: Για πέστε μας λοιπόν, θέσατε τα προβλήματα.
7: Ναι, τα θέσαμε. Το κλίμα να πω ήταν αρκετά έντονο, αλλά προσπάθησαν και οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Τελικά μετά από 2 ώρες συζήτηση συμφωνήθηκε να δοθεί μια παράταση έως τις 3 Σεπτεμβρίου, ξαναλέω 3 Σεπτεμβρίου.
6: Ναι.
7: Αυτό βέβαια θα γίνει με τη λεγόμενη εμπρόθεσμη προσέλευση, δηλαδή η προθεσμία λήγει κανονικά στις 3 Αυγούστου.
6: Ναι.
7: Και καλούνται οι πολίτες, οι μηχανικοί, οι δικηγόροι να πάρουν τη λεγόμενη εμπρόθεσμη προσέλευση, δηλαδή να πάρουν ουσιαστικά ένα εμπρόθεσμο πρωτόκολλο προκειμένου να παρατείνουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας στις 3 Σεπτεμβρίου.
6: Mm-hmm.
7: Αυτό λοιπόν το εμπρόθεσμο πρωτόκολλο, να το πω έτσι, που θα πρέπει, ξαναλέω, να το πάρουν μέχρι τις 3 Αυγούστου, μπορούν να το πάρουν είτε στέλνοντας email στο support, στο τμήμα υποστήριξης του κτηματολογίου και να ζητήσουν το πρωτόκολλο, είτε διαζώσεις από το γραφείο κτηματογράφησης, είτε ηλεκτρονικά μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της κτηματολόγιο.
6: Μάλιστα.
7: Δίνοντας και στις 3 περιπτώσεις μόνο το αφημί και το ΚΑΕΚ του ακινήτου.
6: Mm-hmm.
7: Που θέλουν για το, για να πάρουν την παράταση.
6: Ναι. Ναι. Άρα λοιπόν μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, εφόσον
7: ναι,
6: είναι εκπρόθεσμη η αίτηση την οποία θα καταθέσουν έως τις 3 Αυγούστου.
7: Σωστά. Από εκεί και πέρα συζητήσαμε και για τα άλλα, ένα άλλο θέμα που βασανίζει εδώ και 20 χρόνια τον τόπο μας. Είναι το λειτουργού κτηματολόγιο στην Γέρα και στη Μυτιλίνη για τους πολίτες οι οποίοι έχουν μπει στον προσδιορισμό, δηλαδή που είναι στο ΦΕΚ.
6: Mm-hmm.
7: 2015 μας είπανε ότι από αρχές του έτους θα λειτουργεί μία πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν να αναρτούν οι μηχανικοί τις μεταβολές του τοπογραφικού και μετά θα υπάρχει ένας πιστοποιημένος μηχανικός δικός τους που θα ελέγχει την κατάσταση αυτή.

0: Εδώ θα πω ότι θα πρέπει οι πολίτες να είναι έτοιμοι, διότι αυτή η διαδικασία θα κρατήσει μόλις 2 μήνες και θα πρέπει να έχουν όλοι τα τοπογραφικά και τους τίτλους ιδιοκτησίας έτοιμα, ώστε να μπορεί ο μηχανικός τους να τα καταθέσει μέσα στην προθεσμία αυτή των 2 μηνών, όπως μας είπα.
1: Κύριε Μανολακέλη, δόθηκε κάποια εξήγηση γιατί είναι τόσο ασφιχτικά ασφιχτικά πιεσμένες οι προθεσμίες?
0: Κοιτάξτε, η προθεσμία για το λειτουργό κτηματολόγιο δεν θα έλεγα ότι είναι ασφιχτικό, διότι πέρα από τον επαναπροσδιορισμό είναι και εκείνη που είναι εκτός επαναπροσδιορισμού και θα λειτουργήσει και μια τρίτη πλατφόρμα, να τελειώσω για να καταλάβετε ποιος είναι όλος ο συγκυρμός, που θα μπορούν από τον Οκτώβριο και αυτοί που δεν είναι στον επαναπροσδιορισμό, ξαναλέω, που δεν είναι στο ΦΕΚ, αλλά δυστυχώς το ακίνητό τους βρίσκεται σε άλλη θέση με τα προβλήματα που έχουν κλπ, θα μπορούν και αυτοί να καταθέσουν και να έχουν δυνατότητα, όπως μας είπαν, μέχρι και νομίζω θα είναι ανοιχτή τέλος πάντων για να μπορούν να γίνουν όπως ήταν το 19-2 το παλιό. Το πρόβλημα είναι για τις περιπτώσεις ανάρτησης, διότι θέλουν να προλάβουν το Ταμείο Ανάκαμψης και να πληρωθούν. Εγώ στην περίπτωση αυτή είπα ότι τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει αν εσείς αργήσετε να κάνετε την ανάρτηση και τώρα να τρέχουμε. Λέει ναι, αλλά και από την άλλη το Βόρειο Αιγαίο, η Λέσβος και η Λίμνος δεν ήταν τόσο ευαισθητοποιημένοι ώστε να μπορούσαν να πιάσουν το 60% που χρειαζόταν για να γίνει η ανάρτηση. Δηλαδή ο κόσμος δεν είχε από το 2019 έως το 2024, δεν είχαν πιάσει ακόμα το 60% που έπρεπε για να γίνει η ανάρτηση.
1: Οπότε εμείς φταίμε με λίγα λόγια.
0: Οπότε είναι ένα αρκετά, είναι ένα, να το πω, ένα θέμα το οποίο, εντάξει, φταίνει να το πω και οι δύο μεριές, να το πω έτσι κάπως.
1: Ναι. Μάλιστα, καταλάβαμε. Ωραία. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο που να βοηθήσει τους πολίτες?
0: Να πω μόνο ναι επίσης ότι συζητήσαμε και το θέμα στον πέρδεμα που είχε γίνει μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων Σκοπέλου και Μεσαγρού. Τι είχε γίνει εκεί που έπρεπε να δηλώσεις για το Σκόπελο, δήλωνες για το Μεσαγρό και αντιστρόφως. Επομένως τώρα θα έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες που ενώ φαινόντουσαν τα κτήματά τους ότι ήταν στο Μεσαγρό ή ήταν στο Σκόπελο, θα μπορούν με τη διαδικασία της τρίτης πλατφόρμας που θα λειτουργήσει από τον Οκτώβριο του 2026 να μπορέσουν να το δηλώσουν. Το ίδιο συμβαίνει ακριβώς και στην περίπτωση του Αφάλουνα με τη Μόρια.
1: Μάλιστα. Να σας
0: τουλάχιστον θα είναι ένα μεγάλο παράθυρο για αυτούς τους ανθρώπους να μπορέσουν να δηλώσουν την περιουσία τους.
1: Να τακτοποιήσουν, ναι, ακριβώς, την περιουσία τους. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μανολακέλη. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ο κύριος Κώστας Μουτζούρης είναι κοντά μας και θα μας πει για την αυτοψία που έκανε στο Χιτά της Λέσβου, όπου εκεί θάβονται ζώα τα οποία έχουν θανατωθεί λόγω αυθόδους πυρετού. Κύριε Περιφερειάρχη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αλαχούλη.
0: Διάβασα και ένα δημοσίευμα στο NGR και αυτά που διάβασα δεν μου άρεσαν καθόλου. Θέλω όμως να μου πείτε ποια είναι η δική σας εικόνα, μια και επισκεφθήκατε το σημείο.
1: Σε χρόνο ανύποπτο, χθες πολύ πρωί, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, τον κύριο Τσομπανέλη, και από τον πρόεδρο της ΔΕΔΑΠΑΛ, τον κύριο Αλεξίου, από το Δήμο, που διευθύνει και το ΧΙΤΑ, μετέβην στον χώρο ταφής των θανατουμένων ζώων.
0: Ναι.
1: Γιατί διάβασα και εγώ δημοσιεύματα.
0: Ναι, ναι.
1: Καταρχήν να πω ότι ο χώρος ταφής στο ΧΙΤΑ είναι ιδανικός. Mm-hmm. Από το να θάβονται αυτά, όπως λέει ο νόμος, στο χωράφι του κάθε ιδιοκτήτου των ζώων, είναι πολύ πιο αποτελεσματικό και πιο σίγουρο και πιο βέβαιο να θάβονται στο ΧΙΤΑ.
0: Ναι.
1: Είναι ένας χώρος απορρίψεως. Κύριε Λαχουρή, χωρίς να θέλω να ερωτήσω τα πράγματα, η δική μου αυτοψία δεν έδειξε τίποτα από όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Χωρίς να αποκλείω κάποια στιγμή τόσα ζώα θανατώνται και πάνε εκεί στο ΧΙΤΑ, να υπήρξε μια στιγμιαία ή ωριαία ημερήσια παρατυπία. Δεν το αποκλείω, γιατί δεν είμαι εκεί καθημερινός. Εγώ αναφέρομαι την ημέρα που έκανα την αυτοψία. Με τον κύριο Αλεξίου, σας λέω επώνυμα, και τον κύριο Τσομπανέλη.
0: Ναι.
1: Δεν διαπίστωσα τίποτα από αυτά που γράφονται. Ούτε οσμές, ούτε αναβλήσεις αιμάτων, ούτε πτώματα, ούτε τίποτα. Βέβαια, αν σκεφτούμε ότι μεταφέρονται τα θανατωθέντα ζώα με φορτηγά.
0: Ναι.
1: Και αποτίθενται για να ταφούν.
0: Ναι.
1: Είναι πιθανόν την ώρα που αποτίθενται για να ταφούν να είναι εκτεθειμένα. Μπορεί. Mm-hmm. Δεν το αποκλείω. Όπως και δεν αποκλείω να υπήρξε μια αυλεψία, μια παρατυπία, κακώς, και να την καταδικάσω. Εγώ δεν το διαπίστωσα.
0: Ναι, ναι. Δώσατε
1: έδωσε
0: κάποιες...
1: εντολές.
0: Ναι.
1: Έδωσε εντολή. Να προσκομιστεί πολύ περισσότερος ασβέστης. Έδωσε εντολή. Μηχανήματα της περιφέρειας να φέρουν πολύ περισσότερα χώματα για ταφές. Αλλά η ελπίδα μου είναι να πάψει αυτό το κακό με την αυθόδη στη Λέσβο.
0: Ναι.
1: Έχουμε φτάσει στο τέλος. Πρέπει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο.
0: Mm-hmm.
1: Όσο να ψάχνουμε, θα βρίσκουμε και ένα κρούσμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίζεται αυτό το κακό που συμβαίνει τώρα.
0: Ναι,
1: πρέπει να έχουμε την αγενεότητα του Υπουργείου να κλείσει το θέμα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ξέρετε πόσα ζώα έχουν θανατωθεί μέχρι τώρα και έχουν θαυτεί?
1: 55.000 μου πει.
0: Πόσα?
1: 55.000.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός, κύριε Περιφερειάρχη.
1: Κοιτάξτε, είναι μεγάλος αριθμός. Βέβαια, αν το δει κανείς μαθηματικά και το δει με καθαρά μαθηματική σκέψη, είναι το 10%, το 11% του ζωικού κεφαλαίου στη Λέσβο.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, είναι ένας σημαντικός αριθμός και αν τοποθετηθεί κανείς στην οπτική γωνία ενός μικροϊδιοκτήτη κοπαδιού, το να χάσει όλα τα ζώα του, είναι τεράστιο θέμα και πραγματικά συμπαριστάμεθα.
0: Ναι.
1: Όταν... Μαθηματικά λέω το 11%.
0: Όταν λέτε, κύριε Περιφερειάρχη, ότι το αρμόδιο Υπουργείο πρέπει να πάρει μια γενναία απόφαση και να σταματήσει, τι εννοείτε?
1: Βεβαίως. Πρέπει να πάρει και άλλη γενναία απόφαση. Θα σας πω τη δεύτερη. Το πρώτο είναι να θεωρήσει το συμβάν λήξαν.
0: Ναι.
1: Με το να βγαίνει ένα κρούσμα κάθε τρεις μέρες δεν σημαίνει ότι υπάρχει αυθόδης πυρετός στη Λέσβο.
0: Mm-hmm.
1: Ένα κρούσμα ή δύο ύστερα από τρεις μέρες, αυτό το συνεχίσουμε και το 2029 έτσι θα είμαστε. Θα βρίσκεται ένα κρούσμα. Σε όλους τους πληθυσμούς υπάρχουν κρούσματα όλων των ασθενειών.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο γενναία απόφαση να είναι να πάψει να κοφεύει το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Αναπτύξεως στις αιτήσεις μας για οικονομική ενίσχυση.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν ο εξαιρετικός Υπουργός Λιβάνιος να μας συμπαρίσταται οικονομικά δίνοντάς μας 1,5 εκατομμύριο όταν έχουμε προβεί σε 5,5 εκατομμύρια δαπάνες και το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Αναπτύξεως να κοφεύει? Δεν είναι δυνατόν.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Στηρίξτε μας. Δεν είναι δυνατόν να παλεύουμε μόνοι μας. Να παίρνουμε από τα λειτουργικά έξοδα της περιφέρειας για να καλύψουμε τα έξοδα του αυθόδους.
0: Μάλιστα. Να σας
1: ευχαριστώ. Με βλέπετε οργισμένο.
0: Όχι, είναι απόλυτα δικαιολογημένο, γιατί ξέρουμε ότι 1 εκατομμύριο δόθηκε από άλλο Υπουργείο, 1,5 εκατομμύριο από το Υπουργείο Εσωτερικών και από το αρμόδιο Υπουργείο δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ.
1: Δραχμή. Είναι τροπή αυτό που σημαίνει.
0: Και στο θέμα των αποζημιώσεων, επειδή έκανα χθες το ρεπορτάζ, 111 είναι οι χτινοτρόφοι οι οποίοι περιμένουν τις αποζημιώσεις για τα θανατοθέντα ζώα. Μέχρι το τέλος εβδομάδας θα πληρωθούν οι 40.
1: Κυρία Λαχουρή,
0: ναι.
1: Εμένα αυτό το ότι Τρίτη πληρώνονται, το έχω ακούσει προμηνών ή προδύο μηνών. Τρίτη πληρώνονται.
0: Ναι, έχετε
1: δίκιο. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν και ατασταλίες, μικροατασταλίες. Θα υπάρχουν. Αλλά πληρωθούν τα βεβαιωμένα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είπαμε να πληρωθούν οι ατασταλίες.
0: Έχετε δίκιο. Κύριε Περιφερειάρχη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, Δήμητρα, αύριο ανοίγει τις πύλες της η Παλαισβιακή Έκθεση Κεραμικής στο Μαγαμάδο. Συμπληρώνει μάλιστα 30 χρόνια φέτος.
1: Μεγάλος, έτσι.
0: Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο του χωριού, τον κύριο Τζελαϊδή, να μας πει για αύριο τι ώρα ξεκινάει, τι ώρα είναι τα γένεια. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Για πέστε μας λοιπόν.
2: Αύριο ημέρα 5η 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Πολύκεντρο Μανταμάδο έχουμε τα εγγένεια της 300ης Παλαισβιακής Έκθεσης Κεραμικής. Μια έκθεση η οποία η ιστορία της ξεκινάει από το 1996 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα με την ίδια λαμπρότητα και τιμή που της αξίζει. Δεν έγινε το 2015, γι' αυτό είναι και η 300η και δεν είναι η 301η, γιατί ήταν το μεταναστευτικό και η αυλή του Πολυκέντρου ήταν γεμάτη με μετανάστες. Γι' αυτό λέμε 300η και όχι 301η. Τα εγγένειά της, σήμερα το επαναλαμβάνω, σήμερα το βράδυ, αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Πολύκεντρο Μανταμάδο.
1: Πόσοι κεραμιστές συμμετέχουν?
2: Λοιπόν, έχουμε 70 κεραμίστες που συμμετέχουν από διάφορα σημεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Από το εξωτερικό έχουμε από τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Αγγλία. Από την Ελλάδα έχουμε από την Κομωτινή, τη Θεσσαλονίκη, την Αμαλιάδα, την Αττική, την Αθήνα, την Πάτρα, την Κρήτη, τη Σάμο, τη Χίο, τη Λίμνο, κεραμίστες από όλο το νησί, τη Λέσβου και φυσικά όλους τους κεραμίστες του Μανταμάδου.
1: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και να...
2: Να πω μόνο ένα πράγμα, ένα πράγμα για να ξέρει ο κόσμος. Στην έκθεση κεραμικής η αφίσα της φέτος απεικονίζονται ανθρωπόμορφες μορφές, ένα διαχρονικό σύμβολο της κεραμικής τέχνης που εκφράζει τη στενή σχέση του ανθρώπου με τη δημιουργία, την παράδοση και την καλλιτεχνική έκφραση γεφυρώνοντας το χθες με το σήμερα. Και τη φτιάχνει το εργαστήριο της κυρίας Άννα Φουντία.
1: Τέλεια, τέλεια.
2: Επαναλαμβάνω μόνο, είσοδος ελεύθερη, 9 η ώρα το βράδυ, 30 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, ημέρα Πέμπτη.
1: Ευκαιρία να επισκεφθούν τον ταξιάρχη Μανταμάδου, να επισκεφθούν οι επισκέπτες μας και την Παλαισβιακή Έκθεση Κεραμικής.
2: Να πούμε, συγγνώμη, το ξεχάσαμε.
1: Τι?
2: Να πούμε ότι η έκθεση ανοίγει τις πύλες της αύριο στις 30 Ιουλίου και θα τις κλείσει τις πύλες της στις 21 Αυγούστου.
1: Πολύ ωραία.
2: Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 το βράδυ.
1: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Καλή
2: να
1: επιτυχία.
2: Καλά, σας περιμένουμε όλους.
1: Καλή επιτυχία. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, Δέσποινα, ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Πρέπει σήμερα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 4. Στα νησιά Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρία. Σε όλο το Βόρειο Αιγαίο λοιπόν. Εχθές είχαμε μια περίεργη υπόθεση. Δηλαδή στον Άγιο Φωκά. Πρέπει να ήταν κάποιος που έκανε κατασκήνωση εκεί, γιατί βρέθηκαν πια τα τσουκάλια και όλα τα συναφή. Του ξέφυγε η φωτιά, δεν έκανε προσπάθεια να τη σβήσει, εγκατέλειψε το σημείο με αποτέλεσμα να τη σβήσουν εθελοντές και πυροσβεστικοί. Λίγο μυαλό βρε παιδιά, λίγο μυαλό. Η φωτιά σβήνεται κατευθείαν στο πρώτο λεπτό. Μην την αφήνετε και... Δηλαδή είσαστε υπαίτιοι της πυρκαγιάς. Γιατί εγκαταλείπετε? Και μάλιστα όταν γνωρίζουν και ποιος είσαι. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι έφυγες δεν σε γνωρίζει κάποιος. Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή στο περιβάλλον μας. Στο μοναδικό περιβάλλον του Αιγαίου.
0: Κλείνουμε.
1: Έλα Δέσποινα.
0: Ανανεώνουμε
1: σε παρακαλώ.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 5η, 30 Ιουλίου. Από όλους εμάς, την Γλυκερία Σουλουγάνη που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου. Την Κλάνθη Βασίλα που ήταν στο μοντάζ.
1: Και στα τηλέφωνα, με τη γλυκιά της φωνούλα, όπως είπε κάποιος στο τηλέφωνο. Ότι να τα λέμε κι αυτά. Ναι.
0: Και στο μικρόφωνο Δήμητρα Λαχουρίδα, Έσποινα Θανασιάδη.
1: Λοιπόν, στο μοντάζ.
0: Κλάνθη Βασίλη.
1: Α, το είπες? Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν
1: λοιπόν,
0: ξέχασα κανένα.
1: Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να έχετε έγνοια για τους άλλους. Βάλτε λίγο νεράκι και λίγο φαγητό για τα αδέσποτα. Μεγάλη έγνοια για το περιβάλλον μας σήμερα. Καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πάρο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την προστασία κατοικημένων περιοχών. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις. Δυνατοί άνεμοι πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση με τις ρηπές να φτάνουν τα 8 μποφόρ, γεγονός που προκαλεί αυξημένη ανησυχία για την εξέλιξη της φωτιάς. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112. Στο νησί μεταβαίνουν δεκάδες πυροσβέστες, επίσης επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Όπως είπε, θα ενισχυθούν τα μελτέμια, παραμένουμε αισιόδοξοι, δεν εφησυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροεστίες στην περίμετρο της φωτιάς. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες μένονται οι δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες από το 1949, πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στον Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπυρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Ερχιουμάν, θα έχει σήμερα στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό και οι δύο δήλωσαν δημόσια ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του κυρίου Γκουτέρες. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτήν την προσπάθεια. Αναζωπυρώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμη βορειοανατολική στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου. Στα γαλακτοκομικά βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμότιας Λέσβου, 3η 18 Αυγούστου. Οι Magic the Spell ανεβαίνουν στη σκηνή με τη συναυλία «Από την Ανεμότια στο Σαράγεβο», 45 χρόνια δρόμος. Σαράγεβο, εμένα οι φίλοι μου είναι. Ηλεκτρικός ήχος, ανατρεπτικός στίχος για τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές μαζί με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στους μεγάλους της ελληνικής ροκ. Η Ανεμότια μεταμορφώνεται. και αφηγείτε την ιστορία της. Τρίτη, 18 Αυγούστου. Σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
5: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο ΕΡΤ News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
7: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Σήμερα είναι Τετάρτη, 29 του Ιούλη. Η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την ενημερωτική μας εκπομπή «Καλημέρα Αιγαίο». Μια μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής. Η Γλυκερία Σουλγάνη ρυθμίζει τα του ήχου. Η Παυλίνα Κοσμά διαλέγει τα τραγούδια που θα ακούσουμε. Κοντά μας οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι από τα νησιά. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την Ικαρία. Ο Θοδωρής Οπηλιώτης από τη Χίο. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από τη Σάμο. Εδώ στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο, Μυρσίνη Τζινέλη. Και βέβαια μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για πολλούς και διάφορους λόγους, είτε για τα θέματα για τα οποία θα θέλατε να ενημερωθείτε, είτε για τις ειδήσεις από την περιοχή σας για τις οποίες θα θέλατε να μας ενημερώσετε, να ενημερώσουμε και εμείς τον κόσμο, για τις κρίσεις, τις παρατηρήσεις, τη δική σας καλημέρα. 2251-023-250 και 47-760 τα τηλέφωνα ανοιχτής επικοινωνίας. ertegeo.papakert.gr το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. ERT News, η ιστοσελίδα του σταθμού μας που επιλέγοντας το Βόρειο Αιγαίο μπορείτε να σερφάρετε στις ειδήσεις των νησιών. Θα δούμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, φίλες και φίλοι, κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Όμως σήμερα προτείνω να ξεκινήσουμε από τη Λίμνο. Γιατί σήμερα η Λίμνος είναι στο πόδι. Δεν χρειαζόμαστε άλλες επικοινωνιακές φιέστες και υποσχέσεις, λένε εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, φορείς, εμπορικός σύλλογος. Χρειαζόμαστε γιατρούς, νοσηλευτές, μόνιμο προσωπικό και αξιοπρεπή δωρεάν δημόσια υγεία για όλο το χρόνο. Και η σημερινή κινητοποίηση είναι ως αποτέλεσμα μιας τελετής εγγενείων που έχει προγραμματιστεί σήμερα. Ο Υπουργός Υγείας βρίσκεται στο νησί, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, και θα εγκαινιάσει το έργο ανακαίνησης ουσιαστικά του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. 9 η ώρα είναι η πρόσκληση των φορέων για την κινητοποίηση και πάμε στο νοσοκομείο, πάμε να δούμε τι γίνεται. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κ. Κώστας Κατσιγιανόπουλος, πρόεδρος εδώ και λίγες μέρες του Ιατρικού Συλλόγου Λίμνου και αντιπρόεδρος νοσοκομειακών γιατρών, πρόεδρος επί πολλά χρόνια της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών του νοσοκομείου της Λίμνου και πολύ καλός γνώστης των ελλείψεων που έχει το νοσοκομείο. Κύριε Κατσιγιανόπουλε, καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα κύριε Τινέλη, καλημέρα στους ακροατές.
7: Τι γίνεται στη Λίμνο σήμερα?
8: Κοιτάξτε, στη Λίμνο υπάρχει κινητοποίηση, άλλη μια κινητοποίηση, ναι, για τα θέματα υγείας, διότι δυστυχώς δεν έχουν υποχωρήσει τα προβλήματα που έχουν στον τομέα της δημόσιας υγείας, ίσα ίσα πηγαίνουν προς το χειρότερο. Και πηγαίνουν προς το χειρότερο, όχι γιατί το λέμε εμείς συνδικαλιστικά, ναι, πηγαίνουν προς το χειρότερο γιατί το λέει η πραγματικότητα.
7: Η οποία
8: πραγματικότητα
7: είναι?
8: Και η πραγματικότητα σήμερα, πέρα από τη φιέστα της ανακαίνησης ενός τμήματος επειγόντων, είναι ότι αυτή τη στιγμή από 40 γιατρούς που θα έπρεπε να έχει το νοσοκομείο της Λίμνου, ναι, υπηρετούν μόνο 17 μόνιμοι και ένας επικουρικός. Και για να είμαι δίκαιος, και 5 με μπλοκάκι, με ιδιωτική παροχή υπηρεσιών. Αλλά καταλαβαίνετε ότι με 40 προβλεπόμενους και 17 μόνιμους, ναι, δεν πάνε καλά τα πράγματα.
7: Και, να θυμίσουμε, κύριε Κατσικιανόπουλε, ότι κάθε φορά η αριθμή αυτή που μας δίνεται είναι και σύμφωνα με το οργανόγραμμα των νοσοκομείων μας, οργανογράμματα παλιά που κάλυπταν ενδεχομένως κάποιες ανάγκες προηγούμενων δεκαετιών, αλλά με την ανάπτυξη τμήματων και της σύγχρονης ιατρικής και πάλι είναι πολύ λίγες οι θέσεις αυτές που προβλέπονται, έτσι δεν είναι?
8: Οργανογράμματα παλιά, οργανογράμματα προβληματικά των οποίων έχουμε ζητήσει την αλλαγή.
7: Ναι.
8: Οργανογράμματα προβληματικά των οποίων έχουμε ζητήσει την αλλαγή και οργανογράμματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Ακόμα και σε αυτά τα οργανογράμματα όμως έχουμε 17 γιατρούς και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο. Όχι μόνο ότι έχουμε 17, αλλά ότι τον τελευταίο χρόνο, τον τελευταίο χρόνο αποχώρησαν από το νοσοκομείο Λίμνου 8 γιατροί χωρίς να υπάρχει καμία πρόσληψη. Δηλαδή από πέρσι μέχρι φέτος είμαστε μείον 8.
7: Μάλιστα.
8: Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν λειτουργεί καθόλου ουσιαστικά η χειρουργική κλινική, δεν γίνονται δηλαδή τακτικά χειρουργία. Και το αποτέλεσμα είναι ότι στις λίστες όσες ειδικοτήτων, εκτός από τους παθολόγους, υπηρετεί ένας γιατρός μόνο.
7: Μάλιστα.
8: Σκεφτείτε δε ότι γαστρεντερολόγος και ουρολόγος δεν υπηρετεί και ούτε προβλέπεται να υπηρετήσει στο νοσοκομείο. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Διότι οποιοδήποτε κάτοικος για ένα τακτικό χειρουργείο ή για μια γαστρεντερολογική κάλυψη ή ουρολογική αναγκάζεται να μεταβεί στην Αθήνα.
7: Ναι.
8: Με ό,τι κόστος που αντιλαμβάνεστε επειδή είστε σε νησί, τι κόστος σημαίνει αυτό. Σκεφτείτε τα μεταφορικά στη Λίμνο είναι ακόμη πιο ψημένα. Αυτά είναι τα προβλήματα.
7: Και κόστος και χρόνο ανταπόκρισης και εξυπηρέτησης της περίπτωσής του, γιατί τα έχουμε δει και αυτά.
8: Κόστος, ταλαιπωρία.
7: Ταλαιπωρία.
8: Αυτό το οποίο θέλουμε να καταλάβει ο Υπουργός και γι' αυτό γίνεται η κινητοποίηση. Είναι η υγειονομική ανασφάλεια που αντιμετωπίζουμε στο νησί. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Η υγειονομική θωράκιση νησιών σαν τη Λίμνο, σαν τη Μυτιλίνη, σαν τη Χίο, σαν τη Σάμο, είναι μοχλός ανάπτυξης και είναι μοχλός για την ασφαλή και μόνιμη διαβίωση των κατοίκων. Δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλή και μόνιμη διαβίωση χωρίς συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας στις μέρες μας. Δεν ζούμε στη δεκαετία του 50.
7: Κύριε Κατσικιανόπουλε, πρόσφατα είχαμε ανακοινώσεις για μόνιμες προσλήψεις γιατρών στα νοσοκομεία μας. Τουλάχιστον για την Λέσβο είχαμε την κάλυψη 5 γιατρών, τουλάχιστον είχαν εκφράσει ενδιαφέρον 5 ειδικότητες γιατροί να έρθουν να καλύψουν. Ελπίζω να τους δούμε μέχρι το τέλος του χειμώνα. Μόνο εδώ. Στη Λίμνο υπήρξε κάτι αντίστοιχο, υπήρξε πρόσκληση και ανταπόκριση.
8: Θα σας πω. Ξαναθυμίζω ότι τον τελευταίο μόνο χρόνο φύγαν 8 γιατροί.
7: Ναι.
8: Η προκήρυξη έγινε για 5 μονοθέσεις, άρα ξεκινάμε ήδη με μείον 3.
7: Μάλιστα.
8: Και από αυτές τις 5 υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις 3.
7: Ναι.
8: Όχι για τις 2.
7: Μάλιστα.
8: Όχι και για τις 5.
7: Ναι.
8: Άρα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, που η αίσθησή μου είναι ότι είναι απίθανο να συμβεί,
7: ναι,
8: στην καλύτερη των περιπτώσεων θα καλυφθούν 3 θέσεις από τις 8 που φύγαν το τελευταίο χρόνο.
7: Στο ήδη προστελεχωμένο νοσοκομείο.
8: Ακριβώς. Ναι. Με μείον 5 σε ένα χρόνο να συμβιβάσει ότι η καλύτερη προοπτική σου είναι μείον 5.
7: Mm-hmm.
8: Χωρίς γαστρεντερολόγο, χωρίς ουρολόγο, χωρίς δεύτερο καρδιολόγο. Σκεφτείτε ότι ακόμα και αν ολοκληρωθεί η πρόσληψη, το νοσοκομείο θα είναι μόνο με έναν καρδιολόγο. Το νοσοκομείο θα είναι μόνο με έναν χειρουργό. Άρα ακόμα και αν ολοκληρωθούν αυτές οι προσλήψεις, δεν θα δώσουν λύση στο πρόβλημα.
7: Δεν θα έχουμε τακτικά χειρουργία, δεν θα έχουμε γαστρεντερολόγο, δεν θα έχουμε ουρολόγο, δεν θα έχουμε όλα αυτά τα περιστατικά για τα οποία πρέπει να είναι στελεχωμένο ένα νησιωτικό νοσοκομείο.
8: Καταλαβαίνετε ότι με ένα χειρουργό δεν θα έχουμε αυτό το οποίο θα γίνει αν ολοκληρωθούν αυτές οι 3 προσλήψεις από τις 8 που μας λείπουν. Αυτές χάσαμε τον τελευταίο χρόνο. Είναι ότι θα υπάρχει καλύτερη εφημερίδα.
7: Ναι.
8: Ως εκεί το τονίζω πάντα για να μιλήσω. Το βασικό θέμα δεν είναι μόνο. Το βασικό θέμα είναι η κάλυψη των τακτικών περιστατικών.
7: Έτσι.
8: Διότι τα έντα με κάποιον τρόπο καλύπτονται υπό την έννοια ότι στη χειρότερη θα γίνει μια διακομιδή με το ΕΚΑΒ. Με κόστος για το κράτος, με κόστος υπερπολαπλάσιο από ό,τι προσλάβανε οι γιατρούς. Πάντως θα υπάρξει στις πλήστες όσες των περιπτώσεων μια λύση για τον ασθενή, στις περισσότερες. Στο τακτικό όμως αναγκάζεται να φύγει με ίδια μέσα, σε δικό του χρόνο, με δικά του έξοδα.
7: Τώρα για μια γαστρεντερολογική εξέταση και αντιμετώπιση ενός προβλήματος που θα μπορούσε
8: να
7: αντιμετωπιστεί.
8: Δεν μπορεί να γίνει θεοσκόπηση στο νησί για ουροδόχο κύστη. Πρέπει να πάει ιδιωτικά στο νησί ή στις περισσότερες περιπτώσεις, και καλή και στο νησί, δεν γίνεται ιδιωτικά, ή στις περισσότερες περιπτώσεις στην Αθήνα. Υπάρχει ακόμα και ως ιδιώτης ένας γαστρεντερολόγος μόνο στο νησί για να καλύψει.
7: Κύριε Κατσικιανόπουλε, σας άκουσε, θα σας ακούσει ο Υπουργός, βρίσκεται στο νοσοκομείο.
8: Ο Υπουργός έχει ένα μισάρο που είστε στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη κινητοποίηση, δεν είμαι κοντά για να ακούσετε, έχουν ξεκινήσει και τα συνθήματα κτλ. Υπάρχει προγραμματισμένες συναντήσεις με τα σωματεία στις 11 η ώρα, με την Ένωση Γιατρών και το Σωματείο Εργαζομένων, και υπάρχει συνάντηση με τον Ιατρικό Σύλλογο στις 4 το απόγευμα.
7: Μάλιστα.
8: Θεωρώ θα μας ακούσει, αλλά ξέρετε, κυρία Τσινέλη, το πρόβλημά μας, επειδή είπατε και πριν, έχω μια 15ετία που ήμουν πρόεδρος στην Ένωση και αποχώρησε και ο Θελός πριν από λίγες μέρες λόγω της εκλογής μου στον Ιατρικό Σύλλογο.
7: Ναι.
8: Για να μην είμαι πρόεδρος και στα δύο. Η εμπειρία μου δείχνει ότι το πρόβλημα μας δεν είναι να μας ακούσουν.
7: Ναι. Είναι να υλοποιήσουν αυτά τα
8: οποία... από την πλάτη.
7: Mm-hmm.
8: Το πρόβλημα είναι να καταλάβουν ότι όταν προτείνουμε κάποια πράγματα, δεν τα προτείνουμε ούτε με πολιτική, ούτε με κομματική, ούτε με συνδικαλιστική σκοπιμότητα. Όταν μέσα σε ένα χρόνο χάνεις 8 γιατρούς και όταν στην προκήρυξη που βγάζεις οι μισθές θέσεις μένουν ακάλυπτες,
7: σημαίνει
8: ότι κάτι δεν πάει καλά.
7: Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ προς το παρόν. Θα σας φιλοξενήσουμε και αύριο, θα σας δεσμεύσουμε να μας δώσετε μια εικόνα και αύριο. Αυτές οι συναντήσεις, εν πάση περιπτώσει, που θα έχετε σήμερα, αν θα καταλήξουν κάπου, θα σας ακούσει, όπως είπατε.
8: Με μεγάλη μου χαρά, κύριε Τσινέλη, σας πω, θα μας ακούσετε. Έχουμε συνάντηση,
7: ναι.
8: και ως Ένωση και ως Ιατρικός Σύλλογος. Το τι θα βγει από αυτή τη
7: θα βγει.
8: Το δούμε αύριο.
7: Ναι, θα το δούμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κατσιγιαννόπουλε.
8: Να είστε καλά. Εγώ να πω ότι για εμάς ο αγώνας συνεχίζεται και είναι ένας αγώνας για την υγεία. Δεν
7: βέβαια.
8: Έχει χρώμα.
7: Έτσι
8: το μόνο
7: ακριβώς.
8: Χρώμα που έχει αυτός ο αγώνας είναι ο χρώμα της υγείας. Δεν μας ενδιαφέρει ποια είναι η κυβέρνηση και ποιος είναι υπουργός. Μας ενδιαφέρει οι πολιτικές που εφαρμόζονται να έχουν ένα αντίκτυπο στην προσέλκυση γιατρών και στην ικανοποίηση που είναι το σημαντικό των υγειονομικών αναγκών των ασθενών.
7: Και αυτό το δείχνει η Λίμνο σήμερα, γιατί εκτός από το Σωματείο Εργαζομένων και φυσικά τους γιατρούς και ο Εμπορικός Σύλλογος συντάσσεται.
8: Είναι ο Εμπορικός Σύλλογος, είναι εξωτερικοπάλληλοι, είναι συνταξιούχοι, είναι όλα τα σωματεία της ΑΔΔ, είναι το εργατικό κέντρο, είναι σχεδόν όλοι οι φορείς της Λίμνου.
7: Ναι.
8: Δηλαδή,
7: και γιατί τους αναφέρω τους εμπόρους, γιατί δεν αποφασίζουν πολύ συχνά να κλείσουν καταστήματα και να συμμετάσχουν σε κινητοποίηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατσιγιαννόπουλε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
8: Γεια σας, γεια σας, γεια χαρά.
7: Λοιπόν, αυτά για την κινητοποίηση που γίνεται αυτή την ώρα, για τα εγκαίνια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, και θα πει κάποιος, μα καλά, δεν θέλετε καινούργια έργα στο νοσοκομείο, στο νησί σας. Όλα είναι δεκτά, όπως μου είπε στην προσυνεννόηση ο κ. Κατσιγιαννόπουλος, και ένα καρφί, ένα καινούργιο καρφί να μπει στον τοίχο για να εξυπηρετήσει μια κατάσταση είναι σωστό. Αλλά πρώτα απ' όλα δεν υπήρχε κάποια επίγουσα ανάγκη για το συγκεκριμένο αυτό τμήμα και είναι άλλα τα προβλήματα του νοσοκομείου της Λίμνου. Παράρτημα Λίμνου, λοιπόν, του Παλαισβιακού Εργατικού Κέντρου, η ΕΛΜΕ Λίμνου Αγίου Ευστρατείου, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΝΟΤΑ, το Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων, η Ένωση Ιατρών στο Νοσοκομείο, το Σωματείο Συνταξιούχων, το Σωματείο Ξενοδοχοπαλλήλων, το Σωματείο Εργαζομένων, ο Εμπορικός Σύλλογος της Λίμνου. Όλη η Λίμνο σήμερα ζητά γιατρούς από τον Υπουργό που εγκαινιάζει αυτή την ώρα τα ΤΕΠ.

Σήμερα λοιπόν στο Πόδι Λίμνος και βέβαια σοβαρότατα προβλήματα με την υποστελέχωση των νοσοκομείων αντιμετωπίζουμε σε πάρα πολλές περιοχές και στην Σάμο και σε πάρα πολλά νησιά και στα κέντρα υγείας για τα οποία βέβαια οι εργαζόμενοι έχουν μιλήσει πάρα πολλές φορές και έχει διαφορετική εικόνα το Υπουργείο που λέει ότι εντάξει δεν είναι όλα σωστά αλλά βγαίνουν καλώς. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα η κινητοποίηση στην Λίμνο. Πριν φύγουμε από τα νοσοκομεία να πούμε ότι έχουμε από το Βοστάνιο νοσοκομείο της Μυτιλίνης για ακόμη μια φορά επίγουσα έκκληση για αίμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που μέσα στα τελευταία 1-2 χρόνια έχουμε συχνότατες ανακοινώσεις και έκκληση προς τους εθελοντές αιμοδότες και όλους τους κατοίκους για αιμοδοσία καθώς τα αποθέματα αίματος έχουν μειωθεί σημαντικά. Το κέντρο αιμοδοσίας, να πούμε στο νοσοκομείο, λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα και το Σάββατο 9.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Ενώ έχουμε και τις αιμοδοσίες στα χωριά, που επίσης κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά και την αιμοδοσία που έχουμε κάθε πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα του Συλλόγου Θελοντών Αιμοδοτών Μυτιλίνη στο γνωστό του χώρο στο πάρκιν. Και να θυμίσω ότι η επόμενη αιμοδοσία, όσοι αιμοδοτήσουν, θα μπουν και στην διαδικασία διαγωνισμού για προσκλήσεις για την Έλενα Παπαρίζου, που φέρνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών μετά το 15 Αύγουστο στη Μυτιλίνη. Άσχετα βέβαια με την πρόσκληση, όσοι είστε ενδυνάμει αιμοδότες, τι θα πει ενδυνάμει αιμοδότες, όσοι μπορείτε να δώσετε αίμα, γιατί δεν μπορούν όλοι να δώσουν αίμα, μην το αμελείτε. Να είστε συνεπείς στην αιμοδοσία. 2 τουλάχιστον φορές το χρόνο για τις γυναίκες, 3 φορές τουλάχιστον για τους άνδρες το χρόνο. Και πριν φύγουμε από τα διεκδικητικά και εργατικά ζητήματα, να πούμε, όπως μας ενημερώνει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, ότι νικηφόρα έληξε η κινητοποίηση που είχαν χτες στο πλοίο Αριάδνη. Υπήρξε απεργία αποχή χθες που κήρυξε η ΠΕΝΕΝ, η Ένωση των Ναυτών, για τα μέλη του πλοίου Αριάδνη στο λιμάνι του Πειραιά. Γιατί το καλοκαίρι κάνουν κάποια έκτακτα δρομολόγια τα πλοία, που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να δουλέψουν πολύ παραπάνω. Κοιτάξτε, τώρα όσοι έχετε στο περιβάλλον σας κάποιους ναυτικούς, οι οποίοι οι άνθρωποι αυτοί είναι συνεχώς μέσα στο καράβι, φανταστείτε ακόμη και τις ώρες ανάπαυσης που υποτίθεται ότι φτάνει το πλοίο το πρωί στο καράβι, στο λιμάνι, φεύγει το βράδυ, είναι περίοδος ανάπαυσης, να μην σταματά στο λιμάνι, να συνεχίζει το δρομολόγιο του, να κάνει έκτακτα δρομολόγια για να καλυφθούν κάποιες γραμμές και να μην αμείβεται αυτή η εργασία. Γι' αυτό λοιπόν χθες είχε κινητοποιήσει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών, του Εμπορικού Ναυτικού. Η εταιρεία προσέφυγε στο δικαστήριο, κήρυξε παράνομη και καταχρηστική την απεργία. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι δεν σταμάτησαν, συνέχισαν την αποχή τους και όπως μας ενημερώνει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών, η εταιρεία, η Άττικα, ανακοίνωσε ότι θα πληρώσει παραπάνω τους εργαζόμενους καμαρότους και οι άνθρωποι στον γκαράζ που δουλεύουν παραπάνω για τα έκτακτα δρομολόγια. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και την κινητοποίηση χθες της ΠΕΝΕΝ και την καθυστέρηση αναχώρησης για κάποιες ώρες του πλοίου και την νικηφόρα έκβαση της κινητοποίησης. Πάμε να δούμε λίγο το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Χθες ήταν μια πάρα πολύ ζεστή μέρα και μια πάρα πολύ ζεστή νύχτα. Όμως πέφτει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Έχουμε βόρειους ανέμους πολύ ενισχυμένους, στεριανούς, γι' αυτό και σήμερα είμαστε στο πορτοκαλί. 5 και τοπικά 6 μποφόρ θα πνέουν στην στεριά, μέχρι 8 μποφόρ θα φτάσουν στα πελάγη. Φαντάζομαι δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα στην ακτοπλοεία. Θα ταλαιπωρηθούν όμως όσοι ταξιδέψουν με πλοίο τούτες τις μέρες. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή σε ό,τι κάνετε ή σε ό,τι έχετε σκοπό να κάνετε στην Ήπεθρο. Δεν χρειάζεται να βάλετε σε κίνδυνο ούτε το περιβάλλον ούτε τη ζωή σας. Στους 33 βαθμούς σήμερα το θερμόμετρο. Αύριο Πέμπτη θα είναι το ίδιο σκηνικό, θα πέσει λίγο αέρα το πρωί, όμως το βράδυ ξανά θα έχουμε 5 μποφόρ, πάντα βοριάς.
Όπως και την Παρασκευή, το ίδιο σκηνικό του καιρού, καθαρός ο ουρανός, βόρεια άνεμη 5 μποφόρ και το θερμόμετρο στους 33 βαθμούς Κελσίου. Και το Σαββατοκυριακό επιμένουν οι βοριάδες, σταθερά στα 5 μποφόρ, το Σάββατο η θερμοκρασία θα είναι 34 βαθμοί και την Κυριακή, σύμφωνα με την τωρινή πρόβλεψη, θα είναι 36 με 37 βαθμούς, γιατί θα έχουμε μια μικρή εξασθένιση των ανέμων. Οι άνεμοι, οι βοριάδες τούτοι, ουσιαστικά εξασθενούν από την επόμενη εβδομάδα, όπου επίσης θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Εντάξει, τώρα και τέλος Ιουλίου 36-37 βαθμούς, δεν το λες και υπερβολικά μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και συνεχίζουμε.

0: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
1: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου, Αρίων. 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
3: 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμότιας, 16, 17 και 18 Αυγούστου, μεταμορφωτικό κρασί της Λέσβου. Ο Σύλλογος Αμπελουργών Ανεμότιας σας προσκαλεί σε μια επετειακή γιορτή αφιερωμένη στη δύναμη της μεταμόρφωσης.
4: Μουσική, θέατρο, γευσηγνωσίες, βιωματικά εργαστήρια, εκθέσεις και μοναδικές εμπειρίες συνθέτουν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό πολιτισμού, παράδοσης και δημιουργίας.
3: Η Ανεμότια μεταμορφώνεται και αφηγείται την ιστορία της.
4: 16, 17 και 18 Αυγούστου. Σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
5: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
6: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
7: Έρα Αιγαίου. Λοιπόν, να πούμε ότι επιστρέφει η ημερήσια ενημέρωση για τους ελέγχους για τον αυθόδη πυρετό μετά από τις διαμαρτυρίες που είχαμε το προηγούμενο διάστημα όταν είχε αποφασίσει η Περιφέρεια να ενημερώνει μια φορά την εβδομάδα. Μας ενημέρωσε λοιπόν σήμερα το πρωί 32 αρνητικές, καμία θετική, στα στοιχεία τουλάχιστον που τις εστάλησαν χτες. Γιατί το τελευταίο διάστημα έχουμε κρούσματα και μάλιστα στις περιοχές αυτές στις οποίες υποτίθεται ότι έχουν ελεγχθεί, ότι έχουν εφαρμοστεί αυτά που πρέπει να εφαρμοστούν και δεν θα έπρεπε να έχουμε καινούρια στοιχεία. Αυτό κάτι σημαίνει και βέβαια δεν είναι αυτό, δεν το ακούτε, δεν ακαλύψαμε την πυρίτιδα. Να θυμίσω ότι την περασμένη Τετάρτη που είχαμε την ενημέρωση από τον φορέα πρωτογενούς τομέα και την παρουσία τριών επιστημόνων του κλάδου, είπαν αυτό ακριβώς, ότι μετά από 4,5 μήνες που η χνηλάτιση δεν έχει γίνει και ξαναβρίσκουμε κρούσματα στην πρώτη περιοχή που κάναμε την έρευνα, δεν έχει κανένα νόημα. Έχει χαθεί το παιχνίδι, έχει ξεφύγει. Και κάτι επιπλέον, διαβάσαμε το ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα του in.gr για τις σταφές των ζώων, των νεκρών ζώων στο Χιτά. Μας ενημέρωσε επίσης χθες και ο Περιφερειάρχης ότι επισκέφθηκε την δομή εκεί, όπου διαπίστωσε ότι είχε γίνει επιχωμάτωση και δεν υπήρχε οσμή. Το θέμα όμως είναι ότι είναι αδιάψευστος μάρτυρας το φωτογραφικό υλικό από το ρεπορτάζ και τι έγινε στο διάστημα από εκείνη την ώρα μέχρι την επιχωμάτωση. Δεν πήγαν άγρια ζώα και αρπακτικά πουλιά. Δεν μπορεί να είχαμε μετάδοση της νόσου εκεί. Όπως το ίδιο είχε διαπιστώσει και το Υπουργείο, θυμάστε, με 9 περιπτώσεις που όντως είχε διαπιστωθεί ότι υπήρχε πρόβλημα. Σε αυτό λοιπόν το διάστημα δεν γίνεται διασπορά. Και γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί δεν υπάρχει η σωστή διάδραση μεταξύ του πρωτογενούς τομέα, του Υπουργείου και της Περιφέρειας για να γίνεται ό,τι πρέπει να γίνεται. Οι άνθρωποι είναι στο σκοτάδι. Ό,τι καταφέρει και εκμεύσει οποιοδήποτε έχει μια επαφή είτε με το Υπουργείο είτε με την Περιφέρεια και βαδίζουμε κλίμα.

0: δηλαδή μέχρι τις 7 το απόγευμα ο δρόμος από τον Άγιο Δημήτριο στη Ράχη θα παραμείνει κλειστός μέχρι τον Αρμενιστή.
1: Ναι.
0: Λόγω του ότι γίνεται εκεί οι εργασίες επισκευής του δρόμου. Mm-hmm. Τώρα βέβαια να πω ότι είναι μια τουριστική, είμαστε στη μέση της τουριστικής περίοδου. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Να πούμε ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα και να κάνουν τις μετακινήσεις τους μέσω του δρόμου του Αγίου Πολυκάρπου ή όσοι βρίσκονται στον Α, από τον Α προς τις Ράχες, από τον δρόμο που βρίσκεται πάνω από τον οικισμό. Δεν υπήρξε δυστυχώς, παρά τις συζητήσεις που είχαν γίνει, δεν μπορούσε να γίνει αλλαγή των εργασιών αυτών, τουλάχιστον ημερομηνιακά, μια και που τώρα υπήρξαν το κονδύλι, τώρα υπήρξε και ο εργολάβος ο οποίος μπορούσε να προχωρήσει στα έργα αυτά.
1: Εναλλακτική έχει δοθεί στους κατοίκους και επισκέπτες.
0: Έχει δοθεί εναλλακτική.
1: Υπομονή.
0: Υπάρχει και μια σηματοδότηση. λίγο υπομονή. Σε 7 η ώρα το απόγευμα η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Λοιπόν, να πω τώρα ότι χάσαμε και έναν άνθρωπο στην Ικαρία, τον Παναγιώτη, ο Παναγιώτης Αυμάς, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του τόσο στον Πάση Ίκαρο, αλλά όχι μόνο, και όχι μόνο, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση, αφού υπηρέτησε ως Δημοτικός Σύμβουλος 16 χρόνια και ως αντιδήμαρχος του πρώην Δημαγίου Κυριακού σε τρεις διαφορετικές θητείες. Προσφορά στα κοινά πραγματικά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Διετέλεσε μάλιστα και μέλος πέρα από την διοίκηση του Πάση Ίκαρος και ως αντιπρόεδρος της ΕΑΣ Εγασχίου και ΣΑΜΟΥ και στήριξε πάρα πολύ πολλές γενιές αθλητών στον κλασικό αθλητισμό και τον σχολικό αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Ένα ευχαριστήριο είναι από τον Δήμο, το Δημοτικό Συμβούλιο και το προσωπικό του Δήμου Ικαρίας που έχουμε το κείμενό τους μπροστά. Ένα ευχαριστώ για όσα πρόσφερε στον τόπο μας, το παράδειγμα, το ήθος και η αγάπη για την Ικαρία θα μας οδηγούν πάντα, όπως τονίζω. Να πάμε τώρα, δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο. Προηγουμένως άκουσα που ανέφερε λίγο στο θέμα του καιρού και της προσεγγίσης των πλοίων στα λιμάνια μας.
1: Ναι.
0: Εμείς να πούμε ότι, και το είπαμε και στις προηγούμενες ημέρες, το προηγούμενο Σάββατο είχαμε μια δυναμία προσέγγισης του Blue Star Patmos στο λιμάνι του Αγίου Κηρύκου.
1: Ναι.
0: Λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, όπως έγραφε το κείμενο. Οι επιβάτες, βέβαια, οι οποίοι δεν ταξίδεψαν, είτε αυτοί που ήταν να φύγουν, είτε αυτοί που ερχόντουσαν για την Ικαρία, δεν τα κατάφεραν. Ζήτησαν αν υπήρξε απαγορευτικό, ζήτησαν να δουν τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν. Τα μποφόρ ήταν στα 5 μποφόρ ήταν τότε την ημέρα εκείνη. Να πω ότι υπήρξαν αρκετά προβλήματα με τους ανθρώπους αυτούς και διαμαρτυρίες που τις είχαμε και εμείς τηλεφωνικά. Και κυρίως δεν αναφέρθηκα καθόλου και στο κομμάτι, μια και που ήταν το τελευταίο αυτό, ότι είχαμε και έναν μελισσοκόμο μέσα με 110 μελίσια.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία βεβαίως επέστρεψαν στον Πειραιά και τα έβγαλε ο άνθρωπος χωρίς να έχει καμία ζωντανή μέλισσα μέσα σε αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι και να πούμε ότι θα πάμε να ακούσουμε, θα τα ξαναπούμε βέβαια αυτά, θα πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Κάτσα, γιατί έχουμε έτσι μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, ένα παιδικό φεστιβάλ συνύπαρξης 2 και 3 Αυγούστου και στο Αυλάκι και στο Ξυλοσίδα. Θα τον ακούσουμε και θα τα πούμε και εμείς στη συνέχεια.
1: Ποιον ακούμε, ποιον θα ακούσουμε?
0: Τον κύριο Γιάννη Κράτσα, είναι ο πρόεδρος του συλλόγου ΑΜΕΑ, Ηλιαχτίδα.
1: Ωραία.
0: Και θα μας πει για τις δραστηριότητες.
1: Εκδηλώσεις συμπερίληψης. Πόσο τις χρειαζόμαστε αυτές τις εκδηλώσεις συμπερίληψης?
0: Πάρα πολύ και γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και από την Ηλιαχτίδα και από τους συλλόγους των χωριών οι οποίοι φιλοξενούν τέτοιες δραστηριότητες. Και ελπίζουμε να μην σταματήσουν ποτέ και να συμμετέχουμε.
1: Ναι, βέβαια, ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα.
2: Το φεστιβάλ Συνύπαρξη είναι φεστιβάλ συμπερίληψης, αλλά το ονομάσαμε Συνύπαρξη με πρωτοβουλία τύπου ενός μέλους μας, της Νταϊάνας Περές, που ασχολείται με την μουσική και χορό. Και το κανονίζουμε σε δύο μέρη του νησιού, το νότιο και το βόρειο. Είναι στο Αυλάκι στις 2 του μήνα, την Κυριακή, και τη Δευτέρα 3 του μήνα στο Ξυλοσύρτη. Με τους τοπικούς συλλόγους εκεί και το Ξυλοσύρτη και το Αυλάκι, που έχουμε μια τέλεια συνεργασία αυτά τα χρόνια που ασχολούμαστε, που έχει βγει η Ηλιαχτίδα στην κοινωνία μας και κάνουμε πράγματα και για τα παιδιά αλλά και για τους γονείς. Είναι καλό για όλους.
3: Μάλιστα. Τι περιλαμβάνουν αυτό το ημερό?
2: Θέματα ζωγραφική. Και από άτομα και από παιδιά ή άτομα όλης της ηλικίας που έχουν αναπηρίες όπως είναι αυτισμός, αλλά και από όλα τα παιδιά. Είναι συμπεριληπτικό, γι' αυτό λέγεται και συνύπαρξη, έτσι. Ζωγραφική είπαμε, μουσική.

0: χορό, τραγούδι, θα γίνεται με ηχολαλίες. Λόγω του αυτισμού είναι καλό να γίνει μια με τα παιδιά ή και με τους μεγάλους το θέμα της ενσυναίσθησης, για να δει ο καθένας πώς είναι ένα παιδί που έχει αυτισμό και ηχολαλεί, δεν μπορεί να μιλήσει, είναι μη λεκτικό. Θα έχουμε ποίηματα με τη βοήθεια της συγγραφέας της Δέσποινας Σημάκη, που είναι και επίτιμο μέλος του συλλόγου μας, και θα έχουμε και μια έκθεση βιβλίου, πάλι με τη βοήθεια της Δέσποινας Σημάκη. Έχουμε καλεσμένο, εννοείται βέβαια, πατά κάθε χρόνο, τον Δημήτρη τον Αντωνίου, είναι χειριστής αμαξιδίου, τον έχουμε καλέσει και θα είναι και στο διήμερο, θα είναι και θα μιλήσει για τη δικιά του περίπτωση, πώς έγινε, τι έγινε και πολλά άλλα θα μας πει. Αυτά, θα έχουμε τα σουβλάκια μας, θα έχουμε τα παγωτά μας, θα έχουμε τα ποτά μας, τους χυμούς μας και περιμένουμε όλο τον κόσμο να στήριξει την κίνηση αυτή. Και σαν ηλιακτίδα θέλω μια οικονομική ενίσχυση, γιατί υπάρχουν και έξοδα. Έχουμε και μια κινητή περιουσία τώρα και βέβαια θα πρέπει να συντηρηθεί. Ναι, και έχει έξοδα.
1: Ώρα ένα 6 ώρα το απόγευμα.
0: 6 ώρα το απόγευμα και στα δύο χωριά και στο Αυλάκι το ίδιο και στο Ξυλοσύρτη, και περιμένουμε όλους σας να στηρίξετε.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Να πούμε ότι είχαμε χθες μια απόφαση για αφαίρεση για 5 από τις 15 γαλάζιες σημαίες της Χίου. Συνολικά 8 γαλάζιες σημαίες αφαιρέθηκαν από την αρμόδια επιτροπή. 3 στην Πάρο, 5 στη Χίο και συγκεκριμένα ακτή Αγίου Ισιδώρου, Αγίας Παρασκευής, ακτή Γιώσονας, Δασκαλόπετρας και ακτή Κοντάρη. 15 συνολικά γαλάζιες σημαίες είχε κατακτήσει φέτος η Χίος, οι 5 αφαιρέθηκαν και δεν είναι μόνο για τον Ναυαγοσώστη όπως πολλοί υποστηρίζουν, είναι για διάφορα θέματα, για διάφορες παροχές και υπηρεσίες που διαπιστώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ότι δεν τηρούνταν. Συγκεκριμένα στην παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία, στην ασφάλεια λουόμενων επισκεπτών, εδώ είναι το θέμα του Ναυαγοσώστη, στην καθαριότητα, στην ορθή πληροφόρηση. Να πούμε ότι δεν υποχρεούνται οι Δήμοι να έχουν ναυαγοσώστες σε όλες τις ακτές που έχουν γαλάζια σημαία. Υπάρχει μια, τέλος πάντων, πρόβλεψη και ρύθμιση που πρέπει να υπάρχουν στις πολυσύχναστες. Βαφτίζονται πολυσύχναστες οι παραλίες της γαλάζιας σημαίας και πρέπει αυτές να έχουν όντως ναυαγοσώστη. Για κάποιες από τις υπόλοιπες που δεν είναι πολυσύχναστες, δεν είναι υποχρέωση του Δήμου να έχει εκεί ναυαγοσώστη. Τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν γνωρίζω αν ήταν ή δεν ήταν πολυσύχναστες. Θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες όταν επιστρέψει από το ρεπό του συνάδελφος ο Θοδωρής ο Πιλιώτης. Όμως το αναφέρουμε σήμερα γιατί είναι η αρχή. Όπως μας ενημερώνει η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, συνεχίζονται οι επισκέψεις ελέγχου σε όλες τις βραβευμένες ακτές της χώρας, απροειδοποιητά και εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις στην τήρηση των κριτηρίων, σε όσες ακτές διαπιστωθούν αυτές οι ελλείψεις, θα ανακοινωθούν ότι αποσύρονται οι γαλάζιες σημαίες με δελτία τύπου της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Αυτά λοιπόν δεν τίθεται θέμα για ποιότητα νερών, αυτό είναι δεδομένο. Γίνεται λόγος για πλημελή οργάνωση των περιοχών αυτών στις οποίες θα έπρεπε να υπάρχουν άλλες υπηρεσίες. Οπότε να μην προχωρήσω στο επόμενο μας θέμα που είχα ετοιμάσει, γιατί μας περιμένει ο Χάρης ο Ζαβουδάκης, να μην τον αφήσω και περιμένει με ειδήσεις και ρεπορτάζ από τη Σάμο. Χάρη, καλημέρα. Καλημέρα στη Σάμο.
1: Καλημέρα, καλή σας ημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αφού σας πω ιδιαίτερη προσοχή όσοι κινείστε στο δικό δίκτυο της Σάμο, γιατί πρέπει να σεβόμαστε και τους νέους οδηγούς που ήρθαν εδώ για να επισκεφτούν για λίγες μέρες το νησί μας και βεβαίως δεν γνωρίζουν ούτε τις ιδιαιτερότητες. Σε καμιά φορά και τα σήματα είναι κρυμμένα πίσω, επιμελώς πίσω από κάποια δεντράκια που δεν έχουμε φροντίσει να τα κόψουμε και τέτοια για να τα καθαρίσουμε. Ας δώσουμε λίγο, ας είμαστε λίγο πιο...
0: Ας δώσουμε και λίγο προτεραιότητα, ναι. Και ας είναι και οι φίλοι μας που έρχονται και δεν ξέρουν τους δρόμους πολύ προσεκτικοί, γιατί ούτε στην εθνική οδό βρίσκονται.
1: Και να μην μπαίνουν και κάπου άμα βλέπουν... Ναι, όταν βλέπουν και όλα τα οχήματα να πηγαίνουν προς μια κατεύθυνση, δεν μπαίνουμε γιατί σημαίνει ότι αυτό είναι μονόδρομος. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, αυτά είναι ψηλά γράμματα, ας είμαστε προσεκτικοί.
0: Επίσης, σε μια παραλιακή. Σε μια παραλιακή μια πόλη στα νησιά μας, δεν χρειάζεται να κάνουμε προσπεράσεις τώρα μέσα στη. Λέω εγώ για τη Μυτιλήνη. Ούτε να τρέχουμε.
1: Ούτε να τρέχουμε.
0: Εντάξει,
1: ειδικά όταν περνάνε και οι σερβιτόροι και πάνε από τη μία πλευρά στην άλλη και δεν τους βλέπουμε κιόλας. Άλλο κι αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να πάω λίγο να σας πω ότι Τετάρτη σήμερα ξεκινάνε τα βήματα του Πυθαγόρα, είναι που επιστρέφουν στο Μαραθώκα, που είναι τριήμερο αφιερωμένο στη γνώση και τον πολιτισμό.
0: Ναι.
1: Είναι από 21 έως 31 Ιουλίου. Είναι το φεστιβάλ για 7η συνεχόμενη χρονιά τα βήματα του Πυθαγόρα, ένας πολιτιστικός θεσμός που αντλεί έμπνευση από την πνευματική παρακαταθήκη του μαθηματικού. Τώρα η φετινή διοργάνωση αποτελεί συνδιοργάνωση εταιρείας γενεαλογικών και ελλαρδικών μελετών της κοινότητας Μαραθοκάμπου και του Δήμου Δυτικής Σάμου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ευρωσύνης Αρκουλάκη. Να πω ότι το πρόγραμμα των εκδηλώσεων σήμερα Τετάρτη, λοιπόν, η αυλαία ανοίγει με την δράση Art for Μαραθώκαμπος από τις 6 έως τις 10 στην πλατεία Αγίου Αντωνίου. Ο παραδοσιακός οικισμός μετατρέπεται σε μια υπαίθρια οικαστική διαδρομή με έργα τέχνης, ζωντανές δημιουργίες και μουσική. Να θα τα λέμε αυτά και μέχρι την Παρασκευή. Να πάω τώρα στην Ένωση, στον ενιαίο αγροτικό ενοποιητικό συνεταιρισμό Σάμου, ο οποίος έχει ξεκινήσει να μας ενημέρωσε καταρχάς για το πώς πάει η σοδιά φέτος, τι πρέπει να περιμένουμε. Ο Τρίγος θα αρχίσει από τις 7 Αυγούστου, γιατί είναι ένας όψιμος, όπως λένε, Τρίγος. Φέτος ευελπιστούν ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα από την περσινή σοδιά. Ναι. Φέτος παρουσιάζουν και για πρώτη φορά το απόσταγμα, το τσιπουράκι που έφτιαξε η Ένωση με την επωνομασία Τριγωνάκι, εμπνευσμένο από το τρίγωνο του Πυθαγόρα. Και βεβαίως να πω ότι και η επισκεψιμότητα στο Μουσείο Ίνου που άνοιξε τις πύλες του θα ξεπεράσει τις 25.000 που είχε μέχρι πέρυσι. Καινούργιες καινοτομίες και καινούργιες αγορές που ανοίγουν στην Κίνα. Μας έχει μιλήσει και η κυρία Μαργαρίτα Ικαρίου, η marketing manager, αλλά και ο εμπορικός διευθυντής, ο Τίτος Φρατζής, και μας λένε τι ακριβώς περιμένουν και για φέτος. Να σας πω ότι είναι μια χρονιά η οποία θα είναι πάρα πολύ καλή, τουλάχιστον για τον ενιαίο αγροτικό ενεπιδικό συνεταιρισμό ΣΑΜΟ, και το τονίζουμε γιατί δεν πρόκειται για 1.500 παραγωγούς, αλλά για 1.500 αγροτοϊκές οικογένειες, οι οποίες δραστηριοποιούνται γύρω από αυτό το χώρο.
0: Και πέρυσι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά με την καταστροφή των αμπελιών από τον καύσωνα, και ξέρουμε τι
1: και
0: σημαίνει.
1: Και από τα αγριαγούρουνα, γιατί τα με αυτά και δεν έχουν σταματήσει ακόμα, ψάχνουν να βρούμε λύση, αλλά λύση δεν βρίσκουμε. Έχουμε και τις παγίδες οι οποίες είναι εδώ πέρα εγκλωβισμένες κάπου, δεν ξέρω που είναι, και δεν μπορούμε να λύσουμε το γόρδιο δεσμό. Νομίζω ότι ο Μέγας Αλέξανδρος τον έκοψε, άμα δεν μπορούσε να τον λύσει. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε εμείς, αλλά μου φαίνεται ότι δεν έχουμε ούτε το μαχαίρι για να τον κόψουμε. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι ήρθε και ξανά στο προσκήνιο, πριν πάμε να ακούσουμε τους δύο αγαπητούς φίλους, να σας πω εντάχει κιόλας ότι περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να έχουμε νεότερα όσον αφορά το σχολείο του Παγώντα και για την πρόσβασή του εκεί. Εγώ θα πω για άλλη μια φορά, το είπα και χθες στην εκπομπή μου, ντροπή αν δεν μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να πάνε αυτά τα παιδιά στο σχολείο τους. Είναι μεγάλη μας ντροπή και στις αρμόδιες αρχές και στη δασική υπηρεσία και σε όλους αυτούς οι οποίοι διηλίζουν τον κόνοπα και αφήνουν τα παιδιά να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί, σαν να είναι, να μην σας πω ότι είναι, σαν να είναι μετανάστες, να μετακινούνται από τη μια περιοχή στην άλλη και από το σχολείο σε σχολείο. Δεν μπορούν να κατακαθίσουν σε έναν τόπο, να υπηρετήσουν σε ένα σχολείο το οποίο τους προσφέρει χίλια δύο πράγματα, γιατί εμείς είμαστε ανίκανοι, βάζω και τον εαυτό μου, στο να δημιουργήσουμε ένα δρόμο για να περάσουμε. Συγγνώμη για το ύφος και για τη φωνή σήμερα πρωί.
0: Είναι δικαιολογημένη αγανάκτηση των γονέων των παιδιών αυτών. Το έχεις καταγράψει στο ρεπορτάζ πολλές φορές.
1: Δεν ξέρω τι να κάνουν οι γονείς.
0: Δεν ξέρω τι να κάνουν.
1: Και λέει, φέτος το παιδί μας θα πάει στον Παγώντα, του χρόνου δεν ξέρω, λέει, που θα είναι, θα είναι στη χώρα, θα είναι από εδώ, θα είναι από εκεί. Στη χώρα, στα κοντέινερ και από εδώ και από εκεί, που δεν τα έχουμε λύσει. Γιατί εμείς τώρα δεν μπορούμε να, δυο γαϊδουριών άχυρα, δεν μπορούμε να τα μοιράσουμε. Οι υπηρεσίες, κρυβόμαστε πίσω από τις υπηρεσίες.
0: Ελπίζουμε να δοθεί λύση, θα μας ενημερώσεις, Χάρη.
1: Ναι, βέβαια. Και Τίτος Φρατζής και Μαργαρίτα Ικαρίου, πρώτα Μαργαρίτα Ικαρίου και στη συνέχεια Τίτος Φρατζής.
0: Για τις σημερινές εκδηλώσεις που ξεκινούν, έτσι.
1: Όχι, όχι, είναι για τα θέματα τα οποία αφορούν τον ενιαίο ενοποιητικό συνεταιρισμό. Γι' αυτό θα έχουμε άλλο ρεπορτάζ το οποίο θα γίνει από τον, μαζί με τον Στρατή. Θα το πραγματοποιήσουμε την τελευταία μέρα των εκδηλώσεων που γίνεται στον Μαραθώκαμπο.
0: Ωραία, ευχαριστούμε.
1: Και είναι ο πιο σπουδαίος.
0: Έτσι, ευχαριστούμε, Χάρη.
2: Είναι μια εξαιρετική χρονιά τόσο από άποψη επισκεψιμότητα στο Μουσείο Ίνου, όσο και από τον πολυπόθητο τριγητό που θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες. Φαίνεται ότι είναι μια εξαιρετική χρονιά στην παραγωγή, κυρίως χάρη στον κόπο και την καθημερινή προσπάθεια των 1.500 αμπελοκαλλιεργητικών οικογενειών που είναι μέλη του συνεταιρισμού της ΣΑΜ.
3: Τι καινούργιο φέρνει τώρα ο ΕΟΣ?
2: Ο συνεταιρισμός έχει προχωρήσει στην παραγωγή και την εμπορία ενός τσίπουρου διπλής απόσταξης από Μοσχάτο Σάμου. Το τσίπουρο λοιπόν Τριγωνάκι, που παραπέμπει στο τρίγωνο του Πυθαγόρα, που παραπέμπει σε αυτή τη σχέση, τη μοναδική σχέση που έχει το νησί μας με την αρχαιότητα αλλά και το μέλλον του, έχει ήδη ξεπεράσει τα προσδοκόμενα στην τοπική αγορά αλλά και στην αγορά της Ελλάδος.
3: Θα ήθελα να ρωτήσω κιόλας πώς πάει η συνεργασία, η νέα συνεργασία που ανοίξαμε με την Κίνα.
2: Έχουμε εξαγωγές σε 27 χώρες του κόσμου, μια εδραιωμένη συνεργασία με την Κίνα, η οποία διευρύνθηκε χάρη στην επίσκεψη μιας ομάδας ανθρώπων του Ίνου από την Κίνα, που ήρθαν μαζί με τον αντιπρόσωπό μας εκεί, και στοχεύουμε να δημιουργήσουμε και καινούργια ετικέτα που θα απευθύνεται αποκλειστικά στην κινέζικη αγορά.
4: Οι πωλήσεις είναι εξαιρετικές, ειδικά στη ΣΑΜΟ. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή και συνεχώς καταγράφουμε ρεκόρ πωλήσεων. Και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό. για όλους μας.
3: Θα ήθελα να ρωτήσω επίσης, βλέπω ότι πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει και την ιστορία του κρασιού, έτσι.
4: Και την ιστορία του κρασιού και τους διαφορετικούς τρόπους συνοποίησης. Και ο συνεταιρισμός, όπως γνωρίζετε, έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα κρασιών και το επικοινωνούμε με τους ήπια συνολογικής παρέμβασης κρασιά, με τους διαφορετικούς τρόπους συνοποίησης των γλυκών κρασιών και βέβαια και τις ξηρές ναυαρχίδες.
0: Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, να αναφερθούμε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με το νερό. Πολλές φορές και οι εργαζόμενοι στο χώρο των ΔΕΙΑ και εκπρόσωποι των Δήμων έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην ιδιωτικοποίηση του νερού και στην ανάληψη αρμοδιοτήτων των εταιριών αυτών από ιδιωτικές εταιρείες. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και μια επιστολή καταγγελτική από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, που καταγγέλει ότι τόσο η ΚΕΔΕ όσο και η ΕΔΕΙΑ αποκλείστηκαν από την ακρόαση των φορέων στη Βουλή, παρά το γεγονός ότι το νομοσχέδιο αφορά άμεσα τους δήμους της ΔΕΙΑ και τη διαχείριση του νερού. Σύμφωνα με τον ερετό.gr, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ χαρακτηρίζει τη μη πρόσκληση των δύο κορυφαίων θεσμικών φορέων της αυτοδιοίκησης σοβαρό θεσμικό ατόπιμα. Υποστηρίζω ότι πρόκειται για πολιτική επιλογή που δείχνει έλλειψη σεβασμού προς την τοπική αυτοδιοίκηση και αποδυναμώνει τον δημοκρατικό διάλογο γύρω από ένα κρίσιμο ζήτημα που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών. Επισημαίνει ότι ο αποκλεισμός από τη διαδικασία της Βουλής δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά συνέχεια μια στάση του Υπουργείου απέναντι στην αυτοδιοίκηση, η οποία έχει αποστείλει 4 επίσημα αιτήματα συνάντησης προς τον Υπουργό από τον Μάρτιο μέχρι και τον Ιούνιο, χωρίς να υπάρξει καμία ανταπόκριση. Η ΚΕΔΕ επαναλαμβάνει την πλήρη αντίθεσή της στις υποχρεωτικές αλλαγές που προβλέπει το νομοσχέδιο για τις ΔΕΙΑ. Υποστηρίζει ότι οι Δήμοι που επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΙΔΑΠ ή την ΕΙΑΘ πρέπει να μπορούν να το κάνουν, όμως όσοι δεν το επιθυμούν και δεν μπορούν, δεν πρέπει να υποχρεωθούν. Μάλιστα, κάνει λόγο για πιθανή αντισυνταγματικότητα των υποχρεωτικών απορροφήσεων, απορρίπτοντας και το επιχείρημα περί πιλωτικής εφαρμογής, από όπως σημειώνει, καμία πιλωτική διαδικασία δεν μπορεί να βασίζεται στην υποχρεωτικότητα. Αναδεικνύει ακόμα μια θεσμική αντίφαση ΚΕΔΕ, επισημένοντας ότι ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε πρόσφατα αναγνωρίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα των ΔΕΙΑ, κοινοφελή χαρακτήρα των ΔΕΙΑ, και προβλέπει μέτρα ενίσχυσης της βιωσιμότητάς τους, ενώ το νέο νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, λέει η ΚΕΔΕ. Και αμφισβητεί την επιχειρηματολογία του Υπουργείου περί οικονομιών κλίμακας και αντιμετώπισης της λειψιδρίας, τονίζοντας ότι το πόσιμο νερό αποτελεί μικρό μόνο μέρος της συνολικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων και ότι οι προτινόμενες αλλαγές δεν αντιμετωπίζουν συνολικά προβλήματα. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίθεση, δεν ξέρουμε αν θα εισακουστεί η ΚΕΔΕ και η ΔΕΙΑ που έχουν εκφράσει τις αντιρρήσεις τους για αυτό το νομοσχέδιο. Να πω ότι για την υποχρεωτικότητα της ένταξης στην ΕΙΔΑΠ ή την ΕΙΑΔ χρησιμοποιείται και άλλο ένα επιχείρημα για τα χρέη των ΔΕΙΑ. Πολλοί υποστηρίζουν ότι τα χρέη των ΔΕΙΑ ήταν από κακοδιοίκηση, ότι δεν εισέπραταν αυτά που έπρεπε να εισπράξουν, ότι υπήρχαν ακόμη και κυρίως στην περιφέρεια χωριά ολόκληρα που δεν ήταν συνδεδεμένα με το δίκτυο, δεν πλήρωναν και έπαιρναν νερό. Μπορεί να υπάρχουν και αυτά. Και τα έχουμε δει έτσι και τα έχουμε αναπτύξει. Όμως δεν γίνεται κουβέντα πουθενά ότι τα χρέη των ΔΕΙΑ εκτινάχθηκαν τότε που εκτινάχθηκε η τιμή της ενέργειας, των τιμολογίων που πλήρωναν η ΔΕΙΑ και που αναγνωρίζονταν από τις εταιρείες, από τους παρόχους, σαν οικιακός καταναλωτής, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα ούτε διαπραγματεύσεων, ούτε τίποτα απολύτως. Και για να προσθέσω και κάτι ακόμα, τότε που υπήρξε δέσμευση να δοθούν κάποια εκατομμύρια από την κυβέρνηση, πριν από 3-4 χρόνια ήταν, πότε ήταν, στις ΔΕΙΑ για να καλύψουν αυτές τους τις ανάγκες και αυτά τους τα χρέη και δεν δόθηκαν ποτέ. Έτσι εκτινάχθηκαν τα χρέη των ΔΕΙΑ και όχι επειδή δεν πλήρωνε το χωριό που πιθανώς να μην είχε υδρόμετρο και που και αυτό δημιουργούσε πρόβλημα, δεν ήταν αυτό όμως που έριξε έξω τις ΔΕΙΑ. Και να συμπληρώσω αυτό που πολλές φορές μας λέει και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Λέσβου, ότι πλέον διαχειρίζονται άλλες εταιρείες τα των νερών και υπάρχει αίτημα αύξησης των τιμολογίων πανελλαδικά. Αυτά για σήμερα, γιατί είναι ένα θέμα που δεν κλείνει. Θα έχουμε την ευκαιρία να το ξαναδούμε τέλος χρόνου όμως. Να σας ευχηθώ να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ, λίγο μετά τις 9. Να είστε κι εσείς.
5: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο, δεν απειλούνται οικισμοί. Έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται να ενισχυθούν. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές, καθώς η φωτιά έχει μεν περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, εξακολουθούν όμως να υπάρχουν αναζωπυρώσεις. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 τη νύχτα για την προληπτική εκένωση οικισμών. Στο νησί συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης αυτή την ώρα παίρνουν μέρος 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Παραμένουμε αισιόδοξοι, σημείωσε, δεν φυσυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροαιστείες στην περίμετρο της φωτιάς. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, καλή είναι και η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες μένονται οι δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες των τελευταίων 77 ετών, πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στο Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπυρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει τις οικονομικές επιπτώσεις, καθώς 130.000 εργαζόμενοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Τα βλέμματα στραμμένα στην κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τούρκο-Κυπρίων, του Φάνερ Χιουμάρ, θα έχει σήμερα στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουντέρες. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Και οι δύο δήλωσαν δημόσια ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Για την επανεκκίνηση απαιτούνται βέβαια κάποια βήματα που θα οδηγήσουν αρχικά σε μια άτυπη πενταμερή, όχι πριν από το φθινόπωρο. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Στο Αγαθονήσι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού, ενώ θα έχει συζήτηση με πολίτες. Αναζωπυρώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πάνω από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, στις Κυκλάδες άγγιξε τα 2,25 ευρώ το λίτρο, με ορισμένα πρατήρια να πωλούν ακόμη ακριβότερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρατηριούχων, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, οι πρώτες μειώσεις στη λιανική τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φανούν από αύριο. Καθησυχωτικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News μετά τη σεισμική δόνηση των 4,5 ρίχτερ που σημειώθηκε τη νύχτα στα Ιωάννινα. Όπως είπε, κατά πάσα πιθανότητα εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία που είχε εκδηλωθεί τον περασμένο Μάρτιο και βρίσκεται πλέον σε ευθύνουσα πορεία. Σε κατοίκον περιορισμό παραμένει ο άντρας, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο μετά από διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέως. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου, που αναμένεται να αποφανθεί εντός της εβδομάδας. Αντίθετα, η 30χρονη σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
5: Ο καιρός.
6: Ενίσχυση των βοριάδων μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα. Πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
7: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
8: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα, πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
9: 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμότιας Λέσβου. 3η 18 Αυγούστου. Οι Magic The Spell ανεβαίνουν στη σκηνή με τη συναυλία «Από την Ανεμότια στο Σαράγεβο». 45 χρόνια δρόμος. Σαράγεβο. Εμένα οι φίλοι μου είναι. Ηλεκτρικός ήχος, ανατρεπτικός στίχος για τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, μαζί με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στους μεγάλους της ελληνικής ροκ. Η Ανεμότια μεταμορφώνεται και αφηγείται την ιστορία της. 3η 18 Αυγούστου. Σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
11: Μην αργείς άλλο, δώσε αίμα όποτε μπορείς.
12: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
11: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή. Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8. Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
12: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
11: Δώσε αίμα όποτε μπορείς. Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
7: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Καλή σας ημέρα, ραδιοκύματα από Ικαρία και Φούρνους, εδώ από το Ανατολικό Αιγαίο. Βοριαδάκι σήμερα, κατεβαίνουν οι θερμοκρασίες, θα το δούμε αυτό βέβαια, επαναλαμβάνουμε, καλοκαίρι είμαστε, δεν χρειάζεται γκρίνια. Λοιπόν, εδώ είναι ο Γιώργος Βιτσαράς στην επιμέλεια της σημερινής εκπομπής, η κυρία Σουλουγάνη είναι στη ρύθμιση της κονσόλας, αλλά και στις μουσικές επιλογές σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κλειάνθη Βασίλα για τα μοντάζ που έκανε στα ηχητικά που έχουμε σήμερα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον αστυνομικό μας διευθυντή εδώ στην Ικαρία, τον κύριο Δημήτρη Λούκο, τον οποίο θα τον ακούσουμε από την ημερίδα που έγινε με θέμα τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Έτσι δίνει κάποιες οδηγίες και κάποια στοιχεία που μας είναι απαραίτητα. Και θα ακούσουμε και την κυρία Σοφία Παυλάκη, δικηγόρος, περιβαλλοντολόγος, η οποία ασχολείται με θέματα που έχουν να κάνουν με τις περιβαλλοντικές νομοθεσίες τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα θίξουμε τα θέματα του τελευταίου χωροταξικού για τις ΑΠΕ, αλλά και για τις παρεμβάσεις που κάνει και η ίδια μέσω των ως δικηγόρος φορέων και συλλόγων για περιβαλλοντικά θέματα σε όλη την Ελλάδα.

0: Να πούμε τώρα εδώ πέρα έτσι, μια πολύ σημαντική είδηση. Τέλος πάντων, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Γίνονται έργα στο κομμάτι του από τον Αρμενιστή μέχρι τον Άγιο Δημήτριο. Έργα στον δρόμο που συνδέει τους δύο αυτούς οικισμούς. Θα είναι ελεύθερος, θα είναι ανοιχτός από τις 7 και μετά το απόγευμα. Θα πρέπει οι άνθρωποι, οι οποίοι και είναι ουκολίγοι όπως καταλαβαίνουμε αυτή την εποχή, να χρησιμοποιούν τον δρόμο από τον Άγιο Πολύκαρπο για τον Χριστό Ραχό και τον Άγιο Δημήτρη, αλλά και όσοι βρίσκονται στο Να, να ανεβαίνουν πάνω από τον οικισμό όπου τον συνδέει το δρόμο με τον Άγιο Δημήτρη. Ελπίζουμε ότι από εκεί θα μπορεί να περνάει και να προσεγγίζουν το Χριστό Ραχό, όπου επαναλαμβάνω είναι μία από τις τουριστικότερες περιοχές της Καρδιάς. Σε αυτή την περίοδο έχει πάρα πολύ κόσμο. Κάνουμε λίγο υπομονή, είναι έργα τα οποία έπρεπε να γίνουν. Δεν γινόταν διαφορετικά, όπως μας είπε και ο Έπαρχος, κάποια άλλη εποχή. Ας τα κάνουμε λίγο υπομονή και θα συνεχίσουμε. Κατευθείαν. Και πάμε στο πρώτο μας σχετικό με τον κύριο Δημήτρη Λούκο, ο οποίος θα μας πει για το θέμα των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απαντών, όπως είπαμε και στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής.
1: Σε θεσμικό νομικό επίπεδο, η κυβερνοαπάτη είναι μία πράξη ρυπερηματικού χαρακτήρα, επισύγοντας πηγή φυλάκισης. Και βοητροϋποθέσεις κακογύβατος, κακογύβο πότε έχουμε, όταν τα άρθρα 386, 387, 376, 387 κώδικα είναι κατ' εξακολούθηση και έχουμε εγκλήματα τα οποία επισύρουν κυματικά ποσά που ξεπερνάνε παντού το στάδιο της 50.000 στις 60.000 που έχουν βγει ο δράσεις, πάμε κατ' εξακολούθηση αδίκημα. Και είναι απαραίτητο να υπάρξει έγκληση, να υπάρξει μιμική διαναπαρά στο πλήμα για να αρχίσει η πυρική δίωξη. Δηλαδή, ο παχόντας πρέπει να τα ανακοινώσει σύμφωνα με τον κώδικα πυρικής δικονομίας στην αστυνομική αρχή. Η ανίευση δεδομένου μπροστή και ως ευρύγους θα σου πω πιο απλά. Βλέπουμε σε ένα διαδίκτυο πολλές φορές να παίρνουμε να κάνουμε μια παραγγελία κάτι οτιδήποτε διαδικτυακά και η εικόνα μας εντελειάζει και κάνουμε άμεσα την διαδικασία της παραγγελίας. Χωρίς όπως να εξετάσουμε ότι η σελίδα το πάμε να λύσουμε δεν έχει την ασφάλεια. Πώς θα ξεχωρίσουμε την ασφάλεια σε σελίδα? Υπάρχει ένα λουκέτο. Το λουκέτο αυτό σημαίνει ότι η σελίδα είναι ασφαλή, μπορούμε να την ανοίξουμε. Αν δεν υπάρχει το λουκέτο επάνω, πάει να πει ότι υπάρχει θέμα. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί να είναι μια εικονική αγορά. Δηλαδή, να παραγγείλετε, να πληρώσετε και να μην σας έρθει ποτέ κάτι. Συνεχίζω. Προσδιορίζοντας την έννοια της ανίευσης δεδομένων, είναι μια διαρκή και αυξημένη προσπάθεια των εκτοστών του εδραλωμένου εγκλήματος. Αντρούν πολλές πληροφορίες μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείς καταπαλήτως χάρη να είναι ένας φίλος στο Facebook, να σας έχει κάνει έτοιμα να τον δεχτείτε, αυτός να μην τον γνωρίζετε και στη συνέχεια να αντλήσει όλες τις αποσπικά στοιχεία από τις ειδικές σας σελίδες. Είναι το ηλεκτρονικό διακεντρωμείο με τα μηνύματα ή τις ηλεκτρονικές απάντησης. Παραδείγματος χάρη, τώρα είναι περίοδος τουριστικής εποχής. Τα έτη το voucher του τουρισμού. Ξέρεις πόσα voucher οικογενικά μπορεί να υπάρξουν? Ξέρετε πόσα voucher μπορεί να σας έδωσε ο κλειδός στο τηλέφωνο και να ματήσετε το link για να το ανοίξετε και να έχετε μέσα αποθηκεύσει τους κωδικούς του e-banking που θα πατήσει και να δείτε εσείς αν πρέπει να είστε δικαιούχος του εικονικού παχέλου του τοπικού να έχει μπει και να δει και αντλήσει στοιχεία μέσα από το τραπεζικό σας της. Η στόκευση των αλλιευκών αλλιευθύνουμε τους δράστες. Δεν περιορίζεται μόνο στην επόκτηση με παράνομο τρόπο στοιχείων, όπως ονόματα κλειστών και κωδικό πρόσβαση, αλλά και στην παράνομη πρόταση και καραγώγηση πληροφοριακών συστημάτων. Μπορεί να σας πετάξει και ένα κακόπιστο λογισμικό μέσα. Και να λέτε πολλά είτε την ηθόμο, δεν μπορώ να ανοίξω, δεν μπορώ να μπουν μέσα, να έχει πετάξει ένα κακόπιστο λογισμικό. Στην καθημερινή εκδοχή του τμήμα δέχεται ένα μήνυμα επιδοτικό τεντρομείο, αυτό που εδώ πέρα. Αυτό το λέει. Εάν δεν είναι ασφαλή, μην το ανοίγετε. Διαγράψτε, μην το ανοίξετε καθόλου, μην πατήσετε καθόλου πάνω. Οι δράστες εκμεταλλεύονται την απειρία των θυμάτων Και στις περιπτώσεις αυτές, στο δερμοκρατικό πλαίσιο, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να σας παρουσιάσουμε μία εικόνα εξαιρετική, παραδείγματος χάρη. Να σας δώσουμε μία εικόνα, ένα τοπίο τουριστικό που μπορείτε κάλλιστα ότι έτυχε σε εσάς και κερδίσατε και βγάλω καμπίτα λόγο ένα ταξίδι. Εσείς περιέργεια με ταχύτητα πυκνή, είναι κλάδο το μεθερόλιο του, θα πατήσετε να δείτε πώς έγινε και προμηθευτήσατε. Εδώ το έγινε πατήσει ήδη, έχετε μπει μέσα, έχει μπει μέσα παίκτες μέσα στο φιλετό σας τηλέφωνο. Μπορούμε να αναφέρουμε δύο οδηγίες. Δεν βγήκε ποτέ το όνομα χρήση και υποδικής πρόδοσης σε ρολαμιανούς τραπεζικούς. Παραδείγματος χάρη. Δεν ακολουθούμε συνδέσμους και δεν αμήνουμε συνημμένα αρχεία αφού αγνώστος αποστολή. Δεν το γνωρίζεις. Δείχνει να το ανοίξεις. Δεν το καταλαβαίνω. Χρησιμοποιούμε ασφαλέστερους κωδικούς σε διασμούς δραπάντων σε κόλλη. Δεν πάτε παραδείγματος χάρη μια γεννήσεως ή μια γεννήσεως μέλος οικογένειας. Να μπορεί να το βρει όμως ο άλλος ανά πάσα στιγμή. Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ τον ίδιο κωδικό για κάθε λογαριασμό. Παραδείγματος χάρη, στο αϊδάκι έχετε ένα λογαριασμό. Στο κινητό σας τηλέφωνο που πληρώνετε έχετε ένα λογαριασμό. Δεν θα είναι ο ίδιος ο κωδικός. Στη ΔΕΗ που εξοπλείτε έχετε ένα λογαριασμό. Δεν θα είναι όλοι οι ίδιοι. Θα τους αλλάζετε. Και στο iBanking καλό είναι θα δίνετε κάθε φορά εκ νέου τους κωδικούς σας. Δεν θα δίνετε αποθηκευμένους ποτέ κωδικούς δεν θα έχετε. Δεν κωδικοποιούμε ποτέ το ίδιο κωδικό και λογαριασμό. Προβίζουμε να αλλάζουμε το κωδικό σε τακτά χρονικά διαστήματα. Πολλές φορές ζητούν και είτε σε τράπεζες, ταυτόχρονα ο πρωτοκολλητικός έχουν μια συγκεκριμένη χρονική ισχύ. Η τράπεζα, συγκεκριμένη χρονική ισχύ, βοηθάει και λέει: αλλάξτε το κωδικό. Γιατί το λέει αυτό? Το λέει για να μπορέσει να σας προστατεύσει οποιαδήποτε αλλίευση. Κινητό τηλέφωνο. Δεν δίνουμε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επισκεπτόμαστε ασφαλείς διαδικτυακούς κόκκους οργανισμών και επιχειρήσεων με το γνωστό λουκέτο. Δεν έχει το λουκέτο, γιατί να το ανοίξεις, γιατί να κάνεις την παραγγελία. Δεν πηγαίνουμε, όπως είπα, το αρκό την πηγητά το δώσεις. Στο οποιοδήποτε παρεμβίλια, δεν είναι τα κωδικά του, δεν έχει εμφάνιο λάθο. Επίσης, προσέχουμε και την κόστη συνταρτικά και ορθογραφικά λάθη. Μπορεί να σας έρθει ένα βάουζερ και να έχει γράψει παραδείγματος χάρη κερδίσατε με έχει ορθογραφικό λάθος, το κερδίσατε αντί για ε το κάπα, να είναι για ε, μπορεί να δείτε, προσέξτε αλφα γιώτα. Εσείς θα δείτε πού κόστο το γράψε έτσι και πατάς εσύ να το ανοίξεις. Άφεση επικοινωνία με τον πάροχο. Ο πάροχος πλέον, όλο το 24ωρο, είναι σε λειτουργία. Πρέπει να επικοινωνούμε άμεσα. Η συνείδηση τη Κοσμοτέ τη Vodafone έχει ανά πάσα στιγμή chat που επικοινωνούμε. Αναφέρουμε οπωσδήποτε οποιαδήποτε απόκρυα απάτη ή τελεσμένη απάτη. Υπάρχει ειδική φόρμα στο Gov. Στο Gov μέσα, πέσατε θύμα απάτη, θα δώσετε τα στοιχεία σα και θα την ανακοινώσετε μέσα στο Gov. Ή πέσατε θύμα απάτης, δώσατε την κάρτα, θα πείτε στο Edvangi και θα πάτε και θα την παγώσετε την κάρτα. Δεν χρειάζεται να σε την παγώσει η τράπεζα, μπορείτε και εσείς να την παγώσετε. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας στο πλαίσιο αγοράς οκύματος μέσω αγγελίας που είχε να αποχεί στον διαδίκτυο, υπήρχε εδώ η παθούσα στην Ικαρία που είχε δει στο διαδίκτυο ένα όχημα το οποίο κοστολογούταν με 35.000 ευρώ και το είδε στο πληματικό ποσό των 8.000 ευρώ. Άμεσα ο δράστης την έπεισε ότι για να μπορέσω να σε εξυπηρετήσω, γιατί έχω πάρα πολλούς αγοραστές υποψήφιους, θα ήθελα να σας παραβαλώ να καταθέσετε άμεσα το χρηματικό ποσό μέσω ΕΛΤΑ. Το χρηματικό ποσό κατατέθηκε άμεσα σε δύο ισόκοσες δόσεις των 4.000 ευρώ, επίσης με την προσάπτωση που έκανε τα ΕΤΑ. Κατά τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, ταυτοποιήθηκε η ΜΕΔΑΠΗ, η οποία είχε παραλάβει το χρηματικό ποσό από συνεργαζόμενο κατάστημα των ΕΤΑ, συνεργαζόμενα καταστήματα των ΕΤΑ, το MLB Market. Μπορεί να είναι μια δελτίο τύπου, μπορεί να είναι οποιοδήποτε κατάστημα στην περιοχή από τη Δικαελία τα φρήματα που είχε στείλει στην περιοχή Σοφάβο Καρδίτσας.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε γρήγορα γρήγορα την κυρία Παυλάκη, την κυρία Σοφία Παυλάκη, δικηγόρος, περιβαλλοντολόγος, για τα θέματα που είχαμε πει και στην αρχή με αφορμή τις περιοχές Natura 2000 και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αφήνει έκθετες τις αδειοδοτήσεις έργων και σχεδίων σε αυτές.
1: Σε σχέση με το υποδιαβούλευση, μάλλον έλξη διαβούλευση, υποπρόθεση, ας το πούμε, υποψήφιση νέο χωροταξικό σχέδιο των ΑΠΕ, το οξύμορο είναι ότι μολονότι παρουσιάστηκε από την πολιτεία ως ένα νομοσχέδιο που θα έφερνε μια θετική αλλαγή στο ισχύον καθεστώς της αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ στη χώρα. Καταρχάς διαπιστώνουμε ότι δεν έγινε ο νομοθέτης σε τίποτα σοφότερος, ο κανονιστικός νομοθέτης, από τα χρόνια που μεσολάβησαν, τα οποία είναι και πάρα πολλά. Mm-hmm. Και την εμπειρία που έχει συναχθεί όλα αυτά τα χρόνια από τις αδειοδοτήσεις, τις αθρώες αδειοδοτήσεις έργων σε ολόκληρη τη χώρα, δείχνει ο νομοθέτης ότι δεν έμαθε τίποτα από όλα αυτά. Από όλα αυτά τα τέλειωτα σχόλια της αντιρρήσης που έχουν γραφτεί κατά καιρούς στη δημόσια διαβούλευση, τους δικαστικούς αγώνες, τις αποφάσεις τις δικαστικές για αγώνες που έχουν κερδιθεί και στα δικαστήρια, δεν έχει ληφθεί υπόψη τίποτα. Το νέο αυτό το σχέδιο που προωθείται για τις ΑΠΕ, επί της ουσίας επαναλαμβάνει όλες τις αστοχίες που υπήρχαν παλαιότερα, είναι ότι εισάγει και μια σειρά από σοβαρές διατάξεις με πολύ σοβαρές νομοτεχνικές και ουσιαστικές πλημέλειες, οι οποίες δεν ξέρουμε κιόλας πώς θα εφαρμοστούν, ή τουλάχιστον αν εφαρμοστούν θα οδηγήσουν σε ένα διοικητικό χάος σε σχέση με το καθεστώς που θα διέπει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ενδεχομένως αυτός είναι και ο στόχος, δηλαδή να μπερδευτεί τόσο πολύ το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο στο τέλος να μην ξέρει κανείς που να κοιτάξει και τι ισχύει. Εδώ έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο λέει ότι θα ξεκινήσει να ισχύει και να αφορά, να καλύπτει δηλαδή αποκλειστικά και μόνο έργα που θα διοδοτηθούν από τη θέση του σε ισχύ και στη συνέχεια, και ορίζει ότι για έργα τα οποία ήδη τρέχουν, δηλαδή βρίσκονται σε κάποιο στάδιο της αδειοδοτικής τους διαδικασίας ήδη, θα εξακολουθήσει να ισχύει το παλαιό καθεστώς, δηλαδή το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, το οποίο είναι του 2008. Έρχεται όμως η μεταβατική διάταξη αυτού του προτινόμενου νομοσχεδίου και λέει ότι αυτό, από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ το νέο χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ, το παλιό θα καταργηθεί. Δηλαδή μας λέει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των έργων ΑΠΕ, που αυτή τη στιγμή είναι ήδη υπό εκτέλεση, υπό διαβούλευση, υπό αδειοδότηση, τέλος πάντων για να το πούμε γενικά, mm-hmm. θα εξακολουθήσει να ρυθμίζεται από ένα πλαίσιο, από ένα νομοθετικό καθεστώς, το οποίο το ίδιο αυτό νομοθέτημα το καταργεί από τη στιγμή που θα τεθεί το ίδιο σε ισχύ. Που σημαίνει στην πράξη ότι τα ήδη αδειοδοτημένα έργα που ήδη τρέχουν για να υλοποιηθούν και να αδειοδοτηθούν, στο εξής, από τη θέση σε ισχύ του νέου χωροταξικού πλαισίου των ΑΠΕ, δεν θα έχουν κανένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργούν και θα κατασκευάζονται. Δεν θα καλύπτονται από κανένα πλαίσιο, γιατί το πλαίσιο το οποίο λέει το νέο χωροταξικό ότι θα διέπει αυτά τα έργα, θα εξακολουθεί να τα διέπει, το ίδιο το νέο χωροταξικό το καταργεί από τη θέση σε ισχύ του. Δεν θα υπάρχει επομένως κανένα πλαίσιο, που σημαίνει ότι στην πράξη, αν ο πολίτης, η ΜΚΟ, το κίνημα, ο σύλλογος διαπιστώσει ότι υπάρχουν αυτά τα έργα, ή δήμοι, γίνεται κάποια παραβίαση, ας πούμε, των κανόνων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κάποια βλάβη, κάποια καταστροφή στη φύση, δεν θα μπορεί να ανατρέξει σε κάποιους συγκεκριμένους κανόνες που να ρυθμίζουν ειδικά την περίπτωση αυτή, για να τους επικαλεστεί και να προσφύγει στο δικαστήριο. Δεν θα υπάρχει πλαίσιο για αυτά τα έργα πλέον. Αν το συνειδητοποιήσετε σε σχέση και με την αθρώα αδειοδότηση έργων που γίνεται, που τρέχει αυτή τη στιγμή και ακόμα ρυθμίζεται από το παλιό, από το ισχύον μάλλον, το πλαίσιο του 8, αυτό είναι κάτι εφιαλτικό αν το σκεφτείτε και στην πραγματικότητα και στη νομική διάσταση του πράγματος. Και δεν έχει ξανασυμβεί αυτό ποτέ. παραβιάζονται εδώ όλοι οι κανόνες, δηλαδή και της ουσιαστικής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τις βλάβες στο περιβάλλον, στις νατούρα, στα δάση, στα ύδατα, οπουδήποτε χωροθετείται ένα έργο ΑΠΕ, αλλά και οι νομοτεχνικοί κανόνες της καλής νομοθέτησης, του κράτους δικαίου, του επιτελικού κράτους, του τρόπου με τον οποίο πρέπει η διοίκηση να λειτουργεί νομοθετώντας για έργα τόσο ευρείας και εκτεταμένης έτσι, επίπτωση στο περιβάλλον όπως είναι τα έργα των ΑΠΕ και στη φάση που βρισκόμαστε που έχουν κλιμακωθεί αυτές οι αδειοδοτήσεις πλέον. Σε αυτό όλο το πλαίσιο έρχεται ευτυχώς, δηλαδή πραγματικά ήρθε ως τη δεδομένη στο απόλυτα σωστό timing αυτή η απόφαση η πρόσφατη του Ευρωπαϊκού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία για μας τους Έλληνες δεν είπε κάτι καινούργιο. Αυτά που είπε τα έχει πει η καταδίκη που υπέστη η Ελλάδα από το ίδιο αυτό δικαστήριο το 2020 όταν ήρθε το δικαστήριο μέσα από μια σωρία παραβιάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στις Natura και είπε ότι απαγορεύονται τα έργα, γενικώς τα έργα, όχι μόνο τα έργα ΑΠΕ και τα δομικά έργα και, και οι εξορίξεις και οτιδήποτε άλλο. Και τα μεταλλεία και οτιδήποτε άλλο. Έτσι, όλα τα έργα, οτιδήποτε μπορεί να γίνει με κάποια ανθρώπινη επενέργεια μέσα στις Natura, απαγορεύεται στην Ελλάδα γενικώς για τον λόγο ότι η χώρα μας από το 1992 που ετέθησε ισχύ η οδηγία, η περίφημη των οικοτόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει καταφέρει μέχρι και σήμερα να εκπονήσει στόχους διατήρησης όπως επιβάλλει το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους, για τα είδη και τους οικοτόπους. Τους οικοτόπους της και τα είδη που περιλαμβάνονται σε αυτούς και προστατεύονται αυστηρά από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σου λέει επομένως ότι τι είναι οι στόχοι διατήρησης που το λέμε έτσι και καμιά φορά δεν το εξηγούμε. Οι στόχοι διατήρησης είναι συγκεκριμένα πώς να το πούμε, σταθερότυπα που έχουν προκύψει μέσα από ενδελεχείς έρευνες, μακροχρόνιες έρευνες και παρατήρηση του πεδίου στους κατατόπους οικοτόπους της χώρας, τους προστατευόμενους, που σου λέει τι μπορεί να δεχτεί, τι μπορεί να δεχτεί να αντέξει αυτός ο οικότοπος και τα είδη που περιέχει, είτε σε χλωρίδα, είτε σε πανίδα ή ορνηθοπανίδα, προκειμένου να μπορέσει να παραμείνει βιώσιμος στο διηνεκές. Αυτό θα πει στόχος διατήρησης. Η Ελλάδα δεν έχει θεωρήσει ποτέ στόχους διατήρησης και παρόλα αυτά χωροθετεί καθημερινά επαχθέστατες επεμβάσεις και έργα και σχέδια και προγράμματα στις περιοχές Natura που έχει στην επικράτειά της, η οποία είναι και γεμάτη από, δηλαδή σε σχέση με την έκταση της χώρας, θεωρείται ότι είμαστε ένα hot spot βιοπικιλότητας. Δηλαδή είναι τεράστιο ο πλούτος της βιοπικιλότητας που έχει η Ελλάδα και θα έπρεπε ειδικά η Ελλάδα να έχει σπεύσει από την πρώτη στιγμή να θεσπίσει στόχους διατήρησης, αν πραγματικά σεβόταν και η πολιτεία και αντιμετώπιζε με το δέοντα σεβασμό και την προσοχή το περιβάλλον. Λοιπόν, δεν έχει καταφέρει να θεσπίσει αυτούς τους στόχους και παρόλα αυτά καθημερινά αδειοδοτεί έργα τα οποία καταστρέφουν ή τουλάχιστον δεν ξέρουμε αν καταστρέφουν ή αν πρόκειται να καταστρέψουν, να βλάψουν και να υποβαθμίσουν τους οικοτόπους αυτούς. Και επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε, έρχεται και η επίσης κοινοτικού δικαίου αρχή της προφύλαξης και σου λέει ότι αφού δεν ξέρεις, δεν ξέρεις αυτό που πας να κάνεις,
2: τι επιπτώσεις
1: θα έχει εκεί, γιατί δεν έχει στόχους διατήρησης, οφείλεις να απέχεις και να ματαιωθούν τα έργα τα οποία ήδη τρέχουν προς αδειοδότηση. Αυτά λέει εν ολίγης και αυτή η καινούργια απόφαση, η οποία επί της ουσίας επαναλαμβάνει όσα είπε η καταδίκη του 2020 της Ελλάδας, σε μια υπόθεση που αφορά βέβαια την Ιρλανδία, αλλά επειδή το δίκαιο για τους οικοτόπους είναι κοινό για όλα τα κράτη-μέλη και υποχρεωτικό, ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη που δεν έχουν καθορίσει στόχους διατήρησης όπως η Ελλάδα έως και σήμερα. Και λέει ακριβώς το ίδιο, μόνο που το λέει, μάλλον διακρίνει αυτή την αρχική, το σκεπτικό της απόφασης με την οποία καταδικάστηκε η Ελλάδα το διακρίνει σε δύο επίπεδα, σε δύο στάδια. Δηλαδή δεν λέει ευθέως ότι, όπως είπε η καταδίκη της Ελλάδας, ότι απαγορεύονται όλα τα έργα σε natura γιατί δεν έχετε στόχους διατήρησης. Είπε ότι όταν δεν υπάρχουν στόχοι διατήρησης δεν μπορεί να εφαρμοστεί σωστά η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, της εκτίμησης δηλαδή της βλάβης στο περιβάλλον που θα προέλθει από αυτό το έργο που έχεις να αδειοδοτήσεις κάθε φορά, και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να προχωρήσουν αυτά τα έργα, κανένα έργο.
3: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
5: 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμότιας Λέσβου, Δευτέρα 17 Αυγούστου.
6: Το φανάρι του Διογέννη συνεχίζει να φωτίζει το σκοτάδι της εποχής μας μέσα από το νέο μονόλογο του Θανάση Σκρουμπέλου «Διογέννης, άνθρωπον ζητώ», σε ερμηνεία του Θοδωρή Προκοπίου.
5: Και ύστερα η μουσική παίρνει την σκυτάλη. Ο Θανάσης Κλεόπας, με αρχαιοελληνική και κριτική λύρα, μας ταξιδεύει από τον επιτάφιο του Σίκυλου έως το σήμερα σε ένα χωροχρονικό μεταμορφωτικό ταξίδι.
6: Η Ανεμότια μεταμορφώνεται και αφηγείται την ιστορία της. Δευτέρα 17 Αυγούστου.
5: Είσοδος ελεύθερη.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
8: Μην αργείς άλλο, δώσε αίμα όποτε μπορείς.
9: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα, γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
8: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή. Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8, Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
9: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
8: Δώσε αίμα όποτε μπορείς. Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
3: Αέρα Αιγαίου. Από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

1993, στις 11 η ώρα το πρωί υπάρχει, θα γίνει στο Μνημείο των Θυμάτων στο Μέγα Ποταμό, εκεί η Λευκάδα προς τον Λαρέδο, και στις 7 το απόγευμα στο Μνημείο των Θυμάτων, που είναι στον βουνό, στη θέση Πουλάτου προς από Άγιο Παντελέημονα.

0: Και περνάμε στο δεύτερο μέρος. Ακούμε την κυρία Σοφία Παυλάκη, δικηγόρος με ειδικότητα στη δασική περιβαλλοντική πολιτική, για τα θέματα των ΑΠΕ και τα νέα νομοσχέδια, αλλά και την ευρωπαϊκή οδηγία για τις επιδοτήσεις των έργων και των σχεδίων που γίνονται στα βουνά μας.
1: Επειδή σε αυτή τη χώρα έχουμε δει πάρα πολλές φορές και σε άλλες περιπτώσεις οι ευρωπαϊκές οδηγίες, νομοθεσίες κτλ. Να καταρθώνουμε με έναν τρόπο να τις ξεπερνάμε. Μπορεί να γίνει και εδώ το ίδιο?
2: Όχι, τις ξεπερνάμε μέσα από μια φαύλη, έτσι, διαδικασία. Έτσι, δεν, σε νομικό επίπεδο δεν ξεπερνάμε τίποτα.
1: Οι
2: καταγγελίες έχουν πέσει βροχή. Μόνο εγώ μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου. Έχω φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό αριθμό καταγγελιών που έχω κάνει μόνο εγώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για υποθέσεις που χειρίζομαι τα τελευταία 2-3 χρόνια για ζητήματα παραβίασης της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σκεπτικού εκείνης της καταδίκης του 2020 σε πολύ σημαντικά έργα όπως είναι η Τριχονίδα που είναι ολόκληρη φυσική λίμνη και νατούρα και σημαντική περιοχή για τα πτηνά που έχει ακόμα σημαντικότερη, έχει πει νομολογία του ΣΤΕ προστασία ακόμα και από τις ίδιες της νατούρα, ακόμα πιο αυστηρή προστασία. Και βλέπουμε ότι αδειοδοτούνται συνέχεια έργα ΑΠΕ μέσα σε αυτές. Το πρόγραμμα Ντινέρο που παράνομα η διοίκηση, η δασική, έχει εξαιρέσει την εφαρμογή του από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που επιβάλλει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και όταν το εφαρμόζουν σε νατούρα και σε προστατευόμενους ακόμα οικοτόπους, οικοτόπους προτεραιότητας, που έχουν δηλαδή σπάνια ενδυμικά, απειλούμενα είδη και τέτοια πράγματα που είναι το έπακρον, ας πούμε, της προστασίας. Έχουμε υπόθεση με αιωλικά μέσα στη νατούρα της Γιώνας και σε επαφή με τη νατούρα του Παρνασσού μες στο Δελφικό τοπίο. Έχουμε μικρά υδροηλεκτρικά μες στην ζώνη των Βαρδουσίων, τη νατούρα. Όλα αυτά τα έχουμε προσβάλει κατά καιρούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή τη στιγμή έχουμε στείλει εν όψη της νέας απόφασης έχουμε στείλει και συμπληρωματικές καταγγελίες ότι κοιτάξτε δεν είναι μόνο η καταδίκη της Ελλάδας από το 20, έχουμε και νέα απόφαση δική σας η οποία το επικυρώνει την καταδίκη εκείνη της Ελλάδας του 20 και επίσης λέει και αυτά που έχουμε εμείς ισχυριστεί μέσα στις δικές μας αναφορές και τις καταγγελίες. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εδώ και πέρα δηλαδή είναι και μέχρι τώρα είναι από το 2020 και ως σήμερα, αλλά επειδή την έχουν ξεχάσει αυτή την απόφαση, έρχεται η νέα απόφαση αυτή να τους θυμίσουμε ότι είναι εκτεθειμένη, ότι κανένα από αυτά τα έργα που αδειοδοτείται δεν είναι νόμιμα αδειοδοτημένο και δεν προωθείται, ας πούμε, προς αδειοδότηση νομίμως. Επίσης έχει τεράστια ευθύνη η ίδια η ΡΑΕΗ, η οποία δίνει άδειες παραγωγού χωρίς να κοιτάξει αν η περιοχή αυτή στην οποία δίνει την άδεια είναι νατούρα. Και θεωρώντας ότι έχει εξαιρέσει τον εαυτό της από την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ είναι μια υπηρεσία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πούμε επίσης ότι το 2023, προφανώς επειδή υπήρξε αυτή η καταδίκη της Ελλάδας από το 20 με το ίδιο ιδεολογικό της νέας απόφασης, επιχειρήθηκε να θεωρηθεί ότι η χώρα εκπώνησε στόχους διατήρησης με δύο ογκωδέστατες υπουργικές αποφάσεις που εξέδωσε τότε ο κύριος Αμυράς, οι οποίες τιτλοφορούνται καθορισμό στόχων διατήρησης. Η μία είναι για τους οικοτόπους και η άλλη είναι για τις σημαντικές περιοχές για τα πτηνά. Αυτές οι αποφάσεις, όπως το βλέπεις, λες ωραία, η Ελλάδα θεσμοθέτησε στόχους διατήρησης για τις νατούρα της. Εάν το ανοίξει κάποιος και διαβάσει από τις πρώτες σελίδες μέχρι τις τελευταίες, θα δει παντού όπου υπάρχουν η επίκληση των προστατευόμενων οικοτόπων ή των ειδών τους, υπάρχει δίπλα η ένδειξη ανεπαρκή δεδομένα. Δηλαδή δεν λένε τίποτα. Μιλάμε για χιλιάδες σελίδες μέσα στις οποίες δεν λένε τίποτα. Δεν υπάρχουν στόχοι διατήρησης. Απλά τις εξέδωσαν αυτές τις αποφάσεις τότε, εσπευσμένα, είτε γιατί ήθελαν να αποφύγουν και δεύτερη και

0: και νέα καταδίκη της χώρας επειδή δεν συμμορφώθηκε ούτε στην καταδικαστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επειδή ήθελαν να επισπεύσουν την αδειοδότηση έργων μέσα σε Natura υπό το πρόσχημα της ύπαρξης στόχων διατήρησης. Και τις έχουμε προσβάλει και αυτές τις αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επανειλημμένα, μέσα από τις αναφορές και τις καταγγελίες μας, στις δε υποθέσεις του Αντινέρο και της Τριχονίδας έγινε και δεκτή η προσφυγή μας.
1: Μάλιστα.
0: Έχει παραπεμφθεί τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή Περιβάλλοντος, οι οποίες αν θεωρήσουν ότι πραγματικά υπάρχει θέμα εδώ, επειδή είναι και επαναλαμβανόμενες οι καταγγελίες και όταν μαζεύονται πολλές και από πολύ κόσμο, γιατί μιλάμε για εκατοντάδες προσφεύγοντες και ΜΚΟ, εκεί σου λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι γίνεται. Δεν μπορεί να φωνάζει τόσος κόσμος ξανά και ξανά και ξανά με το ίδιο θέμα, κάτι γίνεται. Τα μαζεύει λοιπόν και θα στείλει μια ωραία παραπομπή καινούργια στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κάποια στιγμή. Και είναι... τότε δεν ξέρουμε τι θα πει η χώρα.
1: Ακριβώς και...
0: Αυτή του παριστάνει ότι δεν ξέρει τίποτα για το φόνο.

0: Να περάσουμε και στο τρίτο και τελευταίο μέρος της συνέντευξης που κάναμε την κυρία Σοφία Παυλάκη, δικηγόρος, για τα θέματα που έχουν να κάνουν την περιβαλλοντική νομοθεσία γύρω από τις ΑΠΕ αλλά και τους σχεδιασμούς για το μέλλον. Ελπίζουμε ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βοηθήσει έτσι ώστε τα κινήματα, οι δήμοι, οι φορείς που ασχολούνται με αυτά τα θέματα να έχουν άλλο ένα εργαλείο υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους.
1: Να μείνετε μαχητικοί και να κάνετε, να εξαντλείτε όλες τις δυνατότητες που έχετε για αιτήσεις ανάκλησης, για προσφυγές, για αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν ξέρεις ποτέ από πού θα έρθει η δικαίωση, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι μόνο ο δρόμος των δικαστηρίων. Ο δρόμος των δικαστηρίων είναι η έσχατη λύση, αλλά μπορεί η κοινωνία των πολιτών, όταν είναι οργανωμένη και αποφασισμένη, να πετύχει πάρα πολλά και δια της διοικητικής οδού και δια της ευρωπαϊκής οδού. Και είναι πάρα πολλοί αγώνες και πολλά τα μέτωπα στους οποίους μπορούν να γίνονται. Ακόμα και αν φτάσει κάποιος στο δικαστήριο, ακόμα και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που είναι ανώτατο δικαστήριο διοικητικό. Ακόμα και αν φτάσει εκεί, αν έχει προηγηθεί ένας σημαντικός αγώνας σε τοπικό επίπεδο και έχεις να επικαλεστείς στο δικαστήριο προσφυγές, αναφορές, καταγγελίες, μετράνε όλα αυτά. Γιατί δείχνει ότι δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και άντε τρέχουμε στα δικαστήρια να βρούμε το δίκαιο μας. Εδώ υπάρχει ένας μακροχρόνιος αγώνας και μια τοπική κοινωνία η οποία έχει χάσει τον ύπνο της για να υπερασπίζεται το περιβάλλον και τον τόπο της. Αυτά μετράνε και μπροστά σε ένα δικαστήριο και μπροστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμένα όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου απάντησε ότι έγινε δεκτή η αναφορά μας για το Αντινέρο, κάτω-κάτω είδα σημειωμένο, κάτω που δεν θα το πρόσεχες ας πούμε σε πρώτη, αλλά το είχαν σημειώσει με αστεράκι κάτω-κάτω, παραπέμποντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για να εξετάσει, για να γίνει έρευνα, να διεξαχθεί έρευνα για το θέμα περαιτέρω, έγραφαν, σημειώνεται ότι την αναφορά άσκησαν 217 ΜΚΟ και φορεί, και πολίτες και φορείς. Είναι σημαντικό για αυτούς, το επισημαίνουν, ότι εδώ κοιτάξτε, έχει συσπηρωθεί τόσος κόσμος προκειμένου να βρει το δίκαιο του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τυχαία, ούτε περισσεύει καμία φωνή. Αυτό πρέπει να γίνει κοινό, να γίνει βίωμα στις τοπικές κοινωνίες. Και εμείς οι δικηγόροι, είτε κάνουμε είτε δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά αν δεν μας στηρίξει ο κόσμος. Εμείς τον κόσμο εκπροσωπούμε. Είμαστε η φωνή του κόσμου. Ο κόσμος θα σου δώσει και την εντολή και την πληρεξουσιότητα και τη στήριξη να προχωρήσεις και στοιχεία για τον τόπο, γιατί εμείς από την Αθήνα δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε η κάθε περιοχή τι ιδιαιτερότητες έχει και τι μοναδικό πλούτο και ομορφιά και αξία έχουν οι οικότοποι της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Φαίνεται ότι το γνωρίζουν όμως οι άνθρωποι της ΡΑΗ.
1: Οι άνθρωποι της ΡΑΗ θα πάρουν τις απαντήσεις του τώρα που τους πρέπει. Εμείς ετοιμάζουμε και προσφυγή στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, να ξέρετε. Για το δίκτυο μας στο περιβάλλον, θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια.
2: Βάζουμε μια ανατελεία.
1: Και στο συνήγορο του πολίτη για αυτά τα θέματα, γιατί είναι και διοικητικά θέματα παραβιάσεις και της σύμβασης του Άρκους για την περιβαλλοντική πληροφόρηση, τη συμμετοχή του κοινού, τα κέντρα λήψης αποφάσεων που τους αφορούν για περιβαλλοντικά θέματα, στην περιβαλλοντική δικαιοσύνη, σε πάρα πολλά θέματα. Είναι και αυτά τα θέματα. Θέματα πλημελού στήρησης διαδικασίας διαβούλευσης, θέματα του στυλ ότι στέλνει ο πολίτης σε μια αίτηση να του στείλουν στοιχεία για το έργο και στη δημόσια διοίκηση και η διοίκηση δεν το απαντά ποτέ, σαν να μην υπάρχει. Είναι όλα αυτά που μαζεύονται. Θέματα σαν η Τριχονίδα που για το ένα έργο αντλησιοταμίευσης μας απάντησε η Διεύθυνση Δασών ότι απαγορεύεται να γίνει γιατί εδώ έχουμε άλλα έργα τριγύρω που τρέχουν ταυτόχρονα και θα επιβαρύνει τον οικότοπο και την ατούρα και χαρήκαμε. Και για το διπλανό έργο αντλησιοταμίευσης η ίδια υπηρεσία 6 μήνες μετά μας απάντησε ότι πολύ καλά να γίνει το έργο γιατί επιτρέπεται από την νομοθεσία. Δηλαδή δεν ξέρουν και οι ίδιοι τι σκέφτονται και τι γράφουν σε αυτά τα χαρτιά. Όλα αυτά είναι θέματα που θεωρώ ότι και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ο Συνήγορος του Πολίτη έχουν λόγο να πούνε για αυτά. Για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται από τη διοίκηση. Ότι ήταν μια ανάσα πραγματικά δηλαδή.
2: Αυτό ακριβώς ήθελα να μας... Αυτό που μας είπατε ήδη δηλαδή είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί είχαμε στη συνέλευση που είχε γίνει πριν από λίγες ημέρες πραγματικά Δυσκολευθήκαμε όσον αφορά αυτό, μάλλον που έγραφαν μέσα για τη διαβούλευση. Εννοείται ότι συμμετείχαμε σε αυτήν με λίγα λόγια, αλλά δεν φαίνεται να ακούστηκαν.
1: Και αυτό το αφήγημα που είναι περιραίων, ας πούμε, ότι το νέο χωροταξικό των ΝΑΤΑ θα σώσει τη...
2: Ναι.
1: Τα βουνά, τα δάση, τα ποια δάση.
2: Μα είναι ήδη...
1: Τα δάση που έχουν πακτώσει και τα βουνά με το τσιμέντο, ας πούμε, δεν θα το σώσει τίποτα πια.
2: Και θα ήθελα να κλείσω έτσι και λοιπά μια τη φράση την οποία τονίζουν και όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων στην Επιτροπή αυτή. Τα νησιά μας μπορούν, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας από ανθρώπους ότι δεν θέλουμε την ενέργεια, την πιο φθηνή ενέργεια σε εμάς, ότι μπορούμε να αυτονομηθούμε ενεργειακά με έργα μικρής κλίμακας που ταιριάζουν στα νησιά μας.
1: Ακριβώς. Έργα ανθρώπινα που δεν καταστρέφουν το περιβάλλον που είναι για όλους. Για ενέργεια η οποία δεν ξέρουμε και πάει, έτσι.
2: Έτσι.
1: Δηλαδή, εγώ όλες οι υποθέσεις που έχω αυτή τη στιγμή με ΑΠΕ γράφουν μέσα οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είτε είναι μικρά υδροηλεκτρικά, είτε είναι ανεμογεννήτριες και τέτοια, ότι θα συνδέεται και θα φεύγει στο κεντρικό δίκτυο η ενέργεια. Δεν λέει πουθενά ότι θα είναι για το χωριό εκεί κοντά, για τον οικισμό, για να παράγει το ρεύμα που χρειάζεται ο οικισμός. Πρόπερσι το καλοκαίρι, είχε πάει η αδερφή μου στη Βαβαρία σε ένα χωριό. Φιλοξενήθηκε και από κάποιους γνωστούς της. Λοιπόν, άρχισε και μου στέλνει φωτογραφίες από τα μέρη γύρω από το χωριό. Εκεί μιλάμε για ένα χωριό, τι να σας πω τώρα, 30 σπίτια ήταν, δεν ήταν, και δεν είχε τίποτα άλλο. Μόνο ένα μεγάλο περίπτερο στο κέντρο του χωριού για τα πολύ άμεσες ανάγκες ήδη. Γύρω-γύρω ήταν σχετικά παιδινή η έκταση. Είχε πολύ μικρούς, χαμηλούς λόφους, σκεφτείτε ας πούμε το μισό του Λυκαβητού, έτσι, τέτοια λοφάκια είχε γύρω-γύρω. Και δάση πολύ μακριά από εκεί. Γύρω από τον οικισμό υπήρχαν γύρω στις 10 χαμηλές, κοντές και με μαζεμένα πτερίγια ανεμογεννήτριες. Και μου έγραψε ότι αυτές οι ανεμογεννήτριες ήταν εκεί, όχι στις κορφές των βουνών, ούτε μέσα στον Έλλανα δημό. Ήταν εκεί γύρω από το χωριό, σε απόσταση το πολύ 2 χιλιόμετρων, και παρήγαγαν το ρεύμα που χρειαζόταν ο συγκεκριμένος οικισμός για να ζήσει, για να λειτουργήσει. Δεν πήγαινε ούτε στο κεντρικό δίκτυο του Βερολίνου, ούτε στην Αφρική, ούτε ερχόταν στην Ελλάδα όπως πάει το δικό μας τώρα η ενέργεια στη Γερμανία. Δεν κάνουν τέτοια πράγματα και δεν χαζεί. Αυτό είναι θεμητό. Αυτό είναι θεμητό και μακάρι να γίνει και στην Ελλάδα. Κανείς δεν λέει ότι δεν θέλει να υπάρξουν φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας. Άλλο είναι όμως αυτό και άλλο να έχεις τσιμεντώσει όλο το Βέρμιο. Άλλο είναι αυτό και άλλο να μου λες ότι θα βάλεις πάνω στις Ποσειδονίες πλωτά υδροηλεκτρικά και δεν ξέρω τι, πώς τα λένε, φωτοβολταϊκά και αιωλικά. Άλλο είναι αυτό και άλλο να θυσιάζεις ολόκληρα ποτάμια πάνω στα βουνά και μέσα στα άγρια τα δάση που δεν έχει πατήσει ποτέ τίποτα για να μπορέσει να κερδοσκοπήσει πάνω στο νερό που είναι δημόσιο κοινόχρηστο αγαθό ενός ολόκληρου ποταμού, ενός ρέματος, σε αυτές τις εποχές που μιλάμε για λειψιδρία, ένας ιδιώτης επενδυτής, και να εκτρέπεις το ρέμα, ας πούμε, του ποταμού για τη δική του την επένδυση, στερώντας το από τους υπόλοιπους και καταστρέφοντας τη φύση για ελάχιστη παραγόμενη ενέργεια που υπάρχει από αυτά τα, που παρέχεται από αυτά τα έργα. Αυτά πρέπει να δούμε στην Ελλάδα.

Αυτά έτσι εντάχει για σήμερα. Ένα θέμα με την κυρία Παυλάκη, η οποία βεβαίως είναι πάντα στη διάθεση συλλόγων φορέων αλλά και των δημοτικών αρχών που θέλουν να μάθουν περισσότερα για το τι γίνεται και πώς μπορούν να υπερασπιστούν τις περιοχές τους, οι οποίες βάλλονται ποικίλο τρόπος. Πάμε έτσι να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή με άλλες δύο ειδήσεις. Καταρχήν, είχαμε μία σύλληψη στο νησί μας ενός συμπατριώτη μας, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικού στο αστυνομικό σταθμό Ευδήλου, έπειτα από καταγγελία που έγινε για κακομεταχείριση ζώου. Και μιλάμε για μεγάλο ζώο η Ελλάδα, το οποίο σύμφωνα με το δελτίο της Ελλάς, το ζώο ήταν δεμένο από το πόδι σε δέντρο, με αποτέλεσμα να περιορίζεται, όπως λέει, η φυσιολογική του κίνηση. Σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία και επιβλήθηκε για το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας ακούσαμε τον κύριο Δημήτρη Λούκο, ο οποίος έβαλε το θέμα της κυβερνοασφάλειας και τις ηλεκτρονικές απάτες. Ήταν σε μια εκδήλωση που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα στην Ικαρία. Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί ξανά την Παρασκευή 31 του Ιούλη στην αίθουσα του Δημαρχείου των Φούρνων, αυτή η μερίδα. Τα δύο θέματα αυτά θα τεθούν και από τον ίδιο τον κύριο Λούκο, αλλά υπάρχει πάλι το ίδιο θέμα και με την ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία, που θα παρουσιαστεί από την κυρία Τσέτα, η οποία είναι ιατροδικαστής του νοσοκομείου Σάμου, και θα υπάρξει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση την Παρασκευή 31 στην αίθουσα του Δημαρχείου Φούρνων στις 7.30 ώρα.

Να θυμίσουμε ότι έχουμε και το διήμερο εκδηλώσεων στο Καραβόσταμο Ικαρίας για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Σήμερα θα έχουμε στις 6 ώρα το απόγευμα την ανάβαση στη θέση της Μάξης της Σχίζας. Εκδήλωση τιμής θα γίνει στην περιοχή αυτή. Και την Πέμπτη, αύριο, θα έχουμε την προβολή του ντοκιματέρ του Λεωνίδα Παρταρού με τίτλο «Γυναίκες Μαχήτριες». Είναι το δεύτερο μέρος και αναφέρεται στην περίοδο 1944-1960. Θα γίνει στο γυαλό του Καραβοστάμου.

Και να κλείσουμε με την, το ξαναλέω για άλλη μια φορά, έχει πάντα, πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι εκθέσεις παραδοσιακών προϊόντων και χειροτεχνίας που γίνονται σε όλους τους οικισμούς, σε πάρα πολλούς οικισμούς της Ικαρίας και για φέτος. Έχουμε σήμερα, ξεκινάει η 11η έκθεση στην πλατεία του Φραντάτου με τη γιορτή της Καθούρα σήμερα. Την 5η, μάλιστα, θα έχουμε και ένα σεμινάριο με μάθημα παραγωγής καθούρας. Θα έχουμε και συναυλία. Θα έχουμε την 5η αύριο τα ομαδικά διαδραστικά παιχνίδια με την Νταϊάννα, η οποία ασχολείται πάρα πολύ με τα παιδιά και νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα υπάρχει και δραστηριότητες με πυλό. Την Παρασκευή 31 του μηνός θα υπάρχει και πια καθιερωμένη τσίπουρο βραδιά με ζωντανή μουσική. Πάντα επαναλαμβάνω, παράλληλα με την έκθεση παραδοσιακών προϊόντων και χειροτεχνίας στην πολύ όμορφη αυτή περιοχή. Καλό μεσημέρι να ευχηθούμε. Η κυρία Σουλουγάνη στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Η Κλεάνθη Βασίλα στα μοντάζ. Ο Γιώργος Βιτσαράς στην επιμέλεια των θεμάτων. Καλό μεσημέρι.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά καπνογόνες εστίες από τις οποίες μπορεί να προκύψουν αναζωπηρώσεις. Δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός, αλλά δεν εφησυχάζουμε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι χθες στο νησί και γρήγορα το πύρινο μέτωπο ξεκίνησε την ανεξέλεγκτη πορεία του. Λίγο μετά τη 1:30 το βράδυ εστάλει μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της Αγκεριάς, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς την παραλία της Αλικής για λόγους ασφαλείας. Στις 2 και 4 ακολούθησε νέο μήνυμα για τις περιοχές Τρυπητίας, Προχωριό, Γλυφά και Πυργάκη, με οδηγία απομάκρυνσης προς το Δριό, ενώ έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί. Στο μέτωπο επιχειρούν περισσότεροι από 80 πυροσβέστες, ομάδες δασοκομάντος από την Αττική, μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ στην Πάρο έχουν μεταφερθεί δυνάμεις από τη Σύρο, την Άξο, την Αθήνα, τα Μέγαρα και την Ελευσίνα, οι οποίες ενισχύθηκαν περαιτέρω το πρωί. Έκρηξη σε ATM τράπεζα σημειώθηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Καλαμαριάς, προκαλώντας αναστάτωση. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη διασταύρωση των οδών Σοφούλη και Καπετάν Γκόνη, όταν δύο δράστες τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς πίσω από τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε σοβαρές φθορές τόσο στο ένα ATM όσο και στους χώρους του τραπεζικού καταστήματος. Κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών έσπευσε στο σημείο και εξουδετέρωσε τον δεύτερο εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος δεν εξεράγει. Μέχρι στιγμής είναι αδιευκρίνιστο αν οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν χρήματα από το μηχάνημα, ενώ σε εξέλιξη είναι έρευνες για τον εντοπισμό τους. Το Αγαθονήσι επισκέπτεται σήμερα. Ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και στο αρχαιολογικό μουσείο, ενώ θα έχει συζητήσεις με πολίτες. Κοινή συνάντηση με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φάνερ Χιουμάν, έχει στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για το αν θα γίνουν ενέργειες για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Αντώνιο Γκουτέρες θα δώσει συνέντευξη τύπου, στην οποία θα παραθέσει τα αποτελέσματα των επαφών του στην Κύπρο. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και Συσκευασίας Ξιδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Τα αίτη αναμένεται να προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών. Διαδοχικές επαφές είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένζαμιν Νετανιάχου. Σε ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Στο μεταξύ, άνοδο-άνω του 3% σημείωσαν τα ξημερώματα οι τιμές του πετρελαίου μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανικό στρατό ότι το Ιράν πραγματοποίησε βαλιστική πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Το Brent κατέγραψε άνοδο 3,39%, φτάνοντας τα 86,94 δολάρια το βαρέλι. Η έγκριση του σχεδίου σύμβασης για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης προς την ΔΕΘ Έλεξπο και την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και περιουσίας ΑΕ στο πλαίσιο της υλοποίησης του Μητροπολιτικού Πάρκου της ΔΕΘ είναι το πρώτο θέμα της σημερινής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος της Διεθνούς Έκθεσης, Χρήστος Τσεντεμεΐδης, αναμένεται να παρουσιάσει το τελικό σχέδιο της προωθούμενης ανάπλασης. Χτες το μεσημέρι, ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης είχε σύσκεψη με τους επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης Και παρουσίασε τα τοπογραφικά, όπου φαίνεται ότι από τα 161.000 τετραγωνικά μέτρα του συνολικού χώρου, τα 33.000 τετραγωνικά θα καταλάβουν τα δύο νέα κτίρια, ενώ 121.000 τετραγωνικά μέτρα θα είναι το Μητροπολιτικό Πάρκο και οι ελεύθεροι χώροι. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τα ορεινά προβλέπεται σήμερα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
4: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας. Σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου. Χρήστος Χατζημίσης, Εύη Τσαμπάζη. Επόμενη στάση ενημέρωση.
1: Καλημέρα.
0: Ελπίζουμε να είστε καλά. Έχουμε μια ζεστή μέρα. Διανύουμε και τις τελευταίες ώρες του Ιουλίου. Καυτές ημέρες. Καυταίο και το πολιτικό σκηνικό, Χρήστο, καθώς έχουμε, πώς να το πω, μεταγραφές, έχουμε αποχωρήσεις, έχουμε full περιοδίες
1: αυτά
0: από όλα τα κόμματα.
1: Αυτά που συζητάμε όλες αυτές τις ημέρες.
0: Ακριβώς, και νομίζω έτσι θα συνεχιστεί το καλοκαίρι. Ίσως υπάρξει κάποια ανάπαυλα που δεν το βλέπω εκεί
1: για
0: το
1: Αύγουστο,
0: 15 Αύγουστο.
1: Ποιος ξέρει.
0: Ακριβώς. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε στο στούντιο. Δεν είμαστε οι δυο μας. Σήμερα είναι μαζί μας και ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ πλέον, εδώ και λίγες ώρες. Κύριο Χουρδάκη, καλησπέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Τσαμπάς, κύριε Χατζημίση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενείτε στο στούντιο.
0: Το έχετε συνηθίσει το βουλευτής ΠΑΣΟΚ, γιατί φαντάζομαι εντάξει, το σκεφτόσασταν.
2: Είναι η πρώτη μέρα σήμερα, κοιτάξτε. Δεν είναι πολύ δύσκολο να το συνηθίσει κανείς, με την έννοια ότι ο σκοπός δεν είναι τι γράφει στην ταμπέλα, είναι αλλά το τι κάνεις. Και αυτό που κάνει κάποιος. Ή που θέλω εγώ να κάνω είναι να ενώσω τις δυνάμεις μου, όπως είπαμε χθες και με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, προς μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, η οποία θα δώσει την ευκαιρία στους πολίτες να απαλλαγούμε, και επιλέγω αυτή τη λέξη, να απαλλαγούμε από τη λέλαπα Μητσοτάκη. Δεν θεωρώ ότι μπορεί ο τόπος να αντέξει άλλη μια κυβέρνηση, είτε θα είναι τετραετίας είτε έστω και ένα χρόνο ακόμα Μητσοτάκη. Βλέπουμε ότι 5 οικογένειες, έτσι χοντρικά να σας το πω, έχουν πλουτίσει και 9,5 εκατομμύρια Έλληνες αγκομαχούν.
0: Πάντως, κύριε Χουρδάκη, κοινός παρανομαστής όλης της αντιπολίτευσης είναι αυτό που λέτε να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά στις δημοσκοπήσεις ο κόσμος φαίνεται ότι προτιμάει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ή δεν δίνει το ποσοστό της αυτοδυναμίας, έτσι, αλλά είναι στο 30% και στην τελευταία δημοσκόπηση της ΜΑΡΤ.
2: Κυρία Τσαμπάζη, οι δημοσκοπήσεις έχουν δύο εικόνες. Η μία εικόνα είναι ποιο κόμμα προτιμάται, όπου πράγματι εκεί η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί και είναι πρώτη, με διαφορά από τον όποιο δεύτερο, μακριά βέβαια από την αυτοδυναμία. Υπάρχει και η ερώτηση στη δημοσκόπηση, χρειάζεται ο τόπος αλλαγή, όπου εκεί πέρα βλέπουμε ότι το ποσοστό που δεν ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, το 75-80%, θεωρεί αδύρυτη ανάγκη το να υπάρξει μια αλλαγή. Αυτή την αλλαγή θέλουμε να επιτύχουμε στο ΠΑΣΟΚ. Αυτή την αλλαγή έχει ανάγκη ο τόπος, και σε αυτή την αλλαγή ήρθα και εγώ να ενώσω τις δυνάμεις μου.
1: Με το που φύγατε από τους δημοκράτες ακούγονταν οι φήμες, δεν σας εξέφραζαν οι δημοκράτες.
0: Χθες να πούμε ότι υπήρχε και μια ακόμη αποχώρηση από το κόμμα του κυρίου Κασολάκη, της κυρίας Κοροβέση.
2: Ήταν η αντιπρόεδρος του κόμματος.
0: Αντιπρόεδρος, άφησε και διάφορες αιχμές. Να πούμε ότι η κυρία Κοροβέση ορκίστηκε πρόσφατα και βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου, και μετά ανεξαρτητοποιήθηκε και μετά αποχώρησε από το.
2: Δεν είναι μόνο η κυρία Κοροβέση, ούτε η δική μου αποχώρηση, κύριε Χατζημίση. Είχε προηγηθεί την ίδια μία μέρα πριν της κυρίας Τζάκρη, ενδιάμεσα έφυγε η κυρία Πούλου, έχει φύγει ο διευθυντής του κόμματος, έχουν φύγει πολύ σημαντικά στελέχη. Οι περισσότεροι έχουμε επιλέξει να το κάνουμε αυτό με έναν τρόπο πάρα πολύ ήπιο και πολιτισμένο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν πάρα πολύ σημαντικές διαφωνίες. Οπότε στο ερώτημά σας αν με εξέφραζε ή όχι, να σας πω ότι μπήκα σε αυτή την προσπάθεια με το Στέφανο Κασελάκη, τους δημοκράτες όπως και το κίνημα Δημοκράτες όπως λεγόταν στην αρχή, πιστεύοντας ότι θα είναι κάτι διαφορετικό, φρέσκο για το καλό της χώρας και της αλλαγής. Διαψεύστηκα, ο καθένας μαθαίνει από τις επιλογές του. Ελπίζω τώρα και έχω την βεβαιότητα και ήδη το βλέπω με τον τρόπο που είδα ότι λειτουργεί το ΠΑΣΟΚ και το πόσο οργανωμένα είναι οι δομές του, και το τι ενημέρωση έχω λάβει, ας πούμε, από χθες μέχρι σήμερα. Μου είναι κάτι πρωτόγνωρο.
0: Καλά, τώρα δεν συγκρίνεται τα δύο κόμματα. Το ένα έχει μια τεράστια ιστορία πίσω του. Οι δημοκράτες είναι.
2: Να σας πω όμως κάτι. Ναι. Το ότι κάποιος έχει ιστορία ή παρελθόν δεν σημαίνει ότι εξακολουθεί και είναι οργανωμένος ή ότι έχει κερδίσει από την εμπειρία του. Μπορεί να είναι κάποιος για πολλά χρόνια και απλώς να βράζει στο ζουμί του. Βλέπω λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ανήκει στην κατηγορία την δεύτερη, αλλά βελτιώνεται διαρκώς, και πιστεύω ότι θα, με την υποβοήθηση στο κοινοβουλευτικό έργο, και η δική μου δουλειά θα γίνει πολύ καλύτερη και πολύ μεγενθυμένη.
0: Εγώ επιμένω στο ερώτημα του Χρήστου.
1: Τι σας οδήγησε, ναι, να ενταχθείτε,
0: δηλαδή, γιατί
1: στο ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι,
2: μα
0: δεν
2: δε σας το απάντησα.
0: Γιατί
2: ότι
0: φύγατε
2: όλα...
0: από τους δημοκράτες, δηλαδή λένε κάποιοι ότι έχει αλλάξει πολιτική κατεύθυνση ο Στέφανος Κασελάκης.
2: Αυτό σας είπα, ότι ήταν,
0: ναι,
2: είναι διαφορετικό, το θέλετε τα λιράκια.
0: Ναι, το θέλω λίγο πιο καθαρό.
2: Λοιπόν, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, ούτε αιματηρές, ας πούμε, λεπτομέρειες και γεγονότα επιπεράτα. Θα σας πω όμως το εξής. Όταν είσαι σε έναν οργανισμό που πρέπει να μιλάει το εκτελεστικό γραφείο και να παίρνει μια απόφαση, περιμένεις αυτή η απόφαση να υλοποιηθεί ή να αλλάξει. Αλλά να αλλάξει επίσημα. Και όχι άλλα λέμε το πρωί και άλλα γίνονται το βράδυ και άλλα ανακοινώνονται την άλλη μέρα. Το κερασάκι στην τούρτα για πάρα πολλούς που έφυγαν ήταν ο αγώνας αντισφαίρησης μεταξύ του Κασελάκη και του Γεωργιάδη, αλλά και χωρίς αυτό νομίζω ότι ήταν ήδη σαφές ότι το στίγμα δεν ήταν αυτό που έπρεπε να είναι. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα γιατί έφυγε ο Χουρδάκης από το κόμμα του Κασελάκη, και αν θέλετε ακόμα και το γεγονός ότι αναφερόμαστε σε κόμμα Κασελάκη ή σε κόμμα Τσίπρα ή σε κόμμα Κωνσταντοπούλου ή σε κόμμα Βελόπουλου είναι προβληματικό. Εμένα τουλάχιστον με ενοχλούσε και χαίρομαι τώρα που δεν λέμε κόμμα Ανδρουλάκη αλλά λέμε Πασόκ. Πραγματικά υπάρχει διαφορά σε αυτό, με την έννοια ότι υπάρχει μια δομή, η οποία αυτή η δομή οργανωμένη μπορεί να βοηθήσει και να φέρει την αλλαγή. Εγώ μετά από την συνέντευξή μου εδώ πέρα θα συναντηθώ με τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ήδη από χθες έχω ξεκινήσει η ενημέρωση και θέλω να σας πω ότι είναι εντυπωσιακό το πόσοι άνθρωποι εργάζονται εθελοντικά και συνεισφέρουν τα ταλέντα τους στο ΠΑΣΟΚ, και αυτή τη στιγμή αυτή η προσφορά είναι δυσανάλογη με τα δημοσκοπικά αποτυπώματα. Mm. Είμαι βέβαιος ότι όλοι θα ενώσουμε δυνάμεις για να αλλάξει και να βελτιωθεί αυτό.
0: Μάλιστα. Γιατί επιλέξατε τώρα να πάτε στο ΠΑΣΟΚ, δεν περιμένατε ας πούμε να περάσει το καλοκαίρι, λέω εγώ.
2: Σαν προσωπικότητα μου αρέσει τα πράγματα να, αυτό μπορείς να κάνεις σήμερα να μην το αφήνεις για αύριο. Νομίζω το κάνω σε όλες μου τις καθημερινότητες. Από την άλλη, ξέρετε, είτε αν έχεις πάρει μια απόφαση, δεν είναι πάντα σωστό να βλέπεις τι είναι το προτιμότερο για σένα, αλλά το τι είναι το προτιμότερο για την απόφαση αυτή. Και αυτό που εξυπηρετεί η απόφαση η δική μου με τη χθεσινή ανακοίνωση από τον κύριο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ αν θέλετε εξυπηρετεί, είναι ότι άμεσα ενημερώνω τον κόσμο ότι υπάρχει ακόμα ένας άνθρωπος που ενώνει τις δυνάμεις του με αυτό το κόμμα. Και ότι ήδη ξεκινάω αυτή που σας είπα την περιοδία ή τον μπαράζ ενημερώσεων για να μπορέσω και εγώ στο δυνατόν πιο γρήγορα να ενσωματωθώ.

0: Φαινόταν ευσβησμένη, μπαίνει ένας κάτοικος να πάει προς το δάσος κάτι, να μαζέψει ένα ζώο, δεν ξέρω τι. Πατάει πάνω στο έδαφος που νόμιζε ότι είναι στέρεο, ήταν τα φύλλα που από κάτω καίγονταν και ο άνθρωπος βυθίστηκε μέσα σε αυτό το έδαφος και κάηκε σχεδόν μέχρι τη μέση. Ο κύριος Καραγιάννης είναι διευθύνων σύμβουλος του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών στην Ακαδημία της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Καραγιάννη.
1: Καλή σας μέρα κύριε Πετρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους συνεργάτες και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, στο Κέντρο Έρευνας Φυσικών Καταστροφών, νομίζω αυτά είναι τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείστε. Σας εκπλήσει όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει στην Ευρώπη ή ήταν αναμενόμενη?
1: Κοιτάξτε, δεδομένη της κλιματικής αλλαγής καθόλου. Δηλαδή δεν με εκπλήσει καθόλου. Στις δύο χώρες, την Γαλλία και την Ισπανία, έχει καεί έκταση περίπου ίση με την μισή εύβοια και έχουν εκενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Πληθυσμός δηλαδή περίπου ίσο με τις Πάτρας και του Ηρακλείου μαζί. Το εντυπωσιακό, αν και εν τέλει καθόλου πηγή έκπληξης, είναι ότι αυτό συμβαίνει στις χώρες με τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη.
0: Η Γαλλία και η Ισπανία λέτε?
1: Ναι, στη Γαλλία και την Ισπανία. Στη Γαλλία, η οποία φημίζεται για τις τακτικές δασοπυρόσβεσης που χρησιμοποιεί, ήταν από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποίησε το αντίπυρ, από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποίησε το επιβραδυτικό. Στη Γαλλία, που φημίζεται για τον επιχειρησιακό και τακτικό σχεδιασμό της στην διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Στην Ισπανία, η οποία φημίζεται πανευρωπαϊκά για το πώς ενσωματώνει την επιστήμη της δασολογίας στην δασοπυρόσβεση. Τους λείπουν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα? Σίγουρα όχι. Η Γαλλία για πρώτη φορά έκανε ρήψη με αεροπλάνο Airbus A400, που είναι ένα τεράστιο μεταγωγικό που μπορεί να μεταφέρει μέχρι και 20.000 λίτρα επιβραδυτικού υγρού. 20.000 λίτρα είναι ένα μικρό βιοφόρο.
0: Τα δικά μας αεροπλάνα, για μέτρο σύγκρουση το λέω έτσι, πόσο επιβραδυτικό αναπτύσσει έχουν?
1: Η Ελλάδα χρησιμοποιεί τα Καναντέρ 2.15 και 4.15. Το 4.15 είναι μεγαλύτερο, αν θυμάμαι καλά, μεταφέρει 6.000 έως 7.000 λίτρα νερό. Αλλά πολύ σημαντική, πολύ αξιόπιστα είναι επίσης και τα Σικόρσκι, τα οποία έχουν καλύτερα χαρακτηριστικά ρήψης, αν θέλετε, και έχουν δυνατότητα να μεταφέρουν 9.000 λίτρα.
0: Άρα αυτό το Airbus είναι περίπου νερό, σαν τρία Καναντέρ έτσι και δύο Σικόρσκι και βάλε.
1: Ναι, αλλά το μέγεθος παίζει ρόλο μέχρι σε ενός σημείου. Δηλαδή ένα τόσο μεγάλο αεροσκάφος δεν είναι τόσο ευκίνητο. Άρα μπορεί να ρίξει σε επίπεδες εκτάσεις. Στο ανάγλυφο της Ελλάδας δεν θα ήταν κατάλληλο και οι Γάλλοι δεν το χρησιμοποιούν σε περιοχές όπου έχουν ανάγλυφο
0: κορφές και τέτοια.
1: Το δικό μας, μπράβο, ακριβώς. Το χρησιμοποιούν σε επίπεδες εκτάσεις, οι οποίες στην Ελλάδα σπανίζουν ως επιτοπλίστο.
0: Γιατί είναι κάμπος. Τα δάση μας είναι ορεινά.
1: Ακριβώς.
0: Λέτε λοιπόν, παρά τη τεχνογνωσία, παρά τις καινοτομίες που ήδη έχουν βρει και εφαρμόζουν, πάλι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Εντάξει, ίσως έχουν σώσει αρκετό δάσος που να μην το ξέρουμε τώρα, αλλά δεν μπορούν να σβήσουν τη φωτιά.
1: Ασφαλώς και έχουν σώσει αρκετό δάσος και ασφαλώς έχουν κρατήσει την φωτιά έξω από τον Μπορντό. Η επιτυχία του να κρατήσουν την φωτιά έξω από τον Μπορντό δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Είναι τεράστιο επίτευγμα. Τι έχει συμβεί όμως? Ακούγεται κλισέ, αλλά είναι κλιματική αλλαγή. Ας θυμηθούμε ότι τις προηγούμενες μέρες, μέχρι πριν από ένα μήνα περίπου, η ίδια περιοχή ακριβώς είχε έναν από τους χειρότερους καύσωνες στην πρόσφατη ιστορία της. Η ίδια περιοχή στη Γαλλία, η ίδια περιοχή στην Ισπανία. Το βλέπαμε στις ειδήσεις. Μάλιστα, είχα ταξιδέψει και κοντά στον Μπορντό, γιατί διδάσκω σε ένα πανεπιστήμιο εκεί. Και όντως είχαν τέτοιο καιρό. Επομένως, όλη αυτή η περίοδος της ξηρασίας σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες προδιαθέτει, αν θέλετε, δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες οι οποίες θα δημιουργήσουν μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Όταν έρχονται και ισχυροί άνεμοι, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Και με την κλιματική αλλαγή, αυτά τα φαινόμενα θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε είναι ότι οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελεγχθούν. Γιατί εξαιτίας της πολύ μεγάλης ενέργειας που εκλείεται. Όταν μια πυρκαγιά αρχίζει και εκλεί πολύ μεγάλη ποσότητα ενέργειας, όταν φερρυπίνει οι φλόγες, το ύψος των φλογών είναι μεγαλύτερο των 4 περίπου μέτρων, ή όταν βλέπουμε την στήλη συναγωγής, αυτό το πράγμα φαίνεται να ανεβαίνει ο καπνός ψηλά σαν να είναι από καμινάδα. Αυτό σημαίνει ότι η πυρκαγιά αρχίζει και δημιουργεί τοπικά δικό της καιρό. Και γίνεται εξαιρετικά δύσκολος ο έλεγχος της. Επομένως δεν είναι τόσο απλό. Ωραία. Η συναγωγική αυτή στήλη και σε συνδυασμό με την ξηρή βλάστηση και τους ανέμους προφανώς μεταδίδει την πυρκαγιά. Και έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις σε όλη την Ευρώπη πυρκαγιές να πηδάνε αντιπυρικές ζώνες 100 μέτρων και πλέον. Και εξαιτίας των καυτρών.
0: Που καλά, τα 100 μέτρα νομίζω στις μεγάλες πυρκαγιές είναι λίγα, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Γιατί και οι καύτρες σηκώνονται με τη συναγωγική στήλη, μεταφέρονται με τον αέρα και κάθονται πιο μπροστά και μεταφέρουν τη φωτιά πιο μπροστά, δημιουργώντας αυτό που λέμε την κυλίδωση, αλλά και το νέφος αυτό, αν συνεχίσει, αν δεν κατασβεστεί η πυρκαγιά και συνεχίσει να υπάρχει αυτό το νέφος, κάποια στιγμή δημιουργεί και κεραυνούς. Μάλιστα. Μπροστά από το μέτωπο της πυρκαγιάς.
0: Άρα, κύριε Καραγιάννη, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε πλέον καλά σε όλο τον κόσμο, αλλά και ειδικά στην Ευρώπη, κάτω από τις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική κρίση και η αδυναμία να ληφθούν μέτρα και γενναία και διάρκειας.
1: Είπατε κάτι πολύ σωστό. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές. Σε μία μελέτη που κάναμε με τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Κώστα Συνολάκη και καθηγητή φυσικών καταστροφών, είδαμε την εξέλιξη των φαινομένων των δασικών πυρκαγιών σε όλο τον κόσμο και πώς αυτό αλλάζει με δεδομένη την κλιματική αλλαγή και πώς τα μέτρα πρόληψης και καταστολής πρέπει να διαφοροποιηθούν. Και ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι η πρόληψη ξεκινάει από τον πολίτη. Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μάθουμε σαν πολίτες να προστατευόμαστε. Ένα χαρακτηριστικό συμβάν έρχεται από την πυρκαγιά που έγινε πρόπερση, αν θυμάμαι καλά. Πριν από 3 χρόνια, στην Λαχάινα, στην Χαβάη. Η οποία είχε χαρακτηριστικά πολύ ίδια με το δικό μας μάτι. Μια πυρκαγιά που ξεκίνησε κοντά σε αστικό ιστό, με ξερή βλάστηση, ισχυρούς ανέμους και έκαψε όλο τον τουριστικό οικισμό της Λαχάινα, τον ιστορικό οικισμό της Λαχάινα, και πέθαναν 100 άνθρωποι στη Χαβάη. Χαρακτηριστικό λοιπόν σε αυτή την τραγωδία είναι η περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος είχε ανακαινήσει πρόσφατα το σπίτι του και είχε πάρει όλα τα μέτρα προστασίας που συνιστά και η πυροσβεστική υπηρεσία στην Ελλάδα. Είχε απομακρύνει τα δέντρα από το σπίτι του, είχε καθαρίσει τα ξερά χόρτα, δεν υπήρχε βλάστηση κοντά στο σπίτι του, είχε χτίσει με σχετικά πυράντοχα υλικά, όχι τίποτα το θεαματικό, αλλά σχετικά πυράντοχα υλικά. Και είναι χαρακτηριστική, κύριε Πετρόπουλε, μια αεροφωτογραφία που δείχνει την κόκκινη στέγη του σπιτιού του ανθρώπου, το οποίο είναι άθικτο, και γύρω μαυρίλα. Έχουν καεί τα πάντα γύρω του και έχει επιβιώσει μόνο το σπίτι του. Γιατί πήρε ακριβώς αυτά τα μέτρα. Έκανε ακριβώς αυτό που είπε. Έμαθε να ζει με την πυρκαγιά.
0: Καλά, κύριε Καραγιάννη, αυτό επειδή τώρα οι δημοσιογράφοι πάμε σε φωτιές και τα λοιπά, εγώ το έχω δει αρκετές φορές να συμβαίνει. Αν θυμάστε, υπήρξε μια φωτιά που έκοψε την παλιά Πεντέλη κάποτε. Όλα τα μαγαζιά της παλιάς Πεντέλης. Εκτός από έναν, ο οποίος καθάρισε το μαγαζί γύρω-γύρω και είπε σε αυτούς που καθαρίζανε: «Δεν καθαρίζεται και το δάσος πίσω μου». Και τον κοροϊδεύανε ότι έδωσε πολλά λεφτά. Και όταν ήρθε η φωτιά, ήταν η μόνη επιχείρηση που δεν κάηκε, γιατί είχε καθαρίσει το δάσος.
1: Ακριβώς. Και πόσα λεφτά γλίτωσε ο άνθρωπος. Το λέω γιατί στην αντιμετώπιση καταστροφών, ένα αξίωμα, αν θέλετε, ένα ρητό που λέμε, είναι ότι αν πιστεύετε, λέει, ότι η πρόληψη είναι ακριβή, περιμένετε όταν θα χρειαστεί να πληρώσετε την αποκατάσταση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Η πρόληψη, λοιπόν, κοστίζει 4 φορές λιγότερο. 6 φορές λιγότερο κατά μέσον όρο στην Ευρώπη.
0: Καλά, λέτε λίγα, αλλά εντάξει. Θέλω να, το παράδειγμα του σπιτιού που είπατε δεν είναι 6 φορές.
1: Ναι, σίγουρα. σίγουρα. Αλλά μεσοσταθμικά, στατιστικά είναι κάπου τόσο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ είναι το κοινωνικό κόστος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ασφαλώς. Εγώ σας ευχαριστώ. Χαιρετώ.
0: Χαίρετε. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών στην Ακαδημία της Αθήνας. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κίνδυνο της πυρκαγιάς και θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε και λίγο πιο έξυπνα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στο δικό μου το χωριό, δεν έχω γεννηθεί εκεί, αλλά εντάξει, λέμε χωριά των γονιών μας. Μεγάλωναν οι άνθρωποι γιατί δεν υπήρχε το κλαράκι μες στο χωριό. Γιατί υπήρχε φτώχεια και τα βάζανε στο φούρνο, στη σόμπα να ζεσταθούν κτλ. Ούτε κλαράκι. Με όλες αυτές τις δεκαετίες, με την αστιφιλία κτλ., το δάσος έχει μπει μέσα στο χωριό. Υπάρχουν σπίτια που το δάσος τα κρύβει. Αλλά το δάσος αυτό είναι κουμαριές και ένα άλλο τοπικό είδος, το οποίο έχει δική του υγρασία και δεν είναι έφλεκτο. Έρχεται ο Αθηναίος και πάει έξω στον κήπο του και φυτεύει πεύκο. Που είναι ωραία καύσιμη ύλη. Και δεν μπορείς και να το κόψεις. Δεν σε αφήνει το δασαρχείο.

Αυτό που σας είπα ήταν ένα απλό παράδειγμα κοινής λογικής, ότι μερικά πράγματα δεν χρειάζεται να έχεις πάει στο πανεπιστήμιο για να. Η ζωή από μόνη της σου δίνει τον οδηγό. Όπως ότι πρέπει να καθαρίζεις γύρω-γύρω το οικοπαιδό σου. Ότι δεν μπορείς να βάζεις δέντρα τα οποία να κουμπάνε πάνω στη στέγη του σπιτιού σου. Ωραία είναι η δροσιά, αλλά τι να κάνουμε, είναι επικίνδυνη και για σένα και για τους άλλους. Καλά και δεν συζητάω ότι δεν βάζουμε φωτιά στο δάσος να κάνουμε μπάρμπι και εργασίες και τα λοιπά που έχουν πιάσει πάρα πολλές φωτιές και εξακολουθούν να μπαίνουν γιατί κάποιος πιστεύει ότι άσε το έχω, τι το έχεις φίλε και άμα δεν το έχεις θα το μάθουμε στην πράξη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ώρα αποφάσεων για το μέλλον του Κυπριακού. Ολοκληρώθηκε η κοινή συνάντηση Γκουτέρες Χριστοδουλίδη Ερχιουμάν. Προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι κατά την επίσκεψή του στο ποιητηρητικό φυλάκιο του νησιού. Αναφερόμενο στο μεταναστευτικό, Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα προς τα κυκλώματα διακινητών. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και θελοντές στην Πάρο. Δεν απειλούνται οικισμοί. Έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράβλων κοντά στον Μπορντό. Δραματική κατάσταση και στην Ισπανία. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, αντίπεινα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Άνοδος πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: 34 λεπτά, κυρίες και κύριοι, μετά τις 11, συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio, και λέτε να πάμε στην Σαντορίνη και θα συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων του Νησιού, τον κύριο Αντώνη Παγώνη. Καλημέρα κύριε Παγώνη, τι κάνετε?
1: Κύριε Πετρόπουλο, καλά εσείς?
0: Εδώ ζεσθενόμαστε, εσείς?
1: Απολαμβάνουμε την ωραία δροσιά των νησιών μας.
0: Σούπερ. Λοιπόν, κύριε Παγώνη, ακούμε πάρα πολλά φέτος παράπονα από μεγάλα νησιά όπως είναι το δικό σας και τη Μύκονο, για παράδειγμα λέω έτσι, ότι η κίνηση και το έξοδο που κάνουν οι επισκέπτες δεν είναι το αναμενόμενο. Ισχύει ή είναι η συνηθισμένη γκρίνια των ανθρώπων που σε μικρό χρονικό διάστημα περιμένουν τα έσοδά τους?
1: Νομίζω ότι είναι κάπου ενδιάμεσα. Σίγουρα αυτή τη στιγμή τα δύο νησιά, η Σαντορίνη και η Μύκονος, ειδικά η Σαντορίνη, είναι το νησί που μπορεί να βρει ένας επισκέπτης ό,τι πραγματικά τιμή θέλει. Είναι πραγματικά για όλα τα βαλάντια. Η ποσότητα των καταλυμάτων των οποίων υπάρχει δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να έχουν πάρα πολύ καλές και προνομιακές τιμές μέχρι την τελευταία στιγμή. Τώρα, αν μεταφερθούμε στην αντίπερα όχθη εκεί των επαγγελματιών, νομίζω ότι το κόστος πλέον της καθημερινότητας και τα έξοδα, όπως και η μεταφορά φόρων που έχει γίνει μόνο στον τουρισμό, φτάνει σε σημεία δυσβάστακτα για εμάς.
0: Υπάρχει περίπτωση περιοχές όπως η Σαντορίνη να πληρώνουν την ίδια τους τη φήμη, δηλαδή να δημιουργείται σε μικρό χρονικό διάστημα ένας τεράστιος αριθμός επισκεπτών, ο οποίος εντάξει πρέπει να κινηθεί στα ίδια σημεία, με αποτέλεσμα όλο αυτό να κυκλοφοριακό στα σοκάκια, στην Ία, στη χώρα, στις παραλίες, δεν έχει και πολύ Σαντορίνη. Υπάρχει περίπτωση να είναι θύμα του εαυτού της?
1: Κοιτάξτε, όχι. Εμείς, η χώρα μας είναι θύμα του κακού της εαυτού συνολικά. Η χώρα μας, ό,τι πραγματικά πηγαίνει καλά και βάζοντας, θα πω εγώ για το νησί της Μυκόνου πρώτα απ' όλα, γιατί είναι ένα νησί θεωρώ σημαία για την Ελλάδα, και μετά η Σαντορίνη, προσπαθούμε να υποβαθμίσουμε τι είναι. Ξέρετε κάτι κύριε Πετρόπουλε, σε ποιο τουριστικό μέρος στον πλανήτη δεν υπάρχει κίνηση κόσμου? Και να πω εγώ κάτι άλλο. Ποιος θέλει να πάει κάπου και να μην έχει επισκέπτες? Το ότι θα πρέπει οι ροές να είναι σωστές και λογικές, νομίζω

0: μέσα μαζικής ενημέρωσης και ανεβάζουν Instagram vs πραγματικότητα, που καταλαβαίνετε και εσείς ως επισκέπτης της Σαντορίνης, από όσο γνωρίζω, και ως ένας άνθρωπος που παραπάτε το νησί, ότι είναι ουτοπία. Έτσι, σε ένα στενό, αν μπούμε 10 άνθρωποι να βγάλουμε μία φωτογραφία, θα περιμένουμε στην ουρά. Και εγώ, όταν είχα πάει στη Ρώμη, περίμενα 3 ώρες για να μπω στο Βατικανό. Ήξερα όμως ότι θα περιμένω για να πάω να δω κάτι μοναδικό. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Uh-huh. Ένα στενό για μία φωτογραφία που είναι 10
1: τετραγωνικά. Κύριε Παγώνη, άρα δεν πιστεύετε ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να το δείτε και οι επαγγελματίες και η πολιτεία το θέμα της συγκέντρωσης τουριστών στο ίδιο χρονικό διάστημα σε διάφορες περιοχές?
0: Μα δεν υπάρχει συγκέντρωση, και σας λέω, οι συγκεκριμένες φωτογραφίες που ανεβάζουν.
1: Θεωρείτε, εντάξει, okay, αν πιστεύετε ότι. Εγώ τώρα δεν μιλάω για τις φωτογραφίες αυτές όμως. Δηλαδή,
0: γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπήρχε. Γι' αυτό δόθηκε και η λύση με τον Bertha Location, γιατί δεν μπορεί να έχει 25.000 επισκέπτες σαν την κρουαζιέρα, αλλά οι επιστήμονες δήλωσαν ότι μπορεί να έχει 8.000 και σε διαφορετικά time slots. Όλα αυτά είναι πράγματα της εξέλιξης, γιατί ο ελληνικός τουρισμός από το 2015 μέχρι το 2026 έχει αλλάξει πάρα πολύ. Όμως, καταλαβαίνετε και εμείς, επειδή είστε ένας δημοσιογράφος που πάντα μιλάτε σφαιρικά, και αυτό νομίζω είναι πραγματικά προτέρημά σας, είναι αλήθεια ότι προσπαθούμε ως χώρα, αν κάτι είναι μοναδικό και πάει καλά, να προσπαθήσουμε να δούμε το πρόβλημά του. Πού δεν υπάρχει συνωστισμός? Στην Ακρόπολη μας δεν υπάρχει συνωστισμός? Υπάρχει. Mm-hmm. Όμως υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος τουρίστας και να μην επισκεφθεί την Ακρόπολη? Για μένα, πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος θα έρθει στην Αθήνα και δεν επισκεφθεί την Ακρόπολη, όσο και ουρά να έχει. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να βρίσκουμε συνολικά λύσεις, mm-hmm. όλοι να βλέπουμε εσωτερικά τα προβλήματά μας και να διαφημίζουμε τα καλώς έχει των προορισμών μας.
1: Να, καμία αντίρρηση. Αυτό συζητάμε. Αν πρέπει να δούμε, αν θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε, ή αν όλα καλώς. Στην προκειμένη περίπτωση, μιας και μιλάμε για τη Σαντορίνη, δική μου γνώμη τώρα, δεν είμαι ειδικός όμως, είναι ότι εντάξει, μαζεύονται όλοι στην Ία και στην πλαγιά για τα ηλιοβασιλέματα κτλ. Αλλά το υπόλοιπο νησί, ένας τρομερός θησαυρός, ο οποίος δεν είναι σταγραμμικός αλλά είναι πραγματικός. Δηλαδή τα χωριά του πέρα, διάφοροι οικισμοί που δεν είναι πάνω στη θάλασσα, αλλά είναι καταπληκτική.
0: Ξέρετε, η Σαντορίνη είναι ο προορισμός με τους περισσότερους αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους στην Ελλάδα, ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν η αρχαία πόλη του Ακρωτηρίου, ότι υπάρχουν δύο μοναδικά μουσεία, άρα αυτά μαζί με τα που προϊόντα και, όπως είπατε και εσείς, τα παραδοσιακά χωριά συμπληρώνουν ένα τέλειο αποτέλεσμα. Εγώ, όπως
1: καλά, ο οικισμός στο Ακρωτήρι είναι εμπειρία επίσκεψης τώρα, δεν το συζητάω.
0: Δραματικά, δηλαδή είναι κάτι μοναδικό για τη χώρα μας, έτσι. Όπως και ο Αμπελώνας είναι κάτι μοναδικό για τη χώρα μας. Ένας αρχαίγονος Αμπελώνας, ο οποίος με τη φιλοξίδα δεν πέθανε, είναι ο μόνος Αμπελώνας.
1: Εντάξει, δεν λέω όχι, αλλά είναι ένας Αμπελώνας. Το Ακρωτήρι όμως είναι πραγματικά εντυπωσιακό, έτσι. Δηλαδή δεν περιμένεις ποτέ αυτό που θα δεις.
0: Και το νέο μουσείο Σταφυρά πραγματικά έχει εντυπωσιακά εκθέματα, και αυτό πραγματικά είναι το μελανό σημείο που έχουμε εμείς όλοι ως προορισμοί, ότι αυτοί οι πολιτιστικοί χώροι θα πρέπει πραγματικά να διαφημιστούν πολύ περισσότερο και από εμάς τους ίδιους.
1: Ναι. Λοιπόν, σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Εντάξει, η Σαντορίνη ήταν από τους πρώτους προορισμούς στην Ελλάδα που ανέβηκε πάρα πολύ γρήγορα. Έγινε και αυτή η περίφημη ταινία. Έχει και αυτό το καταπληκτικό τοπίο. Το ηλιάτομά της το έκανε προτέρημα, τις συνέπειες δηλαδή του ηφαιστείου και των σεισμών. Αλλά νομίζω και εγώ ότι κάπως θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο που έχετε δίκιο, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Αλλά με τις κρουαζιέρες είπατε έναν, για να αποφεύγει το συνωστισμό.
0: Ο τρόπος αυτός έχει βρεθεί και λειτουργεί ήδη. Όποιος επισκέπτεται τη Σαντορίνη, νομίζω ότι εικόνες όπως τις φαντάζεται δεν μπορεί να δει. Το ευχάριστο είναι ότι η Σαντορίνη είναι στις πρώτες επιλογές των Ελλήνων επισκεπτών, και αυτό μας ευχαριστεί πάρα πολύ. Η Σαντορίνη, η φήμη που υπήρχε ότι είναι ένα ακριβό νησί και μη προσιτό, δεν υπάρχει πλέον. Μπορεί να βρεις πάρα πολύ φτηνά καταλήμματα.
1: Εγώ δεν ξέρω, έχω να έρθω χρόνια, αλλά κατάσταση. Όχι και πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι Μύκονος τώρα, ούτε για αστείο δεν είναι Μύκονος. Αν θέλεις.
0: Να είμαστε και τίμοι, επειδή δεν θέλω να. Η Μύκονος είναι ένα μοναδικό νησί.
1: Όχι για τα έξοδα, λέω, για τα κόστη, λέω τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: αν θες να δώσεις 15 ευρώ στην καλτέρα.

0: να πιει κρασί, υπάρχει κάποιο να στα πάρει. Αλλά αν θε να περάσει και με νορμάλ ποσά, και αυτό γίνεται.
1: Είναι ένα μοναδικό νησί Σαντορίνη για όλα τα παλάτια και για όλους τους επισκέπτες. Θεωρώ ότι για άλλη μια φορά ο ελληνικός τουρισμός θα τιμήσει τη Σαντορίνη και εμείς θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε και να μπορέσουμε να δείξουμε τι σημαίνει Κυκλαδίτη και φιλοξενία και Σαντορίνη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι ευχόμαστε. Μια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ο κύριος Παγώνης, ο πρόεδρος της ξενοδόχων Σαντορίνης. Εντάξει, τώρα δεν γίνεται να θες να πας τον Αύγουστο ή και τέλη Ιουλίου διακοπές σε τόσο δημοφιλείς προορισμούς. Και στο δημοφιλείς εννοώ και το Βατικανό που είπε. Και τη Σαντορίνη, έτσι, γιατί και έξω τα πάμε, τα ίδια είναι. Μπορείς τώρα να πας στη Βενετία και να περάσεις απέναντι από τη μια ύφερα από την άλλη για να μην περιμένεις ουρά, να ανάψεις το φανάρι. Μπορείς να πας, ξέρω εγώ, ας πούμε τώρα στη Βενετία να μπεις στη γόνδολα και να μην έχεις πάρει μαζί σου άρνικα. Θα σε τακούσει ο Βαρκάρης, είναι σίγουρο. Πρέπει μετά κάτι να κάποιος να το αντιμετωπίσεις.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Θοδωρή Βλάχο. Είναι ο προπονητής της Εθνικής Πόλο. Νομίζω ότι είναι μακράν, έτσι, με πολλή απόσταση από το δεύτερο. Ίσως των γυναικών τη συναγωνίζεται. Η πιο πετυχημένη εθνική ομάδα που έχουμε. Καλημέρα, κύριε Βλάχο, και πολλά συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα σας.
0: Κάνω λάθος? Δεν ξέρω για τις γυναίκες αν έχουν τους ίδιους τίτλους. Αλλιώς, σε επίπεδο εθνικών ομάδων, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη από την Εθνική Πόλο.
1: Δεν μετράω. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Δεν μετράω. Δεν ξέρω αν σου δίνω. Ίσως είναι πιο εύκολο για εσάς να τα ξέρετε αυτά. Δεν ξέρω ποιοι έχουν και πολλούς. Εντάξει, εμείς σε πολλά χρόνια.
0: Εθνική ομάδα σε ομαδικό άθλημα, με Ολυμπιακό μετάλλιο, παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, και αυτό να επαναλαμβάνεται. Και... εντάξει, δύσκολα δεν νομίζω. Ναι. Καλό είναι, δεν το λέμε για κακό.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Όχι, πιστεύω. Μας αρέσει εμείς να το ακούμε, δεν έχουμε θέμα.
0: Μάλιστα. Αυτή ήταν άλλη μια επιτυχία την οποία την περιμένατε. Δηλαδή, ξεκίνησε η ομάδα έχοντας σαν στόχο την πρώτη θέση, ή ήρθε στην πορεία παιχνίδι με το παιχνίδι?
1: Κοιτάξτε, αυτά έρχονται στην πορεία. Δεν μπορείς να πεις ότι θα πάω εκεί και θέλω και θα κατακτήσω την πρώτη θέση. Στόχος είναι πάντα η κορυφή. Όχι μόνο στις διοργάνωσεις και στις προηγούμενες, και θα είναι και στις επόμενες. Αλλά στη διάρκεια υπάρχουν μικρότεροι στόχοι που καθορίζουν το που μπορείς να φτάσεις. Παράδειγμα, το πρώτο παιχνίδι που ήταν προημιτελικός, προκρίθηκε σε μια λεπτομέρεια στο τέλος, σε μια άμυνα που βγάλουμε. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς με σιγουριά.
0: Αλλά
1: να
0: και από μια λεπτομέρεια έχετε χάσει τίτλους. Οπότε αυτά είναι δανεικά στον αθλητισμό, έτσι.
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Απλά δεν μπορείς από την αρχή να πεις, να σκεφτείς το τελευταίο παιχνίδι. Πρέπει να το χτίσεις αυτό την πορεία για να φτάσεις μέχρι το τέλος. Και μετά εκεί να ασχοληθείς με το τελευταίο παιχνίδι. Οπότε πάντα υπάρχουν μικρότεροι στόχοι στη διάρκεια μιας διοργάνωσης.
0: Μάλιστα. Βραχυπρόθεσμη είναι, πιο κοντινή, έτσι.
1: Ναι, εννοώ ότι σκαλοπάτια που πρέπει να τα ανέβεις για να φτάσεις στο τελικό και να διεκδικήσεις το τρόπαιο.
0: Κύριε Βλάχο, εσείς είστε από μικρό παιδί στο χώρο. Σας ικανοποιεί η ανάπτυξη του αθλήματος? Δηλαδή, μια χώρα που είναι περιτριγυρίζεται από θάλασσα κτλ. Έχει αναπτυγμένο το πόλο στις υποδομές τόσο όσο θα έπρεπε?
1: Ναι, με ικανοποιεί. Και τελευταία χρόνια είναι μεγάλη η πρόοδος που υπάρχει και σε αριθμό αθλητών που ασχολούνται με ενεργά δελτία, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα, και στο τι δουλειά γίνεται στα σωματεία, στα αθλητικά σωματεία που καταλαβαίνετε ότι δύσκολα τα βγάζουν πέρα, γιατί για όλους αυτούς τους λόγους που ξέρετε.
0: Νομίζω είναι και αυτό χρηματοδοτούμενο άθλημα. Δηλαδή, οι αθλητές πρέπει να πληρώνουν τη συνδρομή τους, έτσι.
1: Οι αθλητές τα πληρώνουν όλα. Όχι μόνο οι συνδρομήτες, πληρώνουν τις συνδρομήτες, τα ρούχα τους, πληρώνουν τα ταξίδια που πληρώνουν με την ομάδα για επίσημα πρωταθλήματα, όπως είναι και σε όλα τα αθλήματα. Πλέον οι χορηγοί είναι οι γονείς.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Έτσι γίνεται στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.
0: Το πόλο, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο αυξημένες απαιτήσεις ως προς την προπόνηση των αθλητών που νομίζω δεν μπορούν να έχουν επάγγελμα, το χαρακτηρίζεται ακόμα ερασιτεχνικό, έτσι?
1: Είναι ερασιτεχνικό. Είναι ερασιτέχνες, δεν είναι επαγγελματίες. Δουλεύουν όμως σαν επαγγελματίες. Ενώ δουλεύουν, απασχολούνται τόσες ώρες σαν να είναι επαγγελματίες. Δεν υπάρχει χρόνος όταν είσαι σε υψηλό επίπεδο και παίζεις σε μια ομάδα Α1 ή είσαι παίχτης της εθνικής ομάδος. Δεν υπάρχει χρόνος για να έχεις μια άλλη δουλειά και άλλη απασχόληση. Μόνο οι σπουδές, που και αυτές γίνονται, ξέρετε, καμιά φορά τώρα υπάρχουν και τα διαδικτυακά μαθήματα και διευκολύνουν κάπως των παιδιών την καθημερινότητα.
0: Σαν φοιτητές λέτε πια, έτσι, όταν γίνονται φοιτητές.
1: Ναι. Αλλά είναι πολλές οι ώρες, είναι ερασιτεχνικό, αλλά αμείβονται σαν ερασιτέχνες και δουλεύουν σαν επαγγελματίες.
0: Και τα αποτελέσματα πάντως είναι πολύ επαγγελματικά, πρέπει να πούμε.
1: Εντάξει, καλώς. Και στο τέλος μένει, αυτό μένει, η χαρά της νίκης, η αναγνώριση του πιο πολύ κόσμου για το τι προσπάθεια γίνεται, όχι μόνο για το αποτέλεσμα. Αυτό μένει, δεν μένει κάτι άλλο. Είναι το κουβαλάς για πάντα στη ζωή σου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλάχο, συγχαρητήρια, και ευχόμαστε σταθερότητα, γιατί είσαστε πολύ ψηλά, οπότε η σταθερότητα είναι καλή σε αυτή την περίπτωση.
1: Είναι η καλύτερη ευχή που μπορούσατε να μου δώσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συγχαρητήρια και πάλι. Και καλημερίζουμε και τον Στέλιο Αργυρόπουλο, βασικό στέλεχος και καλύτερος παίκτης του παγκόσμιου κυπέλου που είδαμε τώρα. Καλημέρα, κύριε Αργυρόπουλε.
2: Καλημέρα, γεια σας.
0: Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Εντάξει, σας θαυμάσαμε όλοι στο τελευταίο σουτ που χάρισε και τη νίκη. Μεγάλη ευθύνη, αλλά νομίζω ότι σε όλα τα αθλήματα τις μεγάλες ευθύνες τις παίρνουν μεγάλοι παίχτες.
2: Να είστε καλά. Μα, ήταν κάτι πολύ όμορφο και το ήμουνα και εγώ τυχερός που βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση και οι συμπαίκτες μου φρόντισαν να έχω τις καλύτερες συνθήκες. Να σουτάρω δηλαδή όσο πιο εύκολα γίνεται, οπότε είναι κάτι πολύ όμορφο.
0: Μάλιστα. Καλά, δεν είσαι αυτό. Ξέρετε τι λέγανε οι αρχαίοι για τους τυχερούς, έτσι. Ότι η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς.
2: Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς βέβαια είσαστε και ένας άνθρωπος πολύ χορτάτος από τίτλους, αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος ποτέ δεν χορταίνει, γιατί και με την Εθνική έχετε πολλά και Ολυμπιακά και Ευρωπαϊκά και σε επίπεδο συλλόγων είσαστε full. Αλλά νομίζω αυτή είναι η καρδιά των ανθρώπων που κάνουν αθλητισμό και εφόσον μπορούν, είναι ποτέ να μην ησυχάζουν.
2: Είναι κάτι που κυνηγάμε, η αλήθεια είναι. Όλοι αθλητές δεν προσπαθούμε να είμαστε ταπεινοί και να μην θέλουμε τα πάντα, αλλά μέσα στην πισίνα και μέσα στον αγώνα δεν υπάρχει αυτό, χάνεται. Όλοι οι προαθλητές νομίζω έτσι σκέφτονται, οπότε γι' αυτό πολεμάμε, για να μπορούμε να πανηγυρίζουμε και χρυσά μετάλλια με την εθνική ομάδα.
0: Μάλιστα. Κύριε Αργυρόπουλε, έλεγε νωρίτερα και ο προπονητής σας ότι πρέπει να προπονείστε σαν επαγγελματίες, αλλά αμείβεστε σαν ερασιτέχνες. Δεν ρωτάω το δικό σας το μισθό, αλλά γενικά στα σωματεία σας, πάνω κάτω, ποιες είναι οι αμοιβές ανθρώπων που πάνε σε Ολυμπιακούς, κερδίζουν μετάλλια κτλ.
2: Αρχικά στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδας τουλάχιστον και στις άλλες χώρες, όχι της Ελλάδας, δεν μπορούν όλοι οι αθλητές να ζήσουν από αυτό. Όχι, δεν μπορούν. Οι περισσότεροι αθλητές δεν ζουν από αυτό βασικά. Ένας αθλητής ο οποίος βρίσκεται στην εθνική ομάδα, θα εκπροσωπήσει τη χώρα τους Ολυμπιακούς Αγώνες κτλ. Ζει από αυτό, αλλά προφανώς δεν είναι λεφτά τα οποία μπορεί να αφήσει στην άκρη και να χτίσει το μέλλον του γύρω από αυτό. Μπορείς να ζεις, μπορείς να είσαι άνετος, προφανώς να εστιάσεις δηλαδή μόνο στο να είσαι πολίστας. Αλλά δεν μπορείς να. Επειδή αυτό το άθλημα έχει.
0: Όταν τελειώσετε τον αθλητισμό, δεν θα έχετε και ένα σπίτι, ακριβώς, δηλαδή από ακριβώς. Αυτό εννοείται, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Mm-hmm. Στην Α1, ας πούμε, παίκτες που παίζουν από τη μέση και κάτω, σε 12 ομάδες, από την 6η και κάτω, περίπου εκεί τα budget ποια είναι, έτσι, για να καταλάβουμε λίγο.
2: Νομίζω ότι τα budget είναι γύρω στα 80 με 90 χιλιάδες ευρώ για όλη την ομάδα.
0: Όπα, για όλοι.
2: Ναι, για όλη την ομάδα από κάτω, ναι, σίγουρα. Δηλαδή, νομίζω δεν κάνω και λάθος.
0: Και πόσους παίκτες έχει μια ομάδα με τους αναπληρωματικούς?
2: Έχει 15 παίκτες.
0: Δηλαδή, 15 παίκτες είναι τον προπονητή, είναι τα έξοδα να πληρωθούν διαιτητές, γήπεδα κτλ. Είναι το πολύ 100 χιλιάρικα ο προϋπολογισμός.
2: Ναι, και άντε να είναι λίγο παραπάνω. Και γι' αυτό οι αθλητές δουλεύουν, σπουδάζουν, αλλά ταυτόχρονα, όπως είπε και ο κ. Λάχος, επειδή το επίπεδο έχει ανέβει, οι περισσότεροι μπορούν να κάνουν και διπλές προπονήσεις και να φεύγουν να πάνε στη δουλειά τους.
0: Μάλιστα.
2: Ενδιάμεσα.
0: Άρα το βασικό και κίνητρο πάνω απ' όλα, έτσι, είναι η αγάπη, το πάθος.
2: Ακριβώς, το μόνο κίνητρο.
0: Αυτό που κάνει ο αθλητισμός, όχι μόνο στους φιλάθλους, γιατί και αυτοί οι παθιασμένοι τα κοιτάνε, και στους άλλους που παίζουν.
2: Ναι, ακριβώς έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Εσείς τώρα, κύριε Γυρόπουλη, είστε Φερεντσβάρος?
2: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν έχω δει και ποτέ, αλλά φαντάζομαι ότι επειδή στην Ουγγαρία είναι αλλιώς το άθλημα, παίζεται έτσι με γεμάτες εξέδρες, με φανατισμό κτλ. Έξω, είναι αυτό το κλίμα.
2: Είναι αυτό. Είναι ένα σπορ που το αγαπάνε πάρα πολύ και έχουν και πολύ παράδοση σε αυτό. Και δεν είναι η μισθή καλύτερη. Είναι ότι οι εγκαταστάσεις έχουν τις εγκαταστάσεις, έχουν τις υποδομές τους. Οι αθλητές όλοι έχουν το φαΐ τους από την πρώτη μέχρι την τελευταία ομάδα. Αυτά είναι τα σημαντικά κυρίως. Οι παροχές που έχουν οι αθλητές.
0: Μάλιστα. Εδώ στην Ελλάδα, μιας και αναφέρετε τις παροχές, κυρίως στις ακαδημίες υπάρχει αυτό το επίπεδο που θα έπρεπε. Υπάρχουν οι ώρες στα γήπεδα, για παράδειγμα, γιατί είναι κολυμβητήρα, πρέπει να δουλέψουν και για άλλες.
2: Δεν έχουμε πάρα πολύ καλές συνθήκες στα περισσότερα κολυμβητήρια, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις. Τα παιδιά συνήθως μια ομάδα 15 ατόμων, εφηβικών, παιδικών, θα μοιραστεί 2-3 διαδρομές, δηλαδή γύρω στα 5-7 μέτρα. Θα μπορέσουν να βάλουν το τέρμα στην πισίνα συγκεκριμένες ώρες μέσα στην εβδομάδα. Είναι πιο δύσκολο, αλλά σίγουρα γίνεται καλή δουλειά από ό,τι φαίνεται.
0: Μάλιστα. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος?
2: Καλά. Ο επόμενος στόχος είναι με την εθνική ομάδα η πρόκληση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Ωραία. Τώρα εντάξει, μας έχετε καλό μάθει. Τα θεωρούμε όλα δεδομένα, αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο στον αθλητισμό.
2: Μακάρι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή ξεκούραση από ό,τι ξέρω και μετά καλή προπόνηση. Γεια χαρά.
2: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Στέλιος Αργυρόπουλος, νομίζω είναι αρχηγός της Εθνικής, ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε το τελευταίο γκολ. Και στους πανηγυρισμούς ήταν πάρα πολύ ωραίος. Δηλαδή, έδειξε ένα ωραίο, ευχάριστο, χαρούμενο άνθρωπο. Θα μου πεις γιατί άλλοι ήταν στεναχωρημένοι. Είναι μερικοί που έχουν αυτή την ενέργεια διαφορετικά, το εκπέμπουνε.

Σε αυτό το άθλημα, κυρίες και κύριοι, που μια μεσαία ομάδα της Α1 έχει 80-90 χιλιάρικα προϋπολογισμό για όλους, ο Θοδωρής Βλάχος, ο προπονητής, με τον Ολυμπιακό το 16, το 18, το 19 πήρε Champions League. Και ένα Super Cup Ευρώπης. Τώρα μ' αρχίζουμε και μετράμε και τα μετάλλια με την εθνική. Είδατε, οι Αμερικάνοι το κάνουν στα αθλήματά τους. Όταν παίρνεις ένα πρωτάθλημα, σου δίνουν ένα δαχτυλίδι. Ο κύριος Βλάχος, αν έπαιρνε δαχτυλίδια για τα πρωταθλήματα, τα εθνικά που έχει πάρει και τα ευρωπαϊκά, θα βάζει και λίγα στα πόδια.

Μόνο με τη Φερετσβάρος έχει πάρει δύο πρωταθλήματα, ένα κύπελο, ένα Champions League, ένα Super κύπελο. Είχε πάρει νωρίτερα και πρωτάθλημα στην Κροατία με τη Ντουμπρόβνικ. Έχει πάρει και τρία με τον Ολυμπιακό, συγκύπελα στην Champions League.

Αλλά δεν γεμίζει εξέδρες αυτό το άθλημα και έτσι δεν τραβάει χορηγούς. Παρά το γεγονός ότι είναι και αρκετά εντυπωσιακό και έχει υψηλό επίπεδο τακτικής.

Να πούμε. Το καθυστερήσαμε. Λίγα ό,τι προλάβουμε από τα μηνύματα. Καλημέρα στην κυρία Βοθητή. Εδώ ένα φίλος μας λέει ότι στον Οροπό λέει είχαμε μέσα στο σπίτι τρία πεύκα. Το δασαρχείο άδεια για το ένα. Και μετά μας λέει μια παρανομία που κάναμε. Δεν είναι ωραία, τη λέω όμως δημόσια, γιατί δεν χρειάζεται κανείς να πιστεύει ότι αυτό είναι το σωστό. Να κάνουμε τα πράγματα παράνομα, έστω και αν έχουν μια λογική. Η κυρία Μαντλίν λέει ότι η κυρία στη Γαλλία μιλάει για τυρφώδη εδάφη. Είναι όταν καίγεται, λέει, το ίδιο το χώμα. Υπάρχει τέτοιο και στην Ελλάδα. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη. Συνεχίζουμε, κύριο Βαγγέλη. Ναι, όπως το ακούτε τώρα, έτσι θα συνεχιστεί και του χρόνου. Ο κύριος Μουτσινάς, αν δεν νοικιάζει, λέει, ξαπλώστρες, μπορείς να πετάς τα απορρίμματα στο κάδο του ενοικιαστή της επιχείρησης που έχει ξαπλώστρες. Ναι, γιατί όχι, δεν καταλαβαίνω γιατί όχι. Ο κάδος είναι δημόσιος χώρος.

Για τα ντρόν που λέγαμε ότι τα ρίχνουν οι Ουκρανοί με όπλο πολυβόλα, μάλλον λέει είναι κυνηγετικά φυσική γιατί βολεύει η διασπορά. Αλλά δεν είμαι ειδικός. Τι να σας πω, δεν μου φάνηκε κυνηγητικό. Όπως δεν μου φαίνεται και αυτός ο τρόπος για να ρίχνεις ντρόν. Δηλαδή μπορεί να δουλέψει, να σηκώσει κανένα δύο αεροπλάνα και να γίνει, αλλά φανταστείτε πόσα ντρόν μπορούν να φύγουν ταυτόχρονα αντίον μιας περιοχής. Η κυρία Λένα από τη Θεσσαλονίκη συμφωνεί ότι έχουμε θέμα στην τοπική αυτοδιοίκηση με το ανθρώπινο δυναμικό και όχι και με τους υπαλλήλους. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε τα υπόλοιπα. Να είστε καλά. Ευαγγελία Μπαλτατζή για τη συνέχεια. Τα λέμε πάλι αύριο. Χαίρετε. Ο Γιώργος Πίκουλας με τον κύριο Βραδέλη θα ακολουθήσουν γιατί το προσπαθούσαν καιρό να τις φάνε τη θέση. Μάλλον σήμερα τα καταφέραν.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Η προστασία των συνόρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, δεύτερη μέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι ουδέποτε η χώρα είχε τόσο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες, θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το φυλάκιο του νησιού ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Έστειλε επίσης μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι σήμερα η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίζουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, σημείωσε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία και το κύρος για να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά τα ελληνικά συμφέροντα. Ολοκληρώθηκε στη Λευκοσία η κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα συμπεράσματα που παρουσιάζει αυτήν την ώρα σε συνέντευξη τύπου ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, οπότε αναμένεται να φανεί αν υπάρχουν πραγματικές προϋποθέσεις επανεκκίνησης των συνομιλιών ή αν οι δύο πλευρές περιοριστούν στη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Πάρο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Η φωτιά έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 για την προληπτική εκένωση οικισμών στο νησί. Συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Παραμένουμε αισιόδοξοι, δεν εφησυχάζουμε, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Καλή είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Οι έρευνες στην υπόθεση Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι να οδηγηθούν όλοι οι δράστες στη δικαιοσύνη, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Σε 38χρονη Βρετανή ανήκει η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη πριν από 10 ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Βρετανή που φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικώς μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πρώτη εξέταση της σωρού δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα. Το εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρέθηκε η βαλίτσα είναι γνωστό στις αρχές ως σημείο που συχνάζουν χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Οι έρευνες της Ελλάς συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθήκων κάτω από τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της. Μερικά 24 ώρα κράτησε η αναστολή των αεροπορικών επιδρομών των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησε Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κατόπιν πως εξαπέλυσε μαζί με τη Σαουδική Αραβία βομβαρδισμούς στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκύμενων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Οι εξελίξεις πυροδότησαν ξανά άλμα των τιμών του πετρελαίου στις αγορές πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνελήφθη 46χρονος στο Άστρος Κοινουρίας για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Αφορμή στάθηκε βίντεο που τον δείχνει να μεταφέρει σκυλάκι δεμένο με σύρμα στο λαιμό σε κάδο απορριμμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ενίσχυση των βοριάδων, έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι προς το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, άνεμοι βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8, Μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Στέλιος Βραδέλης και ο Γιώργος Πίκουλας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.
8: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε

0: Οπα.
1: Τι έγινε, Νίκο?
2: Υπάρχουν και όρια στη σάτιρα, έτσι.
1: Δηλαδή
2: πες ό,τι θες για όποιον θες, αλλά όχι για τον Χουάν Ραμόν.
1: Το ρώτησα. Καλά. Θα σκεφτώ κάτι στα γρήγορα τώρα για να μην χαλάμε και τη ροή.
3: Πες κάτι άλλο.
1: Εντάξει, Ρένα μου.

0: άσμα. Και εντάξει, θα ήταν ευχή όλων να βρισκόμασταν σε κάποια παραλία. Έτσι, να το ευχαριστούμε. Αλλά όσοι βρίσκεστε σε παραλίες και μας ακούτε, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση. Όσοι πρόκειται να πάτε σε παραλίες.
1: Ο Δημήτρης Μετζέλος, όπα το Χουάν Ραμόν Ρότσα. Λίγα με το Χουάν Ραμόν τον Ρότσα, ε.
0: Τώρα κάποιος που ακούει το τραγούδι και ακούει Χουάν Ραμόν Ρότσα, Καραπιάλης κτλ., θα πρέπει να μπαίνει στο ChatGPT για να μαθαίνει τι είναι.
1: Εμείς πάλι όχι.
0: Εμείς όχι.
1: Γιατί τους έχουμε δει και live. Έτσι. Στα μικρά τα μας.
0: Σημάδεψαν τα μικρά τα μας αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
1: Καλό
0: 29
1: μεσημέρι.
0: Πλέον ο Ιούλιος.
1: Πάει ο Ιούλιος.
0: Πάει ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, αδέλφια. Άρχισε το άγχος της επιστροφής.
1: Της... Αν θα κίνησε την κακιά σκάλα, τι.
0: Από τώρα.
1: Πώς θα βγουν τα φροντιστήρια.
0: Δύο εβδομάδες για τις Παναγίας. Μετά τις Παναγίας, τέλος.
1: Γεια σας. Αυτά είναι. Έχουμε τα κύματα της επιστροφής. Δεν θέλουμε να είμαστε έτσι, να έχουμε μια αρνητική προσέγγιση, όχι, αλλά όχι. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι ρεαλιστικά. Λοιπόν, είμαστε 13 λεπτά μετά τις 12, χορταστικό διωράκι.
0: Εκτάκτος σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Από αύριο κανονικά.
1: Επειδή εσείς το ζητήσατε. Ε, ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση.
0: Θα τα τώρα αυτό εδώ πέρα η Ευαγγελία η καημένη που τρέχει με το χέρι της.
1: Ναι, ναι, καλή μας Ευαγγελία η Μπαλτατζή.
0: Περαστικά.
1: Περαστικά.
0: Αύριο όμως θα είναι εδώ.
1: Αύριο θα είναι εδώ. Και κάνουμε ένα έτσι χορταστικό διωράκι, το έχουμε και λέμε, με Στέλιο Βραδέλη.
0: Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
1: Έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας ο πρόεδρος Νίκος Τσιπουράκης.
0: Και θα το δούμε, εντάξει, έχει κάνει στροφή τώρα στην ποιότητα, λέει.
1: Πάει κουλτούρα τώρα, ο Νικολέξη έχει ακούει τώρα, έχετε ακούσματα πιο έτσι, άριες και τέτοια, γουστάρω. Λοιπόν, τι όμορφη αυτή η κυρία Ζαχαροπούλη που βλέπω. Στο Sky, μια σοπράνο, έτσι.
0: Από τον Τσιπλάκη στη Ζαχαροπούλου, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ποιότητα, δηλαδή, ναι. Ποιότητα, σοπράνο.
0: Ναι, τα
1: λέμε,
0: πάντρια,
1: ρε, φίλε. Δηλαδή, τα ωραία δεν πρέπει να τα λέμε.
0: Να
1: και να είναι και καλλιτέχνης, έτσι, σοβαρή, σοπράνο. Λοιπόν.
0: Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.
1: Εισαγωγή.
0: Ήρα Παρανίδου στα ωραία τραγούδια και συντονιστείτε οι φαν.
1: Ρακιτζίδικα σήμερα θα παίξουμε.
0: Θα πάμε, ναι, εντάξει. Έτσι, την τιμή και τη χαρά.
1: Δώσαμε μία πρόγευση χθες.
0: Μία εσάντς και
1: έτσι, μάγες, μία εσάντς, αλλά σήμερα θα ξεδιπλώσουμε όλο το παλμαρέ του Μιχάλη Ρακιτζή. Τα όμορφα έτσι τραγούδια που και αυτά στα μικρά τα μας συνόδευαν. Και μας την ψυχούλα πιο...
0: Και στα μεγαλά τα μας, έτσι.
1: Και στα μεγαλά τα μας, ναι. Σήμερα έχει δώσει beat πολύ ο Μιχάλης.
0: Σήμερα είναι το Πανσέλινος του Ιουλίου ή αλλιώς Πανσέλινος του Κόκκινου Ελαφιού. Ωραίο. Είναι Ινδιάνικο αυτό εδώ πέρα.
1: Ωραίο.
0: Εντάξει, έχει και κάτι άλλα Ινδιάνικα που εμένα μου αρέσει περισσότερο. Το φεγγάρι όταν οριμάζουν τα τσοκ τσέρις. Αυτό το λένε στην Ντακότα.
1: Ναι.
0: Το φεγγάρι του μήνα του όριμου καλαμποκιού.
1: Τι
0: αυτό τα λένε οι Τσερόκοι.
1: Αυτό είναι χρώματα, ας πούμε, που παίρνει το φεγγάρι.
0: Τα είχαν συνδυάσει τώρα οι Ινδιάνοι με το τέτοιο. Το φεγγάρι των Μούρων, το φεγγάρι των Σμέουρων. Αναλόγως με ποια φυλή μιλούσες, είχε ένα άλλο. Εντάξει, επικράτησε το κόκκινο ελάφι.
1: Δεν έχει πιο έτσι, συμβατά φρούτα και τέτοια.
0: Έχει και ένα με το Σολομό. Έχει το φεγγάρι του Σολομού. Γιατί
1: του
0: είναι,
1: πεπονιού,
0: λέει,
1: του καρπουζιού και.
0: Όχι, γιατί αυτά τα βγάζαν οι Ινδιάνοι. Δεν είχαν τότε αυτοί οι καρπουζιά και οι πεπόνια. Αλλά είχαν κάτι ελάφια, κάτι σνέουρα.
1: Ινδιάνοι, χάναν.
0: Καλαμπόκια. Ο Σολομός είναι η εποχή που τα ψάρια επιστρέφουν στην περιοχή που ήταν έτοιμα για αλίευση. Δηλαδή. Πήγε να έκανε ο Σολομός ό,τι έκανε, γυρνούσε, τον πιάνανε και χαιρόντουσαν οι άλλοι με το φεγγάρι.
1: Έκανε ό,τι έκανε ο Σολομός.
0: Σήμερα ήταν
1: πάντως ο Σολομός.
0: Από τις πολύ ωραίες βραδιές, να το απολαύσετε.
1: Θαύμα, λοιπόν.
0: Για εσένα το λέω που είσαι και
1: ρομαντικούλης.
0: Και ρομαντικός, δεν
1: είναι. Τι άλλο έχουμε, έχουμε
0: συζητήσει για
1: τον
0: Κυπριακό.
1: Ναι, έχουμε το μπιφ πάλι με τον Κυριαζίδη.
0: Εντάξει.
1: Είναι το sequel.
0: Σε μια βουλή που έχουν ακουστεί τα μύρια όσα.
1: Το sequel.
0: Αυτά που λέει ο Κυριαζίδης. Ανόητα είναι.
1: Εντάξει,
0: αλλά...
1: ρε, εσύ, είναι εντυπωσιακό όμως να έχεις φάει αυτογκόλ δυνατό, να σε έχουν διαγράψει. Να σε έχουν επαναφέρει και τώρα ξανά να ξαναλες το ίδιο πράγμα και να θεωρείς τους άλλους και ηλίθιους ότι εγώ το είπα ως ευχή. Το πήγαινε.
0: Εντάξει, δεν καταλαβαίνω.
1: Πήγαινε, κάνε κανένα παιδί.
0: Πώς λέει, παιδί μου, άλλος. Δεν νοά.
1: Ναι, δεν
0: μπαίνει. Όσο και ο Βάρας το κεφάλι με το σφύρι.
1: Δεν πειράζει. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε ζητηθεί πολύ φαν.
1: Δείχνει αν μη τι άλλο, επειδή πάντα εμείς θέλουμε ως εκπομπή να βλέπουμε και την αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων. Δείχνει μια συνέπεια ο Κυριαζίνης.
0: Μια συνέπεια.
1: Στην άποψή του. Πώς το είδες.
0: Για να ξεκινήσουμε ωραία το δίωρο.
1: Ναι.
0: Πέρα από τον ύμνο του καλοκαιριού που είναι τα ημισκούμπρια, πάμε στον απόλυτο ύμνο του καλοκαιριού. Σε διασκευή όμως του Μιχάλη Ρακιτζή.
1: Του ιδίου.
0: Το οποίο δεν θα το κόψουμε, είναι αφιερωμένο για όλους σας.
1: Γιατί ακούγεται σε παγκόσμια πρώτη,
0: ναι.
1: το κομμάτι το σουξέ, μη μου μιλάς για καλοκαίρια, πάμε.

0: Ωραίος ο Μιχάλης.
1: Το πήγαμε απνευστή, στο τέλος ελπίζω να μείνατε όλοι και όλες.
0: Μας ταξίδεψε. Αυτό όλη νομίζω με το καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Είναι από τα κομμάτια που είναι, ρε παιδί μου, σήμα κατά τεθέν.
1: Ναι, ακούστε καλοκαίρι και αμέσως σούρκονται 2-3 τραγούδια. Το ένα είναι σίγουρο αυτό εδώ πέρα.
0: Αλλά μου είπες ότι στο δίσκο δεν έβαλε το κουνέλι.
1: Και τον Πουφ.
0: Και τον Πουφ.
1: Γιατί εγώ το κατέβασα όλο.
0: Ήρα. Δεν έβαλε το κουνέλι και τον Πουφ.
1: Στα επόμενα.
0: Είσαι σαν κουνέλι και γλυκό σαν μέλι. Πού είναι αυτά.
1: Και γλυκιάσαν μέλι.
0: Και γλυκιάσαν. Πού είναι.
1: Θα κάνει και άλλο.
0: Α, θα έχουμε part 2. Θα έχουμε sequel.
1: Θα είναι η winter version.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι η καλοκαιρινή. Θα έχουμε και την χειμωνιάτικη.
0: Πάντω είναι πολύ ωραία. Είσαι σαν κουνέλι. Δυνατό πολύ. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
1: Στα λοιπά.
0: Για του κυνηγού και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, στα λοιπά έχουμε στα για την μία ακόμα σύσκεψη για την Κύπρο. Ευχαριστημένος ο Κουτιέρες. Αυτό το πράγμα είναι. Ότι είναι ευχαριστημένος ο ΙΕΠ. Μετράμε πλέον 52 χρόνια.
0: Ναι. Είναι λίγο φοιτητικές εκλογές. Όλες οι πλευρές ευχαριστημένες.
1: Στις 10 Αυγούστου ήταν και η επέτειος Ατήλα 2.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα που έχουμε την οριστική διχοτόμηση του νησιού. Είναι. Δηλώνουν όλες οι πλευρές ικανοποιημένες χωρίς να έχει δοθεί κάποια λύση, χωρίς να έχει προχωρήσει. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Αγαθονήσι σήμερα, μεταφέροντας και το μήνυμα της στήριξης, εννοείται, των.
0: Αυτό ήταν λίγο έτσι.
1: Νησιώτων, να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, γιατί έχει μία αύξηση πάλι στις ροές των. Παράνομων μεταναστών. Οι λαθροδιακινητές έχουν βρει πάλι τη χαρά τους.
0: Εντάξει.
1: Εκεί πέρα το καλοκαίρι πάντοτε αυτό γίνεται. Στη δε πολιτική επικαιρότητα περιμένουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο κομμάτι της ακρίβειας, που είναι το μεγάλο στοίχημα. Γιατί όσο υπάρχει.
0: Πώς να εξελιχθούν δηλαδή.
1: Πώς θα εξελιχθούν. Όσο υπάρχει αυτή εδώ πέρα η κατάσταση.
0: Τώρα αυτή η κουβέντα που έχει ανοίξει είναι η ιστορία της 13ης σύνταξης. Ποιος την προτείνει, ποιος την υπόσχεται, το Πασόκ κυρίως.
1: Κάτι έχει πάρει μάλλον ταυτί τους, γιατί δέθε ότι μπορεί να παίξει,
0: ναι,
1: και
0: ότι
1: σου λέει
0: κάπως
1: να προλάβουμε και εμείς.
0: Ναι, και ότι και η κυβέρνηση φαίνεται ότι κάτι ετοιμάζει, μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό, αλλά
1: σαν
0: κάπως.
1: Τρίτη, ναι, αλλά να
0: του δώρο, τύπου, ναι, μαζί με το επίδομα και κάτι άλλο και δώσ' του και πάρε. Και αυτή είναι η κουβέντα. Δηλαδή, μιλάμε για καθαρά προεκλογικές.
1: Είναι αυτές οι διαρροές που φτιάχνουν τώρα λίγο την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Για να μπορείς και καλά να έχεις να συζητήσεις τα παράθυρα. Τι άλλο πια να συζητήσεις τα παράθυρα.
0: Δεν νομίζω.
1: Τι να πεις.
0: Άμα δεν μιλείς και κανένας Κυριαζίδης να μας ταράξει.
1: Καλά, λίγο λένε και οι άλλοι τώρα έχουν πει τις κάλτσες τους μέσα στη Βουλή. Δηλαδή, τώρα στη Βουλή έχουν υποθεί πράγματα και θάματα. Σου είπα, είναι ενοχλητικό αυτό που λέει ο Κυριαζίδης, αλλά μπροστά στα πολλά που έχουν υποθεί. Δεν ξέρεις και από τι να προφυλαχθείς.
0: Διαβάζω επίσης ότι πέφτουν και από τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπω το Θάνο Πλεύρη και τα λοιπά. Όταν τον επανέφεραν στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεν είδα κανείς να πήρε, παιδιά, τι γίνεται, πάει.
1: Ενώ τα σχόλια που ακούγονται είναι μια χαρά. Ή ότι έχει γίνει αυτός ευτελισμός. Παίρνω την έδρα, την αφήνω την έδρα, πάω σε κάποια άλλη. Στο τέλος φεύγω και από εκεί πέρα. Ότι έχουν αλλάξει τόσα κόμματα, κάποιοι βουλευτές, περισσότερες μεταγραφές έχουν κάνει από τον Μανολάκη το Σιώπη.
0: Ναι, ο Μανολάκης έχει κάνει αρκετές.
1: Γι' αυτό λέω. Δηλαδή τώρα
0: είχε ένα ωραίο σχολείο στο Φουμπούι η Ακρίτα για τον, ξέρεις, με αυτό τον τρόπο της γραφής που είναι, έχει χάρισμα τώρα.
1: Ναι.
0: Πέραν των πεπιθήσεων και των όλων και της όλης τάσης της πολιτικής, αλλά έχει χάρισμα. Έκανε ένα κειμενάκι για τον Μιχάλη Χουρδάκη. Και από πού έφυγε και πώς πήγε και.
1: Ναι, ας πούμε,
0: ότι μπήκε με την πλεύση ελευθερίας, πήγε στους Δημοκράτες και μετά έφυγε από τους Δημοκράτες και τώρα προσχώρησε στο Πασόκ.
1: Στο Πασόκ.
0: Έτσι.
1: Αυτό βέβαια μπορεί ο άλλος να σου πει, δείχνει πόσο καλός είναι. Γιατί τον διεκδίκησαν τόσα κόμματα και στο τέλος.
0: Η μανούλα του δεν.
1: Δεν ξέρουμε, εντάξει, τώρα πότε.
0: Τι γίνεται.
1: Δεν είναι τώρα αμαρτίες γονέων, να μην παιδεύουν.
0: Και είχε, λέει,
1: τέκνα.
0: Και ταυτίστηκε και με τις προτάσεις Βελόπουλου για τη συμφωνία των Πρεσπών, να, και για τα ομόφυλα ζευγάρια κτλ.
1: Δείχνει μια
0: ένα λίγο αχταρμό.
1: Μια ευρύτητα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, μια.
1: Πνεύματος.
0: Ένα άνοιγμα σκέψης.
1: Ένα άνοιγμα.
0: Ένα άνοιγμα. Αλλά άλλος, αυτό δεν είναι και καλά διεύρυνση, παιδιά. Να το. Είναι λίγο. Παιδομάζομαι. Λίγο. Ξέρεις.
1: Ναι, ειδικά
0: δεν ξέρω και αν αυτό είναι η συνταγή της επιτυχίας.
1: Ειδικά όταν διώχνεις από το κόμμα στελέχη τύπου Καστανίδης, ας πούμε, βγάζεις ειδικές διατάξεις, πρέπει να φύγει, να το ζωγραφίζεις, λες Χάρης Καστανίδης μακριά, ξού από εδώ πέρα.
0: 100% προσυπογράφω και με τα δύο χέρια. Για και ιστορικός στέλεχος.
1: Για να μου φέρεις κάτι μεταγραφές, οι οποίες είναι αυτές που θα λέγαμε γέμισαν τα αμπάρια.
0: Κοτετσίου, όχι ναι, αεροδρομίου, εντάξει, Κοτετσίου. Λοιπόν, ενώ αεροδρομίου είναι ο Γκουστάβου Σά, να ξέρεις.
1: Ποιος?
0: Ποιος? Ο Γκουστάβου Σά, λέω, που θα έρθει τώρα ο Πιτσερικάς, είναι ωραίος. Ο Πορτογάλος. Για το θρύλο αν τα πούμε μετά αυτά.
1: Λοιπόν, μέσα στο τέλος.
0: Ιρά, να σου πω, πέραν όλο αυτό, καμιά σφήνα Μίκη Θεοδωράκη που σαν σήμερα γεννήθηκε πριν από 101 χρόνια, έτσι για να σπάσουμε λίγο το Μιχάλη το Ρακιτζή. Α, γιατί όχι, όχι ο Θεόδωρα, όχι η Μαργαρίτα, είναι μια χαρά.
1: Δεν έχουν θέμα.
0: Μια χαρά σε αυτά.
1: Σε αυτό το
0: δεν
1: το
0: είναι, δεν μασάει τώρα η Μαργαρίτα, τώρα δεν είναι σαν τον άλλον.
1: Βάλε μια, μια διασκευή με τους Κόζα Νόστρα.
0: Ναι,
1: ωραία διασκευή,
0: για να πατάμε πάνω γενικά σε διασκευές. Λοιπόν,
1: ναι, να μην πούμε ότι είναι τα ίδια, άλλοι να πάρουν το αμάρτημα.
0: Ωραία, όχι αυτή τώρα, όχι τώρα, μετά τις τύπους
1: των... Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει, εντάξει.
0: Μην όχι, δεν μας κάνει ό,τι θέλει, γιατί χθες μας έριξε απαγορευτικό, φίλε.
1: Εντάξει, χθες έζησε μια τραγική απώλεια η Ήρα και γι' αυτό το λόγο σήμερα είμαστε πολύ καλοί.
0: Εντάξει.
1: Μέσω Viber τα μηνύματά σας, Earth News Radio αναζητείτε όσοι δεν μας έχετε βρει, όσοι ήδη μας έχετε βρει, στείλτε και καμιά καλημέρα, καλησπέρα, καμιά ευχή, καμιά φωτογραφία. Οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε για να ξεκινήσουμε με τους ρεπόρτερ και τους καλεσμένους μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού. Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά: «Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους». Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες ως αποτέλεσμα των επαφών του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν στη Λευκοσία, σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές στην Πάρο. Δεν απειλούνται οι οικισμοί, έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Γενέση Τρικάλων, επιχειρούν 4 εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Στη Γαλλία οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράβλων κοντά στο Μπορντό. Δραματική κατάσταση και στην Ισπανία. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, αντίπινα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ, άνοδο πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στις 18 Ιουλίου. Έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 27 Ιουλίου ως 3 Αυγούστου. Δημήτρης Ρεβουδάκης, Σπύρος Γραμμένος. Κύκλου γυρίσματα με τον Γιάννη Χαλκιαδάκη. Μουσικοθεατρική παράσταση προς την ελευθερία του Κωνσταντίνου Κυριακού. Παίζει και τραγουδά ζωντανά η Άρτεμις Ματαφιά. Κωμωδία Εγιμνιστέ του Γιώργου Σίμωνα σε σκηνοθεσία Τόνιας Ράλη. Λόγος πεντέχνος διάβηκε του Μπουζουκιού Τα Τέλεια. Ερμηνεύει ο Γρηγόρης Δούκας. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Τι ωραίο κομμάτι.
1: Θεοδωράκη ζήτησε, Θεοδωράκη ζήτησε.
0: Έτσι. Όχι, Ήρα φοβερή. Να αποθεώνουμε τώρα. Η Ήρα καταπληκτική. Δεν το συζητάμε. Είναι τις πιο έτσι.
1: Στο πρώτο τι θυμίζουμε, ρε παιδιά, κάθε φορά που βλέπω τον τίτλο της εκπομπής μου έρχεται στο μυαλό αυτό το τραγούδι της Ladies που λέει «Έχουμε και λέμε, πρώτο σ' αγαπάω, δεύτερο που πας, ποτέ μου δεν ρωτάω».
0: Ωραία, φίλε. Υπάρχει τελείο κομμάτι της
1: για να το λέω Αντζελάς. Κώστας, κάτσε να κάνω copy-paste.
0: Ναι, πρέπει να το δούμε αν...

0: Εντάξει.
1: Μήπως να μπαίνουμε με ατζελά. Ωραίο.
0: Έχουμε και λέμε πρώτος αγαπάω.
1: Δεν ξέρω. Θα μου αντιδράσει η ήρα πάλι να πούμε. Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων. Άκου τώρα. Έχουμε και λέμε πρώτος αγαπάω. Δεύτερο που πας ποτέ μου δεν ρωτάω. Και τρίτο δεν αντέχω μακριά σου. Έχουμε και λέμε λάθος μου μεγάλο.
1: Ναι. Α, είναι
0: αν
1: μεγάλη,
0: έχει άλλη τόσο αμφιβάλλω. Δεν ξέρω τι
1: είναι.
0: Είναι
1: σε 15 σύλλαβο.
0: Καλά. Και έχει και πολύ έχουμε και λέμε. Μπράβο ρε Σικώστα. Να, αυτή είναι ακροατή. Αυτή είναι ακροατή.
1: Πραγματικά.
0: Ευχάριστη αλλαγή στα ντεκ. Έτσι. Μαρία Παπακυρίτση.
1: Θα έχουμε και μία αφιέρωση στον Κώστα. Δεν ξέρω, κατά το αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Γιατί εμείς ό,τι μας έρχεται το ανταποδίδουμε. Δεν είμαστε.
0: Περίμενε.
1: Έτσι.
0: Η Lady.
1: Ναι.
0: Πού είναι η Ήρα που εδώ πέρα που τα γνωρίζει όλα.
1: Λοιπόν, πάμε, πάμε στον Γκόμι. Πάμε στον Γκόμι.
0: Τι διεθνής έτσι.
1: Έχει ρεπερτόριο
0: δεν
1: διεθνές.
0: Έχει τραγουδήσει με Παβαρότη, με κάτι, με, δεν έχει.
1: Δεν έχει. Μεταφρέ. Α, ορίστε.
0: Α,
1: ορίστε.
0: Έχω
1: ορίστε.
0: Στα εβραϊκά της Μαργαρίτης
1: ορίστε.
0: Από τη Lady.
1: Ορίστε.
0: Αυτό θα παίξω.
1: Μπορούμε να το βρούμε αυτό.
0: Και για... στα τουρκικά μπορεί κάτι
1: αυτό
0: να
1: αυτό ξέρεις.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτό το θα ψάξω έχει παγίδα.
0: Όχι, να αναδείξουμε.
1: Είναι, είναι οι καλένδες.
0: Και κοίτα,
1: είδες καλένδες, θα το... ψάξω σου λέει.
0: Την ώρα που μου το είπε, όντως μου πετάχθηκε στίχη για το Μαργαρίτες Daisies.
1: Ωραία.
0: Να το, το βρήκα.
1: Άσε, το βρήκαμε εμείς, σειρά, μην ψάξεις.
0: Θα το τραγουδήσουμε εμείς τα εβραϊκά.
1: Μην ψάξεις, άσε. Και μπορεί να το κάνουμε τρίφωνο ναι. Με Αντρέα Μαραθιά που έχει, είναι καλήφωνος, δυνατός. Έλα, Αντρέα.
2: Παρών.
1: Έτσι. Ξέρω ότι το μέταλλό σου είναι
2: είσαι,
1: από
2: είσαι
1: τα δυνατά.
2: Είσαι
1: όχι λέγεσαι. Τι επειδή πήγε ο Πρωθυπουργός
0: στο Αγαθονήσι.
1: Στο Αγαθονήσι γι' αυτό.
2: Α, σήμερα είναι στο Αγαθονήσι, ναι.
1: Yes.
2: Χθες ήταν στη Λέρο.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Τι γίνεται εκεί.
2: Είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
1: Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Ο Κυριαζίδης, τι φάση. Ναι. Δηλαδή...
2: πώς του ήρθε τώρα πάλι.
1: Τι νοά.
0: Ναι.
1: Τι δηλαδή νοά, μόλις είσαι τώρα στο Μαόνι. Ναι. Και βλέπεις τώρα κάνεις σκρολάρι στο.
0: Σε έχουν βάλει με τα ζόρια ξανά πίσω.
1: Ναι, και είναι μία εκεί πέρα τηλεόραση παίζει την Ολομέλεια και ακούς τον Κυριαζίδη να λέει της έδωσα ευχή. Ποια είναι η αντίδρασή σου,
2: λες εμένα ή τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Καλά, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου
1: φανταζόμαστε.
0: Ήταν ήσυχη.
2: Καταρχάς, κανείς δεν κατάλαβε ακριβώς το λόγο γιατί επανήλθε ο κύριος Κυριαζίδης.
1: Ναι.
2: Κατά τον ίδιο. Ο
1: Δημήτρης
2: ο βουλευτής, ναι, επανήλθε γιατί συχνά πυκνά ομολογουμένως η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρεται όχι πάντα ονομαστικά στον ίδιο, αλλά γενικώς για τις επιθέσεις εναντίον της,
1: ναι.
2: Για σεξιστικά σχόλια, μισογενισμό και όλα τα σχετικά τα οποία επικαλείται διαρκώς τις ομιλίες της.
1: Καλά, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου η αλήθεια είναι. Της.
0: Η ίδια δεν μοιράζει
1: χωρίς
0: κοπλιμέντα.
1: Χωρίς να θέλω να ανοίξω μέτωπο. Χωρίς να θέλω να ανοίξω μέτωπο.
0: Μακριά από εμάς.
1: Λοιπόν, μακριά από εμάς. Δεν λέει και λίγα και εκείνη τους απέναντι.
0: Και έχει πει τόσου χοντράδε.
2: Ναι, έχει πει πολλά. Έχει πει πολλά.
0: Χίτλερ, τι να ζει.
2: Αλλά νομίζω με πολιτικού χαρακτηρισμού. Όχι προσωπικού κυρίως.
1: Αυτό εμένα με τσαντίζει να ξέρει. Το ότι βάζουμε πολιτικά μιλάω. Δηλαδή αυτό
2: ναι,
1: δεν το μπορώ να ξέρεις.
2: Ο κύριος Κυριαζίδης λοιπόν χαρακτήρισε την τότε προτροπή του άντε κάνε κανένα παιδί, πήγαινε να κάνεις κανένα παιδί. Αυτό είχε γίνει στη συζήτηση επί της πρότασης βυσφιστίας πριν από κάποιους μήνες στην κυβέρνηση, με αποτέλεσμα τότε να αλλάξει εντελώς το σκηνικό εκείνες τις ημέρες, και ενώ συζητείται η πρόταση βυσφιστίας, αυτή η αναφορά του κ. Κυριαζίδη, του κόστισε την διαγραφή από ό,τι φάνηκε προσωρινά από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς επανήλθε πριν από λίγους μήνες. Ωστόσο, τώρα με το νέο του χαρακτηρισμό, που είπε μάλλον ότι χαρακτήρισε ευχή τα όσα είχε πει τότε προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, φαίνεται ότι του κοστίζουν προς το παρόν την παραπομπή του στην Επιτροπή Διοντολογίας με απόφαση του ίδιου του Προέδρου της Βουλής του κ. Νικήτα Κακλαμάνη προκειμένου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Ο κ. Κακλαμάνης αργά χθες το βράδυ έστειλε όλα τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης και τα όσα υπόθηκαν στην Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία θα κληθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, πιθανότατα μετά τις διακοπές πλέον, τις θερινές διακοπές, καθώς η Βουλή την Παρασκευή ολοκληρώνει το έργο της με την έννοια ότι τη σεζόν, μάλλον θα έλεγα, με την έννοια ότι πάμε σε διακοπές για 20 μέρες τουλάχιστον.
1: Α, 20 μέρες.
2: Ναι, και κάτι λίγο. Παραπάνω. Θα επανέλθει η Ολομέλεια και οι Επιτροπές στις 24 νομίζω Αυγούστου με το νομοσχέδιο που κατέθεσε μόλις χθες το Υπουργείο Εργασίας η κυρία Κεραμέως για την

0: ασφάλιση για τα ασφαλιστικά των εργαζομένων. Εν πάση περιπτώσει, πλέον το θέμα είναι στην Επιτροπή Διοντολογίας. Να πούμε ότι και η ίδια Υπουργός Πολιτισμού από εκεί, η κυρία Μενδώνη, από εκεί είμαστε τις αναφορές του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι,
0: λυπάμαι για όσα ελέγξαν, είπε για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου, είτε είναι ο Κυριαζήβης, είτε είναι ο Πολάκης. Είπε η κυρία Μενδώνη, προηγουμένως σε εμένα, γιατί είχε προηγηθεί επίθεση του κυρίου Πολάκη εναντίον της κυρίας Μενδώνη για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι το ίδιο, είπε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε για το σχόλιο ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε ήταν σεξιστικός.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, συμπεριφορά έκανε λόγο και ο Παύλος Χρυστίδης από το ΠΑΣΟΚ. Δεν έπεσε σε κάθε κύριο της κυρίας Ζήβης, είπε, δεν ήταν μια τυχή στιγμή, ήταν επιλογή του. Υπέρανε ο κοινοβουλευτής.
2: Κατάφερε ο κυρίας Ζήβης να αλλάξει λίγο την ατζέντα.
0: Και πάλι την αντιπολίτευση υπέρ τη.
1: Υπάρχει το θέμα να είναι υπότροπος, ας πούμε, όχι. Δεν υπάρχει σαν το ποδόσφαιρο που τρως τρεις αγωνιστικές.
0: Θα υποθούν κάποιες κυρώσεις, ίσως στην βουλευτική του αποζημίωση. Θα σημειώσω βέβαια ότι το θέμα του Κυριαζήδη δημιούργησε αναστάτωση και στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Κερίβης πήρε το μέρος του, ενώ άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης.
2: Πήρε το μέρος του, τι είπε ο
0: Κερίβης. Και ο Γιώργος Σαμυράς.
1: Πήρε το μέρος υπέρ του Κυριαζίδη.
2: Ναι. Τι είπε, λέει.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ναι. Καλά, ο Κερίδης είχε πει και αυτό με τις ξανθιές που εμφανίζονται στο κόμμα Τσίπρα, τα καινούργια αυτά. Και κάτι ωραία, κάτι όμορφο.
0: Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ο κύριος Κερίδης ότι χαϊδεύει τη βία και κόμμα που χαϊδεύει και πολιτικός που χαϊδεύει τη βία δεν είναι κομματικό. Κόμμα δημοκρατικό, στη δημοκρατία δεν έχει θέση βία, ούτε λεκτική, αλλά ακόμα περισσότερο ούτε φυσική βία που οδηγεί μάλιστα σε νεκρούς. Άρα μην υποκρίνεστε, είπε απέναντι. Μες. Αυτή είναι αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Ο Ιάσον Φωτήλας και ο Γιώργος Σαμυράς είχαν διαφορετική άποψη πάντα από τη Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντας σεξιστική την επίθεση στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Και εν πάση περιπτώσει το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την διαγραφή του κυρίου Κυριαζίδη
1: στην
0: κοινοβουλευτική, όπως και η ίδια η πρόεδρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
2: Έφαγε κόκκινη από τη Βουλή. Εγκρίθηκε
0: με αφορμή τη μήνυση του συναδέλφου Πέτρου Κουσουλού εναντίον της γιασκοφαρτικής δυσφήμισης. Η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε την άρση ασυλίας της, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν.
2: Άρα, καταλαβαίνεις, επειδή ήταν και λίγο υπότροποι.
1: Έχουμε μπιφ.
2: Είναι όπως όταν κάνεις φάουλ σε ένα.
0: Έχουμε περάσει στην εποχή στον αστερισμό της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Μέχρι πριν από κάποιους μήνες ήταν μονίμως στην Επιτροπή Διοντολογίας για μηνύσεις ο Παύλος Πολάκης. Εγώ και δύο μήνες είναι μονίμως η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Για να το πούμε, ας πούμε, ποδοσφαιρικά, αν κάνεις φάουλ, ας πούμε, αν κάποιος κάνει φάουλ στον Παρέδες της Αργεντινής, δεν θα του πεις γιατί του κάνεις φάουλ του Παρέδες. Αν θα κάνεις το Μέση. Και το σακατέψει, απίσα όχι, ρε, σακατέψει το Μέση. Αν σακατέψει τον Παρέδες, μέσω θα νιώσει σαν θεατή και μια
1: ανακούφιση. Ωραίο παράδειγμα, μ' άρεσε.
0: Ναι, ωραίο, ναι, ναι.
1: Ωραία, σ' άρεσε. Όχι, τα εύσημα τα δίνουμε, Αντρέα, εδώ πέρα δεν έχει.
0: Είμαστε σωστοί και
1: τα εύσημα στο Στέλιο Βραδέλη. Μ' αρέσει.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, τίποτα άλλο. Τα μαόνια κλείνουνε.
2: Με τη συνταγματική αναθεώρηση που.
1: Τελευταία εβδομάδα Αυγούστου. Τελευταία εβδομάδα Αυγούστου η συνταγματική αναθεώρηση.
0: Τελικά θα φάει λίγο πιο πίσω, γιατί το Σύνταγμα λέει ένα τουλάχιστον μήνα μετά την πρώτη ψηφοφορία. Θεωρώ ότι θα γίνει πάντως πριν την άνοδο του κυρίου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι περίπου το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Εκείνη την εβδομάδα, οι προηγούμενες μέρες δηλαδή, εκείνη τη εβδομάδα, νομίζω ότι μέσα σε εκείνη την εβδομάδα θα γίνει πάλι η συζήτηση, στην οποία μπορούν να μετέχουν, αν θέλουν, και πάλι πολιτικοί αρχηγοί. Η δεύτερη ψηφοφορία, η οποία ουσιαστικά θα ανάψει το πράσινο φως για την αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, χωρίς όμως τη συνένεση της αντιπολίτευσης. Οπότε η επόμενη αναθεωρητική βουλή θα κληθεί να προχωρήσει την αναθεώρηση με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών.
1: Μάλιστα. Ωραία, αλλά θα έχουμε, μάλλον θα πρέπει να γίνουν συνθέσεις.
2: Ναι.
0: Σε αυτή τη Βουλή δεν προβλέπεται.
1: Όχι, λέω στην επόμενη. Και στην επόμενη.
0: Αναλόγως του εκλογικού αποτελέσματος και να βγαίνουν τα κουκιά, να το πούμε έτσι απλά.
1: Γιατί εντάξει, κόμμα με 180 βουλευτές.
0: Λίγο
2: δύσκολο. Έτσι όπως φαίνεται μέχρι τώρα, ναι.
0: Το άρθρο 16 πάντως φαίνεται να έχει τις προϋποθέσεις συνένεσης και του 180, καθώς και ο, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα νομίζω ότι βρίσκονται κοντά, θεωρούν πλέον τετελεσμένο την όλη διαδικασία με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κρατικά μάλλον πανεπιστήμια.
2: Αφού αυτά λειτουργούν κανονικά πάλι να τα ψηφίσουν. Αφού διαφημίζονται, λειτουργούν κανονικά.
0: Ναι, αυτά τα παραδείγματα των ξένων πανεπιστημίων που είναι στην Ελλάδα.
1: Άρθετε,
0: με πολλές αντιβράσεις από άλλα κολέγια, από ό,τι διαβάζω από αυτούς που ξέρουν.
1: Ναι, εντάξει, με τους όρους, με το πώς έγινε και αυτά. Έχει...
0: Ναι, με πολλές αντιβράσεις, γιατί πολλοί εκτιμούσαν ότι θα γίνει το δικό τους κολέγιο, θα πάρει την μορφή πανεπιστημιακού μη κρατικού. Εκεί είναι η διαφορά με την αντιπολίτευση, είχε... ότι η Νέα Δημοκρατία μιλά για μη κρατικά πανεπιστήμια. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να μπει και η φράση μη κερδοσκοπικά. Μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, να μην βγάζουν την επόμενη βουλή είναι ένα ζήτημα.
1: Δεν ξέρω πού το έχουν δει αυτό εδώ πέρα. Ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό.
0: Ναι, όντως είναι μια.
1: Είναι απλά για να πούμε και εμείς κάτι.
0: Το περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων το αποφασίζει η επόμενη Βουλή.
1: Ναι.
0: Τώρα απλά παραπέμπονται στην επόμενη Βουλή απλώς τα άρθρα προς αναθεώρηση.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Αντρέα μας. Καιρό είχαμε να σε ακούσουμε. Χαρήκαμε που σε ακούσαμε.
2: Ετοιμάσου λίγο για τις διακοπές και εσύ.
1: Έτσι.
2: Να το χαρίσει να ξεκουραστεί.
0: Από Σάββατο σιγά-σιγά κι εμείς.
1: Έτσι. Μάλιστα.
0: Έχουμε άλλα δύο νομοσχέδια ακόμη.
2: Μα θα και ρίξε ένα καλοκαιρινό
1: άσμα. Δύο ίσον κανένα.
2: Να αποχαιρετήσουμε τον Ανδρέα. Ρίξε ένα καλοκαιρινό άσμα τώρα. Έτσι.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να πούμε γεια σου στον
1: Ανδρέα. Καλό μεσημέρι, πάμε.

0: τους δυο.
1: Ωραίο ακούγεται αυτό με τον Bloom και τον Bloom.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Αλλά όσοι θα είναι στις Κυκλάδες τις επόμενες μέρες, αναμένεται να περάσουν αμοβολή. Έτσι θα είναι η Νικολέτα, Νικολέτα Γιακοπούλου, η μετεωρολόγος μας.
3: Έτσι ακούγεται και τον Bloom, παιδιά, Bloom. Το πυροσβεστικό στις Κυκλάδες τώρα που σβήνει τις φωτιές.
1: Α, περίμενε, Νικολέτα.
2: Νικολέτα, κάνε μια.
1: Για να δούμε λίγο την εξέλιξη με τη φωτιά.
3: Ωραία,
1: και θα επανέλθουμε σε σένα.
2: Κωνσταντίνος Μπίζας, καλό μεσημέρι.
4: Καλημέρα σας, Μπίζα Κώστας, δεν πειράζει. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
1: Δήμαρχος.
4: Ναι, Δήμαρχος Πάρου, σωστά.
1: Ναι, ναι, εμείς πάντα θα λέμε γεια σας κύριε Δήμαρχε. Και τέλος. Λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση της φωτιάς τώρα?
4: Σήμερα είναι καλύτερη ημέρα. Το βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί επεκτάθηκε αρκετά η φωτιά.
1: Χαμηλή βλάστηση πάντως εκεί πέρα. Δεν έχει...
4: Ναι, αλλά υπήρχε ένα σπίτι εκεί που πήγε, όπως κατευθυνόταν προς τα νότια, στην κοινότητα της Αγκυριάς κυρίως. Κατευθύνθηκε και πέρασε τον δρόμο προς παραλία, που είναι μια περιοχή που λέγεται Φάραγγας, που υπάρχουν και αρκετές βίλες και σπίτια. Ευτυχώς κατέκαψε πολύ μεγάλη έκταση, αλλά όχι σπίτια.
1: Υλικές ζημίες δηλαδή δεν έχουμε.
4: Η εκτίμησή μου θα έχουμε κάποιες υλικές ζημίες, μικρές αποθήκες και τέτοιες καταστάσεις.
1: Πέρασε εξόφαλτσα.
4: Όχι, όχι, ναι, ναι, πέρασε εξόφαλτσα.
1: Άρα τώρα είμαστε σε φάση που.
4: Σε φάση τώρα υπάρχουν 4 ελικόπτερα που κάνουν ρήψεις από το πρωί, από τις 6 ώρα.
1: Ήρθαν και τα πεζοπόρα από την.
4: Ήρθαν άλλα 10 από τη Ραφίνα, είχαν έρθει και άλλα 10 χθες το βράδυ από Πειραιά.
1: Γιατί τώρα θα αλλάξουν οι άνεμοι και είναι το δύσκολο κομμάτι.
4: Το θέμα είναι και οι άνεμοι είναι πράγματι από τις σύμφωνα με το Windy και τα λοιπά που παρακολουθώ από τις 4 ώρα και μετά δείχνει 8 μποφόρου. Ήδη φαίνεται να ενισχύονται οι άνεμοι και θα είναι πολύ δύσκολο μετά να γίνουν.
1: Οπότε να πρέπει ρίξεις. Να κατασβεστεί γιατί όντως υπάρχει χαμηλή βλάστηση εκεί πέρα.
4: Υπάρχουν, αλλά... Δεν ξαναζωπηρώσει, υπάρχουν μικρές, αλλά σβήνουν, δεν είναι κάτι ανεξέλεκτο τώρα. Αλλά φωτιά είναι μεγάλη έκταση και η εμπειρία δεν είναι. Πάντα καλή, δηλαδή έχουμε και εμπειρία από παλιότερες φωτιές πριν 3 χρόνια, πριν 8 χρόνια που έκαιγε για 2-3 μέρες.
1: Ναι. Πάρει μια φωτιά, 112 δεν έχουμε φωτιά. Τώρα για κάποια.
4: Σήμερα όχι.
1: Για κάποιο οικισμό.
4: Όχι, γιατί τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα σαν λέω είναι πολύ μικρές οι αιστείες που σβήνουν με. Ενώ επιχειρούν περίπου 90 άτομα.
2: Συντά μεγάλη δύναμη.
1: Ναι.
2: Ευτυχώς γιατί τα πλάνα που είδαμε στις βραδινές ώρες ήταν πολύ δύσκολα.
4: Βέβαια.
1: Με τις παραλίες τι έγινε, γιατί σας πήραν πίσω τις μπλε σημαίες έτσι, σε καμιά 5-6 παραλίες και καλές. Δηλαδή αυτό, η Χρυσή Ακτή έφυγε εκτός, έφυγε το πίσω Λιβάδι, έφυγε ο Λογαράς.
4: Όπως με ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος, μάλλον είχαν ζητήσει κάποια πράγματα τα οποία. Δεν ανταποκρίθηκαν οι υπηρεσίες, δεν μπόρεσαν να πιστοποιηθούν αυτά που προβλέπεται, οπότε...
1: Γιατί είναι σημαντικό κομμάτι, είχε πολλές μονάδες εκεί πέρα ξενοδοχειακές και ωραίες παραλίες, αλλά λέει δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις τελικά.
4: Οφείλει ο Δήμος και οι υπηρεσίες να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ξαναενταχθούν. Αυτά αναέτως να δίνουν πετήσεις, να ξαναενταχθούμε στις γαλάζιες σημαίες.
1: Εντάξει, από εκείνης πάντως φέτος στο νησί της Πάρου έχει αρκετή, είστε ικανοποιημένοι.
4: Ναι, ναι, από ήδη από Μάιο έχει ξεκίνησει η κίνηση, αυτό το διάστημα οι πληρότητες είναι 90%.
1: Ξοδεύει ο κόσμος, γιατί σε άλλα νησιά έχουν πληρότητες, αλλά λέει δεν ξοδεύουν έξω.
4: Δηλαδή, αυτό είναι ζήτημα ανάλογος, γιατί αν χρειαστεί να καταβάλει αρκετά χρήματα στα μεταφορικά ή στο ξενοδοχείο κτλ. Μετά δεν μπορεί να μην, του περισσεύει για τη γαστρονομία ή για τη διασκέδαση κτλ.
2: Έχουμε Έλληνες.
4: Αν τη πάει καλά. Ναι, την περίοδο ναι.
2: Έχουμε Έλληνες ή είναι περισσότεροι.
4: Περίπου το 50% θεωρώ ότι είναι Έλληνες.
1: Έχει πολλούς Έλληνες. Και πολλοί πιτσιρικάδες με το που τελειώσανε πανελλήνιες.
2: Αυτό που πάνε όλοι στην Πάρο οι πιτσιρικάδες.
1: Περνάνε ωραίες. Έχει την Πανάσα παρικιά.
4: Μέχρι και ειδικά μέσα στον Ιούλιο. Μετά τον Αύγουστο αρχίζει και μεγαλώνει μέσω ηλικία. Και είναι λίγο διαφορετικά.
1: Μετά έρχονται οι Ιταλοί, έρχονται οι Γάλλοι, είναι ναι, εντάξει, πολλοί Έλληνες. Ναι.
4: Αμερικάνοι αρχή και τέλος περίοδου, Καναδοί, Αυστραλοί.
1: Είναι πολύ, πολύ ωραίο νησί. Φτιάξτε και αυτό ξανά με τις γαλάζιες σημαίες, γιατί είχε λίγο βαβούρα.
2: Θαύμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε κύριε Μπίζα. Να είστε καλά.
1: Ο Δήμαρχος Πάρου μαζί μας. Και τώρα πάμε στην Νικολέτα. Νικολέτα, έχεις πάει Πάρο?
3: Βέβαια, βρε παιδιά.
2: Θα πάνε να βγω στην Πάρο.
1: Όταν οι άλλοι δεν είχαν ανακαλύψει την Πάρο, και πόσο ευλογημένη ήταν αυτή.
2: Καλά, πότε πρόλαβες τόσο μικρό κορίτσι.
3: Εγώ από την Αντίπαρο, εκεί. Ήμουν στα γυρίσματα.
1: Στην Αντίπαρο το μεταξύ. Αυτό λέω πόσο ήταν η τυχερή ευλογημένη τη δεκαετία του 80 και του 90. Όσο έριχνε το μάτι στον Αντίπαρο, έλεγε να το πάρω αυτό το χωράφι. Και σου λέει, άλλος πάρω το ξέρω.
3: Βέβαια, βέβαια.
1: Και τώρα γίνεται το μισό.
2: Το ίδιο έχει συμβεί, δεν θέλω να σε ξενερώσω, το ίδιο έχει συμβεί και με τα
1: Τριζόνια.
2: Έτσι έλεγε και πάρε το μάτι σου, πάρε το μάτι σου. Και τώρα πας ρωτάς για αυτό και σου λέει Πολλά μηδενικά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, λοιπόν, για πες, για πες Νικολέτα μας. Τρίτη βράδυ, τρίτη βράδυ, 9 η ώρα στο Καρεσκάκι, πάνω από το Καρεσκάκι.
3: Θέλω να πω. Όταν έλεγα χρηστικά και κρίσιμα, αυτό ακριβώς εννοούσα. Δηλαδή,
2: πάντα σε ρωτάω.
3: Είναι στο μυαλό μου. Τρίτη βράδυ, μια χαρά. Δεν έχουμε τώρα, μην με ρωτάτε. Τι να γίνει.
2: Τι να γίνει,
3: μια χαρά θα είναι. Ούτε μπορεί να σταματήσει.
2: Ο Θεός με το Θεό, προ Θεού.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Όμως μέχρι τότε, να παίξουμε λοιπόν το παιχνίδι, θα έχουμε μέρες πολύ επικίνδυνες στο θέμα των πυρκαγιών, διότι άνεμοι μέχρι και το Σάββατο θα φτάνουν κατά διαστήματα στο Αιγαίο τα 8 μποφόρ, γεμάτο οχτάρι. Εκτιμώ ότι πιθανές ρηπές.
1: Μελτέμια είναι αυτά τώρα, δηλαδή.
3: Είναι μελτέμια και είναι κατεξοχήν η εποχή τους. Δηλαδή, πραγματικά, αν δεν φυσήξει τώρα, πότε θα φυσήξει? Τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, αυτό το διάστημα είναι το κομμάτι που έχουμε το πικ των μελτεμιών, που φυσικά μας δροσίζουν, φυσικά φέρουν διάβγεια και μια καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Σε περνάει αμοβολή αμέσως στην παρέα.
2: Ναι, ωραίο, ωραίο.
1: Μελτέμι, γίνεσαι και
2: γίνεσαι ωραίος.
3: Το έχω βιώσει αυτό στη Σέριφο, παιδιά, με 9 μποφόρ, πολύ δύσκολες συνθήκες και στις παραλίες. Αλλά αυτό είναι και το χαρακτηριστικό των Κυκλάδων όμως, που τις έχει φτιάξει και τόσο όμορφες. Και επίσης να πω ότι οι πυρκαγιές εκεί έχουν και δύσκολα χαρακτηριστικά, ειδικά φέτος. Διότι για Κυκλάδες έχει βρέξει πολύ το χειμώνα και υπάρχει λίγο παραπάνω βλάστηση από ό,τι άλλες χρονιές. Άρα υπάρχει περισσότερη καύσιμη ύλη, δυστυχώς για αυτές τις φωτιές.
1: Πάντως έβρεξε στις Κυκλάδες και το καλοκαίρι, που συνήθως δεν το κάνει. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα είχε βροχές και στην. Και Πάρο και με Σύρο, δηλαδή σε εκείνο το κομμάτι είχε.
3: Οπότε ξέρετε, με τον ήλιο μετά ξεραίνονται αυτά και υπάρχει περισσότερη καύσιμη ύλη για να τροφοδοτήσει αυτές τις φωτιές, που ούτως ή άλλως τις κατευθύνει και ο άνεμος και τις τροφοδοτεί με τέτοιες εντάσεις. Τώρα τι να κάνουμε, και επίσης τέτοιες εντάσεις που δεν πέφτουν ιδιαίτερα και το βράδυ και τη νύχτα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο. Είδανε πως φούντωσε και η φωτιά χθες το βράδυ στην Πάρο. Παραμένει το μελτέμι δηλαδή ισχυρό καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου.
1: Όσοι ταξιδέψουν τώρα για Σαββατοκύριακο, θα αντιμετωπίσουν κανένα θέμα? Πώς το βλέπεις?
3: Μέχρι και το Σάββατο οι συνθήκες θα είναι δύσκολες έως και αντίξωες, ειδικά για μικρότερα σκάφη. Τα μεγάλα πλοία δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την έννοια να έχουμε απαγορευτικά, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα. Θα έχουμε όμως 8 μποφόρ και ιδιαίτερα εκεί στο Κάβο Ντόρο, στιγμία και κάποιο εννιάρι δεν αποκλείεται. Άρα θα έχουμε λίγο πιο δύσκολες συνθήκες μέχρι και το Σάββατο το μεσημέρι. Μετά θα υπάρξει μια κάμψη και από την Κυριακή θα είναι πολύ πιο όμαλα τα πράγματα. Οπότε θα αρχίσει και να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα γκρινιάζουμε και για αυτή την άλλη εβδομάδα.
1: Άρα τα μελτέμια θα είναι για δύο ημέρες, αυτό Παρασκευή ή Σάββατο.
3: Θα είναι ουσιαστικά, έχουν ήδη ξεκινήσει από χθες. Οπότε σήμερα μέχρι και το Σάββατο θα έχουμε ένα επεισόδιο μελτεμιού, έναν κύκλο μελτεμιού μέσα στο Αιγαίο μας. Χρειάζεται προσοχή. Όπως είπα, είναι πολύ χαρακτηριστικό της εποχής, δηλαδή είναι πλήρως ενταγμένο στην κλιματολογία του τόπου μας. Αλλά όπως και να έχει, θέλει προσοχή και στο θέμα των πυρκαγιών και της ακτοπλοείας.
1: Στην υπόλοιπη Ελλάδα, πάμε Μακεδονία, νησιά Βόρειο Αιγαίο, Ιόνιο, Δωδεκάνησα,
3: Ακρίτη. Λοιπόν, η αντίθεση και η αδικία θα είναι ότι στη Δυτική Ελλάδα όλες τις ημέρες θα έχουν μια ενοχλητική ζέστη. Διότι εκεί που δεν φτάνει το μελτένι, φτάνει ως καταβάτης, θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα έχουμε τουλάχιστον 38 στη Δυτική Ελλάδα για αρκετές ημέρες. Μέχρι εκεί όμως όχι κάτι το ακραίο. Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Μάλιστα. Με την περισσότερη ζέστη εκεί νότια Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, σε αυτό το κομμάτι της χώρας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικολέτα μας.
3: Καλή συνέχεια.
2: Πάντα χαιρόμαστε που σε ακούμε. Νικολέτα Γιακοπούλου, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ. Λοιπόν, και εμείς σιγά σιγά με μία μικρή μουσική ανάσα πάμε για το δελτίο. Στη μία και επανερχόμαστε καλυμπραρισμένοι στην ώρα μας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το επιτηρητικό φυλάκιο στο Αγαθονήσι, δεύτερη μέρα της περιοδίας του στο Ανατολικό Αιγαίο. Η προστασία των συνόρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ενώ διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι ουδέποτε η χώρα είχε τόσες ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες, θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το φυλάκιο του νησιού ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι σήμερα η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίζουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, σημείωσε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία και το κύρος για να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά τα ελληνικά συμφέροντα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 ως αποτέλεσμα των επαφών του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν σήμερα στη Λευκοσία. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, ο Αντώνιο Γκουτέρες έδωσε έμφαση στην ανάγκη όλοι να σεβαστούν την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, τόσο στην ουδέτερη ζώνη όσο και στη ζώνη κατάπαυσης του πυρός. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας κοντά στο Κοπανάκι σε γεωργική έκταση χωρίς να εμπνέει ανησυχία για την ώρα. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 13 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην Πάρο. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ωστόσο παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Στο νησί συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 4 μηνύματα από το 112. Τα ξημερώματα ζητήθηκε η απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό προς τον Δριό, καθώς και από την Αγκεριά προς την παραλία της Ελικής. Χθες είχαν προηγηθεί μηνύματα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι προς την Ελική. Οριοθετήθηκαν πριν από λίγο οι πυρκαγιές σε Γενέση Τρικάλων και στον Τύρναβο Λάρισσας. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο, Ικαρία αλλά και Κυκλάδες. Οι έρευνες στις υποθέσεις Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι να οδηγηθούν όλοι οι δράστες στη δικαιοσύνη, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Σε 38χρονη Βρετανία ανήκει ο σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη πριν από 10 ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Βρετανή που φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικώς μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πρώτη εξέταση της σωρού δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα. Το ακατοίκητο κτίριο που βρέθηκε η βαλίτσα είναι γνωστό στις αρχές ως σημείο που συχνάζουν χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Οι έρευνες της Ελλάς συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθήκων κάτω από τις οποίες η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Μερικά 24ωρα κράτησε η αναστολή των αεροπορικών επιδρομών των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησε Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κατόπιν πως εξαπέλυσε μαζί με τη Σαουδική Αραβία βομβαρδισμούς στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκύμενων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάγκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Οι εξελίξεις πυροδότησαν ξανά άλμα των τιμών του πετρελαίου στις αγορές, πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνελήφθη 46χρονος στο άστρος Κινουρίας για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Αφορμή στάθηκε βίντεο που τον δείχνει να μεταφέρει σκυλάκι δεμένο με σύρμα στο λαιμό σε κάδο απορριμμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ενίσχυση των βοριάδων έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα, πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, άνεμη βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Και πάλι μαζί σας, Στέλιος Βραδέλης και Γιώργος Πικουλάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoPhylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης GluFoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρο. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Hey.

0: Επίσης άσμα που δεν κόβεται. Καλό μεσημέρι.
1: Εμβληματικό για μας. Έτσι, προσωπική γνώμη αυτή.
0: Περνάει όλοι.
1: Είναι όλα τα νιάτα μας. Όλοι τα μικράτα μας. Όλα περνάνε μέσα από αυτά.
0: Για όσους μπήκατε τώρα στην εκπομπή, είναι το δεύτερο μέρος.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε από τις 12.
1: Yes.
0: Γι' αυτό είναι λίγο διαφορετικό το ξεκίνημα.
1: Και επειδή εσείς το ζητήσατε.
0: Ναι, ναι.
1: Και αύριο θα έχουμε δύο ώρα, να ξέρετε. Γιατί. Κατακλειστήκαμε από τα μηνύματα, παιδιά, δεν γίνεται. Λέμε εντάξει, ό,τι θέλει ο λαός και αύριο από τις 12. Τι να κάνουμε εδώ.
0: Συνέχεια
1: με βασιλική
0: μηνυμάτων.
1: Κολτσίδα, πολεμήσουμε να πούμε εδώ πέρα. Στου αγώνε.
0: Την εκλεκτή εδώ πέρα σύνθεση.
1: Ναι.
0: Με την Ήρα, με τη
1: Μαρία Παπακυρίτση. Μιλάμε, δεν είμαστε ραδιόφωνο. Η Βικτόρια Σίκρετ είμαστε.
0: Λοιπόν, ο Κώστας λέει: με τον κίνδυνο να γίνω.
1: Πού είναι τα φτερά σου, πού είναι τα φτερά σου.
0: Με τον κίνδυνο να γίνω μαϊντανός εκπομπής, όχι ναι. Κώστα μου, είσαι φίλος εκπομπής.
1: Κώστα, έδωσες πολύτιμες πληροφορίες.
0: Μη κερδοσκοπικό σημαίνει ότι δεν μοιράζει κέρδη στους εταίρους, αλλά τα πλεονάσματα πηγαίνουν στην εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.
1: Ωραία.
0: Έχεις σκοπό της εταιρείας, πάλι να βγάλεις κέρδος. Εντάξει, τι λες, μη κερδοσκοπικό.
1: Ναι, είναι με ένας κύκλος.
0: Δεν το κάνει κανένας για την ψυχή της μανούλας.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Επίσης, αυτό είναι off the record, αλλά θα το πω εγώ on the record.
1: Ναι, για πες.
0: Συμμετείχε.
1: Σπάμε το off the record, για πες.
0: Συμμετείχε σε επιτροπές αξιολόγησης προγραμμάτων, δεν θα πω όμως την άποψή του.
1: Ωραία.
0: Αυτό το κρατάω off the record.
1: Λοιπόν, έχω να κάνω μία επισήμανση σε αυτή την ιστορία με όλο αυτό το που κάναμε με τον Γιάννη Τοφωνιά και να. Την απαγγελία του Μανώλη Μητσιά. Είπε στην ιστορία, αυτή την τραγική ιστορία, που δεν ήταν ο Γιάννης αλλά ήταν Θόδωρο.
0: Ο Θόδωρος, ναι.
1: Ο συγκεκριμένος, ο 40χρονος που έπαιζε λαούτο.
0: Με τα 7 παιδιά, γιατί
1: ναι, με τα 7 παιδιά. Και. Δεν ήταν παρούσα μόνο το Φρόσι, έτσι Φρόσο, στη δολοφονία της γυναίκας. Αυτό που ήθελα να πω και διάβασα είναι ότι τελικά δεν μπήκε φυλακή. Πήγανε συγχωριανοί και είπανε ότι πόσο καλός και πόσο αυτό είχαν.
0: Και ο εραστής της γυναίκας.
1: Και ο εραστής της
0: που
1: γυναίκας.
0: Που ήταν κολλητός του, ναι, το δικαιολόγησε.
1: Και απαλλάχθηκε από το δικαστήριο και γύρισε στο χωριό και μάλιστα γύρισε ως ήρωας. 1η Αυγούστου του 1960 έγινε αυτό, σε ένα χωριό στην Μαθία, Ηλία, στην Ηλία.
0: Στην Ηλία, ναι.
1: Λοιπόν, έτσι να συμπληρώσουμε και να την κατάληξη της ιστορίας, μια τραγική ιστορία, δεν το συζητάμε, που έβγαλε βέβαια αυτό το διαμαντάκι, πραγματικό το διαμαντάκι από τα χέρια του Νίκου Γκάτσου. Και τη μελοποίηση μετά του Μίκη Θεοτού, Μάνο Χατζηδάκη.
0: Και λοιπόν, τη φωνή του Μανώλη Μητσιά.
1: Και τη φωνή του Μανώλη Μητσιά και πλέον και την απαγγελία του Μανώλη Μητσιά από την προηγούμενη Κυριακή. Λοιπόν, έχουμε την τιμή και τη χαρά.
0: Πώς φαίνεται η γυναίκα που γύρισε από τις διακοπές. Φρέσκια.
1: Σοκολατένια.
0: Εντάξει τώρα.
1: Αυτά, με τα χρώματα, τα ρούχα. Δώσε, πάρε. Μία οπτασία πραγματική.
0: Επαγγελματίας, δηλαδή με το που περνάει το κατόφλι.
1: Τίποτα,
0: το
1: ρε. Τσέρτ,
0: σταματάει, αφήνει πίσω ψάθες, πετσέτες, αντιλιακά κτλ. Και γίνεται μια αυστηρή επαγγελματίας.
1: Όλοι οι συνάδελφοι που καλύπτουν το διεθνές ρεπορτάζ είναι τρομεροί επαγγελματίες, φίλε. Για να δώσουμε και ένα αυτό στην Αλεβίζου τώρα, γιατί δεν είναι σωστό.
2: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, άλλωστε, εγώ είμαι φιλοξενούμενη.
1: Φιλοξενούμενος μέσα στο σώμα σου. Κομματάρα αυτή, μεγάλη να ξέρεις. Λοιπόν,
0: ποιος το έχει ερμηνεύσει.
1: Ποιος το έχει ερμηνεύσει αυτό, ρε φίλε. Δέσποινα μισό λεπτό. Γιατί...
2: Ναι, για ψάξτε το.
1: Ο
0: Αντίπας.
1: Ο Αντίπας. Φιλοξενούμε. Ένας ακόμα σου. Το θυμάσαι. Ένας ακόμα
0: φίλε,
1: σου. Ωρε φίλε.
0: Σε πόσα τέτοια, σε πόσα πανηγύρια.
1: Τι κεφάλαιο άνοιξες, ρε Σιδέσποινα, τώρα με αυτό που είπες, χωρίς να το καταλάβεις.
0: Στο σώμα σου.
1: Ναι. Για Αντίπας. Αυτό. Τώρα μισό λεπτό να το ξεκαθαρίσουμε, ναι, γιατί ναι, εμείς στην εκπομπή. Αντίπας. Και πώς το λέει η στιχάρα αυτή. Τώρα θα το δούμε. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, Δέσποινα.
2: Ναι, ναι,
1: κράτα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κράτα. Γιατί αυτά εμείς.
0: Με στίχους του Βασίλη Παπαδόπουλου και μουσική του Αντίπα.
1: Α, η μουσική ο
0: Αντίπας. Ξέρω ότι λες αυτόν που γνώρισες εχθές. Πως δεν με αγάπησες ποτές.
1: Ποτές. Δεν βάζουμε και ένα σίγμα, δεν μας βγαίνει. Λοιπόν, φιλοξενούμενος μέσα στο σώμα σου, ένας ακόμα σου. Ένας ακόμα σου λέει. Ο Αηδός. Λοιπόν, έλα, Δεσποινούλα. Τι γίνεται.
2: Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Πες μας εσύ και θα σου πούμε και εμείς.
0: Ξεκίνα, τι σ' αρέσει?
1: Από πού θες να αρχίσω, ήρθε η ώρα να μιλήσω. Άλλο αυτό.
2: Κι άλλο άσμα.
1: Κι άλλο. Τίποτα, δεν είσαι
2: απαραίτητο. Όχι, όχι, όχι.
1: Στο λαϊκό δεν στρίβεις.
2: Ακούω τα πάντα, αλλά αυτό δεν μου.
1: Δεν σου έχει διαφύγει. Αυτό είναι βαθύ σκοτάδι. Δεν είναι βαθύ λαϊκό.
0: Είναι δηλαδή πρώτες πρωινές ώρες όταν πια έχει καταναλώσει.
1: Είναι εκεί, 6 παρά.
0: Που πα στα μαγαζιά που είναι βιδωμένα τα τραπέζια για να μην φύγουν.
1: 6 παρά που αρχίζουν να μαζεύουν και είσαι εσύ ένα ρημάδι τη ζωή τώρα.
0: Ο
1: και βλέπεις το μισομπούκαλο και λες τώρα να το κάνω κάβα ή να το τραβήξω
0: και το τελειώνεις.
1: Και το τελειώνεις.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης Σοφωνιάς ανέβηκε το χειμώνα που μας πέρασε σε μια καταπληκτική παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Έγκλημα και Αθώωση. Από τον Δημήτρη. Μάλιστα. Γιατί έχουμε ενημερωμένους εδώ πέρα ακροατές και ακροάτες.
1: Εννοείται.
0: Πες μας πώς πήγε η συνάντηση Ντόναλντ Μπίμπι. Άντε, ας ξεκινήσουμε από αυτό.
2: Θετική. Υπήρχε περίπτωση να πάει κάτι πως αλλιώς.
1: Δεν είχαν κάτι επιφάνεια αυτοί μεταξύ τους.
2: Τα είχαν, αλλά
0: έφυγε από την πλαϊνή πόρτα.
2: Ναι, αλλά δεν κάτι έφυγε. Περίμενε. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως βγήκε και είπε ότι είναι...
0: Μπορείς να τη βλέπουμε λίγο.
1: Δεν γίνεται. Το καστράκι είναι χτισμένο πολύ δυνατά.
0: Είναι μελέγκο, δεν.
2: Λοιπόν, είπε ότι είναι θετική. Μάλιστα, ο Μπίμπι, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έδωσε και συνέντευξη χθες στο Fox News και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ παραμένουν απολύτως συντονισμένοι ώστε να αποτρέψουν το Ιράν από την απόκτηση των πυρηνικών όπλων. Ότι αυτό επιβεβαιώθηκε και μέσω άλλης Ισραηλινής πηγής προς διάφορα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι ουσιαστικά η συνάντηση είχε να κάνει, άλλωστε το είχαν πει, ότι κορυφαίο στην ατζέντα είναι το ζήτημα του Ιράν. Επίσης να σας πω ότι στον οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν οπλισμό της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Είναι κάτι που να θυμίσουμε ότι ο Λίβανος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματολογίας του Ιράν προς την, προς την κατάπαυση του πυρός και στην οριστική συμφωνία. Και ενώ είχαμε 2-3 μέρες που είχαν καταλαγιάσει τα πλήγματα, είχαμε από τις ένοπλες περίμενε. Πρώτα ήταν οι ένοπλες φιλοϊρανικές ομάδες στο Ιράκ που χτύπησαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία και είχαν την απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σαουδική Αραβία. Και οι φρούροι της Επανάστασης είπαν ότι χτύπησαν αμερικανικές δυνάμεις, μάλλον εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία, η οποία όμως αναχαιτίστηκαν. Οπότε έχουμε.
0: Αυτά άκουσαν οι πετρελάδες, ξανανέβηκε το πετρέλαιο.
2: Ακριβώς, και τα στενά του ορμού. Το Ομάν, να θυμίσουμε ότι κατέθεσε χθες μια πρόταση, την οποία από ό,τι φαίνεται δεν γίνεται αποδεκτή από το Ιράν, γιατί τους δίνει ένα 50-50 για ουσιαστικά μια συνδιαχείριση και λέει ότι αυτό αντίκειται στα συμφέροντα της Τεχεράνης.
0: Υπήρξαν και μερικά δημοσιεύματα ότι οι Κινέζοι πουλάνε πυράβλους στους Ιρανούς.
2: Αναμένονται, λέει, την επόμενη εβδομάδα. Θα λάβουν τους πρώτους 300, αν δεν κάνω λάθος.
0: Οι Κινέζοι το διέψευσαν, γιατί σου λέει, εντάξει, θα μην φορά παρτίδα να βγούμε και να πούμε ότι πουλήσαμε τους πυράβλους. Αλλά με κάποιο τρόπο οι Ιρανοί παίρνουν πυράβλους, άγνωστος ο πολιτής. Βασικά γνωστοί, αλλά εντάξει, τους λέμε αγνώστους. Και ζήτησε και ο Ζελένσκι επίσης πυράβλους.
2: 300
0: Πάτριοτ.
2: Σου
1: λέει εμείς.
2: Για να αντιμετωπίσει.
0: 500 βγαίνουν όλο τον χρόνο. Αν πάρει τους 300 οι Ουκρανοί, οι υπόλοιποι τι θα ρίχνουν, στρακαστρουκές. Πυροτεχνήματα.
2: Και αυτή η συνάντηση ήταν θετική όμως.
1: Μπορεί ο Ζελένσκι, ρε φίλε, να λέει 300 και να πάρει 100, ας πούμε. Καταλαβαίνετε.
0: Δεν μπορεί να είναι αυτή τη. Γιατί σου λέει έχει ανάγκη και το.
1: Πάρε 120. Πάρε 130.
2: Ναι. Βέβαια τώρα υπάρχει μια πληροφορία ότι οι διαμεσολαβητές, οι Αμερικανοί, θα μεταβούν στο Κίεβο.
0: Για τον πόλεμο που θα τελειώνει σε μια μέρα.
2: Ναι, από γι' αυτόν μιλάμε. Έχει τώρα. Έχουν περάσει βέβαια τόσα.
0: Έχουμε κλείσει τα 4 χρόνια, πάμε στον 5ο.
1: Τι έγινε με το Γκουτιέρες? Κουτέρες, όλοι ευχαριστημένοι.
0: Όλοι ευχαριστημένοι, παραμένει.
1: Δηλαδή, πολλοί και τηγανίτες τίποτα, όπως έλεγε η γιαγιά μου.
0: Με την Κύπρο δεν είναι.
2: Θα το
1: δούμε.
0: Θα το παρακολουθούμε και αυτό εδώ πέρα, εννοείται.
1: Θα το δούμε.
0: από την.
2: Παιδιά, να πάμε λίγο στις φωτιές στην.
0: Για πάμε φωτιές, πάμε και σεισμούς μετά και μετά να κλείσουμε κανένα ευχάριστο. Γιατί στο τέλος.
1: Έχει ευχάριστο.
0: Κάτι έχει.
1: Γούρλο στα μάτια δεν έχει. Δεν έχει.
2: Δεν
1: πειράζει. Θα βρω στην πορεία. Έτσι και ο Γιώργος έφτιαξε την αλυσίδα εν κινήσει. Ο Γιώργος Παπανδρέου και γκρεμοτσακίστηκε, θυμάσαι.
0: Εντάξει, υπήρχε μια άτυχη στιγμή. Όλοι οι μεγάλοι αθλητές έχουν τη μεγάλη.
1: Σωστά, άτυχη στιγμή. Πάμε.
2: Λοιπόν, ήταν μια ήρεμη σχετικά νύχτα χθες το βράδυ. Δηλαδή, ήρεμη, συνεχίζει να καίνε τα μέτωπα. Έχουν κατακάψει χιλιάδες στρέμματα.
0: Ναι. Και σε Γαλλία και σε Ισπανία.
2: Και συνεχίζει. Σε Γαλλία και σε Ισπανία. Ναι. Αλλά όσες αναποζωπηρώσεις υπήρξαν, σβήστηκαν. Η φωτιά είναι τώρα οριοθετημένη. Mm-hmm. Έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Okay. Το ζήτημα είναι όμως ότι είναι αυξημένη η ανησυχία, γιατί το κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται τώρα αυτές τις ώρες να ξεκινήσει με θερμοκρασίες οι οποίες θα αγγίξουν τους 40 και 42 βαθμούς περιοχές και θα έχουν και ανέμους μεγάλους, μπορεί να δημιουργήσει πολλά, να φέρει αναζωπηρώσεις και αυτό να δημιουργήσει, να χαθεί πάλι ο έλεγχος. Μάλιστα,
0: μεγάλες ζημιές και ανθρώπινες απώλειες.
2: Ο Πέτρος Σάντσες πριν από λίγο είπε ότι η κατάσταση είναι ευνοϊκή, αλλά οι επόμενες 12 ώρες θα είναι καθοριστικές. Στη Γαλλία, μάλιστα, προβλέπεται σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία ότι μετά το καύσωνα, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει πολύ λιγότερο από τους προηγούμενους που κράτησαν αρκετές μέρες, μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή θα αρχίσει να εξομαλύνεται η κατάσταση, θα ακολουθήσουν καταιγίδες.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν ξέρουν ακόμα σε ποια ένταση και
1: επισπεύθω ότι οι καταιγίδες να τελειώσει και αυτή η ιστορία, να κλείσει.
2: Έλατε.
1: Γιατί έκανε πολύ ζημιά.
2: Όλη. Λοιπόν, στη Γαλλία, παιδιά, συνελήφθη μια γυναίκα, γιατί.
1: Στην Γαλλία.
2: Στη Γαλλία, ναι. Πριν από τρεις μέρες, γιατί είχε στην τσάντα της κοσμήματα και εργαλεία από μια περιοχή που είχε εκενωθεί.
1: Έλα. Πλιατσικό.
2: Και κοντά στον Μπορντό, ήταν. Συνελήφθη άλλος ένας τύπος, ο οποίος έλεγε τον. Προσποιούταν ότι ήταν ψυχολόγος και προσέφερε αμοιβόμενες συνεδρίες στους εκτοπισμένους.
1: Α, ωραίος.
0: Οι οποίοι πληρώνανε.
2: Βέβαια.
1: Ναι, αυτά τώρα είναι συνήθιση.
0: Ναι,
1: φαινόμενα. Έτσι.
0: Εντάξει, τώρα, για την Ελλάδα δεν είμαστε τύπος.
1: Γιατί
0: εμείς τώρα σε εδώ πέρα έχουν. Έχουν ανοίξει ολόκληρες σχολές.
1: Ωραία.
0: Οπότε έχουμε την. Από το σεισμό στην Ιαπωνία που χθες τον σχολιάζαμε με την Έλενα, δυστυχώς υπάρχουν νεκροί.
2: Υπάρχουν, ναι, 5.
0: 13.
2: Εκεί, ακόμα χθες, στις πρώτες ώρες, όταν είχε γίνει είχε κρεμιστεί ο δεύτερος όροφος από το εμπορικό κέντρο, που μιλούσαν για μεταξύ από 10 μέχρι 20 άτομα τα οποία δεν μπορούσαν να εντοπιστούν. Έγιναν αρκετές καταστροφές, γιατί υπήρξε και
0: 7,1, να θυμίσουμε.
2: 7,1, το οποίο μετά το αναθεωρήθηκε σε 6,8. Η πρώτη εντύπωση, ναι, ήταν πολύ. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι η Ιαπωνία είναι μια περιοχή η οποία αντιμετωπίζει τέτοια μεγέθη.
1: Ναι, αλλά
2: συνηθισμένη. Έτσι, είναι συνηθισμένη.
1: Είχε όμως πολλές καταστροφές.
2: Είχε πολλές καταστροφές.
1: Ήταν μεγάλο σεισμός, έτσι κι αλλιώς.
2: Ήταν πολύ μεγάλος. Βέβαια, και ευτυχώς δεν υπήρχε τσουνάμι. Mm-hmm. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
1: Γιατί υπήρχε προειδοποίηση για τσουνάμι.
2: Υπήρχε και μετά υπήρξε άρση της εντολής.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Αυτά.
0: Λοιπόν, άλλο. Δηλαδή, με ευχάριστο δεν θα μας.
1: Όχι, δεν. Εντάξει, δεν.
0: Τι καλό σου συνέβη στις διακοπές σου.
1: Ωραία.
0: Πες, τι καλό. Είχε πολλούς.
1: Ξαναγούρλω στα μάτια. Λέω να αποσύρουμε την ερώτηση.
0: Είχε Έλληνες.
2: Όχι, παιδιά, πολλούς. Όχι πολλούς.
0: Και δεν πήγες και σε πολύ τουριστικό μέρος.
2: Όχι.
0: Εντάξει.
2: Όχι.
0: Ναι. Δεν είναι δηλαδή από αυτά τα νησιά τα
2: πάντως και στο λιμάνι εκεί που παρατασσόμαστε όλοι για να μπούμε στο πλοίο που πάει σε αρκετά νησιά, γύρω στο 80 με 85% ήταν ξένοι.
0: Εσύ βέβαια, επειδή κάνεις διεθνή, αισθανόσουν ότι σε πολύ.
2: Ναι, μάλιστα είναι ένας δίπλα μου, ο οποίος είναι το εισιτήριό του στα ελληνικά, και με ρωτάει ο άνθρωπος, ήταν από την Αμερική, και με ρωτάει τι γράφει και σε ποια θέση είναι κλπ. Λοιπόν, τι μου είπε, ότι σε ένα από αυτά τα νησιά που θα σταματούσαμε είχε σπίτι. Και το είχε κλειστό, μου λέει: έχω να έρθω 3 χρόνια και θα μείνω 15 μέρες.
0: Δεν του ζήτησε να ανταλλάξετε τηλέφωνα, Instagram.
1: Εράσμους, Εράσμους.
0: Δηλαδή, αφού το έχει που το έχει κλειστό. Να πει: εγώ σε βοήθησα με την μετάφραση.
2: Σε πολύ κοσμοπολιτικό. Σε πολύ καλό προορισμό.
1: Ωραία. Εντάξει.
0: Και όντως δεν πήρε το Instagram του.
2: Όχι.
0: Δεν λέω το πια το τηλέφωνο, γιατί είναι ξεπερασμένο.
1: Έχει Instagram.
0: Έχει Instagram.
2: Εγώ προσωπικά ναι, έχω.
0: Έχει, εντάξει. Είναι μοντέρνα κοπέλα, δεν είναι.
1: Ναι, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν,
0: αυτά από την Δέσποινα. Τις επόμενες μέρες θα σε έχουμε πάλι.
2: Εδώ θα είμαι. Θα είμαι του Αυγούστου.
0: Κοίτα, έχω μια κακή είδηση ότι υπάρχει μια φωτιά κοντά στο χωριό Κοπανάκι. Στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Δημητρίου.
1: Μη μου λες.
0: Ευτυχώς λείπει η Αλεβίζου τώρα για να συγκλονιστεί. Εμείς παρακολουθούμε αυτή τη φωτιά.
2: Αύριο θα είναι εδώ.
1: Αύριο θα είναι εδώ.
2: Δεν ξέρω. Ναι.
0: Αν απειλείται η χασιέντα που έχει στο Κοπανάκι, μπορεί να λείπει εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Δεσποινά μας. Φιλιά πολλά. Και πάμε σιγά-σιγά στις σφαίρες με μια πολύ μικρή μουσική ανάσα στους τίτλους των ειδήσεων και με τη Χρύσα Μπιλάλη. Και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα διακινητών να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης. Στο 8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ενεργίας στη χώρα τον Ιούνιο εφέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,2% τον Ιούνιο πέρσι. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας επιχειρούν 6 εναέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο στην Πάρο, σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για αναζωπυρώσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράβλων κοντά στον Μπορντό. Ευνοϊκή κατάσταση στην περιοχή της Μαδρίτης. Αποφασιστική σημασία οι επόμενες 12 ώρες να τεθεί υποπλήρη έλεγχο η φωτιά, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεφ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία. Αντίπεινα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στις 18 Ιουλίου. Έρευνες για την διελεύκανση της υπόθεσης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Who.
1: 37 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε το Earth News Radio 105,8 και εκπομπή έχουμε και λέμε με Γιώργο Πίκουλα.
0: Και Στέλιο Βραδέλη.
1: Στα μικρόφωνα.
0: Μαρία Παπακυρίτση στα κουμπιά των ήχων. Η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγάρα της εκπομπής. Και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Επικοινωνία.
1: Μέσω Viber επικοινωνία μαζί μας. Όσοι δεν μας έχετε εντοπίσει Earth News Radio, αναζητείτε στην εφαρμογή. Όσοι ήδη μας γνωρίζετε, στείλτε τα μηνυματάκια σας ή ό,τι θέλετε να μοιραστείτε έτσι μαζί μας, παρατηρήσεις, ενστάσεις κτλ. Πέτρο, έστειλε αλλού το μήνυμα. Για άλλη εκπομπή ήταν το μήνυμα, δεν πειράζει. Έφτασε εδώ πέρα, θα το δώσουμε στο Φώτη και στην Αντιγόνη. Αλλά αν θες, στείλε στο Γιώργο και στο Στέλιο.
0: Θαύμα.
1: Για άδυμα. Πάμε, Ζάκυνθο. Πάμε να συναντήσουμε και τον δήμαρχο της Ζάκυνθου, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο, γιατί ίσως υπάρχουν κάποια ευχάριστα νέα για όσους επισκέπτονται το πανέμορφο αυτό νησί για έναν επιπλέον λόγο για να απολαύσουν το μπάνιο στη μαγική παραλία του Ναυαγίου. Mm-hmm. Υπάρχει

0: διεθνώς αναγνωρισμένη παραλία. Δηλαδή, παγκοσμίως όταν δείχνει σε αυτή την εικόνα, σου λέει όλη Ελλάδα.
1: Είναι μπραντ τώρα, έτσι.
0: Ναι, Ελλάδα,
1: και
0: Ζάκυνθο.
1: Για τη Ζάκυνθο και για τη χώρα, γενικώς την νησιωτική χώρα.
2: Ακριβώς. Είναι το δεύτερο πιο πολύ φωτογραφημένο σημείο μετά την Ακρόπολη.
1: Mm.
2: Το ναυάγιο.
1: Έτσι,
2: θέλετε τα νερά του, θέλετε
1: τη
2: φυσική ομορφιά, το περιβάλλον εκεί, η αμμουδιά, το καράβι, όλα αυτά είναι ένα
0: πάλι
2: το και... οποίο είναι μια εικόνα ίσως η πιο όμορφη που υπάρχει και έτσι έχει τάση να είναι στο δεύτερο πιο πολύ φωτογραφημένο σημείο στη χώρα μας.
0: Οπότε τώρα αυτό θα ξανανοίξει.
2: Και τεράστια έσοδα στη χώρα, στην Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
2: Όταν 1,5 εκατομμύριο τουρίστες έρχονται μόνο και μόνο για να το δούνε, να το φωτογραφίσουν και να θαυμάσουν όλη αυτή την ομορφιά, είναι μια προστιθέμενη αξία στην περιοχή.
0: Είχε κλείσει λόγω κατολισθήσεων και λόγω επικινδυνότητας. Τώρα τι ισχύει?
1: Έχουν γίνει κάποια έργα και τα λοιπά? Πώς,
2: Βεβαίως το ναυάγιο είχε κλείσει λόγω επικινδυνότητας. Όχι το ναυάγιο, η πρόσβαση στην
0: παραλία. Ναι, ναι.
2: Από εκεί και πέρα όμως ήδη έχει εγκριθεί μια χρηματοδότηση ώστε να γίνει να μεγαλώσει η παραλία, να μην φτάνει το κύμα επάνω στο σκάφος. Σύνοτι έχει εγκριθεί και η μελέτη, αλλά θα προχωρήσουμε και στην υλοποίηση ώστε να φτιαχτεί και το ίδιο το σκάφος να συντηρηθεί για να μπορέσει να αντέξει στον χρόνο.
0: Ναι, γιατί είχε αρχίσει, ήταν πια επικίνδυνο πολύ που τους καρφάλων να κοπούν πάνω στα σίδερα.
2: Και όχι μόνο, 40 χρόνια το χτύπαγε το κύμα. Καμία κυβέρνηση, κανένας τίποτα δεν είχε, κατά καμία δημοτική αρχή δεν είχε πάρει πολύ σοβαρά απόφαση να ασχοληθούν με το ναυάγιο.
0: Αν ο τύπος που είχε το ναυάγιο, επειδή ήταν παράνομο, ερχόταν και ζητούσε ένα ποσοστό μόνο από τις φωτογραφίες, θα ήταν μέχρι και τα τρισέγγωνά του πλούσια τώρα.
2: Ακριβώς, βεβαίως για αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό πλέον και με απόφαση της κυβέρνησης και διαστόματος του Πρωθυπουργού, όλη αυτή η περιοχή θα περάσει στη διαχείριση του Δήμου, επιτέλους να έχει και να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε, να φτιάξουμε τις υποδομές ώστε να είναι
0: γιατί
2: ανάλογες.
0: Γιατί μέχρι τώρα ποιος το διαχειριζότανε?
2: Κανένας, δεν υπάρχει καμία διαχείριση.
0: Ορφανό. Δηλαδή όποιος ήθελε...
2: Ένας ελεύθερος χώρος είναι και ο καθένας ερχότανε, έπεφτε από κάτω, γκρεμιζότανε, υπάρχουν πολλά ατυχήματα, υπάρχουν κατά το παρελθόν και θανατηφόρα ατυχήματα συγκεκριμένη περιοχή. Πλέον όλες αυτές οι αρμοδιότητες της φύλαξης και τα λοιπά θα έρθουν στον Δήμο με την ολοκλήρωση των έργων και έτσι θα μπορέσουμε να βάλουμε κι εμείς μια τάξη ως προς την κίνηση των τουριστών, ως προς την ασφάλεια των τουριστών στους χώρους σκίας.
1: Τι συντήρηση μπορεί να γίνει σε ένα ναυάγιο? Γιατί δεν είναι.
0: Ξέρω, να μην διαλυθεί μάλλον τελείως το κουφάρι αυτό.
1: Ναι, να μην ανοίξει.
2: Βέβαια, στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει ολοκληρώσει πλέον μελέτη και για την παραλία του ναυαγίου, αλλά και για την συντήρηση του στο σκαρί.
1: Του καραβιού, τέλος πάντων. Ναι.
2: Στο κουφάρι του καραβιού που έχει μείνει.
0: Τώρα, πρακτικά, κάποιος που πάει σε Ζάκυνθο μπορεί με βαρκάκι να πάει και να κάνει μπάνιο ή δεν μπορεί?
2: Κάποιος που έρχεται στη Ζάκυνθο μπορεί να επισκεφτεί το χώρο θέασης από πάνω ώστε να βγάλει αυτή την περιβόητη φωτογραφία που βγάζουν όλοι και κυκλοφορούν και κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο και μετά να πάρει το βαρκάκι από την κάτω μεριά να πάει να επισκεφτεί μέσα στον κόλπο του Λαγανά, στον κόλπο του ναυαγίου, να βγάλει φωτογραφία, να δει αυτή την ομορφιά που υπάρχει και να πάει σε οποιοδήποτε δίπλα κόλπο που υπάρχουν αρκετοί κόλποι, είναι οι γαλάζιες πηλιές, είναι κι άλλα.
0: Και να κάνει τον μπάνιο του εκεί. Άρα πρακτικά, αυτό που δεν μπορεί να γίνει τώρα.
2: Πάρα πολύ ομορφιά υπάρχει γύρω-γύρω.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Άρα αυτό που δεν μπορεί να γίνει τώρα. Κανένας δεν μπορεί να πατήσει στην παραλία του ναυαγίου.
1: Και η πρόσβαση προφανώς.
0: Ναι, από πάνω η πρόσβαση έχει κοπεί γιατί έχουν μπει τα σειρματοπλέγματα. Άρα κανένας δεν μπορεί να πατήσει πάνω στην παραλία τώρα. Και όταν ολοκληρωθούν τα έργα, θα βάλετε εισιτήριο για να την επισκεφτεί κάποιος.
2: Θα μπει εισιτήριο για να μπορούμε να συντηρήσουμε όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά, κοιτάξτε,
0: άρα τα βαρκάκια που θα πηγαίνουν, ένα μέρος των εισιτήριων θα γυρίζει στο Δήμο, για παράδειγμα.
2: Ακριβώς. Αλλά και για λόγους ασφαλείας δεν μπορούν να κατέβουν τόσες χιλιάδες κόσμο.

0: στη συγκεκριμένη περιοχή. Μιλάμε για επισκεψιμότητα πάνω από 10-15.000 κόσμο ημερεσίως. Καταλαβαίνετε ότι πλέον υπάρχει και θέματα ασφαλείας στη συγκεκριμένη περιοχή. Γι' αυτό έχει πάρθει αυτή η απόφαση να μην μπορούν να κατέβουν, να μπορεί όλος αυτός ο κόσμος στις διπλανές παραλίες να μπορεί να περάσει καλά, να διασκεδάσει, να παρκάρει το σκάφος του με ασφάλεια και, και έτσι να, αυτή να, να προστατευτεί για να αντέξει και στον χρόνο.
1: Άρα του χρόνου θα μπορεί κάποιος να, λογικά να κατέβει, θα έχουν τελειώσει
0: τα αυτό, δεν το, ξέρουμε, αυτό δεν το ξέρουμε αν θα μπορεί να κατέβει στην παραλία στη συγκεκριμένη. Αν θα μπουν κάποιοι όρια, δηλαδή πόσα άτομα θα μπορούν να κατέβουν στην παραλία, γιατί καταλαβαίνετε είναι και θέματα ασφαλείας πλέον.
1: Πάντως δεν θα χαλάσει το άγριο, ας πούμε. Δεν θα γίνει οργανωμένη παραλία, δεν θα ανοίξει κανένα πιτσόπαρο εκεί πέρα, θα μείνει όπως είναι.
0: Αυτό ωραίο, έτσι αλλιώς, αν θέλουμε και να σεβαστούμε και την, αυτή την ιστορία των 40 ετών, δεν μπορούμε να το, να το χαλάσουμε.
2: Να ρωτήσω, γιατί εισιτήριο μιλάμε, έχετε σκεφτεί, υπάρχει κάποιο πλάνο?
0: Όχι, όχι, είναι, έτσι όχι. Αλλιώς συμβολικό θα είναι και ανταποδοτικό.
2: Ναι, για μωρέ, να πρέπει, γιατί και να εξυπηρετεί, αλλά και να μην είναι αντικίνητρο.
1: Ένα ευρώ να βάλει με 1,5 εκατομμύριο που το επισκέπτεται, ή 15.000 την ημέρα.
0: Εντάξει. Βλέπετε ότι είναι πολύ σημαντικό έσοδο για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το χώρο καθαρό, το
2: σωστά,
0: χώρο ασφαλή,
2: σωστά.
0: Να δημιουργηθούν όλες αυτές οι υποδομές για να εξυπηρετήσει τον κόσμο.
2: Μάλιστα. Σας ζηλεύουμε γενικώς.
1: Από κίνηση πώς πάει γενικώς στο νησί?
0: Από κίνηση πάει καλά. Υπάρχει μια μικρή αύξηση σε σχέση με πέρσι. Υπάρχουν κάποια προβλήματα για την... για την οικονομική δύναμη των τουριστών, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω
2: τι ότι δεν καταναλώνουν, ναι. Δεν καταναλώνουν.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτή την...
1: ότι δεν βγαίνει ο κόσμος, έρχεται εμένα, ναι. Αλλά δεν βγαίνει έξω, ξέρεις, να φάει, να πιει για αυτό.
2: Το ισοζύγιο Έλληνες ξένοι πώς είναι σε σχέση με τον τουρισμό?
0: Πάντα οι ξένοι είναι σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τους Έλληνες, γιατί έρχονται πιο οργανωμένα. Και παρόλα αυτά όμως και οι Έλληνες με τα αυτοκίνητά τους επισκέπτονται το νησί μας.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση το...
0: Και μάλιστα οι Έλληνες πρέπει να είμαστε γύρω στο 5% λιγότερο από τις προηγούμενες χρονίες. Αλλά έχουμε μπροστά μας και έναν Αύγουστο που περιμένουμε να...
2: Που είναι κλασικός μήνας ελληνικής εξόρμησης.
0: Για
1: τους Έλληνες, ακριβώς. Ναι, και η οικογενειακής εξόρμησης. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να δοθεί τίποτα η παραλία για καμιά 30, 40, 50 χρόνια για εκμετάλλευση από κανένα φαντ και τα λοιπά?
0: Πιστεύω δεν υπάρχει λόγος να δοθεί. Έτσι αλλιώς ο Δήμος έχει επάρκεια, μπορεί να την διαχειριστεί και
1: θα
0: να
1: πάει
0: την
1: στο Δήμο απευθείας αυτό, ναι.
0: Ακριβώς, να μπορεί να την προσφέρει με ασφάλεια στους τουρίστες και στους επισκέπτες.
1: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ζηλεύουμε, επαναλαμβάνω, κύριε Δήμαρχε, και που είστε στην όμορφη Ζάκυνθο. Ευχαριστούμε
1: όλοι
2: πολύ.
1: Για το όλα τα ωραία που έχει.
0: Σας περιμένουμε στη Ζάκυνθο να δείτε όλες τις ομορφιές, τις γαλάζιες σπηλιές, το θαλάσσιο πάρκο.
2: Προηγείται η πρόταση της Πάρου. Βγάλαμε την Πάρο την προηγούμενη ώρα.
1: Θα πάσει στην Πάρο, εγώ πάω στη Ζάκη.
2: Ωραία, και θα ανταλλάξουμε έτσι εμπειρίες.
0: Υπάρχει και η άλλη πρόταση, να πάτε στην Πάρο και μετά να έρθετε στη Ζάκη, θέλω να δείτε ότι αξίζει να είναι ο σταθμός εδώ.
1: Ότι ωραία. Είναι καλύτερη Ζάκη.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: έλεγε.
1: Οπ, οπ.
2: Πάτε. Δεν πιστεύω, ρε Μίξ, Μιχάλης Ρακιτζής, συνεχίζουμε.
0: Αγάπες και ερωτές. Δυνατό, δυνατός ο Μιχάλης. Η Ελένη Δήμου, βέβαια.
2: Ναι,
0: βέβαια,
2: αλλά σε μουσική, βέβαια. Μιχάλη Ρακιτζής.
0: Εντάξει, είχε βάλει το χεράκι του. Δυνατά ο Μιχάλης Ρακιτζής. Και είναι και ο κομμάτι σουξέ.
2: Διαχρονικό. Να τα λέμε.
0: Έτσι, αμέσως λίγο άπιστη. Είναι λίγο, λίγο πληγωμένη η συγκεκριμένη. Το κίνητρο που δόθηκε για αυτό το στίχο.
2: Έχει, έτσι. Έχει λίγο πόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, όλα κομμένα και ραμμένα τα είχε. Σαίντε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
2: Αθλητικά, πάμε αθλητικά.
0: Πάμε αθλητικά, πάμε αθλητικά. Τι γίνεται με τα γραφολογία πολύ.
2: Χθες εσύ πανηγύρισες για τον Τετραουή.
0: Πάει ο Τετραουή. Γεια σας. Δεν Αιγύπτιοι μπορεί να πάρουμε το Σαλάχ από Αιγύπτιους. Να μην θέλαμε δύο Αιγύπτιους μαζί.
2: Ναι.
0: Ε, ποιος γέλασε.
2: Ο Καϊμάς.
0: Γιατί ο Δημητράκης, τι Δημητράκη, δεν κατάλαβα.
2: Είπε, λέει, θα πάει σε ομάδα έκθεση.
0: Εμείς έχουμε δει Ριβάλτο, Τζιοβάνι και Καρεμπέ, Δημητρή.
3: Άλλα χρόνια νομίζω. Άλλα χρόνια.
0: Είδαμε και Χάμες. Είδαμε Χάμες, είδαμε Μαρσέλο, εντάξει, ταβερνιάρι Μαρσέλο.
3: Ναι, κοίταξε όμως, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε η κατάσταση των δύο τελευταίων.
0: Ναι.
3: Έτσι, είναι.
0: Εντάξει, ο Χάμες δεν ήταν πολύ φύρα. Ο άλλος εντάξει, ήταν.
3: Δηλαδή, αν έρθει
0: πιο μεγάλη κοιλιά από την δική μου.
3: Θα είναι ίσως μία από τις δύο-τρεις κορυφαίες μεταγραφές. Όχι απαραίτητα σε όνομα, επειδή είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ακόμη ναι. Είναι power.
0: Εντάξει. Έχουμε ένα τώρα, περιμένουμε. Κάποιος πρέπει να φύγει.
2: Τώρα
0: να έρθει
2: τα μπασκετικά τώρα παίζουν πολύ.
3: Με την Ευρωλίγκα, λέμε έτσι.
0: Είχε το πρόγραμμα. Βλέπω 5 στα 6 εκτός έδρας Ολυμπιακός. Μήπως το έχουν κάνει επειδή θα παίζει
2: σε άλλο επίπεδο. Πρεμιέρα 24-25.
3: Γενικότερα έχει ζητήσει
0: όσο λιγότερα εντός έδρας στην πρώτη,
3: ναι.
0: Φάση.
3: Εντάξει, κοίταξε τώρα, Αγία μου, είναι στον Ολυμπιακό. Αναλώνεται το πρόγραμμα που εδώ που τα λέμε θα τους παίξει αυτούς μετά στο δεύτερο γύρο στην έδρα. Δηλαδή δεν είναι, θεωρώ, γενικότερα οι κληρώσεις. Πιστεύω ότι δεν έχουν και πολύ μεγάλη.
0: Δεν έχουν. Εντάξει.
2: Στο Super Cup ποιο θα παίξει. Παίζει ο πρωταθλητής πριν ο Ολυμπιακός και υπέλοχο δεν έχει. Η EuroLeague. Ποιο θα παίξει. Γιατί λέει έχει Super Cup 18-19.
0: Ναι.
2: Και 18 και 19, δύο μέρες Super Cup.
0: Δεν ξέρω.
2: Τι ξαναφέρνουν τους τέσσερις που πήγαν να παίξουν.
0: Το Final Four. Δεν ξέρω.
3: Όχι.
0: Μήπως θα το κάνουμε στο ACA πάλι.
2: Ναι, που
0: πάλι
2: εντάξει.
0: Να κλαίνε.
2: Και να τραγουδάει
0: και
2: η Λιόλιο να τραγουδάει μαζί.
0: Ναι.
2: 24-25 Σεπτέμβρη ξεκινάει η EuroLeague, αλλά 18-19 έχει ένα Super Cup. Είναι, λέει, το πρώτο.
0: Ωραία.
2: Όλο κάνουν. Έχει δώσει ιδέες ο Ιφαντίνο από εκεί πέρα πώς να βγάλει τελευταία.
0: Ο άλλος λέει, ναι, και ο Ιφαντίνο λέει πάμε πολύ στο Μουντιάλ. Δεν βλέπεις τι γίνεται.
3: Από χτες γίνεται το απόγευμα και μετά ένας μικρός χαμούλης, όχι στην Ελλάδα, γενικότερα.
2: Καλά, στην Ελλάδα και με την άποψή μας δεν τους βγάζει και πολύ στη FIFA. Δεν είμαστε δηλαδή. Δεν τους νοιάζει και πολύ άποψή μας. Δεν είμαστε, ας πούμε, Γαλλία, Βραζιλία, Αργεντινή που έχει
3: συνέχεια. Όχι, δεν νομίζω. Καταρχήν η UEFA, έτσι.
0: Ναι.
3: Η UEFA λέει, μάλιστα διάβασα τώρα πριν από λίγο, ότι αν το επιχειρήσετε θα κάνουμε μποϊκοτάζ. Δεν ξέρω σε αυτό το επίπεδο αν θα πει η UEFA, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, λοιπόν, Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία, άντε και Ελλάδα, μακάρι να είμαστε, θα παίξετε. Και να πάνε.
2: Άμα πάνε στις 64, θα είμαστε. Εντάξει, πόσο πια.
3: Εντάξει, ναι, ωραία.
2: Στο τέλος θα κάνει διοργάνωση ποιος δεν θα μπει στο Μουντιάλ.
3: Ναι. Και θα δώσει εντολή η UEFA, επειδή θα έχει γίνει αυτό το κονέ ότι εμείς οι Ευρωπαίοι δεν συμμετέχουμε, ποιοι θα πούνε ναι και ποιοι θα πούνε όχι. Και αυτό θα είναι ωραίο ερώτημα, και όχι ρητορικό ερώτημα. Τι θα κάνουν οι ευρωπαϊκές ομάδες αν η UEFA θα πει εμείς δεν συμμετέχουμε.
2: Καλά, αυτό δεν πρέπει να γίνει όταν έχει τόσα λεφτά μέσα που κρίνονται. Φιλικά έχουμε σήμερα η ΑΕΚ με τη Samsung Sport και ο Ηρακλής με την Παλέρμο. Αλλά σημαντικά.
0: Η Ρακλάρα, πώς είναι εσύ που το παρακολουθεί και είναι και ομάδα σου.
2: Ήδη στον πρώτο μήνα απολύθηκε ο τεχνικός διατεχνικός διευθυντές, ο Μπασινές και ο Μανατίδης.
0: Ναι.
3: Ναι, γιατί δεν είμαι ευχαριστημένος από τις μεταγραφές.
2: Τα έχω πει εδώ και καιρό ότι δεν τη βλέπω καλά την κατάσταση. Θα είναι λίγο τρελοκομείο. Πάντως, τον πρώτο μήνα δεν απολύει τεχνικούς διευθυντές και δει αυτό τέτοιου είδους προσωπικότητες.
0: Δεν πέφτει χρήμα.
2: Χρήμα πέφτει.
3: Όχι, πέφτει χρήμα. Ξέρεις τι είναι, Γιώργο. Πέφτει πάρα πολύ χρήμα. Και στον Απόλλωνα το ίδιο χρήμα έπεφτε αρκετό. Αλλά πάει ένας προπονητής να δουλέψει, κάνει μια ισοπαλία. Μια ισοπαλία, δεν υπερβαλλώ. Γεια σου, φύγε.
2: Ναι. Τώρα τα στοιχήματα είναι ο Ματζάρι για την παρέλαση, η απόδοση ότι θα έχει φύγει πλέον την παρέλαση. Η απόδοση έχει είναι στο 1-0-5, δηλαδή δεν το στοιχηματίζει.
0: Γιατί ξεκινάει και νωρίς και το πρωτάθλημα, ρε φίλε.
2: Ναι,
0: 23 Αυγούστου.
2: Τώρα το στοίχημα είναι ξεκινάει ή δεν ξεκινάει. Μέχρι τρίτη αγωνιστική απόδοση.
3: Ναι.
2: Μέχρι την τρίτη αγωνιστική απόδοση είναι στο 3. Εντάξει, μετά αρχίζει πια, θεωρείται δεδομένο, δεν είναι πια έκπληξη.
0: Ναι.
2: Από μπασκετικά δεν έχουμε. Ο Φρανσίσκο, αυτός θα πήγαινε στη Βιλερμπάν. Τώρα γιατί
3: ναι,
2: το θέλει ο
3: Παναθηναϊκός. Ξαφνικά οι Γάλλοι αποφάσισαν το εξής. Εκεί που είχαν ανεβάσει πολύ το μπάτζετ.
2: 40 εκατομμύρια.
3: Ναι,
2: με τον Πάρκερ. Ο Πάρκερ δεν θα πήγαινε εκεί προπονητής.
3: Κάνανε περικοπές εκεί πάρα
0: ναι,
3: πολλές.
0: Ναι. Αλλά πήγανε από τα 40 στα 20.
2: Καλά,
0: οπότε την κάνανε.
2: Ανοίγει το μαγαζί, λένε πάμε
0: ναι,
2: 40.
0: Έσπασε και συμφωνία με το φαν που είχε συμφωνήσει ο Πάρκερ.
2: Οπότε ο Φρανσίσκο είναι από τα καυτά ονόματα.
0: Ναι, είναι για τον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ δελεαστική η
2: πολύ
0: έλευση του Φρανσίσκο. Καλώς.
2: Τώρα που είπες Παναθηναϊκό,
0: καλώς.
2: Την Πέμπτη είναι ο Παναθηναϊκός. Έτσι δεν είναι.
0: Και ο Πάουκ,
3: την Πέμπτη είναι, ναι, και έχει γενικότερα και άδυο. Για όσα ακούνε και θέλουν να πάνε στο γήπεδο και δεν έχουν εισιτήριο, ας το κάνουν τώρα. Γιατί ήδη
2: θα γεμίσει το Άκα, είναι. Λες.
3: Κοίταξε, δεν είναι, δεν θα είναι.
0: Είναι και ο Πράπας εκεί, είναι, έχει φύγει ο Πράπας με τους Γερανούς και τα λοιπά.
2: Μπορεί να είναι το κομμάτι του
3: Πέμπτη.
0: Έφυγε ο Πράπας.
3: Αλλά είναι και με τα διαρκείας, δηλαδή είναι προπόληση πάνω από 20.000, είναι και τα διαρκείας που και αυτά είναι αρκετά. Οπότε
0: ναι, δεν έχουμε και την Αλεβίζου εδώ, είναι και το.
3: Και ένα σχετικό φτηνό εισιτήριο, έτσι πάει και πληρώνει το μαλλιοκεφαλά του. Mm. Ας το κάνει
0: 2 ευρώ, πώς το έχει. Δύο.
2: Με την Πάξη παίζει. Αν περάσει με την Πάξη, λέει μπορεί να βρει την Τσεσεκά.
0: 1848. Α, αυτό. Κάτι.
2: Τη βουλγάρικη. Όχι παλιά.
0: Ναι, όχι την καλή Τσεσεκά.
3: Ναι, αλλά τα κοροϊδεύουμε όλα αυτά. Αλλά έχουν γίνει κάτι ωραίες κηδείες μέσα στο καλοκαίρι.
0: Μην σε κοροϊδεύουμε. Εννοείται, εννοείται.
2: Παρακολουθούμε.
0: Καλά, και να σου πω και με την αυτή τη Σοκοφρέτα που πέσανε. Τώρα εντάξει, δεν είναι και Αλεβίζου μπροστά, πρέπει να τα λέω. Αλλά τέλος πάντων.
2: Ποια υπάρξει.
0: Ναι.
2: Να σε σοκοφρέτα.
0: Ναι, με αυτό. Άμα ρε φίλε, δεν. Ένα γκολ διαφορά είναι.
3: Ναι,
0: θέλω
3: ναι,
0: να πω.
3: Ναι, ναι,
0: άμα
3: ναι,
0: μπουν ναι, ότι άντε να τελειώνουμε. Μπα γίνει καμιά. Γιατί έπρεπε το πρώτο μάτς να είναι. Ήταν λιοντάρια με χριστιανούς.
2: Και οι πέντε ομάδες μας να περάσουν, να πάνε σε φάση
3: ομίλου. Αυτό λέω. Το καλοκαίρι έχουμε δει όλες τις ελληνικές ομάδες κατά χερούς
0: ναι,
3: να κυδεύονται, έτσι.
0: Εννοείται,
3: από
0: ομάδες,
3: από τέτοιες.
0: Και χθες απογοητεύτηκα, να ξέρεις Δημήτρη μου, γιατί για είμαι, όπως σου έχω πει, είμαι φαν να περάσει ΑΕΚ στο Champions League. Και ναι, ναι. Η Τούν μας την έκανε, να πούμε. Μάλλον πάει προς τους ανίσχυρους στην κλήρωση των play-off του Champions League.
2: Εντάξει,
3: πολλές φορές αυτά μπορεί να είναι και καλύτερα.
0: Α, μπορεί.
3: Δηλαδή όταν πηγαίνεις ως outsider.
2: Η ΑΕΚ παίζει την άλλη εβδομάδα.
0: Όχι.
2: Α, όχι.
3: Περιμένει
0: ο τελευταίο γύρο. Ο Ολυμπιακός παίζει με Νάιμέγκεν. Θα είμαστε την Τρίτη το βράδυ εκεί.
3: Λοιπόν,
2: Όφη και ΑΕΚ είναι αυτοί οι δύο που μπαίνουν τελευταίοι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη μας.
3: Χαίρετο, χαίρετο για
2: χαρά. Αύριο θα έχουμε εντάξει αρκετά.
0: Λοιπόν, και κλείνουμε δίνοντας τη σκυτάλη, παραδίδοντας τη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στο γίγαντα Γρηγόρη Νιάκα.
2: Αλλά είστε πολύ αγριεμένο, τον είδα έξω. Ναι,
0: δεν κράτηκε. Είναι το τσιτάκι της
2: ενημέρωσης. Τόσα θέματα.
0: Ναι.
2: Τώρα αρχίζει να μιλάει, θα τελειώσει σε μια εβδομάδα. Δηλαδή έχει τόσο
0: υλικό. Και ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για αύριο, πάλι χορταστικό διωράκι. Λίγο μετά τις 12 από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο
2: πολύ μέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: με τις σκέψεις όλων στους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν ή δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές, όπως την Πάρο, για παράδειγμα, όπου εκεί οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους από χθες. Με τις σκέψεις βεβαίως στους ανθρώπους στη Γαλλία, εκεί και αν δεν δοκιμάζονται, μιλάμε για τις μεγαλύτερες φωτιές από το 1949, παρακαλώ, αλλά και στην Ισπανία, όπου και εκεί η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από δραματική. Και με τις σκέψεις όλων βεβαίως και στην οικονομία, με έντονη ανησυχία για την πορεία των διεθνών τιμών των καυσίμων, με φόντο το νέο ράλι μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τους φόβους για το Ορμούς και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι σήμερα η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή δέσμηνα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα διακινητών να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού. Στο 8% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα τον Ιούνιο φέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,2% τον Ιούνιο του 2025. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας επιχειρούν 6 ενέργεια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο στην Πάρο, σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να ζωπηρώσει εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράβλων κοντά στον Μπορντό. Ευνοϊκή κατάσταση στην περιοχή της Μαδρίτης, αποφασιστική σημασία σε επόμενες 12 ώρες να τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέντρο Σάντσεφ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, Ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, αντίπεινα ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Σε 38χρονη Βρετανίδα Νίκη Σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στις 18 Ιουλίου. Έρευνες για τη διελεύκαση της υπόθεσης. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε νέα διάσταση μπαίνουν λοιπόν οι έρευνες για τη σωρό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εσωτερικό εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη πριν από λίγες ημέρες στις 18 Ιουλίου, καθώς πλέον η Ελλάς γνωρίζει την ταυτότητά της. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες πληροφορίες, όπως επίσης θα ακούσουμε στη συνέχεια τα νεότερα από τις φωτιές στη χώρα μας, τη φωτιά στην Πάρο, αλλά και από τον πύρινο εφιάλτη σε Γαλλία και Ισπανία. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ακριτικό Αγαθονήσι, δεύτερη μέρα της περιοδίας του στο Ανατολικό Αιγαίο. Πάμε στο Αγαθονήσι και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Πιέρο Τζαντάκο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πιέρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η περιοδία του κ. Μητσοτάκη στα Δωδεκάνησα. Μετά τη Λέρο, σημερινό σταθμό στο Αγαθονήσι και πρώτη στάση του Πρωθυπουργού ήταν το επικεντρικό φυλάκιο του νησιού, ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλληλα. Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο φυλάκιο από τον ταξίαρχο διοικητή της 79ΔΕ, ευχαριστώντας μάλιστα αξιωματικούς και οπλίτες που υπηρετούν εδώ. Όπως και χθες από τη Λέρο, κ. Μητσοτάκη έδωσε έμφαση και εδώ από το ακριτικό Αγαθονήσι στα ζητήματα της ασφάλειας ως προϋπόθεση της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης, στέλνοντας παραλλήλως μήνυμα αποτροπής. Οι ένοπλες δυνάμεις, είπε ο κ. Μητσοτάκης, είναι καλύτερα εξοπλισμένες και στελεχωμένες από ποτέ. Στάθηκε ακόμα μια φορά στο μεταναστευτικό, αναδεικνύοντας μάλιστα τη συνεισφορά του φυλακίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών. Χρησιμοποίησε μάλιστα, Γρηγόρη, και πολύ σκληρή γλώσσα για ακόμα μια φορά εναντίον των διακινητών, μιλώντας για άθλια δίκτυα τα οποία εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ζωή. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, όπως είπε, η Ελλάδα κατάφερε να πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει συνολικά την προσέγγιση της εναντί του μεταναστευτικού προβλήματος. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, με την κυβέρνηση να δίνει επίσης έμφαση στην περαιτέρω θωράκιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ενώ συνομιλώντας με κατοίκους του νησιού, έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης την επέκταση του λιμανιού εδώ στα Βαθονήσι.
0: Πιέρο Τζαντάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αισθάνονται ασφαλείς λοιπόν οι νησιώτες. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το φυλάκιο του νησιού, ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Ενώ, όπως ακούσαμε, ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν θα ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, όπως σημείωσε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία και το κύρος για να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά τα ελληνικά συμφέροντα. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι.
3: Είναι υποχρέωσή μου, κύριε Ταρχέ, να ξεκινήσω την επίσκεψή μου επισκεπτόμενος στο φυλάκιο των ενόπλων δυνάμεων. Θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς, στους στρατεύσιμους που στελεχώνουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο αυτό το φυλάκιο. Έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Κύριε Ταξιάρχη, είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να βρίσκομαι πίσω από αυτήν την πολύ όμορφη και μεγάλη ελληνική σημαία, η οποία κυματίζει υπερήφανη εδώ στο ακριτικό Αγαθονήσι. Με ενημερώσατε ότι χρειάστηκαν 8 στρατεύσιμοι για να την σηκώσουν σήμερα τον αέρα, και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά για το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε εδώ πέρα να υπηρετούν τα νέα παιδιά την θητεία τους και να στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας αλλά και πολύ μεγάλης εθνικής αυτοπεποίθησης.
0: Μένουμε στα εθνικά θέματα, φεύγουμε το Αγαθονήσι όμως και πάμε στη Λευκωσία, πάμε στην Κύπρο. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκωσία ο Αντώνιο Κουντέρες. Σε συνέντευξη τύπου για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, τον Τουφάν Ερχιουμάν, στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου της Λευκωσίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έδωσε επίσης έμφαση στην ανάγκη όλοι να σεβαστούν την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ τόσο στην ουδέτερη ζώνη, όσο και στη ζώνη κατάπαυσης του πυρός. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Έτσι λοιπόν, πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να έχουμε την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ των Κυπρίων. Και κάνω έκκληση προς τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν αυτές τις προσπάθειες. Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω κι άλλη μία 5-1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση.
0: Τώρα, καθοριστική για την επανεκκίνηση των συνομιλιών εξέβρεσης σε λύση στο Κυπριακό ήταν η κοινή συνάντηση που είχαν νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Βασίζομαι στη βοήθεια της Ελλάδος και της Τουρκίας για την επίλυση όλων των ζητημάτων, τόνισε ο κ. Γκουντέρες και ανέφερε ότι πριν από τη συνάντηση αυτή θα είναι εντατική συνεργασία με τις εγκύτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, τη Βρετανία και την Τουρκία. Η νέα διευρυμένη συνάντηση θα καθορίσει την πορεία προς τα εμπρός, δήλωσε ο κ. Γκουντέρες, επισημένοντας είναι στιγμή που όλες οι προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν προκειμένου να νοικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι μεταδίδει ο ανταποκριτής μας στη Λευκωσία, Κωστής Κωνσταντίνου.
5: Μετά την πρωινή συνάντηση των δύο ηγετών με το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Γκουντέρες έδωσε δημοσιογραφική διάσκεψη και ανακοίνωσε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι ακριβώς το πιο θετικό που θα μπορούσε να βγει, αλλά σίγουρα δεν είναι αρνητικό. Είπε ότι θα συγκαλέσει μια διάσκεψη 5-1 Αλλά αυτή δεν πρόκειται να είναι το Σεπτέμβριο ή πολύ άμεσα. Θα προηγηθεί μια επεξεργασία όσων έχουν διαμειχθεί και μια προεργασία και τότε θα συνηθεί αυτή η διάσκεψη. Αυτό είναι σίγουρο όμως ένα θετικό αποτέλεσμα, όπως θετικό είναι και το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ κατέγραψε την προθυμία και την καλή θέληση των δύο ηγετών για να υπάρξει πρόοδος.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε θέμα τελείως, να πάμε τώρα στο πύρινο μέτωπο ή μάλλον στα πύρινα μέτωπα, στις φωτιές και στον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σήμερα. Βέβαια, είχαμε τη μεγάλη φωτιά από χθες στην Πάρο, με πήγες δυνάμεις και νέρια μέσα. Συνεχίζεται εκεί στο νησί η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις που προκαλούν ισχυρή άνεμη. Την νύχτα κάτοικοι σε ενίακισμους του νησιού ήσαν στη μέση αγωνίας, καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά στα σπίτια τους. Ανάστατοι λοιπόν οι κάτοικοι, για να ακούσουμε τι είπαν κάποιοι από αυτούς στην κάμερα του Earth News.
6: Έφτασε μέχρι την αυλή από το σπίτι του παππού, ευτυχώς δεν το έκαψε.
7: Έχουν ξανακαεί εδώ από κάτω πάλι άλλη μια φορά πριν 2 χρόνια, αλλά ευτυχώς. Ήταν χαμηλή η βλάστηση και τη σβήσαν. Ήρθαν εδώ όλα τα παιδιά από την πυροσβεστική.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα. Συνδεόμαστε με την μεταμεσταλμένη του Ερνιού στη Σοφία Ορφανού, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί την ώρα στο νησί. Σοφία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και πριν από λίγα λεπτά ξέσπασε ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς πίσω ακριβώς από την περιοχή του Φάραγκα. Είναι βελτιωμένη ωστόσο η εικόνα, όπως διακρίνουμε και εμείς εδώ από το σημείο. Επιχειρούν με το πρώτο φως τα ενέργεια μέσα, όπου κατάφεραν να περιορίσουν την εξέλιξη της φωτιάς. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα για το νησί της Πάρου, που δοκιμάζεται από αυτή την καταστροφική πυρκαγιά. Οι πυροσβέστες με αυταπάρνηση από την πρώτη στιγμή μαζί με τους κατοίκους της Πάρου και εθελοντές έπεσαν μέσα στις φλόγες και προσπαθούν μέχρι και τώρα να σώσουν περιουσίες. Η φωτιά, όπως μαθαίνουμε, δεν έχει μπει μέσα στα σπίτια. Έχουν καταστραφεί κάποιες αποθήκες, ωστόσο είναι κάποιες υλικές ζημιές, δεν είναι τεράστια η καταστροφή. Παρ' όλα αυτά είναι μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Μιλάμε για μια τεράστια έκταση αγροτοδασική, η οποία είχε χαμηλή βλάστηση και αυτό έδωσε όθηση στη φωτιά, καθώς η φωτιά κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε λίγες ώρες. Και για να δώσουμε τη χαρακτηριστική κατάσταση, η φωτιά σταμάτησε στη θάλασσα. Πέρασε από βουνό σε βουνό. Ήταν μια γραμμή φωτιά, αν μπορώ να την περιγράψω, όπως την παρακολουθούσαμε και εμείς όλη τη νύχτα, που κατέληξε στην θάλασσα. Στο πέρασμά της έχει καταστρέψει πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Ωστόσο, οι κάτοικοι, μέχρι και αυτή την ώρα, αρκετοί από τους οποίους δεν έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, καθώς φοβούνται, νιώθουν περισσότερη ασφάλεια το να βρίσκονται στην περιοχή της Αλικής, που είναι και κοντά στη θάλασσα κιόλας. Και από εκεί ενημερώνονται από τις αρχές. Οι αστυνομικοί επίσης συνεχώς κάνουν εκτροπή της κυκλοφορίας και διαχειρίζονται και την κίνηση, γιατί μιλάμε για επαρχιακούς δρόμους. Και όταν δόθηκε εντολή και ένωση για το 112, υπήρξε συνωστισμός και μία αναστάτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ενώ είναι και τα οχήματα της πυροσβεστικής, έχουν έρθει πάρα πολλές δυνάμεις και από τη Σύρο και από την Άξο. Αναμένουμε τους πυροσβέστες από την Αθήνα να φτάσουν σε λίγο. Είναι μία δύσκολη μέρα για το νησί, γιατί εκτός ότι δοκιμάζεται δεύτερη μέρα από τη φωτιά, σε λίγη ώρα, όπως προβλέπουν τα μετεωρολογικά μοτίβα, θα ενισχυθούν οι άνεμοι στο νησί, κάτι που προφανώς ανησυχεί τους πυροσβέστες για εκδήλωση νέων μετώπων.
0: Και πόσο μάλλον αυτή την περίοδο, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στο φούλι τουριστική σεζόν, οπότε όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει μια τέτοια εξέλιξη. Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να υπάρχουν πολύ σύντομα καλά νέα από το μέτωπο και να σβήσουν πολύ γρήγορα και οι τελευταίες εστίες. Ο Δήμαρχος Πάρου τώρα, Κώστας Μπίζας, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας, στον Γιώργο Πίκουλα και στο Έλιο Βραδέλη, έκανε λόγο για ένα δύσκολο βράδυ, εκτιμώντας ότι η φωτιά άφησε μικρές υλικές ζημίες, κυρίως σε αποθήκες.
9: Βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί επεκτάθηκε αρκετά η φωτιά.
10: Χαμηλή βλάστηση πάντως εκεί πέρα. Δεν έχει...
9: Ναι, αλλά υπήρχε ένα σπίτι εκεί που πήγε, όπως κατευθυνόταν προς τα νότια, στην κοινότητα της Αγκυριάς κυρίως. Κατευθύνθηκε και πέρασε τον δρόμο προς παραλία, που είναι μια περιοχή που λέγεται Φάραγκας, που υπάρχουν και αρκετές βίλες και σπίτια. Ευτυχώς κατέκαψε πολύ μεγάλη έκταση, αλλά όχι σπίτια.
10: Υλικές ζημίες δηλαδή δεν έχουμε.
9: Η εκτίμησή μου θα έχουμε κάποιες υλικές, μία μικρές αποθήκες και τέτοιες καταστάσεις.
10: Πέρασε εξόφαλτσα.
9: Όχι, ναι, πέρασε εξόφαλτσα.
0: για μια πολύ δύσκολη φωτιά. Έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπίος. Για να τον ακούσουμε.
11: Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά η οποία ξεπίδησε μέσα από χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς τον νότιο μέτωπο της Πάρου και για το λόγο αυτό έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση, επήγαινε και ένα αέριο μηνάμεν. Θυμίζω χθες είχαμε 15 αέρια μέσα στον αέρα στο νησί της Πάρου και σήμερα από το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν εκεί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη επήγειων δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να μην ξεφύγει η πυρκαγιά και να ορίσουμε την περίμενο την οποία έχουμε ήδη ορίσει και προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο μας προκαλεί ανησυχία και δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε είναι οι καιρικές συνθήκες πάνω απ' όλα.
0: Τώρα, ενίσχυση των Βοριάδων έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως η Δυτική Ελλάδα, αλλά και υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε άλλες περιοχές, Κυκλάδες, Κρήτη, Σάμο, Λεσβοχείο και Ικαρία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζικοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους και κοιτούσα τώρα το νέο χάρτη επικινδυνότητας για αύριο, Γρηγόρη, που βάζει σε πορτοκαλί συναγερμό πάρα πολλές περιοχές στη χώρα μας. Προσύνεμε σε αυτό το θυελλώδες μελτέμι. Δυστυχώς αύριο και οι Κυκλάδες θα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Τι σημαίνει αυτό, ότι και στην Πάρο μας οι συνθήκες θα χειροτερεύουν ώρα με την ώρα. Περιμένουμε ακόμα πιο αυξημένη ένταση στους ανέμους. Θα φτάνουμε οπωσδήποτε τα 8 μποφόρ το επόμενο διάστημα. Άρα οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ δυσμενείς, ιδιαίτερα στο θέμα των πυρκαγιών. Όχι μόνο στις Κυκλάδες φυσικά, σε πολύ μεγάλο μέρος του Αιγαίου, στην Κρήτη, αλλά και εδώ σε εμάς, στα ανατολικά προσύνημα και στην Αττική, αύριο θα έχουμε κατάσταση συναγερμού 4, δηλαδή πορτοκαλί συναγερμό, πολύ ψηλό κίνδυνο και σε εμάς, διότι πια αυτό το μελτέμι εδραιώνεται στο Αιγαίο, ανεβάζει στροφές, θα φάνει τοπικά αύριο τα 8 μποφόρ εκεί στον άξονα Λίμνου, Κάβο Ντόρο και στο κομμάτι των Κυθύρων, όπως θα κατεβαίνει προς τα κάτω. Μιλάμε για συνθήκες που προφανώς είναι αναμενόμενες για καλοκαίρι, αυτή είναι η εποχή του μελτεμιού, όμως σίγουρα είναι επικίνδυνες, ειδικά στο θέμα των πυρκαγιών, δημιουργώντας και κάποια προβλήματα στην ακτοπλοεία, ιδιαίτερα στα μικρότερα σκάφη. Με αυτές τις συνθήκες η θερμοκρασία είναι πιο ευχάριστη στα ανατολικά, έχουμε 34-35 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα λίγο θα ενοχληθούν από τη ζέστη που θα είναι επίμονη με 38 βαθμούς όλες τις επόμενες ημέρες. Και πια θα έλεγα ότι από την Κυριακή θα έχουμε κάμψη στο μελτέμι και σίγουρα καλύτερες συνθήκες σε αυτό το κομμάτι με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε ώρα με την ώρα στο Ερτ Νιούς.
0: Και βεβαίως νομίζω ότι είναι περιττό να επαναλάβουμε ότι με τέτοιες απαγορευτικές συνθήκες, με τον κίνδυνο και την ανησυχία να είναι στο κόκκινο, είναι απαγορευτική κάθε σκέψη για εξωτερικές εργασίες τέτοιες ώρες.
12: Είναι πολύ κρίμα. Το λες πολύ σωστά. Είναι πολύ κρίμα να έχουμε φωτιές από αμέλεια πραγματικά και τέτοιες καταστροφές στη συνέχεια. Δεν διαχειρίζεται εύκολα μια φωτιά με 8 και 9 μποφόρυπες.
0: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Και από τα εγχώρια πυρήνα μέτωπα να μεταφερθούμε εκτός συνόρων τώρα στις καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, όπου εκεί δυστυχώς τα πυρήνα μέτωπα εξακολουθούν να μένονται. Η χθεσινή νύχτα ήταν σχετικά ήρεμη, με τους πυροσβέστες να έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη φωτιά εν ώψη του νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται από σήμερα το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα. Είναι εδώ κοντά μας ο Στούντι Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Δέσποινα, ήταν σχετικά ήρεμη η χθεσινή νύχτα, αλλά βέβαια πόσο ήρεμη μπορεί να είναι με τέτοια μέτωπα που είναι σε εξέλιξη?
13: Ηρεμία, Γρηγόρη, προέρχεται από το γεγονός ότι θεωρούν την κατάσταση ότι είναι λίγο σταθεροποιημένη παρά τις σχετικές ανοσοπυρώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και της έσβησαν. Λοιπόν, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τη μεγάλη φωτιά στα νότιο-δυτικά της χώρας. Να θυμίσουμε χθες ότι μιλούσαν ότι είναι μία μάχη του Δαβίδ εναντίον Γολιάθ λόγω της έντασης του μετώπου. Οι συνθήκες όμως αναμένεται να επιδεινωθούν μέσα στην ημέρα, καθώς η απότομη άνοδο της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των ανέμων δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είναι το τέταρτο κύμα καύσωνα για το 2026, το οποίο σύμφωνα με την Μετεό Φρανς, τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, αναμένεται να είναι λιγότερο έντονο και μικρότερης διάρκειας, που αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Από σήμερα το μεσημέρι, 16 νομοί στη χώρα τίθενται σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, με τη σοβαρότερη κορύφωση να αναμένεται στην Ζηρών και στη Λαν, που τοπικά η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει γύρω 42 βαθμού. σεισμούς. Και η άνοδος της θερμοκρασίας θα επεκταθεί σταδιακά και σε μεγάλο μέρος της χώρας. Βέβαια, είναι καλό γιατί ενδέχεται το κύμα ζέστης να υποχωρήσει Πέμπτη και Παρασκευή με την εκδήλωση καταιγίδων, η ένταση των οποίων ωστόσο παραμένει αβέβαιη. Να πάμε τέλος να σου πω ότι, όπως είπε και ο Εμμανουέλ Μακρόν, είναι σοβαρότερη κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να πάμε και στην Ισπανία. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση ο Πέτρος Σάντσες πριν από λίγο, ενώ χθες είχε πει ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Λοιπόν, και η Ισπανία δίνει μάχη με μία με τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Μαδρίτης. Παρά το μέγεθός της, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά παρέμεινε χωρίς αναζωπηρώσεις το πρωί της Τετάρτης, ενώ προσπάθειες συνεχίζονται με στόχο να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο πριν από την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Έχουμε και εδώ το προειδοποιεί ότι η μετεωρολογική υπηρεσία ότι οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς. Η περιφέρεια της Μαδρίτης έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό για τον καύσωνα. Περίπου στους 39 θα φτάσει η θερμοκρασία εκεί. Και επίσης συνολικά στη χώρα το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι 13 αυτόνομες κοινότητες βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Τέλος να σου πω ότι σύμφωνα με την νομαρχία της Μαδρίτης και χθες ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ότι περίπου γύρω στις 24.000 κατοίκους που είχαν φύγει από τις εστίες τους επιστρέφουν πίσω στα σπίτια τους.
0: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Συγκλονίζουν πραγματικά τα στοιχεία που παρέθεσε εδώ στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Κύριος Γιώργος Καραγιάννης είναι ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών Ακαδημίας Αθηνών. Για να τον ακούσουμε.
14: Στις δύο χώρες, την Γαλλία και την Ισπανία, έχει καεί έκταση περίπου ίση με την μισή εύβοια και έχουν εκενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Πληθυσμός δηλαδή περίπου ίσο με τις Πάτρας και του Ηρακλείου μαζί. Το εντυπωσιακό, αν και εν τέλει καθόλου πηγή έκπληξης, είναι ότι αυτό συμβαίνει στις χώρες με τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Τι έχει συμβεί όμως? Ακούγεται κλισέ, αλλά είναι κλιματική αλλαγή. Ας θυμηθούμε ότι τις προηγούμενες μέρες, μέχρι πριν από ένα μήνα περίπου, η ίδια περιοχή ακριβώς είχε έναν από τους χειρότερους καύσωνες στην πρόσφατη ιστορία της. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές. Σε μία μελέτη που κάναμε με τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Κώστα Συνολάκη και καθηγητή φυσικών καταστροφών, είδαμε την εξέλιξη των φαινομένων των δασικών πυρκαγιών σε όλο τον κόσμο και πώς αυτό αλλάζει με δεδομένη την κλιματική αλλαγή και πώς τα μέτρα πρόληψης και καταστολής πρέπει να διαφοροποιηθούν. Και ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι η πρόληψη ξεκινάει από τον πολίτη.
0: Πρέπει δυστυχώς να μάθουμε να ζούμε τις φωτιές, ακούσαμε να λέει ο κύριος Καραγιάννης, ο οποίος είπε ότι στις δύο χώρες, τη Γαλλία και την Ισπανία, οι οποίες έχουν τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη, έχει καεί έκταση περίπου ίση με τη μισή έβια και έχουν κενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Δηλαδή, πληθυσμός περίπου ίσως με αυτό της Πάτρας και του Ηρακλείου Κρήτης μαζί. Συγκλονιστική ήταν όμως και μια Ελληνίδα, η οποία ζει και εργάζεται μόνιμα στον Μπορντό της Γαλλίας, η Αγγελική Μπεχλιβάνη, η οποία επίσης μίλησε στο σταθμό μας, για να την ακούσουμε.
15: Την περασμένες μέρες είμαστε πολύ έτσι με μεγάλο άγχος, φόβο βεβαίως, αλλά από εκτές είμαστε πιο ενθουσιασμένοι, έτσι, διότι η φωτιά σήμερα είναι σταθεροποιημένα, αλλά όχι υπό έλεγχο 100%. Έχουμε το πρόβλημα που υπάρχει εδώ, είναι το χώμα. Αυτό το χώμα είναι ένα είδον χώμα που το λένε τουρμπ. Αυτή η φωτιά, όταν τη σβήνεις, δύο μέρες μετά ξαναέρχονται οι φλόγες. Διότι επί 50 πόντους κάτω από τη γη, η φωτιά ζει ακόμα.
0: Χρειάστηκε να σας ζητήσανε, αν όχι εσάς που είστε 10 χιλιόμετρα, σε άλλους που είναι πιο κοντά να φύγουν από τα σπίτια?
15: Ναι. Προχτές μας είπαν να ετοιμαστούμε, να κάνουμε μια μικρή βαλίτσα, έτσι, μερικά πράγματα και να φύγουμε, να είμαστε έτοιμοι, θα μας στείλουν άλλο μήνυμα για να φύγουμε. Αλλά μέχρι τώρα δεν φύγαμε.
0: Φέτος, κυρία Μπεχλιβάνη, έκανε καύσωνα. Συνήθως, ποιο είναι το κλίμα σε αυτή την περιοχή το καλοκαίρι, τέτοιο μήνα?
15: 30 βαθμοί, μέχρι 32. Αλλά τώρα είναι από το Ιούνιο που έχουμε κάψωνα. Δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ.
16: Οπότε η ξηρασία έτσι έκανε τα δάση έφλεκτα.
15: Πολύ, πολύ. Σήμερα περιμένουμε 41 βαθμοί. Είναι δράμα. Αυτό είναι το φοβερό. Η ζέστη και το αέρα. Γιατί περιμένουμε και αέρα.
0: Να αφήσουμε εν τω μεταξύ τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία και να πάμε σε άλλες φωτιές που έχουν ανάψει στις διεθνείς αγορές. Φωτιές εισαγωγικά ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη νέα ανάφλεξη στη μέση Ανατολή ενός συνεχώρια αγορά πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας τάχτρια Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα και μας έχει πει ότι από το Σαββατοκύριακο να περιμένουμε κάποια βελτίωση στις τιμές εδώ στην Αγγλία, στη χώρα μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ελπίζουμε ότι από το Σαββατοκύριακο, αν δεν υπάρξει μείωση, θα υπάρξει τουλάχιστον μια ανακοπή της ανόδου. Γιατί βλέπουμε ότι όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή αντικατοπτρίζονται κατευθείαν στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 88,1 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 4,86%. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 82,9 με άνοδο 4,71%. Και ανωδικά κινείται σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ενώ ανωδικά κινήθηκε σήμερα και το φυσικό αέριο της Ευρώπης στα 59,78 με άνοδο 3,41%. Όλα αυτά βεβαίως οδηγούν, όπως είπες και εσύ, σε λιανικές τιμές καταρχήν καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι τα 2,017, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι το 2,041, που σημαίνει ότι το ντίζελ έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, και όλοι ελπίζουμε ότι από το Σαββατοκύριακο, δηλαδή από την πρώτη του μήνα, που θα αρχίσουν να εφαρμόζεται η έκπτωση, η επιδότηση μάλλον που προσφέρει το κράτος, ειδικά στον ντίζελ, τουλάχιστον θα συγκρατηθεί σε αυτό το επίπεδο. Γιατί έχουμε τόσο μεγάλη άνοδο της τιμής του ντίζελ, καθώς υπάρχει έλλειψη στην αγορά μετά και από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, όπου έχουν πληγεί εγκαταστάσεις της Ρωσίας που παράγουν ντίζελ, και γι' αυτό υπάρχει στενότητα ως προς την προσφορά του συγκεκριμένου προϊόντος. Ελπίζουμε από το Σαββατοκύριακο να είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ, ναι, η επιδότηση του κράτους είναι 10 λεπτά το λίτρο, συν 5 λεπτά που είναι η επιδότηση από την πλευρά των δηληστηρίων. Ενώ για τη βενζίνη, που ισχύει και ήδη αυτή τη στιγμή, είναι η επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο από τα δηληστήρια.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Από τις τιμές των καυσίμων και πώς εξελίσσονται, να περάσουμε στη μεγαλύτερη εικόνα και να δούμε τι συμβαίνει με τα στενά του Ορμούς, τα περίφημα στενά του Ορμούς, ύστερα και από την πρόταση του ΟΜΑΝ για τη διαχείρισή τους, την ώρα που η ένταση στην περιοχή αρχίζει να επιστρέφει. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ η Δέσποινα Σιροπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για τη Δέσποινα. Το ΟΜΑΝ έχει καταθέσει πρόταση στην Τεχεράνη, αλλά φαίνεται ότι η πρόταση αυτή δεν γίνεται αποδεκτή.
13: Ακριβώς. Έχει καταθέσει, σύμφωνα λοιπόν με την πρόταση του ΟΜΑΝ, για κοινή περιφερειακή διαχείριση των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα λοιπόν με το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, το Ιράν δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτεί αυτή την πρόταση. Δηλαδή, ο αξιωματούχος είπε ότι η Τεχεράνη απορρίπτει την ιδέα του ισότιμου ελέγχου με το ΟΜΑΝ, επιμένοντας ότι ολόκληρη η εισερχόμενη ναυτιλιακή διαδρομή και μέρος της εξερχόμενης πρέπει να παραμείνουν υπό ιρανικό έλεγχο. Επίσης, το καθεστώς κοινής διαχείρισης 50-50 δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ιράν και βέβαια, εδώ κρατώντας την ισορροπία, είπε ότι το ΟΜΑΝ είναι πολύτιμος γείτονας για το Ιράν. Και επίσης να σου πω ότι σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ότι μόνο το Ιράν και το ΟΜΑΝ μπορούν να αποφασίσουν για τις ρυθμίσεις που αφορούν τη θαλάσσια οδό με βάση τα αντίστοιχα δικαιώματά τους. Ουσιαστικά επιρρύπτοντας ευθύνες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Σαουδική Αραβία, ότι ασκούν πιέσεις στο ΟΜΑΝ για να προωθήσει μη ρεαλιστικά σχέδια.
0: Είχαμε όμως και κάποια χτυπήματα βεβαίως και από τις δύο πλευρές.
13: Πριν από λίγο, Γρηγόρη, όπως έδωσαν τα ξένα δισογραφικά δίκτυα, το πύραυλος έπληξε ακατοίκητη περιοχή στο βορειοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με επικαλούμενους αξιωματούχους. Υπάρχει βέβαια η ένταση μεταξύ, ενώ είχαμε τα δύο αυτά 3-24 ώρα χωρίς να υπάρχουν κατέρωθμα χτυπήματα. Η ένταση κλιμακώθηκε γιατί το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία, με την αμερικανική διοίκηση να επιβεβαιώνει την επίθεση. Βέβαια, οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Από την πλευρά τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν κοινά πλήγματα κατά θέσεων φιλοϊρανικών οργανώσεων στο Ιράν, στο Ιράκ, ως απάντηση στις επιθέσεις εναντίον των Αμερικανικών δυνάμεων και των Σαουδαραβικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. Ή επίσης να σου πω ότι το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε αυτές τις επιθέσεις, και ενώ υπήρχε μία συνάντηση προγραμματισμένη του Πρωθυπουργού του Ιράκ και του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, αυτό αναβλήθηκε.
0: Μάλιστα, και να κλείσουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα του New York Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξέτασε πλήγμα σε ουκρανικό λιμάνι μετά την επίθεση σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία. Σαν να μιλάμε για συγκινούντα δοχή ανάμεσα στα δύο μέτωπα.
13: Έτσι ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με το New York Times, το Ιράν εξέτασε αντίπεινα κατά του ουκρανικού λιμανιού μετά την επίθεση σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία, χωρίς όμως αυτό τελικά να προχωρήσει, γιατί υπήρξαν κάποιες διπλωματικές επαφές. Ο Αμπάς Αραξή μίλησε με τον Αντρί Συμπίχα, τον ομόλογο του, ο οποίος χαρακτήρισε το πλήγμα ακούσιο και κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει τη στήριξη προς τη Ρωσία.
0: Δεσποινά Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αφήσουμε τα όσα γίνονται στη διεθνή κακέρα, στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούς, και να έρθουμε στα δικά μας τώρα μέσα από το αστυνομικό δελτίο και με μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Στην ταυτοποίηση της ορού της γυναίκας που είχε βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για μια 38χρονη με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Σάμου.
18: Πρόκειται λοιπόν για μια γυναίκα, τα στοιχεία ταυτότητας της οποίας είναι πλέον γνωστά μετά το έγγραφο που απέστειλε το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον προς την ελληνική αστυνομία. Η Σωρός ανήκει λοιπόν σε μια Βρετανίδα γεννηθήσα το Φεβράριο του 1988, η οποία έφτασε στη χώρα μας μέσω Κύπρου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εξακριβώσει οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών αν ταξίδευσε μόνη της προς τη χώρα μας, κάτι το οποίο θα επιβεβαιωθεί μόνο από την αεροπορική εταιρεία, ή αν είχε κάνει κράτηση σε κάποιο δωμάτιο, σε κάποιον άλλο χώρο στο κέντρο της Αθήνας το επίμαχο διάστημα. Η Σωρός όλες αυτές τις μέρες, πρέπει να σου πω, ότι παρέμεινε ταυτοποιημένη, καθώς μετά τη λήψη των αποτυπωμάτων από τη Σωρό καθώς και του δείγματος DNA δεν βρέθηκαν κάποια στοιχεία στην ελληνική φάση δεδομένων, ούτε φυσικά κάποια στοιχεία από DNA ατόμων τα οποία αναζητούσαν άτομα για τα οποία είχε δηλωθεί η εξαφάνισή τους. Οι αστυνομικοί ωστόσο είχαν διακρίνει στη Σωρό της γυναίκας ότι η γυναίκα την ημέρα που βρέθηκε νεκρή φορούσε ένα σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου, και γι' αυτό το λόγο ενημέρωσαν όλες τις αντίστοιχες διεθνείς αστυνομικές υπηρεσίες και την Ιντερπόλ φυσικά, η οποία επιβεβαίωσε πως πρόκειται για την 38χρονη Βρετανίδα. Σε αυτήν λοιπόν ανήκει η Σωρό, η οποία πριν από περίπου 10 ημέρες είχε βρεθεί σε αυτό τον εγκαταλειμμένο χώρο στην οδό Ευελπίδων στο κέντρο της Αθήνας. Τότε λοιπόν να θυμίσουμε ότι η Σωρό την είχε βρει ένας άστεγος, ο οποίος είχε αναζητήσει καταφύγιο στο συγκεκριμένο χώρο. Είχε φτάσει λοιπόν και είχε διακρίνει το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου μία βαλίτσα από την οποία προεξήχε ένα ανθρώπινο πόδι. Άμεσα ειδοποίησε τις αρχές, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως πρόκειται για Σωρό, η οποία ανήκει σε γυναίκα, χωρίς τόσο να μπορούν να καταλήξουν στα στοιχεία ταυτότητάς της, τα οποία, όπως είπαμε, έγιναν γνωστά μετά από την ενημέρωση από την Ιντερπόλ. Και φυσικά υπάρχει πληροφορία ότι ενδεχομένως η 38χρονη να είχε ταξιδέψει τη χώρα μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που φυσικά θα επιβεβαιώσουν, εφόσον ισχύει αυτό, και οι Αμερικανικές αρχές.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής παραπέμπεται ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης μετά τις χθεσινές δηλώσεις του στην Ολομέλεια της Ευάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η νέα αντιπαράθεση ξέσπασε όταν επανήλθε στη φράση «Κάνε κανένα παιδί», την οποία είχε απευθύνει πριν από 1,5 χρόνο στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και είχε οδηγήσει τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ακραία κανιβαλιστική επίθεση και κάλεσε τις γυναίκες βουλευτές να αντιδράσουν.
19: Μία αυγή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προσπάθησε να καμιαδεί, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών, όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφής εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας.
20: Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική, και καλό τις γυναίκες βουλευτίνες, οι βουλεύτριες, οι βουλευτές, τις γυναίκες, να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητα. Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει. Και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
19: 1,5 χρόνο αναφορικά με τις ύβρις της συγκεκριμένης κυρίας που μεγάλωσε μέσα στη κλίδα Αμεροκανατραφίσα, δεν ακούσαμε τίποτα από πλευράς ότι εμείς η Νέα Δημοκρατία είμαστε δολοφόνοι,
16: λοιπόν,
19: είμαστε πενταριστές,
16: λοιπόν,
19: είμαστε
16: ακούστε να δείτε.
19: Έτσι.
16: Περιμένω να ακούσω το προσωπικό. Από αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσετε. Δεν ξεκινάτε γι' αυτό, σας αφαιρώ το λόγο.
0: Πολύ ψηλή τόνη λοιπόν στη Βουλή. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εξελίξεις, καθώς μετά την εισήγηση του πρόεδρου της Βουλής Νίκα Καλαμάνη κινείται πλέον η προερχόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, μετά τα όσα έγινε.

0: κοινοβουλευτική συμπεριφορά. Η Επιτροπή θα κληθεί με βάση όσα μας είπε ο κ. Χαχλαμάνης να εξετάσει τα πρακτικά με τα όσα είπε στην Ολομέλεια ο κ. Κυριαζήβης κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για να αποφασίσει αν θα υποστεί συνέπειες. Ο Πρόεδρος της Βουλής, να πούμε ότι απέστειλε στην επιστολή επιδεοντολογίας το επίμαχο απόσπασμα από τα πρακτικά και στην επιστολή του προς την Επιτροπή τονίζει ότι στη συνεδρία σε αυτή προκλήθηκε ένταση εξαιτίας ομιλίας μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου που πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού, ζητώντας από την Επιτροπή Διοντολογίας να εξετάσει εάν η εν λόγω συμπεριφορά συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του κώδικα διοντολογίας τους. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι και η Υπουργός Πολιτισμού αποδοκίμασε, η κυρία Λίνα Μενδώνη, αποδοκίμασε τις αναφορές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας χαρακτηριστικά: λυπάμαι για όσα ελέγχθηκαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση γιατί μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου, είτε είναι ο Κυριαζήβης είτε είναι ο Πολάκης. Προηγουμένως σε εμένα, καθώς είχε προηγηθεί μια έντονη αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ίδιο, είπε χαρακτηριστικά. Είτε υπάρχει μια συμπεριφορά είτε η άλλη, ενώ πρόσθεσε για το σχόλιο ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε ήταν σεξιστικός. Είναι προφανές ότι όλα τα κόμματα εναντιώθηκαν, αντέδρασαν έντονα στις νέες αναφορές του κ. Κυριαζήβη. Το ΠΑΣΟΚ και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κ. Κωνσταντοπούλου, ζήτησαν την διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Παραμένει στη γραμμή να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Η κυρία Μενδώνη, λοιπόν, όπως μας είπες, ξέφρασε τη λύπη της για όσα υπόθηκαν, τονίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις μειώνουν το κύρος του Κοινοβουλίου.
2: Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου.
1: Από το ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Χριστίδης ζήτησε την απομάκρυση του Δημήτρη Κυριαζίδη από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να επιληφθεί άμεσα του ζητήματος και να θέσει τον κύριο Κυριαζίδη εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι υπότροπος, είναι αμετανόητος, είναι αδιόρθωτος.
1: Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, έκανε λόγο για προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες.
4: Πριν από λίγο κρατήσατε αποστάσεις από ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου που θα μείνει στα πρακτικά για τη δυσόδη παρουσία του όσον αφορά τις γυναίκες.
1: Τις δηλώσεις καταδίκασε και η Ελληνική Λύση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Χίτα να μιλά για ανοησία.
5: Θεωρούμε τόσο αυτονόητο αυτό το πράγμα να καταδικάσουμε την ανοησία.
1: Στην ανάγκη για πολιτική ευπρέπεια στο δημόσιο διάλογο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
6: Έχουμε πει και έχουμε αποδείξει στη Νίκη ότι είμαστε υπέρ της πολιτικής ευπρέπειας και της ευγένειας.
1: Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Λοιπόν, Αντρία Μαραχιά, έρχομαστε και πάλι σε σένα. Γιατί την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου για συγκοφαντική δυσφήμιση εισηγήθηκε νωρίτερα η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής.
0: Ναι, πράγματι, η Επιτροπή Διοντολογίας αποφάσισε να προτείνει την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για συκοφαντική διαφήμιση. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν παρουσιάστηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής, αλλά έστειλε επιστολή στον πρόεδρο Γιώργο Γιοργαντά, ζητώντας να προηγηθεί η διαδικασία που αφορά τον Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος παραπέφθηκε στην ίδια Επιτροπή με χθεσινή απόφαση του Προέδρου της Βουλής, όπως προείπαμε, μετά τα νέα σχόλια εις βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Υπέρ της άρσης της ασυλίας ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε εκπρόσωπος. Ενώ Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν κατά της άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Αντρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Σε τροχιά ανασύνταξης και προετοιμασίας για την επόμενη πολιτική περίοδο κινούνται τα κόμματα με πρώτο μεγάλο σταθμό τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, ενώ στη Χαρλαίο Τρικούπη συνεχίζονται οι επαφές για περαιτέρω ενίσχυση. Την ίδια ώρα, Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί άνοιγμα προς την αυτοδιοίκηση. Στην εκδήλωση του κόμματός του στο Σεράφιο, παρουσίασε τις προτάσεις του για την τοπική αυτοδιοίκηση με την παρουσία αυτοδιοικητικών στελεχών να συγκεντρώνει το πολιτικό ενδιαφέρον. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία.
7: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή κ. Χουρδάκη εντάσσεται στη στρατηγική, όπως είπαμε και χθες, της Χαριλάου Τρικούπη για διεύρυνση της πολιτικής της επιρροής και ενίσχυση βεβαίως της κοινοβουλευτικής της δύναμης, ειδικά σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το κόμμα επιδιώκει να ανακτήσει πολιτική δύναμη και να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή, αλλά και οι επόμενες μεταγραφές που είναι στο πλάνο και θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα, θα δώσουν το μήνυμα της πολιτικής ανασύνταξης αλλά και του ανοίγματος που επιχειρεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερυθμού Ρέντε 105,8 στις 2. Στη Θεσσαλονίκη τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έστειλε το μήνυμα ότι οι έρευνες για τις υποθέσεις του Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη διαλεύκασή τους και την απόδοση ευθυνών. Κατά την επίσκεψή του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Να ακούσουμε τη μετέδωση δέσμηνα κριτικού από τη Θεσσαλονίκη.
1: Και παρουσίασε τον απολογισμό του εξαμήνου όλων των αστυνομικών υπηρεσιών, τόσο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, όσο της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αλλά και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, θέτοντας το τρίπτυχο ασφάλειας στην καθημερινότητα, ισχυρό κράτος δικαίου απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επισήμανε την μετάβαση από τις αποσπασματικές συλλήψεις στην αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων, σχολιάζοντας τα στοιχεία των υπηρεσιών της Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εγκληματική ομάδα να αποκτήσει ζωτικό χώρο στις γειτονιές, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στη νυχτερινή ζωή και την οικονομία της πόλης, ενώ απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ για το πού βρίσκονται οι έρευνες σχετικά με την εξάρθρωση με την εξιχνίαση της υπόθεσης των τοποθέτησης εμπριστικών μηχανισμών στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα, που είχε και αποτέλεσμα την δολοφονία της, αλλά και στα σπίτια των Ζήση, ο Κίμοβιτς και Σάβα Αναστασιάδη, είπε ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να οδηγηθούν στη φυλακή οι υπεύθυνοι. Σχολιάζοντας σε ερώτηση της ΕΡΤ την Μαρφίν, μίλησε για ένα ιδεχθές έγκλημα και δεν πρόκειται ούτε εκεί να σταματήσουν τόσο οι αστυνομικές όσο και οι δικαστικές έρευνες μέχρι να αποκαλυφθούν όλοι οι δράστες. Υπάρχουν αμετανόητοι, ανόητοι που παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων. Είμαστε εδώ για την πλήρη εξάρθρωση των οργανώσεων αυτών, σχολίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και αναφέρθηκε στο παρελθόν όπου ατιμωρησία και καταλήψεις προκαλούσαν προβλήματα και πλέον δεν υφίστανται ως πυρήνας λειτουργίας των αντεξουσιαστικών οργανώσεων.
0: Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
2: Στη Θεσσαλονίκη από το 2022 μέχρι το 2025 δεν είχε ανάψει, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, ούτε ένα σπίτι. Δεν είχαμε δηλαδή καμία ενέργεια. Είχαμε μία ενέργεια σε βάρος του βουλευτή του κ. Σιμόπουλου και στη συνέχεια το χτύπημα το οποίο έγινε, και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι αμετανόητοι, ανόητοι, οι οποίοι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και τελικά αφαιρούν ζωές που συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυτές τις ανίκειες πράξεις που οδηγούν σε απώλεια ζωής.
0: Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα μεγάλη ανησυχία υπάρχει, κυρίες και κύριοι, και πολλά ερωτήματα για το ποιος ελέγχει και τι ελέγχουν, για το τι ακριβώς καταλήγει στο πιάτο μας. Αναφορικά με τους ελέγχους στην αλυσίδα τροφίμων και παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα, υπάρχουν κενά, υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Είχαμε χτες τις αποκαλύψεις, είχαμε τον εντοπισμό πολύ μεγάλης ποσότητας ακατάλληλου κρέατος εδώ στην Αττική και την κατάσχεση. Τα κρεοπολία διαθέτουν εκλεγμένα κρέατα, καθώς οι έλεγχοι και ειδικά στο λεκανοπέδιο διενεργούνται καθημερινά. Διαβεβαίωσε μιλώντας στο Ερυθμού Ρέντε 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών Ελλάδος, Σάβας Κεσίδης. Με αφορμή την κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων στο Ήλιον, όπου εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος, ο κ. Κεσίδης είπε ότι πρόκειται για παράνομες βιοτεχνίες κρέατων.
3: Η σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε με τον καταναλωτή είναι αυτή που δεν μας επιτρέπει να κάνουμε καμία εντός ή εκτός εισαγωγικών λοβιτούρα ή όπως θέλετε πείτε το. Και δεν έχει διαρριχθεί επουδενή αυτή η σχέση, γιατί όλα αυτά που βλέπετε τον τελευταίο καιρό ή και τα προηγούμενα χρόνια από κατασχέσεις, από τρόφιμα που δεν θα έπρεπε να έχουν βγει στην αγορά, από λιγμένα τρόφιμα, από αλλοιωμένα τρόφιμα, δεν είναι κανένα μα κανένα σε κρεοπολείο. Είναι όλα σε βιοτεχνίες και είναι από ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν μαύρα. Σε εμάς οι έλεγχοι γίνονται και γίνονται καθημερινά. Ξέρετε, ειδικά στο λεκανοπέδιο, πόσες παράνομες βιοτεχνίες κάνουν κακό. Και κάνουν κακό και στην υγιεινή και στην ασφάλεια των τροφίμων και στους πραγματικά έχοντας την κανονική εργασία βιοτέχνες και στον κόσμο τον καταναλωτή, γιατί υπάρχουν και κακοί, ας μην το ξεχνάμε, πάντα υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί επαγγελματίες.
0: Εν τω μεταξύ, ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας με αφορμή τα τελευταία περιστατικά με θύματα εργαζόμενους. Από την έκρηξη και την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Ξαμήλια Κορινθίας, έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης και ήδη ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν τρεις υπεύθυνοι του εργοστασίου. Στο ζήτημα των ελέγχων αναφέρθηκε μιλώντας στο Eric News 105,8 υφυπουργός εργασίας Κώστας Καραγκούνης, στο Eric News Radio 105,8 μίλησε στον Βασίλη Ραμπούλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ποιος έχει την ευθύνη, ποιοι κάνουν ελέγχους? Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Καραγκούνης.
4: Ανεξάρτητα αρχή επιθεώρησης εργασίας έχει πολύ συγκεκριμένη αρμοδιότητα όσον αφορά τους ελέγχους. Όμως, οτιδήποτε έχει να κάνει με εγκαταστάσεις, είτε αυτό αφορά προπάνιο, είτε αυτό αφορά υγραέριο, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν είναι στην κανονιστική αρμοδιότητα της ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας. Να υπομνήσω το εξής. Το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει καμία λειτουργική, δεν έχει κάποια αρμοδιότητα σε όλα αυτά τα ζητήματα. Στον έλεγχο δεν έχει ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Mm-hmm. Όμως, στο ζήτημα των εγκαταστάσεων που φαίνεται χωρίς να παροθέσει, δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι συγκεκριμένη περίπτωση. Στη Βιολάντα πάνω κάτω ξέρουμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά τέλος πάντων προχωράει και η διαδικασία ποινική. Αν μιλάμε λοιπόν για εγκαταστάσεις προπανίου, υγραερίου και οτιδήποτε άλλο, και αν υπάρχει διαρροή ή δεν υπάρχει διαρροή, δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο, εγώ κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Mm-hmm. Εκεί εμπλέκονται, όπως ξέρετε πολύ καλά, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας και βεβαίως πολλές φορές και οι Δήμοι σε άλλες αρμοδιότητες. Όταν το κράτος έχει διαμοιράσει το πλαίσιο των ερευνών ενώ σε επίπεδο κανονιστικό, προφανώς το έχει κάνει γιατί υπάρχουν ειδικότερες, και αυτό γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ειδικότερες υπηρεσίες που κάνουν πιο σαφείς και πιο συγκεκριμένους και πιο εξειδικευμένους ελέγχους. Εδώ λοιπόν θα πρέπει και οι περιφέρειες, ότι δεν κάνουν ελέγχους, αλλά οφείλω να το μεταφέρω ως μήνυμα, και οι Δήμοι να κάνουν, να προχωρήσουν σε ένα σαφάρι ελέγχων παντού, ειδικά στις βιομηχανικές ζώνες και ειδικά σε αυτές που έχουν μεγάλη επικινδυνότητα, όπως λέμε εμείς επικινδυνότητα Α.
0: Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα στο οποίο έχουμε στο δελτίο μας και πολύ χρηστικό, καθώς ισχύει τίθεται από τις 3 Αυγούστου σημαντικές αλλαγές στη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων. Από την ημερομηνία αυτή πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδος παραμένουν σε ισχύ ως το Σεπτέμβριο του 2027. Διευκρινήσεις έδωσε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Αθανάσιος Μπαλέρμπας.
5: Το διαβατήριο στην ουσία είναι το κύριο ταξιδιωτικό έγγραφο της χώρας. Ποια είναι η αλλαγή τώρα στη νέα ταυτότητα? Γιατί πολλοί με ρωτάνε τι αλλάζει με τη νέα ταυτότητα. Πολύ απλά. Τα βιομετρικά στοιχεία που περιέχονται στο διαβατήριο, εάν ανοίξετε το διαβατήριο θα δείτε μια σειρά στο κάτω μέρος με κάποια βελάκια. Εκεί είναι τα βιομετρικά μας στοιχεία. Αυτά τα βιομετρικά στοιχεία θα περιέχονται και στη νέα ταυτότητα. Γιατί λέει η καινούργια ταυτότητα έχει δεκαετή ισχύ.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Μπαλέρμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε γρήγορα στη Λέσβο. Έχουμε μια νέα φωτιά πριν από λίγο. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
6: Η οποία φαίνεται ότι παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Ξεκίνησε στην παλιά χωματερή του Πλωμαρίου, κάτω από τις Μιλιές. Στην περιοχή υπάρχουν λεόδεντρα. Φυσάει δυνατός άνεμος που ενισχύει την ένταση της φωτιάς και την εκτέλεση της φωτιάς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γενική κινητοποίηση. Έχει ζητηθεί συνδρομή ένα αέριων μέσων ενός ελικοπτέρου και επίσης έχει ζητηθεί και συνδρομή των εθελοντικών ομάδων. Περισσότερα θα σας πούμε όταν φτάσουμε στο σημείο. Έχει χύσει το 112 που καλεί τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Πλωμαρίου να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και θα πρέπει να σας πω ότι ο καπνός φαίνεται από κάποιες περιοχές της Μυτιλίνης. Μιλάμε για μία απόσταση 40 χιλιόμετρων.
0: Είναι δυστυχώς, λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε πολλές περιοχές και στη Λέσβο σήμερα λόγω των καιρικών συνθήκων.
6: Είμαστε στην κατηγορία 4.
0: Ναι, ναι. Και να λοιπόν που η φόβη.
6: Ναι, ακριβώς. Και ήδη το πρωί συνεδρίασε εκτάκτως το ΠΕΣΟΠ, το αρμόδιο όργανο για τη λήψη πέτρων, με τη συμμετοχή της πυροσβεστικής και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών. Και να, που το μεσημέρι ξέσπασε αυτή η φωτιά.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά και γρήγορα να έχουμε καλά νέα. Δήμητρα Λαχουρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Προσοχή κυρίως, πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίως στις περιοχές όπου είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος σήμερα, όπως στη Λέσβο και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου, κατηγορία A4 και κατηγορία 5 σε πολλές περιοχές της χώρας για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026. Τώρα, μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τις αρχές να προσπαθούν να βρουν τα χαμένα κομμάτια του παζλ. Στην απολογία του, το ζευγάρι υποστηρίζει την εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε η 30χρονη, ενώ λόγω διχογνωμίας μεταξύ ανακρίτη και εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του κατηγορουμένου. Για να ακούσουμε πώς αναφέρθηκε σε αυτή την διχογνωμία ο δικηγόρος υπεράσπισης Βασίλης Αλεξανδρής.
7: Εν ώψη αυτής της διαφωνίας, μέχρι ότου αυτή επιληθεί, ο κατηγορούμενος θα παραμείνει υπό κρατικό περιορισμό.
0: Τώρα, ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σήμερα ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειρομοβίδα. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Θα συνδεθούμε με την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει σε λίγο τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Άννα, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η απολογία του 30χρονου Αιγύπτιου?
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του στην 18η τακτική ανακρίτρια. Μόλις πριν από λίγα λεπτά μπήκε στον εισαγγελέα να εξεταστεί και από αυτόν, προκειμένου στη συνέχεια ανακρίτρια και εισαγγελέα να αποφανθούν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου, για το αν δηλαδή θα προφυλακιστεί ή όχι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο 30χρονος κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε απολογούμενος ό,τι είχε πει και στους αστυνομικούς, ότι δηλαδή κατόπιν εντολής ποινικού κρατούμενου ισοβήτη και έναντι τιμήματος 2.500 ευρώ δέχτηκε να μεταβήσει γλυφάδα προκειμένου να παραλάβει από 27χρονο Έλληνα ένα κουτί στο οποίο υπήρχε μέσα μια χειροβοβίδα και μια διεύθυνση, μια οδό και έναν αριθμό, χωρίς, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, να γνωρίζει ποιος πρόκειται να είναι ο στόχος, δέχτηκε να μεταφέρει και να τοποθετήσει την χειροβοβίδα, κάτι που δεν έγινε γιατί προηγήθηκε η σύλληψή του από την αστυνομία. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα μαζί του οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας και ο ισοβήτης, κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών, που κατηγορείται ως ο ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης σε βάρος ανώτατου, πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Αθλητικό δελτίο.
0: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές με την εθνική μας ομάδα των ανδρών στο πόλο, Αριστίδης Χαλιβόπουλος και Παναγιώτης Ζορτζάτος, δύο πολίστες που συνέβαλαν τα μέγιστα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ, έφεραν το χρυσό μετάλλιο στο στούντιο του News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Περιέγραψε μάλιστα το πώς έφτασαν σε αυτό το όνειρο. Για να τους ακούσουμε.
10: Εγώ έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Να φανταστείτε, η ομάδα μόλις γυρίσαμε στο ξενοδοχείο και τρώγαμε, συζητάγαμε ποια είναι η επόμενη διοργάνωση.
11: Μπράβο,
10: αυτή η ομάδα διψάει πάρα πολύ για να κερδίσει. Mm-hmm. Όπως είπα και πριν, μέσα μας νιώθουμε ότι είμαστε καλύτεροι και θέλουμε να το δείξουμε. Θεωρώ ότι είναι οι επιτυχίες οι οποίες φέρνει η εθνική ομάδα, φέρνει πολύ κοντά τον κόσμο και εμείς οι Έλληνες σε κάθε επιτυχία αγκαλιάζουμε ένας τον άλλον. Και θεωρώ ότι κάθε επιτυχία είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο μας βάζει πιο ψηλά και προοδεύουμε και φέρνουν και περισσότερα παιδιά στην πισίνα και περισσότερα παιδιά να ονειρεύονται κορυφές. Έτσι ήμασταν και εμείς βλέποντας τους μεγαλύτερους και ελπίζω και αυτοί που είναι τώρα μικροί να βλέπουν εμάς, να παίρνουν δύναμη και να στοχεύουν και εκείνη την κορυφή.
0: Παναγιώτη.
12: Ναι, νομίζω ότι είναι μια συνέχεια. Η εθνική είναι ενιαία, το έχουμε ξαναπεί εμείς. Ξεκινάει από το παρελθόν που η ομάδα δυσκολεύεται να μπει οκτάδα, μετά σταθεροποιήθηκε εκεί, ανά τα χρόνια βελτιώθηκε. Φτάσαμε στις τετράδες, στα μετάλλια και τώρα ήρθε η ώρα για την πρώτη κορυφή. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε με και άλλες κορυφές και οι επόμενοι από εμάς να το κάνουν και σταθερά.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά μιλάμε για χρυσά παιδιά, χρυσά και σεμνά παιδιά, της επίσημης αγαπημένης των Ελλήνων. Αυτή είναι, αυτή πρέπει να είναι η επίσημη αγαπημένη των Ελλήνων. Δημήτρη, Εθνική Πόλο, καλό μεσημέρι.
13: Έτσι είναι, χαμογελό, γιατί σύντος αυτά τα λένε στις επιτυχίες. Γιατί και οι οπαδοί, οι φίλαθλοι που λέγανε τα παιδιά νωρίτερα, Είναι κοντά του στα πολύ μεγάλα γεγονότα. Καλός ή κακός ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά από την άλλη να μιλήσουμε για το πόλο που η εθνική ομάδα και των ανδρών και των γυναικών, αλλά και των πιο κάτω κατηγοριών, είναι παγκόσμια υπερδύναμη. Όπως λέγαμε πριν από λίγες μέρες για το Μουντιάλ, για υπερδυνάμεις όπως η Ισπανία, η Αργεντινή, η Γαλλία και. Ανάμεσα σε αυτές τρεις-τέσσερις μεγάλες δυνάμεις είναι και η Ελλάδα, και το δείχνει είτε είναι Ολυμπιακοί αγώνες, είτε είναι παγκόσμια, είτε είναι ευρωπαϊκά. Αν δεν είναι πρώτοι, όπως λένε και τα παιδιά, είναι μέσα στα μετάλλια, διεκδικούν τις θέσεις, και όταν βγαίνουν δεύτεροι, είναι στεναχωρημένοι. Δηλαδή, είναι, θα είσαι δεύτερος και να στεναχωριέσαι. Αυτό σημαίνει ότι είναι μεγάλοι αθλητές και πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, και ευχόμαστε στους επόμενους Ολυμπιακούς, έτσι, πάλι να μιλάμε για τη μεγάλη τους πρωτιά.
0: Τώρα, κατά τα λοιπά, στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, τι έχουμε?
13: Παρά το γεγονός ότι είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, έτσι έχουν αρχίσει οι επίσημες υποχρεώσεις των ομάδων. Μάνι-μάνι, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα παίξουν τα δεύτερα τους παιχνίδια αύριο το βράδυ, καθοριστικά. Έχουν κάνει σημαντικό βήμα για την πρόκριση απέναντι στην Πάξη. Ο Παναθηναϊκός θέλουν άλλη μία νίκη, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ πάνε τους Ουκρανούς για να περάσει την επόμενη φάση, όπου θα είναι όλα καλύτερα στην αρχή της σεζόν.
0: Καλή επιτυχία και στους δύο. Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή θέση του Νασιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
11: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο Πλωμάρι Λέσβου. Εκδόθηκε μήνυμα 112 να είναι σε ετοιμότητα όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Σημειώνεται πως το νησί βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 4. Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Μωρόνη του Δήμου Φεστού. Αντιμέτωποι με αναζωπυρώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο, ιδιαίτερα αυξημένη η επιφυλακή, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας. Γιγαντιές τάφροι εμφανίζονται στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς έχει ξεκινήσει η μάχη των αντιπυρικών ζωνών, με συνεχείς προειδοποιήσεις ότι ο τέταρτος καύσωνας είναι θέμα χρόνου και συνιστά απειλή για νέες επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Ο Μανουέλ Μακρόν προειδοποιεί για καθοριστικές ημέρες. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή της Μαδρίτης ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, εκτιμώντας ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας. Οι Σιίτες αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας μια εβδομάδα αφού ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας σύμφωνα με το Reuters. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα με τελευταίο σταθμό το ακριτικό Αγαθονήσι. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι καλύτερα εξοπλισμένες και στελεχωμένες από ποτέ, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στάθηκε για ακόμη μία φορά και στο μεταναστευτικό, αναδεικνύοντας τη συνεισφορά του φυλακίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών. Στην τελετή απόδοσης του έργου βελτίωση υποδομών προσβασιμότητα στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, θα παραστεί το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει στην εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού στις 7.30 το απόγευμα. Εχμηρή κριτική εξαπέλυσε ο Κώστας Τσουκαλά στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα, ακριβώς γιατί φοβάται ότι διαφορετικά δεν κερδίζει. Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο του 2008 η ανεργία, στο 8% τον Ιούνιο φέτος, από 9,2% τον αντίστοιχο περσινό μήνα σύμφωνα με την Ελστάτ. Την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στην αξιοποίηση των κλειστών κατοικιών μέσω του προγράμματος Ανακαινίζω, καθώς και τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει το σύνολο των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογράμμισε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Όπως ανέφερε, θα δοθεί προτεραιότητα στις κλειστές κατοικίες που θα επιστρέψουν στην αγορά και η προθεσμία παρατείνεται ως τις 31 Αυγούστου για τις ανοιχτές κατοικίες. Ολοκληρώνονται την Παρασκευή. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περίπου 7.500 κλειστές κατοικίες, ενώ στόχος είναι να φτάσουν τις 8 έως 10.000. Ανοιχτό θα είναι έως τις 31 Αυγούστου και το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Με μια απλή υπεύθυνη δήλωση αντικαθίστανται τα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά που απαιτούνταν μέχρι πρότινος για συναλλαγές με το δημόσιο στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής του νόμου Χατζηδάκη που βάζει τέλος στη γραφειοκρατία και στην ταλαιπωρία πολιτών και επιχειρήσεων. Η μεταρρύθμιση, η οποία θεσπίστηκε με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στοχεύει στη διαμόρφωση ενός πιο φιλικού και ευέλικτου κράτους, καταργώντας την πολυδιάσπαση χαρτιών και πιστοποιητικών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, συνεχίζοντας τους σαρωτικούς επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε περιοχές και επιχειρήσεις με αυξημένη τουριστική κίνηση, ανακοίνωσε ότι από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,42%. Επιβλήθηκε μάλιστα 48 λουκέτο σε 8 επιχειρήσεις. Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Ινώη, ενώ είχε ολόκληρο πλωστάσιο στο σπίτι του. Εντοπίστηκαν περισσότερα από 30 όπλα, σπαθιά, λέιζερ.
9: Ο καιρός.
14: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
9: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
15: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
16: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
15: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι η εκπομπή Σε Διάδραση. Επίσης είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου και η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά δυνατά. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί, Earth News Radio, εκεί εδώ είστε συντονισμένοι, θυμίζω, και πολύ καλά κάνετε. Τώρα ευτυχώς τα νέα για τις πυρκαγιές, για την πυρκαγιά στην Πάρο είναι πολύ καλύτερα. Έχουμε μια βελτιωμένη εικόνα. Βέβαια αυτό που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά μέτωπα πυρκαγιών είναι αυτή η φωτιά, η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο πλωμάρι της Λέσβου. Έχουμε μήνυμα 112 για ενημέρωση όλων όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά έχουμε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε και δύο πύρινα μέτωπα στην Κρήτη, στο Μωρόνι Ηρακλείου και τη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Άλλο θέμα από τη σημερινή επικαιρότητα που είδαμε είναι αυτό το νέο trend, θα μπορούσε να πει κανείς, αυτά τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Και γιατί το επισημαίνω? Έρχεται ένας νέος νόμος για τα λεγόμενα plug-in συστήματα, δηλαδή αυτά που τα παίρνεις και τα βάζεις κάπου. Αυτό τι σημαίνει με απλά λόγια? Αγοράζεις ένα πάνελ, το κρεμάς στα κάγκελα, το βάζεις κατευθείαν στην μπρίζα του μπαλκονιού σου και γλιτώνεις μέχρι και 25% από το λογαριασμό σου. Αν μη τι άλλο, πάνω στο θέμα ακρίβεια και ρεύμα που μας καίει όλους, είναι μια επιλογή. Από το μπαλκόνι μας πάμε μέχρι την Κύπρο, εκεί όπου είχαμε διπλωματικές εξελίξεις. Είχαμε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Αντώνιο Γκουτέρες, να βρίσκεται εκεί και να ανακοινώνει μεταξύ άλλων μία νέα μεγάλη συνάντηση, μία νέα μεγάλη διάσκεψη για το Κυπριακό. Χωρίς βέβαια να υπάρχει τουλάχιστον μέχρι στιγμής σε κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αυτό που ανέφερε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι ότι θα προηγηθεί ένας κύκλος διαβουλεύσεων με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Και μιας και είναι καλοκαίρι, να μεταφερθούμε με τη βοήθεια του νου μέχρι τις Κυκλάδες, αλλά και με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Από νωρίς το πρωί κάνει το γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο από μια παραλία στα Κουφονίσια. Η εικόνα δείχνει απίστευτο συνωστισμό. Φαίνεται σαν να βουλιάζει η παραλία, φαντάζομαι, και από το μικρό νησί των Κυκλάδων, και την ίδια στιγμή να υπάρχουν και αντιδράσεις για τις απίστευτα πολλές ξαπλώστρες που έχουν φυτρώσει παντού. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι μια εικόνα που πολλοί από εμάς μπορεί κάπου να έχουμε πάει και την έχουμε δει αυτή την εικόνα, και ήταν και η δική μας αντίδραση παρόμοια. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετήμπητα στο μικρόφωνο. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι για να ξεκινήσουμε.

0: Λοιπόν, και από τις Κυκλάδες θα πάμε τώρα έως τα Επτάνησα για ένα θέμα που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, αφορά τη δημόσια υγεία, είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει ανησυχία για άλλη μια φορά. Έχουμε έναν άνδρα να δίνει σκληρή μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ, καθώς έχει προσβληθεί από το βακτήριο της λεπτοσπύρωσης. Την προηγούμενη εβδομάδα, συνομιλώντας μαζί με τον ανταποκριτή μας, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, για ένα άλλο θέμα που ο ίδιος αναφέρθηκε και σε αυτό το περιστατικό, όπως καταλαβαίνετε, ξύπνα ξανά το φόβο στο νησί, γιατί η Ζάκυνθος έχει μια διαχρονική αρνητική πρωτιά σε συγκεκριμένη επικίνδυνη νόσο. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον Ανδρέα Παπαδημητρίου να μας δώσει όλες τις εξελίξεις για το θέμα αυτό. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι. Πρόκειται, είναι πλέον επιβεβαιωμένο το κρούσμα της λεπτοσπύρωσης εδώ στη Ζάκυνθο. Είναι ένα ακόμα. Από τον Απρίλιο, να πούμε ότι είναι το τέταρτο. Τα είχαν προηγηθεί άλλα τρία, ένα από αυτά μάλιστα θανατηφόρο. Στο συγκεκριμένο τώρα νοσηλεύεται στην εντατική ένας 56χρονος, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Λένε οι τελευταίες πληροφορίες ότι είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν μέχρι προχθές. Το ζήτημα είναι ότι έχει επιβεβαιωθεί πλέον ως κρούσμα λεπτοσπύρωσης, με τις αρμόδιες αρχές να τη βάζουν περί άλλων, και αυτό γιατί είναι, χωρίς αυτό να βέβαια, να βγάζει τις ευθύνες και από τους ιδιώτες. Και αυτό το λέμε γιατί η ευθύνη της μειοκτονίας είναι ξεκάθαρα ευθύνη της αντιπεριφέρειας Ζακύνθου. Και πέρυσι όπως και φέτος έχει αργήσει κατά πολύ να γίνει μειοκτονία. Είναι γεγονός ότι η μειοκτονία πρέπει να ξεκινά πάντα Φεβρουάριο, γιατί τότε ξεκινάνε τα ποντίκια να αναπαράγονται.
0: Και συνήθως αυτή γίνεται πού, σε κάδους απορριμμάτων?
1: Όχι, δεν είναι το πρόβλημα η κάδη απορριμμάτων. Το πρόβλημα είναι ότι είναι τα ποντίκια τα οποία είναι στους αγρούς, αλλά είναι πολύ μεγάλος ο πληθυσμός τους. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι εδώ πλέον είναι ανεξέλεκτος ο πληθυσμός. Και αυτό γιατί? Γιατί τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν έχει γίνει παραπάνω, όχι 2-3 μόνο, σωστή μειοκτονία από την περιφέρεια, συγκεκριμένα από την αντιπεριφέρεια. Ξεκινάει, πρέπει να ξεκινήσει Φεβρουάριο και έχει ξεκινήσει τους τελευταίους 2 μήνες. Ωστόσο, μιλώντας με τον ειδικό, με έναν ειδικό ο οποίος έχει επιχείρηση που κάνει αυτή τη δουλειά, και με κτηνιάτρους, μας είπαν ότι η αναπαραγωγική περίοδος που ξεκινάει για τα ποντίκια από τον Φεβρουάριο είναι σχεδόν μάταιο να γίνει αργότερα. Και αυτό γιατί? Ένα ποντίκι γεννά κάθε 2 μήνες και γεννά 15. Τα 15 λοιπόν του Φεβρουαρίου έχουν γίνει 30 τον επόμενο μήνα. Τα 30 έχουν γίνει 30 επί 30 και πάει λέγοντας. Τον Ιούλιο λοιπόν ο πληθυσμός έχει αυξηθεί από το ένα ποντίκι, μιλάμε για ένα, στις 6.000, με τις 3.000 από αυτά να επιβιώνουν οπωσδήποτε.
0: Ναι, αλλά κανείς αναρωτιέται, τη στιγμή που η Ζάκυνθος είναι στο επίκεντρο για αυτή την πολύ σοβαρή νόσο, εδώ και αρκετούς μήνες.
1: Και χρόνια.
0: Α, και χρόνια. Εγώ έχω τα διαθέσιμα.
1: Είναι πάνω από 2 χρόνια τουλάχιστον.
0: Ναι, γιατί όμως το αφήσαν έτσι στη μοίρα του?
1: Γιατί είναι η αβελτηρία των χόντων και κατεχόντων. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή έχουμε φιλοξενήσει και τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη και έχουμε ζητήσει και εμείς να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό, εφευρίσκουν κάποια γραφειοκρατία που υπάρχει στα Υπουργεία. Είναι ξεκάθαρο ότι το πρόβλημα είναι τοπικό, έτσι δεν το συζητάμε. Δηλαδή δεν μπορεί η γραφειοκρατία να είναι αναγκαστικά μπέ και καλά στη Ζάκυνθο, ενώ σε όλη την υπόλοιπη χώρα γίνονται κανονικά οι μειοκτονίες. Υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερο, δηλαδή με τη συγκεκριμένη αντιπεριφέρεια και τον αντιπεριφερειάρχη, που έχει να κάνει με τα αγροτικά, είναι και εδώ από το νησί, από τη Ζάκυνθο. Είναι γεγονός, καθυστερεί η μειοκτονία. Καθυστέρησε τα τελευταία 2 χρόνια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει μεγάλη επίπτωση στο εισόδημα των Ζακυνθινών, η δακοκτονία στην ελιά. Έχει καθυστερήσει η απεντόμωση. Και όλα αυτά γιατί φταίει σε κάποιους η γραφειοκρατία, ενώ οι ίδιοι καθυστερούν να καταθέσουν και τις προτάσεις ξέροντας ότι όταν κατατεθεί μια πρόταση δίνεται ένα περιθώριο
0: για να
1: μήπως υπάρξουν ενστάσεις,
0: ναι,
1: για να καλυφθούν οποιαδήποτε κενά. Δεν συμβαίνει αυτό.
0: Τώρα...
1: είναι στον κόσμο τους, να το πω έτσι απλά.
0: Τώρα εδώ, εκτός από όλους τους κατοίκους, φαντάζομαι ότι η μερίδα των αγροτών, οι άνθρωποι δηλαδή που ασχολούνται με τη γη, και εκείνοι έχουν προβληματιστεί ιδιαίτερα, φαντάζομαι. Χρειάζεται προσοχή, υπάρχουν οδηγίες.
1: Υπάρχουν οδηγίες, υπάρχουν, ότι όποιος ασχολείται στην Ήπεθρο με οποιαδήποτε δουλειά, όχι μόνο αγροτική, πρέπει να φοράει γάντια και μακριά παντελόνια και να προστατεύει κάλτσες και παπούτια. Φυσικά δεν πάμε με σαγιονάρες και σορτσάκι να κάνουμε δουλειές στην Ήπεθρο. Και γάντια απαραίτητος και μακριά μανίκια. Και αμέσως μετά ο γενικός κανόνας είναι απόλυτη καθαριότητα. Το ζήτημα όμως είναι, για να σου τελειώσω, είναι ότι δεν είναι μόνο η περιφέρεια. Είναι και κάποιοι οι οποίοι υποχρεούνται να κάνουν μειοκτονίες στις δικές τους εγκαταστάσεις, παραδείγματος χάρη στάβλοι, μεγάλες αποθήκες, οι οποίοι ούτε αυτοί κάνουν. Με τη λογική ότι εντάξει, αφού θα κάνει η περιφέρεια, ο Δήμος, να πούμε, σε αυτό έχει κάνει και ξεκινάει τώρα πάλι και στα σχολεία και στα κτίρια που είναι στην αρμοδιότητά του, παιδικούς σταθμούς κλπ. Ωστόσο δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντρέα, για το ρεπορτάζ.
1: Δηλαδή,
0: πέρα από τις επίσημες οδηγίες, το θέμα είναι να γίνεται και κάτι πριν, για να προλάβεις τη στιγμή που ξέρεις ότι ένας τόπος
1: έχει αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι.
0: Και γιατί
1: όλοι
0: και μέσω καλοκαιριού.
1: Μάλλον, εκτός από τον αντιπεριφερειάρχη εδώ, Ζακίνθου.
0: Και εν μέσω καλοκαιριού βρισκόμαστε, και όταν μιλάμε για τροκτικά, η κουβέντα πάει και στα σκουπίδια, στην καθαριότητα, στην υπερχείληση των κάδων, στους ανθρώπους που βρίσκονται
1: εκεί. Δεν είναι, εδώ πλέον δεν είναι, είχαμε πολύ έντονο πρόβλημα πριν μερικά χρόνια. Τεράστιο πρόβλημα με τα σκουπίδια. Από τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει δεν είναι καμία σχέση. Δηλαδή από κομιδή γίνεται κανονικά. Απλά τι γίνεται. Έπρεπε να έχει γίνει μειοκτονία στα σημεία συγκέντρωσης των ποντικιών. Σε ρέματα, σε ποταμάκια, σε σημεία που μπορούν και πηγαίνουν και γεννάνε. Δεν έχει γίνει αυτό τα τελευταία χρόνια με αυτά τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Αντρέα, για το ρεπορτάζ.
1: Καλά.
0: Γεια, καλή συνέχεια. Τον Αντρέα Παπαδημητρίου, ανταποκριτής μας στη Ζάκυνθο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Πλωμάρι Λέσβου εκδόθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα, από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μωρόνι του Δήμου Φεστού στη Μεσαρά Ηρακλείου επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά επίσης εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στην κρύα βρύση Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου σε χορτολιβαδική έκταση. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, φωτιά και στον αγερανό Γηθίου Λακωνίας σε χαμηλή βλάστηση. Θα εξετάσουμε ένα πλαίσιο ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων για τα πολύ μικρά νησιά ώστε να διευκολύνουμε τις μικρές επενδύσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός από το Αγωθονήσι. 48ωρο λουκέτος σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις. 2 χρόνια αφότου το Διεθνές Δικαστήριο κήρυξε παράνομη την κατοχή της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, η βία των επίκων και η κατάληψη εδαφών δεν πάβουν να επιδεινώνονται, ανέφερε σε ανακοίνωση η Ραβίνα Σαμντασάνη, εκπρόσωπος της ΗΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 92 κιλά κάναβης σε φορτηγό από την Ιταλία στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Ινώη. Εντοπίστηκαν περισσότερα από 30 όπλα στο σπίτι του. Στην παιδοχειρουργική κλινική του Παπαγεωργίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε το 7 ετών κοριτσάκι από τη Μολδαβία που είχε τραυματιστεί στο πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδόν Νέων Μουδανιών Σιθωνίας στη Χαλκιδική. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς αύριο στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα. Παντελής Μάνος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οικονομικός μας συντάκτης. I'm falling down λέει το τραγούδι, για να δούμε τι θα πει ο Παντελής για τις αγορές και τα χρηματιστήρια. Γεια σου Παντελή.
1: Παντελή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι γεωπολιτικές ανησυχίες επέστρεψαν στο προσκήνιο μετά από την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και κατά συνέπεια επανήλθε η επενδυτική αβεβαιότητα και η επιφυλακτικότητα στις αγορές. Μάλιστα έχουμε μια αυξητική τάση των διεθνών τιμών του πετρελαίου που διαρκώς ενισχύεται στη διάρκεια της συνεδρίασης. Ξεκίνησαν με συν 3, πήγαν στο συν 4 και αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στον συν 6%, το έχουν ξεπεράσει κιόλας αυτή την ώρα που μιλάμε, συν 6,40% υψηλότερα.
0: Λοιπόν, Παντελή, να βάλουμε λίγο μια ανωτέλεια. Πρέπει να πάω στη Δήμητρα Λαχουρή, στην Λέσβο, για τη μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει, να μας δώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες. Δήμητρα.
2: Έλα, ναι. Συγγνώμη, έχουμε μπλοκαριστεί σε έναν δρόμο. Κοιτάξτε, η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Ξεκίνησε από μία φωτιά σε μία χωματερή.
0: Ναι.
2: Ωστόσο όμως η φωτιά αυτή εξαιτίας και των δυνατών ανέμων πήρε γρήγορα διαστάσεις. Καίει αυτή την ώρα πέφκα, Κώστα καλύτερα να μην μπλοκαριστούμε στον δρόμο. Πέφτει αυτή την ώρα, καίει αυτή την ώρα πέφκα και ελαιόδεντρα. Η κατεύθυνση είναι στον οικισμό Πλωμαρίου.
0: Δεν ακούσαμε τον οικισμό, είναι κοντά στον οικισμό Πλωμαρίου, είπες Δήμητρα.
2: Ακούσαμε λίγο. Έχει κατεύθυνση προς τον οικισμό του Πλωμαρίου. Υπάρχει αέρια μέσα.
0: Δεν είναι καθόλου καλή γραμμή, Δέσποινα. Δήμητρα, δεν ακούμε τι λες πραγματικά. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια να σε ξανακαλέσουμε. Καταλαβαίνουμε ότι και εσύ προσπαθείς στο πλαίσιο του ρεπορτάζ να βρεθείς εκεί για να μάθεις λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Βούλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.

0: Πάμε λίγο να ακούσουμε τη Δήμητρα τώρα. Δήμητρα. Λοιπόν, δεν ακούμε αυτή τη στιγμή. Προφανώς έχουν και κάποιο πρόβλημα εκεί και με το συνεργείο, προς κάπου κατευθύνονται. Σίγουρα θα επικοινωνήσουμε πριν κλείσει η εκπομπή. Εννοείται, το έχετε καταλάβει ότι παρακολουθούμε και εμείς αυτή τη φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου. Δεύτερη μέρα που ακούω στη σειρά για πυρκαγιά που ξεκινά από Χωματερή. Θες την πάρω τα ίδια και στη Λέσβο τα ίδια. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τον Παντελή Μάνο. Παντελή.
1: Να μιλήσουμε λοιπόν για την μεταφορική φωτιά τώρα που έχουν πάρει οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όπως λέγαμε και λίγο πριν. Ανέβηκε στα 84,33 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό αυτή τη στιγμή, σε πραγματικό χρόνο που μιλάμε, για τα συμβόλαια Σεπτεμβρίου, στο συν 6,40% και στο συν 6,37% είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου, που πλησιάζει προς τα 90 δολάρια ξανά. 89,45 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent. Είχε υποστεί βέβαια ένα τριήμερο

0: γκράμμα μέταλλα, 4.080 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός, στα 57,56 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι, και να φύγουμε από τις αγορές πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων, να πάμε και στις χρηματιστηριακές αγορές, όπου εδώ έχουμε μια μεικτή εικόνα. Περιμένουν να δουν τις εξελίξεις. Περιμένουν επίσης σήμερα και την απόφαση της ΦΕΝ, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, σχετικά με τα επιτόκια. Δεν αναμένεται κάποια εξέλιξη από την Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα αφήσει μάλλον κατά τις περισσότερες εκτιμήσεις των αναλυτών τα επιτόκια στα ίδια επίπεδα, 0,10% υψηλότερα ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, απώλειες 0,72% στο Παρίσι, πτώση και στο ισπανικό χρηματιστήριο όπως και στο ιταλικό, ενώ ελαφρώς ανωδικά κατά 0,13% κινεί το δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, όπως και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μία μικρή ανωδική κίνηση του γενικού δείκτη κατά 0,54% που κινείται στις 2.535 μονάδες περίπου. Και στην αγορά συναλλάγματος, οριακές μεταβολές στα χθεσινά επίπεδα, το ευρώ με το δολάριο 1.1380.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Για πάμε όμως να δούμε τα νέα από το μέτωπο της φωτιάς στο πλωμάρι της Λέσβου. Ο κύριος Νίκος Καρασάβας είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Ακούμε βέβαια και την ένταση που υπάρχει. Καταλαβαίνουμε όλοι τις στιγμές είναι δύσκολες. Κύριε Καρασάβα, μας ακούτε? Κύριε Καρασάβα.
1: Ναι.
0: Μας ακούτε από την ΕΡΤ, από το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Πολύ σύντομα καταλαβαίνω την δυσκολία της στιγμής, αλλά να ενημερωθούμε κι εμείς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ποια είναι η κατάσταση.
1: Γρήγορα σας λέω, πήρα την κορυφή του βουνού, δεν ξέρω για ποιο λόγο, από τι, δεν ξέρουμε ακόμα. Κατευθύνεται προς το χωριό του Πλωμαρίου.
0: Ναι.
1: Αυτό το στοίχημα είναι να το πιάσουμε πριν κατεβεί. Έχει πάρα πολύ καπνό. Είναι πάρα πολύ σε δυνάμεις όμως εδώ πέρα. Θα δούμε ακόμα, δεν μπορώ να σε δεν έχω εικόνα να κάνει.
0: Και ένα αέριες φαντάζομαι δυνάμεις.
1: Ναι.
0: Έχει σταλεί 112.
2: Όσο βρήκε το διαβολείο, έχει μια βοηθά.
0: Έχει σταλεί 112 για να εκενωθεί κάποια περιοχή, κάποιο χωριό, οικισμός.
1: Τώρα θα το αποφασιστεί.
0: Για το πλωμάρι λέμε πάντα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρασάβα, ευχαριστώ. Θα επικοινωνήσουμε αργότερα. Να είστε καλά.

Λοιπόν, εννοείται κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε και εμείς την κατάσταση. Ακούσατε ότι τώρα θα αποφασιστεί αν θα σταλεί 112 για εκένωση μπικισμών ή του πλωμαρίου. Θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε και εμείς νεότερα. Πάμε να συνεχίσουμε στη ροή της εκπομπής. Να πάμε σε μια είδηση ανάσα, θα έλεγα εγώ, που έρχεται να δώσει λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια της δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μιλάμε για τη στελέχωση των ιατρικών δομών στα νησιά μας και το τεράστιο πρόβλημα της στέγασης που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικοί. Τώρα έχουμε μια είδηση από το Υπουργείο Υγείας. Προχώρησε σε μια σημαντική συνεργασία πιλωτική με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Airbnb για να κάνει τι? Για να εξασφαλίσει δωρεάν διαμονή σε γιατρούς και νοσηλευτές σε 5

0: δημοφιλή νησιά του Αιγαίου. Λοιπόν, για να μάθουμε τις λεπτομέρειες αυτού του νέου εγχειρήματος, έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά την κυρία Ολυμπία Χριστοφιλέα. Είναι υποδιοικήτρια της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου. Χαίρετε, κυρία Χριστοφιλέα.
1: Καλησπέρα, κυρία Μπίτα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν. Ακριβώς όπως το είπατε, το θέμα της στέγασης στα νησιά και ειδικά εδώ στη δεύτερη ήπειρο που έχουμε το 80% των νησιών της χώρας είναι πολύ μεγάλο να έχει βρεθεί στέγη.
0: Άρα εδώ έτσι προέκυψε και αυτή η συνεργασία. Τα σπίτια αυτά θα παραχωρούνται από τους ιδιοκτήτες ή θα γίνεται κάπως αλλιώς?
1: Υπάρχει διαδικασία. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε και το μικροδικαστικό οργανισμό της Airbnb για την προσφορά αυτή και έρχεται να μας καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη και πολύ βασικό το Υπουργείο Υγείας επέλεξε και εμάς και ο Υπουργός Άνδρας Δημοδιάρης στην δεύτερη ΥΠΕ να υλοποιήσει αυτή τη συνεργασία με το
0: μικροδικαστικό. Γιατί είναι πολύ μεγάλες οι ανάγκες κατά τη διάρκεια του
1: πανδημίου. Φυσικά είναι πολύ μεγάλες οι ανάγκες, γιατί ενώ υπάρχει διαθεσιμότητα προσωπικού είτε ιατρικού ή νοσηλευτικού να μετακινηθεί το καλοκαίρι να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες που έχουν τα νησιά μας λόγω του τουρισμού, πολλές φορές υπάρχει πρόβλημα στην εξεύρεση της στέγης.
0: Και μιλάμε για προορισμούς όπως η Σαντορίνη, η Πάρος, η Τίνος, πολύ δημοφιλή νησιά.
1: Βεβαίως, και ακριβώς για αυτό το λόγο επιλέξαμε αυτά τα νησιά. Ένας λόγος ήταν ακριβώς αυτός που επιλέχθηκαν. Ο άλλος λόγος βέβαια ήταν γιατί η συνεργασία ανακοινώθηκε τώρα μέχρι να στήσουμε τη διαδικασία και τα γραφειοκρατικά και να προβούμε στην προγραμματική σύμβαση που υπογράψαμε εδώ σαν δεύτερη υγειονομική περιφέρεια με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Δεύτερος λόγος ήταν το γεγονός ότι έπρεπε να δούμε αν υπάρχει διαθεσιμότητα αυτό το διάστημα. Άρα επιλέχθηκαν αυτά τα νησιά σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα στην πλατφόρμα και σύμφωνα με τον προορισμό που είναι αρκετά δημοφιλής.
0: Τώρα θα προλάβουμε, δηλαδή το πρόγραμμα αυτό αφορά γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά με όλη αυτή τη γραφειοκρατία θα προλάβουμε να είμαστε τουλάχιστον Αύγουστο εκεί?
1: Βεβαίως, ήδη έχουν γίνει αιτήματα από γιατρούς και νοσηλευτές για να μετακινηθούν και είμαστε στη διαδικασία τώρα που στήθηκε ήδη η διαδικασία, είναι απλή και εύκολη. Τώρα που μας ακούνε και αν μας ακούνε γιατροί και νοσηλευτές που θα θέλουν να δηλώσουν, να αιτηθούν εδώ στη δεύτερη ΥΠΕ να μετακινηθούν για την κάλυψη των αυξημένων υγειονομικών αναγκών, όπως είπαμε, μπορούν απλά να αιτηθούν, να δηλώσουν τον προορισμό που θέλουν να πάνε, τις μέρες που θέλουν να μείνουν και να συνδράμουν εκεί τις υγειονομικές δομές. Και εμείς άμεσα στη συνεννόηση με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό εκδίδεται ειδικό κωδικό. Μπαίνοντας στην πλατφόρμα λοιπόν της Airbnb, θα έχουν ειδικό κωδικό προφίλ όπου θα επιλέξουν όποιο κατάλημα θέλουν. Μπορούν να πάρουν και την οικογένειά τους μαζί, δεν έχουμε περιορισμό. Μπορούν να μετακινηθούν άμεσα και να βρουν στέγη. Βέβαια, όσο περισσότερο καθυστερούμε, τόσο λιγότερη διαθεσιμότητα θα υπάρχει στην πλατφόρμα.
0: Βέβαια, εδώ αφορά μόνο το έκτακτο προσωπικό που μετακινείται καλοκαίρι και μόνιμους γιατρούς, νοσηλευτές.
1: Αφορά το έκτακτο προσωπικό. Βέβαια, μπορεί να καλύψουμε και τις ανάγκες και ενός μόνιμου γιατρού ή νοσηλευτή, ο οποίος μπορεί να πάει για λίγες μέρες μέχρι να βρει στέγη, μέχρι να βρει μόνιμη κατοικία. Μιλάμε για το έκτακτο προσωπικό, γιατί έτσι και αλλιώς το Υπουργείο Υγείας έχει θεσμοθετήσει και άλλα μέτρα για να μπορεί να μετακινηθεί το προσωπικό στα νησιά το καλοκαίρι που χρειαζόμαστε, όπως είναι το επίδομα τα 2% που παίρνουν οι γιατροί πλέον το μισθού τους και 1.200 οι νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό που μπορούν να πάνε το καλοκαίρι με την ίδια διαδικασία. Απλά τώρα έχουμε και ένα επιπλέον προνόμιο ότι με απλή διαδικασία μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να βρουν εύκολα στέγη.
0: Σωστό. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι για πόσους γιατρούς και νοσηλευτές μιλάμε, και η δεύτερη, αν μας ακούει τώρα ένας ιδιοκτήτης για παράδειγμα κοινή του Airbnb σε ένα από αυτά τα νησιά και θέλει να διαθέσει το σπίτι του, μπορεί, υπάρχει κάποια διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει?
1: Το πρώτο ερώτημα είπατε για πόσους. Δεν έχουμε περιορισμό γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε ήδη στον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα αυτό είναι πιλωτικό, είπαμε για Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Όσο περισσότεροι τόσο καλύτερα. Έχουμε συνεννοηθεί με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, την Airbnb.org, ότι μπορεί να διαθέσουν ένα αλφα ποσό για την κάλυψη αυτών, το οποίο είναι αρκετό για να καλύψει όση προσφορά και αν έχουμε.
0: Και αν πάνε όλα καλά, δηλαδή αν αυτό το μοντέλο λειτουργήσει, πετύχει, φαντάζομαι υπάρχει και ένα πλάνο να επεκταθεί ή να πάει σε άλλα νησιά.
1: Βεβαίως. Λειτουργεί πιλωτικά φέτος. Τα νησιά επιλέχθηκαν, όπως είπαμε, με βάση και τη διαθεσιμότητα της πλατφόρμας αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είχαμε το χρόνο να το διαχειριστούμε εγκαίρως. Επιλέχθηκαν λοιπόν αυτές οι τοποθεσίες με βάση τη διαθεσιμότητα, αλλά το επόμενο διάστημα, το επόμενο έτος, αφού δούμε τις καλές πρακτικές και τι περισσότερο μπορούμε να βελτιώσουμε, υπάρχει πρόθεση να επεκταθεί σε πολύ περισσότερα νησιά. Μπορεί και σε όλα.
0: Ναι, τώρα εδώ,
1: εκεί που έχουμε ανάγκες περισσότερες.
0: Εκεί που έχουμε ανάγκες, βέβαια, τα νησιά της άγονης γραμμής, για παράδειγμα, εκεί η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα κίνητα σε τέτοιες πλατφόρμες βραχυχρόνιας. Οπότε. Εδώ, εκεί θέλει μια άλλη
1: αυτό
0: αντιμετώπιση.
1: Είναι αυτό που λέμε τώρα που είπατε προηγουμένως για τους ιδιοκτήτες που θα ακούσουν αυτή τη συνομιλία, είναι μια.
0: Μια καλή ευκαιρία να είναι προετοιμασμένοι και
1: ακριβώς,
0: οι ίδιοι, αν θέλουν να προσφέρουν τα κινητά τους.
1: Η διαδικασία είναι απλή για τους ακροατές που ενδιαφέρονται και για το υγειονομικό προσωπικό που θα θέλει να πάει. Αιτείται σε εμάς εδώ στη δεύτερη ΥΠΕ την πρόθεσή του να καλύψει τις ανάγκες σε αυτά τα νησιά. Βέβαια, εμείς μπορεί να αιτηθεί σε οποιοδήποτε νησί, γιατί πολλά νησιά έχουν και άλλα κίνητρα που μπορούν να πάνε. Αιτείται σε εμάς, εκδίδεται απόφαση μετακίνησης και συνεννόηση εδώ της υπηρεσίας με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό που θα στείλουμε τα στοιχεία, θα εκδοθεί ειδικός κωδικός, δηλαδή ένα προφίλ μέσα στην πλατφόρμα της Airbnb, θα μπουν, θα κλείσουν, θα επιλέξουν ό,τι θέλουν και το κόστος δεν θα πάει σε αυτούς, κατευθείαν θα μετακυλιστεί στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό.
0: Και πολύ καλό ήταν αυτό που είπατε, ότι μπορούν, αν θέλουν, να πάνε και την οικογένειά τους μαζί.
1: Ακριβώς, ακριβώς, γιατί
0: είναι ένα έξτρα κίνητρο.
1: Δηλώνουν, αλλά δεν υπάρχει το περιθώριο, είτε ότι δεν βρίσκουν καταλήματα κατάλληλα για οικογένειες, είτε ότι δεν είναι ένα κόστος παραπάνω το να πάρεις και την οικογένεια μαζί.
0: Ναι.
1: Όντως θα βοηθήσεις στο να βρεθούν και περισσότεροι γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό που θέλουν να δηλώσουν και να συνδράμουν για την υγειονομική κάλυψη των νησιών μας.
0: Τώρα, κυρία Χρυστοφυλά, μιλάμε αυστηρά για αυτά τα 5 νησιά, για παράδειγμα, σε αυτή τη φάση.
1: Αυτή τη φάση επιλέχθηκαν αυτά τα νησιά. Ναι, γιατί κοιτάξαμε και με την ίδια η πλατφόρμα να δούμε τι διαθεσιμότητα υπάρχει. Σε αυτά είδαμε ότι υπάρχει.
0: Υπάρχει κάποιο γενικότερο πλάνο για τις δομές, για την ενίσχυση των δομών στο Αιγαίο, έτσι ώστε όλοι, τέλος πάντων, να νιώθουν ασφαλείς, και νησιώτες και επισκέπτες και τουρίστες και το χειμώνα.
1: Βεβαίως, πολύ σημαντικό για το χειμώνα. Απλά έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι τα νησιά το χειμώνα έχουν πολύ μικρότερο πληθυσμό και το καλοκαίρι διωγγώνεται. Άρα αυτό που συζητάμε τώρα καλύπτουμε το καλοκαίρι με τις αυξημένες ανάγκες. Όμως υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες και διάφορα κίνητρα που δίνονται αυτή τη στιγμή για την κάλυψη των αναγκών στα νησιά. Πρόσφατα θεσμοθετήθηκε και το επίδομα του Χατζιωάννου, τα 1.500 ευρώ πλέον του μισθού, αφορολόγητου, για τα νησιά κάτω από 4.500 κατοίκους. Μιλάμε για αυτά τα νησιά που μόλις είπατε.
0: Ναι.
1: Και ήδη από τις προκηρύξεις που τρέχουν, έχουμε διορίσει, υπάρχει μεγαλύτερη, έχουμε προσελκύσει γιατρούς που ήδη έχουν διοριστεί, ή το επόμενο διάστημα από την προκήρυξη που μόλις έκλεισε τώρα, είδαμε ότι έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό γιατρών που ενδιαφέρονται.
0: Να, και έχω και ένα ερώτημα τώρα από ακροατή ή ακροάτρια. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της μετακίνησης, αυτό με κάποιο τρόπο περιλαμβάνεται?
1: Έτσι κι αλλιώς η υπηρεσία καλύπτει έξοδα.
0: Α, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τα λοιπά, τα έξοδα καλύπτονται μετακίνησης.
1: Βεβαίως. Και ήδη παίρνουν αυτό που ανέφερα προηγουμένως, δεν ξέρω αν ακούστηκε, οι γιατροί θα πάρουν και 2.100 ευρώ επιπλέον του μισθού τους, επειδή μετακινούνται.
0: Α, μάλιστα.
1: Όχι μόνο για αυτά τα 5 νησιά.
0: Ναι.
1: Για όλα τα νησιά που υπάρχει αυτό το επίδομα. Και οι νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό θα πάρουν 1.200 επιπλέον του μισθού τους.
0: Και τώρα θέλουμε να καλυφθεί, αν μη τι άλλο, πολύ σημαντικά ο Αύγουστος και εννοείται ακολουθεί και ο Σεπτέμβριος. Αλλά εσείς πιστεύετε ότι θα είμαστε έτοιμοι μέσα στις επόμενες ημέρες?
1: Είμαστε ήδη έτοιμοι. Ήδη έχουμε πολλά τηλεφωνήματα με προσωπικό που ενδιαφέρεται να αιτηθεί να μετακινηθεί.
0: Ωραία, κυρία Χρυστοφυλά, τώρα αφού σας έχω εδώ μαζί μου, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω άλλη μια ερώτηση. Γιατί χτες είδαμε τα στοιχεία από το σύστημα υγείας, πώς αντιδρούν οι ασθενείς, οι επισκέπτες, για τα δημόσια νοσοκομεία, την αξιολόγηση δηλαδή, που επιμηκύνεται κιόλας. Και θέλω να ρωτήσω, εδώ η αξιολόγηση έδειξε ότι, για άλλη μια φορά, ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα αφορούν τη σύντηση, την καθαριότητα ή την επικοινωνία στα νοσοκομεία. Αυτό για εσάς τι σημαίνει?
1: Θα σας απαντήσω, παρόλο που στη δική μου αρμοδιότητα δεν έχω τα νοσοκομεία, έχω την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την ψυχική υγεία. Αυτό καταρχήν δείχνει ότι για πρώτη φορά αποτυπώσαμε τα προβλήματα που εντοπίζουν οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας. Από μόνο το αυτό είναι και μια επιτυχία, τα οποία φτάνουν ψηλά στο Υπουργείο, στην υγειονομική περιφέρεια και καταπέκτες στο Υπουργείο. Έτσι λοιπόν θα μπορούν να γίνουν διορθωτικές ενέργειες.
0: Είναι ένα βήμα προς ένα πιο σύγχρονο ΕΣΥ, αν με τι άλλο.
1: Όπως... Δεν μένουν τοπικά τα προβλήματα στα νοσοκομεία.
0: Έτσι, που θα υπάρχει διάδραση και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς, γιατί πολλές φορές μπορεί να μην φτάνουν στη δίκηση τα προβλήματα.
0: Και ειδικά αν η όποια δίκηση έχει και Βίκο ΑΟΤΑ, εντάξει, νομίζω είμαστε σε ένα πολύ σωστό δρόμο.
1: Από τη στιγμή που μπήκε ακριβώς αυτή η αξιολόγηση, γι' αυτό το λόγο μπήκε.
0: Μάλιστα. Κυρία Χριστοφιλέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και εσείς, καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Ολυμπία Χριστοφιλέα, υποδιοικήτρια της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς σήμερα. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου. Μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από μια παλιά χωματερή, επί τόπου βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις και εναέριες και επίγειες, οπότε μείνετε συντονισμένοι και παρακολουθείτε όλες τις εξελίξεις μέσα και από το Earth News Radio. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολουσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην Κρήτη, πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Μωρόνι του Δήμου Φεστού στη Μεσαρά Ηρακλείου. Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Φωτιά επίσης εκδηλώθηκε στην Κρία Βρύση Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου σε δασική έκταση. Ήχησε το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς Ρέθυμνο. Από αέρος συνδράμουν 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Πλωμάρι Λέσβου, εκδόθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα, από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα. Πυρκαγιά πριν από λίγο και σε δασική έκταση στην περιοχή Αγερανός Λακωνίας, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 48 πυρεσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Αντιμέτωποι με αναζωπυρώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Γιγαντιές τάφροι εμφανίζονται στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς έχει ξεκινήσει η μάχη των αντιπυρικών ζωνών, με συνεχείς προειδοποίησεις ότι ο τέταρτος καύσωνας είναι θέμα χρόνου και συνιστά απειλή για νέες επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Ο Εμμανουέλ Μακρόν προειδοποιεί για καθοριστικές ημέρες. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή της Μαδρίτης ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, εκτιμώντας ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα με τελευταίο σταθμό το ακριτικό Αγαθονήσι. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι καλύτερα εξοπλισμένες και στελεχωμένες από ποτέ, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στάθηκε για ακόμη μία φορά και στο μεταναστευτικό, αναδεικνύοντας την εισφορά του φυλακίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών. Στην τελετή απόδοσης του έργου Βελτίωση Υποδομών Προσβασιμότητα στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Εχμηρή κριτική εξαπέλυσε ο Κώστας Τσουκαλάς στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα, ακριβώς γιατί, όπως είπε, φοβάται ότι διαφορετικά δεν κερδίζει. Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο του 2008 η ανεργία, στο 8% τον Ιούνιο φέτος από 9,2% τον αντίστοιχο περσινό μήνα σύμφωνα με την Ελστάτ. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε σήμερα τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία στο Ιράκ, χαρακτηρίζοντάς τα κατάφορη παραβίαση και εκτιμώντας ότι εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ να επεκτείνουν τον πόλεμο στην περιοχή. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στο Fox News εξαπέλυσε νέες απειλές προς το Ιράν, αναφέροντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν μετά την επίθεση σε βάση στην Ιορδανία. Την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στην αξιοποίηση των κλειστών κατοικιών μέσω του προγράμματος Ανακαινίζω, καθώς και τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει το σύνολο των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογράμμισε, μιλώντας στο Earth News, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Όπως ανέφερε, θα δοθεί προτεραιότητα στις κλειστές κατοικίες που θα επιστρέψουν στην αγορά και η προθεσμία παρατείνεται ως τις 31 Αυγούστου για τις ανοιχτές κατοικίες. Ολοκληρώνονται την Παρασκευή. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περίπου 7.500 κλειστές κατοικίες, ενώ στόχος είναι να φτάσουν τις 8 έως 10.000. Ανοιχτό θα είναι ως τις 31 Αυγούστου και το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, συνεχίζοντας τους σαρωτικούς επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε περιοχές και επιχειρήσεις με αυξημένη τουριστική κίνηση, ανακοίνωσε ότι από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,42%. Επιβλήθηκε 48-ωρο λουκέτο σε 8 επιχειρήσεις. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος που σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα στην Αττική, λαμβάνοντας εντολές από έγκλειστο ομοεθνήτου στις φυλακές. Αύριο απολογείται ο κρατούμενος Ισοβίτης. Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Ινώη, ενώ είχε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του. Εντοπίστηκαν περισσότερο από 30 όπλα, σπαθιά και λέιζερ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Συνεχίζουμε με την βουτιά μας μέσα στην απέραντη φοβερή μουσική της δεκαετίας του 60. 1964 συνέχεια.

Και σήμερα μπορείτε να μας στείλετε τις παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας καθημερινή και όχι μόνο κατά τη διάρκεια εδώ στο Viber, αλλά και αργότερα με τα μηνύματα που στέλνετε και τη συνομιλία που έχουμε για τη μουσική κυρίως. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τη μουσική που μπορεί να φαίνεται ότι είναι παντού, αλλά δεν είναι στις μέρες μας. Με τον τρόπο που ήταν παλαιότερα και πόσο ανάγκη την είχε ο κόσμος. Λοιπόν, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ο Γιάννης Πετρίδης σήμερα και μία άλλη πλευρά της δεκαετίας του 60. Μία τεράστια ποικιλία τραγουδιών θα έχετε ακούσει σε αυτές τις εκπομπές που πλησιάζουν τις 30 και όλες βρίσκονται στο Earth Echo.

Είμαστε στο 1964. Η τραγουδίστρια είχε ξεκινήσει στα τέλη της δεκαετίας του 40. Είναι από τις μεγαλύτερες φωνές του περασμένου αιώνα. Έλα Φιτζέραλντ. Το φθινόπωρο του 64 κυκλοφορεί ένα άλμπουμ μέσα στη σειρά των άλμπουμ που έκανε τότε. Εκμεταλλεύεται και αυτή τους δίσκους μακράς διαρκείας που δεν υπήρχαν όταν ξεκίνησε την καριέρα της και γνώρισε τα πρώτα hit μέσα στη δεκαετία του 40. Ella Fitzgerald sings the Johnny Mercer Songbook. Υπάρχει μια ολόκληρη καταπληκτική σειρά αυτών των άλμπουμ που η Ella Fitzgerald έπιανε αυτούς τους τεράστιους συνθέτες που δεν υπήρξαν άλυσα για αυτούς ούτε στη δεκαετία του 60 σε αυτό το χώρο του τραγουδιού ούτε αργότερα. Ο Μαντσίνι είναι ένας από αυτούς, ας πούμε, και δύο-τρεις. Πιάνει έναν-έναν και τραγουδάει τα τραγουδούδια σε συγκεκριμένα άλμπουμ. Εδώ είναι τα τραγούδια του Johnny Mercer με την ορχήστρα του μεγάλου Nelson Riddle. Για να καταλάβουν νεότερη, είναι η ίδια ορχήστρα που πολύ αργότερα ποια ήταν η Linda Ronstadt το 80 έκανε άλμπουμ αυτόν. Είναι βασικός στις μεγάλες ορχήστρες της δεκαετίας του 50. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Πρώτα το Something's Gotta Give. Να σας πω δύο-τρία για τον Johnny Mercer. Τεράστιος Αμερικανός στιχουργός, τραγουδοποιός και τραγουδιστής. Είχε βγάλει επιτυχίες δεκαετία του 40. Είναι αυτός που δημιούργησε μαζί με δύο άλλους την Capitol Records, δηλαδή την εταιρεία που έβγαλε ο Σινάτρα και οι Beatles στα τραγούδια και δεκάδες άλλοι. Είναι από τους μεγαλύτερους στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Έχει γράψει πάνω από 1200 τραγούδια. Έχει γράψει μουσική για ταινίες, για παραστάσεις στο Broadway. Ήταν υποψήφιος για Όσκαρ, κέρδισε 4 Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. Θα ακούσουμε από την Ella Fitzgerald και αυτό το άλμπουμ το, όπως σας είπα, το Something's Gotta Give. Είναι ένα τραγούδι που είχε γραφτεί ειδικά για την ταινία του 54 Daddy Long Legs και ειδικά για τον Fred Astaire. Ella Fitzgerald.

αυτό το άλμπουμ της Έλα Φιτζέραλντ στην εποχή της εισβολής των Beatles στην Αμερική μπήκε μέσα στα πρώτα του Hit Parade με αυτά τα τραγούδια και με αυτό που έρχεται τώρα. Είναι ένα τραγούδι του 44 από μια ταινία που έχει επιλεγεί από το Εθνικό Μητρό Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου σαν μία από τις σπουδαιότερες πολιτισμικά, ιστορικά και σχετικά σημαντική. Για μένα είναι μία από τις 20 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Η ταινία ήταν «Η Λόρα» του Ότο Πρέμιγκερ με την Τζιν Τίρνεϊ και τον Ντάνα Άντριος. Εκεί ακουγόταν το τραγούδι που ακούμε τώρα στην ερμηνεία της Έλα Φιτζέραλντ του 1964.

Τι φωνή είναι αυτή? Δεν υπάρχει φωνή σημερινή που να έχει αυτές τις διακυμάνσεις που είχε στις ερμηνείες της η Έλα Φιτζέραλντ. Και αυτό που είχα πει για τις συναυλίες. Εκείνη την εποχή πήγαινε σε μια συναυλία για να ακούσεις μουσική. Πήγαινε στο Carnegie Hall, σε ένα κλειστό χώρο. Και ήσουν αφοσιωμένος, χωρίς να σηκώνεις το τηλέφωνο να παίρνεις φωτογραφίες. Τώρα είναι ένα πανηγύρι. Είναι μια άλλη εποχή. Ας συνεχίσουμε με τις δύο ακόμα επιτυχίες που είχε το 64. Αυτός που χθες παίξαμε την μία από τις τρεις επιτυχίες, ο Bobby Vinton. Είπαμε είναι από τους δημοφιλέστερους μέσα στη χρονιά αυτή με μεγάλες επιτυχίες. Το Tell Me Why ήταν ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 50. Το είχαν πει πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες και το είχαν κάνει χρυσούς δίσκους. Τότε είχαν κερδίσει χρυσούς δίσκους. Οι Four Aces ή ο Eddie Fisher. Ο Bobby Vinton το ανέβασε στα 21 μέσα στο 64. Η παλιά μουσική ζούσε ακόμα, παρόλη την εισβολή μιας καινούργιας σκηνής του rock and roll.

Το Tell Me Why με τον Bobby Vinton, που ήταν ένας από τους ελάχιστους Αμερικανούς καλλιτέχνες που είχαν μέσα στη χρονιά του 64, όταν η επιτυχία ήταν περισσότερο στραμμένη προς την Βρετανία και Beatles και τα άλλα group και τους άλλους καλλιτέχνες, είχε δύο νούμερο ένα. Στην αρχή το There I've Said It Again τον Ιανουάριο, και καθώς τελείωνε η χρονιά αυτό που θα ακούσουμε τώρα, Mr. Lonely. Το έγραψε ο ίδιος ο Bobby Vinton, ανέβηκε στην πρώτη θέση στα Χριστούγεννα εκείνης της χρονιάς, και είναι ένα τραγούδι που το είχε γράψει στα τέλη της δεκαετίας του 50, ενώ υπηρετούσε στο στρατό. Οι στίχοι περιγράφουν ένα στρατιώτη που στέλνεται στο εξωτερικό και δεν έχει καμία επικοινωνία με το σπίτι του. Αυτό το τραγούδι όταν κυκλοφόρησε έτυχε να βγει και την εποχή, τη στιγμή που ο πόλεμος του Βιετνάμ κλιμακωνόταν, και έτσι πολλοί στρατιώτες βίωναν μια παρόμοια κατάσταση με αυτό που περιγράφει ο Bobby Vinton στο Mr. Lonely.

Να συνεχίσω με έναν άλλον από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές της δεκαετίας του 60, ιδιαίτερα στα άλμπουμ. Almost There από τον Andy Williams.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο μέτωπα πυρκαγιών σε εξέλιξη στην Κρήτη. Στο Ρέθυμνο, στην Κρύα Βρύση Αγίου Βασιλείου, ήχησε το 112 για εκένωση από την περιοχή Σαχτούρια και Μέλαμπες προς Αγία Γαλήνη. Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα, 25 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 24 οχήματα. Στο Μωρόνι Φεστού, σε χορτολιβαδική έκταση, ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις που επιχειρούν για τη δασική πυρκαγιά στο Πλωμάρι Λέσβο. Από αέρος κάνουν ρήψεις 6 εναέρια μέσα, ενώ εστάλει μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Σε ύφεση φωτιά στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας, σε χαμηλή βλάστηση, επιχειρούν 3 εναέρια μέσα. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Νέες απειλές για αντίπεινα από τον Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από τα νέα ιρανικά πλήγματα σε βάσεις στην Ιορδανία. Στη φυλακή ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. 48ωρο λουκέτο σε 8 επιχειρήσεις από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Κατά τη διάρκεια ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 16χρονος για την κλοπή 6 ηλεκτρικών πατινιών και 2 ποδηλάτων. Συνελήφθη και μία 41 ετών γυναίκα με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Κατασχέθηκαν περισσότερο από 92 κιλά κάναβης σε φορτηγό από την Ιταλία στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Ινώη, ενώ εντοπίστηκε μεγάλο πλωστάσιο στο σπίτι του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Έχω να πω ότι έχω πάρει πολλά μηνύματα εδώ που μου λένε ότι το Mr. Lonely είχε ακουστεί πολύ στην Ελλάδα και έτσι ήταν αργότερα μέσα από τις ταινίες Γρανίτα από Λεμόνι και είχε κυκλοφορήσει με μεγάλη επιτυχία και το άλμπουμ της ταινίας αυτής που είχε και συνέχεια. Από ταινία είναι και το επόμενο ξεχασμένο τραγούδι που όμως ήταν υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού το 1964. Η ταινία είχε πρωταγωνιστές τον Glenn Ford και την Geraldine Page. Πολύ σπουδαία ηθοποιή. Αυτή είναι σπουδαία ηθοποιός, αλλά και αυτός. Dear Heart είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Το έχει γράψει ο Mancini. Το ακούμε από τον Andy Williams.

Υποψήφιο για Όσκαρ το τραγούδι αυτό που ακούσαμε του 64 του Μαντσίνη, μία από τις πολλές υποψηφιότητες. Ο Άντι Γουίλιαμς που ακούσαμε έχει γραφίσει πάνω από 50 άλμπουμ, ήταν από τους δημοφιλέστερους τα άλμπουμ κυρίως της δεκαετίας του 60, πούλησε πάνω από 50 εκατομμύρια αντίτυπα σε βινίλια βέβαια τότε. Και τι άλλο για αυτόν, έχει κερδίσει και 3 βραβεία Emmy για το τηλεοπτικό πρόγραμμα που είχε. Another Cup of Coffee, άλλο ένα τραγούδι του επίσης πετυχημένου αλλά διαφορετικού τραγουδιστή Brooke Benton, που μπήκε στα 50 πρώτα, ένας από τους κορυφαίους στο rhythm blues, rock and roll και soul, λιγότερο soul.

ο Brooke Benton. Και τώρα ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα rhythm and blues doo-wop, η Little Anthony and the Imperials. Παρόλο που το doo-wop είχε τελειώσει σχεδόν σαν μόδα το 64, αυτοί συνέχισαν με επιτυχίες, με πολλές επιτυχίες. Τώρα θα σας φανεί ίσως ξεπερασμένο το τραγούδι αυτό, όπως λέω αρκετά συχνά. Δεν είναι καθόλου, γιατί είναι ένα σπουδαίο τραγούδι και ευτυχώς που κάποιοι καλλιτέχνες που καταλαβαίνουν από αυτά τα σπουδαία τραγούδια τα ανακαλύπτουν και τα έχουν στο ρεπερτοριό τους. Για παράδειγμα, αυτό που θα ακούσουμε και ήταν μια μεγάλη επιτυχία των Little Anthony and the Imperials το 64, το είχε ανακαλύψει η Amy Winehouse και ήταν ένα από τα βασικά τραγούδια της σε σειρά συναυλιών που είχε κάνει. Little Anthony και Imperials. I'm an outside looking in.

Για να περάσουμε στην Αγγλία. Με συγκροτήματα και καλλιτέχνες από το μεγάλο νησί εκεί. Η Foremost, ένα αγγλικό συγκρότημα, Mersey Beat ο ήχος τους, Liverpool, 1960. Θα ακούσουμε μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, το 1964. Η Foremost ήταν ένα συγκρότημα που εμφανίστηκαν στο γνωστό Cavern Club το Μάρτιο του 1961, και εκεί ήταν οι Beatles βέβαια, εκεί με λίγο αργότερα

τους είδε το 63 ο Brian Epstein, ο μάνατζερ των Beatles, και τους πήρε και αυτούς. Έτσι λοιπόν είχαν για παραγωγό τον George Martin και είχαν και πρόσβαση, υπέγραψαν στην EMI, την Parlophone, και είχαν πρόσβαση στους Beatles και στην παρέα αυτή. Γι' αυτό έχουν πει και τραγούδι για τον Lennon McCartney. Αυτό είναι διαφορετικό. Λέγεται A Little Lovin'.

A Little Loving με τους Foremost. Ο Matt Monroe, 64, από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές, ιδιαίτερα στην Βρετανία. Αυτός ένα χρόνο, δύο χρόνια μετά, ένα και κάτι χρόνο μετά την πρώτη επιτυχία που είχε πολύ μεγάλη μέσα από την ταινία του James Bond From Russia With Love, τραγουδά το Walk Away. Το τραγούδι ξεκίνησε από την Eurovision, που ήταν εντελώς διαφορετική εκείνα τα χρόνια, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70. Πολλά τραγούδια που ίσως δεν έπαιρναν και την πρώτη θέση μπορούν να γίνουν επιτυχία από διάφορες άλλες ερμηνείες. Πού είναι τα τραγούδια της Eurovision αυτής της χρονιάς? Πουθενά. Αυτό εδώ δεν βγήκε μάλιστα πρώτο, είχε έρθει πέμπτο, έκτο, με τον Udo Jürgens, γερμανικό. Είχε εκπροσωπήσει την Αυστρία το 64. Ήταν όμως ένα σπουδαίο τραγούδι και το έκανε η Τίμι Γιούρο, ο Αλ Μαρτίνο, αλλά η Νάνσι Γουίλσον πάρα πολύ, η Μπρέντα Λί. Αλλά επιτυχία στη Βρετανία έγινε με τον Ματ Μονρό.

Ματ Μονρό. Έχει γραφτεί γι' αυτόν ότι ήταν ένας από τους πιο υποτιμημένους τραγουδιστές της δεκαετίας του 60. Σπουδαίος τραγουδιστής. Ο Σινάτρα είπε για τον Μονρό μετά το θάνατό του, αν ο Σινάτρα αυτά που θα πω τώρα τα έχει πει, που ήταν από αυτούς που πολύ δύσκολα έλεγε καλά λόγια για άλλους. Αν έπρεπε να διαλέξω τρεις από τους καλύτερους άνδρες τραγουδιστές στον χώρο του τραγουδιού, ήταν ο Ματ ένας από αυτούς. Και μάλιστα δεν είχε κάνει και μεγάλη επιτυχία στην Αμερική. Το ύφος του ήταν εύστοχο, η προφορά των λέξεων γραμμένη γράμμα τέλεια, η κατανόηση του τραγουδιού σε βάθος. Ματ Μονρό, αυτός που είπε το From Russia with Love, μεταξύ άλλων και πολλά άλλα. Το 64 όμως βγαίνει η άλλη ταινία του James Bond. Άλλα υποτιμημένα τραγούδια από τα Όσκαρ, που δεν μπορούσαν τότε να σκεφτούν ότι ένα τέτοιο τραγούδι όχι μόνο θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι υποψήφιο, αλλά να παίξει και για τα βραβεία. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, όπως είχε γίνει και με τα Γκράμι, για να καταλάβουν τα Όσκαρ ότι υπάρχουν σπουδαία τραγούδια, και έδωσαν τα βραβεία Όσκαρ σε τραγούδι του James Bond, αλλά δεκαετίες αργότερα.

άπαικτη τραγουδίστρια και Σίλι Μπάσι. Το Goldfinger από την ομώνυμη ταινία της χρυσής εποχής των ταινιών του James Bond. Ψάχνουν να βρουν τον καινούριο ακόμα. Να δούμε τι θα γίνει εκεί. Σον Κόνερι αξεπέραστος. Λοιπόν, ένα τραγούδι που έγινε γνωστό στις νεότερες γενιές από μία ταινία. Είναι τραγούδι όμως του 64 από τον Άγγλο τραγουδιστή του rock David Berry, που είχε την τύχη να γράψουν για αυτόν τραγούδια πολλά από τα καταξιωμένα ονόματα. Ας πούμε την επόμενη χρονιά του 65 ο Ray Davies τον Kings του γράψε τραγούδι και έκανε επιτυχία. Ο Dave Berry ήταν από τα δημοφιλέστερα ονόματα, σχεδόν άγνωστο στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ποτέ να κυκλοφόρησαν δίσκοι του. Το τραγούδι ακούστηκε αργότερα από τον Boy George στην ταινία του 1992, μια ταινία που εξερευνά τα θέματα φιλής, σεξουαλικότητας και ταυτότητας από τις καλές εκείνης εποχής μεγάλος σκηνοθέτης είναι ο Neil Jordan, το The Crying Game. Έτσι λεγόταν η ταινία. Αυτό το φιλμ ξεκίνησε από αυτό το τραγούδι, όπως το Blue Velvet, η ταινία από τραγούδι. Είναι ο Dave Berry στην πρώτη ερμηνεία του 64.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου, καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες να απομακρυνθούν προς την Αγία Γαλήνη και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Την ίδια ώρα ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 125 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Παράλληλα επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Μωρόνι του Δήμου Φεστού στη Μεσαρά Ηρακλείου. Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Πλωμάρι Λέσβου. Εκδόθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα. Στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο παλιό κτίριο του μπάτμιντον στο πάρκο Γουδί, προχώρησαν οι αρχές, καθώς κατάφεραν να ταυτοποιήσουν 3 άνδρες ως φερόμενους εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο ποινική διαδικασία. Την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του διαπραγματευτικού κεκτημένου μέχρι και το Κραν Μοντανά έθεσε ως βασικό στόχο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Ο κύριος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται η κατάλληλη προετοιμασία ώστε η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να ανοίξει το δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών. Κρατώ 3 πολύ σημαντικά δεδομένα από τις επαφές αυτές τις 2 ημέρες, ανέφερε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας αρχικά τη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να εργαστεί για την επανέναρξη της διαδικασίας. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα με τελευταίο σταθμό το ακριτικό Αγαθονήσι. Θα εξετάσουμε ένα πλαίσιο ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων για τα πολύ μικρά νησιά, ώστε να διευκολύνουμε τις μικρές επενδύσεις οι οποίες γίνονται για να δοθεί δυνατότητα περαιτέρω ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι το κύριο και το σημαντικότερο μέλημά του είναι πώς θα μείνει ο κόσμος στο νησί και κυρίως πώς θα μείνουν οι οικογένειες με παιδιά στο νησί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ξανά στο μεταναστευτικό, αναδεικνύοντας τη συνεισφορά του φυλακίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ως Ελλάδα πείσαμε την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει την προσέγγιση της απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Έρχονται εκλογές και ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, θεωρώντας τους Έλληνες ανόητους, μίλησε για άθλιους διακινητές σχετικά με τους λαθρομετανάστες, τους οποίους όμως αποκαλεί μετανάστες, ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση ενιών, όρων και πράξεων και αν θέλει να μας πείσει που δεν μας πείθει, ας πείσει πρώτα τον εαυτό του ότι θέλει να σταματήσει την αθρώα είσοδο λαθρομεταναστών, κλείνοντας τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, φραγίζοντας τα σύνορα και κάνοντας απόθυση όσων έρχονται παράνομα, δηλαδή των λαθρομεταναστών, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Βελόπουλος. Από μια απλή υπεύθυνη δήλωση αντικαθίστανται 25 δικαιολογητικά που όφυλαν μέχρι σήμερα να προσκομίσουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή ο νέος νόμος για τη μείωση της γραφειοκρατίας στο δημόσιο. Το μέτρο θα απλοποιήσει τουλάχιστον 1000 διαδικασίες και θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση 42,5

0: Φόρμα μύτος του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών. Έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Σκάλας Ερεσού με τη συνδρομή ελικοπτέρου Σούπερ Πούμα για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ιστιοσανίδας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoPhylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης GluFoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου. Και οι αιτίες της θλίψης μας και του προβληματισμού μας, τολμώ να πω και της αγανάκτησης ή της απογοήτευσης, εξαρτάται από το βαθμό και την ένταση των συναισθημάτων. Εξακολουθούν να υφίστανται σε αυτή τη χώρα, και λόγω του ότι έχουμε αρκετές πληροφορίες και μία συνεχή αγωνία για το τι συμβαίνει στα μέτωπα των πυρκαγιών. Έτσι κι αλλιώς η μάχη με τις φλόγες στην Πάρο, που είχε χτες ξεσπάσει η πυρκαγιά από χτες το μεσημέρι και με την οποία ασχολούμασταν και εμείς εδώ πριν από ακριβώς 24 ώρες,

Ώρες, ήταν ολονύχτια και παραμένει σε πολλά σημεία, υπάρχει σε επιφυλακή η δύναμη εκεί. Φυσικά έχουν αναφύγει, έχουν αναδειχθεί και άλλα θέματα και πολλά ερωτήματα για το πώς ανεφλέγει σχετικά με το Χιτά και την φύλαξή του, αλλά τώρα επειδή έχουν ξεπηδήσει ένα σωρό καινούργια μέτωπα και εστίες, όπως ακούσατε και από το Δελτίο Ειδήσεων, τώρα λοιπόν δεν είναι η ώρα του απολογισμού, δεν είναι η ώρα του ποιος θα απολογηθεί, ποιος θα αναπληρώσει τα εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, και βέβαια οι εικόνες που αντικρίσαμε σήμερα ήδη με το πρώτο φως της μέρας και στα καμένα της Πάρου και στα καμένα των άλλων περιοχών, αλλά και στην συνέχιση των πυρκαγιών λόγω και του καιρού, μας έχουν κάνει πραγματικά πάρα πολύ ανήσυχους και πάρα πολύ εξοργισμένους. Ταυτόχρονα παρακολουθούσα και τις πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Εκεί μιλάμε για κανονικό όλεθρο, για όλεθρο πυρκαγιάς. Έχουν γίνει στάχτη πολλές περιουσίες και υπάρχει πολύ ανοιχτό μέτωπο από εκεί, μεγάλη και ανοιχτή πληγή. Οπότε ξέρετε, δεν ξέρουμε πού να πρωτοκοιτάξουμε, να κοιτάξουμε στα δικά μας, να κοιτάξουμε παραέξω, να συγκρίνουμε καταστροφές και καταστάσεις και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με τη λογική ότι το μη χείρον βέλτιστον ή ότι υπάρχουν αλλού και χειρότερα.

0: Λοιπόν, είναι λοιπόν σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, μέτωπα και στην Κρήτη και στη Λέσβο και στην Πάρο και στην Ανατολική Μάνη εκεί προς το Γήθιο. Τέσσερα σημεία στη χώρα τα οποία χρήζουν πολύ μεγάλης παρακολούθησης και επιφυλακής, επειδή σήμερα και κυρίως αύριο ενισχύονται τα μελτέμια και η χώρα ήδη βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό. Και πάμε στην Κρήτη να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Βασίλη Φουντουλάκη να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει ειδικά με τη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η φωτιά ξέσπασε στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου γύρω στις 2.30 το μεσημέρι. Το κακό είναι ότι έχει επεκταθεί στις γύρω περιοχές. Ήδη έχουν σημάνει δύο φορές τα 112 που ουσιαστικά ενημερώνονται οι πολίτες ότι πρέπει, οι πολίτες, οι κάτοικοι των γύρω περιοχών, ότι πρέπει να εκενώσουν τα χωριά τους. Προληπτικά τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική έκταση αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν απειληθεί προς το παρόν κατοικίες και περιουσίες ανθρώπων. Ωστόσο, το δυσάρεστο της υπόθεσης είναι ότι οι άνεμοι που πνέουν είναι έως 8 μποφόρ και με διάφορες κατευθύνσεις, γεγονός που δυσχεραίνει πάρα πολύ το έργο των αρχών στις περιοχές αυτές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι δυνάμεις πυροσβεστικής και δεν είναι μόνο από το Ρέθυμνο, έχουν έρθει δυνάμεις και από τα Χανιά και από το Ηράκλειο, καθώς και, και πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής αλλά και εναέριες επιχειρήσεις από 4 ελικόπτερα, ειδικά σε ό,τι αφορά τα 4 ελικόπτερα, είναι αυτά που έχουν το μεγαλύτερο έτσι εμπόδιο να πράξουν το έργο τους λόγω των ισχυρών ανέμων. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη τώρα το πύρινο μέτωπο στην περιοχή. Υπάρχουν κάποιες ανεπιβεβαίωτες ως τώρα πληροφορίες για
0: αυτό. Σε αυτό ήθελα να έρθουμε, Βασίλη. Το καταλαβαίνω ότι θέλεις πρώτα να διασταυρώσεις. Η ΕΡΤ οφείλει να μεταδίδει πολύ έγκυρες πληροφορίες.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά πες το για τους ακροατές μας ότι υπάρχει μια ανησυχία για δύο πυροσβέστες, αν έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους ή βρίσκονται σε ακόμα δυσχερέστερη κατάσταση. Νομίζω ότι γίνομαι αντιληπτή.
1: Υπάρχει μια ανησυχία για δύο πυροσβέστες, αλλά μένει να επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία.
0: Απευθυνθήκαμε, πρέπει να σου πω, και στην Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Υπαλλήλων Πυροσβεστικής. Μόλις τώρα η συνάδελφη Ζούλα Κουλισοπούλου δεν μας επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους μας, παρόλο που πρέπει να πω ότι αρκετά κανάλια μεταδίδουν την δυσάρεστη είδηση. Οφείλουμε να την διασταυρώσουμε και μετά να τη μεταδώσουμε.
1: Να τη διασταυρώσουμε και να υπάρξει και αυτή η συγκεκριμένη είδηση και από επίσημα χείλη. Έτσι. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να τονιστεί. Σε κάθε περίπτωση, το έργο της πυροσβεστικής συνεχίζεται. Ξαναλέω ότι οι δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς στην περιοχή. Δεν φαινόταν αρχικά για τόσο σοβαρή πυρκαγιά. Ήταν σε χορτολιβαδική έκταση. Ήταν δασική η πυρκαγιά, με χαμηλή μάλιστα βλάστηση. Ωστόσο, ήταν αυτό το κομμάτι που είπαμε και στην αρχή, ότι οι ισχυροί άνεμοι έχουν φέρει τη φωτιά σε πάρα πολλά σημεία, έχει επεκταθεί η φωτιά δηλαδή, και γι' αυτό το λόγο έχουν σημάνει και τα 112 για την εκένωση των κατοικιών των γύρω περιοχών εκεί στο Ρέθυμνο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, που αυτή τη στιγμή είναι σε ένταση αυτή η φωτιά.
0: Μάλιστα. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει εντολή για εκένωση και προς την Αγία Γαλήνη, οπότε συνεχώς φαντάζομαι, Βασίλη, και μείνε λίγο στη γραμμή, γιατί από λεπτό σε λεπτό μπορεί να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, σε παρακαλώ. Εκτός αν πρέπει να τρέξεις για το ρεπορτάζ, μείνε λίγο στη γραμμή μαζί μας.
1: Ναι, παραμένω.
0: Προφανώς δίνονται συνεχείς οδηγίες με το 112 και πρέπει να κατευθύνονται οι κάτοικοι προς εκεί που τους υποδεικνύουν αυτοί που ξέρουν από την πολιτική προστασία. Να πω για τους ακροατές μας ότι ακούτε πάντοτε το Air News Radio 105,8, την εκπομπή «Μένουμε εδώ». Από τώρα και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, φυσικά ζωντανά εδώ από το ραδιοθάλαμο του Air News στην Αγία Παρασκευή. Μια ακόμα δύσκολη μέρα την αναμέναμε και από χθες, που είχαμε λιγότερες πυρκαγιές. Φαίνεται ότι σήμερα, όπως μας εξήγησε και ο συνάδελφος Βασίλης Φουντουλάκης, επεκτείνονται ειδικά στην περιοχή της Κρήτης, από το Ρέθυμνο και σε άλλες περιοχές γειτονικές. Αυτή η φωτιά για την οποία μιλάμε τώρα είναι στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και αναμένουμε και άλλες πληροφορίες. Λοιπόν, σχετικά με τις υπόλοιπες πυρκαγιές θα τα πούμε σε λίγο. Η Βούλα Κουλουσοπούλου, που βρίσκεται στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, Οι άλλες πυρκαγιές έχουν να κάνουν με το πλωμάρι της Λέσβου. Και στην Πάρο υπάρχουν ενεργές εστίες ή πάντως συνεχείς αναζωπηρώσεις λόγω των χαραδρών. Και στην Ανατολική Μάνη, εκεί προς την περιοχή του Γηθίου.

0: Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θανάση Ψαρόπουλο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Κύριε Ψαρόπουλο, κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, να μας δώσετε την είδηση που δεν θα θέλαμε να μας δώσετε, να μας επιβεβαιώσετε αυτό που φοβόμαστε εδώ και λίγη ώρα.
1: Αν και οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες. Δεν είναι πια.
0: Ο συνάδελφός μας, ο Περικλής Κουκλάκης, μεταδίδει ότι οι συνάδελφοί σας έχουν χάσει τη μάχη στο Ρέθυμνο.
1: Ότι συγκεκριμένα όσον αφορά την ιδιότητα των συναδέλφων.
0: Ναι.
1: Ή ο ένας είναι εποχικός και ο άλλος είναι πενταετής, είναι δύο εποχικοί. Δυστυχώς όμως, όπως βλέπετε, η μάχη δεν κοιτάει χρώμα στολής, δεν κοιτάει βαθμό, δεν κοιτάει ηλικία.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ, γιατί δεν το έχουν ακούσει οι ακροατές μας. Μιλάμε δηλαδή για δύο πυροσβέστες νεκρούς.
1: Για δύο συναδέλφους νεκρούς, ναι. Δυστυχώς τους είναι αυτό που φοβούνται όλοι οι πυροσβέστες, να μην τους τυλίξει η φωτιά. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε με το χειρότερο τρόπο.
0: Πώς έγινε το δυστύχημα?
1: Δεν το γνωρίζετε? Ξέρω ακόμα, δεν θέλω να σας πω περισσότερες πληροφορίες που ίσως...
0: Ναι. Σας καταλαβαίνω, κύριε Ψαρόπουλε.
1: Δεν ευσταθούν.
0: Ωστόσο,
1: ότι δυστυχώς και αυτή είναι η είδηση, δύο συνάδελφοί μας δυστυχώς σκοτώθηκαν στην ώρα του καθήκοντος.
0: Εν ώρα καθήκοντος, λοιπόν.
1: Ναι,
0: να ευχαριστήσω. Ναι. Υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες που έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Υπάρχουν τα συλληπιτήρια από την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος, στις οικογένειες και τους οικείους των εκλειπώντων και φυσικά συλληπιτήρια από όλους εμάς, τους πολίτες και συμπολίτες τους. Μας είπατε όμως, κύριε Ψαρόπουλε, και συγγνώμη που δεν σας άφησα να το πείτε σωστά, τις ιδιότητές τους, ότι δηλαδή ήταν συμβασιούχοι εποχικοί.
1: Ο ένας είναι σίγουρα συμβασιούχος εποχικός και ο άλλος ακόμα, ίσως επειδή έχει ίδιο επίθετο, δεν είναι επιβεβαιωμένο ακόμα.
0: Ναι, και καλά κάνετε, γιατί το ραδιόφωνο μεταδίδει άμεσα τις ειδήσεις.
1: Και δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δυστυχώς όμως, και ας μείνουμε εκεί πέρα, ότι δύο συνάδελφοι μας χάσανε τη μάχη.
0: Να σας ευχαριστήσω, τα συλληπιτήριά μας, και ταυτιζόμαστε και συναισθανόμαστε απόλυτα για αυτή την απώλεια. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τώρα τον κύριο Τσαπάκο, που είναι τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Σας παρακαλώ, πείτε μας την εκτίμηση.
2: Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Εδώ έχουμε πάρα πολύ αέρα. Τα εναέρια δεν μπορούν να επιχειρήσουν, δυστυχώς. Έχουν γίνει προσπάθειες επανειλημμένες. Επίγειες έχουν πάρα πολλές. Η φωτιά κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε ενεργοποιήσει επίγειες δυνάμεις ό,τι μπορούμε, και από υδροφόρες και από πυροσβεστικά, τα οποία είναι πάρα πολλά. Το θέμα είναι ότι προς το παρόν η φωτιά γίνεται ανεξέλεγκτη.
0: Σε ποια σημεία, τα πιο επικίνδυνα σημεία, σύμφωνα με την πληροφόρησή σας, ποια είναι, κύριε Τσιαπάκο, παρακαλώ?
2: Είναι η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω επικίνδυνα σημεία τώρα.
0: Ναι, Άγιος Βασίλειος Ρεθύμνης, νομού Ρεθύμνης, έτσι.
2: Έχει πήγει 112 και γίνεται κενός οικισμών,
0: μάλιστα. Συνεχής ενημέρωση και βοήθεια προς τους πολίτες. Είπατε ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση, κυρίως λόγω των ισχυρών ανέμων.
2: Έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι.
0: Ναι. Έχετε ακούσει, βέβαια, ότι και δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, καθώς...
2: Ναι, δυστυχώς δεν έχει επιβεβαιωθεί 100%.
0: Επιβεβαιώθηκε από το πυροσβεστικό σώμα, κύριε Τσαπάκο, όσο σας καλούσαμε εμείς. Θα πάρετε και εσείς πληροφόρηση, φαντάζομαι, δυστυχώς. Είναι από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Ναι, είναι πολύ τραγικό. Και αν έχετε να μας δώσετε κάποια άλλη πληροφορία...
2: Δεν έχω κάτι άλλο,
0: ναι,
2: απλά...
0: Τα παρακολουθούμε, έτσι. Ναι, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος ήταν μαζί μας, ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης. Όπως καταλαβαίνετε, ο ένας φορέας με τον άλλο και οι αξιωματούχοι, την ώρα που τους καλούμε εμείς, μπορεί να έχουν και από κάποια άλλη πηγή πληροφόρησης ή όχι. Ακούσατε λοιπόν ότι πράγματι έχουμε κενός οικισμών, συνεχή 112, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Βασιλείου, του νομού Ρεθύμνης. Εκεί έχει ξεσπάσει η φωτιά. Από την Κρία Βρύση ξεκίνησε, όπως μας είπε νωρίτερα και ο δικός μας ο ρεπόρτερ, ο Βασίλης Φουντουλάκης. Με τραγικό απολογισμό ως τώρα, κυρίες και κύριοι, δύο πυροσβέστες να έχουν, όπως λένε οι πληροφορίες, εγκλωβίστηκαν νωρίτερα με το όχημά τους στις φλόγες και τελικά έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής, όπως λένε οι πληροφορίες. Και σας διάβασα και το συλληπιτήριο μήνυμα, την επίσημη επιβεβαίωση δυστυχώς από το πυροσβεστικό σώμα.

Είμαστε λοιπόν με το Θάνο Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, τη Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και την Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς στο Viber και με όλους τους άλλους τρόπους και τις πλατφόρμες επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8 για την άμεση ενημέρωσή σας. Αυτό το πολύ δύσκολο μεσημερό απόγευμα, ένα ακόμα στη δύσκολη μάχη κατάσβεσης, με αρκετά μέτωπα σε πολλές περιοχές της χώρας να έχουν ήδη αναφλεγεί και να μην μπορούν να ελεγχθούν ή να οριοθετηθούν. Μιλούσαμε για την Πάρο, είχαμε στήσει την εκπομπή πάνω σε αυτό, γιατί και τα 10.000 στρέμματα τουλάχιστον, σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς των δορυφορικών απεικονίσεων που έχουν ήδη καεί, καθώς και το γεγονός ότι η Πάρος είναι ένα νησί που είναι στο επίκεντρο της τουριστικής κίνησης και περιόδου. Όπως τα λέγαμε και από χθες, είναι πραγματικά απορίας άξιο. Πού να πρωτοπάνει δυνάμεις όταν έχουμε πολλά μέτωπα και δύσκολο καιρό, όπως συμβαίνει σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, και υπάρχει ένας κατακερματισμός των επίγειων και εναέριων μέσων. Αυτό είναι ό,τι πιο επικίνδυνο γενικότερα για μια χώρα. Ας ελπίσουμε θα σταματήσουμε εδώ και ότι θα μπορέσουν οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τα των φωτιών, τα των πυρκαγιών, να τις οριοθετήσουν ή πάντως να τις ελέγξουν. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις και θα πάμε και στα άλλα μέτωπα, κυρίες και κύριοι, των πυρκαγιών, τα οποία ανέφερα νωρίτερα, αναμένοντας πάντοτε και την επίσημη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής.

0: Πάμε όμως να συναντήσουμε το Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη, που είναι στη γραμμή μας. Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και εσάς, τους ακροατές σας.
0: Καταλαβαίνω ότι είστε πολύ, σοκαρισμένοι, αλλά σας παρακαλώ για την ενημέρωση των ακροατών μας να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Ναι, και η ανεξέλεκτα η πυρκαγιά αυτή. Έχουμε κενώσει αυτή τη στιγμή Κρύα Βρύση, Μέλαμπες, Αχτούρια, Άγιο Παύλο, Άγιο Γιώργη και Τριόπετρα, τους τρεις παραλιακούς οικισμούς, και είναι ανεξέλεκτη, δεν μπορεί, ένα αέρια μέσα δεν έχουν σηκωθεί διότι δεν μπορούν λόγω του ανέμου. Οπότε καταλαβαίνετε, μόνο με τις επίγειες δυνάμεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η κατάσβεση. Δυστυχώς είχαμε και ένα περιστατικό με δύο πυροσβέστες που είχαν εγκλωβιστεί στη φωτιά και κάηκαν, δυστυχώς.
0: Εσείς τι μάθατε γύρω από αυτό, δηλαδή οι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί προσπαθώντας να αναχαιτήσουν?
1: Εγκλωβιστήκανε προφανώς μες στη φωτιά, διότι δεν ξέρω κι εγώ λεπτομέρειες, αυτά θα τα πει η πυροσβέστη.
0: Μάλιστα, σας ακούω. Εντάξει, πολύ καταβεβλημένο και...
1: Πραγματικά είναι πόνος ψυχής, είναι όλη η περιοχή καταστρέφεται. Όλοι. Δηλαδή έτσι όπως πάει η δημοτική ενότητα, η μισή θα καταστραφεί.
0: Τόσο πολύ, κύριε Ταταράκη.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Γιατί δεν βλέπετε και φως στο τούνελ που λέμε, δηλαδή δεν κοπάζουν οι άνεμοι.
1: Ναι, δεν κοπάζουν οι άνεμοι, ίσα ενισχύονται και ένα αέρια μέσα δεν μπορούν να πετάξουν.
0: Ναι.
1: Ενώ έχουμε και δεξαμενή 300 κυβικά έτοιμη να μπορεί να πάρει το ένα αέριο μέσο, τα ελικόπτερα, ναι, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να προσεγγίσουν την περιοχή.
0: Υπάρχουν καθόλου πληροφορίες για τυχόν τραυματίες, εγκαυματίες, έτσι, συμπολίτες σας?
1: Δεν έχει
0: υπάρξει καμία τέτοια αναφορά.
1: Έχουμε κάνει κενώσεις και η αστυνομία και εμείς οι προέδροι όλοι.
0: Μάλιστα. Είστε από πάνω για να προλαβαίνετε. Και τώρα δεν ρωτάω για τα υπόλοιπα, καλλιέργειες, περιουσίες, ζώα κτλ. Αυτά θα τα δείτε.
1: Αύριο θα είναι απελπιστική αυτή η στάση. Αύριο δηλαδή αυτό που θα συναντήσουμε, αν έχει σταματήσει αυτή η πυρκαγιά αύριο, έτσι.
0: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Ταταράκη, τα συλληπιτήριά μας για τους δύο πυροσβέστες.
1: Σκεφτόμαστε... Αυτό, η ανθρώπινη ζωή είναι το πρώτο.
0: Το πρώτο.
1: Και το δρυνούμε θύματα, έτσι.
0: Τι να κάνω τώρα, να σας ευχαριστήσω και πραγματικά συμπαραστεκόμαστε. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ακριβώς η περιοχή που κατακαίγεται. Νομίζω ότι χαρακτηριστικότερη περιγραφή από αυτήν που μας έδωσε ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Ταταράκης, και που πέτυχε Βούλε Κουλουσοπούλου, καταβεβλημένος και πάνω στο έργο, αλλά μας τα είπε πολύ απεσιόδοξα, και πώς όχι άλλωστε, όταν από τη μία έχουμε δύο πυροσβέστες να έχουν εγκλωβιστεί και να έχουν χάσει τη ζωή τους με το όχημά τους στην περιοχή, και ταυτόχρονα η πυρκαγιά, παρόλο που ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση, τελικά επεκτάθηκε σε τρία μέτωπα, και αυτή τη στιγμή έχουμε συνεχείς κενώσεις οικισμών, τρέχουν και δεν φτάνουν οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορούν και να βοηθήσουν τα εναέρια μέσα, που θα μπορούσαν φυσικά, εννοώ λόγω του όγκου του νερού που θα μπορούσαν να πετάξουν, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Δεν μπορούν να βοηθήσουν. Έχουμε μόνο τις επίγειες δυνάμεις. Αυτά λοιπόν και από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνης, από την εστία εκεί του μεγάλου προβλήματος στην Κρήτη. Και ο άνθρωπος είπε ότι και ολόκληρη η δημοτική ενότητα αύριο ή όποτε κατασβεστεί η φωτιά έχει σχεδόν καταστραφεί, οπότε μιλάμε ήδη για μια μεγάλη καταστροφή. Προέχει η ανθρώπινη ζωή, αλλά και το ζωικό και φυτικό κεφάλαιο είναι και αυτό επίσης πολύ σημαντικό, ακριβώς δηλαδή σε δεύτερο βαθμό. Παρακολουθούμε τις πυρκαγιές, παρακολουθούμε με αγωνία όλα αυτά που γίνονται αυτό το απόγευμα. Πάμε σε τίτλους, σε συνοπτική επικαιρότητα και μισή, για να επανέλθουμε σε πολύ λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγική κατάληξη είχε η μεγάλη φωτιά που μένεται στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Νεκροί δύο πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους. Ενώ, όπως είπε στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης Σύφης Βαβουράκης, έχουν τραυματιστεί και δύο πολίτες. Η φωτιά στο Ρέθυμνο ξέσπασε το μεσημέρι, εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μελάμπες να απομακρυνθούν προς Αγία Γαλήνη. Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα, 25 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 24 οχήματα. Ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις που επιχειρούν για τη δασική πυρκαγιά στο Πλωμάρι Λέσβου. Δόθηκε εντολή εκένωσης προς τον Άγιο Ισίδρο. Από αέρος κάνουν ρήψεις 6 εναέρια μέσα. Καλύτερη είναι η εικόνα στο Μωρόνι Φεστού. Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Σε ύφεση φωτιά στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά, νέες απειλές για αντίπεινα από τον Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από τα νέα ιρανικά πλήγματα σε βάση στην Ιορδανία. Στη φυλακή οδηγείται ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 16χρονος για την κλοπή 6 ηλεκτρικών πατινιών και 2 ποδηλάτων. Συνελήφθη και μία 49χρονη γυναίκα με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Κατασχέθηκαν περισσότερο από 92 κιλά κάναβης σε φορτηγό από την Ιταλία στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Ινώη, ενώ εντοπίστηκε μεγάλο οπλοστάσιο στο σπίτι του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 34 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι, αυτό το πολύ δύσκολο απόγευμα, το μεσημερινό απόγευμα λοιπόν, που έτσι κι αλλιώς αναμέναμε ότι μπορεί να έχουμε διάφορες πυρκαγιές σε διάφορα μέτωπα. Αυτό που δεν αναμέναμε είναι να μην βοηθάει ο καιρός, δηλαδή να μην μπορείς να τα βάλεις με τον καιρό, να έχουμε τόσο ισχυρούς βοριάδες, να μην μπορούν να βοηθήσουν τα επίγεια, τα εναέρια μέσα. Και σίγουρα αυτό που μας έχει σοκάρει και λυπήσει βαθιά όλους είναι η απώλεια δύο πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος εκεί στον Άγιο Βασίλειο του νομού Ρεθύμνης στην Κρήτη. Ακούτε πάντα Earth News Radio 105,8 και τώρα θα πάμε στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο μάλλον, και θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, τον κύριο Παναγιώτη Χριστόφα, γιατί και εκεί έχουμε πρόβλημα. Θα μας πει ο Δήμαρχος πού και πώς. Γεια σας Δήμαρχέ μου, καλησπέρα.
1: Γεια σας, και τώρα μόλις άκουσα από τα δυσάρεστα για τους ανθρώπους.
0: Τα είπα για να τα ακούσετε κι εσείς, δυστυχώς. Ναι, μέχρι τώρα το κρατούσαμε, το γνωρίζαμε από νωρίς, δεν θέλαμε να το επιβεβαιώσουμε, αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια, είναι γεγονός, κύριε Χριστόφα.
1: Κρίμα και στις οικογένειές τους και σε υπηρεσιακή
0: υπηρεσία. Όπως το λέτε. Δεν υπάρχει χειρότερο σε καιρό πολέμου, γιατί πόλεμος είναι αυτός, να θρηνείς θύματα ανθρώπους που είναι πάνω στο καθήκον. Είναι. Ναι. Ποια είναι η δική σας κατάσταση, παρακαλώ πολύ.
1: Στην περιοχή του Πλωμαρίου είναι ένα μέτωπο από το μεσημέρι, δύο μέτωπα μάλλον. Τώρα εγώ είμαι στη μία πλευρά, φαίνεται ότι εδώ πάει καλύτερα το πράγμα, απ' την άλλη δεν έχω εικόνα να σας πω. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε και ελικόπτερο,
0: ναι,
1: που ανεφοδιάζει εδώ από τη θάλασσα που είναι δίπλα, και αεροπλάνα και πήγες δυνάμεις, και όλοι οι εθελοντές εδώ της περιοχής είναι. Δεν είναι ακόμα πλήρες ελεγχόμενη η κατάσταση. Δεν θέλω να είμαι ούτε αισιόδοξος ούτε απεισιόδοξος. Το παλεύουμε όλοι, ναι, εδώ, το παλεύει η πυροσβεστική υπηρεσία, το παλεύουν οι εθελοντές.
0: Ναι.
1: Είμαστε εδώ. Ναι. Είναι καλό ότι γίνει τώρα μες τη μέρα.
0: Είναι μες τη μέρα και μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τα εναέρια μέσα από ό,τι μας λέτε.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: από ό,τι φαίνεται.
1: Όπου μιλάμε, μπορεί, ναι, να τα ακούτε, πετάνε από πάνω μακριά.
0: Ναι, όντως. Ναι. Γιατί δεν είναι τόσο δυνατός ο αέρας όπως, ας πούμε, στην Κρήτη που μας μετέφερε ο συνάδελφός σας από τον Άγιο Βασίλειο.
1: Νωρίτερα ήταν, τώρα, ναι, έχει πέσει. Α. Βέβαια πάλι είμαστε κατηγορία 4, δεν είναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Ποιο είναι αυτό το σημείο που λέτε ότι είναι καλύτερο, ποιο από τα δύο μέτωπα είναι, έχει κάποιο όνομα, κάποια ονομασία?
1: Όχι, είναι στην πιο ανατολική πλευρά.
0: Πιο ανατολική πλευρά, μάλιστα.
1: Τώρα όμως που μιλάμε μπορεί και από την άλλη να είναι πολύ καλά και να μην έχω εγώ εικόνα.
0: Μακάρι, δεν πειράζει.
1: Σας καταλαβαίνω. Έχει δυνάμεις πάντως παντού.
0: Και εννοείται ότι συνεχώς στέλνετε ηχή το 112, η πολιτική προστασία και ο Δήμος είναι από πάνω για να βοηθάτε τους πολίτες. Έτσι να τους ενημερώνετε συνεχώς.
1: Ναι, είναι όλες οι δυνάμεις μας εδώ, είναι και αντιδήμαρχοι και το προσωπικό, βιτία, ό,τι έχουμε διαθέσιμο το έχουμε φέρει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Ελπίζω να, όσο περνάνε οι ώρες, να πάνε τα πράγματα καλύτερα πολύ γρήγορα, δηλαδή να το ελέγξετε το πράγμα. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας, ο Δήμαρχος Μυτιλίνης λοιπόν, για αυτή την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα και που έχει ξεσπάσει. Μ' αρέσει που χρησιμοποιώ εγώ υπερσυντέλικο, θέλοντας να το θεωρήσω τετελεσμένο, αλλά δεν είναι καθόλου. Το αντίθετο μάλιστα. Δύο μέτωπα στο Πλωμάρι, μας είπε. Ο Δήμαρχος είχε πληροφόρηση για το πιο ανατολικό από τα δύο. Πηγαίνει καλύτερα εκεί η κατάσταση. Ξέρετε, δεν είναι ότι βάζουμε δύο πινέζες στο χάρτη ή σε μία εικόνα, σε μία κάτοψη και λέμε αυτό, εκείνο. Επί του πεδίου, στο πεδίο δηλαδή, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μιλάμε για βουνά, λαγκάδια, χαράδρες, όλο το γεωγραφικό ανάγλυφο σε μία περιοχή που συνήθως οι ντόπιες δυνάμεις το γνωρίζουν πολύ καλά, αλλά και οι εθελοντές. Κατά κύριο λόγο οι εθελοντές. Μας είπε λοιπόν ότι και με ελικόπτερο και με αεροσκάφη που πετούν από πάνω γίνεται η προσπάθεια κατάσβεσης. Αυτό είναι θετικό. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο αέρας στροβιλίζεται ανάλογα, δηλαδή μία φουντώνει, μία ηρεμεί. Γι' αυτό και μπορούν να ενεργούν να ενεργούν και να λειτουργούν τα εναέρια μέσα. Επίγεια, υδροφόρες, εθελοντές, όλοι από πάνω. Αυτή είναι η κατάσταση με την Λέσβο και με το Πλωμάρι. Ενώ νωρίτερα στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνης τα πράγματα που μας έλεγε ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Ταταράκης, δεν είναι καθόλου καλά. Ήταν πολύ απεσιόδοξος, η πυρκαγιά είναι πολύ μεγάλη και δεν μπορούν να λειτουργήσουν εκεί, να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Σας έλεγα νωρίτερα και ουσιαστικά ερχόμουν σήμερα χωρίς να γνωρίζω φυσικά την τραγική αυτή είδηση για την απώλεια δύο, ούτε ενός καν, δύο πυροσβεστών εποχικού και πενταετούς από το πυροσβεστικό σώμα που χάσαμε στον Άγιο Βασίλειο του Ρεσίου.

0: της ΕΡΤ, η Ελένη Μπουγά, θα μας δώσει την εικόνα. Ελένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Βρισκόμαστε στην περιοχή Φάρακα της Πάρου. Ακούτε, φαντάζομαι,
0: ναι,
1: τα αέρια μέσα που επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να ελέγξουν τις μικρές εστίες φωτιάς οι οποίες ξεπηδούν λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Είναι συνεχείς οι ρήψεις. Είναι μεγάλη η δύναμη της πυροσβεστικής που έφτασε εδώ από χθες και έχει αναπτυχθεί από χθες το μεσημέρι. Οπότε εκεί είχαμε την εστία φωτιά στην περιοχή Καμπή στον Χιτά, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα. 9 οικισμοί αντιλήφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και από μηνύματα 112 που εστάλησαν στους κατοίκους εκενώθηκαν προληπτικά. Να σας πω ότι εδώ επιχειρούν 15 συνολικά είναι αέρια μέσα. Από το πρωί ενισχύθηκαν με 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Το ένα είναι για το συντονισμό της κατάστασης. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος, 24 πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες του Δήμου Πάρου και εθελοντές. Η κατάσταση, η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι αρκετά καλή, μπορώ να πω. Ωστόσο, ο φόβος της πυροσβεστικής των πυροσβεστών είναι για τις αναζωπηρώσεις που σημειώνονται. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, πρέπει να σημειώσουμε, αλλά σημειώνονται διαρκώς αναζωπηρώσεις. Κατά τόπους, λοιπόν, η φωτιά, όπως βλέπουμε και ισχύει στην περιοχή, είχε γλύψει σε σημεία στο βουνό. Είναι οι περιοχές Φάραγκα, Αγκεριά, Δρύς. Είναι ένα αρκετά μεγάλο μέτωπο που απειλήθηκε και έχει ενδιάμεσα, μπορώ να πω, πολλές οικίες. Μιλάμε για μόνιμες κατοικίες αλλά και παρασφαλιστικές κατοικίες. Έφτασε η φωτιά μέχρι τις αυλές των σπιτιών. Έχουμε εικόνα από αυτή την κατάσταση. Έφτασε μέχρι τις αυλόπορτες. Ωστόσο, δεν καταστράφηκαν σπίτια. Υπάρχουν όμως, σημειώθηκε καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον και σε κάποιες μονάδες κτηνοτροφικές, τουλάχιστον μία ξέρουμε μέχρι τη στιγμή, και σε κάποιες αποθήκες. Πρέπει να πω ότι είναι σε επιφυλακή η πυροσβεστική και θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Όσο έχουμε μέρα και μπορούν να σηκώνονται τα εναέρια μέσα, ελέγχουν την κατάσταση. Δεν ξέρω αργότερα πώς θα εξελιχθεί, διότι είναι πολλές, βλέπουμε συχνά καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας να ξεπηδούν μικρές εστίες. Εκεί που το βουνό φαίνεται να έχει καθαρίσει, φαίνεται να έχει περάσει από τη φωτιά, σε χαμηλή διάσταση να ξεπηδούν μικρές εστίες για τις οποίες επιχειρούν διαρκώς οι δυνάμεις της.
0: Γιατί από ό,τι άκουγα, Ελένη, έχει να κάνει με τις μικρές χαράδρες. Υπάρχουν μικρές και μεγάλες χαράδρες. Ναι, δύσβατη περιοχή. Ναι.
1: Περιοχή, το ανάδειξη, οι οποίες πηγαίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρέπει να σας πω ότι λίγο νωρίτερα είχαμε μεταβεί και εμείς από το Φάραγκα που είμαστε, μια αρκετά μεγάλη απόσταση, γιατί είχαμε την πληροφορία ότι έχουμε κάποιες εστίες φωτιάς στην Μονή των Αγίων Θεοδόρων. Είναι πίσω από το βουνό αυτό το σημείο. Εκεί έχουν σπεύσει και εκεί επιχειρούν πλέον οι πυροσβέστες, ώστε να μην έχουμε κάποια μεγάλη αναζωπήρωση που θα απειλήσει κάποια άλλη κατοικημένη περιοχή.
0: Μάλιστα, Ελένη Μπουχά, σε ευχαριστώ.
1: Βέβαια, και ναι, ό,τι αφορά την καταστροφή που έχει προκαλέσει αυτή η πυρκαγιά, θα έχουμε εικόνα όταν ολοκληρωθεί το έργο της κατάστασης. Το οποίο για το νησί της Πάρου πρέπει να πω ότι
0: δεν σε ακούμε δυστυχώς τώρα, Ελένη. Έχει τόσο πολύ ρηπεί ο άνεμος που δεν σε ακούμε.
1: Είναι πολύ δυνατό.
0: Ναι, τώρα ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο και εσείς να με ακούσετε και εγώ να μπορέσω να βρω σημείο για να καλυφθώ και να σας δώσω καλύτερα.
0: Τώρα σε ακούμε πολύ καλά. Είπες λοιπόν ότι σε δεύτερο χρόνο θα γίνει ο απολογισμός των εκτάσεων που έχουν καεί.
1: Της ζημιάς,
0: ναι,
1: που κάλεσε αυτή η πυρκαγιά. Μιλάμε όμως ότι ήταν από τα μεγαλύτερα και οι δυνάμεις που έχουν συνδράμει την περιοχή από
0: ναι. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Ελένη Μπουγά, η απεσταλμένη μας της ΕΡΤ στην Πάρο, κυρίες και κύριοι. Όπως ακούσατε, εγώ κατάλαβα και εξήγαγα το συμπέρασμα ότι δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Ο άνεμος ακούγεται μανιασμένος και το γεγονός ότι έχει σβήσει η βασική εστία, κάπως έτσι να το πω εγώ πολύ εραστεχνικά, δεν σημαίνει και τίποτα. Όσον αφορά λοιπόν τα τουλάχιστον 10.000 στρεμμάτων που έχουν επηρεαστεί, όπως λέμε διακριτικά, δηλαδή μέχρι να γίνει ο κανονικός απολογισμός, υπάρχει όλη αυτή η ανάλυση των θερμών σημείων που έχουν καταγραφεί από τα ειδικά εργαλεία και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Μιλάμε για 10.000 στρέμματα. Κάποιοι φίλοι μου έχετε στείλει ότι αυτά τα 10.000 στρέμματα είναι σαν να λέμε τα κουφονίσια και η σχοινούσα μαζί. Δεν είναι απλό, δεν είναι αμεληταίο, αλλά τώρα σε αυτή τη φάση δεν είναι η ώρα του απολογισμού. Ταυτόχρονα υπάρχουν ερωτήματα.

0: αυτό σας έλεγα στην αρχή, προτού να συνδεθούμε με την Ελένη Μπουγά και την Πάρο, για το ποιος θα απολογηθεί για την ανάφλεξη στον Χιτά, στον χώρο υγειονομικής ταφής, που υποτίθεται ότι είναι ένας χώρος είτε φυλασσόμενος, είτε γενικότερα εποπτευόμενος, γιατί και οι χώροι υγειονομικής ταφής, αλλά και αυθαίρετες χωματερές που ίσως να υπάρχουν ακόμα, όχι στην Πάρο, γενικότερα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, είναι αιτία, είναι αφορμή, είναι ένας πολύ δυστυχώς ισχυρός λόγος για να ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Σήμερα και αύριο, και κυρίως αύριο, θα ενισχυθούν τα μελτέμια έτη περαιτέρω, γι' αυτό και η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού, όπως σας έλεγα και νωρίτερα. Δηλαδή αυτή η ζέστη και ο δυνατός αέρας είναι το χειρότερο δυνατό κοκτέιλ για να έχουμε δυστυχώς αναφλέξεις. Και πάμε να ακούσουμε τώρα την Μπέγκη Μπρούσαλη, τη συνάδελφο Μπέγκη Μπρούσαλη, για την φωτιά στην Ανατολική Μάνη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Γηθίου. Γεια σου Μπέγκη, από την Αθήνα καλησπέρα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα. Είναι μια φωτιά η οποία έχει μια πολύ καλή εικόνα. Είναι σε ύφεση, οριοθετείται. Να πω ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση αυτή που έγινε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ήταν δυνάμεις, είναι δυνάμεις, παραμένουν εκεί οι δυνάμεις γωνιά της Πελοποννήσου, προκειμένου να καταφέρουν να μην επεκταθεί φωτιά. Δεν απειλήθηκε οικισμός. Προληπτικά στάλθηκε το 112 για τους κατοίκους εκεί να είναι σε ετοιμότητα. Και μιλάμε για μια περιοχή που είναι κοντά στο Γήθιο, ουσιαστικά πάνω από το βαθύ Λακωνίας. Είναι όμως καλύτερη εικόνα. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε, γιατί είναι η περιοχή της Λακωνίας σε κίνδυνο, σε υψηλό κίνδυνο επίπεδο 3. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι δύσκολες οι ώρες και με όλο αυτό που συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, θα πρέπει να είμαστε ακόμη περισσότερο προσεκτικοί, μιλάει για τους πολίτες. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα, το παρακολουθούμε βεβαίως και για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Μπέγκη Μπρούσαλη. Σε ευχαριστούμε, η συνάδελφός μας η Μπέγκη Μπρούσαλη που έσπευσε στο σημείο για να πάρει ακριβώς την ενημέρωση, να κάνει το ρεπορτάζ. Νωρίτερα είχαν σηκωθεί εν αέρια μέσα και στο Γήθιο, στον αγέρανο Γηθίου για την ακρίβεια, και είχε ηχήσει το 112. Υπάρχει επιφυλακή και ετοιμότητα και σε αυτή την περιοχή, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για πολύ πιο ελεγχόμενη και οριοθετημένη κατάσταση, όπως μας διαβεβαίωσε και η συνάδελφός μας. Στο μεταξύ, θρήνος κυρίες και κύριοι επικρατεί για τους δύο συναδέλφους του πυροσβεστικού σώματος, τους δύο χαμένους πυροσβέστες. Βαθιά θλίψη στο σώμα, οι άνθρωποι έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, η τραγωδία είναι ασύλληπτη και πραγματικά δεν θέλω να σας στενοχωρώ, αλλά επειδή αρκετές εικόνες που έχουν να κάνουν με καταστροφή, με όλεθρο, με θάνατο, περνούν από τα μάτια μας τα τελευταία 24 ώρα, μια ακόμα πολύ δυνατή δυστυχώς προστέθηκε και είναι γεγονός. Δεν έχουμε πραγματικά λόγια για τους οικείους τους. Εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι, φαίνεται, σε δύσβατο σημείο κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, σύμφωνα πάντοτε με την πυροσβεστική, όπως μαθαίνω τώρα με πληροφόρηση που μου στέλνουν, περικυκλώθηκαν από την πυρκαγιά στο πεδίο την ώρα της κατάσβεσης. Γι' αυτό και αναφέρεται από το πυροσβεστικό σώμα επισήμως ότι έπεσαν κυριολεκτικά πάνω στο καθήκον και ότι η σκέψη όλων μας είναι μαζί με τους οικείους των εκλειπώντων. Ο ένας ήταν, πάντα ανεπιβεβαίωτες οι πληροφορίες, ο ένας ήταν περί τα 60 και ο άλλος 25 ετών, ο εποχιακός, και ένας ακόμα μόνιμος, οι πενταετούς στράτευσης, υπηρεσίας. Αυτά, και βλέπαμε και τις εικόνες και άλλες εικόνες από τους αποκαμωμένους πυροσβέστες που είχαν ξαπλώσει. Ο μόνος τρόπος για να ξεκουραστούν για πολύ λίγο είναι να ξαπλώνουν σχεδόν κάτω στο έδαφος, και κάποιοι είχαν και τα πόδια ανασηκωμένα για να αιματωθεί καλύτερα ο εγκέφαλος, για να μπορέσουν λίγο να πάρουν δυνάμεις, να αναλάβουν δυνάμεις. Μια πραγματικά πολύ πολύ δύσκολη δουλειά που οι ίδιοι δεν τη βλέπουν σαν δουλειά, τη βλέπουν σαν ένα ιερό καθήκον, και εκεί πραγματικά όχι μόνο σκύβουμε όλο το κεφάλι με πολύ ενσυναίσθηση, αλλά και καλούμε την πολιτεία να είναι πάνω τους, να είναι δίπλα τους, να είναι αρρωγός τους. Η ώρα είναι 6 παρα 10 κυρίες και κύριοι, πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην Κρήτη να συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας Περικλή Κουκλάκη που βρίσκεται εκεί. Θα μας πει σε ποιο σημείο και ποια εικόνα έχει. Περικλή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, είμαι καθοδόν εγώ τώρα στα μέτωπα, διότι είναι δύσκολη προσέγγιση και λόγω του ότι είναι ορεινό το σημείο, αλλά και λόγω της κίνησης αυξημένης λόγω φόρτου μες στη μέση της σεζόν. Αλλά έχουμε πληροφορίες και νέες ότι γίνονται εκενώσεις σε 4 οικισμούς συνολικά στην ευρύτερη περιοχή των χωριών μεταξύ της Κρύας Βρύσης και της Μέλαμπες. αλλά και ότι γίνεται μια εκένωση διαθαλάσσης στην περιοχή του Αγίου Παύλου, είναι στα νότια παράλια του νομού Ρεθύμνου. Σε συνεργασία με το λιμενικό σώμα, μας αναφέρουν οι πηγές της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης ότι γίνονται οι εκενώσεις σε συνεργασία με το λιμενικό από τη θάλασσα, ενώ έχουν γίνει εκενώσεις και σε άλλα σημεία που υπάρχουν καταλύματα. Υπό το φόβο βέβαια μήπως η φωτιά που φτάσει εκεί, έχουν εκδοθεί και μηνύματα από το 112. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και βέβαια όλα αυτά στη σκιά και τη τραγική είδηση με το θάνατο των δύο πυροσβεστών που αναφέραμε και νωρίτερα. Πρόκειται για έναν εποχικό και έναν πενταετούς θητείας, όπως αναφέρουν οι πηγές από το πυροσβεστικό σώμα. Η πυροσβεστική έβγαλε ανακοίνωση, όπως αναφέραμε και νωρίτερα.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, δεν αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν. Η πληροφόρηση μέχρι τώρα, με βάση ασφαλείς πληροφορίες που είμαστε σε θέση να έχουμε, λέει ότι οι δύο πυροσβέστες μετέβαιναν με πυροσβεστικό όχημα από το χωριό της Κρίας Βύσης προς τις Μέλαμπες, ώστε να δώσουν νερό σε υδροφόρα που υπάρχουν στο σημείο, με αποτέλεσμα η φωτιά να κυκλώσει το δρόμο και οι δύο να βρουν τραγικό θάνατο. Έχει φτάσει στο σημείο αστυνομική δύναμη καθώς και ιατροδικαστής για να αποτυπώσει το σημείο της που βρήκαμε τραγικό τρόπο θάνατο οι δύο πυροσβέστες και νεότερα θα έχουμε αργότερα.
0: Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Περικλής Κουκλάκης βρίσκεται λοιπόν ο συνάδελφός μας καθοδόν προς τα σημεία των εστιών και των πυρκαγιών στην Κρήτη. Μας ανέφερε λοιπόν ένα καινούριο στοιχείο ότι γίνονται συνεχείς εκενώσεις σε 4-6 οικισμούς από την Κρία Βρύση και πέρα μέχρι τον Άγιο Παύλο, μέχρι τις Μέλαμπες, αλλά και τον Άγιο Παύλο. Αν θυμάμαι καλά, ο Άγιος Παύλος βρίσκεται πολύ κοντά και στην Αγία Γαλήνη, οπότε από θαλάσσεις γίνονται προσπάθειες για εκένωση και προστασία, επομένως παροχή προστασίας από το λιμενικό στους εγκλωβισμένους εκεί, γιατί εγκλωβισμένοι είναι εφόσον δεν θα μπορέσουν να φύγουν οδικώς. Όσοι ξέρετε την περιοχή, αυτές είναι από τις καλύτερες, το καλύτερο παραλιακό μέτωπο του νομού Ρεθύμνης, στον Άγιο Παύλο λοιπόν, αλλά και στην περιοχή Σακτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Γεώργιος, Τριόπετρα και Άγιος Παύλος, γίνονται συνεχείς εκενώσεις, ακόμα και με τη βοήθεια, επαναλαμβάνω, του λιμενικού σώματος. Αυτά μας είπε ο Περικλής Κουκλάκης και επίσης πρόσθεσε στο ρεπορτάζ το πολύ δραματικό στοιχείο ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι, οι πυροσβέστες, μετέβαιναν στο σημείο για να τροφοδοτήσουν με νερό τις υδροφόρες και τελικά η φωτιά τους κύκλωσε, αυτό που λέμε ότι μπορεί να συμβεί το κακό σε πολύ λίγα λεπτά, σε δευτερόλεπτα, και δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι να διαφύγουν με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν στο όχημά τους είτε έξω από αυτό.

Λοιπόν, και πραγματικά σας λέω, είχαμε αλλιώς κανονίσει την εκπομπή εδώ με τη Βούλε Κουλισοπούλου και ήρθαν τα γεγονότα και μας την ανέτρεψαν. Θα ασχολούμασταν και με το θέμα της Κυψέλης και τα σπίτια εκεί που υφίστανται, έχουν υποστεί αρκετά προβλήματα και ρογμών και καθίζησης, αλλά και με την Ιαπωνία. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε αύριο, το μαρτυρώ από τώρα, αύριο μεθαύριο, αλλά είχαμε κανονίσει να συναντηθούμε εκεί με καθηγητή Έλληνα που διαβεί, διότι στην Ιαπωνία, κυρίες και κύριοι, ήδη έχουμε 18 νεκρούς από το μεγάλο σεισμό στο Κουμαμότο και αρκετούς αγνοούμενους. Είναι, ο αριθμός των αγνοωμένων δεν μπορεί να οριστεί. Μια καταστροφή λοιπόν και σε μια χώρα που είναι παραδοσιακά σεισμογενής, αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα όταν χάνονται τόσοι συνάνθρωποι μας. Το λέω γιατί ο Δημήτρης έχει στείλει και ένα μήνυμα ότι χτες το βράδυ στις 11 στα Ιωάννινα συνέβη, εκδηλώθηκε ένας δυνατός σεισμός, λέει, 4,5 με 4,9 ρίχτερ, και ανησυχούν, λέει, εκεί οι άνθρωποι, χωρίς κάποιο δελτίο ειδήσεων να ασχοληθεί με το θέμα. Αν αυτό συνέβαινε στην Αθήνα, τα μέσα επικοινωνίας θα το είχαν πρώτο θέμα για πολλές μέρες. Μήπως μπορείτε να το αναδείξετε, ο Δημήτρης από την Ελεούσα Ιωαννίνων. Θα πρέπει να κάνουμε το ρεπορτάζ, να δούμε τι συμβαίνει. Πολύ ευχαρίστω, σε ευχαριστώ που το λες, Δημήτρη. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα στέλνει χαιρετίσματα. Τι να πούμε, λέει, για αυτά τα γεγονότα. Ο Γιάννης πληκτρολογεί ήδη τώρα το δικό του μήνυμα και στέλνει την καλησπέρα του για καλό απογευματόβραδο Τρίτης, που, συγγνώμη, Τετάρτης. Έχω χάσει και τις ημερομηνίες και τις μέρες. Ο Μιχάλης, καλή δημοσιογραφική έρευνα και εκπομπή, μας λέει. Ναι, όσο μπορεί να είναι, το πρόσθεσε ο Γιάννης με όλη του την ενσυναίσθηση και την ευαισθησία, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εννοείται ότι εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Νωρίτερα όλη αυτή την ώρα μαζί μας ήταν και η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, γιατί σε λίγο ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων, αλλά και η εκπομπή με τον Ανδρέα Παπασταματίου, το απολύτως σχετικό, ώστε και με τα Δελτία και με τις εκπομπές και τη ραδιοεφημερίδα στις 7 θα μπορέσετε να έχετε μία ενημέρωση, όχι μόνο για να είστε καλά ενημερωμένοι, αλλά και για να προστατευτείτε το ραδιόφωνο, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι, είτε γενικά ένα μέσο που το έχει κάποιος μαζί του, ακόμα και μέσα από το κινητό του, μέσω του AirTeco και του Air.gr, γιατί τέτοιες ώρες μην το αγνοήσετε δηλαδή και θεωρήσετε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να υπάρξει ανά πάσα στιγμή και πρέπει να είστε και ενημερωμένοι και προστατευμένοι.

στείλω και την καλησπέρα μου και στο Μάρκο που έχει στείλει πολύ ωραίες φωτογραφίες και μια πολύ πιο ήρεμη εποχή και κατάσταση, ένα στιγμιότυπο της φύσης που είναι πάντοτε εκεί και μας περιμένει με ανοιχτές σαγκάλες, εμείς την κακοποιούμε. Και να φύγουμε με αυτό εδώ, Μαρίλια.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για ένα εποχικό πυροσβέστη και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα. Δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους, αναφέρεται στην ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος. Η φωτιά στο Ρέθυμνο μένεται ανεξέλεγκτη, καθώς το πύρινο μέτωπο φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Εκ νέου ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Σαχτούρια και Μέλαμπες να εκενώσουν προληπτικά τα σπίτια τους και να μετακινηθούν προς Αγία Γαλήνη. Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της Κοινότητας Κρύας Βρύσης Σύφη Βαβουράκη στο Earth News, έχουν τραυματιστεί και δύο πολίτες. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 125 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 27 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Όπως είπε στο Earth News, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης δεν επιχειρούν ενέργεια μέσα αυτή την ώρα λόγω των αναταράξεων που προκαλούνται από τις ρηπές των ανέμων που αλλάζουν διαρκώς κατευθύνσεις. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Σε άμεση ετοιμότητα βρίσκονται δύο πλωτά του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου Ρεθύμνου προς παροχή βοήθειας εφόσον απαιτηθεί. Επιπλέον στην περιοχή μεταβαίνει ένα ναυαγοσωστικό. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στο Μωρόνι του Δήμου Φεστού στη Μεσαρά Ηρακλείου. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Πλωμάρι Λέσβου. Εκδόθηκε και δεύτερο μήνυμα 112 που καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς την παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση προς Άγιο Ισίδωρο. Επιτόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του Δήμου Λέσβου για να συνδράμουν στο έργο του πυροσβεστικού σώματος. Στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο παλαιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί, προχώρησαν οι αρχές καθώς κατάφεραν να ταυτοποιήσουν 3 άνδρες ως φερόμενους εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο ποινική διαδικασία. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα με τελευταίο σταθμό το ακριτικό Αγαθονήσι. Θα εξετάσουμε ένα πλαίσιο ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων για τα πολύ μικρά νησιά, ώστε να διευκολύνουμε τις μικρές επενδύσεις οι οποίες γίνονται για να δοθεί η δυνατότητα περαιτέρω ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι το κύριο και το σημαντικότερο μέλημά του είναι πώς θα μείνει ο κόσμος στο νησί και κυρίως πώς θα μείνουν οι οικογένειες με παιδιά στο νησί. Στην τελετή απόδοσης του έργου βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς θα παραστεί το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού σήμερα στις 7.30. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν για να ανταποδώσουν επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News, προσθέτοντας πως τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία στο Ιράκ πραγματοποιήθηκαν σε συντονισμό με την Ιρακινή κυβέρνηση. Έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Σκάλα Σερεσού με τη συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma για τον εντοπισμό αγνοωμένου χειριστή ιστιοσανίδας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
8: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
9: Ψαραδέλης.
10: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
0: Earth News Radio 105,8.
12: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
13: Απολύτως σχετικό.
12: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
13: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
12: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
13: Δηλαδή?
12: Άκουσε να δεις.

αυτό το καλοκαίρι τραγουδάμε, αυτό το καλοκαίρι συνέθεσε μουσικά ο μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στη Χίο το 1925. Αλλά τα καλοκαίρια μας πια έχουν αυτούς τους εφιάλτες της φωτιάς. Ενημερώνομαι πριν σας πω οτιδήποτε άλλο ότι παρά τους ισχυρότατους ανέμους, το φοβόμασταν αυτό, ότι με τους ανέμους να ανεβαίνουν σε ένταση, μας το είχαν πει και οι μετεωρολόγοι με μποφόρ και όλα τα σχετικά, φοβόμασταν ότι μπορεί να έχουμε τέτοια ζητήματα. Έχουμε χάσει ήδη 2 ανθρώπους. Με ενημερώνουν ότι εκεί στο Ρέθυμνο τα πτυτικά μέσα εξακολουθούν να κάνουν πτήσεις και να παλεύουν να ελέγξουν τη φωτιά. Παρά το επικίνδυνο, όπως καταλαβαίνετε, του πράγματος, έχουν ήδη χαθεί 2 άντρες, 2 πυροσβέστες. Οπότε ό,τι είχε σχεδιάσει, φανταστεί ως καλοκαιρινή μουσική πανδεσία, το απολύτως σχετικό, γιατί είναι η μέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος μας συνθέτης, ο Μίκης Θεοδωράκης, γιατί έχουμε και άλλα πρόσωπα αξιοσημείωτα, και το μικρό καλοκαιρινό γλέντι που σκοπεύαμε να χτίσουμε. Αν είδατε την ανάρτησή μας στο Facebook, διαγράψτε την κατευθείαν, γιατί τα πράγματα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ άσχημα. Ισχυρή άνεμη και στο Πλωμάρι, θα έχετε ακούσει και στην Πάρο, εκεί που πήγαιναν πολύ καλά, η ένταση των ανέμων δυσκόλεψε ξανά τα πράγματα. Είναι αυτό, ότι περιμένεις τον αέρα, το αεράκι να σε δροσίσει, να γίνουν όλα αυτά που πρέπει, και λες όμως, Θεέ μου, μην έχουμε το θέμα με τις φωτιές και τις πυρκαγιές. Δυστυχώς, πάντως στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς έχουν χαθεί και 2 ζωές, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε τις αιτίες, να βρούμε πώς ξέσπασε αυτή η φωτιά. Γιατί εδώ είμαστε πια, είναι έγκλημα έτσι κι αλλιώς όταν καίγεται ένας τόπος, αλλά εδώ έχουμε ένα έγκλημα επαυξημένο, δυστυχώς. Η Μαρίλια Γεροντίδη χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαρία Τζελα Μεταλινού, θα σας απαντήσει και στο τηλεφωνικό κέντρο. Εάν καλέσετε 210-6009-604 ή 210-6009-605, καταλαβαίνετε ότι σήμερα το κομμάτι της επικοινωνίας ίσως δεν έχει τη διάσταση και την έκταση που έχει άλλες μέρες, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Βούλα Κολυσοπούλου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή, όπως πάντα, γενικών καθηκόντων, και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.

0: Σε περίπτωση πάντως που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί πολλές φορές η δική σας επικοινωνία, τα μηνύματά σας, ακόμα και πληροφορίες γίνονται πολύτιμο περιεχόμενο της εκπομπής, στο Viber Earth News μία λέξη αφήνετε ένα κενό, radio η δεύτερη, και στην πλατφόρμα, την εφαρμογή του Viber, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό. Μπαίνοντας εκεί έχετε το Messenger στη διάθεσή σας. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο συνάδελφος. Θα μας δώσει την εικόνα. Περικλή.
1: Καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε η τραγική είδηση και πριν από λίγη ώρα και με επίσημη ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας έγινε γνωστό ότι δύο άτομα πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες στο μέτωπο που υπάρχει στην Κρύα Βρύση, το οποίο εκτείνεται αυτή την ώρα, όπως μαθαίνουμε, σε περίπου περίμετρο 10 χιλιόμετρων. Με ρηπές ανέμων που δυσχεραίνουν φυσικά το έργο των πυροσβεστών, δεν πετούν και αέρα μέσα, διότι ξεπερνούν οι ρηπές τοπικά μέχρι και τα 10 μποφόρ.
0: Σταμάτησαν, Περικλή, γιατί είχαμε μια εικόνα ότι παρά το. Είναι βέβαια πολύ επικίνδυνο, είχαμε ακόμα κάποιες πτήσεις.
1: Υπήρχαν 4 εναέρια μέσα συνολικά, όπως μαθαίνουμε, τα οποία όμως λόγω της έντοσης των ανέμων που αντί να πέφτουν όσο περνάει η ώρα, δυστυχώς εντείνονται και λόγω του μικροκλίματος που δημιουργεί η φωτιά εκεί, ξεπερνούν ξαναλέω τα 10 μποφόρ. Δυστυχώς αυτή την ώρα δεν μπορούν να γίνουν τοπικά επεμβάσεις εναέριων μέσων. Τα ελικόπτερα δεν μπορούν να επέμβουν εκεί. Οπότε για την ώρα αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι δεν υπάρχει εναέριο μέσο να επιχειρεί. Είναι πάρα πολλοί πυροσβέστες, είναι πάνω από 15 τα οχήματα. Εκτείνονται σε πάρα πολλά σημεία, διότι με το ανάγλυφο το ιδιαίτερο που υπάρχει εδώ λόγω του ορεινού εδάφους, εκτείνεται σε πολύ μεγάλη περίμετρο η φωτιά. Άρα δεν μπορεί να γίνει εύκολα η κατάσταση, ούτε καν ο περιορισμός αυτή την ώρα που μιλάμε.
0: Έχει μπει δηλαδή και σε αυτά που συνηθίζουμε να λέμε δύσβατα ή απρόσιτα σημεία.
1: Από εκεί ξεκίνησε και από χαράδρες, ξεκίνησε και από χαμηλή βλάση.
0: Από χαράδρες, μάλιστα.
1: Αλλά εκτείνεται πλέον και σε σημεία που είναι εξαιρετικά δύσβατα, σε λόφους δηλαδή και βουνά τριγύρω. Υπάρχει η εγρήγορση και των ΕΜΟΔΕ, των ομάδων των πεζοπόρων τμήματων, όπως έχουν συσταθεί, έτσι ώστε να πηγαίνουν και να περιορίζουν όσο μπορούν τις μικρές εστίες. Ωστόσο αυτή την ώρα είναι εξαιρετικά δύσκολο, διότι έχει εκταθεί και προς τα ανατολικά, προς το χωριό δηλαδή της Αγίας Γαλήνης, στα νότια του νομού Ρεθύμνης. Για την ώρα έχουν εκενωθεί τουλάχιστον 5 οικισμοί, αυτός της Κρύας Βρύσης, της Τριόπετρας, τον Άγιο Παύλος, εκεί όπου είναι ο Άγιος Παύλος, είναι παραλιακός οικισμός και έχει και αρκετά καταλήματα. Εκεί είναι και σε ετοιμότητα, η τελευταία είδηση που έχουμε δηλαδή είναι σε ετοιμότητα και
0: σκάφη
1: του λιμενικού σώματος. Ναι, δύο περιπολικά.
0: Μήπως χρειαστεί να γίνει κάποια διαφυγή από θαλάσσεις.
1: Ακριβώς.
0: Άρα είναι πολύ απλωμένο και πολύ, καλά μας το είπες κιόλας, το μέτωπο, έτσι δεν είναι, πολύ
1: και είναι
0: επικίνδυνο.
1: Και επικίνδυνο, διότι με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν είναι πάρα πολύ εύκολο να επεκταθεί η φωτιά σε σημείο που αυτή την ώρα δεν καίει.
0: Ανακατευθύνεται ανά πάσα στιγμή ανάλογα με τις ρηπές, μάλιστα.
1: Οπότε οι πυροσβεστικές δυνάμεις την ώρα δίνουν τη μάχη αφενός με τις φλόγες, την άλλη πρέπει να προφυλάξουν και την ανθρώπινη ζωή και άρα έχουν προβεί στους εκκοινώσεις αυτές των οικισμών που σας προανέφερα. Υπάρχουν και προληπτικές εκκοινώσεις σε οικισμούς που είναι μικρότεροι, ωστόσο για την ασφάλεια των κατοίκων και των ανθρώπων που βρίσκονται στην περιοχή γίνονται αυτές οι εκκαινώσεις και βέβαια είναι σε ετοιμότητα και διαθαλάσσεις στον Άγιο Παύλο μαζί με ένα ναυαγοσυστικό του λιμενικού σώματος που σπέβει στο σημείο και με τη συνδρομή βέβαια ιδιωτικών σκαφών που είναι εκεί. Έχουν δοθεί και 5 μηνύματα 112 που κατευθύνουν τον κόσμο ανάλογα με το που βρίσκεται σε ασφαλή σημεία, ενώ μέχρι τώρα ακόμα το μέτωπο και ξαναλέω προς τα ανατολικά που είναι και το πιο επικίνδυνο, διότι είναι πολύ πληθείς οι περιοχές από κόσμο και από.
0: Για πες, για όσους Περικλή δεν ξέρουμε, εκεί προς το ανατολικό μέτωπο ποιοι μεγάλοι οικισμοί, πόλεις, δηλαδή ποια μπορεί
1: είναι
0: να.
1: Εκεί η Αγία Γαλήνη που είναι νότιο.
0: Α, η Αγία Γαλήνη. Μάλιστα.
1: Δεν είναι κοντά εκεί, αλλά είναι, φανταστείτε, κοντά στην κατεύθυνση που μπορεί να πάρει φωτιά δυνητικά στο κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια και η Τριόπετρα ομοίως είναι μια πολύ γνωστή παραλία που καταλήγει εκεί και υπάρχουν οικισμοί και καταλήματα αρκετά. Η περιφέρεια Κρήτης με τους, αυτή τη στιγμή μάλιστα βλέπω και ασθενοφόρα να φεύγουν από το... από το σημείο, από τα σημεία που είναι. Υπήρχε η πληροφορία νωρίτερα από πρόεδρο κοινότητας τοπικής, την οποία μετέδωσε και το Earth News, τηλεόραση του Earth News, ότι υπάρχουν τραυματίες από τους εθελοντές. Όχι σοβαρά όπως μετέδωσε ο ίδιος από τις πληροφορίες που είχε, αλλά ενδεχομένως να έχουν τραυματιστεί και άτομα, και βλέπω και τρίτο ασθενοφόρο τώρα μαζί με τα δύο που υπήρχαν.
0: Οι άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα που έχουν επιχειρήσει κοντά. Ναι, να ελπίσουμε ότι είναι τα ελαφρότερα των περιστατικών, γιατί ήδη ο θρήνος για τους δύο πυροσβέστες που έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, όπως ανακοίνωσε πυροσβεστική, είναι μεγάλος. Δεν είναι απλό πράγμα. Χάνεις τώρα δύο ανθρώπους να χάνονται μέσα στη φωτιά.
1: Αν θέλετε να σου πω τις επιβεβαιωμένες πληροφορίες που έχουμε, οι οποίες βέβαια δεν ανακοινώνονται επίσημα ακόμα από την πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Εντάξει.
1: Αλλά πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και για έναν ακόμα πενταετούς υποχρέωσης, όπως είναι ο τίτλος που δίνεται. Είναι αυτές οι προσλήψεις που έγιναν έτσι ώστε να ενισχυθεί η πυροσβεστική πρόληψη, η πυροσβεστική υπηρεσία για την πρόληψη των περιοχών αυτών. Εμείς είμαστε καθοδόν και στο να φτάσουμε στο μέτωπο που είναι κοντά εκεί που ξεκίνησαν όλα τα δυστυχή διαβρύση. Μάλιστα, οι πληροφορίες που σας έλεγα πριν για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες αναφέρουν ότι οδηγούνταν από τη μία εστία στην άλλη και με ένα ημιφορτηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπως μαθαίνουμε, από ασφαλείς πηγές, που μετέφερε νερό, προσπαθούσαν να φτάσουν προς τις Μέλαμπες, σε σημείο προς τις Μέλαμπες. Δυστυχώς όμως η φωτιά κύκλωσε το σημείο με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Έχει σπεύσει στο σημείο και αστυνομική δύναμη για την αυτοψία στο σημείο και μάλιστα για το δικαστή που μαθαίνουν.
0: Είναι αυτό στην κυριολεξία, έπεσαν στο καθήκον. Να ρωτήσω κάτι, Περικλή, δεν φαντάζομαι τόσο νωρίς να έχει ακουστεί κάτι, γιατί μας είπες ότι μέσα από δύσβατη περιοχή ξεκίνησε η φωτιά, δεν ήταν δηλαδή όπως άλλες περιπτώσεις που έχουμε με τους Χιτά, ας πούμε, στην Πάρο ή ενδεχομένως και στη Λέσβο. Υπάρχει κάποια εικόνα, κάποια μαρτυρία?
1: Δεν έχει διευκρινιστεί, είναι εξαιρετικά νωρίς να το συμπεράνει κανείς από εκεί, να το δηλώσει βέβαια κιόλας.
0: Όχι, μήπως υπήρξε κάποια...
1: Στο σημείο κοντά δεν υπάρχει τέτοια κατάσταση όπως η Χιτή. Ωστόσο, κανείς δεν αποκλεί τίποτα για την ώρα. Είναι νωρίς. Θα είμαστε σε θέση αργότερα, ίσως με περισσότερη ασφάλεια, να μεταδώσουμε κάτι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή Κουκλάκη. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο, προσοχή και θα μιλήσουμε ξανά. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: καιροί. Κακή καιροί. Δυστυχώς, όταν βρίσκεσαι μέσα στις εξελίξεις των κακών καιρών, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μια τέτοια μέρα δεν προλάβαμε ούτε και τα της ημερομηνίας να πούμε. Εντάξει, δεν περιμένατε από εμάς. Να πούμε ότι είναι Τετάρτη, 29 Ιουλίου του 2026, 8 και 38 ο ήλιος. Εδώ έχει μια σημασία. Θα πάει να ξεκουραστεί πάνω κάτω. Βέβαια εδώ η άνεμη είναι το πρόβλημα. Δεν είναι όταν πέσει το σκοτάδι που τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Βλέπετε ότι εκεί στο Ρέθυμνο έχουν σταματήσει προς το παρόν οι πτήσεις, γιατί κινδυνεύουμε να χάσουμε και άλλους ανθρώπους. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της Τίγρης. Με την, πώς να το πω τώρα, με την ένταση της Τίγρης παλεύουμε με τη φωτιά, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μια τέτοια μέρα το 1973 οι Led Zeppelin έπεσαν θύμα ληστείας σε ένα ξενοδοχείο και ψάχναν να βρουν που πήγαν οι εισπράξεις. Έτσι είχαμε διαλέξει το τραγούδι στην εκπομπή που σχεδιάζαμε να κάνουμε. Αλλά άλλα έχουμε εμείς στο μυαλό μας, άλλα η πραγματικότητα, και η πραγματικότητα είναι το αντικείμενο που μας ενδιαφέρει για να σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, σας έλεγα ότι από χθες ανησυχούσαμε, το είχαν πει και οι μετεωρολόγοι, το λέγαμε και εμείς, η αύξηση των ανέμων, εντάξει, δροσίζει, αλλά βλέπετε τι γίνεται, Γαλλία, Ισπανία, λέγαμε εμείς θα έχουμε πάει καλά, Θεέ μου να μην έχουμε. Δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά. Ο κύριος Φώτης Δημαρέσης, που του ζητώ συγγνώμη γιατί περιμένει υπομονετικά μέχρι να κάνω εγώ κάποια συνδετικά στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, καταλαβαίνετε τι τεράστια εμπειρία έχει, και γενικός γραμματέας της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Κύριε Δημαρέση, στρατηγέ, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές σας. Δυστυχώς δεν είναι καλό το απόγευμα, είναι αρτικό λέξο το καλό απόγευμα.
0: Ναι, είναι ευχή που μπορεί να σκοντάφτει στην πραγματικότητα, αλλά εμείς λέμε μήπως εξελιχθεί καλύτερα από ό,τι έφτασε μέχρι αυτή την ώρα. Φαντάζομαι ακούτε λίγο το κινητό σας, γιατί καταλαβαίνω ότι η γραμμή κάτι... έκανε κάτι παιχνιδάκια, δεν σας άκουγα εγώ
1: τώρα
0: πολύ.
1: Τώρα με ακούτε καλά τώρα.
0: Τώρα είναι πολύ καλύτερα, ίσως η μετακίνηση. Παρακολουθείτε κι εσείς μαζί με εμάς, είχαμε συνδεθεί πριν και με τον συνάδελφο τον Περικλή Κουκλάκη, τις εξελίξεις, βλέπουμε φωτιά, είχαμε ξεκίνησε Πάρος, μετά πήγαμε Μυτιλήνη, αυτή στο Ρέθυμνο δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολη από ό,τι φαίνεται και έχουμε χάσει και δύο ανθρώπους.
1: Σωστά.
0: Ένα σχόλιο, η δική σας εμπειρία τι λέει σε μια τέτοια περίπτωση?
1: Πάμε στο κρίσιμο διάστημα της αντιπυρικής περίοδου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Εθνικό Αστεροσκοπείο έχουν εκδώσει δελτία καιρού. Αναμένουμε αύξηση των ανέμων σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αντιλαμβάνεστε ότι δύο αρνητικούς παράγοντες έχει η δασική πυρκαγιά. Ο πρώτος είναι η ένταση και η δύναμη και η φορά των ανέμων, και ο δεύτερος είναι η ξηρασία και η δημιουργία νεκρής καύσιμης ύλης που δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλώνεται με τρομακτική ταχύτητα, να δημιουργεί στροβιλισμούς και να πάμε σε ακραία πυρκαγιές. Τις βλέπουμε, τις είδαμε το προηγούμενο διάστημα στη Γαλλία και στην Ισπανία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δυστυχώς πάμε σε μια αρνητική εξέλιξη με δύο νεκρούς ανθρώπους οι οποίοι εγκλωβίστηκαν και μέσα στους καπνούς κλπ. Αντιλαμβάνεστε ότι το πεδίο πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο στο επίπεδο των επιχειρήσεων και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και πολύ καλά οργανωμένη διαδικασία στην επιχείρηση με πάντα εξασφαλισμένη τη δίωδο διαφύγη. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Τη διέξοδο, έτσι. Αυτό είναι ένα βασικό πρωτόκολλο. Μέχρι και εγώ, κύριε Δημαρέση, το ξέρω ότι το να υπάρχει μια διέξοδος είναι το πρώτο στο μέλημα, αλλά είναι και φορές που αυτό που λέμε, οι συνθήκες, οι μετεωρολογικές που δημιουργεί η ίδια η φωτιά, μπορεί να ξεγελάσουν και τον πιο έμπειρο, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι ακριβώς, δημιουργεί ένα μικρό κλίμα ανεξάρτητα από το αν ο άνεμος είναι βόρειος, βορειοανατολικός, αν είναι μελτέμι. Στο χώρο που εξελίσσεται η πυρκαγιά αυτό μετατρέπεται σε άνεμο ο οποίος αποκτάει στρομβιλισμούς και μετατρέπεται σε δετέ χρόνο δυτικός, νότιος, ανατολικός ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η πυρκαγιά και πόσο μεγάλο θερμοκρασία αναπτύσσει.
0: Άρα στρατηγή, αυτό... όταν πηγαίνουν οι άνθρωποι σας ή όταν πηγαίνατε κι εσείς, πάνε προετοιμασμένοι ότι μπορεί να παίξουν και τη ζωή τους. Δεν είναι άντε να πάρω μια μάνικα και να ζεσταθώ και να υδρώσω. Γιατί καμιά φορά εμείς, ξέρετε, απ' έξω έχουμε μια πιο άνετη θέαση των πραγμάτων. Λέμε εντάξει ρε παιδί, μα ρίξε εκεί τα νερά, άμα δεις ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Δεν είναι καθόλου απλά. Η δουλειά του πυροσβέστη είναι πάρα
0: λειτουργήμα.
1: Πολύ δύσκολη. Και το λειτουργήμα, σωστά, το λειτουργήμα και πάρα πολύ επικίνδυνη και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και επαναλαμβάνω και επιμένω, ο βασικότερος κανόνας είναι οι οδεύσεις διαφυγής. Είναι εφικτό στο βαθμό που είναι εφικτό ανάλογα με την περιοχή και το χώρο του πεδίου που επιχειρούμε. Είναι βασικό να προσπαθούμε τουλάχιστον να έχουμε οδεύσεις διαφυγής. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι τις επόμενες μέρες με βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα ο καιρός ως προς το θέμα του ανέμου θα γίνει πολύ πολύ πιο ισχυρός. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό κάνει, πάμε σε συναγερμό υψηλότατου επίπεδου.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Δημαρέση στρατηγέ, υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει ένα όριο, δηλαδή ο καλύτερος μηχανισμός, ο καλύτερος εξοπλισμός, δεκαπλάσιες δυνάμεις από ό,τι διαθέτουμε, μπορεί και να μην επαρκούν σε μια περίπτωση, είναι έτσι?
1: Πολύ, πολύ σωστά το λέτε, πάρα πολύ σωστά και αποδείχθηκε πάρα πολύ πρόσφατα στην Ισπανία και στη Γαλλία.
0: Άρα πρέπει να πάμε σε ένα βάθος πρόληψης, γιατί μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Αλλά αυτές δεν είναι δύο λέξεις. Είναι μια ολόκληρη στάση ζωής απέναντι στα πράγματα.
1: Ακριβώς. Πρέπει να αλλάξουμε το μείγμα και να επενδύσουμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στην πρόληψη. Γιατί τα φαινόμενα εξελίσσονται με ακραίο τρόπο.
0: Και ραγδαία. Τρέχουν πιο γρήγορα από τις δικές μας αποφάσεις και ακριβώς από την αποδοχή της πραγματικότητας. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών λέει, ποιοι είναι αυτοί οι ανόητοι, λέει, που μιλάνε για κλιματικές αλλαγές και τέτοια.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εντάξει. Αλλά δεν πάει στη φωτιά, να σβήσει όμως τη φωτιά. Δεν πάει, εσείς πάτε.
1: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε.
0: Ένα τελευταίο στρατηγέ, ναι, για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πείτε μου.
1: Η Γαλλία θεωρείται η κορυφαία χώρα στην Ευρώπη σε επίπεδο πολιτικής προστασίας και οργάνωσης.
0: Μάλιστα.
1: Τα αποτελέσματα που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες νομίζω ότι είναι αδιάψευστη.
0: Μα να σώσουν τον Μπορντό προσπαθούν και λένε ότι έτσι και μου ξανάρθει ο καύσωνας, ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Να ευχηθούμε να μην έχουμε άλλες ανθρώπινες απώλειες, ναι, τουλάχιστον να από εδώ και πέρα.
0: Και να δραστηριοποιηθούμε όταν με το καλό θα έρθουν και οι εκλογές, να πάμε στα κόμματα που συμπαθούμε. Να πούμε, να δω στο πρόγραμμά σου τι λέει για την κλιματική αλλαγή, για τα μέτρα. Άμα πάμε, ναι, ελάτε να μου το πείτε και εμένα.
1: Ναι, να κάνουμε όμως ό,τι μπορούμε.
0: Ό,τι μπορούμε, στρατηγέ.
1: Μέσα σε εκπομπές και λοιπά, και εμείς να πούμε και να καταθέσουμε πράγματα.
0: Εσείς που είστε στο καθήκον και στην πρώτη γραμμή.
1: Τουλάχιστον να ακουστούν και να υποθούν και να αποτελέσουν παραδείγματα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε που μοιραστήκατε την εμπειρία σας μαζί μας, κύριε Δημαρέση. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Φώτης Δημαρέσης, ο αντιστράτηγος Αποστρατεία του Πυροσβεστικού Σώματος, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Σε λιγότερο από μισό λεπτό τίτλοι ειδήσεων, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και επιστρέφουμε φυσικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο πυροσβέστες νεκροί στην πυρκαγιά στη Νέα Κρυά Βρύση στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά στο Ρέθυμνο. Το πύρινο μέτωπο φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Εκενώθηκαν οικισμοί Κρύα Βρύση, Σακτούρια, Μέλαμπες και Τριόπετρα με μηνύματα από το 112. Επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Δυσχεραίνεται το έργο των εναέριων μέσων λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασκή έκταση στο Πλωμάρι Λέσβου εκδόθηκε και δεύτερο μήνυμα 112 για εκένωση προς την παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση προς Άγιο Ισίδωρο. Συνελήφθησαν τρία άτομα για τη φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντιμον στο πάρκο Γουδί. Ειδικά αναπτυξιακά κίνητρα θα δοθούν για τα πολύ μικρά νησιά για την προώθηση της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αγκαθονήσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν για να ανταποδώσουν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Σκάλα Ερεσού με τη συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή στο Σανίδας. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου, στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Ήταν μια τέτοια μέρα του 1965, παρακαλώ, όταν η δεύτερη και πρώτη έγχρωμη ταινία των Beatles με τίτλο Help, Βοήθεια, γιατί χρειαζόμαστε, έκανε πρεμιέρα στο Pavilion Theatre του Λονδίνου και κυκλοφόρησε μετά το soundtrack ως άλμπουμ τον Αύγουστο. Ο Angel μας δίνει κάποιες συμβουλές για τραγούδια που να ταιριάζουν σε μια τέτοια πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη. Εντάξει, θα κρατήσουμε κάποια από το μουσικό μας ημερολόγιο, όχι αυτά που είχαμε προγραμματίσει, που δεν έχουν έτσι πολύ χαρούμενο χαρακτήρα. Γεια σου αγαπητέ Μιχάλη, γεια σου Γιάννη, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες στο μουσικό ημερολόγιο. Σήμερα είπαμε και η επικοινωνία μας θα είναι λίγο πιο στενή, για να δω και τα δικά σας από το Messenger, από το Facebook. Ο Ιωάννης που μας έστειλε μια ωραία πληροφορία, η Πέπη, δύσκολα τα νέα, λέει, καλό απόγευμα. Ναι, αυτή είναι η ευχή μας, να είναι τουλάχιστον καλύτερο, γιατί οι άνθρωποι που έφυγαν δεν επιστρέφουν, αυτό είναι το χειρότερο. Αμαρτία, λέει ο Κώστας, οι άνθρωποι εκεί, όχι, α, έχει αέρα, λέει, που σηκώνει και τις πέτρες. Με, αυτό είναι αυτό το τρομερό δίλημα, πάντως, έτσι. Αυτό το τρομερό δίλημα να φυσήξει, ρε παιδί μου, λίγο να δροσίσει, γιατί, αλλά λες μετά άμα έχουμε καμιά φωτιά, και το άμα δεν μένει άμα, αυτό είναι το χειρότερο, φεύγει το άμα και μένει στο έχουμε. Πάμε να δούμε λίγο τα αθλητικά μας, έτσι, γιατί και η καθημερινότητα περπατάει ταυτόχρονα σε πολλούς παράλληλους δρόμους. Να δούμε λίγο και τις μπάλες μας και φυσικά θα επιστρέψουμε σε όλα αυτά τα δύσκολα.

0: επειδή εγώ τις ακούω αυτές τις συμβουλές, κλωτσάω πρώτος στο Δημήτρη Καϊμά, πριν προλάβει να έρθει να με κλωτσίσει αυτός, όπως μας είπε η περίφημη Ρένα Βλαχοπούλου. Γεια σου, Δημήτρη Καϊμά.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Αυτή η ταινία πόσο σύγχρονη είναι.
0: Η Ρένα είναι offside, αυτό δεν ήτανε. Ναι, με με τις μετεγραφές και με τον Πεχταρά, με που ποιος θα τον κλείσει. Τότε που είχαμε και τις ελληνοποιήσεις, βέβαια, έτσι.
1: Η μεγαλύτερη ατάκα είναι από τον σκηνοθέτη, τώρα ξεχνάω το όνομά του.
0: Τι ήταν, κανένα σακελάριος, να ήταν.
1: Ναι, που είναι στην Κερκίδα.
0: Ναι.
1: Και στη μία φάση λέει «Έλα Πεχταρά μου, Καρεσκάκι μου» και μετά τον έχει, τον φωνάζει
0: τον παντού. Βρίζει τον ίδιο για δεν έβαλε τον γκολ.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι οι μπάλες ευμετάβλητες. Λοιπόν, σήμερα,
1: σήμερα ναι, έχουμε καταρχήν, θυμάσαι που είπαμε χτρίγε τον Ιφαντίνο που έχει προκύψει ένα...
0: Που θέλει να δώσει μετοχές σε ιδιωτική εταιρεία για να έχει το Μουντιάλ.
1: Η UEFA αύριο θα συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση για να συζητήσει το σχέδιο του Ιφαντίνο.
0: Που δεν της αρέσει καθόλου, νομίζω.
1: Έτσι κι αλλιώς ήταν στα κάγκελα οι δύο ομοσπονδίες.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα νομίζω βρήκανε οι Ευρωπαίοι και η αιτία για να σηκώσει το λάβαρο της Επανάστασης.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω από αυτά τι μπορεί να βγει.
0: Το λάβαρο που μου έλεγε ψηλά θα το κρατήσω, που λέγεται.
1: Όχι, από αυτά δεν ξέρω τι μπορεί να βγει. Πολλές φορές από κάτι τέτοια μικρά ή μεγάλα προκύπτουν
0: κοσμογονικές αλλαγές.
1: Ναι, και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Κατά άλλα, είχαμε κλήρωση Ευρωλίγκας.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάει και αυτή σε λιγότερα από ένα μήνα από τώρα. Με τον Ολυμπιακό τα πρώτα παιχνίδια αρκετά από αυτά να είναι εκτός για να προλάβει, φαντάζομαι, το ΣΕΦ.
0: Ναι. Να έχει ετοιμαστεί. Ήθελα να πω κάτι, συγγνώμη, εδώ ανοίγω μια παρένθεση, γιατί διάβασα μια ανακοίνωση μεγάλης οργάνωσης οπαδών της ΑΕΚ, που διαφωνεί με το ότι η ΑΕΚ που το πήρε επίσημα το ΣΕΦ για τα επόμενα, έτσι δεν είναι, για τα επόμενα πόσα χρόνια, και πολύ ωραία και θα το φτιάξει. Θέλω να πω ότι η διατύπωση της ανακοίνωσης είναι φρικτή. Εγώ τους αγαπώ τους φίλους της ΑΕΚ, και μάλιστα αυτοί που τη στηρίζουν πάνε παντού στο μπάσκετ. Είναι άλλο να διαφωνείς που η ομάδα σου παραχωρεί, για μένα καλά κάνει, στον Ολυμπιακό να παίξει τα παιχνίδια του μέχρι να ετοιμάσει το δικό του. Γιατί θυμίζω στους δικούς μου ότι όταν η ΑΕΚ ήταν να παίξει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι στο ποδόσφαιρο και δεν είχε γήπεδο, του παραχώρησε ο Πανιώνιος στη Νέα Σμύρνη, και οι φανατικοί του Πανιωνίου, όπως οι δικοί μου οι φανατικοί, πήγαν και έσκαψαν το γήπεδο για να μπαίξει ΑΕΚ. Και τότε βρίζαμε. Λοιπόν, αυτός καταλαβαίνω να μην συμπαθεί κανείς στον Ολυμπιακό καθόλου, ούτε τους οπαδούς. Αλλά δεν μπορείς με τέτοια διατύπωση να φτιάχνεις πολεμικό κλίμα. Να με συγχωρήσουν πάρα πολύ τα παιδιά, αλλά ήθελα να το πω αυτό και ήθελα να βρω την ευκαιρία. Η ΑΕΚ που έχει ωραίο φιλικό με τη Samsung Sports στις 7.
1: Ναι, σε 20 λεπτά.
0: Ναι, σου έχω πει, μην τα κλείνεις τέτοια ώρα τα φιλικά της ΑΕΚ, Δημήτρη, δεν προλαβαίνω να πάω.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Πες μου και
1: τα γήπεδα, εδώ που τα λέμε, μπορεί να γίνεται παραχώρηση των γηπέδων στις ομάδες, αλλά δεν είναι και δικά τους δικά τους. Δηλαδή, ξέρεις τι είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, και δικά τους, δηλαδή, τώρα εκεί είναι το θέμα.
1: Αλλά ένας λόγος παραπάνω.
0: Όταν παίξουμε μαζί, αν μπορούμε να τους ισοπεδώσουμε. Αλλά τώρα. Όχι, οι εκφράσεις ήταν πολύ άσχημες.
1: Ναι, ο τροχός γυρνάει. Και εκεί που λες ότι εγώ είμαι μια χαρά, σε 1, 2, 3, 5, 6, 7 χρόνια, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Μπορεί να έχεις εσύ την ανάγκη. Εγώ θα ξαναθυμίσω.
1: Επειδή χτίζω γηπεδάρα καινούργια, θα λέω εγώ σαν ΑΕΚ, θέλω Ολυμπιακή να παίξω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ θέλω να σε νικάω και να σε κάνω, μακάρι να μπορούσαμε και στο μπάσκετ. Θέλω να θυμίσω όμως για αυτούς που γράφουν αυτές τις ανακοινώσεις εκεί, νομίζω η original πρέπει να ήταν, γι' αυτό λυπήθηκα. Ναι, μην τη διαβάσεις, δεν την αναφέρω εγώ καν καθόλου. Θυμίζω ότι όταν έγινε ομάδα η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός, ο τότε βέβαια Ολυμπιακός, ακύρωσε προγραμματισμό.

0: Κάτα επίσημα.
1: Ναι,
0: μακάρι να μας αφήσουν και οι φωτιές και τα τέτοια για να πούμε ναι. Ναι, θα τα πούμε αναλυτικά και για τους δύο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε.

Ήταν μια 29η Ιουλίου του 1966. Μαζεύονται τρία παιδιά που λέτε, ο Έρικ, ο Τζακ και ο Τζίντζερ, και πάνε σε ένα κλαμπ στο Twisted Wheel στο Μάντσεστερ της Αγγλίας και παίζουν μουσική. Θα μου πεις, το ξέρω φίλε, σιγά το. Αυτοί όμως ήταν ο Έρικ Κλάπτον, ο Τζακ Μπρους και ο Τζίντζερ Μπέικερ και εμφανίστηκαν ως Cream για πρώτη φορά εκείνο το βράδυ, 29 Ιουλίου του 1966.

0: σε άλλα μονοπάτια, σε άλλες παραλίες, σε άλλες εικόνες θέλαμε να σας ταξιδέψουμε. Θα μου πεις εντάξει, δεν είναι τώρα το δικό σας δράμα, εδώ έχουμε όλη αυτή την ιστορία, δύο χαμένοι άνθρωποι στο Ρέθυμνο, στην Πάρο δεν ξέρω πώς εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί εκεί πήγαινε καλά, σου λέει φυσάει και μας δημιουργεί νέα προβλήματα. Εκεί που έλεγα να μιλήσουμε το πρωί να δούμε με την Πάρο, ακούμε Πλωμάρι, ακούμε Λέσβο, δύσκολο πάρα πολύ μέτωπο, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τους ανέμους, πώς εξελίσσονται όλα αυτά, η Δήμητρα Λαχουρή ξέρει όμως και θα μας δώσει μια εικόνα και χωρίς να πω εγώ ελπίδες και ευχές, ας δούμε την πραγματικότητα και μετά το συζητάμε. Δήμητρα, θα σου ευχηθώ εγώ καλό απόγευμα με την έννοια του να καλυτερέψει και εσύ θα μας δώσεις το πραγματικό. Καλώς ήρθες.
1: Ήθε να καλυτερέψει η κατάσταση. Μακάρι, γιατί εάν δεν περιοριστεί μέχρι τη δύση του ηλίου που μπορούν να πετούν τα εναέρια μέσα, η κατάσταση θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Και είναι ιδιαίτερα δύσκολη γιατί ξεκίνησε η φωτιά πλησίων της παλιάς χωματερής. Μια χωματερή που είχε σταματήσει τη λειτουργία της.
0: Άτυπη εδώ, όπως λέμε, χωματερή, ε.
1: Ναι, ναι, δηλαδή εδώ είναι εκεί και 10 χρόνια.
0: Α, και τι δεν το είχα.
1: Σταματήσει εδώ και 10 χρόνια. Όχι, ναι. Ξεκίνησε δίπλα στην παλιά χωματερή. Απλά αρχικά ακούστηκε ότι η φωτιά, οι πληροφορίες δηλαδή, οι αναφορές που είχαμε ήταν ότι η φωτιά ξεκίνησε από την παλιά χωματερή. Όμως μου εξήγησαν εδώ οι κάτοικοι ότι δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση, γιατί είναι καλυμμένοι με χώματα, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να ξεκινήσει από εκεί η φωτιά. Μας είπαν ότι, η φωτιά ξεκίνησε πλησίων του δρόμου. Το θέμα είναι ότι η φωτιά εξελίσσεται ακριβώς, νομίζω ότι γνωρίζει τη Μυτιλήνη πάρα πολύ καλά, πίσω από το λόφο του Πλωμαρίου, όπου βλέπεις το να εκτείνεται πανοραμικά όλο το χωριό, σε μία χαράδρα η οποία έχει και ελιές, έχει και πεύκα, πολύ δηλαδή καύσιμη ύλη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 7, αλλά ενισχύονται. Υπάρχει και το μικροκλίμα της φωτιάς.
0: Ναι, το γνωστό
1: οπότε
0: φαινόμενο. Ναι, βέβαια.
1: Χειροτερεύει τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Έχουμε δύο μέτωπα. Ένα μέτωπο που είναι προς την πλευρά Πλωμαρίου, Αγίου Ισιδώρου, ναι, Πλαγιάς και Τρίγωνα. Και ένα άλλο μέτωπο που αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, που είναι σε ένα βουνό πίσω ακριβώς από το Πλωμάρι, που οδηγεί προς τον Άγιο Αντώνη.

0: Εδώ έτσι το ξέρουν οι ντόπιοι, όπου η περιοχή είναι δύσβατη, έχει πάρα πολλά ελαιοκτήματα τα οποία λόγω του αυτοσπυρετού τα ζώα δεν πήγαν στα χωράφια, έμειναν
1: ακαθάριστα μάλιστα, μάλιστα.
0: Άρα, συγγνώμη, αλλά οι κάστρες φτάνουν μέχρι,
1: φτάνουν μέχρι τόσο...
0: εδώ. Μιλάμε για απόσταση 2,5 χιλιόμετρων.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, είναι θέμα του ανέμου. Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί έχουμε συνεχείς νέες εστίες. Δηλαδή ξεκίνησε από κάτω και
1: ανεβαίνει. Και η ελιά, ξέρεις, έχει αυτή τη,
0: ναι, η ελιά
1: και την αργή καύση. Ναι,
0: το μάθαμε σκληρά. Πήραμε πολύ σκληρό μάθημα από τη φωτιά στη Βρύσα.
1: Μάλιστα.
0: Όπου εκεί ακόμα και τώρα το αποτύπωμα της φωτιάς εκείνης είναι ιδιαίτερα έντονο και πάρα πολύ σκληρό για την περιοχή. Λοιπόν, κάποια στιγμή η φωτιά πλησίασε τον οικισμό του Πλωμαρίου. Θα έλεγα ότι έλειψε την αυλή ενός σπιτιού δύο φορές, αλλά όλοι έπεσαν πάνω σε αυτό το σπίτι και σώθηκε. Υπήρξε η πληροφορία ότι κάηκε μία εκτροφή, μία μάντρα. Δεν ξέρω αν είχε ζώα μέσα, αλλά η μάντρα του κυρίου κάηκε.
1: Μακάρι να μην είχε. Βέβαια, ναι, πολλοί κόσμος λέει ότι ένα πρόβλημα είναι όταν στην επαρχία κάποια μέρη είναι εγκαταλελειμμένα από την κτηνοτροφία, από την παρουσία του κόσμου. Ναι. Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση όμως από ό,τι μας λες.
0: Όχι, δεν έχουμε τέτοια περίπτωση. Μάλιστα. Όχι. Απλά είχαμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον καθαρισμό των ελαιοκτημάτων.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις, οι οποίες ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καθαριστούν, γιατί δεν πήγαν και τα ζώα μέσα, απαγορευόταν η μετακίνηση των ζώων λόγω του αυτοσπυρετού για να καθαριστούν. Υπήρξαν δύο μηνύματα το 112. Ένα νωρίτερα το μεσημέρι που έλεγε ότι να ακολουθείτε, να είσαστε σε ετοιμότητα και να ακολουθείτε τις συστάσεις και τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Και ένα αργά το απόγευμα, όταν η φωτιά κινούνταν, το ένα μέτωπο της φωτιάς κινούνταν προς Άγιο Ισίδωρο, Πλαγιά και Τρίγωνα και ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό, είχε πάλι το 112.
1: Μάλιστα.
0: Και έδινε οδηγίες στους πολίτες, όσοι βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα, να κατευθυνθούν του Πλωμαρίου, να κατευθυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Όλοι είμαστε εδώ στο λιμάνι του Πλωμαρίου, κοιτώντας απέναντί μας την φωτιά. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία στους ανθρώπους. Βέβαια, είδαμε και τι έγινε στο Ρέθυμνο και πολλοί άνθρωποι λένε ότι μακάρι να σωνόταν οι πυροσβέστες και ασκευόταν κάποια ηλαιοκτήματα, γιατί σαν την ανθρώπινη ζωή δεν υπάρχει τίποτα πολύτιμότερο.
1: Γιατί εκεί δεν έχει επιστροφή. Το άλλο πες, όχι ότι δεν είναι τρομακτική απώλεια το περιβάλλον, αλλά πες ότι θα ξαναφυτέψω, θα... Εδώ οι δύο άνθρωποι. Μάλιστα.
0: Βλέπω ότι έχει ανεβεί η φωτιά ψηλά στο βουνό που σας είπα από πίσω, εκεί που είναι ο Άγιος Αντώνιος, όπως βλέπουμε το Πλωμάρι, από την αριστερή μεριά. Ελπίζω να μην περάσει, γιατί μετά.
1: Ελπίζουμε
0: και
1: εμείς, Δημήτρα.
0: Ναι.
1: Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν, για θα πεταχτούμε τώρα μέχρι το Ρέθυμνο και θα ξαναμιλήσουμε μαζί, βέβαια.
0: Ναι,
1: δεν το συζητάμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρα Λαχούρη. Να συνδεθούμε με το Earth News, παιδιά, γιατί ο Περικλής Κουκλάκης ολοκλήρωσε, γιατί ίσως έδινε κάποιες νεότερες πληροφορίες που αφορούν την εκένωση των τεσσάρων οικισμών.

Αναδιατάξαμε την σημερινή εκπομπή. Ήταν νομίζω απαραίτητο, παρότι είχαμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε και μάλιστα με την βοήθεια της κυρίας Αγγελικής Δημακοπούλου, που είναι ειδικευμένη στο δίκαιο των πνευματικών δικαιωμάτων, να δούμε και τη διάσταση του τι γίνεται, ρε παιδί μου, όταν κάποιος είναι κληρονόμος, διαχειριστής δικαιωμάτων ενός μεγάλου δημιουργού, μέχρι ποιο σημείο μπορεί, ίσως και στην προσπάθεια να προστατεύσει το έργο, να το απομονώσει ή να στερήσει και τη δυνατότητα. Λέει, φανταστείτε έναν τραγουδιστή που έχει τραγουδήσει μόνο έναν συγκεκριμένο συνθέτη και είναι χαρακτηρισμένος με αυτό, και βγαίνει αυτός που έχει τα πνευματικά δικαιώματα και λέει, το έργο δεν θέλω να παίζετε του συνθέτη, άλλος θα κάνει. Θέλω να πω, είναι καταστάσεις που είναι περίεργες. Η άσχημη επικαιρότητα δεν μας επέτρεψε να έχουμε αυτήν και κάποιες άλλες ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Ευελπιστούμε πρωτίστως, για να μην καεί ο τόπος, να έχουμε καλή εξέλιξη στα μέτωπα της φωτιάς, και δευτερευόντως για να δούμε και εμείς τη θεματολογία που έχουμε προγραμματίσει, και νομίζω αύριο είναι απολύτως σχετική με όλα αυτά που συζητάμε με τις φωτιές.

Αυτές οι απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα μπορεί και να χάνονται στον άνεμο πολλές φορές. Τέτοια μέρα, 29 Ιουλίου του 1963, κυκλοφόρησε το Blowing in the Wind, όχι όμως με το Bob Dylan που είναι δικό του, αλλά από το αμερικανικό folk συγκρότημα φωνητικό Peter, Paul and Mary. Έχουν γίνει πολλές επανεκτελέσεις αυτού του εξαιρετικού τραγουδιού του Bob Dylan, αλλά η συγκεκριμένη διασκευή, που είναι και λίγο πιο light, να το πω έτσι, λίγο ξέρετε, πιο pop, πιο αυτό, ήταν η εμπορικά πιο επιτυχημένη. Έφτασε αυτή η διασκευή μέχρι τη δεύτερη θέση του πίνακα επιτυχία.

0: ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας διαδρομή και πριν πάμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων που θα έχετε φυσικά μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των θεμάτων της επικαιρότητας αλλά και των εξελίξεων που αφορούν τις φωτιές. Επειδή χάσαμε δύο ανθρώπους και το χάσαμε, το λέμε και εμείς που δεν είναι πυροσβέστες, γιατί υπέρ ημών, υπέρ εστιών έδιναν τη μάχη άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους. Σε αυτό το πολύ λίγο χρόνο που μας μένει θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Απόλλωνα Φραγιαδάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Φραγιαδάκη, κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε, συλληπιτήρια και από μας.
1: Να είστε καλά. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, όπως καταλαβαίνει κύριε Παπασταργίου.
0: Αυτή την ώρα. Παπασταματίου, αλλά καλά δεν παίζει ρόλο.
1: Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ, τώρα μέσα σε όλο αυτό που ζούμε τώρα. Ναι, δεν παθαίνει κάτι το επίθετο. Μην ανησυχείτε, κύριε Φραγκιαδάκη, αλίμον. Ας είχαμε τα πράγματα καλύτερα, τους ανθρώπους μας και εγώ, όπως θα. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε αυτό. Για πείτε μου έτσι δύο λόγια τώρα για αυτή
1: την. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα θλιβερό γεγονός. Έχουμε συγκλονιστεί πάντες αυτή την ώρα, πολύ περισσότερο εμείς που ζούμε στο νησί και γνωρίζαμε τους συναδέλφους. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο περιστατικό, είναι ακόμα σε εξέλιξη. Υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση 40-45 οχημάτων. Αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί αυτή την ώρα να πει κανείς οτιδήποτε πώς έγινε και τι έγινε, θα το δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Προφανώς.
1: Το τραγικό γεγονός είναι το αποτέλεσμα, αυτό που έχει γίνει αυτή την ώρα, ότι δύο συνάδελφοί μας, ένας 27 ετών και ένας 58 ετών, δεν είναι δίπλα μας, δεν είναι πια μαζί μας.
0: Αυτό πόσο επηρεάζει το υπόλοιπο προσωπικό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη μάχη, γιατί δεν είναι ότι δεν έχουν καν χρόνο να απενθήσουν.
1: Αυτή τη στιγμή, επειδή συζητάτε μαζί μου που έχω 28 χρόνια υπηρεσία στο σώμα, το έχω ζήσει αυτό δυστυχώς. Αυτή την ώρα δεν έχουμε προλάβει να σκεφτούμε τι ακριβώς έχει γίνει με το να υπάρξει σε εξέλιξη αυτό το δύσκολο περιστατικό και να είναι σε εξέλιξη και να εκενώνουμε οικισμούς για να σώσουμε ακόμα περιουσίες και ανθρώπινες ζωές αυτή την ώρα.
0: Η εικόνα που έχετε από το μέτωπο, εσείς δεν είστε τώρα εκεί, το διορθώνω κιόλας γιατί δεν το είπα και σωστά κι εγώ πριν, πρόεδρος Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Απόλλωνας Φραγιαδάκης, έχετε εικόνα από τους συναδέλφους σας, γιατί έχουμε και πολύ ισχυρούς ανέμους και νομίζω κάποια στιγμή και τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν.
1: Ακριβώς, έχουμε αυτή την ώρα, είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει πρόβλημα αυτή την ώρα. Και έχουμε και έτερο συμβάνει πάνω στην Κρήτη, όπως λέμε πολλές φορές, ναι. Ότι η Κρήτη πολλές φορές είναι μόνη της και πρέπει να ενισχυθεί με κόσμο προκειμένου να αντιμετωπίζει τα περιστατικά της, διότι έχουμε και έτερο συμβάνει αυτή την ώρα, ναι. Στην περιοχή της Ιτίας, στην περιοχή του Αθερινόλακου, εκεί που.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνεστε τις δυνάμεις ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα δύο περιστατικά και να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε αποτελεσματικά. Έτσι, να φέρουμε αποτέλεσμα και στα δύο περιστατικά.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεστε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι. Όσο μπορούμε εμείς από μακριά, εσείς που έχετε άλλη εικόνα, ναι. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε τώρα για μια περίπτωση εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη, όπως αποδείχθηκε. Να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλό κουράγιο, καλή δύναμη, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, κύριε Φραγκιαδάκη. Και θα επικοινωνήσουμε και κάποια στιγμή αργότερα, κάποια στιγμή που αν μας επιτρέψουν οι συνθήκες θα είναι καλύτερη εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Απόλλωνας Φραγιαδάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης. Εδώ ολοκληρώνουμε εμείς την διαδρομή μας. Έρχεται όμως το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευρυδίκη Χάντζιου, εάν δεν κάνω λάθος, θα σας ξεναγήσει όλη την επικαιρότητα. Δεν κάνω. Να, πέτυχα και κάτι. Σαν σήμερα το 59 γεννήθηκε ο John James Sykes, αυτός ο εξαιρετικός κιθαρίστας και τραγουδιστής. Έκανε και ωραίες δουλειές με τους White Snake. Αυτό το άλμπουμ το 1987 ήταν πάρα πολύ ωραία. Σας αφήνουμε με μουσική. Έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ και συγγνώμη για τα μηνύματα που δεν μπόρεσα να μοιραστώ μαζί με τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Εύχομαι να έχουμε μια καλή εσπέρα και ένα καλύτερο βράδυ και νύχτα.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, τα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης. Στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λεοντή, στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τραγωδία με δύο νεκρούς πυροσβέστες στη φωτιά που μένεται στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Εγκλωβίστηκαν με το αυτοκίνητό τους από τις φλόγες και δεν κατάφεραν να διαφύγουν. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Πάρο, ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων με μονάδες από Αττική, Σύρο και Νάξο. Σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός και αύριο για τον κίνδυνο πυρκαγιά. Σε πορτοκαλί και κίτρινο συναγερμό η μισή χώρα. Ισχυρό μελτέα μισθού Αιγαίου, πρόγνωση από την Νικολέτα Γιακοπούλου για την εξέλιξη του καιρού. Μένονται τα πυρηνα μέτωπα στη Γαλλία, βελτιώθηκε ελαφρώς η κατάσταση στην Ισπανία, πρωτοφανής ξηρασία στη Μεγάλη Βρετανία. Με μια υπεύθυνη δήλωση απλοποιείται το 40% των συναλλαγών με το δημόσιο, καταργούνται 25 δικαιολογητικά, πώς περιέγραψε ο Κωστής Χαντζηδάκης την απλοποίηση διαδικασιών και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Θα εμποδίσουμε τους άθλους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Γαθονήσι. Τι είπε ο Πρωθυπουργός στους ενστόλους με έμφαση στην ασφαλεία και την αποτροπή. Άνοιξη του 2027 τοποθέτησε και πάλι χρονικά τις κάλπες πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν θα φάνε πολύ ξύλο, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Σε 38χρονη Βρετανή που ήρθε στην Ελλάδα μέσω Κύπρου, ανήκει σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Το κατάλημά της και τυχόν συνταξιδιώτης της αναζητούν οι αρχές και οι παγκόσμιοι πρωταθλητές με την εθνική μας ομάδα Πόλου Αριστίδης Καλυμπόπουλος και Παναγιώτης Τζοτζάτος έφεραν τα χρυσά τους μετάλλια στο στούντιο του Έθνος Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, πώς περιέγραψαν στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου το δρόμο μέχρι το όνειρο της κορυφής στο World Cup του Σίδνεϊ. Τραγωδία στην Κρήτη. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε μέτωπο 15 χιλιόμετρων. Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις καθώς εγκλωβίστηκαν με τα οχήματά τους στην περιοχή Κρία Βρύση όπου επιχειρούσαν. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες 25 και 58 ετών. Η φωτιά που χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη των τελευταίων ετών τρέχει με ένταση 11 μποφόρ με αποτέλεσμα να μην επιχειρούν τα εναέρια μέσα και γι' αυτό το λόγο όλη προσπάθεια η κατάσβεση επικεντρώνεται στις επίγειες δυνάμεις. Εκ νέου ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Σακτούρια και Μέλαμπες να εκενώσουν προληπτικά τα σπίτια τους και να μετακινηθούν προς Αγία Γαλήνη. Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της κοινότητας Κρίας Βρύσης, Σύφη Βαβουράκη στο Earth News, έχουν τραυματιστεί και δύο πολίτες. Να ακούσουμε τώρα περισσότερα από τον Γιώργο Γεραφέντη.
1: Ένα τραγικό περιστατικό, καθώς έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες στην μεγάλη φωτιά που μένεται από τις 2:30 το μεσημέρι στην περιοχή Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου, 25 και 58 ετών. Ο ένας, αναφέρουν πληροφορίες, είναι πενταετής και ο άλλος εποχικός πυροσβέστης. Τους εγκλώβησαν οι φλόγες στο συγκεκριμένο σημείο στην περιοχή Σαχτούρια. Εγκατέλειψαν το όχημα, το πυροσβεστικό όχημα, αλλά δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν με αποτέλεσμα να βρεθούν απανθρακωμένοι. Τους περικύκλωσαν οι φλόγες και κάηκαν οι δύο πυροσβέστες. Τους βρήκαν στη συνέχεια οι συνάδελφοί τους. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι βέβαια, ήταν ήδη νεκροί. Για το περιστατικό αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση, επίσημη ανακοίνωση το πυροσβεστικό σώμα.
0: Ο Έθνιος Radio 105,8 και την Έλενα Καραγιάννη μίλησε λίγο μετά την είδηση του χαμού των δύο πυροσβεστών ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Θανάσης Ψαρόπουλος. Να τον ακούσουμε.
2: Δυστυχώς τους είναι αυτό που φοβούνται όλοι οι πυροσβέστες, να μην τους τυλίξει η φωτιά. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε με το χειρότερο τρόπο. Δύο συνάδελφοί μας δυστυχώς σκοτώθηκαν στην ώρα του καθήκοντος.

0: Για πόνο ψυχής έκανε λόγο λίγο νωρίτερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή της Έλληνας Καραγιάννη ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης Γιάννης Σταταράκης μετά την είδηση για το χαμό των δύο πυροσβεστών.
1: Έχουμε κενώσει αυτή τη στιγμή κρύα βρύση, Μέλαμπες, Αχτούρια, Άγιο Παύλο, Άγιο Γιώργη και Τριόπετρα, τους τρεις παραλιακούς οικισμούς, και είναι ανεξέλεκτοι. Δεν μπορεί, ένα αέρια μέσα δεν έχουν σηκωθεί διότι δεν μπορούν λόγω του ανέμου. Οπότε καταλαβαίνετε, μόνο με τις επίγειες δυνάμεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η κατάσβεση. Δυστυχώς είχαμε και ένα περιστατικό με δύο πυροσβέστες που είχαν εγκλωβιστεί στη φωτιά και κάηκαν. Δυστυχώς. Πραγματικά είναι πόνος ψυχής, είναι όλη η περιοχή καταστρέφεται. Όλοι. Δηλαδή έτσι όπως πάει η δημοτική ενότητα, η μισή θα έχει καταστραφεί. Αύριο δηλαδή αυτό που θα συναντήσουμε, αν έχει σταματήσει αυτή η πυρκαγιά αύριο έτσι.
0: Τώρα για την ταχύτητα που κινείται η φωτιά στην Κρήτη, μίλησε στο Earth News Radio ότι η Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσιαπάκος.
2: Η φωτιά κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε ενεργοποιήσει επίγειες δυνάμεις ό,τι μπορούμε και από υδροφόρες και από πυροσβεστικά τα οποία είναι πάρα πολλά. Το θέμα είναι ότι προς το παρόν η φωτιά κινείται ανεξέλεκτα.
0: Λοιπόν, έχω στο τηλέφωνο τον συνάδελφο από τον ανταποκριτή μας από την Κρήτη, Γιώργο Παπαδάκη, για να μας δώσει την εικόνα τώρα. Καλησπέρα. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή?
3: Ευρυδίκη, μ' ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε, βεβαίως.
3: Ναι. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη στο μέτωπο της πυρκαγιάς εδώ, στην περιοχή του Δήμου του Αγίου Βασιλείου. Μόλις πριν από 10 λεπτά είχε ακούσει για μία φορά το 112, αυτή τη φορά για τους κατοίκους αλλά και για τους χιλιάδες τουρίστες που βρίσκονται στο θέατρο της Αγίας Γαλήνης. Είναι ο τελευταίος οικισμός του Νότιου Ρεθύμνου πριν την πεδιάδα της Μεσαράς. Και αυτό γιατί το βιώνουμε και εμείς εδώ που καλύπτουμε το ρεπορτάζ, υπάρχει μεταστροφή του ανέμου. Mm-hmm. Ο άνεμος είναι εκείνος που δημιουργεί όλο το ζήτημα και προφανέστατα ήταν και η αιτία που οι δύο άνθρωποι, οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν από την πυρκαγιά και έχασαν τη ζωή τους. Μιλάμε για έναν εποχικό πυροσβέστη και έναν δόκιμο ζωή και έναν δόκιμο.
0: Αντιλαμβανόμαστε από την ανταπόκριση σου, προσπαθείς να μιλήσεις και ο αέρας βγαίνει πραγματικά στον αέρα και το δικό μας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι συμβαίνει εκεί πέρα. Θέλω να σε ρωτήσω μία διευκρίνηση. Είχαμε πριν την είδηση ότι έχουμε το 112 για τέσσερις περιοχές να κενώσουν οι κάτοικοι. Άρα στο σύνολο για πόσες περιοχές μιλάμε?
3: Μιλάμε για 5 οικισμούς.
0: Άρα 4 σε μία 5, ναι.
3: Ο οικισμός Αχτούρια γλίτωσε, άρα είναι εκτός. Το ίδιο το χωριό Μέλαμπες και η Κρύα Βρύση δεν κινδυνεύουν πλέον. Mm-hmm. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το 112, αυτή τη στιγμή ζητείται να εκενωθεί η Αγία Γαλήνη.
0: Η Αγία Γαλήνη, ναι. Στο νότιο κομμάτι, μια πανέμορφη περιοχή.
3: Μπράβο, ακριβώς. Ζητά στους κατοίκους προσοχή, εφιστά την προσοχή και ή δυνατόν να κινηθούν προς το Τιμπάκι. Επίσης, είχε ζητήσει πριν από λίγο και η εκένωση του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, αλλά πληροφορίες που έχουμε σημαίνει ότι η φωτιά έχει δεν απειλεί άμεσα αυτή τη στιγμή τους δύο επίσης παραθαλάσσιους οικισμούς. Ωστόσο, όπως μας περιγράφουν κάτοικοι εδώ, αλλά και πυροσβέστες, η πυρκαγιά έχει σχηματίσει σε πολύ γρήγορο χρόνο, κατάφερε να σχηματίσει ένα ευρύ μέτωπο σε σχήμα ημικύκλιου σε ένα εύρος περίπου 15 με 20 χιλιόμετρα. Και όλα αυτά εξαιτίας των θυελωδών ανέμων που τυπικά πνέουν με ένταση 7 από φόρ στην πραγματικότητα, όμως τοπικά εξαιτίας του μικροκλίματος, όπως μας βεβαιώνουν εδώ οι τοπικές αρχές, φτάνουν και τα 11 από φόρ. Και αυτός είναι ο λόγος, Ευρυδίκη, που δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο.
0: Τα εναέρια μέσα και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις. Για να δώσουμε μια συνολικότερη εικόνα, έχουμε αυτό το μέτωπο των 15 χιλιόμετρων, έχουμε 11 μποφόρ, αλλάζει κατεύθυνση των ανέμων.
3: Ακριβώς.
0: Και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την κατάσταση της φωτιάς και ίσως είναι και ένας λόγος που είχαμε αυτή την τραγική είδηση με τους δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε μάθει κάτι περισσότερο για τους ανθρώπους.
3: Δεν έχουμε άλλες πληροφορίες. Το όχημα ήταν υπηρεσιακό.

0: κινούνταν προφανέστατα για την κατάσταση της πυρκαγιάς και παρότι πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό εξαιτίας των συνεχών μεταβολών της πρωής του ανέμου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε και στον συνάδελφο τον Περικλή Κουκλάκη. Περικλή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι στο σημείο πάνω ακριβώς από την Κρύα Βρύση.
1: Ναι.
2: Αυτή την ώρα τώρα βλέπω ότι το μέτωπο έχει απειλεί ευθέως στον οικισμό πάνω από την Κρύα Βρύση, νομίζω προς την Ορνέη είναι από ό,τι βλέπω. Δεν μπορώ να διακρίνω ακριβώς, γιατί είμαι και εγώ καθοδόν.
1: Βοήθησε
2: γιατί...
1: μας να πούμε ότι η Κρύα Βρύση είναι το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά.
2: Από όπου ξεκίνησε, ναι. Έτσι. Είναι η καράδα, το βλέπουμε σε διάφορα σημεία. Προφανώς από ό,τι βλέπω τώρα εδώ, από ό,τι φαίνεται, ο άνεμος γυρίζει, γιατί μέχρι τώρα έπνεε με βόρειες κατευθύνσεις, δηλαδή προς τη θάλασσα, προς τα βουνά που οδηγούν στον νότο στη θάλασσα.
1: Και γι' αυτό εκενώθηκε, μας έλεγε πριν από λίγο. Εκενώθηκε ο συνάδελφος η Αγία Γαλήνη. Γιατί υπάρχει.
2: Ήταν και απανωτά 112 για αυτόν τον λόγο.
1: Ναι, ναι.
2: Υπάρχει. Από ό,τι βλέπω, ναι, γυρίζει ο άνεμος τώρα προς τον νότο. Όχι, συγγνώμη, γυρίζει προς τα ανατολικά, δηλαδή σαν να φυσάει τώρα βορειοδυτικός άνεμος, φανταστείτε.
1: Mm-hmm. Ποιες περιοχές είναι προς εκεί?
2: Από ό,τι μπορώ να διακρίνω, ο καπνός έχει κατακλείσει όλο το σημείο της Κρύας Βρύσης και προς την Ορνέη που είναι ο οικισμός ακριβώς στα ανατολικά. Εκεί απειλεί αυτή την ώρα. Βλέπω και μπροστά μου ένα περιοριστικό που σπέβδει στα σημεία που είναι το χωριό.
1: Περικλή, δηλαδή, ξέρουμε πόσο κοντά είναι, έχουμε πληροφορίες για το πόσο κοντά μπορεί να είναι.
2: Είναι πάρα πολύ απλωμένο, είναι πολύ εξαιρετικά απλωμένο το μέτωπο. Εκτείνεται από τη Χαράδρα κάτω από την Κρύα Βρύση στον δρόμο που οδηγεί δηλαδή προς την Αγία Γαλήνη που γεννώθηκε, αλλά και ανάποδα προς το χωριό στις Μέλαμπες, mm-hmm, που είναι ορεινό.
1: Που είχαμε και εκεί 112 για να εκενωθούν οι περιοχές. Σακτούρια και Μέλαμπες, ναι.
2: Ακριβώς. Βλέπω ότι γυρνάει προς τον δρόμο που κατευθυνόμαστε και εμείς ο καπνός. Άρα και τα μέτωπα, φαντάζομαι ότι οι εστίες θα πάνε προς τα εκεί. Δεν μπορώ να διακρίνω αυτή τη στιγμή, βέβαια, σε τι κατάσταση είναι, αν υπάρχει εκένωση, mm-hmm, στο σημείο. Προσπαθούμε και εμείς να προσεγγίσουμε. Σίγουρα έχουν εκδοθεί 112. Είναι και προς το βουνό, ακριβώς απέναντι από την Κρύα Βρύση. Απλώνουν δηλαδή στους οικισμούς που φτάνουν στις Μέλαμπες. Βλέπουμε περιοριστικά ακριβώς στην απέναντι μεριά του βουνού, στον άλλο λόφο δηλαδή, ότι βρίσκονται εκεί οι πατμούν. Και όντως ο άνεμος γυρίζει, βλέπουμε δηλαδή από εκεί που έκυβε και πήγαινε να ανέβει προς το χωριό των Μελάμπων και να ανέβει το βουνό. Τώρα βλέπουμε ότι γυρίζει προς την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή αντί να πηγαίνει από το βορρά προς τον νότο ο καπνός, τώρα πηγαίνει από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά. Δεν ξέρω αν και εφόσον είχατε σχολιάσει και το θέμα των 112 για τις εκενώσεις απανωτές, για την ώρα δεν έχει υπάρχει συνδρομή για εκένωση δεν έχει εντολή για εκένωση μέσω πλωτών μέσων στον Άγιο Παύλο, που είναι τα χωριά που είναι στην παραλία, ουσιαστικά είναι στην ακτογραμμή του νομού Ρεθύμνη στα νότια. Mm-hmm. Αλλά είχαν βρεθεί εκεί και δύο περιπολικά πλοία, δύο πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, καθώς και ένα ναυαγωγικό, και μαζί με τη συνδρομή των ιδιωτικών σκαφών είχαν κάνει, ήταν σε ετοιμότητα έτσι ώστε να γίνει.
1: Αν χρειαστεί,
2: η εκένωση. Ενώ πριν από λίγο υπάρχει μια ενημέρωση από το λιμενικό σώμα ότι έχει πραγματοποιηθεί απεγκλωβισμός 17 ατόμων συνολικά.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι την νεότερη ενημέρωση. Τώρα το διαβάζω και εγώ μαζί σας, αναφέρω. 17 άτομα από περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος και το ναυαγοσωστικό με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου.
1: Από τον Άγιο Παύλου.
2: Να ρωτήσω κάτι. Στην περιοχή παραμένουν δύο περιπολικά, ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη, αναφέρει η ενημέρωση συνεχής που κάνει το λιμενικό σώμα, το αρχηγείο του λιμενικού σώματος και το Υπουργείο Ναυτιλίας.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ο Άγιος Παύλος είναι κοντά στην Αγία Γαλήνη, είναι και τα δύο προς τον νότο, έτσι δεν είναι?
2: Είναι σε αντίθετες κατευθύνσεις. Πάντως το μέτωπο της φωτιάς, όπως το βλέπω εγώ, να εκτείνεται, ναι, προφανώς κινείται και προς τα εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι πολύ κοντά, δεν είναι γειτονικοί οικισμοί.
1: Mm-hmm.
2: Ωστόσο, επειδή εκτείνεται σε πολύ μεγάλη περίμετρο το μέτωπο και μάλλον βλέπω και διαφορετικές εστίες αυτή την ώρα, πιθανότατα είναι προς εκεί η κατεύθυνση.
1: Και διαφορετικές οι κατευθύνσεις που αλλάζουν συνεχώς στα μέτωπα και στις περιοχές αυτές όπου υπάρχουν οι εστίες και είναι κοντά η φώτια στους οικισμούς. Λοιπόν, Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στο Βαγγέλη το Σαρή, ο οποίος είναι εδώ κοντά μου. Έχουμε
3: καλησπέρα, Βρετική.
1: Καλησπέρα.
3: Καταρχάς, να πω για το αυτό που μας είπε μόλις ο Περικλής Κουκλάκης.
1: Καταλαβαίνουμε
3: την κρισιμότητα της κατάστασης από την στιγμή που ήδη έχουμε εκεί στην περιοχή απεγκλωβισμούς διαθαλάσσης.
1: Και παραμένουν εκεί.
3: Ακριβώς. 17 άτομα και παραμένουν σε συναγερμό εκεί. Δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος και ένα ναυαγοσωστικό, αλλά και πολλά ιδιωτικά σκάφη τα οποία είναι σε επιφυλακή. Εφόσον χρειαστεί να απεγκλωβίσουν επιπλέον άτομα.
1: Βεβαίως.
3: Και για τον τραγικό θάνατο, να σου πω, Ευρυδίκη, των δύο πυροσβεστών, είχαμε πριν από λίγο ανάρτηση και από τον Νίκο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Βαθύτατη θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, σημειώνει, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους, στο πυροσβεστικό σώμα, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλληπιτήρια, καταλήγει ο κύριος Δένδιας.
1: Βαγγέλη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον αντιστράτηγο αναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος Φώτη Δημάρεση, ο οποίος μίλησε στο Ethnos Radio πριν από λίγο και τον Ανδρέα Παπαστοματίου για τους αρνητικούς παράγοντες που έχει η πυρκαγιά.
4: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Εθνικό Αστεροσκοπείο έχουν δώσει δελτία καιρού. Αναμένουμε αύξηση των ανέμων σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αντιλαμβάνεστε ότι δύο αρνητικούς παράγοντες έχει η δασική πυρκαγιά. Ο πρώτος είναι η ένταση και η δύναμη και η φορά των ανέμων. Και ο δεύτερος είναι η ξασία και η δημιουργία νεκρής καύσιμης ύλης που δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλώνεται με τρομακτική ταχύτητα, να δημιουργεί στροβιλισμούς και να πάμε σε ακραία πυρκαγιές. Τις βλέπουμε, τις είδαμε το προηγούμενο διάστημα στη Γαλλία και στην Ισπανία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δυστυχώς πάμε σε μια αρνητική εξέλιξη με δύο νεκρούς ανθρώπους οι οποίοι εγκλωβίστηκαν και μέσα στους καπνούς κλπ. Αντιλαμβάνεστε ότι το πεδίο πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο στο επίπεδο των επιχειρήσεων και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και πολύ καλά οργανωμένη δικασία στην επιχείρηση.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στην Πάρο. Ποια είναι η κατάσταση εκεί, περίπου 30 ώρες από τότε που ξέσπασε η φωτιά, και πάμε στην Ελένη Μπουγά που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ελένη.
5: Πέρα από την Πάρο, ναι, όπως είπες και εσύ, Ευρυδίκη, από χθες το μεσημέρι που ξέσπασε η φωτιά στην περιοχή Καμπή, στον Χιτά, επεκτάθηκε στη συνέχεια. Τη νύχτα απείλησε 9 περιοχές, 9 οικισμούς, οι οποίοι και κενώθηκαν. Η φωτιά έφτασε σε πολλές περιπτώσεις μέσα στις αυλές των σπιτιών. Δεν έχει καεί κάποια οικία αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο στην περιοχή. Από εναέρια μέσα, καθώς έχουμε συνεχείς θανατοπυρώσεις. Είναι ισχυρή άνεμη που πνέουν εδώ στην περιοχή. Εμείς βρισκόμαστε στον οικισμό. Ακούτε, φαντάζομαι, τα εναέρια μέσα που περνούν διαρκώς πάνω από το κεφάλι μας και μέχρι να πέσει το σκοτάδι θα κάνουν τις ρήψεις. Λίγο νωρίτερα να σας πω ότι είχαμε δύο νέες ευθείες στον τάστην περιοχή των Αγίων στη Μονή, των Αγίων Θεοδόρων. Είναι μια απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρα από τον Φάραγγα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση από ό,τι λένε οι πυροσβέστες, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος από τις αναζωπυρώσεις τη νύχτα και με την ένταση των ανέμων να εξελιχθεί σε ένα μεγαλύτερο, να υπάρξει μάλλον μέτωπο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μέτωπο στην περιοχή. Πρέπει να σας πω ότι από το έργο της κατάσβεσης ήταν αρκετά συντονισμένο και υπήρξε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής στην περιοχή. Από ό,τι μας λένε, είναι η μεγαλύτερη που υπήρξε ποτέ στο νησί και ευχόμαστε να μην ξαναχρειαστεί. Από χθες το μεσημέρι επιχειρούν εδώ 15 εναέρια μέσα, ενώ το πρωί προσθέθηκαν 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, το ένα για το συντονισμό της κατάστασης, 86 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος, 24 πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες του Δήμου Πάρου και εθελοντές. Ήταν ένα τιτάνιο έργο που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ. Όπως σας είπα, κενώθηκαν και 9 οικισμοί. Αυτή τη στιγμή οι απώλειες οι οποίες και τελικά θα για να ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης, ας αναφέρω ότι πρόκειται για ένα ποιμιοστάσιο το οποίο έχει καταστραφεί. Υπήρξαν και κάποιες, καταστράφηκαν και κάποιες αποθήκες.
1: Λοιπόν,
5: είναι καλή εικόνα.
1: Είναι καλύτερα μας, λες, γενικότερα εικόνα, αλλά έχουμε αρκετές.
5: Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, αλλά έχουμε αιστείες.
1: Αναζωπυρώσεις
5: λόγω της έντασης των ανέμων.
1: Για πότε η ένταση ανέμων μιλάμε στην περιοχή?
5: Δεν σε άφησε, παιδί, και αν θέλω να
1: λέω, αν έχεις την εικόνα από την ένταση των ανέμων. Γιατί στην Κρήτη, ας πούμε, φτάσαμε και τους 11 βαθμούς.
5: 11 μποφόρ.
1: 11 μποφόρ, συγγνώμη, ναι.
5: Είναι σίγουρα πάνω από 7-8 μποφόρ η ένταση των ανέμων. Κυρίως η ένταση αυτή αυξήθηκε, ισχύει στον ανέμο μετά το μεσημερινό, κάτι που ήταν και αναμενόμενο. Γι' αυτό και είχαν λάβει τα μέτρα τους οι άντρες της πυροσβεστικής και δεν άφησαν, ήταν σε επιφυλακή, διαρκή επιφυλακή και θα παραμείνουν οι επίγειες δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος της αναζωπήρωσης.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στο σημείο αυτό στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Γιακοπούλου. Κυρία Γιακοπούλου, καλησπέρα. Η κατάσταση εξελίσσεται επικίνδυνη και κυρίως στην Κρήτη, στο νετεωρέθιμο, όπου είχαμε και την τραγική είδηση με το χαμό των δύο προσβεστών εκεί, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν λόγω και της έντασης των ανέμων.
6: Ναι, θα έλεγα το εξής, ότι η τραγωδία εκεί συντελέστηκε υπό τις πιο δυσμενείς συνθήκες καιρικές ανεμολογικές που είχαμε στη χώρα μας. Δηλαδή, κοιτούσα τα στοιχεία, η περιοχή του Ρεθύμνου εκεί και νοτιότερα είναι η περιοχή που είχαμε ρηπές στιγμιές πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα, που σημαίνει έστω και για λίγο αίσθηση σαν 10 και 11 μποφόρ, το είπατε και εσείς. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν είναι μόνο ο βοριάς που φτάνει στα βόρεια του νησιού με εντάσεις 48 μποφόρ. Αυτός ο βοριάς αναγκάζεται εκεί να αλληλεπιδράσει με το ανάγλυφο, κατεβαίνει νοτιότερα, καναλίζεται στις Χαράδρες και φτάνει ταχύτερος, πιο θερμός και πιο ξηρός σε περιοχές εκεί στο νότιο Ρέθυπνο. Άρα οι συνθήκες θα είναι δύσκολες και μάλιστα η επικίνδυνη λέξη και η λέξη κλειδί για τη συνέχεια είναι το γεγονός ότι θα είναι αδιάκοποι αυτοί οι βοριάδες. Δηλαδή, αν και θα υπάρξει μια πολύ μικρή εξασθένηση τις βραδινές νυχτερινές ώρες, δεν θα είναι ουσιαστική να πούμε ότι θα έχουμε άπνοια ή μεγάλη εξασθένηση που θα βοηθήσει πολύ εκεί στην κατάσταση. Διότι από εδώ και πέρα και οι επόμενες ώρες, αλλά κυρίως και μέρες μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, θα είναι πολύ δύσκολες, ίσως και δυσκολότερες από σήμερα.
1: Διότι για ποιο λόγο?
6: Θα έχουμε αύξηση στην ένταση, δηλαδή από τα 7-8 μποφόρ σήμερα, μέσος άνεμος προφανώς, πηγαίνουμε αύριο στο γεμάτο οχτάρι, ακόμα και 9 μποφόρ πρόσκαιρα σε περιοχές στο Αιγαίο και στα γύρω-γύρω σημεία της χώρας της προσύνεμε στο βοριά περιοχές. Αυτά τα 8-9 μποφόρ θα είναι από την περιοχή της Λίμνου και θα κατεβαίνουν έτσι ορμητικά αυτοί οι βοριάδες, περνώντας από την Εύβοια το Κάβο Ντόρο, καταλήγοντας στη θάλασσα Κυφύρων. Και γι' αυτό το λόγο αύριο θα έχουμε και πορτοκαλί συναγερμό σε πολλές περιοχές της χώρας μας, σχεδόν στη μισή χώρα, μέσα σε όλο το Αιγαίο και στις περιοχές που είναι ήδη πληγήσεις, δηλαδή στην Λέσβο, στην Πάρο και στην Κρήτη θα έχουμε κατηγορία 4 πορτοκαλί συναγερμό. Και στην Αττική που είναι δύσκολη, αύριο θα έχουμε στα ανατολικά του νομού ακόμα και 8 μποφόρ. Άρα θα έλεγα ότι μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου πηγαίνουμε έτσι με θυελώδεις, αδιάκοπους και επικίνδυνους βοριάδες. Θέλει τεράστια προσοχή, διότι και τοπικά θα έχουμε και χειρότερες ρηπές. Και από εκεί και πέρα θα έρθει εξασθένηση από το μεσημέρι του Σαββάτου και την Κυριακή κυριότερα. Μέχρι τότε είναι πολλές ημέρες, οπότε θέλει τεράστια προσοχή.
1: Και αυτό που λέτε τώρα, ότι δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες κατά τις οποίες έχασαν τη ζωή τους και οι δύο αυτοί συνανθρωποί μας, είναι το γεγονός ότι πέρα από το ύψος της έντασης που έφτασε κάποια στιγμή σαν ήταν και 11 τα μποφόρ και θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες, αλλάζουν κατευθύνσεις συνεχώς τοπικά όπου υπάρχουν εστίες φωτιάς και δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα σε κάθε περίπτωση.
6: Προφανώς η βασική διεύθυνση είναι ο βοριάς. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν συναντά Χαράδρες και τα λοιπά και από την ίδια τη θερμότητα της φωτιάς, δυστυχώς έχουμε και εγκλωβισμούς και τραγικές συνέπειες μέσα στο μέτωπο της φωτιάς από τις αλλαγές της διεύθυνσης.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Να πάμε και στην Λεσβό, στο Πλωμάρι, να ακούσουμε να συνδεθούμε με την Δήμητρα Λαχουρή, να μας δώσει την εικόνα από εκεί. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα, Ευρυδίκη.
1: Τι έχουμε?
7: Η φωτιά εξελίσσεται σε δύο μέτωπα. Και το ένα μέτωπο είναι προς την πλευρά του Αγίου Αντωνίου, που εκεί είναι και το πιο δύσκολο, γιατί έχουμε συνεχείς νέες εστίες πάνω στο βουνό, που δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο των επίγειων δυνάμεων και μόνο τα εναέρια μέσα μπορούν να κάνουν ρήψη νερού. Και το άλλο είναι προς προς Πλωμάρι, Άγιο Ισίδωρο και Πλαγιά. Η μάχη της κατάσβεσης δίνεται κυρίως από τα εναέρια, θα έλεγα, μέσα, γιατί εκείνα μπορούν να ρίξουν νερό στα σημεία όπου δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις, και κυρίως Πεύκα και Ελιές.
1: Πόσο μακριά είναι από οικισμούς, Δήμητρα, τα δύο μέτωπα που μας είπες, το ένα μέτωπο που... Ναι. Δεν ακούω. Ναι, Δήμητρα, πες μου. Δεν ακούω εγώ τη Δήμητρα Λαχουρή καλά. Θα επανέλθουμε σε λίγο, γιατί οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες για όλους και για τους συναδέλφους που είναι εκεί και για μας. Προσπαθούμε να συνδεθούμε με όλα τα μέτωπα και όλα τα σημεία της φωτιάς αυτές τις μέρες. Να μείνουμε γενικότερα στο ίδιο θέμα, αλλά θα πάμε στο εξωτερικό τώρα. Έχω εδώ κοντά μαζί μου τον καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Φαναριώτη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
8: Ευρυδίκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
1: Για να δώσουμε γενικότερα την εικόνα που τη συζητάγαμε και πριν, έχουμε μία. Καλύτερη εικόνα στην Ισπανία, αλλά όχι το ίδιο καλή στην Γαλλία.
8: Λιγότερο χειρότερη, θα σου έλεγα, στην Ισπανία.
1: Τι να πούμε τώρα.
8: Ακριβώς. Ναι. Είναι πρωτοφανής η καταστροφή. Τώρα στην Γαλλία, γιγαντιές τάφρους κάβονται από τις αρχές στην νοτιοδυτικότητα της χώρας, καθώς έχει ξεκινήσει η μάχη των αντιπυρικών ζωνών, με συνεχείς προειδοποιήσεις ότι ο τέταρτος καύσωνας είναι θέμα χρόνου. Έβλεπα νωρίτερα στο Μετέο Φρανς Ευρυδίκη 41-42 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας αύριο, κάτι που συνιστά βεβαίως απειλή για νέες επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Στην Ισπανία, ελαφρά βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα τα πύρινα μέτωπα, ενώ επίσημα σε κατάσταση ξηρασίας βρίσκεται πλέον περισσότερο από το μισό της Αγγλίας. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, όπου ο Εμμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε για καθοριστικές ημέρες. Μία εβδομάδα υπεράνθρωπης μάχης για 2.500 πυροσβέστες έφερε αίσιο αποτέλεσμα, τουλάχιστον για 60.000 κατοίκους των προαστίων του Μπορντό που επέστρεψαν στα σπίτια τους υπό την προϋπόθεση να βρίσκονται σε επιφυλακή. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την περιφέρεια της Γιρόντ, η κατάσταση αυτή την ώρα παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης, ωστόσο έως και 200.000 άτομα, ανάμεσα τους και παραθεριστές, παραμένουν υπό εντολή εκένωση. Στην Ισπανία, τώρα για σταδιακή βελτίωση μιλάει η κυβέρνηση, με προειδοποιήσεις ωστόσο ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί νότιοι άνεμοι συντηρούν τον υψηλό κίνδυνο αναζωπυρώσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Οι νεκροί στην Ισπανία ανέρχονται σε 14 μετά το θάνατο εγκαυματία. Ευνοϊκή χαρακτήριση την κατάσταση της πυρκαγιάς που μένεται στα περίχωρα της Μαδρίτης ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεφ, εκτιμώντας ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας. Τα μέτωπα στην Άβυλα και τη Μαδρίτη παραμένουν ενεργά, αλλά αρχίζουν να υποχωρούν, επιτρέποντας στους κατοίκους 15 δήμων να επιστρέφουν στα σπίτια τους. 9.000 κάτοικοι του Καστελιών και 6.000 από 11 δήμους στο Τολέδο επέστρεψαν επίσης στα σπίτια τους. Οι πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς και η γιγαντία πυρκαγιά στην Άβυλα, λίγα χιλιόμετρα μακριά, έχουν ήδη κάνει στάχτη 800.000 στρέμματα στην ευρύτερη περιοχή. Και να πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο επίσημα τέθηκε σε κατάσταση ξηρασίας. Περισσότερο από το ίμιση της χώρας, αυτό ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος μετά τη συνεδρία της Εθνικής Ομάδας για την Ξηρασία. 7 περιοχές της χώρας Ευρυδίκη, ανάμεσα στο Λονδίνο, Ανατολική Αγγλία, η Κοιλάδα του Τάμεση, η Κορνουάλη, τα δυτικά Μίτλαντς και η περιοχή Ουέσεξ, τέθηκαν σε καθεστώς ξηρασίας, καθώς οι ιστορικά χαμηλές βροχοπτώσεις και οι παρατεταμένοι καύσωνες έχουν προκαλέσει σημαντική πίεση στους υδάτινους πόρους. Να κλείσω λέγοντας ότι η κυβέρνηση Μπέρναμ προειδοποιεί ότι η ξηρασία επηρεάζει ήδη την ύδρευση, τη γεωργία, τα ποτάμια και τα οικοσυστήματα, ενώ σε αρκετές περιοχές έχουν επιβληθεί περιορισμοί στη χρήση νερού. Ο Υπουργός Υδάτων Έμα Χάρντι κάλεσε τις εταιρείες ύδρευσης να περιορίσουν τις διαρροές και να επιταχύνουν τις επενδύσεις σε νέες υποδομές, ενώ η Υπηρεσία Περιβάλλοντος τονίζει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν το νερό με φιδό, καθώς χωρίς σημαντικές βροχοπτώσεις η κατάσταση ενδέχεται να επιθενωθεί τις επόμενες εβδομάδες.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ προς το παρόν, γιατί στη συνέχεια του δελτίου θα έχουμε και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο. Το χώρο. Τώρα, συγκλονίζουν τα στοιχεία που παρέθεσε στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο ο Γιώργος Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών Ακαδημίας Αθηνών.
9: Στις δύο χώρες, στην Γαλλία και την Ισπανία, έχει καεί έκταση περίπου ίση με τη μισή εύβοια και έχουν εκενωθεί περίπου μία πάτρα και ένα Ηράκλειο. πληθυσμός, δηλαδή περίπου ίσο με τις Πάτρας και του Ηρακλείου μαζί. Το εντυπωσιακό, αν και εν τέλει καθόλου πηγή έκπληξης, είναι ότι αυτό συμβαίνει στις χώρες με τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Τι έχει συμβεί όμως? Ακούγεται κλισέ, αλλά είναι κλιματική αλλαγή. Ας θυμηθούμε ότι τις προηγούμενες μέρες, μέχρι πριν από ένα μήνα περίπου, η ίδια περιοχή ακριβώς είχε έναν από τους χειρότερους καύσωνες στην πρόσφατη ιστορία της. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές. Σε μία μελέτη που κάναμε με τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Κώστα Συνολάκη και καθηγητή φυσικών καταστροφών, είδαμε την εξέλιξη των φαινομένων των δασικών πυρκαγιών σε όλο τον κόσμο. Και πώς αυτό αλλάζει με δεδομένη την κλιματική αλλαγή και πώς τα μέτρα πρόληψης και καταστολής πρέπει να διαφοροποιηθούν. Και ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι η πρόληψη ξεκινάει από τον πολίτη.
1: Μία από τις μεγαλύτερες ανάσες στις καθημερινές συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το δημόσιο φέρνει η νέα μεταρρύθμιση που συνδέεται με την πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κώστη Χατζηδάκη. Απλοποιείται το 40% των διαδικασιών του Μητρώου, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, με στόχο ένα φιλικότερο κράτος για τους πολίτες. Γωγό Κατσέλη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Λιγότερες ουρές, λιγότερη γραφειοκρατία και μία μόνο υπεύθυνη δήλωση που θα αντικαταστήσει δεκάδες πιστοποιητικά. Φέρνει αυτή η νέα παρέμβαση της κυβέρνησης για τις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με το δημόσιο, Ευρυδίκη. Από την επεξεργασία των στοιχείων που είναι και καταγεγραμμένες στο Μητρό Διοικητικών Διαδικασιών, το γνωστό σε όλους μας μήτος, προκύπτει ότι απλοποιούνται περισσότερες από 1.000 διαδικασίες, 1.007 για την ακρίβεια, σε σύνολο 2.500, καθώς 25 από τα πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά δεν θα χρειάζεται πλέον να τα αναζητά ο ίδιος ο πολίτης. Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, με πρωτοβουλία του οποίου έγινε και αυτή η παρέμβαση, πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική τομή. Ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη απλοποιεί το 40% των διαδικασιών που είναι καταγεγραμμένες στο μήτο και αφορούν στις σχέσεις κράτους και πολίτη. Να πούμε, Ευρυδίκη, ότι οι πολίτες, αντί να προσκομίζουν τα έγγραφα που υπάρχουν ήδη στις βάσεις δεδομένων του δημοσίου, θα υποβάλουν μία απλή υπεύθυνη δήλωση και στη συνέχεια οι ίδιες οι υπηρεσίες θα αναζητούν και θα διασταυρώνουν τα στοιχεία ηλεκτρονικά. Η αλλαγή αυτή αφορά συνολικά 32 δημόσιους φορείς, ενώ σύμφωνα με την κυβέρνηση θα εξοικονομούνται κάθε χρόνο περίπου 42,5 εκατομμύρια δικαιολογητικά. Τώρα, Ευρυδίκη, στη λίστα με τα πιο δημοφιλή δικαιολογητικά που ζητούνται σχεδόν καθημερινά είναι το αντίγραφο ποινικού μητρώου που απαιτείται σε 293 διαφορετικές διαδικασίες, ο τίτλος σπουδών, η φορολογική ενημερότητα αλλά και η ασφαλιστική. Αυτό σημαίνει ότι, να δώσουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος, κάποιος Ευρυδίκη που υποβάλλει την αίτηση για σύνταξη λόγω θανάτου και δεν θα χρειάζεται πλέον να συγκεντρώνει τρεις ληξιαρχικές πράξεις όπως γάμου και θανάτου ή πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών, καθώς αυτό θα αντικαθίσταται από μία και μόνο υπεύθυνη δήλωση. Το όφελος δηλαδή στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι 23%. Το ίδιο θα ισχύσει και σε άλλες διαδικασίες, όπως ας πούμε στη ΔΥΠΑ, σε μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, αλλά και σε αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων, κάνοντας πιο φιλικό το κράτος απέναντι στο πολίτη.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης.
11: Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική τομή. Ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη απλοποιεί το 40% των διαδικασιών που είναι καταγεγραμμένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Μήτος και αφορούν τις σχέσεις κράτους και πολίτη. Χίλιες από τις 2.500 περίπου διαδικασίες που είναι καταγεγραμμένες εκεί απλοποιούνται και οι πολίτες θα μπορούν πια με μια υπεύθυνη δήλωση να απαλλάσσονται από αναζήτηση πιστοποιητικών που τα κατέχει το δημόσιο και για διαφόρους λόγους δεν μπορεί ακόμα να τους τα δώσει.
1: Την ημερομηνία της κάλυψης για την άνοιξη του 27 έδειξε εκ νέου πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι. Εν μέσω μιας επίσκεψης με ισχυρό συμβολισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με ένστολους, εκπέμποντας παράλληλα μηνύματα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης. Στάθηκε ιδιαίτερα στη μάχη κατά της
12: Σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι

0: άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες, και είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να βρίσκομαι πίσω από αυτήν την πολύ όμορφη και μεγάλη ελληνική σημαία, η οποία κυματίζει υπερήφανη. Στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας, αλλά και πολύ μεγάλης εθνικής αυτοπεποίθησης.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης συνομίλησε με τους ενστόλους, τους οποίους ευχαρίστησε για την αδιάκοπη προσφορά τους. Νέο πρωθυπουργικό σήμα για το μεταναστευτικό και τα κυκλώματα των διακινητών.
0: Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης. Την κερδίζουμε στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους.
2: Το
0: βαστό γερά σταθερή πορεία.
1: Οι ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του κυρίου Μητσοτάκη σε συγκέντρωση πολιτών.
3: Είναι προσωπική μου δέσμευση ότι θα σας φτιάξω το λιμάνι.
4: Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27 και δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εγκρεμότητες μπορούμε, αλλά να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε το μέλλον.
1: Ο Πρωθυπουργός πρότεινε να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, με δωρεάν αντικατάσταση όλων των δημοτικών και ιδιωτικών οχημάτων και με την παράλληλη εγκατάσταση σταθμών φόρτισης. Επισκέφθηκε επίσης το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
5: Στην αντιπολίτευση, να περάσουμε τώρα ξεκινώντας από το ΠΑΣΟΚ. Αιχμηρή κριτική εξαπέλυσε ο Κώστας Τσουκαλάς στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι προσπαθεί να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα, γιατί φοβάται ότι διαφορετικά δεν κερδίζει. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Όπως είπες και εσύ, σε υψηλούς τόνους σχολίασε τα της κυβέρνησης ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς, τονίζοντας δεικτικά ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντίπαλους που μπορεί εύκολα να νικήσει, ακριβώς γιατί φοβάται ότι διαφορετικά δεν θα κερδίσει. Δεν αξίζει στη χώρα, είπε ο κ. Τσουκαλάς, να επιστρέψει στο μνημονιακό δίπολο. Είναι παροχημένο και η συνταγή αποτυχημένη. Επανερχόμενος στην κριτική για τη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε πως η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κερδίσει με θετικό αφήγημα, καθώς έχει χάσει κάθε μεταρρυθμιστική πνοή, έταξε τα πάντα στους πάντες χωρίς αντίκρισμα. Ερωτηθείς τώρα στο ίδιο πλαίσιο της συνέντευξης για το κενό που φέρεται ότι άφησε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με την έλευσή του, ο κύριος Τσουκαλάς σημείωσε πως το κόμμα Τσίπρα δεν κομίζει κάτι νέο, αντιγράφει πλήρως το ΠΑΣΟΚ σε όλες τις πολιτικές προτάσεις.
5: Ευγενία, να δούμε, ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι αναφέρθηκε και στο θέμα της μετανάστευσης, παράνομης μετανάστευσης. Είχαμε την αντίδραση Ελληνικής Λύσης για τα όσα είπε.
6: Ναι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε λόγο περί άθλιων διακινητών μεταναστών, τόνισε σε αναρτησή του ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν πείθει κανένα ότι θέλει να σταματήσει την αρθρώα είσοδο λαθομεταναστών, τους οποίους, σημειώνει ο κύριος Βελόπουλος, αποκαλεί μετανάστες. Αν θέλει να τους σταματήσει, ας κλείσει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, σφραγίζοντας τα σύνορα και κάνοντας απόθυση όσων έρχονται παράνομα στη χώρα.
5: Τώρα να πάμε και στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, από όπου είχαμε μια ηχηρή παραίτηση του εκπροσώπου τύπου.
6: Και δεν είναι η μόνη. Πολλές ήταν οι αποχωρήσεις το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον μη προβεβλημένων στελεχών. Να πούμε όμως ότι η πολυδιαφημιζόμενη συμπόρευση του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού σήμερα έλαβε τέλος, καθώς υπέβαλε την παραίτησή του με αιχμές για τη λειτουργία του κόμματος, κάνοντας λόγο μάλιστα για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες. Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Αυγερινός Ευρυδίκη, ο οποίος είχε αναλάβει την εκπροσώπηση του γραφείου τύπου του κόμματος από τον περασμένο Μάιο, ανέφερε σήμερα πως τυχαία πληροφορήθηκε την

0: Νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας προκαλεί νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων σε ανωδική πορεία, εντείνοντας τις ανησυχίες για την επάρκεια του εφοδιασμού. Πενελόπη Μητρούλια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ευρυδί, και καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η νέα επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει και πάλι σε πολύ ψηλά επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου. Να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα είναι σε 90,2 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 7,34%, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 84,4 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 6,5%. Ψηλά έκλεισε και πάλι η τιμή του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά, είναι στα 60,38 ευρώ ένα μεγαβατόρα, με άνοδο 4,5%. Όλο αυτό βεβαίως επηρεάζει, όπως καταλαβαίνουμε, και τις εγχώριες τιμές. Καταρχήν, τα καύσιμα στην Ελλάδα, η μέση τιμή τους έχει ξεπεράσει ήδη όλη αυτή την εβδομάδα τα 2 ευρώ. Η αμόλυβδη, σύμφωνα με τις χθεσινές τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι στα 2,020 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το ντίζελ ακόμα υψηλότερα, στα 2,49 ευρώ ανά λίτρο. Ελπίζουμε ότι η κατάσταση θα αποκλιμακωθεί ή θα σταθεροποιηθεί με κάποιο τρόπο από την 1η Αυγούστου, όταν θα εφαρμοστεί και η δεύτερη επιδότηση αυτή της κυβέρνησης ό,τι αφορά το ντίζελ. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για μια επιδότηση τάξης των 10 λεπτών ανά λίτρο, η οποία προστίθεται στα 5 λεπτά ανά λίτρο που προσφέρουν ήδη τα δηληστήρια, ενώ τα δηληστήρια προσφέρουν επίσης έκπτωση 10 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη. Βέβαια, η κατάσταση που επικρατεί στη διεθνή αγορά είναι πάρα πολύ ρευστή και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι τιμές των καυσίμων θα παραμείνουν σε λογικά για την εποχή επίπεδα. Όπως είπες και εσύ, υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων, όχι στην ελληνική αγορά, διότι τα ελληνικά δηληστήρια παράγουν μεγάλες ποσότητες δίζελ και μάλιστα είναι εξαγωγικά, και οι δύο εταιρείες, και η Ελληνική Ενεργειακή και η Motorola, είναι εξαγωγικές. Ωστόσο, στην ευρωπαϊκή αγορά, λόγω του γεγονότος ότι έχουν πληγεί οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας και έχουν περιοριστεί κατά πολύ οι εξαγωγές, ειδικά του δίζελ, στην Ευρώπη ενδεχομένως να υπάρξει πρόβλημα.
0: Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσω, Πενελόπη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να μείνουμε στο θέμα και να πάμε στο Ιράν, γιατί έχουμε νέες απειλές προς την Τεχεράνη, τις οποίες εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς δεσμεύτηκε ότι θα χτυπήσει πολύ σκληρά την περιοχή αυτή. Η εξέλιξη έρχεται αφού ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε πολλούς βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από την Τεχεράνη προς τις Αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μου πάλι στο στούντιο. Δημήτρη,
2: Ευρυδίκη, έκανε δηλώσεις πριν από λίγο ο κ. Τραμπ. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά, θα φάνε πολύ ξύλο. Χρησιμοποίησε και κάποιες ακατονόμαστες εκφράσεις, ύβρις δηλαδή, δεν μπορούμε να τις πούμε. Θα τους κάνουμε σκόνη. Ο κ. Τραμπ είπε πως οι Αμερικανικές δυνάμεις δεν είχαν παρά μερικά λεπτά για να καταρρύψουν τους Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που έφθαναν. Ο δημοσιογράφος ρώτησε τον κύριο Τραμπ επίσης σχετικά με τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία εναντίον θέσεων φιλο-Ιρανικών ενόπλων οργανώσεων στο Ιράκ, απαντώντας σε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στόχων και Σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Λίγο νωρίτερα, η Ιρακινή Προεδρία κατήγγειλε ωστόσο, χωρίς να κατονομάζει ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε τη Σαουδική Αραβία, τους βομβαρδισμούς που έθεσαν στο στόχαστρο της βάσης της Χασάντ Αλ-Σαμπί, μιας συμμαχίας Ιρακινών ενόπλων οργανώσεων που περιλαμβάνει φιλοϊρανικές παρατάξεις, τις οποίες θεωρεί απαράδεκτη η επίθεση και κατάφορη παραβίαση της ακεραιότητας του Ιράκ με στόχο επίσημους θεσμούς. Σύμφωνα με τη Χασάντ Αλ-Σαμπί, που κατήγγειλε επίθεση, 20 μέλη τους σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν. Να σημειώσουμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι η επανάληψη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή σημειώνεται έπειτα από ηρεμία μερικών ημερών. Το Ιράν από την πλευρά του εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον Αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, ενώ σήμερα τα ξημερώματα η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ πραγματοποίησαν στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν. Τέλος, η CENTCOM προειδοποίησε ότι οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης και οι σύμμαχες ένοπλες ομάδες τους πρέπει να σταματήσουν τις επιθέσεις, διαφορετικά θα υπάρξει περαιτέρω αμερικανική στρατιωτική αντίδραση, Ευρυδίκη.
0: Άρα τώρα το πιο σημαντικό είναι ότι η Σαουδική Αραβία έχει συρθεί στην κρίση με ενεργό ρόλο και αντεπιτίθεται.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και γι' αυτό. Στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής παραπέμφθηκε από τον πρόεδρο Νικήτα Κακλαμάνη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, μετά τις χθεσινές

0: δήλωσε του στην Ολομέλεια σε βάρο τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Η νέα αντιπαράθεση ξέσπασε όταν επανήλθε στη φράση κάνε κανένα παιδί, την οποία είχε απευθύνει πριν από 1,5 χρόνο στην πρόεδρο τη Βουλευτική Ελευθερία και είχε οδηγήσει τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ακραία κανιβαλική επίθεση. Ακολούθησαν πειρά προς τον κύριο Κυριαζίδη από όλες τις πτέρυγες στο Προεδρείο και τα υπουργικά έδρανα. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Και όπως είπε χθες ο κύριος Κυριαζίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εξηγώντας την τότε στάση του και τη φράση του πήγαινε και κάνε κανένα παιδί, ότι αυτό της το είπε ως ευχή. Το γεγονός αυτό προκάλεσε, όπως είπες και εσύ, Ευρυδίκη, μεγάλο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση επιτέθηκε στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα και υπουργός πολιτισμού αποδοκίμασε, η κυρία Μενδώνη αποδοκίμασε τις αναφορές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: λυπάμαι για όσα ελέγχθηκαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί μειώνουμε το κύρος του κοινοβουλίου. Είτε είναι ο Κυριαζίδης, είτε είναι ο Πολάκης, προηγουμένως σε μένα, είναι το ίδιο. Και πρόσθεσε ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε ήταν σεξιστικός. Εξαιτίας αυτών του γεγονότος, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, μας ενημέρωσε αργά χθες το βράδυ, επισκεπτόμενος τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, στην απόφασή του να παραπέμψει τον πρόεδρο της, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Η Επιτροπή θα κληθεί να εξετάσει τα φακτικά με τα όσα είπε στην Ολομέλεια κατά της Προέδρου της Βουλής Ελευθερίας για να αποφασίσει αν θα υποστεί κάποιες κυρώσεις, συνέπειες, εν πάση περιπτώσει με βάση τον κανονισμό της Βουλής.
0: Ανδρέα μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με ενημερώνω ότι μπορούμε να πάμε πάλι στο Ρέθυμνο που έχουμε τη μεγάλη φωτιά. Πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου. Χαρά, καλησπέρα, γιατί έχουμε και νέους απεγκλωβισμούς με πλωτά μέσα.
2: Ναι, συνολικά είναι 29 οι απεγκλωβισμοί που έχουν πραγματοποιηθεί.
0: 29 μας είπες πριν. Ναι, ναι.
2: Από τη δύναμη του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Όλα είναι αποτέλεσμα της μεγάλης πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην Κρία Βρύση. Αρχικά έγινε ο απεγκλωβισμός σε 17 ατόμων και λίγο αργότερα, περίπου μισή ώρα αργότερα, ακόμα 12 συμπολίτες μας απεγκλωβίστηκαν από το συγκεκριμένο σημείο. Χρειάστηκε η βοήθεια και η συνδρομή των περιπολικών του λιμενικού. Έχουν δεσμευτεί και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία επίσης συμμετέχουν και βοηθούν σε αυτήν την επιχείρηση και παραμένουν στην περιοχή σε περίπτωση που χρειαστεί εκ νέου να επέμβουν.
0: Μάλιστα. Χαρά, να σε ευχαριστήσουμε για την άμεση ενημέρωση. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό, με πολύ καλή όμως προετοιμασία, προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ μετά την κοινή συνάντησή του με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Λευκωσία. Ο Αντώνιο Γκουτέρες, κατά την διήμερη επίσκεψή του, επιχείρησε να βολιδοσκοπήσει τα περιθώρια που υπάρχουν για επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Πράγματι προανήγγειλε την προετοιμασία για μια νέα διάσκεψη πολυμερής 5-1 ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ μετά τις συνομιλίες που είχε με τις δύο πλευρές στην Κύπρο και την κοινή τριμερή συνάντηση. Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ χαρακτήρισε επικοδομητικές τις συνομιλίες που είχε με τις δύο πλευρές αλλά και την τριμερή, ενώ διευκρίνησε ότι δεν είναι ακόμα, ενώ διευκρίνησε ότι δεν έχει καθοριστεί ακόμα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως είναι γνωστό, ο Γενικός Γραμματέας ολοκληρώνει τη θητεία του στα τέλη του χρόνου, τέλη Δεκεμβρίου, και μια πιθανή, εάν και εφόσον γίνει δυνατό να πραγματοποιηθεί πολυμερής διάσκεψη, θα πρέπει να γίνει στα τέλη του φθινοπόρου. Ο κύριος Γκουτέρες επανέλαβε ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλλουν μια λύση όμως στον Κύπρο, διαβεβαίωσε όμως ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών παραμένει πλήρως δεσμευμένος να στηρίξει τον κυπριακό λαό. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επεσήμανε πως δεν ξεκινάμε από το μηδέν, υπάρχει διαπραγματευτικό κεκτημένο. Όμως το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναφερόμενο στο κυπριακό, είπε ότι δεν υπάρχει κοινή εδαφική πρόταση, δεν αλλάζει η θέση με την αδιάλακτη στάση της Ελληνοκυπριακής πλευράς. Να σας πω ακόμη ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο κ. Ερχουμάν, επανέλαβε για την επίσκεψη Γκουτέρες ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση αυτή τη φορά και έκανε λόγο για την πραγματοποίηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
0: Αλλά έχουμε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
3: Ακριβώς. Ναι. Το οποίο χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και είπε ότι είναι σε ετοιμότητα και πάντα σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία για τη στήριξη των προσπαθειών και επανάληψη των διαβουλεύσεων και των συνομιλιών για το Κυπριακό.
0: Πάντως έχει σημασία ότι ο κ. Γκουτιέρες, ακριβώς επειδή είναι οι τελευταίοι μήνες, το τελευταίο διάστημα που θα βρίσκεται επικεφαλής του, θα είναι Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, θέλει να υπάρξει ένα θετικό μήνυμα, όπως είπε, σε μια περιοχή που βουλιάζει από συγκρούσεις.
3: Ακριβώς, προσπαθεί έστω και την ίστατη στιγμή να υπάρξει μια επανέναξη, να κρατήσει ζωντανή την προσπάθεια για επανακίνηση του Κυπριακού. Μένει να δούμε τι θα γίνουν τα επόμενα βήματα και βεβαίως το χαρτί, το κλειδί το κρατάει η Άγκυρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να αλλάξουμε όμως θέμα και κλίμα. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές με την εθνική μας ομάδα των ανδρών στο πόλο Αριστίδης Χαλιβόπουλος και Παναγιώτης Τζοτζάτος, δύο πολίτες που συνέβαλαν τα μέγιστα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σιδνεϊ, έφεραν το χρυσό μετάλλιο στο στούντιο του Ethnos Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Περιέγραψαν το πώς έφτασαν στο όνειρο.
5: Εγώ είμαι πάρα πολύ τρόμο. Να φανταστείτε, η ομάδα μόλις γυρίσαμε στο ξενοδοχείο και τρώγαμε, συζητάγαμε ποια είναι η επόμενη διοργάνωση.
6: Μπράβο,
5: αυτή η ομάδα διψάει πάρα πολύ για να κερδίσει. Όπως είπα και πριν, μέσα μας νιώθουμε ότι είμαστε καλύτεροι και θέλουμε να το δείξουμε. Θεωρώ ότι είναι οι επιτυχίες οι οποίες φέρνει η εθνική ομάδα, φέρνει πολύ κοντά τον κόσμο και εμείς οι Έλληνες σε κάθε επιτυχία αγκαλιάζουμε ένας τον άλλον. Και θεωρώ ότι κάθε επιτυχία είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο μας βάζει πιο ψηλά και προοδεύουμε και φέρνουν και περισσότερα παιδιά στην πισίνα και περισσότερα παιδιά να ονειρεύονται κορυφές. Έτσι ήμασταν και εμείς βλέποντας τους μεγαλύτερους και ελπίζω και αυτοί που είναι τώρα μικροί να βλέπουν εμάς να παίρνουν δύναμη και να στοχεύουν και εκείνη την κορυφή.
6: Παναγιώτη.
7: Ναι, νομίζω ότι είναι μια συνέχεια. Η εθνική είναι ενιαία, το έχουμε ξαναπεί εμείς. Ξεκινάει από το παρελθόν που η ομάδα δυσκολεύεται να μπει οχτάδα, μετά σταθεροποιήθηκε εκεί, ανά τα χρόνια βελτιώθηκε. Φτάσαμε στις τετράδες, στα μετάλλια και τώρα ήρθε η ώρα για την πρώτη κορυφή. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε με και άλλες κορυφές και οι επόμενοι από εμάς να το κάνουν και σταθερά.
0: Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος πέτυχε το χρυσό γκολ. Να ακούσουμε τι είπε στο Ethnos Radio 105,8 και το Δημήτρη Πετρόπουλο.
8: Ήταν κάτι πολύ όμορφο και ήμουνα και εγώ τυχερός που βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση και οι συμπαίκτες μου φρόντισαν να έχω τις καλύτερες συνθήκες. Να σουτάρω δηλαδή όσο πιο εύκολα γίνεται, οπότε είναι κάτι πολύ όμορφο. Όλοι οι αθλητές δεν προσπαθούμε να είμαστε ταπεινοί και να μην θέλουμε τα πάντα, αλλά μέσα στην πισίνα και μέσα στον αγώνα δεν υπάρχει αυτό, χάνεται. Όλοι οι προαθλητές νομίζω έτσι σκέφτονται. Οπότε γι' αυτό πολεμάμε, για να μπορούμε να πανηγυρίζουμε και χρυσά μετάλλια με την εθνική ομάδα. Αρχικά στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδας τουλάχιστον και στις άλλες χώρες, όχι της Ελλάδας, δεν μπορούν όλοι οι αθλητές να ζήσουν από αυτό. Όχι, δεν μπορούν. Οι περισσότεροι αθλητές δεν ζουν από αυτό βασικά. Ένας αθλητής ο οποίος βρίσκεται στην εθνική ομάδα, θα εκπροσωπήσει τη χώρα τους Ολυμπιακούς Αγώνες κτλ. Ζει από αυτό, αλλά προφανώς δεν είναι λεφτά τα οποία μπορεί να αφήσει στην άκρη και να χτίσει το μέλλον του γύρω από αυτό.
6: Άρα το βασικό και κίνητρο πάνω απ' όλα έτσι είναι η αγάπη, το πάθος.
8: Ακριβώς, το μόνο κίνητρο.
6: Αυτό που κάνει ο αθλητισμός, όχι μόνο στους φιλάθλους, γιατί και αυτοί οι παθιασμένοι τα κοιτάνε, και στους άλλους που παίζουν.
8: Ναι, ακριβώς έτσι είναι.
0: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο προπονητής της Εθνικής, ο Θοδωρής Βλάχος, ο οποίος ρωτήθηκε για το ποιος είναι ο στόχος από εδώ και πέρα.
9: Στόχος είναι πάντα η κορυφή, όχι μόνο στις διοργάνωσεις και στις προηγούμενες και θα είναι και στις επόμενες. Αλλά στη διάρκεια υπάρχουν μικρότεροι στόχοι που καθορίζουν το που μπορείς να φτάσεις.
6: Σας ικανοποιεί η ανάπτυξη του αθλήματος, δηλαδή μια χώρα που είναι περιτριγυρίζεται από θάλασσα κτλ. Έχει αναπτυγμένο το πόλο στις υποδομές τόσο όσο θα έπρεπε.
9: Ναι, με ικανοποιεί και τελευταία χρόνια είναι μεγάλη η πρόοδος που υπάρχει και σε αριθμό αθλητών που ασχολούνται με ενεργά δελτία δηλαδή σε όλη την Ελλάδα και στο τι δουλειά γίνεται στα σωματεία, στα αθλητικά σωματεία που καταλαβαίνετε ότι δύσκολα τα βγάζουν πέρα γιατί για όλους αυτούς τους λόγους που ξέρετε.
6: Νομίζω είναι και αυτό αυτοχρηματοδοτούμενο άθλημα. Δηλαδή οι αθλητές πρέπει να πληρώνουν τη συνδρομή τους, έτσι.
9: Οι αθλητές τα πληρώνουν όλα. Όχι μόνο οι συνδρομήτες, πληρώνουν τις συνδρομήτες, τα ρούχα τους, πληρώνουν τα ταξίδια που πληρώνουν με την ομάδα για επίσημα πρωταθλήματα, όπως είναι και σε όλα τα αθλήματα. Πλέον οι χορηγοί είναι οι γονείς.
6: Αλήθεια είναι αυτό.
9: Έτσι γίνεται στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.
6: Το πόλο, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο αυξημένες απαιτήσεις ως προς την προπόνηση των αθλητών που νομίζω δεν μπορούν να έχουν επάγγελμα, το χαρακτηρίζεται ακόμα ερασιτεχνικό, έτσι.
9: Είναι ερασιτεχνικό. Είναι ερασιτέχνες, δεν είναι επαγγελματίες. Δουλεύουν όμως σαν επαγγελματίες, ενώ δουλεύουν, απασχολούνται τόσες ώρες σαν να είναι επαγγελματίες.
6: Και τα αποτελέσματα πάντως είναι πολύ επαγγελματικά, πρέπει να πούμε.
9: Εντάξει, καλώς. Και στο τέλος μένει, αυτό μένει, η χαρά της νίκης, η αναγνώριση του πιο πολύ κόσμου για το τι προσπάθεια γίνεται, όχι μόνο για το αποτέλεσμα. Αυτό μένει, δεν μένει κάτι άλλο. Είναι το κουβαλάς για πάντα στη ζωή σου.
0: Στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έστειλε το μήνυμα ότι οι έρευνες για τις υποθέσεις Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη διαλευκανσή τους και την απόδοση ευθυνών κατά την επίσκεψή τους στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο. Αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Να τον ακούσουμε.
10: Στη Θεσσαλονίκη από το 2022 μέχρι το 2025 δεν είχε ανάψει, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, ούτε ένα σπίτι. Δεν είχαμε δηλαδή καμία ενέργεια. Είχαμε μία ενέργεια σε βάρος του βουλευτή του κ. Σιμόπουλου και στη συνέχεια το χτύπημα το οποίο έγινε και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι αμετανόητοι, ανόητοι, οι οποίοι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και τελικά αφαιρούν ζωές που συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυτές τις ανίκιες πράξεις που οδηγούν σε απώλεια ζωής.
4: Αθλητικό δελτίο.
0: Και να περάσουμε γρήγορα και στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
11: Καλησπέρα. Είμαστε σε εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Mm-hmm. Έχουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν αύριο σημαντικά παιχνίδια. Στην φορά την συνέχεια στην Ευρώπη. Θα αποδεχτούν οι πράσινοι στο Ολυμπιακό Στάδιο που μάλλον θα είναι γεμάτο. Σχεδόν έχουν εξελιχθεί τα εισιτήρια την Ουγγρική Πάξη που την είχε κερδίσει 2-1 στην Ουγγαρία, ενώ αντίθετα στην Τούμπα, στην κατάμεστη Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου και ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει 3-1 τους Ουκρανούς και οι δύο είναι φαβοροί, αλλά θα πρέπει να είναι σοβαροί για να πάρουν την πρόκριση και να συνεχίσουν στην επόμενη φάση στο Europa League και στο Conference League.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωση σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισύνταξη Βαγγελή Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή η Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λεοντή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού με την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Καλό σας βράδυ.
4: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους κατά την κατάσβεση φωτιά στη Νέα Κρίση, Κρέα Βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και ένα πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Σε συλληπιτήριο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη για τον αδόκητο θάνατο των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Τη βαθύτατη θλίψη του για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος και τα ειλικρινή του συλληπιτήρια προς τις οικογένειες και τους οικείους και τους συναδέλφους τους εξέφρασε με δήλωσή του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα. Δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους, ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα. Η πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Πριν από λίγο δόθηκε εντολή για εκένωση του Ορνέ προς Χορδάκια Μαρίου. Προηγουμένως κλήθηκαν από το 112 όσοι βρίσκονται στην περιοχή Αγία Γαλήνη να απομακρυνθούν προς το Τιμπάκι. Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της Κοινότητας Κρύας Βρύσης, Σύφη Βαβουράκη, στο Air News έχουν τραυματιστεί και δύο πολίτες. Ακόμη, απεγκλωβίστηκαν 29 άτομα από περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά πλοία. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυνάμεις με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων και περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ρηπές που φτάνουν το 7 μποφόρ. Λόγω των δραματικών εξελίξεων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ακύρωσε τη συμμετοχή του στην εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού σήμερα στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς. Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, εν ώρα καθήκοντος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου. Η πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλειπώντων και σε όλους τους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος με ουσιαστική στήριξη, μέρημνα προστασία και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους, αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Απαιτούμε να διερευνηθούν άμεσα οι αιτίες του δυστυχήματος και να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανακοίνωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Για τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, ανεπάρκεια του καθεστώτος των εποχικών πυροσβεστών, παλαιότητα των μέσων και του εξοπλισμού, αλλά και ελλείψεις σε μέτρα ασφαλείας, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτονόητο χρέος της πολιτείας να σταθεί δίπλα στις οικογένειες των δύο ηρώων πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η πατρίδα θρηνεί δύο νέα παιδιά. Η πολιτεία οφείλει απαντήσεις, τονίσει ανακοίνωσή της η Νίκη. Μια νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου. Μήνυμα 112 καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο πλωμάρι της Λέσβου. Εντολή εκένωσης προς τον Άγιο Ισίδωρο. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Χαιρετίζουμε την ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες για διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης για την επανεκκίνηση ομιλιών για το Κυπριακό, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως απαραίτητη συνθήκη για την επανέναρξη των συνομιλιών, προσθέτει. Σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η επανένωση της Μεγαλονήσου, καταλήγει. Εκρήξεις στο λιμάνι της Διαμέντα στην Αίγυπτο. Πλήγμα με ντρόουν σε δεξαμενόπλιο αποθήκευσης LNG αμερικανικών συμφερόντων. Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για τη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό.
4: Καιρός.
12: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων.
15: Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε News Radio 105,8. Σήμερα Τετάρτη, 29 του μηνός. Και θα σας έλεγα, ξέρω, να έχουμε καλή διάθεση. Έτσι τι ωραία που βρεθήκαμε ξανά. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι πολύ ευχάριστα, γιατί έχουμε φωτιές και κυρίως έχασαν δύο άνθρωποι τη ζωή τους. Και αυτό είναι τραγικό. Δύο πυροσβέστες νεκροί στην Κρύα Βρύση. Είναι μια τραγωδία στο Ρέθυμνο. Οπότε θα τα καλύψουμε όλα αυτά, θα σας ενημερώνουμε διαρκώς γι' αυτά. Και είμαστε λίγο κι εμείς έτσι καταρακωμένοι, λίγο επηρεασμένοι. Τέλος πάντων, μαζί όμως παρέα θα την περάσουμε. Όχι αυτή την ώρα, αυτές τις δύο ώρες. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυροέρα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Βούλα Κουλουσοπούλη επίσης είναι. Εγώ τη βλέπω, τη χαιρετάω. Και ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο.

0: Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Τσαπάκο, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης. Γεια σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Είναι δύσκολη μέρα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη εδώ. Εξακολουθεί ο άνεμος να φύγει με πολλά μπουφόρ.
0: Ναι.
1: Τα αέρια τώρα προσπαθούν να επιχειρήσουν μέχρι να δει ο ήλιος.
0: Έχουμε καταλάβει ότι στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν εκατοντάδες πυροσβέστες.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις οι οποίες είναι εδώ.
0: Ναι. Και έχουμε και αυτή την τραγωδία που είναι...
1: Δυστυχώς έχουμε απώλεια δύο ανθρώπων να ζω.
0: Ναι.
1: Θα σας δύο σε εδώ. Αυτό είναι το δυσκολό που αυτό που έχει τώρα είναι λοιπόν να θέσουμε τη φωτιά υπό έλεγχο και να διασφαλίσουμε την ανθρώπινη ζωή και έπειτα την ανθρώπινη ζωή.
0: Να σας πω, έχετε εικόνα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι περνάει η ώρα, δηλαδή είναι 8 και 4. Σε λίγο δεν θα μπορούμε να έχουμε τα εναέρια μέσα. Έχετε εικόνα λίγο μέχρι πότε θα πετάνε, τι γίνεται? Ναι.
1: Οπότε είναι η κατάσταση εδώ, αυτό σας μεταφέρω. Θα κάνουμε τα πάντα, θα δοθεί μάχη και τα δύο σώτου.
0: Είναι αλήθεια ότι υπάρχει κάποια σκέψη αν χρειαστεί εκένωση μέσω της θαλάσσης?
1: Έγινε εκένωση μέσω της θαλάσσης.
0: Έγινε. Α, 29 άτομα, ναι. Υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει, να έχουμε έτσι δεύτερο...
1: Όχι.
0: Ό,τι
1: χρειαστεί θα γίνει.
0: Εντάξει, καταλαβαίνουμε. Εντάξει, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολες στιγμές. Αυτός ήταν ο κύριος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης. Όλα τώρα είναι πολύ πιο δύσκολα, γιατί πέρα από τις δυσκολίες και τις ρηπές ανέμων, μιλάμε μέχρι 11 μποφόρ στη φωτιά, έχουμε δύο νεκρούς. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δύο άνθρωποι ηλικίας 60 και 28 ετών. Αυτό επισκιάζει τα πάντα. Εκατοντάδες πυροσβέστες, δεκάδες οχήματα, αλλεπάλληλα μηνύματα μέσω του 112. Εκένωση οικισμών, Κρυαβρύση, Σακτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Παύλος, Τριόπετρα. Έχουμε διάφορες δηλώσεις θεσμικών παραγόντων που λένε ότι δυστυχώς η φωτιά είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Διάβαζα τις δηλώσεις του κύριου Σύφη Βαβουράκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης, και λέει ότι είναι ανεξέλεγκτη σε μια ακτίνα 15 χιλιόμετρων. Δύο πολίτες που συμμετείχαν εθελοντικά ευτυχώς τραυματίστηκαν ελαφρά, έτσι, ευτυχώς. Και έχουμε και την ανακοίνωση και όλα αυτά που σας είπα και πριν για το θάνατο των δύο πυροσβεστών. Έπεσαν ηρωικά στο καθήκον, είναι βαθιά η θλίψη. Η ηγεσία έχει εκφράσει τη βαθιά της θλίψη, τελικνή τη συλληπιτήρια για τις οικογένειες των εκλειπώντων.

0: πάμε στο ρεύμα και τον συνάδελφο Περικλή Κουκλάκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από εδώ πέρα, από το μέτωπο αυτό, το οποίο είναι πραγματικά σε διαφορετικά σημεία και όσο περνάει η ώρα με τους έντονους ανέμους, είναι ολοένα και πιο επικίνδυνη η κατάσταση που διαμορφώνεται. Πριν από λίγο να σου πω, φίλοι, ότι είχαμε απεγκλωβισμό σε ένα ακόμα χωριό, εκένωση ένας ακόμη χωριού, ξέπεψε το 112 για να εκενωθεί το χωριό Ορνές, που είναι ουσιαστικά ανατολικά από την Κρύα Βρύση, από το σημείο που ξεκίνησε η φωτιά, γιατί ενώ ο άνεμος έστελνε προς τον νότο τις φλόγες και το καπνό που απειλούσε το χωριό Μέλαμπες, το χωριό Σαχτούρια που και αυτά έχουν εκενωθεί, ξαφνικά και μέσα σε πάρα πολύ λίγη ώρα οι άνεμοι γύρισαν οι διευθύνσεις τους προς την Ανατολή, και εκεί που, εκεί που το χωριό ήταν απλά και παρακολουθούσε την κατάσταση, βρέθηκε να απειλείται, διότι οι καπνοί και οι φλόγες έφτασαν στα λίγες εκατοντάδες μέτρα από τις πρώτες κατοικίες του χωριού. Πριν από λίγη ώρα έγινε η εκένωση και από εκεί με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών. Νωρίτερα είχαμε και 112 στο μεγάλο χωριό, το παραθαλάσσιο και πολύ δημοφιλές και άκρος τουριστικό της Αγίας Γαλήνης. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν πάρα πολύς ο κόσμος που είχε πάει και για παραθερισμό αλλά και για τους ανθρώπους που κατοικούν εκεί και δραστηριοποιούνται, έτσι. Ήταν μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση νωρίτερα. Με κατεύθυνση αυτή προς το Τυμπάκι, δηλαδή προς τα ανατολικά. Για την ώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν απειλείται ο οικισμός της Αγίας Γαλήνης, από αυτά που μπορώ να πω εγώ από εδώ που βρίσκομαι. Ενώ το πολύ σημαντικό ήταν επίσης ότι μέσα στις εκενώσεις στις υπόλοιπες, στους οικισμούς όπου εξέπεψε το 112 για απομάκρυνση, για εκένωση, ήταν και το επίσης παραθαλάσσιο χωριό του Αγίου Παύλου, μια περιοχή που επίσης έχει πάρα πολλά καταλήμματα και πολύ τουρισμό, διότι έχει πάρα πολλές παραλίες στα Πέριξ. Εκεί όπου η εκένωση έγινε δύο θαλάσσεις με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος. Δεν ξέρω, μπορείτε να ακούσετε τον αέρα που
0: Ναι, τον ακούμε.
1: Το αυτοκίνητο όλη αυτή την ώρα. Πραγματικά μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο για να μπορέσω να κάνω την ανταπόκριση, αλλά νιώθω και τραντάζεται το όχημα πραγματικά από τις μανιασμένες ρηπές των ανέμων παράλληλα. Εκεί λοιπόν στον Άγιο Παύλο έλεγα ότι είχαμε νωρίτερα απεγκλωβισμό δύο θαλάσσεις με τα πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, τα δύο περιπολικά πλοία και το ναυαγοσωστικό που βρέθηκαν στο σημείο. Από την ενημέρωση του λιμενικού, 17 άτομα από ό,τι βλέπω εδώ απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή των σκαφών και με τα σκάφη ιδιωτών να βρίσκονται στο σημείο και να συνδράμουν, ενώ παραμένουν στην περιοχή για να επιχειρήσουν εκ νέου εφόσον χρειαστεί σε κάποια άλλη, σε κάποιο παραπλήσιο σημείο. Είναι μια κατάσταση τώρα πάρα πολύ δύσκολη, διότι λόγω των ρηπών των ανέμων και όσο περνάει η ώρα και νυχτώνει, δεν θα έχουμε και καμία συνδρομή εναέριων μέσων. Από πολύ νωρίτερα έχει σταματήσει αυτό, διότι υπήρξε επικινδυνότητα για τα πληρώματα των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων στο να επέμβουν στην περιοχή, που βέβαια αυτό προκάλεσε έτσι κάπως και την δυσαρέσκεια των κατοίκων και των δραστηριοποιημένων στην περιοχή, διότι θεώρησαν ότι θα είχαν λυθεί τα προβλήματα. Ωστόσο, πραγματικά οι άνεμοι που ξεπερνούν την ένταση, οι ρηπές τους, τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, όπως κατέγραψε το Εθνικό Αστεροσκοπείο, δεν επέτρεψαν στα εναέρια να συνεχίσουν το έργο τους. Και άρα αυτό προκάλεσε, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, σε συνδυασμό με τους άνεμους, την επέκταση της πυρκαγιάς. Παραμέναν πάρα πολύ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις σίγουρα για τις εκενώσεις, αλλά σαφέστατα οι μάχοι δίνουν το περιοριστικό σώμα, τα περιοριστικά στελέχη, που καλούνται και πηγαίνουν συνεχώς από τη μία περιοχή στην άλλη, εκεί όπου μία σπίθα μεταφέρεται με τον έντονο άνομο και προκαλεί μεγάλες πυρκαγιές σε άλλα σημεία που δεν είχαν καεί μέχρι τώρα. Και βέβαια, από ό,τι φαίνεται, θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα για την ευρύτερη περιοχή εδώ στο ανώτερο του Ρεθύμνου, που πιάνει μια έκταση που πλέον νομίζω ξεπερνάει τα 20 χιλιόμετρα σε περίμετρο.
0: Να ρωτήσω, πες μας και για τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και ακόμα είμαστε συγκλονισμένοι.
1: Το τραγικό της ημέρας, το τραγικό για αυτή η τραγωδία της ημέρας. Δύο πυροσβέστες δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. Επιβεβαίωσε και το πυροσβεστικό σώμα με ανακοίνωσή του. Πρόκειται, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, για έναν εποχικό πυροσβέστη και για έναν ακόμα πενταετούς υποχρέωσης, όπως είναι η ιδιότητα, οι οποίοι κινούμενοι από την Κρύα Βρύση προς Μέλαμπες, σε ένα σημείο που έκαναν απότομη στροφή, έχασαν πιθανότατα, δεν υπολόγισαν τους κύκλωσε η φωτιά. Πάντως έχασαν με αυτόν τον τραγικό τρόπο τη ζωή τους. Δεν έχουμε ακόμα λεπτομέρειες περισσότερες από επίσημα χείλη. Οπότε και εμείς πεδοφέρουμε με ασφάλεια και περιμένουμε να δούμε το τι άλλο θα προκύψει. Και είναι σίγουρα μια κατάσταση εξαιρετικά τραγική. Νωρίτερα στο Earth News, στην τηλεόραση του Earth News, ήταν και ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, ο κ. Γιώργος Παπακοσταντής, που έκανε λόγο για δραματικές στιγμές εκεί με τις οικογένειες των ανθρώπων, αλλά και τους γνωστούς, γιατί ήταν γνωστοί στην τοπική κοινωνία.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε για τραγωδία. Ο ένας διάβασε είναι 28 ετών. Μιλάμε για τραγωδία και ο άλλος 60 ετών. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια. Περικλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, αν χρειαστεί. Φυσικά θα ξαναμιλήσουμε. Καλή δύναμη, σου εύχομαι. Ο συνάδελφος ο Περικλής Κουκλάκης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Από Ρέθυμνο.

τώρα σε τελείως διαφορετικό κλίμα να σας πω ότι στη Βόρεια Βουλγαρία βρέθηκαν λείψανα που ανήκουν σε ένα μαμούθ και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά.

0: Θέλουμε να αλλάξουμε κλίμα, αλλά δεν γίνεται, γιατί πρέπει να σας ενημερώνουμε. Πάμε στον κύριο Νίκο Κουμνά, ο οποίος είναι πρόεδρος ξενοδόχων Ρεθύμνου. Να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Είμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου. Τα πράγματα δυσκολεύουν σήμερα. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Το κλίμα δεν είναι καλό, το καταλαβαίνουμε. Είναι δύσκολες οι ώρες. Είναι η χειρότερη στιγμή που θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι έφυγαν από τη ζωή δύο άνθρωποι. Πώς το βλέπετε, τι γίνεται, πόσο προετοιμασμένοι είστε, τι μπορεί να γίνει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αντλούμε συνέχεια πληροφορίες από την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου, αλλά και από τον Δήμο κάτω εκεί στο Νότιο Ρέθυμνο. Σαν σύλλογος ξενοδόχων έχουμε ήδη ενημερώσει ότι είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε βοήθεια μας ζητηθεί, είτε αφορά σε κλίνες, είτε αφορά σε φαγητό, σε σύντηση, είτε οπουδήποτε, ακόμα και στους πυροσβέστες, που πραγματικά οι άνθρωποι είναι ήρωες. Δυστυχώς είχαμε και τις απώλειες. Ναι. Δυστυχώς. Ναι. Το κακό είναι ότι δεν μας βοηθάνε οι καιρικές συνθήκες.
0: Το έχουμε καταλάβει αυτό, είναι απίστευτος ο άνεμος.
1: Ακριβώς. Και μάλλον πάμε για διήμερο τέτοιο άνεμο, που είναι ακόμα πιο κακό για όλη αυτή την κατάσταση. Σε πάσα περίπτωση, είμαστε έτοιμοι σαν σύλλογος ξενοδόχων να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Το είπαμε την πρώτη στιγμή και είμαστε συνέχεια, μάλιστα ένα μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου είναι ήδη στην Αγία Γαλήνη, γιατί εκεί δραστηριοποιείται. Οπότε οι πληροφορίες είναι πραγματικά on the spot.
0: Άρα, το σημαντικό είναι ένα, ότι πραγματικά οι άνθρωποι που δίνουν έναν αγώνα, που εμείς έχουμε απίστευτο σεβασμό για αυτούς, για τους πυροσβέστες, για τους εθελοντές, για όλους αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή, θα έχουν κάπου να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν λίγες ώρες.
1: Ακόμα και για τους απλούς κατοίκους, γιατί και αυτοί παλεύουν μαζί.
0: Οι απλοί κάτοικοι, οι οποίοι και αυτοί περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, μπορεί να πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και αυτά. Και μετά έχουμε και τους τουρίστες, που εκεί υπάρχει μια αναστάτωση και εκεί φαντάζομαι είστε ευέλικτοι και ό,τι μπορείτε θα κάνετε. Λοιπόν, καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Κουμνά, να είστε καλά. Για τον ενδιαφέρον σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με την επικαιρότητα, όσο δυσάρεστη και αν είναι αυτή, και φυσικά με τα θέματά μας.
2: Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θλίψη για την απώλεια τριών πυροσβεστών. Ένας εποχικός πυροσβέστης και ένας πενταετούς θητείας έχασα τη ζωή του στην πυρκαγιά στη Νέα Κρία Βρύση στο Ρέθυμνο. Στον Αγερανό Γηθίου, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε πυροσβέστης στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης και εκτόσης περιμέτρου της πυρκαγιάς. Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Νυχτή φωτιά στο Ρέθυμνο. Το πυρηνό μέτωπο φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Απεγκλωβισμοί 29 ατόμων από περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά πλοία. Εκενώθηκαν οικισμοί Κρία Βρύση, Σακτούρια, Μέλαμπες, Τριόπετρα, Αγία Γαλήνη και Ορνές. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Δυσχεραίνεται το έργο των εναέριων μέσων λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε εξέλιξη άλλη μια πυρκαγιά στην Κρήτη σε δασική έκταση στην περιοχή Αιγαία Τριάδα Λασιθίου. Μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πνέουν ισχυροί άνεμοι 7 μποφόρ. Σε εξέλιξη σε δύο μέτωπα η πυρκαγιά στη Λέσβο. Το ένα μέτωπο είναι με κατεύθυνση στις περιοχές Πλωμάρι, Άγιο Ισίδωρο, Πλαγιά Τρίγωνα και το άλλο προς την ορεινή περιοχή του Αγίου Αντωνίου. Σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η Επανένωση της Μεγαλονήσου, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΙΠΕΞ. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do, do, do.
1: Πάμε στο Γήφιο να μιλήσουμε με την Peggy Προύσαλη. Εκεί είχαμε τον χαμό του τρίτου πυροσβέστη. Φαίνεται ότι είναι από φυσικά αίτια. Η Peggy θα μας πει ότι γνωρίζει. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Νεφέλη. Φαίνεται ότι είναι από παθολογικά αίτια ο θάνατος του υποδιοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου. Βρισκόταν εκεί στο επιχειρησιακό πεδίο. Μιλάμε για την φωτιά που είχε ξεσπάσει το μεσημέρι στην περιοχή Αγερανού, πάνω από το Γήθιο. Δεν σχετίζεται όμως ο θάνατός του με τη φωτιά. Δυστυχώς ο άνθρωπος φαίνεται ότι λιποθύμησε, έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα να τον αναζητούν οι συνάδελφοί του και τον εντόπισαν τελικά σε ένα σημείο που δεν είχε καεί, δεν υπήρχαν εκεί καμένα. Ειδοποίησαν αμέσως στο κέντρο υγείας Γηθίου, με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε εκεί, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τους συναδέλφους ήταν εξαίρετος αξιωματικός νέος, ιδιαίτερα καταρτισμένος και μάλιστα ευσυνείδητος, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν. Εφέλη, δυστυχώς είναι μια πάρα πολύ άσχημη είδηση για την περιοχή του Γηθίου, που έρχεται βέβαια συμπληρωματικά με όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός χάθηκε από παθολογικά αίτια, ένας νέος άνθρωπος.
1: Πες μας λίγο για την κατάσταση με τη φωτιά. Πώς έχει εξελιχθεί, πώς
2: είναι,
1: πέρασε
2: πολύ
1: η μέρα,
2: ευτυχώς. Πολύ καλύτερη. Ήταν βέβαια αρκετά δύσκολες εκείνες οι ώρες, γύρω στις 3 το μεσημέρι. Στάλθηκε 112 στους κατοίκους προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα. Μιλάμε για την περιοχή Αγερανός. Είναι κοντά στο βαθύ του Γηθίου, για όσους γνωρίζουν εκεί την περιοχή της Λακωνίας. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση η οποία έγινε από πολλές περιφερειακές ενότητες, από όλες εδώ, από όλη την Πελοπόννησο, τα σαρκικά οχήματα. Τέθηκε αρκετά γρήγορα υπό έλεγχο και βέβαια οριοθετείται η φωτιά. Ευτυχώς ήταν οι συνθήκες τέτοιες που δεν βοήθησαν και στην εξάπλωσή τους. Δεν υπήρχε κατοικημένη περιοχή, ήταν διάσπαρτα κάποια σπίτια. Κατευθύνθηκε η φωτιά με τους ανέμους προς το βουνό. Μπόρεσαν να επιχειρήσουν και τα εναέρια, ήταν αρκετά και τα εναέρια που ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες και ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Το δυσάρεστο βέβαια είναι αυτό ότι βρέθηκε ο άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος, γύρω στα 27 ήταν σε ηλικία, ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου, υποπυραγός.
1: Μάλιστα. Peggy Προύσαλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.

Έχουμε την πληροφορία ότι αυτή τη στιγμή, μάλιστα μιλήσαμε με την παραγωγή μας, με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, Μαρία Ιωνή, ότι αυτή τη στιγμή επιχειρείται εκένωση περίπου 7-8 χιλιάδων ανθρώπων. Οπότε καταλαβαίνετε το εγχείρημα και τις δυσκολίες. Κοιτάξτε, αν δεις μόνο εικόνες και βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, καταλαβαίνει κανείς τους ισχυρούς ανέμους. Οπότε αντιλαμβάνεται λίγο τι συμβαίνει. Η νύχτα πέφτει, ώρα είναι 8:40, αρχίζει σιγά να βραδιάζει. Εκενώσει χωριών, απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης, ισχυροί άνεμοι. Είναι όλο αυτό εκρηκτικό.

πούμε, ξαφνικά για τις παραλίες της Αττικής που απαγορεύεται η κολύμβηση, είναι από την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. Έτσι, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, εξέδωσε την εγκύκλιο για την απαγόρευση της κολύμβησης σε θαλάσσιες περιοχές της Αττικής που στην πραγματικότητα δεν πληρούν τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά υδάτων. Δηλαδή, συγκεκριμένα λιμάνια, ναυπηγεία, περιοχές που βρίσκονται κοντά σε έτσι, εκβολές αγωγών, λιμάτων. Εντάξει. Δεν μου κάνουν εντύπωση τα περισσότερα. Έτσι προσπαθώ και εγώ να τη διαβάσω. Νομίζω όχι ότι δεν μου κάνει. Δηλαδή για τις περιπτώσεις ακαταλληλότητας των ακτών, εντάξει, είναι κοινή λογική. Πάντως είναι τρομερό πως κάθε μέρα υπάρχει ένα νέο έγκλημα που μας απασχολεί. Είναι σαν να ζούμε σε ένα... Ξέρω, ας πούμε, τώρα διάβαζα την ιστορία με τη Βρετανίδα που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα. Πώς ήρθε, πότε ήρθε, με ποιον ίσως ήταν, πώς ανακάλυψαν την ταυτότητά της, ενώ την, το όνομά της σε συνεργασία με την Ιντερπόλ. Και είναι σαν κάθε μέρα να συμβαίνει και κάτι άλλο. Εξίσου, όχι εντυπωσιακό, φρικιαστικό.

0: Πάμε στο Λασίθι και στον Ιάσονα Ταβλά, γιατί έχουμε και εκεί δύο πυρκαγιές δυστυχώς. Γεια σου Ιάσονα.
1: Καλό βράδυ να πω στα κορατές μας. Ναι, είναι μια μεγάλη πυρκαγιά αυτή την ώρα σε εξέλιξη στην περιοχή Θερινόλακος. Είναι ουσιαστικά στο ανατολικότερο κομμάτι προς τη Σιτία. Αυτή τη στιγμή έχει κατέβει φωτιά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ, το οποίο ευτυχώς δεν λειτουργεί, δηλαδή δεν δίνει ρεύμα στο δίκτυο, απλά έχει σε κάποια σημεία φωτιά. Είναι μια ανεξέλεκτη φωτιά αυτή, αλλά δεν μπορεί να την ανελεχθεί, διότι και μεγάλες δυνάμεις έχουν φύγει από την περιοχή για να πάνε στο Ρέθυμνο. Είχαμε το κάηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα, τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες, ευτυχώς ελαφρά και νοσηλεύονται αυτή την ώρα.
0: Ευτυχώς.
1: Πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Δεν γνωρίζω ακριβώς, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Η αποτίμηση θα γίνει αργότερα.
1: Δεν κινδυνεύουν κάποια χωριά μέχρι αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύσκολη φωτιά, ισχυρή άνεμη πνέω στην περιοχή. Και το ότι είχε κατέβει στο εργοστάσιο της ΔΕΗ, αυτό είναι ένα
0: ανησυχητικό.
1: Ναι,
0: ανησυχητικό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε φυσικά.
1: Είναι το χωριό Αγία Τριάδα από πάνω, είναι ο Χατράς, είναι Ζήρος.
0: Σε τι απόσταση?
1: Είναι μια απόσταση μεγάλη, μεγάλη σχετικά. Είναι ευθεία, ας πούμε ότι είναι 7-8 χιλιόμετρα, αλλά είναι ένα βουνό, είναι χαράδρες. Είναι, να πω βέβαια ότι δεν έχουμε υψηλή βλάστηση, έχουμε μια χαμηλή βλάστηση, ωστόσο υπάρχει αρκετή βλάστηση για να κάψει δηλαδή αυτή η φωτιά. Και πνέουν ισχυρή άνεμη στην περιοχή. Αυτό
0: είναι το μεγάλο πρόβλημα παντού.
1: Ναι,
0: δυστυχώς.
1: Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα θύμα. Αυτό να πούμε.
0: Αυτό έχεις δίκιο. Να το λέμε και να το ξαναλέμε.

Γιατί είδες τι έγινε στο Ρέθυμνο με τους δύο ανθρώπους, στο Γήθιο με τον άλλον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Γεια σου.

μας τρελάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτά που συμβαίνουν. Έτσι λίγο να δούμε τα προβλήματα των άλλων για να αποφορτιστούμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι που πραγματικά δεν το έχουμε ξανακούσει. Δηλαδή, εγώ δεν... θέλει ο Τραμπ και η ομάδα του να χρεώνει επενδυτές με 100.000 δολάρια το μήνα για να κάνουν τι? Να βλέπουν πρώτοι. Δηλαδή είναι μια συνδρομή. Σκεφτείτε το ως μια συνδρομή. Να βλέπουν πρώτοι τις αναρτήσεις του. Άρα να παίρνουν μια εικόνα για τις αποφάσεις του και πώς αυτές θα επηρεάσουν, καταλαβαίνετε, την παγκόσμια οικονομία. Επενδυτές, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, χρυσές θα πληρώνουν τις αναρτήσεις του. Τώρα, αυτό δεν είναι απλά αμφιλεγόμενο, γι' αυτό διάφοροι γερουσιαστές ζητούν να ερευνηθεί αν είναι νόμιμη μια τέτοια απόφαση, δηλαδή η πώληση των αναρτήσεων ενός προέδρου σε επενδυτές, επαναλαμβάνω, πριν δημοσιευτούν στο κοινό, ή αν είναι μια κατάχρηση του αξιώματος του προέδρου για προσωπικό όφελος, η οποία υπονομεύει και απλούς επενδυτές, την ακεραιότητα των αγορών. Τι σημαίνουν όλα αυτά?

0: και στον Δήμαρχο του Αγίου Βασιλείου, στον κύριο Ταταράκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Γεια σας, μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, εμείς σας ακούμε.
1: Είναι
0: ο αέρας, το καταλαβαίνω ότι είναι κάπως δύσκολη επικοινωνία. Ναι. Πείτε μας τα τελευταία, τι γίνεται.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο το πράγμα. Τα εξακολουθούν να είναι δύσκολα. Ένα αέρια μέσα δεν μπορούν πλέον, ούτε μπορούν να σηκωθούν και λόγω του αέρα και τώρα που έχει βραδιάσει. Οπότε οι επίσημες δυνάμεις δίνουν μάχη να μην μπει στην Αγία Γαλήνη.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι την έχουμε σταματήσει από εκεί. Στην Ορνέ έχει ένα μεγάλο μέτωπο που πάει μέσα στο χωριό, έχει μπει.
0: Α, έχει ήδη μπει.
1: Ναι, ήδη έχει μπει, κοντά είναι σε σπίτια. Ευτυχώς προσπαθούμε να την ελέγξουμε. Προς την Ακουμιανή Γυαλιά πάλι τα ίδια. Δηλαδή είναι παντού, είναι το ίδιο φαινόμενο.
0: Έτσι, το
1: ίδιο. Ναι, ναι, ναι, δυστυχώς, δυστυχώς.
0: Και άρα φαντάζομαι είναι και πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν λέω για αυτούς που έχουν καταφέρει, έχουν εκενώσει, αλλά είναι πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν τι θα κάνουν αυτό το βράδυ, έτσι.
1: Θα σας πω, ήδη εμείς έχουμε εκενώσει, η Αγία Γαλήνη έχει αδειάσει.
0: Ναι.
1: Έχουν φύγει 7 λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Έχουν φύγει όλοι που μένανε στα ξενοδοχεία και πηγαίνουν προς την
0: πάλι.
1: Προς Ντυμπάκη, προς Ντυμπάκη τους δίνουμε.
0: Ναι.
1: Ναι, και ανοίγουμε και το κλειστό του Ντυμπακίου.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουν να μην όσοι θένε.
0: Το βράδυ.
1: Ναι, για το βράδυ απόψε. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Και τη σύντηση τώρα θα δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε.
0: Τη σύντηση, αν θα βοηθήσουν διάφορα γύρω, δεν ξέρω, μαγαζιά, ξενοδοχεία.
1: Ήδη ο Περιφερειάρχης έχουμε μιλήσει, δεν υπάρχει θέμα κανένα, όλα θα είναι εντάξει. Ναι, ναι. Ναι.
0: Τώρα να ευχηθούμε για το καλύτερο, είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Είναι το μόνο να πω συλληπιτήρια σε αυτούς,
0: τους
1: οικείους αυτών των ανθρώπων που ήρθαν και έπεσαν πάνω στο καθήκον τους για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους και να βοηθήσουν για τις περιουσίες τους και δυστυχώς αυτοί δεν είναι πλέον μαζί μας.
0: Ναι, ναι, αυτή είναι για τραγωδία, έχετε δίκιο που λέτε.
1: Ναι, ναι,
0: σας ευχαριστώ,
1: καλά,
0: να είστε καλά, Δημαρχέ, καλή δύναμη, γεια σας, καλό βράδυ, όσο καλό μπορεί να είναι αυτό το βράδυ.

0: Πάμε στον κύριο Βουνάτσο, ο οποίος είναι πρόεδρος της κοινότητας Τρίγωνα. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Γεια σας.
1: Γεια σας, ακούω. Γεια σας.
0: Τι κάνετε.
1: Καλά είσαι.
0: Χαλά, ακούμε, ενημερώνουμε τον κόσμο, ανησυχούμε κι εμείς, όπως κι εσείς.
1: Εντάξει, φωτιά είναι... Έχει τώρα λίγο περιοριστεί, δεν έχει...
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα το βράδυ είναι τον αέρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εντάξει, είναι τα πεζοστικά όλα.
0: Ναι, να πούμε ότι αυτό είναι στη Μυτιλίνη, γιατί ο κόσμος ίσως έχει μπερδευτεί. Του πάμε από Γήθιο στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
1: Η
0: Άρα λέτε
1: είναι
0: ότι είναι.
1: Στην περιοχή Πλωμαρίου.
0: Πλωμαρίου, ναι. Πείτε μας λίγο τις περισσότερες λεπτομέρειες. Άρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή όχι σε ύφεση, αλλά έχει κάπως ελεγχθεί, έχει περιοριστεί.
1: Ναι, έχει περιοριστεί αρκετά δηλαδή.
0: Πόσοι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή.
1: Έχει πολλά οχήματα.
0: Ναι.
1: 15-20 πόσα είναι, πολλά τα οχήματα. Ναι, από την Πυρήνη έχουν έρθει και το Πλωμάρι που είχε, το πυροσβεστικό.
0: Ναι.
1: Προλάβουμε, εντάξει, ευτυχώς δεν έχουν καεί σπίτια και. Εντάξει, ελιές έχουν καεί πολλές ελιές, χωράφια.
0: Ναι. Πώς ξεκίνησε, γιατί είναι δύο τα μέτωπα, σωστά. Εμείς διαβάζαμε για δύο μέτωπα.
1: Κάει και ένα δάσος, πέταξε κουκουνάρα, κάτι και άναψε μέτωπο για απέναντι. Τώρα δεν είναι...
0: Να. Μέχρι ποια στιγμή επιχειρούσαν και ένα αέρια μέσα.
1: Μέχρι τις 8.30 ώρα ήταν ένα αέρια μέσα.
0: Πώς είναι ο αέρας εκεί.
1: Και τώρα έχει βγάλει λίγο παραπάνω.
0: Να.
1: Έχει πολύ αέρα, γύρω στα 7 μπουφών.
0: Και είχαμε και προληπτική εκένωση τμήματων του οικισμού.
1: Εντάξει,
0: δεν ήταν.
1: Πήγε σε κανένα για τρία σπίτια. Εντάξει, τώρα είναι από έλεγχο. Εντάξει, και την έχουν ζήσει, δεν έχουν φόβο.
0: Εντάξει.
1: Ότι...
0: Ωραία. Ωραία που τα πράγματα έτσι εξελίσσονται κάθε θετικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Πάμε στον κύριο Φάνη Μπαλατσούκα, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου λιμενικού σώματος. Γεια σας.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Έχετε ρηχτεί και εσείς στη μάχη?
1: Βεβαίως, όπου υπάρχουν πύρινα μέτωπα βρισκόνται και οι λιμενικές αρχές σε ετοιμότητα. Mm-hmm. Να σας ενημερώσω ότι πριν από μερικά λεπτά ολοκληρώθηκε μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση απεκλωβισμού ατόμων στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας και του ΕΣΚΕΔΙΚ και βέβαια υπό το συντονισμό του ΕΞΕΔ όσον αφορά τα επιχειρησιακά μας μέσα. Ολοκληρώθηκε ο απεκλωβισμός συνολικά 31 ατόμων, στα οποία συμμετείχαν περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος, ναυαγωγικό σκάφος, αλλά και σκάφος της δύναμης Frontex σε έναν τελευταίο απεγκλωβισμό 2 ατόμων. Όλοι οι διασωθέντες, 31 άτομα στο σύνολο, έχουν μεταφερθεί καλά στην υγεία τους στο κόκκινο πύργο όπου λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, mm-hmm. με τη συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού. Και βέβαια τα σκάφη παραμένουν όλα σε ετοιμότητα, καθώς είναι σε εξέλιξη κι άλλο πυρηνικό μέτωπο στην περιοχή της Ιεράπετρας. Οπότε έχουμε και εκεί πέρα, σε αυτό το σημείο, στην περιοχή του Αθερινόλακου συγκεκριμένα, δύο περιπολικά σκάφη σε ετοιμότητα να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί.
0: Αν χρειαστεί, ναι.
1: Ναι, ναι. Και όσον αφορά την Λέσβο και συγκεκριμένα το Πλωμάρι.
0: Ναι, τώρα μιλούσαμε. Πέρα, τώρα συνδεθήκαμε. Εκεί καλύτερα είναι τα πράγματα.
1: Φαίνεται καλύτερα, ωστόσο όλες οι λιμενικές αρχές της Λέσβου βρίσκονται σε ετοιμότητα, όλα τα επιχειρησιακά μέσα και συγκεκριμένα mm-hmm. στο Πλωμάρι βρίσκονται περιπολικό σκάφος και οχήματα mm-hmm. να συνδράμουν στην επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη και εφόσον απαιτηθεί θα συνδράμουν και άλλα πλωτά μέσα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά και δεν θα χρειαστεί να επέμβουμε.
0: Μακάρι, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Τρεις ανθρώπινες απώλειες στο πυροσβεστικό σώμα την ώρα που δίνεται μάχη στα μέτωπα πυρκαγιών με μεγαλύτερα εκείνα του Ρεθύμνου και της Λέσβου. Δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη νέα κρύα βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν εποχικό και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον αγερανό Γηθίου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς ένας πυροσβέστης. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε συλληπιτήριο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας εκφράζει βαθύτατη θλίψη για τον αδόκητο θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Σε μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας που καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν». Συλληπιτήρια μηνύματα από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο. Η πυρκαγιά στη Νέα Βρύση Ρεθύμνου φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για εκενώσει οικισμών. Πριν από λίγη ώρα δόθηκε εντολή για εκένωση του Ορνέ προς Χορδάκια Μαρίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκένωση της Αγίας Γαλήνης και η οργανωμένη απομάκρυση των ξένων επισκεπτών μετά το μήνυμα του 112 που εστάλει λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή. Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Αυτή τη στιγμή στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες, ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις περιοχής παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Απεγκλωβίστηκαν 31 άτομα από περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά πλοία. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυνάμεις με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων και περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές που φθάνουν τα 7 μποφόρ. Σε εξέλιξη στην Κρήτη άλλη μια πυρκαγιά, αυτή τη φορά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου. Μήνυμα 112 καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσσεως έως 7 μποφόρ. Μάχη δίνουν αυτή την ώρα επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, εθελοντές και δυνάμεις των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των φορέων της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να οριοθετήσουν τα μέτωπα της δασικής πυρκαγιάς που από τις 2 το μεσημέρι κατακαίει αγροτικές και δασικές εκτάσεις γης γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Προς το παρόν, το μέτωπο προς τις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιάς στα ανατολικά, όλα δείχνουν ότι έχει οριοθετηθεί πλήρως. Το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπυρώσεις. Πόσο υπάρχει ακόμα φως, αντιμετωπίζονται από δασοπυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα. Σταθερός στόχος παραμένει η επιλύση του Κυπριακού στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η επανένωση της Μεγαλονήσου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Καλωσορίζουμε τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες, ο οποίος παραμένει σταθερά προσιλωμένος στην αποστολή καλών υπηρεσιών που του έχει αναθέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προς την εξέβρεση μιας συνολικής και στο πλαίσιο των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού ζητήματος, προστίθεται στην ανακοίνωση. Η Ελλάδα σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό τα τελευταία 2 και πλέον έτη, παραμένει σε ετοιμότητα και συμβάλλει επικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως απαραίτητη συνθήκη για την επανέναρξη των συνομιλιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις με σιβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα. Air News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Σήμερα, Τετάρτη, 29 του μηνός, ο Ιούλιος φεύγει μέσα από τα δάχτυλά μας και δυστυχώς δεν φεύγει έτσι ευχάριστα. Όλη την πρώτη ώρα καλύπταμε τις πυρκαγιές, Ερέθυμνος, το Γήθιο, στη Λέσβο. Το χειρότερο είναι ότι τρεις άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Ένας πέθανε στη φωτιά στο Γήθιο, όχι όμως από φυσικά, από παθολογικά αίτια. Εντοπίστηκε δηλαδή, όπως μας έλεγε και μας περιέγραφε ένας συνάδελφος, εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, λιποθύμησε, χάσε τις αισθήσεις του, οι συνάδελφοί του τον έψαχναν, τον βρήκαν μετά από κάποια ώρα. Άρα τρεις άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή. Τώρα, μπαράζ από 112 σε περιοχές, στο Ρέθυμνο, σε διάφορα. Εκένωση έχουμε, η τελευταία είναι και στο Πλωμάρι Λέσβου. Μιλήσαμε με τον επικεφαλής επικοινωνίας, τέλος πάντων τον εκπρόσωπο τύπου του λιμενικού, το οποίο συμβάλλει. Είναι ένα δύσκολο βράδυ. Λοιπόν, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Θάνος Τσιμέκα στον ήχο. Μαζί θα πορευθούμε για την επόμενη ώρα. Και έχουμε και τον David Bowie δίπλα να πηγαίνουμε μαζί.

0: Πάμε στο Σύφη Βαβουράκη, κοινοτάρχη της Κρίας Βρύσης. Γεια σας, είμαστε στο Ρέθυμνο. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Καταλαβαίνουμε και την ένταση και τη δυσκολία των στιγμών.
1: Είμαστε μέσα στη φωτιά, στη γυρολεξία.
0: Πώς η άνεμη, γιατί διαβάζουμε ότι δεν έχει καλυτερεύσει καθόλου εικόνα. Δεν έχουν κοπάσει.
1: Δεν έχουν κοπάσει. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να γλιτώσουμε το διπλανό χωριό, την Ορνέ, και απ' έξω, έξω από τα σπίτια ακριβώς. Τραβάμε μάντσες, είμαστε, καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα.
0: Φανταζόμαστε το πόσο δύσκολα είναι όλα.
1: Πείτε μου κάτι άλλο που θα μπορούσα να σας πω γρήγορα.
0: Διαβάσαμε για τις εκενώσεις, για όλους τους κατοίκους και τους τουρίστες, επισκέπτες. Όλοι έχουν φύγει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε σχέση με αυτό, έτσι.
1: Ναι, έχουμε μείνει εμείς που δουλεύουμε, παιδιά που δεν μπορούμε να φύγουμε, να τα παρατήσουμε όλα. Δεν γίνεται να φύγουμε από εδώ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Είναι και πάρα πολλοί εθελοντές.
1: Ναι, και
0: πέρα από τους πυροσβέστες.
1: Εμείς είμαστε της πολιτικής προστασίας, εθελοντές, έχουμε πυροσβεστικά στα αυτοκίνητά μας και σβήνουμε.
0: Ναι.
1: Με καταλαβαίνεις τι είναι.
0: Ναι, τώρα δίνεται υπεράνθρωπο αγώνα, το καταλαβαίνουμε. Ναι. Το καταλαβαίνουμε.
1: Είμαστε τώρα με το δικό. Έχουμε πυροσβεστικά στα δικά μας αυτοκίνητα.
0: Πείτε μας, ποιο είναι το χωριό το οποίο τώρα προσπαθείτε να προστατεύσετε.
1: Ορνέ,
0: είναι το διπλανό.
1: Ναι.
0: Έχει μπει, παλεύει φωτιά να μπει σε σπίτια τώρα.
1: Ναι, είναι ακριβώς 50 μέτρα από τα σπίτια.
0: Ναι.
1: 50 μέτρα.
0: Καλή δύναμη. Δεν ξέρω τι να ευχηθώ. Καλή δύναμη, τίποτα άλλο. Και να μην έχουμε άλλη τραγωδία.
1: Γεια σα.
0: Ναι, κανένα άλλο θύμα. Έτσι. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να
0: είστε καλά. Τώρα, εντάξει, όταν ακούς αυτή την απόγνωση και αν δεν το έχει ζήσει, δηλαδή κάποιος αν δεν έχει βρεθεί, αν δεν έχει δει το σπίτι του να κινδυνεύει, πραγματικά το εύχομαι να μην το ζήσει κανένας, αλλά είναι κάτι πάρα τόσο δύσκολο, τόσο στενάχωρο, υπάρχει τόσο ένταση και όλα αυτά αποτυπώθηκαν στη φωνή του ανθρώπου που μας μίλησε.

τώρα να φύγουμε έτσι έστω για ένα λεπτό από τις φωτιές. Διαβάζω ότι πάρα πολλά σχόλια για τη στάση του Γιώργου Χατζηδάκη και την απαγόρευση που αφορούσε στην εταιρεία παραγωγής μιας συναυλίας, όχι προσωπικά στο Μανώλη Μητσιά, έβγαλε κανένα ανακοίνωση. Γενικά ο Γιώργος Χατζηδάκης έχει δεχτεί επανειλημμένα κριτική. Κατά καιρούς αρνείται να δώσει άδεια για τη χρήση, την εκτέλεση έργων του πατέρα του σε κάποιες συναυλίες, αφιερώματα, διασκευές. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό, όχι το μοναδικό. Εντάξει, είναι πως το βλέπει κανείς. Εγώ ας πούμε πιστεύω ότι βέβαια δεν έχω καμία σχέση με αυτό το θέμα. Καταλαβαίνω τα πνευματικά δικαιώματα. Εγώ πιστεύω ότι η προστασία δεν πρέπει να καταλήγει σε αποκλεισμό. Ο Χατζηδάκης αποτελεί εθνική πολιτιστική κληρονομιά. Καθόλου δεν υποτιμώ το ρόλο του γιού του σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν είναι τα τραγούδια του ιδιωτική περιουσία. Έχουν διαμορφώσει την ελληνική μουσική. Είναι μέρος της συλλογικής μας μνήμης. Η μουσική ζει όταν ακούγεται. Ο Χατζηδάκης ζει μέσα μας όταν ακούγεται, όταν τον μαθαίνουν νέες γενιές, ευρύ κοινό. Η υπερβολική αυστηρότητα κάπως δημιουργεί και μια αρνητική εικόνα. Φυσικά δεν αμφισβητώ ότι οι αποφάσεις αυτές είναι απολύτως νόμιμες και είναι δικαίωμά του, αλλά έτσι διακρίνω έναν υπερβολικά περιοριστικό ρόλο. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι το έργο του Χατζηδάκη απειλείται και ότι δεν το σέβονται. Αντιθέτως, όταν ακούγεται, δυναμώνει μέσα μας. Αυτά τα λίγα από μένα.

0: Διαβάζω, κάθε μέρα είναι μια διαφορετική δήλωση. Ο Τραμπ για την Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία, θα τους συντρίψουμε. Πολύ δύσκολο να παρακολουθεί κανείς και αυτό, έτσι. Εκεί που πας λίγο να αναπτερωθεί το... κάπως να πούμε ότι το πράγμα μπορεί να πάει καλά, όχι. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χάλαρη, ο οποίος είναι υποστατικός εν αποστρατεία, και να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται με τις φωτιές. Λέγαμε αυτό το καλοκαίρι πως είναι καλύτερο. Κύριε Χάλαρη, δεν είναι καθόλου. Τι κάνετε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Αντιστράτηγος αναποστρατεία.
0: Αντιστράτηγος, συγγνώμη.
1: Όχι, δεν πειράζει, είναι μπερδεύοντα αυτά.
0: Αντιστράτηγος.
1: Μικρή σημασία
0: όλα αυτά. Γιατί όχι, και να σας υποβαθμίσουμε.
1: Είναι μια αποφράδα μέρα για το πυροσβεστικό σώμα.
0: Όπου έχασαν τη ζωή τους άνθρωποι, ναι.
1: Χάσαμε τρεις λεβέντες, δύο παλικάρια στην Κρήτη και ένα στο Γήθιο. Στη μάχη εναντίον της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει τη θλίψη, και αυτό που είπατε, ενώ ήταν μια περίοδος η οποία δεν περιμέναμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με ισχυρές φωτιές, ακόμα και με ανθρώπινες απώλειες, δυστυχώς βλέπουμε ότι εκεί που εφησυχάζουμε δημιουργείται η καταστροφική κρίση.
0: Και το βλέπουμε και σε διάφορες περιοχές και χώρες της Ευρώπης, δηλαδή η Γαλλία παλεύει, η Ισπανία περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα λέμε για την Ευρώπη, να, η γειτονική μας Τουρκία, άσχετο, αλλά δίπλα μας αντιμετωπίζει μια πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Είστε στο ίδιο έργο θεατές κάθε καλοκαίρι.
1: Κοιτάξτε, έχουμε διαφορετικά οικοσυστήματα, ξέρετε, εδώ πέρα έχουμε εμείς περίεργο ανάλυφο στην Ελλάδα, συγκριτικά με την Ισπανία και με την Γαλλία. Βέβαια είναι ακριβώς το ίδιο το οικοσύστημα, το μεσογειακό οικοσύστημα. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να πάρουμε τα μαθήματα από τις περασμένες κρίσεις, να κάνουμε αξιολόγηση των αναερίων μέσων μας, τι κάνουμε καλά, τι δεν κάνουμε. Και αυτό δεν είναι, ξέρετε, δεν έχει κάποιο χρώμα. Πρέπει να καθίσουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις κάτω μαζί με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και να βγει αυτό που χρειάζεται. Γιατί έχουμε 7 χρόνια, υπάρχουν τρεις νόμοι πλέον περί πολιτικής προστασίας. Και παρόλα αυτά το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν το έχουμε. Και δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στην κλιματική κρίση. Πρέπει και εμείς, που έχει μεγάλο μερίδιο τώρα για να είμαστε ξεκάθαροι στο τι συμβαίνει, αλλά πλέον πρέπει να μπορέσουμε εμείς ανεξαρτήτου πηγής προέλευσης της οποιασδήποτε δασικής πυρκαγιάς να είμαστε αποτελεσματικοί, να τη σβήνουμε γρήγορα και να μην αφήνουμε να επεκτείνεται. Και βέβαια και το άλλο μεγάλο κομμάτι είναι η εκπαίδευση του πυροσβεστικού προσωπικού.
0: Αυτά δεν έχουν γίνει, γιατί κάποιος θα έλεγε, αν δεν έγιναν αυτά μετά το μάτι. Που ζήσαμε μια εθνική τραγωδία η οποία αποτελεί συλλογικό τραύμα, δεν θα γίνουν ποτέ. Δεν έγιναν πράγματα.
1: Δεν έχουν γίνει στην ένταση που θα έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή έναν από τους μεγαλύτερους αναερίους στόλους στην Ευρώπη. Δυστυχώς, τα αέρια μέσα, με εξαίρεση πολύ λίγα, δεν είναι επιχειρησιακά λειτουργικά. Άρα είναι δώρον άδωρον. Λέμε ότι έχουμε πολλά αέρια μέσα, πάρα πολλά για σαν χώρα, ενοικιαζόμενα, δηλαδή σε ιδιότητα έχουμε δώσει, εκτός από τα Καναντέρ που είναι δημοσίου συμφέροντος. Παρ' όλα αυτά, σήμερα στην Κρήτη δεν μπορούσαμε να επιχειρήσουμε. Είναι όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία πρέπει να καθίσουμε κάτω και να τα δούμε με νυφαλιότητα και να δούμε τι πραγματικά μας χρειάζεται και πώς προχωράμε. Έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό πυροσβεστών τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά.
0: Μόνιμους. Εν τω μεταξύ είναι και μόνιμους.
1: Όχι, δεν μιλάμε
0: για τους εποχιακούς, λέτε.
1: Οι μόνιμοι είναι λιγότεροι τελικά. Αλλά το συνολικό νούμερο όμως, το τελικό άθροισμα είναι μεγάλο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κακή κατανομή του προσωπικού, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τους αξιοποιήσουν σωστά επιχειρησιακά.
0: Ναι, και αυτό με το εποχιακό υπάρχουν διάφορα ζητήματα και εκεί.
1: Έχουμε και τριχοτόμηση του πυροσβεστικού προσωπικού. Mm. Δηλαδή είναι οι μόνιμοι, είναι οι συμβασιούχοι, είναι οι πενταετής, είναι οι εφταετής, και αυτό γεννάει μια σειρά από άλλα προβλήματα. Πρέπει να τελειώνουμε. Αυτό πρέπει να γίνει ομογενοποίηση του πυροσβεστικού προσωπικού, έτσι ώστε να μπορείς να μιλάς με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με το σύνολο του προσωπικού.
0: Και να μιλάς για αυτό που είπατε, εκπαίδευση. Πώς θα γίνει εκπαίδευση, φεύγουν, έρχονται, αλλάζουν. Δηλαδή. Τώρα, εντάξει.
1: Το είπατε, είναι αυτό το φύγε εσύ, έλα εσύ.
0: Έλα.
1: Υπάρχει εργασιακή ανασφάλεια. Θα συνεχίσω να είμαι, δεν θα είμαι. Όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο τα παιδιά θα πρέπει να πω, όλοι οι πυροσβέστες και οι εποχικοί και οι πενταετής, αυτοί που βρίσκονται, αν θέλετε, υπό το καθεστώς ας το πω λιγάκι έτσι, λίγο πιο εκλαγευμένα της ομοιρίας, δεν είναι τον καλύτερο του σε αυτό. Άσχετα αν του χρόνου δεν θα ξαναείμαι ή συμβασιούχοι, δεν είναι σίγουρο αν θα ξαναείμαι, για να είμαστε ακριβείς. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά πρέπει να τα λύσουμε. Δεν μπορούμε να τα διαγωνίζουμε.
0: Απλά είναι, ξέρετε, τα συζητάμε τώρα και είναι άκρο σοβαρά, ειδικά όταν γίνεται αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή που καίγονται χωριά.
1: Ξέρετε, και αισθάνομαι και λίγο αμήχανα.
0: Α, υπάρχει μια αμηχανία.
1: Σε μια πολύ κακή στιγμή, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ως απόστατος, εγώ θα σας πω την κουβέντα που είχα από έναν, όταν ήμουν νέος αξιωματικός, ένας μεγάλος αξιωματικός μου λέει, θα σου το πω έτσι πως μου το είπα ακριβώς, μικρέ μου λέει, πρόσεξε μη σου πεθάνει τη ροσβέστη στο πεδίο. Είναι ό,τι χειρότερο για όλους μας. Και δυστυχώς είναι πολύ θλιβερό να χάνονται πυροσβέστες στην ώρα του καθήκοντος.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έχει επισκιάσει ο χαμός αυτών των τριών ανθρώπων τα πάντα σήμερα. Πάντως έχετε δίκιο, ας κρατήσουμε ότι πρέπει να γίνει μια ψύχρεμη συζήτηση, η οποία δεν έχει χρώμα πολιτικό, δεν έχει.
1: Η πολιτική προστασία και η κλιματική κρίση και οι φωτιές δεν έχουν χρώμα, αλλά, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Αλλά ξέρετε κάτι, να τα λέμε Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, να τα ξεχνάμε αρχές Σεπτεμβρίου και άντε πάλι τα ίδια. Και αυτό νομίζω ότι ακόμα και ο κόσμος που καταλαβαίνει το πόσο κρίσιμες οι στιγμές είναι στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη. Και μας ακούει και λίγο. Έχει κουραστεί και αυτός ο κόσμος.
1: Προφανώς εδώ έχουμε κουραστεί και εμείς που τα λέμε. Δηλαδή, μερικές φορές. Εγώ λέω τα ίδια πράγματα την τελευταία τετραετία, πενταετία, για να σου πω την αλήθεια. Οπότε δεν μ' αρέσει που το λέω, αλλά θα ήθελα να μην τα λέω, να μην με καλείτε. Το έχω πει πολλές φορές. Δεν θέλω να με καλούν το καλοκαίρι για να σχολιάσουμε δασικές πυρκαγιές και περιστατικά τέτοιου είδους.
0: Αυτό που μας ευνηδιάζει, το οποίο λέγαμε το προηγούμενο καλοκαίρι, πως δεν θα ευνηδιαστούμε και πως θα το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη να πούμε σε όλους τους συμπαλεύουν.
1: Καλή δύναμη στους ανθρώπους που επιχειρούν καθένα εκτιμερών και συλληπιτήρια στις οικογένειες, είναι το κενό μας αναπλήρωτο.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριος Χάλαρης, αντιστράτηγος αναποστρατεία. Μια συζήτηση που ναι, πρέπει να γίνει, αλλά πότε, τώρα που κι εγώ είμαστε όχι, πρέπει να γίνει όταν είμαστε ψύχρεμοι και πρέπει να γίνει με μια σοβαρότητα για να είναι μια αποτελεσματική συζήτηση, η οποία θα οδηγήσει κάπου, αλλά έχουμε αρχίσει και αμφισβητούμε λίγο και τον εαυτό μας, γιατί λέμε τα ίδια ακούμε, τίποτα δεν γίνεται. Δηλαδή υπάρχει μια, τέλος πάντων, ψυχραιμία. Το λέω για να το ακούω έτσι. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες από την επιχείρηση του λιμενικού στον Άγιο Παύλο. Να βλέπεις το πέπλο καπνού, να έχει καλύψει τα πάντα, να μην μπορούν να μην βλέπουν τίποτα και να παλεύουν, να αρπάζουν τον κόσμο, να τον βάζουν. Να πούμε ένα μπράβο και τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Να πούμε και μπράβο σε όλα αυτά τα ιδιωτικά σκάφη που συνδράμουν και μπήκαν και αυτοί στον αγώνα και διέσωσαν δεκάδες άτομα, έτσι, στην περιοχή του Αγίου Παύλου. Είχε τρομερή παρουσία καπνού. Πάμε στην Πάρο και στην Ελένη Μπουγά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από την Πάρο που βρισκόμαστε από το μεσημέρι, καλύπτοντας το ρεπορτάζ για τη φωτιά, τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Ενεργό μέτωπο δεν έχουμε από το πρωί, ωστόσο χθες το βράδυ απειλήθηκαν τουλάχιστον 9 οικισμοί, οι οποίοι χρειάστηκε εν εφέλη να εκενωθούν. Η φωτιά έφτασε μέχρι τις αυλές των σπιτιών. Δεν έχει αποτιμηθεί ακόμη η καταστροφή που άφησε πίσω της, πέραν της οικολογικής, η φωτιά, αυτή η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από Χιτά στην περιοχή Καμπή. Πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα γνωρίζουμε πως έχουν καεί κάποιες αποθήκες και μια κτηνοτροφική μονάδα. Επίσης να σου αναφέρω ότι νωρίτερα εδώ το έργο της κατάσβεσης των μικρών εστιών και του κινδύνου των αναζωπηρώσεων που είναι συνεχής δεν έχει περάσει. Είναι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Να σου πω, νεφέλη, ότι έχουν ενταθεί από το μεσημέρι και μετά. Έτσι όλοι είναι σε γρήγορση και σε επιφυλακή. Μιλάμε τώρα το βράδυ ότι έχει αναπτυχθεί μια δύναμη με περισσότερους από 80 πυροσβέστες και 4 ομάδες δασοκομάντος. Εκεί θα πέσει το βάρος της κατάσβεσης καθώς αφού έπεσε το σκοτάδι και μετά δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα τα οποία βλέπαμε να πηγαίνουν στοχευμένα και να κάνουν ρήψη, συνεχείς ρήψεις στις διαρκείς αναζωπηρώσεις που σημειώνονταν στην πλαγιά. Εμείς βρισκόμαστε σε ένα σημείο που έχουμε αμφιθεατρικά και την Τρυπητή και το Λευκό Χωριό και πολλές περιοχές από αυτές που κινδύνευσαν χθες το βράδυ. Να σου πω ότι ουσιαστικά από το Φάραγγα που είμαστε και σε μια απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων είχαμε δύο νέες εστίες φωτιάς πριν από ένα δίωρο περίπου. Ήταν κοντά στη Μονή των Αγίων Θεοδώρων, οι οποίες κατασβέστηκαν άμεσα. Είναι, όπως σου είπα, και πριν οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα στοχευμένες, αλλά και τώρα όπου βλέπαμε σε θάμνο, γιατί είναι... Το ανάγλυφο της περιοχής είναι δύσκολο, είναι δύσβατο, υπάρχουν χαράδρες και μιλάμε για χαμηλή βλάστηση, οπότε βλέπαμε σε ένα θάμνο ξαφνικά και με την ένταση των ανέμων μία μικρή εστία, ένα μικρό καντιλάκι φωτιάς, το οποίο έσπευαν άμεσα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και υπήρχε κατάσβεση ακαριαία. Έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας θα είναι όλοι σε γρήγορση και σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις που θα σημειωθούν στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θλίψη για την απώλεια τριών πυροσβεστών. Δύο πυροσβέστες, ένας εποχικός και ένας πενταετούς θητείας, έχασα τη ζωή τους στην πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο. Στον Αγιαρανό Γηθίου, χωρίς αισθήσεις του, εντοπίστηκε πυροσβέστης στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης και εκτόσης περιμέτρου της πυρκαγιάς. Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ανεξέλεγκτη φωτιά στο Ρέθυμνο. Απεγκλωβισμοί 31 ατόμων από περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά πλοία. Εκενώθηκαν οικισμοί Κρύα Βρύση, Ακτούρια, Μέλαμπες, Τριόπετρα, Αγία Γαλήνη και Ορνές. Ενισχυμένες επιχειρούν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη άλλη μια πυρκαγιά στην Κρήτη, σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου. Μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη δύο μέτωπα πυρκαγιά στη Λέσβο. Το ένα μέτωπο είναι με κατεύθυνση τις περιοχές Πλωμάρι, Άγιο Ισίδωρο, Πλαγιά Τρίγωνα και το άλλο προς την ορεινή περιοχή του Αγίου Αντωνίου. Σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η επανένωση Μεγαλονήσου, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 34 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: και 33 λεπτά, 29 του μηνός, 29 Ιουλίου, Τετάρτη. Earth News Radio 105,8. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τον κύριο Καπετανάκη Μιχαήλ. Είναι πρόεδρος της εθελοντικής οργάνωσης 1 πολιτικής προστασίας νομού Ρεθύμνης. Γεια σας κύριε Καπετανάκη, ξέρω ότι είστε τώρα στα πιο δύσκολα, δίνετε έτσι έναν τεράστιο αγώνα. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές. Η κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη.
0: Ναι.
1: Όλοι όσοι έχουμε βιώσει αυτή την κατάσταση σήμερα είναι κάτι πρωτόγνωρο, θεωρώ, και από την ένταση των ανέμων και από τη ζημιά και το χαμό των δύο παλικαριών που τόσο άδικα χάθηκαν, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
1: Αλλά όσοι το ζήσαμε αυτό το πράγμα και ακόμα και οι ίδιοι εμείς, η ομάδα μας είναι ένα πυροσβεστικό όχημα, κινδυνεύσαμε κι εμείς. Πάρα λίγο να καούμε. Προλάβαμε και τραβηχτήκαμε. Ήταν η πέση των ανέμων 11-12 μποφόρ. Ήταν απίστευτη η δύναμη αυτή, ήταν απίστευτη.
0: Άρα γυρνούσε η φωτιά, ε!
1: Ανά πάσα στιγμή αλλάζει κατεύθυνση η φωτιά. Ανά πάσα στιγμή. Εκεί που έρθει τα σταθμικά και τη ζούσε από μία πλευρά. Άλλο και πήγε από την άλλη πλευρά και μπορεί να έρθει και τέτοιο. Όπως ήρθε και ήρθε κατά πάνω μας, λάγκωσε αριθμόγε τα αυτοκίνητά του. Και προλάβαμε, μπήκαμε και τα βγάλαμε. Φύγαμε. Ήταν τραγικό αυτό το πράγμα. Και για μας ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Μια απίστευτη, μια μεγάλη, χωρίς να δούμε το πάει φωτιά. Είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Η νύχτα είναι πολύ μεγάλη, πολύ κρίσιμη.
0: Άρα, λίγο να τα βάλουμε κάτω. Οι άνεμοι δεν έχουν κοπάσει καθόλου.
1: Όχι. Είναι σε κάποια σημεία που είναι πάρα πολύ.
0: Τώρα δίνεται αγώνας να σωθεί τι? Γιατί εμείς ακούγαμε ένα διπλανό χωριό από την Κρία Βρύση ότι έχει μπει μέσα, ότι καίγονται κάποια σπίτια. Έχετε εικόνα τι γίνεται?
1: Ορνέ ήταν ένα μέτωπο στην Ορνέ, ήταν ένα μέτωπο που μιλάμε με κάποιους συναδέλφους, τέλος πάντων, το οποίο το προλάβανε να μην μπει στο χωριό.
0: Ευτυχώς.
1: Είχε πάρει και στο Βιάκι κάτω. Αυτό τώρα έχει παντού αναζωπηρώσεις, έχει φεύγει φωτιά, φεύγει ανά πάσα στιγμή σε διάφορες κατευθύνσεις. Έχει κινηθεί προς την Τριόπετρα από τον Νότο, πίεση προς την Αγία Γαλήνη. Είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη έκταση.
0: Εντάξει.
1: Είναι μεγάλη έκταση.
0: Να. Άρα μιλάμε για πάρα πολύ δύσκολες ώρες, ένα πάρα πολύ δύσκολο βράδυ.
1: Πάρα πολύ δύσκολες ώρες, γιατί δεν μπόρεσαν τα ελικόπτερα να σηκωθούν.
0: Ναι, λόγω των ανέμων πριν βραδιάσει, λέτε.
1: Δυστυχώς το φωνάζουν και το ξαναφωνάζουμε. Το Ρέθυμνο και ο Νότος, η Κρήτη, χρειάζεται Έριξον. Χωρίς Έριξον ελικόπτερα δεν γίνεται εδώ πέρα. Οι ρηπές των ανέμων είναι απίστευτες. Τα ελικόπτερα δεν μπορούσαν να σηκωθούν. Ήρθαν ελικόπτερα και δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Έφυγαν κατευθείαν. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις, τα οποία θα τις είχαμε προλάβει αν ήταν κάποια ελικόπτερα τα Έριξον.
0: Αυτά συζητούσαμε και με έτσι, τον αντιστράτηγο, ένα αποστρατεία πριν.
1: Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω. Το φωνάζουμε και το λέμε σας δραστικά όλοι. Και για την Δημάρχη από την Πολιτική Προστασία. Όλοι το φωνάζουμε και το λέμε. Η Κρήτη χρειάζεται Έριξον. Δυστυχώς αυτό πρέπει να το βάλουν καλά στο μυαλό τους.
0: Ναι.
1: Είναι ανάγλυφο τέτοιο. Μιλάμε για καταβάτες ανέμων, οι οποίοι μπορεί οι προβλέψεις να ήταν 6-7 από 4, αλλά εμείς το μιλάμε για ανέμους 11 και 12 και ίσως
0: 11 και 12.
1: Ναι. Οι ρηπές είναι απίστευτες. Είναι απίστευτες. Γι' αυτά βέβαια τα σταθμοί είναι, άμα μπείτε σε σταθμοί, θα υπάρχουν και πυρομετεωρολογικοί σταθμοί, μπορούν να δείξουν την πραγματική ένταση των ανέμων. Δηλαδή είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας, δεν το έχουμε ξαναδεί τόσο μεγάλο βαθμό και τόσο μεγάλη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Θα σας ευχηθώ καλή δύναμη, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Να περάσει αυτό το βράδυ και να πάνε καλά τα πράγματα.
1: Προσοχή στον κόσμο και δυστυχώς δεν πρέπει να καούμε για να
0: μάθουμε. Δεν πρέπει να καούμε για να μάθουμε. Ναι.
1: Δυστυχώς. Και αυτό που είπαμε εμείς σήμερα εδώ, είπαμε ότι εμείς εδώ σήμερα δεν ήρθαμε για να καούμε. Αυτό κρατήστε το, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα δεν ήρθαμε εδώ για να καούμε.
0: Βέβαια.
1: Και κανείς. Δυστυχώς τα δύο παλικάρια δεν το κατάφερα. Δυστυχώς.
0: Είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Κουράγιο. Γεια σας.

Να πούμε κι άλλο ένα πολύ δυσάρεστο. Σε εξαιρετικά χρήσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι μόλις 3 ετών με συμπτώματα πνιγμού στο Ηράκλειο. Ο αναπληρωτής διοικητής Στέλιος Κτενιαδάκης λέει ότι κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη. Καταλαβαίνετε. Η κατάστασή του και οι επόμενες ώρες είναι σημαντικές για τη ζωή του.

και συλληπιτήρια του Έλληνα Πρωθυπουργού για το θάνατο των τριών πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γήφιο. Η σκέψη μας είναι με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπρόσωπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Αυτό ανέφερε ο Κυριακός Μητσοτάκης.

Ισπανία αποφάσισε να βάλει συλλεκτικό νόμισμα των 5 ευρώ για να τιμήσει την εθνική ομάδα. Φυσικά κατέκτησε το Μουντιάλ. Είχε γίνει και το 2024 κάτι αντίστοιχο με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θα απεικονίζεται στο ένα μέρος του νομίσματος ο Βασιλιάς Φίλιππος, στο άλλο το κύπελο. Η σημαία, δύο αστέρια και αναγραφή παγκόσμιο.

έχουν πάθει όλη η ψύχωση που βλέπουν την Οδύσσια και δεν γνώριζαν την ιστορία, γιατί είμαι εντάξει, με τη σκηνή επανένωση του Οδυσσέα με τον πιστό του σκύλο, τον Άργο. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ συγκινητική, πίστερα από 20 χρόνια απουσίας και εμπειριών. Επιστρέφει ο Βασίας Ιδάκης και ο μόνος που τον καταλαβαίνει και ξεψυχά είναι ο γερασμένος σκύλος του. Παραμελημένος, εξουθενωμένος, αντιλαμβάνεται αμέσως ποιον έχει μπροστά του. Πάρα πολύ συγκινητικό, οπότε όλη κυριαρχεί η ιστορία του Άργου στη συζήτηση στα social media. Για να είναι έτσι όσο πιο ρεαλιστικό, η ρεαλιστική σκηνή, επιλέχθηκε ένα σκύλος που ανήκει σε μια φυλή που έχει ιστορία 2.700 χρόνια. Λέγεται πορτογαλικά ποτέγκο. Και τέλος πάντων, αυτοί οι τετράποδοι τρομεροί τύποι έχουν ιστορία, θεωρούνται πανέξυπνα σκυλιά, ειδικεύονται στο κυνήγι λαγών και άλλων μικρών θυραμάτων.

Έτσι να πούμε ότι σαν σήμερα πριν από 22 χρόνια έφυγε από τη ζωή η Ρένα Βλαχοπούλου σε ηλικία 82. 81. Στα 81 της. Ήταν 5η 29 Ιουλίου 2004.

Ο Φάουτσι, όλοι τον ξέρουμε, ο ίδιος στα ημερολογιά του που κυκλοφόρησαν έλεγε το 2020 στον κορονοϊό ότι μάλλον είμαι ο πιο διάσημος άνθρωπος σε όλο τον κόσμο. Αυτός λοιπόν οργάνωσε την απάντηση του Λευκού Οίκου στην πανδημία COVID, θυμάστε. Αρνήθηκε σήμερα να απαντήσει σε μια επιτροπή της Γερουσίας για την προέλευση της πανδημίας και τη διαχείρισή της. Επικαλέστηκε την πέμπτη τροπολογία, πλην the fifth που λένε οι Αμερικανοί, του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα απαντήσει σε ερωτήσεις προκειμένου να μην αυτοενοχοποιηθεί.

Λοιπόν, τελείωσε και σήμερα η εκπομπή μας. Μια δύσκολη εκπομπή με όλα αυτά που συμβαίνουν. Τις φωτιές, τις ανθρώπινες απώλειες, τις συνδέσεις με ανθρώπους που δίνουν έναν αγώνα που εμείς ούτε να τον προσεγγίσουμε, ούτε να τον... Δεν ξέρω, νιώθω απίστευτο, τεράστιο σεβασμό για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πρώτο, στο μέτωπο. Μιλάω για το Ρέθυμνο, για το Πλωμάρι Λέσβου, για το Γήθιο. Τρεις άνθρωποι σήμερα έφυγαν από τη ζωή. Τα συλληπιτήριά μας, πραγματικά τις ευχές μας αυτό το βράδυ να περάσει και να κυλήσει όσο πιο ήρεμα γίνεται. Έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους και πολύ δύσκολες καταστάσεις. Εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εδώ Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστώ πολύ. Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, την τελευταία ώρα, την πρώτη ήταν ο Θάνος Τσιμέκας. Τα λέμε αύριο, πάντα από Earth News Radio 105,8 και δεν πάει κανείς πουθενά, διότι ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Γεια σας, τα λέμε αύριο, καληνύχτα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Τρεις ανθρώπινες απώλειες στο πυροσβεστικό σώμα την ώρα που δίνεται μάχη στα μέτωπα πυρκαγιών με μεγαλύτερα εκείνα του Ρεθύμνου και της Λέσβου. Δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρίση Βρύση, Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν εποχικό και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γηθίου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς ένας πυροσβέστης. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από παθολογικά αίτια. Σε συλληπιτήριο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας εκφράζει βαθύτατη θλίψη για τον αδόκητο θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας που καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν». Συλληπιτήρια μηνύματα από όλον τον πολιτικό κόσμο. Η πυρκαγιά στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το απόγευμα, από το 112, για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυνάμεις με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων. Απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις 31 άτομα από την περιοχή του Αγίου Παύλου με περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά. Σε πλήρη εξέλιξη η εκένωση της Αγίας Γαλήνης και η οργανωμένη απομάκρυνση των ξένων επισκεπτών μετά το μήνυμα του 112 που εστάλει στην περιοχή. Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει την διαθεσιμότητα καταλήμματων προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Αυτή τη στιγμή στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες, ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Η ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, άλλη μια πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα με 12 οχήματα. Από το σημείο ζητήθηκε η συνδρομή των διασωστών του ΕΚΑΒ για 2 πυροσβέστες με ελαφρά εγκάβματα, στους οποίους, αφού τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκαν με όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Σιτίας. Μάχη δίνουν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, εθελοντές και δυνάμεις των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, των φορέων της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να οριοθετήσουν τα μέτωπα της δασικής πυρκαγιάς που από τις 2 το μεσημέρι κατακαίει αγροτικές και δασικές εκτάσεις γης γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Προς το παρόν, το μέτωπο προς τις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα ανατολικά όλα δείχνουν ότι έχει οριοθετηθεί. Το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπυρώσεις. Επιχειρούν 65 πυροσβέστες, 10 πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα. Σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η επανένωση της Μεγαλονήσου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας την σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό τα τελευταία 2 και πλέον έτη, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως απαραίτητες συνθήκες για την επανέναρξη των συνομιλιών, προστίθεται στην ανακοίνωση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία συνατική από 22 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βαγγέλης Αρής και Δημήτρης Φαναριώτης είμαστε εδώ μαζί στα μικρόφωνα του Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας.
1: Ακριβώς, η Μαρίλα Γεροντίδη ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Σφυρόερεν στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Μια δύσκολη μέρα σήμερα, Δημήτρη, με πολύ δυσάρεστες ειδήσεις δυστυχώς που μας έρχονται σαν αποτέλεσμα των πυρκαγιών που έχουμε σε σημεία της χώρας και απασχολούν μέχρι και αυτήν την ώρα που μιλάμε. Από χθες ήδη ξεκίνησαν τα προβλήματα. Μας είχαν προειδεάσει και προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι εδώ της ΕΡΤ ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες θα είναι δύσκολες και κατά την χθεσινή και κατά την σημερινή, αλλά και για την αυριανή ημέρα. Δυστυχώς δεν είναι αισιόδοξα τα σενάρια, τα δεδομένα μάλλον του καιρού και τα δυσάρεστα μας ήρθανε από την Κρήτη αρχικά, να πούμε, με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στη φωτιά η οποία μένεται στο Ρέθυμνο από τη μια και από την άλλη στο Γήθιο έχουμε τον θάνατο ενός πυροσβέστη από παθολογικά αίτια, είναι μάλιστα υποδικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: 27χρονος νέος άνθρωπος.
0: Τόσο μικρής ηλικίας, ήταν εν ώρα εργασίας, αλλά ήταν εκτός του μετόπου της φωτιάς. Δεν ήταν στο μέτωπο της φωτιάς. Μένει να φανεί το πώς αυτός ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη. Το χειρότερο βέβαια είναι ότι περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων. Αύριο μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 11 μποφόρ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε ρηπές με ταχύτητα πάνω από 100 χιλιόμετρα. Εύκολα μπορεί κανείς να καταλάβει ότι με δεδομένη και την μεγάλη ζέστη που επικρατεί, τα 11 μποφόρ είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί ούτε καν τα ενιαία μέσα δεν μπορούν να πετάξουν με 11 μποφόρ.
0: Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις στην στο Ρέθυμνο εκεί που αδυνατούσαν να πετάξουν τα ενάρια μέσα και να βοηθήσουν στην πυρόσβεση εξαιτίας των ισχυρότατων ανέμων. Είναι η Ευτυχία Πενταράκη όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει όλα τα νεότερα από την πλευρά των εκενώσεων από θαλάσσεις που είχαμε, σωστά? Ευτυχία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Το λιμενικό από την πρώτη στιγμή διέθεσε ό,τι μέσο έχει προκειμένου να εξυπηρετήσει, καθώς πάρα πολλοί κόσμος είτε κατευθύνθηκε προς την Τριόπετρα και τον Άγιο Παύλο, που είναι κάτι πολύ ωραίες παραλίες εκεί στα νότια του νομού Ρεθύμνου. Είναι οι δρόμοι που οδηγούν εκεί, που περνάνε μέσα από τα χωριά που πέρασε η φωτιά και καταλήγουν στην παραλία. Οπότε ήταν οι άνθρωποι εγκλωβισμένοι που κατευθύνθηκαν προς τα εκεί ακολουθώντας το 112, οι άνθρωποι που είχαν πάει στην παραλία για να κολυμπήσουν και τους βρήκε εκεί η φωτιά. Πήγαν τα σκάφη του λιμενικού, δύο περιπολικά, ένα ναυαγοσωστικό, αλλά και αλλιευτικά και ιδιωτικά σκάφη. Απεγκλώβησαν τον κόσμο αυτόν, 31 άτομα συνολικά.
0: 31 έφτασαν, έτσι, γιατί ναι, θυμάμαι στην αρχή του δελτίου μας στις 7 και κάτι μας ήρθε η πρώτη ενημέρωση για 17 ή 19, αν δεν κάνω λάθος.
2: 17, μπράβο. Μετά άλλοι 12, γίνανε 29 και δύο άτομα τελευταία που απεγκλωβίστηκαν από τη μικρή Τριόπετρα. Και επειδή ξέρετε εκεί τώρα είναι και ριχά τα νερά και δεν μπορούσε, είχε και πάρα πολύ καιρό, εκτός από ότι ήταν η ατμόσφαιρα αποπνικτική με μηδέν ορατότητα, είχε και πολύ καιρό στη θάλασσα και τα μεγάλα σκάφη δεν μπορούν να πλησιάσουν τόσο ριχά, πήγανε οι ιδιωτικά σκάφη, πήραν τον κόσμο και κάνανε εν πλώ μετεπιβίβαση τους ανθρώπους και μεγάλους σε ηλικία και κατοικίδιο και παιδάκια, και τους μετεπιβίβασαν εν πλώ στα σκάφη του λιμενικού. Βγήκαν με ασφάλεια στον Κόκκινο Πύργο. Έχει και το Earth News στη διάθεσή του τα βίντεο αυτά που πραγματικά δείχνουν την προσπάθεια που έγινε και πήγαν όλα πάρα πολύ καλά φυσικά. Δείχνουν τους ανθρώπους αυτούς όταν βγαίνουν πια και πατάνε στο Μπροβλήτα εκεί στον Κόκκινο Πύργο, που κάνουν το σταυρό τους και είναι έτσι ανακουφισμένοι που αυτή η περιπέτειά τους έλαβε τέλος. Και παραμένει βέβαια το λιμενικό. Ναι, μεν τώρα τα σκάφη έχουν δέσει γιατί ο κόσμος έχει απομακρυνθεί, αλλά οτιδήποτε χρειαστεί, σε μια πολύ καλά συντονισμένη επιχείρηση απεγκλωβίστηκαν. Και οτιδήποτε χρειαστεί, φυσικά είναι πάλι στη διάθεση των αρχών εκεί των τοπικών και όσων συντονίζουν τα της φωτιάς για να σπεύσουν για βοήθεια. Όλα έχουν πάει καλά μέχρι τώρα, ευτυχώς λέω και πάλι, και δεν είναι εύκολο, ξέρετε, ούτε με την επιβίβαση ελπλό από ανθρώπους που δεν είναι θαλασσινοί.
3: Βεβαίως.
2: Και δεν ξέρουν ακριβώς, και μεγάλη ηλικία και με κινητικά προβλήματα και με δυσκολίες και με αυτό τον καιρό λέω και πάλι, γιατί δεν, με τόσο αέρα και η θάλασσα έχει πολύ έντονη θαλασσοταραχή. Όλα έχουν πάει μέχρι στιγμής πολύ καλά. 31 άτομα έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια και βρίσκονται σε άλλες περιοχές τώρα μακριά από τη φωτιά.
0: Φαντάζομαι ότι θα πέφτει σαν βάρος δυστυχώς πάνω στις πλάτες όλων και κυρίως αυτών που ακόμη δίνουν τη μάχη τόσο για την ασφαλή μετάβαση των ανθρώπων σε άλλα σημεία, όσο και για την κατάσβεση της φωτιάς από την είδηση για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών. Αυτό σίγουρα στην ψυχολογία τους θα έχει επιδράσει ευτυχία.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το βάρος. Είναι πολύ καταβεβλημένοι όλοι με αυτό που έχει συμβεί, γιατί όλοι ξέρουμε πάντα σε όλες αυτές τις καταστροφές προέχει η ανθρώπινη ζωή. Το λέμε, το ξαναλέμε, το λένε όλοι, το λένε οι αρχές. Πολλές φορές ο κόσμος δυσκολεύεται, ξέρετε, να απομακρυνθεί από τα σπίτια του. Λέμε, κάτσε εδώ, μπορεί κάτι να σώσω. Αλλά έχουμε δει να γίνονται. Μην πηγαίνουν καλά αυτό, να μην εξελίσσονται καλά. Οπότε πάντα πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, σκεφτείτε τι δύναμη είχε η φωτιά, πώς στροβιλίστηκε, πώς γύρισε ο άνεμος και τους εγκλώβησε δυστυχώς μέσα στο όχημα. Επειδή την ξέρω την περιοχή και έχουμε καλύψει πολλές φορές φωτιές εκεί, παιδιά, σε παίρνει ο αέρας. Mm-hmm. Δηλαδή κουνιέται το αυτοκίνητο, λες θα το πάρει ο άνεμος. Είναι έτσι η μορφολογία με τα ψηλά βουνά και τις χαράδρες που μπαίνει ο άνεμος μέσα και γυρίζει και έχει τρομερή δύναμη. Δηλαδή τοπικά εκεί είχε 11 και τοπικά 12 μποφόρ έφτασε κάποια στιγμή ο άνεμος. Είναι λίγες οι φορές που δεν μπορούν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα. Σήμερα ήταν μία από αυτές. Όταν δυνάμωσε τόσο πολύ ο άνεμος, ήταν επικίνδυνος και για τα πληρώματα. Με αυτό το βάρος λοιπόν της απώλειας της ανθρώπινης ζωής και της προστασίας των ανθρώπων και της περιουσίας τους εκεί, οι άνθρωποι αυτοί επιχειρούν μέχρι αυτήν την ώρα με τον άνεμο πραγματικά πολύ δύσκολο. Πριν από λίγο μας έστειλε μία γυναίκα που έχουν εγκλωβιστεί εκεί στις Μέλαμπες ένα βίντεο πόσο κοντά είναι η φωτιά και πώς είναι η εικόνα και τώρα τη νύχτα, και μας έκανε και μια συγκλονιστική περιγραφή που πήγανε μια οικογένεια που πήγε σήμερα στις Μέλαμπες από την Αθήνα για διακοπές και με το που φτάσανε τους έπιασε το 112 και μας έλεγε ότι ευτυχώς πήγαν όλοι μέσα στο καφενείο του χωριού και τα παιδιά 18-19 χρόνων, ο γιος της με ένα φίλο του, πήραν τους ηλικιωμένους από τα σπίτια τους και τους πήγανε και αυτούς στο καφενείο και έφτασε φωτιά έξω στις πόρτες, στα σκαλοπάτια του χωριού.
0: Μάλιστα. Ευτυχία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και για όλα όσα μας μετέφερες εδώ. Θα ήθελα να πάμε στο άλλο μέτωπο που απασχολεί το νησί της Κρήτης, εκεί στον αθερινό λακκό της Ιτίας. Ο συνάδελφος ο Ιάσον Ταβλάς είναι εκεί και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ιάσονα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Πραγματικά είναι μια δύσκολη νύχτα, μια δύσκολη νύχτα για το διευθυντή και το διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών εδώ στον Ομόλα Στετίου, τον κ. Δημήτρη Καλιοτζή, διότι έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη φωτιά, ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, χωρίς πολλές δυνάμεις, γιατί οι περισσότερες δυνάμεις έχουν μεταφερθεί στο Ρέθινο, όπως αντιλαμβάνεστε. Νωρίτερα να πω λοιπόν ότι είχαμε τον τραυματισμό δύο πυροσβεστών, όπου είχαμε γκάβματα στο πρόσωπο και στα χέρια, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία τους, δεν κινδυνεύουν δηλαδή η ζωή τους. Κάηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα λόγω των ισχυρών ανέμων και της φωτιάς, η οποία έτρεχε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, παρότι τα περισσότερα σημεία έχουμε χαμηλή βλάστηση, ωστόσο δεν κατάφερε με τους δέστες να σώσουν το αυτοκίνητα με αποτέλεσμα, όπως είπα και πριν, να καούν δύο αυτοκίνητα. Η φωτιά, η δύναμη του αέρα ήταν τόσο μεγάλη που η φωτιά μπήκε μέσα στο εργοστάσιο της ΔΕΗ, το οποίο ευτυχώς βρίσκεται αυτήν την ώρα σε εφεδρεία, στο εργοστάσιο του Αθερινόλακου, με αποτέλεσμα να κάψει εγκαταστάσεις. Δεν ξέρω αν έχουμε δει την εικόνα που στείλαμε στην τηλεόραση.
0: Δημιουργήθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση εξαιτίας αυτού.
4: Είναι σε εφεδρεία το εργοστάσιο, είναι σε εφεδρεία. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ζημιές στην κατάσταση του εργοστασίου. Και επίσης να πω ότι η φωτιά αυτή την ώρα είναι πάνω στην κορυφογραμμή. Σε απόσταση 3 με 4 χιλιόμετρα είναι το χωριό της Αγίας Τριάδας, είναι ο Ζήρος, είναι ο Χαντράς και από κάτω ακριβώς είναι ο Γούδουρας. Τώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, το στοίχημα που πρέπει να κερδίσουν είναι να μπορέσουν να ανακόψουν τις φλόγες, να μην περάσουν σε κάποια κατοικημένη περιοχή. Είχαμε κάποια μαντριά τα οποία κάηκαν, εγκαταστάσεις το ΕΒ, λάστιχα δηλαδή πάρα πολλά. Μιλάμε τώρα για ολική καταστροφή όσον αφορά την άρδευση στην περιοχή. Στο επιτόπου βρίσκεται και ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και ο διευθυντής δασών, ο κύριος Μανώλης Κουτουμάς, όπως συντονίζουμε και τους θελοντές τους. Και πριν από λίγο υπήρξε ΕΣΟΒ εκεί, συνεδρίασαν δηλαδή όλοι μαζί προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται τουλάχιστον με το πρώτο φως της ημέρας να πάνε ένα αέρια μέσα εκεί για να σταματήσει η φωτιά. Έχουμε και αύριο θα έχουμε ισχυρούς άνεμους. Λίγο λιγότερο από σήμερα, αλλά θα έχουμε ισχυρούς άνεμους αύριο. Δημιουργείται ένα ειδικό περιβάλλον εκεί, διότι έχει χαράδρες.
0: Είναι και η μορφολογία δύσκολη.
4: Ακριβώς, είναι πολύ δύσκολη η μορφολογία. Δεν υπάρχουν δρόμοι για να μπορέσουν να δουλέψουν οι πυροσβέστες. Ψηλά έχουμε κάποια σημεία δάσους, δηλαδή πυκνού δάσους με άγριες βλαντίες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κατάσταση δύσκολη, παρότι το περισσότερο κομμάτι το οποίο έχει καεί είναι χαμηλή βλάστηση. Ωστόσο, έχουμε, όπως είπαμε και πριν, μεγάλες ζημιές σε εγκαταστάσεις άρδευσης. Ζημιά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ, δύο αυτοκίνητα πυροσβεστικά τα οποία έχουν καεί, είχαμε τον τραυματισμό δύο πυροσβεστών, δεν είχαμε κάποιο θύμα, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν κινδυνεύσει τα αντικειμένες περιοχές, ωστόσο η φωτιά καίει ακόμη.
1: Η άσονα, ο άνεμος αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να πνέει με σφοδρότητα ή διακρίνεις κάποια μικρή...
4: Έχει πέσει, αλλά έχει ρηπές.
1: Έχει ρηπές, ναι.
4: Έχει ρηπές, διότι αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται και ένα ιδιαίτερο κλίμα με υψηλές θερμοκρασίες.
1: Μικροκλίμα, ακριβώς.
4: Ναι, μικροκλίμα και λόγω της φωτιάς. Να πω ότι θα μπορούσε η περιοχή να δουλέψει σαφώς πολύ καλύτερα, αν είχε απονολήσει ένα αέριο μέσα, αλλά έπαιρναν πολύ σχεδιά άνεμοι, και αν είχε κόσμο. Ο περισσότερος κόσμος είχε πάει στο Ρέθυμνο. Οπότε, με ό,τι δύναμη είχε μείνει στη Σιτία και στην Ιεράπετρα, προσπάθησε ο διευθυντής εκεί να ανακόψει τις φλόγες. Πριν, νωρίτερα, είχαμε την επέμβαση της περιοδευτικής υπηρεσίας και στην περιοχή της Καλαμάφκας και στους Μύθους, όπου και εκεί είχαμε μια φωτιά, κατάφεραν να τις δείσουν αμέσως και μετά έπαιξαν να πάνε στη
1: Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
4: Έχω μια εικόνα, υπάρχει περίπτωση να ξεκίνησε η φωτιά από εγκαταστάσεις κεραιών. Υπάρχει αυτή η πληροφορία.
0: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Ιάσονα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου.

0: τραγική, τραγική ημέρα, Βαγγέλη.
1: Πολύ δύσκολη, πραγματικά. Και θέλω να πάμε κατευθείαν στον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Παπαδάκη, στην Κρήτη, για να μας δώσει την εικόνα του τώρα και από την πορεία της, της φωτιάς και της προσπάθειας πυρόσβεσης, που είναι μεγάλη. Γιώργο, καλησπέρα. Έχει πέσει γραμμή, δεν πειράζει, θα επανέλθουμε
0: είναι,
1: και πάλι.
0: Είναι πολύ δύσκολο στον Παπαδάκη. Είναι δύσκολο. Το είδαμε αυτό, Βαγγέλη. Ναι. Είναι δύσκολες επικοινωνίες.
1: Και είναι και έντονος ο αέρας, ο οποίος περνάει από το, περνάει από το μικρόφωνο. Εννοείται. Και του τηλεφώνου. Και... ποιος? Ο Περικλής Κουκλάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, όχι ο Γιώργος Παπαδάκης, προκειμένου να μας, να μας δώσει την εικόνα τώρα. Περικλή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλό βράδυ από, το, από την Κρία Βρύση, ουσιαστικά στο Ρέθνα, εκεί που εδώ που ξεκίνησαν όλα και εδώ που από ό,τι φαίνεται...
1: Εκεί εκτελήχθηκε και αυτή η τραγωδία.
2: Δυστυχώς, σε αυτό το σημείο που ουσιαστικά ο δρόμος πήγαινε προς τις Μέλαβες, που ήταν το επόμενο μέτωπο, η επόμενη αιστεία φωτιάς που είχε ξεσπάσει το μεσημέρι σήμερα και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη στους δύο πυροσβέστες, τον έναν εποχικό και τον άλλον πενταετούς υποχρέωσης. Νεαρός ο ένας, λίγο μεγαλύτερος ο άλλος, αλλά δεν έχει καμία σημασία, διότι θυσιάστηκαν την ώρα του καθήκοντος και ήταν και σε αυτό το πλαίσιο το, η ανακοίνωση της πυροσβεστικής όπως εξεδόθη, που επιβεβαίωνε ότι και οι δύο δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους την ώρα της κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Μεταφέρονταν σύμφωνα με πληροφορίες από την Κρία Βρύση προς τις Μέλαβες, ώστε να μεταφέρουν νερό εκεί με ένα όχημα πυροσβεστικό το οποίο μετέφερε νερό. Και δυστυχώς κάτω από, για την ώρα ερευνόμενες οι συνθήκες που έχασαν τη ζωή τους, πιθανότατα τους κύκλωσε η φωτιά και κάπως έτσι δυστυχώς κόβει το νήμα της ζωής και για τους δύο. Τώρα στις νεότερες πληροφορίες να σας πω ότι έχουμε συνεχίσει αναζωπηρώσεις. Η άνεμη είναι εξαιρετικά ισχυρή. Πριν και στις ζωντανές συνδέσεις για τη τηλεόραση του Earth News, αδυνατούσα να καθίσω στη θέση μου να σταθώ. Φανταστείτε ότι ναι, ακόμα και μέσα στο αυτοκίνητο που περιμέναμε να γίνει η σύνδεση, διότι έπνεαν εξαιρετικά ισχυρή άνεμη, το αμάξι κουνιόταν παρότι ήμασταν δύο άτομα μέσα. Πάρα πολύ ισχυρές δυνάμεις έχουν σπεύσει από όλη την Κρήτη, τα λέγανε και νωρίτερα οι συνάδελφοι, και παραμένουν, ολονύχτια θα είναι η μάχη ακόμα και για τα πεζοπόρα τμήματα, ώστε να καταφέρουν όπου μπορούν κορμό-κορμό να σβήνουν τις μικρές εστίες που θα συγκεντρώνουν, έτσι ώστε να αποφύγουμε τις αναζωπηρώσεις. Έγινε επίσης και ένα συντονιστικό πριν από λίγη ώρα στο χωριό της Κρίας Βρύσης με τον περιφερειακό διοικητή των πυροσβεστικών δυνάμεων, τον κύριο Σελινιωτάκη, καθώς και στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και υπηρεσιακούς από την περιφέρεια Κρήτης που φροντίζουν για την πολιτική προστασία, έτσι ώστε να δουν σε ποια μέτωπα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέρημνα και μέσα στη νύχτα, αλλά και με το πρώτο πρωινό φως που πρέπει να εστιάσουν οι δυνάμεις, ώστε να προφυλάξουν όποια σημεία έχουν μείνει ανέβαφα. Νωρίτερα, στη δήλωση που μας έκανε ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, της ευρύτερης περιοχής δηλαδή, ο κύριος Γιάννης Ταταράκης, είπε, το πιο συγκλονιστικό από όλα ήταν αυτό, ότι δυστυχώς η φωτιά ξεκίνησε στην Κρία Βρύση ακριβώς κάτω από τον κεντρικό δρόμο που διασχίζει, τον περιφερειακό δρόμο που οδηγεί στην Αγία Γαλήνη. Και οι ενδείξεις οι ίδιες που έχει ο ίδιος είναι ότι πιθανότατα πρόκειται για εμπρισμό. Προφανώς οι αστυνομικές δυνάμεις και τον ακριτικό.
1: Περικλή, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και είναι ο μόνος λόγος που θα μπορούσα να σε διακόψω αυτός. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο πυροσβέστες, ένας εποχικός και ένας πενταετούς θητείας, έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στη Νέα Κρία Βρύση στο Ρέθυμνο. Στον Αγερανό Γηθίου, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε πυροσβέστη στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από παθολογικά αίτια. Ανεξέλεγκτη φωτιά στο Ρέθυμνο, 31 απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης στην περιοχή του Αγίου Παύλου από περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά πλοία. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Κρία Βρύση, Σακτούρια, Μέλαμπες, Τριόπετρα, Αγία Γαλήνη και Ορνές. Ενισχυμένες επιχειρούν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη άλλη μία πυρκαγιά στην Κρήτη, σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα με 12 οχήματα. Σε εξέλιξη σε δύο μέτωπα η πυρκαγιά στην Λέσβο, οριοθετημένο το μέτωπο προς τις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα ανατολικά. Αναζωπυρώσεις στο βόρειο-δυτικό μέτωπο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωση στην θέση Πάτημα Μαρκοπούλου στην Αττική. Κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 15 οχήματα. Καιρός γενικά έθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: 11 παρά 27 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή
1: και το Δημήτρη Φαναριώτη. Επιστροφή στον Περικλή Κουκλάκη που τον κόψαμε άκομψα.
0: Για τους τίτλους ειδήσεων
1: όμως είναι μονόδρομος η ακριβής ώρα σε αυτό. Προκειμένου να είμαστε συνεπείς, Περικλή, σε διακόψαμε. Μας έλεγες για το πόσο δύσκολη διαφαίνεται να είναι και η νύχτα εξαιτίας των τόσο ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.
2: Εξαιρετικά δύσκολη, και γιατί συνήθως όταν νυχτώνει ο άνεμος κάπως σκοπάζει. Το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, και ειδικά όταν έχουμε μέτωπα τα οποία είναι κάπως σε ύφεση, ελαφρώς έστω, ότι συνήθως ακόμα και το μυροκλίμα που δημιουργείται σε κάποιες περιοχές λόγω της φωτιάς κάπως σκοπάζει. Αυτή όμως δεν είναι μια τέτοια περίπτωση για εδώ, για την Κρύα Βρύση. Είναι μια νύχτα που έχει πάρα πολύ έντονο άνεμο. Πραγματικά δεν μπορεί να σταθεί όρθιος με ευκολία. Χρειάζεται πολύ προσπάθεια για να... και δεν είμαι και ένας άνθρωπος, έχω κάποια κιλά παραπάνω, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πάρα πολύ ένταση στον άνεμο και οι ρηπές σίγουρα ξεπερνάνε τα 10 από φορή. Είμαι σίγουρος ότι δεν είμαι μετεωρολόγος, αλλά μπορώ να το διακρίνω, μπορώ να καταλάβω την εμπειρία. Έλεγα νωρίτερα ότι στις δηλώσεις που έγιναν μετά το συντονιστικό που οργανώθηκε επί τόπου στο σημείο ουσιαστικά που έχουν συγκεντρωθεί και οι ερυθροσταυρίτες, αλλά και γίνεται και ο συντονισμός των πυροσβεστικών δυνάμεων, συμμετείχε ο στρατηγός, ο περιφερειακός διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Κρήτης, ο κ. Ελληνιωτάκης, μαζί με τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος και τους εκπροσώπους της περιφέρειας Κρήτης που κάνουν την πολιτική προστασία, να δουν στα σημεία που υπάρχουν ήδη προβλήματα το πώς θα ενταχθούν οι δυνάμεις, αλλά βέβαια και με το πρώτο πρωινό φως που θα πρέπει να δώσουν την μεγαλύτερη προσοχή, έτσι ώστε να μην έχουμε κομμάτια τα οποία θα είναι επικίνδυνα στο να ζωπηρώσουν ή να προκληθούν νέα μέτωπα ανάλογα με την περιοχή. Βέβαια, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κ. Σταταράκης, σε δηλώσεις που έκανε, είπε ότι πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις της Δημοτικής Ενότητας Λάπης, που είναι όλα αυτά τα χωριά τα οποία εκενώθηκαν νωρίτερα, έχουν καεί ολοσχερώς, και βέβαια αυτό θα είναι και το μέτρο που θα χρησιμοποιήσουν με το πρώτο πρωινό φως, να δουν την ένταση πλήρη της πυρκαγιάς. Και βέβαια δεν παρέλειψε να πει ότι βάσει των δικών του πληροφοριών και της εκτίμησης που γίνεται, λόγω του πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, πιθανότατα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, δηλαδή, να πρόκειται για εμπρισμό. Διότι ξεκίνησε σε ένα σημείο, όπως είπε, το οποίο είναι ακριβώς κάτω από το περιφερειακό δρόμο που οδηγεί στην Αγία Γαλήνη, και άρα δεν αφήνει περιθώρια για κάποιον να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Βέβαια θα το εξετάσει ήδη ο ίδιος, και είναι αυτό που είδηστε, το ανακριτικό της πυροσβεστικής να κάνει την πλήρη διαλεύκανση για το πώς ξεκίνησε, από πού και με ποιο τρόπο. Παράλληλα να πω ότι νωρίτερα στις εκενώσεις της 8 συνολικά συνοικίες και τους οικισμούς και τα χωριά, 8 συνολικά, αυτό μας είπαν και οι αρμόδιοι με την καταγραφή που έγινε, στους 8 οικισμούς, στις 8 χωριά που έγιναν οι εκενώσεις, ο ένας έγινε διαθαλάσσης, μάλιστα 31 άτομα συνολικά, 29 από τον οικισμό του Αγίου Παύλου, που είναι μια παραλία στο νότο του Ρεθύμνου, είναι εξαιρετικά δημοφιλής προορισμός και άρα έχει και πολλή επισκεψιμότητα και σήμερα, και κενώθηκαν με πλοία του λιμενικού σώματος και τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών αλλά και του ναυαγοσωστικού του λιμενικού, κενώθηκαν, απεκλωβίστηκαν, όπως αναφέρει η αναγκή ενημέρωση του λιμενικού, 29 άτομα από εκεί και άλλα 2 από την μικρή Τριόπετρα, ουσιαστικά άλλη μια παραλία πολύ δημοφιλή στα ανατολικά σε σχέση με τον Άγιο Παύλο.
0: Περικλή, μια ερώτηση να κάνω. Με δεδομένο ότι εφόσον έχει αέρα έχει και πολύ κύμα, προφανώς ήταν δύσκολη η προσέγγιση των σκαφών του λιμενικού και του ναυαγοσωστικού έτσι προς την ακτή για να παραλάβει ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να ήταν και ηλικιωμένοι, να είχαν κινητικά προβλήματα.
2: Βέβαια, και υπάρχουν και βίντεο που καταγράφουν αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια που έκαναν οι λιμενικές αρχές πια σε άψογη συνεργασία με τους πυροσβέστες αλλά και με τα στελέχη της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και την αστυνομία. Ήταν δηλαδή μια συνεργασία δυνάμεων και σωμάτων. Οπότε ήταν εξαιρετικά δύσκολη και λόγω του καιρού, αλλά και λόγω της φύσης της επιχείρησης, διότι μιλάμε για πυκνό καπνό που κατέκλυσε τον Άγιο Παύλο. Μάλιστα, οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι έφτασαν μερικές δεκάδες μέτρα από κατοικίες και από καταλήματα οι φλόγες, και καταλαβαίνουμε ότι οι πυκνοί καπνοί, και με την προϊστορία που έχουμε σαν χώρα, αλλά και, και μόνο να το ζεις και τη στιγμή, είναι δραματική η όλη κατάσταση. Οπότε και στους διασωθέντες και στα στελέχη υπήρξαν πολύ δύσκολες στιγμές. Ευτυχώς όμως έγιναν όλα όπως έπρεπε, με την ασφάλεια πάνω απ' όλα των ανθρώπων που διασώθηκαν και των στελεχών του λιμενικού σώματος και των ιδιωτών, βέβαια, των εθελοντών που έσπασαν στο σημείο. Και βέβαια παρέμειναν για πάρα πολλή ώρα, αρκετές ώρες, μέχρι και που έπεσε νύχτα και που διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πια για τους παραθαλάσσιους οικισμούς. Παρέμειναν και τα σκάφη του λιμενικού, αλλά και οι ιδιώτες στην ετοιμότητα αυτή, ώστε να συνδράμουν εκ νέου εφόσον χρειαζόταν. Ουσιαστικά μιλάμε για 8-112 που εκπέφθηκαν νωρίτερα. Και κατέγραψε και τις δραματικές στιγμές επίσης και σε ένα χωριό, την Ορνέ, που ξαφνικά από το πουθενά, και ενώ οι άνεμοι πήγαιναν από βορρά προς νότο η διεύθυνση, ξαφνικά άλλαξαν και έπνεαν πλέον προς τα νότιο-ανατολικά και κατευθύνθηκαν από την Κρία Βρύση στην Ορνέ, ένα χωριό που είναι πολύ κοντά στον πρώτο οικισμό. Ωστόσο όμως μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε απειληθεί. Και εκεί πολύ γρήγορα το 112 ήχησε σε όλα τα κινητά και οι αστυνομικές αρχές έκαναν γρήγορα τις εκενώσεις και σε ηλικιωμένους αλλά και σε αλλοδαπούς επισκέπτες που διέμεναν σε καταλήματα και πραγματικά δεν είχαν προλάβει να καταλάβουν ακριβώς τι συμβαίνει.
1: Είναι και πολλής ο κόσμος αυτή την περίοδο στο νησί, έτσι.
2: Βέβαια, είναι στο τοπίο της τουριστικής σεζόν, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ ο κόσμος και επειδή και οι περιοχές αυτές είτε είναι οι ίδιες υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, είτε είναι δρόμοι που οδηγούν σε αυτές τις περιοχές και πίσω στο Ρέθυνο ομοίως, καταλαβαίνετε ότι ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Η κυκλοφορία είχε κοπεί στο κεντρικό δρόμο που οδηγεί προς την Αγία Γαλήνη από πολύ πιο πριν, από το σπίτι ουσιαστικά για όσους γνωρίζουν, αρκετά χιλιόμετρα δηλαδή πριν. Εκτρεπόταν η κυκλοφορία από άνδρες της αστυνομίας και πάλι προς τα πίσω, έτσι ώστε να μην οδηγείται κόσμος εκεί που είναι η καρδιά της φωτιάς.
0: Να ρωτήσω κάτι. Έχεις εικόνα, στο βαθμό που μπόρεσες να προλάβεις να μιλήσεις με τους κατοίκους και τους ξενοδόχους και όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζουν από τον τουρισμό, υπάρχει έντονη ανησυχία ότι μπορεί να υπάρξουν μαζικές ακυρώσεις ή άλλου τέτοιου τύπου προβλήματα?
2: Δεν νομίζω ότι η ανησυχία ήταν προς τα εκεί. Πιο πολύ έβλεξα εγώ και όλοι οι συνάδελφοι που κάναμε το ρεπορτάζ την αγωνία αφενός να σωθεί ο τόπος τους και ο τόπος αναγωγής και διαμονής και, αλλά και ο τόπος δραστηριότητας αυτών, αλλά και τη μεγάλη πικρία που βέβαια δικαιολογημένα τη μεριά τους, από την άλλη δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, ότι από το μεσημέρι και μετά, δηλαδή λίγες ώρες μετά που ξεκίνησε να καίει η φωτιά, σταμάτησαν οι συνδρομές εναερίων μέσων. Οπότε,
0: ναι, αλλά λόγω των ανέμων δεν μπορούσαν
2: να γίνουν. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση. Εγώ σας λέω τώρα, αυτές τις ώρες που έχει κάπως κοπάσει και το μέτωπο και οι ρηπές του ανέμου δεν επέτρεπαν σε εμάς τους ίδιους που είμαστε στη γη να ανασταθούμε. Οπότε φανταστείτε τι μπορούσε να συμβεί αν τα εναέρια μέσα αυτά που μένουν είναι εξειδικευμένα, δεν μπορούσαν όμως σε καμία πιθανότητα να προσεγγίσουν τόσο απόκρινα μέρη και με τόσο μεγάλη επικινδυνότητα.
1: Περικλή μου.
2: Θα είχαμε πολύ χειρότερα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Καλή δύναμη να ευχηθούμε και κάθε καλό στην πορεία της βραδιάς. Να φύγουμε από την Κρήτη, να πάμε στο πλωμάρι της Λέσβου εκεί και στην συνάδελφο τη Δήμητρα Λαχουρή για να μας δώσει την ειδική της εικόνα από το εκεί μέτωπο. Δήμητρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Τι να πω. Η κατάσταση
1: έβλεπα και στην τηλεόραση και η εικόνα σου τα έλεγε όλα, νομίζω, για τις συνθήκες που επικρατούν εκεί, Δήμητρα.
3: Αν βλέπατε τώρα την εικόνα, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Οι άνεμοι έχουν ενισχυθεί, πλησιάζουν τα 8-9 μποφόρ. Ο άνεμος είναι βόρειο-ανατολικός, πότε και σπρώχνει τη φωτιά προς το πλωμάρι μερικές φορές και άλλες φορές πάνω στο βουνό. Υπάρχουν δύο μεγάλα μέτωπα. Στο ένα, αν βλέπατε δηλαδή τώρα την εικόνα, πώς να σας περιγράψω αυτό το θέαμα που βλέπω, με τις δεκάδες, εκατοντάδες αναζωπυρώσεις. Mm-hmm. Παντού υπάρχουν καντιλάκια. Παντού, λόγω των ανέμων, ξεπετιούνται φλόγες. Στο άλλο πάλι μέτωπο είναι δηλαδή δύο μέτωπα που αγκαλιάζουν, αν ξέρετε, τον οικισμό του, του πλωμαρίου, είναι χτισμένο.

0: Πεύκα και οι ελιές. Οι ελιές, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σβήσουν. Τα δε πεύκα βοηθούν στην εξάπλωση της φωτιάς πάρα πολύ γρήγορα.
1: Με τα κουκουνάρια τα οποία αρπάζουν, ναι, ναι, εκρήγνεται και μεταφέρονται εκατοντάδες μέτρα μακριά.
0: Ως σωστά. Δέντρο, ως δέντρο παίρνει πολύ εύκολα φωτιά. Πλησιάζει, μάθαμε ότι πλησιάζει τώρα τα κημητήρια του Πλωμαρίου. Μου έστειλαν φωτογραφίες μέσα από το πεδίο όπου φαίνεται η φωτιά να γλύφει τείχους εξοχικών. Έχουν καεί δύο φτάνες, ευτυχώς δεν υπήρχαν ζώα μέσα. Κάποιος άλλος συνοτρόφος έχασε τις μπάλες που είχε με το άχυρό του. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσβεση της φωτιάς για τις επίγειες δυνάμεις.
1: Οι οποίες είναι μεγάλες, μέτριες, πώς είναι.
0: Οι επίγειες δυνάμεις είναι όλη η δύναμη της πυροσβεστικής εδώ.
2: Είναι γύρω στους 50 πυροσβέστες, αν δεν κάνω λάθος.
0: 14 οχήματα, σωστά, είναι πεζοπορά τμήματα, είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη εθελοντών πυροσβεστών, γιατί είναι ανεπτυγμένο το εθελοντικό κίνημα στο νησί, από όλο το νησί εθελοντικές ομάδες, όπως και οι εθελοντικές ομάδες των Δήμων και τα οχήματα των Δήμων και οι υδροφόρες των Δήμων και των δύο Δήμων, δηλαδή του Δήμου Μυτιλήνης και του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Η φωτιά όμως είναι δύσκολη, γιατί ανεβαίνει σε ένα βουνό όπου δεν υπάρχει οδικό δίκτυο.
1: Και ούτε ζώνες, ούτε αντιπυρικές ζώνες, φαντάζομαι.
0: Να σας πω κάτι. Το γεγονός ότι στο νησί υπήρχε αυτόδης πυρετός και ότι απαγορευόταν οι μετακινήσεις των ζώων, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλά χτήματα να μην καθαριστούν. Γιατί ξέρετε τι κάνανε οι κτηνοτρόφοι σε συνεργασία πάντα με τους υλοπαραγωγούς? Έλεγαν, μπορείς να βάλεις τα ζώα σου στο χτήμα μου για να φάνε τα χόρτα. Αυτό δεν ισχύει. Πολλά επίσης ελαιοχτήματα ήταν ακαλλιέργητα. Δεν είχε κοπεί το χορτάρι. Έτσι λοιπόν η φωτιά βρήκε αρκετό υλικό. Αλλά το κυριότερο πρόβλημα που υπάρχει είναι το οδικό δίκτυο. Το οδικό δίκτυο που δεν υπάρχει στο βουνό, εκεί που είναι τα ελαιοχτήματα. Αλλά και να σας πω κάτι. Προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τη φωτιά από διάφορες πλευρές του Πλωμαρίου. Το οδικό δίκτυο εντός του χωριού, οι δρόμοι είναι τόσο στενοί. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι κάποιοι είναι διπλής κατεύθυνσης. Δηλαδή δεν μπορεί πια στο σήμερα, στο 2026, να συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις, να μην έχει δοθεί λύση σε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Πλωμαρίου. Μην να σας πω για ολισθερό οδόστρωμα, για ανηφόρες που ανέβαιναν οι δρόμοι, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ στενοί και επικίνδυνοι. Κάτι πρέπει να γίνει. Τι θα γινόταν, εγώ λέω, ένα σενάριο που το απέφχομαι, αν η φωτιά επεκτηνόταν στον οικισμό. Λέμε για τα σχέδια πολιτικής προστασίας. Εγώ αναρωτιέμαι πώς θα εφαρμοζόταν αυτό το σχέδιο πολιτικής προστασίας σε ένα τέτοιο οικισμό, όπου οι δρόμοι είναι πάρα πολύ στενοί και όπου με το ζόρι δεν χωράει ένα αυτοκίνητο με ένα μηχανάκι. Όχι δύο αυτοκίνητα.
2: Πόσο δε μάλλον τώρα που η κίνηση είναι ακόμη πιο αυξημένη, έτσι.
0: Και ναι, ακριβώς.
2: Στην
0: ακριβώς
2: περιοχή την ευρύτερη.
0: Ακριβώς.
2: Άρα και τα παρκαρισμένα Airbnb, στην άκρη του δρόμου.
0: Είδαμε Airbnb σε σημεία που δεν τα φανταζόμασταν ποτέ, όπου απορρίσαμε πώς ανεβαίνουν οι τουρίστες στο συγκεκριμένο σημείο. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να ανεβούμε στο συγκεκριμένο σημείο με το όχημά μας, το υπηρεσιακό, και δεν φτιάχνονται οι δρόμοι. Οι δρόμοι, δηλαδή τα σχέδια αυτά της πολιτικής προστασίας, τα σχέδια διαφυγής σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Και όχι μόνο αυτό, και κυρίως αντιπυρικές ζώνες. Δηλαδή αυτό είναι το βασικότερο. Ας πούμε ότι δεν υπάρχουν δρόμοι, ας ανοίξει.
0: Έχουν δημιουργηθεί,
1: τουλάχιστον μία...
0: έχουν δημιουργηθεί δίκτυο αντιπυρικών ζωνών σε πολλές περιοχές του δάσους. Έχουν γίνει. Και κυρίως εκεί που υπήρχαν οι στήλοι της ΔΕΗ. Έχουν γίνει αντιπυρικές ζώνες. Στο σημείο όμως εδώ που είναι οι ελαιοχτήματα,
2: ναι, ναι,
0: και που είναι πάνω στο βουνό, τη γεωμορφολογία του εδάφους να είναι πάρα πολύ απότομη, Οι επίγειες δυνάμεις δεν έχουν να κάνουν και πολλά.
2: Τα εναέρια μέσα
0: έπαψαν μέχρι τις 8.30 ώρα το βράδυ.
1: Ακριβώς. Ε,

0: στήλη της ΔΕΗ να εικάσω ότι είναι στην πλειοψηφία τους ξύλινη, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Φυσικά, ναι, ναι. Είναι ξύλινη.
0: Το τσιμέντο
1: αλλά
0: δεν παίρνει φωτιά όμως.
1: Υπάρχουν διάφορες διάφορες αναφορές για το πώς ξεκίνησε η φωτιά, γιατί αρχικά πιστέψαμε ότι ήταν από την παλιά χωματερή, η οποία έχει επιχωματωθεί εδώ και 10 χρόνια. Και
2: δεν ήταν Δήμητρα από εκεί κανένα. Λοιπόν.
1: Όχι, δεν ήταν. Ήταν πλησίον του δρόμου. Άλλοι αναφέρουν φωτιά από βραχυκύκλωμα κεραίας και άλλοι από βραχυκύκλωμα στήλου ηλεκτροδότησης. Τώρα αυτά μένει στο πυροσβεστικό, στο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής να κάνει την έρευνά του και να δώσει κάποιες απαντήσεις. Πάντως είναι πολύ περίεργο πώς η φωτιά πήρε τόσο πολύ μεγάλη έκταση πάρα πολύ γρήγορα και αγκάλιασε κυριολεκτικά το πλωμάρι. Υπήρχε μία χαράδρα, έκαιγε μέσα στη χαράδρα, αλλά αγκάλιαζε δεξιά και αριστερά το πλωμάρι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τη μία ξέφευγε η φωτιά προς το πλωμάρι Άγιο Ισίδωρο πλαγιά Τρίγωνα, κάποια άλλα χωριά, και από την άλλη προς τον Άγιο, νομίζω Αντώνιο, αν θυμάμαι καλά, προς το φράγμα Σεδούντα.
0: Μάλιστα.
2: Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και να ευχηθούμε.
0: Το αναλυτικότατο ρεπορτάζ.
2: Να ευχηθούμε όσο το δυνατόν καλύτερη νύχτα και
1: Αμήν.
2: Για το νησί
1: Αμήν.
2: Της Λέσβου.

0: Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι εδώ.
1: Εδώ Αγγέλ Σαρή
0: και το Δημήτρη Φαναριώτη. Θα πάμε μέχρι και τις 12 μαζί.
1: Ακριβώς, και προς το παρόν θα πάμε στην καλή συνάδελφο τη Μπέγκη Μπρούσαλη, η οποία βρίσκεται στο Γήθιο. Θα μας δώσει μια εικόνα της κατάστασης εκεί και αν υπάρχουν κάποια
0: είναι
1: νεότερα.
0: Είναι θετικά τα νέα από την πλευρά της φωτιάς. Είχαμε όμως αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση του νεκρού αξιωματικού κιόλας της πυροσβεστικής. Είναι ο υποδιοικητής, αν δεν κάνω λάθος, Πέγκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Πέγκη.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο, σε όλους. Είναι ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Αμέσως συναδελφοί του ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ του Γηθίου, το κέντρο υγείας του Γηθίου. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μεταφέρθηκε ισορρός στο νοσοκομείο της Σπάρτης προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις ιατροδικαστικές. Ο άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός από παθολογικά αίτια, από ό,τι φαίνεται, μακριά από το σημείο της φωτιάς. Δεν φέρει εγκάβματα σύμφωνα με πληροφορίες. Βρισκόταν στο πεδίο το επιχειρησιακό από την πρώτη στιγμή και μιλάμε για μια φωτιά στον Αγερανό της Λακωνίας, εκεί όπου ξέσπασε περίπου στις 3 το μεσημέρι. Ήταν 3:30 όταν οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα για να είναι σε ετοιμότητα. Έγινε όμως μια τεράστια επιχείρηση, οργανώθηκε από όλη την Πελοπόννησο. Βοήθησαν προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να μην πάει προς τις κατοικημένες περιοχές. Κατευθύνθηκε προς το βουνό, πήγαν όλα καλά με τη φωτιά, αλλά δυστυχώς είχαμε αυτήν την εξέλιξη. Λίγες ώρες αργότερα, αφότου η φωτιά είχε οριοθετηθεί, εντοπίστηκε ο αξιωματικός νεκρός. Μιλάμε για έναν.
0: Για ένα νέο άντρα, αν δεν κάνω λάθος.
2: 27 ετών.
0: Ισχύει,
2: 27 ετών.
0: Λοιπόν, αυτή η ηλικία.
2: Ένας εξαίρετος αξιωματικός, σύμφωνα με τους συναδέλφους του, ο οποίος ήταν ευσυνείδητος και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα καταρτισμένος. Έμπειρος, όσο βεβαίως το επέτρεπε και η ηλικία του, από τις φωτιές σε μια περιοχή αρκετή δύσκολη εκεί στη Λακωνία, όπου έχουν αντιμετωπίσει, η αλήθεια, πολλές δύσκολες φωτιές εκεί οι πυροσβέστες. Δυστυχώς, ενώ είπαμε ότι όλα πήγαν καλά με τη φωτιά και γλίτωσε εκεί η περιοχή, είχαμε αυτή την απρόοπτη και τραγική είδηση που έχει σκορπίσει πένθος σε όλη την Πελοπόννησο και σε όλη την Ελλάδα. Πόσο ακόμα βέβαια εκεί στην πυροσβεστική υπηρεσία Γηθίου, στους συναδέλφους του, στους οικείους του πρώτα απ' όλα, στην οικογένειά του.
1: Μάλιστα.
0: Πέγκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και βέβαια, Βαγγέλη, να πούμε ότι οι νεκροί δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είχαμε από τις. Θα μιλήσουμε αργότερα για τις φωτιές στην Ισπανία, τη Γαλλία και τη γειτονική Τουρκία. Μόνο στην Ισπανία να σου πω ότι τα τελευταία 24 ώρα έχουν χάσει τη ζωή τους 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και πυροσβέστες. Νομίζω ότι αυτό το καλοκαίρι σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν θα το ξεχάσει κανένας. Είναι το χειρότερο καλοκαίρι μακράν από πλευράς πυρκαγιών, όχι μόνο στη χώρα μας, νομίζω ότι είναι και στη χώρα μας ένα από τα χειρότερα.
0: Αλλά σίγουρα η Γαλλία ζει τη χειρότερη της χρονιά, η Ισπανία επίσης.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω για την Πορτογαλία ίσως, γιατί
1: μικρότερα
0: έχει δεχθεί
1: τα προβλήματα εκεί,
0: αρκετά πληγματα και εκεί.
1: Αλήθεια
0: από τις πυρκαγιές.
1: Αυτό.
0: Να πούμε ότι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία έχει ξεσπάσει και μια φωτιά απόψε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης. Μα τι γίνεται με αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης? Στη θέση πάτημα Μαρκοπούλου Μεσογείας Αττικής. 65 πυροσβέστες επιχειρούν εκεί με 4 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα συνδρομής από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης Δήμων Περιφέρειας.
1: Ξέρεις, αυτό που γίνεται στο Μαρκόπουλο, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, είναι γνωστό, το έχω δει στο Earth News σε εκπομπές. Υπάρχουν οι κάτοικοι βγάζουν πάρα πολλά μπάζα. Και όταν λέω μπάζα, εννοώ βιβλιοθήκες, κρεβάτια, ξύλινα, όλα αυτά, έτσι, τα οποία είναι ό,τι καλύτερη τροφή μπορείς να δώσεις στη καύσιμη ύλη, στη φωτιά. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στο Μαρκόπουλο, συμβαίνει και σε άλλους δήμους. Δηλαδή, εγώ και στο κέντρο της Αθήνας έχω δει δίπλα από τους κάδους των απορριμμάτων κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζάκια. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει και εμείς να γίνουμε άνθρωποι, έτσι. Δεν μπορεί να πετάμε την παλιά μας δουλάπα στο δρόμο, ας πούμε, λες και είναι δεν ξέρω εγώ τι.
0: Υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες σε κάθε περίπτωση στον εκάστοτε δήμο για αυτήν την δουλειά. Να πούμε ότι υπάρχει ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, από την περιφέρεια και τους δήμους της περιοχής, που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και πολιτικής προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Υπάρχει και μέσα στην ιστοσελίδα στο earthnews.gr το link στο οποίο μπορείτε να μπείτε, διαφορετικά στο site του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και πολιτικής προστασίας μπορείτε ακριβώς να δείτε το που οι πληγέντες μπορούν να δουν το που μπορούν να μείνουν αν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ακριβώς με την διαμονή τους εξαιτίας της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Το link και μέσα στο site earthnews.gr.
1: Και βέβαια όσοι μπορείτε, έχετε χρόνο, κέφι και διάθεση να βοηθήσετε, είστε στις πληγήσεις περιοχές. Οι εθελοντές πάντα διαδραματίζουν έναν εξέχοντα ρόλο.
0: Φτάνει να το κάνουμε με τον σωστό τρόπο. Ναι. Γιατί πολλές φορές μπορεί να θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά να μην μπορούμε. Να μην έχουμε τον τρόπο.
1: Να πάνε στην πυροσβεστική και να πούνε πώς μπορώ να βοηθήσω.
0: Ακριβώς έτσι. Βάσει των σωστών εντολών, μπορεί η βοήθεια όλων μας να είναι πολύτιμη. Και εμείς, Δημήτρη Φαναριώτη, φτάσαμε τώρα στην ώρα του δελτίου των 11. Και εκεί θα πάμε. Επιστρέφουμε σε λίγο στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν εποχικό και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γηθίου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρθης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από παθολογικά αίτια. Σε συλληπιτήριο μήνυμα του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας εκφράζει βαθύτατη θλίψη για τον αδόκητο θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας που καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν». Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο. Η πυρκαγιά στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το απόγευμα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυνάμεις με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων. Απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις σε 31 άτομα από την περιοχή του Αγίου Παύλου με περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά. Σε πλήρη εξέλιξη η εκένωση της Αγίας Γαλήνης και η οργανωμένη απομάκρυνση των ξένων επισκεπτών μετά το μήνυμα του 112 που εστάλει στην περιοχή. Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει την διαθεσιμότητα καταλυμάτων προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Αυτή τη στιγμή στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες, ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Η ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, άλλη μια πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα με 12 οχήματα. Από το σημείο ζητήθηκε η συνδρομή των διασωστών του ΕΚΑΒ για 2 πυροσβέστες με ελαφρά εγκάβματα, στους οποίους, αφού τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκαν με όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Σιτίας. Στο πλωμάρι της Λέσβου, μάχη δίνουν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, εθελοντές και δυνάμεις των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, των φορέων της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να οριοθετήσουν τα μέτωπα της δασικής πυρκαγιάς που από τις 2 το μεσημέρι κατακαίει αγροτικές και δασικές εκτάσεις γης. Προς το παρόν, το μέτωπο προς τις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα ανατολικά, όλα δείχνουν ότι έχει οριοθετηθεί. Το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Επιχειρούν 65 πυροσβέστες, 10 πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου στην Αττική. Κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 15 οχήματα. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στη νότιο-δυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια, στην Μούγλα και την Ατάλεια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο-βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχές τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Τσαρή.
0: Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε εδώ μέσα από το Earth News Radio 105,8.
1: Έχουμε κάνει μια γύρα, θα μπορούσε να πει κανένας, από όλες τις φωτιές, Βαγγέλη. Δυστυχώς οι μετεωρολογικές προγνώσεις για αύριο είναι εξαιρετικά δυσίωνες.
0: Είναι δυσίωνες.
1: Ενίσχυση των ανέμων αναμένεται, 8-9 ρηπές που μπορεί να είναι 10 ακόμη και 11 μποφόρ. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, με τέτοιο καιρό και τέτοια ζέστη και τόσο αέρα, είναι ό,τι πιο δύσκολο για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παλέψουν με τις φλόγες, πολλό δε μάλλον όταν σε περιοχές όπως το Ρέθινο που φυσάει πάρα πολύ δυνατός αέρας, δεν μπορούν να πετάξουν τα ενέαρια μέσα και δεν θα μπορούν να πετάξουν και αύριο το πρωί, και είναι γνωστό το πόσο αποτελεσματικές είναι οι πυροσβέσεις των εναέριων μέσων, Βαγγέλη.
0: Να δούμε λίγο, Δημήτρη, γιατί μας ήρθε ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα,
1: ναι,
0: για 8 συλλήψεις που έγιναν αναφορικά με πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν ανά την χώρα. Οι 8 αυτές συλλήψεις, Δημήτρη, έγιναν σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Καταρχάς διευκρινίζω ότι είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού και της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, και διενεργούν συνεχείς και ενδελεχείς έρευνες ακριβώς για τη διερεύνηση των αιτίων. Να πούμε τώρα ειδικότερα τι έγινε. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, έπειτα από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρισμού σε δασική έκταση πλησίων του οικισμού Λαράνη του Δήμου Γόρτινας, έγινε την Τρίτη αυτό. Ταυτοποιήθηκαν 2 Έλληνες ηλικίας 26 και 24 ετών, και ύστερα από συντονισμένες ενέργειες των ανακριτικών υπαλλήλων, οι 2 ημεδαποί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για απόπειρα εμπρισμού σε δάσος κατά συναυτουργία. Κατόπιν προφορικής εντολής της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, κρατούνται και πρόκειται να οδηγηθούν την 5η ενώπιον του εισαγγελέα. Στην Ερέτρια της Εύβοιας είχαμε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στη θέση Κοτρώνη επί της οδού Ρέας. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν από την προανάκριση, ένας Έλληνας επίσης ηλικίας 77 ετών προκάλεσε από αμέλεια την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών στην οικία του με ηλεκτρικό μηχάνημα κοπής μετάλλων, με έναν τροχό δηλαδή.
1: Και το έχουν πει τόσες φορές, ο τροχός βγάζει σπινθήρες, βάζουν φωτιά.
0: Δεν προχωρούμε σε εργασίες που μπορεί να παράξουν οποιοδήποτε σπινθήρα. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στην Ερέτρια της Εύβοιας. Και αν έχει πληγεί η Εύβοια από τέτοιου είδους φαινόμενα πυρκαγιών, έτσι. Από τον τροχό λοιπόν, μέσα στο χώρο της κατοικίας του εξωτερικά, ανεφλέγησαν ξηρά χόρτα εντός οικοπαιδικού χώρου και έπιασε η φωτιά. Ο υπαίτιος συνελήφθη και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ακριβώς, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 2.625 ευρώ. Στο Γήθιο, στο Αγερανό Γηθίου Λακωνίας, για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι, ένας επίσης Έλληνας 47 ετών προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών, πάλι με τη χρήση τροχού. Και μιλάμε για ημέρες οι οποίες είναι στο κόκκινο, έτσι, ο χάρτης, έστω στο πορτοκαλί ή στο κίτρινο, αλλά δεν χρειάζεται.
1: Ευαγγέλη, είναι μικρονοϊκοί οι άνθρωποι. Δηλαδή το έχουμε ακούσει τόσες χιλιάδες φορές. Ειδήσεις να μην βλέπεις, σίγουρα θα ακούσεις κάποια στιγμή ότι όχι, παιδιά, δεν καίμε ξερόχορτα, δεν κάνουμε εργασίες με τροχό. Πόσες φορές πρέπει να υποθεί αυτό το πράγμα και πόσα δάση πρέπει να καούν προκειμένου να περάσει στον εγκέφαλο αυτών των μικρονοϊκών ότι δεν πρέπει να κάνουν τέτοια πράγματα με αυτές τις μετεωρολογικές συνθήκες. Δεν με ξεπερνάει.
0: Πάμε. Ο 47χρονος λοιπόν με τις εργασίες που έκανε με τον τροχό έβαλε φωτιά, η πυρκαγιά έλαβε γρήγορα διαστάσεις, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους εκεί της αρμόδιας υπηρεσίας στη Λακωνία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στην Πάρο τώρα, για την φωτιά που εκδηλώθηκε χθες 1:15 στο Χιτά, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός του Χιτά, επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση και έλαβε τις διαστάσεις που όλοι γνωρίζουμε. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι προχώρησαν στην διερεύνηση των αιτιών και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437 ευρώ, ενώ πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Να πούμε ότι συνολικά από την 1η Γενάρη μέχρι και τις 29 Ιουλίου, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, έχουν επιβληθεί συνολικά 624 τέτοια διοικητικά πρόστιμα, κοντά στο 1 εκατομμύριο, σχεδόν 900.000 είναι. Έχουν πραγματοποιηθεί 232 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου, από τις οποίες οι 204 είναι από αμέλεια και 28 από πρόθεση. Κοίταξε να δεις πόσο μεγάλη είναι η διαφορά, έτσι.
1: Ακριβώς, και πόσο λιγότερες θα ήταν οι φωτιές αν δεν υπήρχε αυτή η αμέλεια. Θα ήταν οι μισές και πάλι πολλές, λέω.
0: Η αμέλεια, η οποία όμως κάποιες φορές είναι ακριβώς, είναι εγκληματική και δεν δικαιολογείται από ένα σημείο και μετά, όταν, όταν προειδοποιούμε και εμείς από τα μέσα ενημέρωσης από το πρωί μέχρι το βράδυ για τις δύσκολες συνθήκες που έπονται, και αύριο θα είναι μια τέτοια πολύ δύσκολη μέρα, να πούμε, Δημήτρη, και αύριο θα είναι πολύ δύσκολη ημέρα, πρέπει να το γνωρίζουμε. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών, γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και πάλι και την αυριανή ημέρα.

0: Στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, επιστροφή εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βάγγελ Σάρη.
0: Πάμε να δούμε λίγο τις αντιδράσεις. Καταρχάς να πούμε για τις τέσσερις συλλήψεις που αναφέραμε κατά την ενημέρωση που είχαμε από το πυροσβεστικό σώμα, από την πυροσβεστική υπηρεσία. Οι τέσσερις συλλήψεις που είχαμε στην Πάρο αφορούν τον ίδιο το δήμαρχο του νησιού, γιατί όπως είπαμε η φωτιά εκδηλώθηκε στον Χιτά.
1: Τον Κωνσταντίνο Μπιζά.
0: Τον ίδιο τον κύριο Μπιζά, τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον εργολάβο του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και έναν ακόμη υπάλληλο, κατά πληροφορίες, οδηγό απορριμματοφόρου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικές έρευνες. Να δούμε τώρα λίγο, Δημήτρη, γιατί είχαμε αντιδράσεις από σύσσωμη την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τις ανθρώπινες ζωές που θρηνήσαμε στο μέτωπο των πυρκαγιών.
1: Ακριβώς, και έχουμε δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο νομό Ρεθύμνου. Επισημαίνει λοιπόν ο κ. Τασούλας: «Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για τον αδόκητο θάνατο των δύο πυροσβεστών στο πύρινο μέτωπο του Ρεθύμνου. Έχασαν τη ζωή τους στο βωμό της επιτέλεσης της υπηρεσίας και του καθήκοντος. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του πυροσβεστικού σώματος». Και καταλήγει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας: «Η απώλειά τους μας υπενθυμίζει το βαρύ τίμημα που καταβάλουν καθημερινά όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, προστατεύοντας την ανθρώπινη φύση, το φυσικό περιβάλλον και την περιουσία των πολιτών».
0: Είχαμε αντίδραση και από τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει: «Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γήθιο. Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας, την οποία καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν». Αυτή ήταν και η αντίδραση από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Να δούμε τώρα και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη Δημήτρη.
1: Ο οποίος είπε ότι η πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλειπώντων και σε όλους τους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος, με ουσιαστική στήριξη, μέρημνα, προστασία και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους. Ειλικρινή συλληπιτήρια εκφράζουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, Βαγγέλη.
0: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, από το γραφείο τύπου του, αναφέρει ότι οι συνθήκες που δίνουν τη μάχη πυροσβέστες και ο λαός στα μέτωπα των πυρκαγιών γίνονται ακόμη πιο δύσκολες λόγω των τεράστιων κενών στο αναγκαίο μόνιμο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, με υποδομές και αναγκαίο εξοπλισμό. Αντίδραση είχαμε και από την ελληνική λύση δια του Προέδρου Κυριάκου Βελόπουλου,
1: ο οποίος ανέφερε ότι οι ήρωες πυροσβέστες έδωσαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή, μαχόμενοι με αυταπάρνηση για να προστατεύσουν ζωές, περιουσίες και τη γη μας. Η θυσία τους συγκλονίζει ολόκληρο τον ελληνικό λαό.
0: Αντίδραση και από τον ΣΥΡΙΖΑ: «Έστω και τώρα που είμαστε εν μέσω της πιο επικίνδυνης φάσης της αντιπυρικής περίοδου, η κυβέρνηση οφείλει να λάβει όλα τα μέτρα τα οποία δεν φρόντισε να λάβει έγκαιρα», σημειώνει η Κουμουνδούρου. Είχαμε και από το κόμμα Νίκη, από το γραφείο τύπου, αντίδραση.
1: «Όπου η μνήμη των ανθρώπων που θυσιάζονται στην πρώτη γραμμή επιβάλλει αλήθεια, λογοδοσία και ουσιαστικά μέτρα, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχες τραγωδίες», επισημαίνει το γραφείο τύπου της Νίκης.
0: Και να πούμε ότι και από την Πλεύση Ελευθερίας ο κύριος Αλέξανδρος Καζαμίας σημείωσε ότι οι δαπάνες για τον εξυγχρονισμό των επίγειων και εναέριων μέσων στην πυροσβεστική είναι περιορισμένες. Δεν ξέρουμε τις συνθήκες κατά τις οποίες, λέει, έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες. Θα πρέπει να διερευνηθούν, καθώς η ασφάλεια μας απασχολεί διαρκώς, γιατί δεν είναι ικανοποιητική.
1: Και βέβαια είχαμε και από την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, την κυρία Kimberly Guilfoyle, η οποία εξέφρασε τη θλίψη της για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στην επιχείρηση αντιμετώπισης πυρκαγιάς κοντά στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα, η Αμερικανίδα πρέσβης απίφθινε μήνυμα συμπαράστασης προς τον ελληνικό λαό και τίμησε την προσφορά των δύο ανδρών. Έγραψε χαρακτηριστικά η κυρία Guilfoyle: «Η καρδιά μου είναι σήμερα με τον ελληνικό λαό μετά την τραγική απώλεια δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους ενώ μάχονταν με γενναιότητα την πυρκαγιά κοντά στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Εκφράζω τα βαθύτατα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους, στους αγαπημένους τους και σε ολόκληρο το ελληνικό πυροσβεστικό σώμα. Και η ανακοίνωση της Αμερικανίδας πρέσβυρας καταλήγει λέγοντας: «Τιμούμε το εξαιρετικό θάρρος όσων κάθε μέρα θέτουν αυτούς σε κίνδυνο για να προστατεύσουν τους συμπολίτες τους, καθώς και εκατομμύρια ταξιδιώτες από την Αμερική και όλο τον κόσμο που επισκέπτονται την Ελλάδα», Βαγγέλη.
0: Τώρα υπενθυμίζουμε ότι το πιο δύσκολο μέτωπο μένεται ανεξέλεγκτο στην Κρήτη, εκεί στην περιοχή Κρύα Βρύση του Δήμου Αγίου Βασιλείου του Ρεθύμνου, εκεί όπου έχασαν και τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα στα χωριά Μέλαμπες, στη συνέχεια στα Σαχτούρια, την Κρυόπετρα, τον Άγιο Παύλο, τον Άγιο Γεώργιο, Ορνέ και την Αγία Γαλήνη. Σχηματίστηκε έτσι ένα πύρινο μέταλλο μήκους περίπου 15 χιλιόμετρων και εκεί
1: σε σχήμα πετάλου. Και ξέρεις, Βαγγέλη, βλέπω τις φωτογραφίες αυτές τώρα που έχει το Earth News και βλέπεις δεκάδες καντιλάκια. Και όλοι ξέρουμε ότι τα καντιλάκια συνιστούν εν δυνάμει μια νέα φωτιά. Και μάλλον με τις συνθήκες τις οποίες υπάρχουν θα είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσβεσή της.
0: Και είναι δύσκολες οι συνθήκες και οι γεωγραφικές συνθήκες εκεί της περιοχής. Το ανάγλυφο είναι τέτοιο που δυσχεραίνει το έργο των επίγειων δυνάμεων. Μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα επιχειρούσαν εκεί στην περιοχή. Και στη σύνδεσή μας λίγο νωρίτερα με την Λέσβο είδαμε ότι και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα με τις αναζωπηρώσεις που έχουμε στο Πλωμάρι. Έχει πλησιάσει πάρα πολύ, κυκλώσει τον οικισμό του Πλωμαρίου η φωτιά εκεί που μένεται σε δύο μέτωπα, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, επιστρέφοντας στα της Κρήτης, να πούμε ότι εστάλησαν 7 μηνύματα από το 112 για εκενώσεις οικισμών προκειμένου οι κάτοικοι τους να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία, ενώ το λιμενικό πραγματοποίησε απεγκλωβισμούς διαθαλάσσης. Η Ευτυχία Πενταράκη μας το περιέγραφε κιόλας και πόσο δύσκολες ήταν αυτές οι επιχειρήσεις. Έτσι, μας το περιέγραψε ακριβώς, Δημήτρη, γλαφυρότατα, με δεδομένο ότι πραγματοποιήθηκαν οι επιχειρήσεις αυτές διαθαλάσσης απεγκλωβισμού με υποδύσκολες συνθήκες και με ανθρώπους, όπως μας έλεγε η Ευτυχία, που δεν είναι μαθημένοι να ανεβοκατεβαίνουν σε σκάφη. Δεν είναι της θάλασσας, έτσι. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι η κατάσταση δύσκολη. Να δούμε όμως τι γίνεται και στη γειτονική μας Τουρκία, Δημήτρη, γιατί δεν αντιμετωπίζει λιγότερα προβλήματα.
1: Ακριβώς τα ίδια με εμάς. Είναι αντιμέτωποι με μια πύρινη λέλαπα και εξαιρετικά ισχυρούς ανέμους. Υπάρχουν δεκάδες δασικές πυρκαγιές, ιδίως σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, σε μια εστία στην επαρχία Μούγλων έχουν κινητοποιηθεί νωρίτερα 5 αεροπλάνα, 18 ελικόπτερα, περισσότερα από 90 πυροσβεστικά οχήματα και εκατοντάδες πυροσβέστες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας και Δασών, εργαζόμαστε ακούραστα για να θέσουμε τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Τώρα, τι έχει συμβεί? Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, Βαγγέλη, ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την τουριστική πόλη της Ατάλειας με το παραθαλάσσιο θέρετρο Φετιγέ στα νότια έκλεισε για την κυκλοφορία λόγω του πυκνού καπνού. Επίσης απαγορεύτηκε η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό τουρκικό κανάλι NTV. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά ξεκίνησε από αγροτική ζώνη και εξαπλώθηκε στο δάσος και οι αρχές έκραναν αναγκαίο να απομακρύνουν 202 ανθρώπους καθώς και τους ασθενείς ενός τοπικού νοσοκομείου. Δεύτερη εστία από τις πολλές που ξεκίνησε το απόγευμα στη δασόδη περιοχή του Μπελικεσίρ στη δυτική Τουρκία, πάνω στο δρόμο που συνδέει τη Σμύρνη με τα Δαρδανέλια.
0: Αντίστοιχες, φαντάζομαι, Δημήτρη, μετεωρολογικές συνθήκες αντιμετωπίζουν και
1: ακριβώς,
0: οι τουρκικοί γειτονές μας.
1: Ζέστη και πάρα πολύ ισχυρή άνεμη.
0: Ξηρασία πολύ στο ευρύτερο περιβάλλον, έτσι, η οποία δυστυχώς δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το έργο της κατάσβεσης. Τώρα, αν θέλαμε να ρίξουμε μια ματιά για τις πυρκαγιές, θα το δούμε ακριβώς μετά από τους τίτλους ειδήσεων, γιατί μην ξεχνούμε ότι έχουμε και τις μέγα πυρκαγιές, οι οποίες ακόμη δεν έχουν πάψει να απασχολούν την επικαιρότητα και στην Ισπανία, Δημήτρη, αλλά και στην Γαλλία.
1: Έτσι. Μέγα όνομα και πράγμα, Βαγγέλη.
0: Και έχουν
1: έτσι
0: κατακάψει τεράστιες, απίστευτα μεγάλες περιοχές.
1: Εκατομμύρια. Ένα εκατομμύριο στρέμματα είναι μόνο στη Γαλλία. Είναι εξωπραγματικό αυτό που συμβαίνει φέτος.
0: Και μου λήγεις και για τη Μεγάλη Βρετανία ότι ναι, έχει ρεκόρ ξηρασίας.
1: Επισήμως κηρύχθηκε η χώρα, το 50% της χώρας σε κατάσταση ξηρασίας.
0: Ποια η Μεγάλη Βρετανία, έτσι.
1: Ναι, ποια η Μεγάλη Βρετανία και τα ποτάμια κοντεύουν να στεγνώσουν.
0: Το κοροϊδεύαμε για την συνεχής βροχοπτώσεις.
1: Σωστά. Mm-hmm. Και στο Δούναβι σταμάτησε να λειτουργεί στην Ουγγαρία ένα πυρηνικό εργοστάσιο, γιατί έπεσε τόσο πολύ η στάθμη των υδάτων όπου δεν μπορεί να παρασχεθεί απαραίτητη ψήξη. Είναι μια εφιαλτική εικόνα, θα σου έλεγα, σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, αν εξαιρέσει τη Γερμανία, την Αυστρία, την κεντρική Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει.
0: Θα επιστρέψουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων εδώ στο Air News Radio, στο τέλος της μέρας, για όλα τα τελευταία νέα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο πυροσβέστες, ένας εποχικός και ένας πενταετούς θητείας, έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στη Νέα Κρία Βρύση στο Ρέθυμνο. Στον Αγερανό Γηθίου, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από παθολογικά αίτια. Ανεξέλεγκτη φωτιά στο Ρέθυμνο, 31 απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης στην περιοχή του Αγίου Παύλου από περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά πλοία. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Κρία Βρύσης, Ακτούρια, Μέλαμπες, Τριόπετρα, Αγία Γαλήνη και Ορνές. Ενισχυμένες επιχειρούν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Ενισχυμένες οι δυνάμεις πυρόσβεσης και στη φωτιά της Αγίας Τριάδας στην Σιτία που παραμένει σε εξέλιξη. Πυρκαγιά και στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος. Λασιθίου, μήνυμα του 112 για απομάκρυνση προς μακρύ γυαλό. Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωση στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου στην Αττική. Κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 15 οχήματα. Καιρός γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι μετά τους τίτλους ειδήσεων εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Μέχρι και τις 12 θα είμαστε στη συντροφιά σας. Είδαμε όλα τα τελευταία νέα από τις πυρκαγιές που απασχολούν τη χώρα μας και θα ήθελα τώρα να πάμε, μας είπες Δημήτρη, και το τι γίνεται στη γειτονική μας Τουρκία. Mm-hmm. Θέλω να δούμε τώρα τι γίνεται με τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, αυτές τις μέγκα πυρκαγιές.
1: Και να ήταν μόνο αυτές, Βαγγέλη μου, έχει και στην Ιταλία πυρκαγιές.
0: Και στην Ιταλία.
1: Και έχει και στην Πορτογαλία πυρκαγιές. Αλλά ας ξεκινήσω από αυτό που θεωρώ την πιο σημαντική είδηση. Ο Δούναβης, ο οποίος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης, αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή υποχώρηση της στάθμης των υδάτων του, συνέπεια της παρατεταμένης ξηρασίας και των κυμάτων καύσωνα, και γίνονται πλέον αισθητές οι επιπτώσεις αυτές σε πολλαπλά επίπεδα, από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τις μεταφορές μέχρι και την αποκάλυψη ευρημάτων που παρέμειναν κρυμμένα για χιλιάδες χρόνια.
0: Έλεγα χθες ότι οι Ρουμάνοι, εξαιτίας της σημαντικότατης ρεκόρ πτώσης του Δούναβη, mm-hmm. διέκοψαν τη λειτουργία δύο μονάδων
1: υδροελεκτρικών.
0: Ρεύματος.
1: Ναι,
0: παραγωγής ρεύματος.
1: Εδώ ανάγκαστηκε η Ουγγαρία να κλείσει τον πυρηνικό σταθμό του ΠΑΞ.
0: Νομίζω πυρηνικός ήταν ο σταθμός και στη Ρουμανία.
1: Και στη Ρουμανία.
0: Παραγωγής ρεύματος.
1: Μάλιστα.
0: Και προσπάθησαν να βρουν εναλλακτικές μάλιστα για να έχουν απόθεμα.
1: Ναι. Τώρα στον πυρηνικό σταθμό αυτόν, ένας στους τέσσερις αντιδραστήρες έχει πάψει να λειτουργεί από σήμερα το απόγευμα. Είναι η βασική πηγή ψήξης στο νερό στις εγκαταστάσεις και η σημαντική μείωση της στάθμης δεν επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία της μονάδας. Τώρα, η Γαλλία αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αρκεί να σου πω ότι δυτικά του Μπορντό περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους τα τελευταία 24 ώρα, περισσότερες από 240 κατοικίες έχουν καταστραφεί, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Είναι χαρακτηριστικό με τις εκενώσεις ότι 4.000 τουρίστες απομακρύνθηκαν από το παράσιο θέρετρο Λακανό, όπου επεκενώθηκαν κάμπινγκ, τουριστικά καταλήμματα και χώροι αναψυχής. Στην Ισπανία οι καταστροφικές πυρκαγιές έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν την τουριστική δραστηριότητα. Ενώ στον Μπορντό επαγγελματίες τουρισμού αναφέρουν μαζικές ακυρώσεις κρατήσεων, σημαντική μείωση της επισκεψιμότητας και εκφράζουν φόβους για σοβαρές οικονομικές απώλειες κατά την κορύφωση της θερινής περίοδου. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι και ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας χαρακτήρισε την κατάσταση ως ισχυρό οικονομικό πλήγμα για μια περιοχή που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Στην Ισπανία, ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε τις πυρκαγιές την πιο οδυνηρή έκφραση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, ενώ ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν προειδοποίησε ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες. Τώρα, η Κομισιόν προειδοποιεί ότι αυτές οι ακραίες καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν νέες πυρκαγιές και σε άλλες χώρες της Δυτικής Κεντρικής Ευρώπης, ασκώντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση στους ήδη επιβαρημένους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας. Στην Ιταλία, Βαγγέλη, εκατοντάδες λόμενοι απομακρύνθηκαν από τις παραλίες της πόλης Πεσίκη στην Απουλία, όπου μεγάλη πυρκαγιά πλησίασε την ακτογραμμή, ενώ στην Πορτογαλία οι φλόγες κατέκαψαν μεγάλες εκτάσεις στην περιοχή της Μπράγκα. Όπως βλέπεις, είναι αρκετές οι χώρες οι οποίες βασανίζονται από τις πυρκαγιές.
0: Είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα και δεν αφορά μία και δύο χώρες. Αφορά ολόκληρη την Ευρώπη και μας προειδεάζουν ότι μπροστά μας έχουμε και τα χειρότερα, Δημήτρη, ειδικοί, έτσι.
1: Ναι, γιατί κοίτανε τι γίνεται τώρα στη Γαλλία. Σκάβουν συνέχεια γιγαντιαίες τάφρους για να μπλοκάρουν την συνένωση δύο μεγάλων πυρκαγιών και όλα αυτά είχα μπει πριν από λίγο στο Μετεό Φρανς, στη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας. Αύριο υπάρχουν περιοχές της Γαλλίας που θα έχουν 41 βαθμούς. Έτσι, καταλαβαίνεις λοιπόν γιατί πράγμα μιλάμε.
0: Ήδη προειδοποιούσαν και για την Γαλλία και για την Ισπανία για τον ερχομό νέου κύματος καύσωνα που θα κάνει ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση, γι' αυτό και προσπαθούσαν όσο μπορούν πιο σύντομα να προβούν στον έλεγχο των πυρκαγιών πριν την έλευση του καύσωνα. Δυστυχώς δεν το έχουν καταφέρει γιατί δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
1: Πάντως στη Γαλλία τουλάχιστον κατάφεραν οι πυροσβέστες, 2.500 τον αριθμό, έτσι, να ελέγξουν κάπως την πυρκαγιά στο Μπορντό. Ναι. Γιατί το Μπορντό κινδύνευε να καεί. Κινδύνευε να καεί. Και μιλάμε τώρα για μια εμβληματική πόλη της Γαλλίας, εινοπαραγωγική.
0: Μερικά χιλιόμετρα μόλις από τον Μπορντό έφτασαν οι φλόγες.
1: Ακριβώς.
0: Είναι φοβερό και θα ήταν και πολύ δύσκολη μία απόφαση, δεν επάρθει ποτέ, μία απόφαση ενδεχόμενης εκένωσης του Μπορντό, γιατί μπορούμε να αντιληφθούμε για μία τόσο μεγάλου μεγέθους πόλη τι θα σήμαινε αυτό.
1: Και όχι μόνο αυτό, το Σάββατο διάβαζα στις περιοχές Λεοαγιάν και Σαμεντάρ Αλζάλ, δύο από τις περιοχές που εκκοινώθηκαν προληπτικά στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, τι βρίσκονται εργοστάσια που είναι κρίσιμα για την παραγωγή και τον αφαιδιασμό των γαλλικών βαλιστικών πυράβλων M5, οι οποίοι εκτοξεύονται από υποβρύχια. Εκεί λοιπόν στο τσακ το γλιτώσανε και δεν έφτασε η φωτιά στο εργοστάσιο, διότι καταλαβαίνεις, άλλο να καίγονται μπάζα, άλλο να καίγονται δέντρα και άλλο να καίγονται εκρηκτικά υλικά, γιατί εκεί πλέον θα είχαμε σειρά πολύ επικίνδυνων,
0: θα ήταν ανυπολόγιστες
1: εκρήξεων.
0: Οι συνέπειες, έτσι,
1: ακριβώς,
0: δεν ξέρουμε
1: ακριβώς,
0: ποιες θα ήταν πραγματικά.
1: Και οι νεκροί στην Ισπανία, να πούμε, στη Γαλλία έχουμε 3 μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένους νεκρούς πυροσβέστες. Οι νεκροί στην Ισπανία ανέρχονται σε 14, με τα μέτωπα στην Άβυλα και τη Μαδρίτη να παραμένουν ενεργά. Η δε πυρκαγιά στην Άβυλα έχει καταστρέψει ήδη 800.000 στρέμματα. Μιλάμε για απίστευτους αριθμούς. Γιατί τα δάση δεν είναι ανεξάρτητα. Κάποια στιγμή δεν θα μείνει τίποτα. Κολυμπιθρόξυλο που λέμε και στην λαϊκή.
0: Να πούμε ότι φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε επιχείρηση εκένωσης και περίπου 800 άνθρωποι από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη βρίσκονται πλέον σε δύο χώρους φιλοξενία, στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών και το δεύτερο δημοτικό σχολείο εκεί της περιοχής. Έχει στηθεί ένας μεγάλος μηχανισμός υποστήριξης από τις τοπικές αρχές, το ΕΚΑΒ και τον Ερυθρό Σταυρό. Και τώρα, δεν ξέρω, Δημήτρη, μπορούμε νομίζω να φύγουμε από το.
1: Το τελευταίο για την Αγγλία, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Πάνω από το 50% της Μεγάλης Βρετανίας έχει κηρυχθεί επισήμως σήμερα σε κατάσταση ξηρασίας. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. 7 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων Λονδίνο, κοιλάδα του Τάμεση, το Hampshire, νήσος White, το Devon και η Κορνουάλη. Devon και Κορνουάλη είναι παραλίες στην Μεγάλη Βρετανία.
0: Κινδυνεύουν όμως από ενδεχόμενες πυρκαγιές αυτές όλες. Ακριβώς. Οι περιοχές, έτσι. Ακριβώς. Που έχουν κηρυχθεί σε αυτή την κατάσταση, Δημήτρη.
1: Και η Υπουργός Υδάτων, η Έμα Χάρντι, κάλεσε τις εταιρείες σύνδρευσης να περιορίσουν τις διαρροές και τόνισε ότι οι πολίτες πρέπει να χρησιμοποιούν το νερό με φιδό. Είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, επειδή η λειψιδρία είναι κάτι το οποίο είναι σε πλήρη εξέλιξη παντού. Να σου πω ότι όταν πλένω πιάτα, με το που τελειώνω τώρα πιάτο, δεν αφήνω το νερό να τρέχει. Το κλείνω και περιμένω να πάω στο επόμενο. Δηλαδή, ό,τι μπορώ και εγώ ως πολίτης, ως καταναλωτής να σώσω, να το σώσω. Και όλοι θα πρέπει να
0: το ίδιο έτσι. Και όταν πλένουμε τα δόντια μας. Δεν αφήνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, τώρα λέμε τα αυτονόητα, η αλήθεια είναι. Αλλά αν συνειδητοποιήσουμε πόσο πολύτιμο είναι πλέον το νεράκι, θα πρέπει να τα κάνουμε κάποια
1: και
0: στιγμή.
1: Και αν το κάνουμε όλοι,
0: η διαφορά θα είναι τεράστια.
1: Έτσι.
0: Και βλέπουμε ότι γίνονται και προσπάθειες και από τα αρμόδια, συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου ακριβώς το δίκτυο ίδρευσης να εξυγχρονιστεί, οι όποιες απώλειες να περιοριστούν ή να εκμηδενιστούν, γιατί υπάρχουν

0: Δημοκρατίας που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα. Όλα τα σπίτια έχουν πλέον πιεστικό μαζί με βιτίο μεγάλο,
1: ναι.
0: Το οποίο τι κάνει, όταν έρχεται το νερό, συγκεντρώνει, γεμίζει αυτό το βιτίο, το οποίο μπορεί να είναι μισός, ένας τόνος.
1: Ντεπόζιτο δηλαδή.
0: Ναι. Ένα, φαντάσου, ένα μεγάλο ντεπόζιτο, σαν ένα μεγάλο βαρέλι, έτσι, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε οικογένειας. Και όταν πλέον δεν υπάρχει νερό, γιατί κόβεται και είτε συγκεκριμένες ώρες είτε ατάκτως, όταν δεν υπάρχει νερό, υπάρχει ένα πιεστικό σύστημα που μέσω αυτού του ντεπόζιτου δίνει και παρέχει νερό στο νοικοκυριό, έτσι, για να πλύνεις τα πιάτα, για να πλύνεις τα χέρια σου, να κάνεις το μπάνιο σου κλπ. Και όταν ξανάρχεται το νερό, το συγκεντρώνει πάλι μέσω του βιτίου αυτού και κινείται έτσι η διαδικασία. Το πρόβλημα, κάποιες περιοχές το ζουν ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Δεν ξέρω πώς θα νιώθαμε αν ξαφνικά μας έλεγαν ότι αύριο κάποιες ώρες θα έχει, κάποιες ώρες δεν θα έχει. Και αν αυτό ήταν καθημερινότητα τους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι, κυρίως για χωριά τα οποία δεν είναι τόσο τουριστικά, δεν είναι στο παραλιακό μέτωπο της Κορινθίας τα χωριά, και μάλιστα μιλούμε για μια περιοχή που έχει το Λουτράκι.
1: Έτσι. Για σκέψου.
0: Και που πίνουμε και εδώ στην Αθήνα νερό Λουτρακίου από το περίπτερο, για παράδειγμα, και εκεί που είναι τόσο κοντά το Λουτράκι, δυστυχώς υπάρχει τόσο σημαντικό πρόβλημα με το νερό.
1: Μίλαγα πέρυσι με έναν καθηγητή υδρολογίας, Βαγγέλη, ο οποίος τι μου εξήγησε, ότι εμείς ως Έλληνες καταναλωτές καταναλώνουμε κατά προσέγγιση 300 με 350 λίτρα νερό την ημέρα. Και στις τουριστικές περιοχές, Κυκλάδες βλέπω, που είναι σπάνιο αγαθό το νερό, καταναλώνουν οι τουρίστες 450 με 500 λίτρα την ημέρα. Σε αυτά περιλαμβάνονται βέβαια και κάποιες πισίνες. Αλλά να θυμίσω ότι οι Γάλλοι, για παράδειγμα, πέρσι και πρόπερσι, όπου η ξηρασία ήταν φοβερή και η παραγωγή κρασιού μειώθηκε στο 50%, υποχρέωσαν άπαντες που έχουν πισίνες να μην τις γεμίσουν, και τα πρόστιμα ήταν πάρα πολύ τσουχτερά. Και να σου πω και κάτι, όταν δεν έχεις νερό για να σβήσεις τη φωτιά, το να γεμίσεις την πισίνα σου, το λιγότερο είναι εγωισμός.
0: Έχεις.
1: Το λιγότερο.

0: στο τέλος της μέρας επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Τσαρή.
0: Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές.
1: Ειδικά
0: της...
1: προσαρμοσμένες στο θλιβερό κλίμα της ημέρας. Να,
0: και να σου πω κάτι, είχαμε λίγο διαφορετικά προετοιμαστεί με τον Γιώργο τον Τσολάκη σήμερα, γιατί είναι ιδιαίτερη ημέρα και για έναν άλλο λόγο. Και είχαμε προετοιμάσει κάπως διαφορετικά την σημερινή εκπομπή μουσικά. Παρ' όλα αυτά, ό,τι μπορέσουμε θα κάνουμε έτσι τώρα προς το τέλος της εκπομπής. Θα ήθελα όμως, Δημήτρη, πρώτα να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις από το Κυπριακό. Ο Αντώνιο Γκουτέρες στην
1: υπάρχει
0: Κύπρο.
1: Υπάρχει μια κινητικότητα έτσι, πάντως.
0: Υπάρχει κινητικότητα και αυτό είναι το ευχάριστο.
1: Ναι. Καλά, όχι ότι ο Ερντογάν θα κάνει ποτέ πίσω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Χωρίς να γεφυρωθούν πάντως ακόμα οι ουσιαστικές διαφορές για επανέναρξη συνομιλιών, κατάφερε να διατηρήσει την διαδικασία του διαλόγου εν κινήσει. Έτσι, αυτό. Το ταξίδι του στην Κύπρο ολοκληρώθηκε με συμφωνία όλων των πλευρών για μια νέα συνάντηση 5-1, χωρίς όμως να καθοριστεί καν η ημερομηνία. Θα προηγηθεί προετοιμασία στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, στη μεθοδολογία και στην ουσία του Κυπριακού, όπως τόνισε ο ίδιος. Να ακούσουμε τη δήλωσε αρχικά, Δημήτρη, ο ίδιος ο κύριος Γκουτέρες είπε: «Δεν θέλω άλλες συναντήσεις 5-1 χωρίς αποτέλεσμα. Θέλω επιτυχημένη συνάντηση η οποία θα ανοίξει το δρόμο προς την επίτευξη μόνιμης λύσης». Είναι μεγάλο στοίχημα από ό,τι φαίνεται για αυτόν.
1: Ναι,
0: τελειώνει κιόλας το τέλος του έτους.
1: Τελειώνει η θητεία του. Ναι.
0: Η θητεία του, οπότε θέλει να το προσπαθήσει. Είναι οι τελευταίες ένας... προσπάθειες όσο γίνεται περισσότερο.
1: Από τους καλύτερους γενικούς γραμματείς του ΙΕ.
0: Να πούμε ότι ο κύριος Χριστοδουλίδης, και εκεί θα πάμε αμέσως μετά, στην πρώτη του αποτίμηση ήταν συγκρατημένα θετική και δεν υπήρξε επανέναξη, είπε, των διαπραγματεύσεων. Δημιουργήθηκε όμως συγκεκριμένο επόμενο στάδιο. Ο κύριος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε θετική την συμφωνία για τη νέα διάσκεψη και τόνισε το ρόλο που πλέον έχει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογραμμίζοντας ότι οι συνομιλίες δεν θα αρχίσουν από μηδενική βάση.
2: Ο Γενικός Γραμματέας είναι απόλυτα δεσμευμένος και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το διαπραγματευτικό κειμένο, το τι έχει επιτευχθεί σε σχέση με την ουσία του Κυπριακού μέχρι και το Κράνς Μοντανά. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο, να χαιρετήσω το γεγονός ότι όλοι, εμείς είμαστε οι πρώτοι που το πράξαμε, όλοι έχουν ανταποκριθεί θετικά στην σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, μια διευρυμένη διάσκεψη που φυσικά, και συμφωνούμε απόλυτα με τον Γενικό Γραμματέα, πρέπει να είναι πετυχημένη. Μας δίνει αισιοδοξία το γεγονός ότι έχουν ξεκαθαρίσει κάποια δεδομένα.
1: Λοιπόν, βέβαια, όπως ήταν φυσιολογικό, είχαμε και αντιδράσεις από τον Τούρκο Πρόεδρο, ο οποίος μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα αναφέρθηκε στο Κυπριακό και είπε ότι παρακολουθούν προσεκτικά κάθε κίνηση των κύκλων που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις που επικρατούν στην περιοχή μας και επιδιώκουν να μετατρέψουν την Κύπρο σε μέρος νέων στρατιωτικών υποδομών και γεωπολιτικών υπολογισμών. Ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι το ζήτημα της Κύπρου υπερβαίνει το πλαίσιο μιας τεχνικής συζήτησης για την κατανομή των διοικητικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο κοινοτήτων και αφορά στην αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του Τούρκο-Κυπριακού λαού. Επανέφερε τη θέση της Άγκυρας ότι καμία διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την αποδοχή των τουρκικών θέσεων για τους Τουρκοκυπρίους. Και κατέληξε ότι είναι γνωστό σε όλους ότι οι λύσεις που αποσκοπούν στο να καταδικάσουν τον τουρκικό πληθυσμό της Κύπρου σε καθεστώς μειονότητας απέτυχαν στο παρελθόν.

0: Γιατί παίζουμε Beatles και το honeymoon song, βέβαια, Δημήτρη.
1: Γιατί?
0: Γιατί σαν σήμερα, το 1925, γεννήθηκε ο μεγάλος, ο ανεπανάληπτος Μίκης Θοδωράκης. Και είναι μια επιτυχία που έφτασε μέχρι και να τραγουδήσουν οι Beatles. Βέβαια, αργότερα να πούμε ότι πρωτακούστηκε το 59 αυτό με τους
1: και
0: Beatles.
1: Και νομίζω το 67 παίχτηκε.
0: Το 60.
1: Το 60.
0: Το 60 με στίχους του Νίκου Γκάτσου. Αν θυμηθείς, το όνειρό μου είναι

0: καλοκαίρι. Με Δημήτρη Ψαριανό το ακούμε τώρα. Ένα υπέροχο τραγούδι. Πόσα υπέροχα τραγούδια δεν μας χάρισε ο Μίκης Θοδωράκης.
1: Έτσι. Είναι αστήρευτος.
0: Να πω ότι το Σάββατο έχει και συναυλία, ναι, με την ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη και εκλεκτούς ακόμη ερμηνευτές στο Βραχάτι. Το Βραχάτι που τόσο αγάπησε και τόσο προέβαλε και ο ίδιος.
1: Έτσι,
0: με όλη του την αγάπη εκεί στο σπίτι του. Λοιπόν, Δημήτρη, έχεις μια είδηση όμως που μας έρχεται από το εξωτερικό δελτίο και είναι της τελευταίας στιγμής.
1: Της τελευταίας στιγμής, λοιπόν, ο κύριος Τραμπ προανήγγειλε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαπολύσουν νέες σφοδρές επιθέσεις τις επόμενες ώρες σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Είπε ο κύριος Τραμπ με το γνωστό του ύφος: ξέρουν τι έρχεται, μας ζητούν να μην το κάνουμε, αλλά γνωρίζετε πως προσπάθησαν να μας πλήξουν χθες τη νύχτα. Επομένως, είναι η σειρά μας. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε στη συμφωνία κάποια στιγμή, αλλά θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά. Βλέπεις, Βαγγέλη, ότι είχαμε λίγες μέρες ηρεμίας, μια σχετικής, ας το πούμε έτσι, εκεχηρίας, μη επιθέσεων, εν πάση περιπτώσει. Αλλά βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ τραβάει το σκηνί και το Ιράν, και ειλικρινά έχω την αίσθηση, μακάρι να βγω ψεύτης, ότι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου που θα φτάσουμε δεν θα έχει γίνει τίποτα ουσιαστικό για να τελειώσει αυτή η σύγκρουση.
0: Θέλει να έχει βάλει ένα τέλος μέχρι τις ενδιάμεσες.
1: Δεν θέλει
0: εκλογές,
1: να πάει
0: έτσι
1: σε ενδιάμεσες εκλογές με ανοιχτό πόλεμο.
0: Όχι. Και με ανοιχτό άλλον έναν που είχε τάξει ότι θα λύσει, έτσι, ότι θα φέρει την ειρήνη, το πόλεμο της Ουκρανίας.
1: Ακριβώς. Για να μην πούμε βέβαια για το Συμβούλιο της Γάζας, όπου πρόκειται να νοικοδομηθεί η Γάζα. Νοσοκομεία, σχολεία, σπίτια. Ισοπεδωμένη, εξαθλειωμένη. Και η κατοική της και αυτή, και δεν έχει μπει ούτε ένα σεντ σε αυτό το περίφημο ταμείο για τη Γάζα. Έφτασε η ώρα, είναι 12 παραμισό λεπτό. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε. Ήταν η εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή
0: και τον Δημήτρη Φαναριώτη από το Earth News Radio 105,8, με τη Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο μας, στην παραγωγή τη Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές μας επιλογές.
1: Και αύριο ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τόσες δυσάρεστες
0: ειδήσεις. Με πιο ευχάριστες ειδήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Η ευχή όλων. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Δύο πυροσβέστες νεκροί κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν εποχικό και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γηθίου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του από παθολογικά αίτια. Σε συλληπιτήριο μήνυμα του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας εκφράζει βαθύτατη θλίψη για τον αδόκητο θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας, που δίνουν τη μάχη στα πύληνα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας που καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν». Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο. Η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, εξέφρασε την βαθύτατη θλίψη της για τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που έδιναν μάχη για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X. Η πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου φτάνει τα 15 χιλιόμετρα, αλλεπάλληλα μηνύματα από το απόγευμα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυνάμεις με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ το πρωί αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσιες 31 άτομα από την περιοχή του Αγίου Παύλου με περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά. Σε πλήρη εξέλιξη η εκένωση της Αγίας Γαλήνης και η οργανωμένη απομάκρυνση των ξένων επισκεπτών μετά το μήνυμα του 112 που εστάλει στην περιοχή. Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Αυτή τη στιγμή στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες, ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Η ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα με 12 οχήματα. Μήνυμα του 112 ζήτησε από τους πολίτες στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Θα δώσουν πεζοπόρα τμήματα με πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή του Πλωμαρίου, στην Λέσβο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που κατακαίει από τις 2 το μεσημέρι, δασική και καλλιεργημένη με υγιές έκταση. Επιχειρούν 92 πυροσβέστες, 5 πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα. Το μεγαλύτερο τους εμπόδιο είναι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή με ρηπές ανέμου που μερικές φορές ξεπερνά τα 8 μποφόρ. Μεγάλο εμπόδιο όμως είναι και η έλλειψη αγροτικών ή δασικών δρόμων σε μεγάλα τμήματα της καιόμενης έκτασης, τα οποία μαζί με το εξαιρετικά δύσβατο του εδάφους καθιστούν την όλη επιχείρηση εξαιρετικά δύσκολη. Σε πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη βρίσκονται τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, διενεργώντας συνεχείς και εντελεχείς έρευνες για τη διερεύνηση των αιτίων έναρξης αγροτοδασικών πυρκαγιών. Στο πλαίσιο αυτό, άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρμόδιων ανακριτικών κλιμακίων για 4 περιστατικά στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Εύβοια, στη Λακωνία και στην Πάρο, με αποτέλεσμα την σύλληψη συνολικά 8 ημεδαπών. Από αυτούς οι 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και οι 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στην θέση Πάτημα Μαρκοπούλου στην Αττική. Κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 15 οχήματα. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια, στην Μούγλα και την Ατάλεια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα. Προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα, το δύσκολο ξημέρωμα είναι η αλήθεια της Πέμπτης. Έχουμε 30 Ιουλίου. Με τον Βασίλη τον Νικολόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω και να σας πω ρομαντικά πράγματα για την Πανσέλινο και τα λοιπά. Θα προκύψει και αυτό κάποια στιγμή, θα τα πούμε. Τώρα προέχει κάτι άλλο και καταλαβαίνετε ότι προέχουν οι φωτιές. Και δεν είναι οι φωτιές μόνο, καταστρέφουν καλλιέργειες, καταστρέφουν δάση, καταστρέφουν περιουσίες. Είναι το πρώτο και το σημαντικότερο ότι έχασαν τη ζωή τους 3 πυροσβέστες. 3 πυροσβέστες, εχθές. Και αυτό είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί. Και συνέβη. Πραγματικά δεν ξέρω, μερικές φορές λες θα φτιαχτεί, ό,τι χαλάει θα φτιαχτεί, ό,τι καίγεται θα ξαναφυτρώσει με κάποιο τρόπο, με την ανθρώπινο, με την ανθρώπινη παρέμβαση, φροντίσει η φύση, κάτι θα γίνει. Εγώ θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με το βαρύ πένθος στο αμάρι του Ρεθύμνου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους χθες στη Φωνική Πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Έχασαν τον προσανατολισμό τους και παγιδεύτηκαν στις φλόγες. Ένας 58χρονος πυροσβέστης και ένας 25χρονος έπεσαν την ώρα του καθήκοντος. Ο νεαρός, ο 25χρονος, μόλις είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και ξεκίνησε να εργάζεται ως εποχικός πυροσβέστης. Μάλιστα ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας, γιος ιερέα, του ιερέα της περιοχής. Ο 58χρονος, 5 ετούς υποχρέωση στο πυροσβεστικό σώμα, ήταν, λένε οι πληροφορίες, άνθρωπος δραστήριος, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Σήμερα θα γίνουν οι κηδείες τους, των δύο πυροσβεστών. Και δεν ξέρω, δηλαδή, θερμά συλληπιτήρια στους οικείους τους, στους ανθρώπους τους. Τι να πεις, κουράγιο και υπομονή, ναι, το είπες και. Επίσης ο τρίτος νεκρός αξιωματικός πυροσβεστικής έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο, στον Αγερανό Γήθιου, και εκτός της περιμέτρου της Πυρκαγιάς, αξιωματικός πυροσβεστικής, τον πήρε ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στη Σπάρτη, στο Γενικό Νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι πληροφορίες λένε ότι ήταν 27 χρονών. Και βεβαίως πυροσβεστική εξέφρασε η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος στη βαθιά της λήψη και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγικό και το σπουδαίο. Τώρα, όσον αφορά στη φωτιά στη Κρήτη, στο Ρέθυμνο, οι πληροφορίες λένε ότι αυτήν την ώρα που κουβεντιάζουμε, εδώ μιλάμε, είναι πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ. Έφτασαν οι άνεμοι να πνέουν 11 μποφόρ. Δεν μπορούσαν να πετάξουν τα αεροσκάφη, τα εναέρια μέσα για να βοηθήσουν στην κατάσβεση. Τώρα είναι η κατάσταση από άποψη του αέρα ελαφρά βελτιωμένη. Όμως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα δώσουν ολονύχτια μάχη σε πολλαπλά ενεργά μέτωπα. Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Κρύα Βρύση του Δήμου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, που έχασαν τη ζωή τους και οι δύο πυροσβέστες. Επεκτάθηκε γρήγορα στα χωριά Μέλαμπες, στη συνέχεια στα Σαχτούρια, στην Κρυόπετρα, στον Άγιο Παύλο, στον Άγιο Γεώργιο, στην Ορνέ, στην Αγία Γαλήνη. 15 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο. Φανταστείτε ένα πέταλο 15 χιλιόμετρων. Και μάλιστα λίγο πριν τα μεσάνυχτα εκδόθηκαν άλλα δύο μηνύματα του 112 για τους κατοίκους των περιοχών Λίγκρες και Αγία Παρασκευή για να απομακρυνθούν προς Αγαλιανό και Κεραμές. Νωρίτερα απεστάλησαν 7 μηνύματα από το 112 για γενώσεις οικισμών για να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία. Το λιμενικό μάλιστα πραγματοποίησε απεγκλωβισμούς διαθαλάσσης, 31 άτομα. Σε αυτή την ολονύχτια μάχη που δίνει πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς είναι τουλάχιστον 190 άνδρες πυροσβεστικοί, 40 οχήματα, υδροφόρες του Δήμου Αγίου Βασιλείου και μηχανήματα έργου. Και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ο κύριος Τσαπάκος, ο οποίος βρίσκεται στο μέτωπο της πυρκαγιάς, δήλωσε ότι η ελπίδα μας είναι να πέσει ο άνεμος, έχει πέσει από ό,τι φαίνεται, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα και να συνδράμουν όπου χρειαστεί. Οι γενώσεις πραγματοποιήθηκαν συντεταγμένα, οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε προκαθορισμένους χώρους. Όλες οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εθελοντών παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη. Λοιπόν, ιδιαίτερη, περίπου 1000 άτομα από όσους εγκατέλειψαν την περιοχή της πυρκαγιάς μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών. και ιδιαίτερη κινητοποίηση αναπτύχθηκε στην Αγία Γαλήνη, έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Νότιας Κρήτης. Περίπου 2.000 ξένοι επισκέπτες απομακρύνθηκαν οργανωμένα από την περιοχή. Δεν δημιουργήθηκε πανικός. Μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς περιοχές και σε ξενοδοχειακά καταλήμματα του Ρεθύμνου, μετά από συντονισμένη κινητοποίηση του ξενοδοχειακού κόσμου και των αρμόδιων άρχων. Πραγματικά αυτό το πράγμα δεν ξέρω, θα σβήσει, πότε θα σβήσει και πώς θα σβήσει και τι θα αφήσει πίσω του. Αυτό είναι το διατάφτα. Για την Κρήτη μιλάμε πάντα. Αυτή τη στιγμή περισσότεροι, 1.000 άνθρωποι περίπου βρίσκονται, που απομακρύνθηκαν από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους δύο χώρους φιλοξενίας, στο Κλειστό Γυμναστήριο Μυρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Έχει στηθεί ένας μεγάλος μηχανισμός υποστήριξης από τις τοπικές αρχές του ΕΚΑΠ και τον Ερυθρό Σταυρό. Και λένε οι πληροφορίες ότι ο Δήμος Φεστού έχει εξασφαλίσει περισσότερες από 1.000 μερίδες φαγητού. Από σήμερα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη διαμονή τους, με το ενδεχόμενο κάποιοι να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις και άλλοι να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία. Είπαμε, παρέχεται συνεχώς βοήθεια και φροντίδα σε όσους έχουν ανάγκη, διότι είναι εκεί ο Ερυθρός Σταυρός, είναι η πολιτική προστασία του Δήμου, εθελοντές και προσωπικό του Δήμου. Και το ΕΚΑΒ έχει ισχυρή παρουσία, δύο ασθενοφόρα έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Το ένα χρειάστηκε να μεταφέρει άτομο στο νοσοκομείο, το δεύτερο παραμένει στο Κλειστό Γυμναστήριο. Το ασθενοφόρο για την άμεση αντιμετώπιση οποιοδήποτε περιστατικού. Και πηγαίνουν εκεί οι τουρίστες και οι κάτοικοι. Τι να κάνουν, να φορτίσουν τα κινητά τους οι άνθρωποι. Να ενημερωθούν από τον Ερυθρό Σταυρό, να λάβουν κάθε δυνατή υποστήριξη. Ανάμεσα στους πολίτες που μετακινήθηκαν από την Αγία Γαλήνη είναι Ολλανδοί, Γάλλοι και Γερμανοί τουρίστες. Και ο Ερυθρός Σταυρός διαθέτει κουβέρτες, στρώματα και στεγνά ρούχα. Ο Δήμος έχει αναλάβει, είπαμε, τη σύντησή τους, των ανθρώπων όλων αυτών. Οι οποίοι πήγαν για διακοπές και βρέθηκαν μπροστά σε αυτή την κατάσταση, φοβερή. Φοβερή στην κυριολεξία όμως. Λοιπόν, το ζήτημα ποιο είναι, παιδιά. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, οι ενισχυμένοι άνεμοι αναμένεται να επιμείνουν στην ευρύτερη περιοχή τουλάχιστον έως το Σάββατο. Και είναι και η μορφολογία του εδάφους και είναι και οι άνεμοι που καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν τεράστιο εμπόδιο στην κατάσβεση, αλλά πάντα έχουμε εμπιστοσύνη στις πυροσβεστικές δυνάμεις ότι θα τα καταφέρουν και ότι θα σβήσουν οι φωτιές. Επίσης, να έχουμε το νου μας ότι η κατάσταση υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς θα παραμείνει και σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης. Κατηγορίας 4, πολύ υψηλός κίνδυνος. Πεντάβαθμοι είναι η κλίμακα, 4 είναι η κατηγορία για την Κρήτη. 4 είναι η κατηγορία επικινδυνότητας. Επίσης έχουμε και μία φωτιά ακόμη στον Αθερινόλακο, στη Σιτία. Χθες, από χθες έχει ξεσπάσει. Και όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Earth News, ο Ιάσονας Ταυλάς, πέρασε και στο εργοστάσιο της ΔΕΗ που βρίσκεται στην περιοχή και έχουν καεί κάποιες από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Επίσης, κάηκαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής. Δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα σε πρόσωπο και χέρια. Πήγαν στο νοσοκομείο, δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Η φωτιά έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο. Πάνω από αυτό, σε μια απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρων, είναι το χωριό Αγία Τριάδα. Και σε αποστάσεις περίπου 3 χιλιόμετρων βρίσκονται και κάποιοι οικισμοί. Και έχει και ανέμους ισχυρούς. Και η χαμηλή βλάστηση. Επιτόπου είναι 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Είχε κινητοποιηθεί νωρίτερα και ένα ελικόπτερο. Υδροφόρος του Δήμου, Σιτίας, έτσι. Και με μήνυμα στο 112, οι υπεύθυνοι πολιτικής προστασίας ζήτησαν από τους κατοίκους της περιοχής Αθερινόλακος Σιτίας, επαναλαμβάνω, να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Και για την πυρκαγιά αυτή ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Λασιθίου για να διερευνήσει τα αίτια της. Λοιπόν, Υπάρχει επίσης μια ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της περιφέρειας και τους περιφέρεια και τους Δήμους δηλαδή, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά τη χθεσινή στον Άγιο Βασίλειο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος τη δημιούργησε την πλατφόρμα αυτή και μπορείτε να μπείτε και να δείτε και να κάνετε τη σχετική αίτηση αν χρειαστεί, που ευχόμαστε να μην χρειαστεί έτσι. Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι έχουν καεί και κάποια σπίτια και όλα τα σχετικά. Είπαμε, από εδώ δεν θα κάνουμε τους φωστήρες και τους πώς το λένε, τους σοφούς, αλλά ελπίζουμε να τεθούν γρήγορα υπό έλεγχο, όσο γίνεται γρηγορότερα, οι φωτιές. Επίσης, η φωτιά έχουμε και τη φωτιά σε δύο μέτωπα στη Λέσβο, στο Πλωμάρι, ισχυροί άνεμοι, συνεχείς αναζωπηρώσεις. Η φωτιά αυτή ξεκίνησε στο Πλωμάρι, ξεκίνησε από την παλιά χωματερή πάνω από τις Μηλιές. Το ένα μέτωπο είναι με κατεύθυνση το Πλωμάρι, τον Άγιο Ισίδωρο, την Πλαγιά Τρίγωνα και το άλλο προς την ορεινή περιοχή του Αγίου Αντωνίου. Ουσιαστικά αυτά τα δύο μέτωπα αγκαλιάζουν τον οικισμό του Πλωμαρίου και εκεί έχει ανέμους μέχρι 9 μποφόρ. Μέχρι να δύσει ο ήλιος επιχειρούσαν τα εναέρια μέσα. Τώρα καταλαβαίνουμε, δεν είναι καινούριο πράγμα, επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις. Δύσβατη περιοχή, δυσκολεύει ακόμη περισσότερο η κατάσταση. Και πυροσβέστες και εθελοντές σε αρκετά σημεία που είχε σβήσει η φωτιά λένε ότι παρατηρούνται συνεχείς αναζωπηρώσεις. Η φωτιά καίει κυρίως ελιές και δασική έκταση. Και έχουμε εδώ, θα μπείτε στο earthnews.gr να δείτε και τις φωτογραφίες και να διαβάσετε και τα ρεπορτάζ βεβαίως, που δείχνει τις φλόγες να αγκαλιάζουν κάποια σπίτια και έχουν φτάσει και κοντά στο νεκροταφείο του Πλωμαρίου. Εχθές το απόγευμα είχε δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση τμήματων του οικισμού του Πλωμαρίου που βρίσκονταν κοντά στο μέτωπο με κατεύθυνση προς τη θάλασσα και την περιοχή του Αγίου Ισίδωρου. Λοιπόν, 50 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, επίσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Λέσβο. Και επειδή έχει προχωρήσει πολύ η τεχνολογία και επειδή υπάρχει ο τρόπος να δούμε τον καπνό και τα λοιπά, ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, Atmo Hub, δείχνει μεγάλες ποσότητες καπνού που παράγει η πυρκαγιά στην Κρήτη και στη Λέσβο εννοείται, και επίσης έχουν πυρκαγιά και στη Τουρκία, δείχνει και αυτό, θα τα πούμε. Στην Τουρκία δύο ενεργά μέτωπα έχει. Και με βάση λοιπόν τις δορυφορικές εκτιμήσεις των εκπομπών, η πυρκαγιά στην Κρήτη εμφανίζει λίγη ιδιαίτερα υψηλή ένταση, παράγοντας μεγάλες ποσότητες καπνού. Και η προσομοίωση δείχνει ότι αυτές οι συνθήκες που επικρατούν οι μετεωρολογικές τώρα ευνοούν τη μεταφορά του καπνού από τα ενεργά μέτωπα της Δυτικής Τουρκίας προς το Ανατολικό Αιγαίο, επηρεάζοντας τη Λέσβο, τη Χίο, τις Κυκλάδες και μετά τμήματα της Κρήτης. Και επίσης, η μεγάλη πυρκαγιά στην Κρήτη παράγει εκτεταμένο νέφος καπνού που επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή του νησιού και τις γειτονικές θαλάσσιες περιοχές. Και ο καπνός από τη δασική πυρκαγιά, λέει, στην περιοχή των Δαρδανελίων, στο Τσανάκαλε το λένε, Δαρδανέλια τέλος πάντων, αναμένεται, λέει η πρόγνωση, να μεταφερθεί προς την Εύβοια και την Αττική. Βέβαια, η προσομοίωση δείχνει ότι το νέφος παραμένει σε μεγαλύτερα ύψη στην ατμόσφαιρα και δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα του αέρα στην επιφάνεια του εδάφους. Έτσι, στην επιφάνεια του εδάφους. Γιατί λέμε τώρα για τον αέρα, για τον καπνό μάλλον που θα έρθει εδώ από την Τουρκία. βρίσκονται από χθες οι δυνάμεις εκεί στην Τουρκία, οι προσβεστικές δυνάμεις αντιμέτωπες με μια πυρκαγιά. Μάλλον τι μου, μια πυρκαγιά. Με ένα τεράστιο μέτωπο, διότι ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές. Και έχει αέρα και εκεί, αντιλαμβάνεστε ότι τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους. Ιδίως στα τουριστικά τους θέρετρα, στα νότια της χώρας. Πέντε αεροπλάνα κινητοποιήθηκαν στην επαρχία Μούγλων, για Τουρκία μιλάμε, 18 ελικόπτερα, δεν θα πετάνε τώρα είναι βράδυ, περισσότερα από 90 πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα έργου, εκατοντάδες πυροσβέστες. Και ο αυτοκινητόδρομος, λέει, που συνδέει την τουριστική πόλη της Ατάλιας με το παραθαλάσσιο θέρετρο Φετιγέ στα νότια, έκλεισε για την κυκλοφορία, διότι έχει καπνό φοβερό αυτός που θα έρθει και εδώ. Επίσης, απαγορεύτηκε η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο του Ολύμπου. Από αγροτική ζώνη ξεκίνησε η πυρκαγιά, ξαπλώθηκε στο δάσος. 202 άνθρωποι απομακρύνθηκαν στην Τουρκία και από ένα τοπικό νοσοκομείο οι ασθενείς. Είχαμε και αυτό. Επίσης υπάρχει και άλλη μια φωτιά το απόγευμα από χθες στη δασόδη περιοχή του Μπαλικεσίρ στα δυτικά. Αυτή είναι, που τα Δαρδανέλια είναι πάνω στον δρόμο που συνδέει τη Σμύρνη με τα Δαρδανέλια. Αυτός ο καπνός θα έρθει εδώ. Αλλά δεν θα επηρεάσει δεν θα φτάσει τέλος πάντων η ποιότητα του αέρα να είναι πολύ χαμηλή στην επιφάνεια του εδάφους. Λοιπόν, επίσης, για να μην το ξεχάσω, είχαμε χθες 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Και μάλιστα από αυτούς που συνελήφθησαν, 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Θα μου πεις ναι, γιατί και στην Πάρο από το Χιτά ξεκίνησε η φωτιά. Και στην Κρήτη από το Χιτά ξεκίνησε, παλιό Χιτά. Okay. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να μην προκαλούμε φωτιές, έτσι, ο άλλος εμπρισμό από πρόθεση. Αλλά κάποια στιγμή έρχεται και σου λέει, ξέρεις, ναι, κάτι δεν πήγε καλά και άρπαξε φωτιά και έχουμε τώρα αυτά που έχουμε. Στο Πλωμάρι, μισό λεπτό, έχει ενισχυθεί. Στο βουνό, λέει, δεν υπάρχουν δρόμοι και το έργο των επίγειων δυνάμεων είναι δύσκολο. Στο βουνό. Και έχουμε εδώ και τις φωτογραφίες. Κάτι για εθελοντές έδωσαν μάχη με λάστιχα και κουβάδες, ώστε να εμποδίσουν τις φλόγες να φτάσουν στα σπίτια. Έχουν ενισχυθεί 92 πυροσβέστες, 5 ομάδα πεζοπόρων, 16 οχήματα, υδροφόρες κτλ. Και η Λέσβος, και η Λέσβος ήταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς χθες το 4, παιδιά. Και θα έχει και ανέμου σήμερα. Αυτό το, το λέμε τώρα εμείς από εδώ, να προσέχουμε, να προσέχουμε. Εμείς προσέχουμε. Και τώρα βλέπουμε εδώ τι γίνεται. Όπως και να έχει, εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε, να τα παρακολουθούμε όλα αυτά, τα μέτωπα των πυρκαγιών. Ξαναλέω, θερμά συλληπιτήρια στους οικείους των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές, των 2 πυροσβεστών που κάηκαν οι άνθρωποι ουσιαστικά, και ο νεαρός, ο άλλος 27χρονος, λένε πληροφορίες, από παθολογικά αίτια. Γιατί σταμάτησε η καρδιά του δεν ξέρω, υποθέτω θα το μάθουμε, έτσι, πώς και γιατί. Και θα είμαστε εδώ και να παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Τι έχουμε, λοιπόν, 112 στο Ρέθυμνο για απομάκρυνση από λίγρες προς Αγιαλό και Κεραμές, από Αγία Παρασκευή προς Αγαλενό και Κεραμές. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι, κάτι έχω να ακούσω βέβαια, έχω να ακούσω του σταθμού, ναι, τα σήματα. Και βεβαίως αυτό που θα ακούσουμε σήμερα, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από ηρεμία, δεν υπάρχει. Όχι εμείς είμαστε εδώ σε ένα στούντιο, εσείς που είστε σε ένα σπίτι, ο άλλος που είναι στις διακοπές του. οι άνθρωποι που είναι στα μέτωπα, οι πυροσβέστες, προσπαθούν, οι εθελοντές και όλοι όσοι συνδράμουν, και οι άνθρωποι που βλέπουν την περιοχή τους να καίγεται, έτσι. Α, πριν πάμε, έχω χρόνο. Συλληπιτήρια εξέφρασε ο Πρωθυπουργός για το θάνατο των τριών πυροσβεστών, τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους. Συλληπιτήρια του Προέδρου της Βουλής. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι έχουμε και επανερχόμαστε, παρακαλώ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα, το δύσκολο ξημέρωμα της 5ης 30 Ιουλίου, γιατί έχουμε τις φωτιές στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, στο Λασίθι. Στο Λασίθι, η Σναγία Τριάδα επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόνων τμήματων και 12 οχήματα. Έχει εκδοθεί μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση προς το Μακρύ Γυαλό. Ενισχυμένες και δυνάμεις στο πλωμάρι της Λέσβου. Για το Ρέθυμνο είναι σε εξέλιξη, θα δοθεί ολονύχτια μάχη σε όλα τα μέτωπα. Επαναλαμβάνω, να μην το θέλω καθόλου να το ξεχνάμε αυτό. Δεν θα το ξεχάσουμε, δεν είναι κάτι που το ξεχνάς. 3 νεκρούς πυροσβέστες θρυνούμε. Πληροφορίες έχω, δεν μπορώ να πω ότι η πηγή βέβαια, αλλά είναι εγκυρότατες. Γιος Ιερέα, ο 25χρονος εθελοντής πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στην Κρήτη, και εκεί στα χωριά Αγία Γαλήνη και τα λοιπά λειτουργεί ο άνθρωπος, και βέβαια γίνεται, αντιλαμβάνεστε, το θρήνο που έχει ξεσπάσει, και όχι μόνο για τον νεαρό και για τον 58χρονο. Στο 10 το μεσημέρι θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία για τον 25χρονο. Δεν μου αρέσει αυτό που λέει 25χρονος, 58χρονος, 27χρονος. Ονόματα έχουν οι άνθρωποι. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στον Φουρφουρά, και κηδεία του 58χρονου στο χωριό του, το Γερακάρι, 5 το απόγευμα, στον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου στην Εκκλησία. Θα πραγματοποιηθεί και η ταφή του. Τι να πω επίσης. Ήρωες. Έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι, παιδιά, αυτό είναι, έτσι. Εν καιρό ειρήνης. Λοιπόν, είπαμε και για την Τουρκία που έχει επίσης φωτιές πολλές και εξαιρετικά δύσκολες, και αυτοί αντιμετωπίζουν. Τι γίνεται τώρα με τα άλλα μέτωπα, γιατί έχουμε και δεν είναι, παιδιά, ότι ξέρεις, άντε σβήνουνε. Άμα ξεκινήσει μια φωτιά, να πάμε λίγο να δούμε στη Γαλλία τι γίνεται, να αφήσουμε λίγο τα δικά μας, παλεύουν εκεί οι άνθρωποι. Έχουν επιστρέψει υψηλές θερμοκρασίες, είπανε θα έχουν κύμα κάψωνα στη Γαλλία, και στα νοτιοδυτικά 420.000 στρέμματα έχει κάψει. Τροφοδοτεί εκ νέου την πυρκαγιά αυτή, η επιστροφή των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων. Εχθές είχαμε μια σχετικά ήσυχη νύχτα. Μιλούσανε για σταθεροποίηση του μετώπου. Και είπαμε μήπως τέλος πάντων κάτι γίνει και βελτιωθεί η κατάσταση περαιτέρω. Και έρχεται μετά ο καιρός και τα κάνει πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Από τις 22 Ιουλίου καίγει. Και η φωτιά στη Γαλλία. Η μεγαλύτερη δασική στη χώρα από το 1949. Και η αναζωπήρωση, λέει, μια μεγάλη αναζωπήρωση στα βόρεια του θέρετρου Λαντών έχει κινητοποιήσει από το μεσημέρι χθες πυροσβέστες και εθελοντές. Τουριστική λεκάνη του Αρκανσό. Εγλύπουν τα όρια, λέει, μιας καλλιεργήσιμης έκτασης με καλαμπόκια. Στην Ισπανία, να ανοίξω, θα πούμε και για την Ισπανία, να ανοίξω μια παρένθεση. Ο μεγαλύτερος σιτοβολώνας της Ισπανίας κάηκε. Έτσι. Και στη Γαλλία τώρα έχουν το ίδιο θέμα. Και έχουν επίσης πυκνούς καπνούς που δυσχεραίουν την κατάσταση, αποπνικτική ζέστη. Και τα καναντέρ, δείχνει, έχει τα βίντεο. Σαν το, παιδιά, παντού οι πυροσβεστικές δυνάμεις και παντού οι χειριστές των καναντέρ και των εναέριων γενικά, οι άνθρωποι καταβάλουν τέτοιες προσπάθειες που λες, σου βγαίνει αθόρμητα. Μπράβο του. Πόσο χαμηλά στο έδαφος φτάνουν. Πόσο χαμηλά. Για να σβήσουν και την τελευταία σπίθα. Με τη ζέστη να έχει επανέλθει, 40 βαθμούς είχε χθες, λένε μάλλον, ποτέ δεν ξέρεις, ότι μάλλον θα δροσίσει. Μάλλον, για τη Γαλλία μιλάω, μάλλον θα δροσίσει σήμερα. Για να δούμε. Οι προγνώσεις προηγούμενες μιλούσαν μέχρι το Σάββατο ότι θα έχει ζέστη. Θα δείξει. Τέλος πάντων, και έχει πάνω από 120 πυροσβέστες η Γαλλία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όσον αφορά τώρα στην Ισπανία,
υπάρχει ένα καλό, ας πούμε, ένα θετικό έρι της εκενώσεις από τις πυρκαγιές στην Αβίλα και στις δύο πυρκαγιές στη Μαδρίτη, που είχαν εκενωθεί λόγω της φωτιάς σε δασικές περιοχές, με άμεση ισχύ, λέει, για όσες πόλεις, για 12 πόλεις και χωριά που παρέμεναν υπό καθεστώς απομάκρυνσης. Και βγαίνει χθες ο Σάντζεθ. Βέβαια, ο Σάντζεθ λέει το ίδιο πράγμα, ο πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντζεθ, ο Ισπανός, ότι θα είναι δύσκολη η κατάσταση. Το ξέρουμε. Επίσης, είπε ότι οι επόμενες ώρες θα είναι καθοριστικές για την κατάσβεση της άλλης μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται κοντά στη Μαδρίτη. Θα είναι, λέει, πολύ σημαντικές αυτές. Γιατί αυτή η περιπτώση. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν την περασμένη εβδομάδα να σβήσουν τη φωτιά στη Μαδρίτη, γύρω στην περιοχή της Μαδρίτης και στην Άβυλα, σε μια επαρχία εκεί κοντά. Η χειρότερη στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν βγει από τα σπίτια τους. Και επειδή λέμε για το μετά, τους είπανε φύγετε. Καήκαν τα σπίτια τους. Τους είπαν επιστρέψτε. Τα βρήκαν όλα καμένα. Μια καταστροφή βρήκαν. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της περιφέρειας της Μαδρίτης είπε στους δημοσιογράφους ότι 24.000 άνθρωποι είχαν επιστρέψει στα σπίτια τους βάσει των μέτρων της 28 Ιουλίου. Άλλοι 1.500 θα μπορούσαν να το κάνουν μετά την ανακοίνωση τη χθεσινή. 9.500 άνθρωποι εξακολουθούν να παραμένουν απομακρυσμένοι. Ναι, και λένε οι αρχές ότι οι πυρκαγιές έχουν κάψει συνολικά σχεδόν 80.000 hectares γης. Γυρίστε σπίτια σας, όχι γυρίστε, γυρίστε στις περιοχές από τις οποίες φύγατε, γυρίζουν και βλέπουν αυτή την κατάσταση. Ο Μακρόν είπε στη Γαλλία, θα τα φτιάξουμε, θα τα αναδημιουργήσουμε, θα βοηθήσουμε όλοι μαζί κτλ. Ο Σάντζεθ είπε πολύ δύσκολη κατάσταση, υποθέτω θα βγει κάποια στιγμή και θα πει επίσης θα βοηθήσουμε και όλα τα σχετικά. Όπως ελπίζω, και αυτό θεωρώ ότι θα γίνει, να βοηθηθούν όλοι οι άνθρωποι, να επιστρέψουν στα σπίτια τους, να βρουν μόνο μικρές υλικές ζημιές και μόνο καπνούς από τα, πώς το λένε, μαυρίλες από τους καπνούς και τίποτα άλλο. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τι έχουμε? Πολλά και διάφορα έχουμε και πολλά και... Α, θέλω να σας πω και κάτι άλλο τώρα που είμαι για τα καιρικά, για τα καιρικά και για τις φωτιές και για όλα αυτά που συμβαίνουν, τα τραγικά δίπλα μας και τους θανάτους. Επειδή μιλάμε για ξηρασία, γιατί και στη Γαλλία και στην Ισπανία είπανε, είχαμε βλάστηση, έβρεξε το χειμώνα, ήρθε ο καύσωνας, τα ξέραν το καλοκαίρι, πιάσανε φωτιά και έχουμε τις καταστάσεις αυτές. Ο Δούναβης, ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης, βρίσκεται αντιμέτωπος με πρωτοφανή υποχώρηση της στάθμης των υδάτων του. Δεν έχει νερό. Οι συνέπειες, λέει, της παρατεταμένης ξηρασίας και των αλλεπάλληλων κυμάτων καύσωνα γίνονται πλέον αισθητές σε πολλαπλά επίπεδα. Από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τις μεταφορές μέχρι και την αποκάλυψη ευρημάτων παραμένουν κρυμμένα για χιλιάδες χρόνια, παιδιά. Τι έγινε στην Ουγγαρία, ας πούμε. Η χαμηλή στάθμη του Δούναβη ανάγκασε τον πυρηνικό σταθμό του ΠΑΞ να θέσει εκτός λειτουργίας ένα από τους 4 αντιδραστήρες από χθες το απόγευμα. Το ποτάμι είναι η βασική πηγή νερού για την ψήξη των εγκαταστάσεων. Που σημαίνει τι? Η σημαντική μείωση της στάθμης του δεν επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία της μονάδας. Για πυρηνικό σταθμό μιλάμε. 4 αντιδραστήρες έχει ρωσικής κατασκευής. Ναι. Παράγει σχεδόν τη μισή ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται η Ουγγαρία. Ήδη από τη Δευτέρα είχε περιορίσει την παραγωγή άλλης μονάδας. Χθες η συνολική παραγωγή του εργοστασίου εκτιμάται ότι θα περιοριστεί περίπου από χθες περίπου στο 60% της δυναμικότητάς του. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έτσι. Επίσης, κάτι άλλο. Στη Βόρεια Βουλγαρία, η υποχώρηση, λέει, των νερών έφερε στο φως ένα εντυπωσιακό έβριμα. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Κάτοικος του χωριού Ριάχοβο εντόπισε στην κήτη του ποταμού Λείψανα, που πιστεύεται ότι ανήκουν σε μαμούθ.
Και πήγαν οι ειδικοί του Περιφερειακού Ιστορικού Μουσείου της Ρούση και αναγνώρισαν, λέει, μια κατογνάθο, δύο χαβλιόδεντες κτλ. Θα πάνε στο εργαστήριο να δουν με ακρίβεια την ηλικία και την προέλευσή τους. Και ένα τέτοιο έβριμα, λέει,

καύσωνα σε συνδυασμό με τις παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας μεταβάλλει την εικόνα των υδάτων. Ενεργειακή ασφάλεια, φυσικά οικοσυστήματα δοκιμάζονται. Στην Ισπανία και στη Γαλλία έχουν γίνει στάχτη οικοσυστήματα σπουδαιότητας μεγάλης. Ο Δούναβης, για τον οποίο μιλάμε, είναι ένας ποταμός ο οποίος για αιώνες υπήρξε πηγή ζωής και ανάπτυξης. Εκατομμύρια ανθρώπους έχει επηρεάσει όλο αυτό. Σήμερα είναι ένας, λέει, από τους πιο χαρακτηριστικούς δείκτες των επιπτώσεων που επιφέρει η συνεχώς μεταβαλλόμενη κλιματική πραγματικότητα. Σας έχω πει ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τις λέξεις. Σημαίνει ότι αυτή η κατάσταση, εάν συνεχιστεί έτσι, που θα συνεχιστεί, γιατί η κλιματική διαλλαγή, δεν είπαμε, δεν είναι κάτι, εντάξει, σε λίγο, όχι, θα έχουμε χειρότερα. Χειρότερα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, δηλαδή η φωτιά στην Πάρο, με τη φωτιά στην Πάρο. Ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του νησιού, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου, είναι τα τέσσερα άτομα που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη στην Πάρο, σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Και οι συλλήψεις αυτές έγιναν μετά από τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων εκδήλωσης της πυρκαγιάς από ανακριτικούς υπαλλήλους Κυκλάδες. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία λένε της έρευνας ότι μέσα στο περιφραγμένο χώρο που βρίσκεται ο Χιτά σε απόσταση 200-300 μέτρων φέρεται να είχε δημιουργηθεί μια ανεξέλεγκτη χωματερή, όπου στην ανεξέλεγκτη χωματερή δεν τηρούνταν, όπως διαπιστώθηκε, τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Και εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας αν η πυρκαγιά προήλθε από αυτανάφλεξη των απορριμμάτων ή από εστία καύσης που βρισκόταν μέσα στη μάζα των σκουπιδιών. Μετά, λέει, από τη συλλογή των στοιχείων, η αρμόδια εισαγγελική αρχή έδωσε εντολή, σύμφωνα με πληροφορίες, να συλληφθούν τα άτομα που αναφέραμε για εμπρισμό από ενδεχόμενο δόλο, είναι βαριά αμέλεια. Παράλληλα, τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437 ευρώ και σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Σήμερα. Όχι, αύριο οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μέσα στο Χιτά, που βρίσκεται στην περιοχή Καμπή και επεκτάθηκε τόσο γρήγορα σε έκταση κοντά με χαμηλή πλάστηση, εννοείται ότι, δηλαδή το είδαμε, έλαβε διαστάσεις τεράστιες, προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, τρέχαν και δεν φτάναμε πάλι. Και το Earth News έχει εξασφαλίσει αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό όπου φαίνεται ο τεράστιος όκος απορριμμάτων, παιδιά, και μετά δείχνει τη φωτιά και τα λοιπά. Από χθες το πρωί δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο πλέον, αλλά παραμένει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής στο νησί, ότι φυσάει. Γύρω στις 8 χθες το βράδυ υπήρξαν δύο νέες εστίες κοντά στη Μονή των Αγίων Θεοδόρων, οι οποίες έσβησαν άμεσα, και λέει η πυροσβεστική ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, διότι και απόψε όλοι θα βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Έτσι, σε αυξημένη επιφυλακή. Γιατί ψάχνουμε να βρούμε κάθε φορά το αίτιο, από πού ξεκινάει, από πού ξεκινάει και πού καταλήγει. Το πού καταλήγει θα το δούμε όταν θα σβήσουν οι φωτιές. Όταν θα σβήσουν οι φωτιές. Εκεί θα δούμε το μέγεθος της καταστροφής. Λοιπόν, εστιάζουμε, είπαμε, σε Κρήτη και σε Λέσβο. Εκεί στο Πλωμάρι. Και βλέπω εδώ τις φωτογραφίες. Τις βλέπω. Μα πεις εσύ τις βλέπεις. Άλλοι παλεύουνε. Μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε και εμείς. Ο καθένας, λέει, από το μετερίζει του. Τι να σας πω. Έτσι θα είναι. Προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι πριν πω και το... Γιατί έχω και άλλη, είχα και άλλη μια φωτιά. Πού είναι και, τι λες, και λίγο ύποπτη έως πολύ. Πάμε να ακούσουμε τη μουσική μας και επανερχόμαστε.

Πήγε παραπέντε. Πήγε παραπέντε. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης. Το δύσκολο ξημέρωμα. Η αλήθεια είναι αυτή. Έπιασε χθες μια φωτιά στο Μαρκόπουλο, στη θέση Πάτημα, σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Χθες το βράδυ. Γύρω στις 10 παρά 20, ναι. 65 πυροσβέστες πήγαν, 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 15 οχήματα, δροφόρος του Δήμου κτλ. Κάει και όλος χερός. Και τα αίτια λέει εκδήλωσης θα διερευνηθούν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Πολλά εργοστάσια ανακύκλωσης, παιδιά. Πολλά καίγονται. Τι γίνεται, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ο καταστράφη και τα λοιπά. Δεν είχαμε εκεί τίποτα άσχημο. Εκτός από το να μην είναι άσχημο να καταστραφεί. Είναι άσχημο να καταστραφεί, αλλά έχουμε τρεις ανθρώπους πυροσβέστες που έχουν χάσει τη ζωή τους. Έτσι, είπαμε. Όλα τα υλικά ξαναφτιάχνονται με τον άλλο, τον άλλο τρόπο. Φτιάχνονται όλα. Εκείνο που δεν φτιάχνεται και δεν επιστρέφουν πίσω. Δεν επιστρέφουν πίσω. Ναι. Είναι οι άνθρωποι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Εδώ θα είμαστε για να παρακολουθούμε την κατάσταση στα μέτωπα. Ρέθυμνο, Σιτία, Πλωμάρι. Έτσι. Είναι σε εξέλιξη και οι τρεις φωτιές. Και εστάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση Ορνία Αγίας Γαλήνης, Αγίας Παρασκευής, Λίγκρες στο Ρέθυμνο και Γουδούρας και Ασπρόλιθου στο Λασίθι. Εκεί στον Ασπρόλιθο έχουν καεί δύο πυροσβεστικά οχήματα, έχουν τραυματιστεί ελαφρά στα χέρια και στο πρόσωπο δύο πυροσβέστες. Και έχουμε τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες. Θα το λέω και θα το ξαναλέω γιατί πραγματικά είναι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Τραγούδι. Μουσική θα ακούσουμε, έτσι. Παρακαλώ. Και επανερχόμαστε μετά της εκπομπής σε λίγα λεπτά. Εδώ θα είμαστε στο Earth News Radio 105,8. Για να μην ξεχνιόμαστε, παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Δύο πυροσβέστες νεκροί στην κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν 25χρονο εποχικό και έναν 58χρονο πενταετούς θητείας πυροσβέστη από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γηθίου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του χθες και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς αξιωματικός της πυροσβεστικής. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από παθολογικά αιτία. Σε συλληπιτήριο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει βαθύτατη θλίψη για τον αδόκητο θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών, αναφέροντας ότι η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας που καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τον υπόλοιπο πολιτικό κόσμο. Η πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα είναι τα μηνύματα από χθες από τα 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυνάμεις με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ το πρωί αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Απεγκλωβίστηκαν χθες διαθαλάσσεις 31 άτομα από την περιοχή του Αγίου Παύλου με περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά. Σε πλήρη εξέλιξη η εκένωση της Αγίας Γαλήνης και οργανωμένη απομάκρυνση των ξένων επισκεπτών μετά το μήνυμα του 112 που εστάλει στην περιοχή. Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Αυτή τη στιγμή στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες, ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λάση Θείου. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα με 12 οχήματα. Μήνυμα του 112 ζήτησε από τους πολίτες στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόληθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις θα δώσουν πεζοπόρα τμήματα με πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή του Πλωμαρίου στη Λέσβο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που κατακαίει από τις 2 χθες το μεσημέρι δασική και καλλιεργήσιμη γη με ελιές. Επιχειρούν 92 πυροσβέστες, 5 πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα. Τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, με ρηπές που μερικές φορές ξεπερνούν τα 8 μποφόρ. Μεγάλο εμπόδιο όμως είναι και η έλλειψη αγροτικών ή δασικών δρόμων σε μεγάλα τμήματα της κοιόμενης έκτασης, τα οποία μαζί με το εξαιρετικά δύσβατο του εδάφους καθιστούν την όλη επιχείρηση πάρα πολύ δύσκολη. Ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού, εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου, συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη στο νησί σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Καταστράφηκε ολοσχερώς το εργοστάσιο ανακύκλωσης που τυλίχθηκε στις φλόγες χθες το βράδυ στο Μαρκόπουλο. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοανατολική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια, στη Μούγλα και στην Ατάλεια.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: φιλαράκι. Το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Έβηξα, ακούστηκε στον αέρα. Πάντως δεν είναι από τον καπνό που πνίγει τα νότια της χώρας. Λοιπόν, εδώ είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της 5ης 30 Ιουλίου. Ο Ιούλιος άλλη μία μέρα έχει, δεν μας αποχαιρετάει καθόλου καλά. Από χθες έχουμε σε εξέλιξη τη φωτιά στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο και στη Σιτία και στο Λασίθι. Είναι οι προσπάθειες των πυροσβεστών, αν αέρια μέσα δεν μπορούν να πετάξουν. Δεν μπορούσαν και χθες γιατί είχαμε το καμποφόρ. Αλλά επειδή μπορεί και να βελτιωθεί η κατάσταση, ποτέ δεν ξέρεις, αν και οι μετεωρολόγοι δεν είναι τόσο αισιόδοξοι, για 8 μποφόρ μιλάνε σήμερα, να πετάξουν τα αέρια μέσα για να δούμε τι θα γίνουμε τέλος πάντων. Και στο Πλωμάρι είναι σε εξέλιξη η φωτιά. Έχουν σταλεί απάνω τα 112 μηνύματα από το 112 για εκένωση οικισμών. Το θέμα είναι ότι έχασαν τη ζωή τους 3 πυροσβέστες. 2 στην Κρήτη, ένας 25χρονος εθελοντής και ένας 58χρονος, 5 έτους θητείας, οι κηδείες τους θα γίνουν σήμερα των ανθρώπων, και ένας ο υπαρχηγός του πυροσβεστικής Γηθίου, παιδιά. Έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια. Οι πληροφορίες λένε ότι ήταν 27 χρονών, έτσι. Καταλαβαίνετε τι θρήνος επικρατεί έτσι στο Αμάρι. Και έχουμε και 2 τραυματισμούς πυροσβεστών με ελαφρά εγκάβματα στα χέρια και στο πρόσωπο. Εγκάβματα είναι πάντως. Είχαμε απεγκλωβισμούς δια ξηράς και θαλάσσης. 2 θαλάσσης, 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν. Γιατί από τον Άγιο Παύλο, την περιοχή του Αγίου Παύλου, με περιπολικά του λιμενικού και ένα βαγοσωστικά, και από Άγιο Παύλο και Αγία Γαλήνη, περισσότεροι από 800 κάτοικοι και τουρίστες φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο με τη συνδρομή του Δήμου Φεστού. Και βεβαίως, επειδή είναι περίπου 2.000 τουρίστες στην Αγία Γαλήνη, καταλαβαίνετε ότι κάπου πρέπει να πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, βρίσκονται σε επικοινωνία αρμόδιες αρχές για να δουν τι θα γίνει με τους ανθρώπους που πρέπει κάπου να μείνουν. Εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς τους σε ξενοδοχεία τις επόμενες ημέρες και στους κλειστούς χώρους φιλοξενίας. Υπάρχουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, υπάρχει ο Ερυθρός Σταυρός, η Δήμη, ο Δήμος φροντίζει εκεί, παρέχουν σύντηση και είδη πρώτης ανάγκης. Εν τη αυτή περιπτώσει έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια εκατοντάδες άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από το Νότιο Ρέθυμνο. Και τώρα και οι ξενοδόχοι είναι οι άνθρωποι επιποδός για να δουν τι θα γίνει εκεί και με τους τουρίστες και με τους κατοίκους, διότι όλη αυτή η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 11 χθες το βράδυ. Και καταλαβαίνετε ότι έχει στηθεί ένας μεγάλος μηχανισμός υποστήριξης για τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Και θα έχουμε όλο το βράδυ το νου μας, διότι άλλοι είναι στα μέτωπα των πυρκαγιών, εκατοντάδες πυροσβέστες, όπου υπάρχει φωτιά έχουν σπεύσει, και εθελοντές και υδροφόρες και μηχανήματα έργο των δήμων και πεζοπόρα τμήματα. Για τους πυροσβέστες δεν το συζητώ. Περιμένουμε τώρα να χαράξει με το πρώτο φως της ημέρας, να δούμε τι θα γίνει με τα μέτωπα όλα αυτά που καίνε στη δάση, καίνε ελιές, καίνε σπίτια, έτσι. Και θα βρεθούμε μπροστά σε μια κατάσταση όπως βρισκόμαστε πάρα πολλά χρόνια τώρα, διότι κάποια στιγμή με όλες αυτές τις δυνάμεις και όλη αυτή την προσπάθεια που καταβάλουν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές και όχι μόνο, θα σβήσει η φωτιά, τι θα αφήσει πίσω της. Και μετά θα αρχίσουμε τα ίδια, καταμέτρηση των ζημιών, να δούμε πού θα πάνε οι πληγέντες, πώς θα επιστρέψουν στα σπίτια τους, θα πάρουν τις αποζημιώσεις τους, να δούμε τι θα κάνουν. Αυτό το βλέπουμε κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. μα κάθε χρόνο. Φωτιά έχουμε και στην νοτιοδυτική Τουρκία. Έχουμε και τους καπνούς και τα λοιπά. Αλλά τι να κάνουν, και αυτοί αντιμέτωποι με πυρκαγιές. Έτσι. Και η Ισπανία το ίδιο και η Γαλλία το ίδιο. Σε μια κατάσταση συνεχούς εγρήγορσης είναι όλοι. Να προσέχουμε πάρα πολύ, γίνανε κάποιες συλλήψεις για εμπρισμούς. Από αμέλεια, 8 γίνανε. Από αμέλεια οι 6, οι άλλες 2 από πρόθεση. Εμπρισμός από πρόθεση. Και θέλω να πιστεύω ότι θα τιμωρηθούν όσοι έχουν υπαιτιότητα για αυτή την καταστροφή που βλέπουμε εδώ και που θα τη δείτε και εσείς και στις τηλεοράσεις και στο διαδίκτυο και παντού. Έτσι. Επίσης, για τη Λέσβο είπα, για το πλωμάρι. Επίσης, ολονύχτια μάχη με τη φωτιά, από χθες το μεσημέρι καίει. Στην περιοχή Χαλκέλια, στο πλωμάρι είπαμε. Κοντά στην παλιά Χωματερή. Και στις κεραίες λίγην της τηλεφωνίας. Ελιές και Πεύκα. Αυτά είναι. Και επίσης το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους να γεννώσουν την περιοχή, να πάνε προς τον Άγιο Ισίδωρο. Πάνω στο βουνό δεν υπάρχουν δρόμοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το έργο των επίγειων δυνάμεων είναι δύσκολο. Και έχει και ένα εφτάρι, μποφόρ, που σημαίνει ότι όλο αυτό δημιουργεί περαιτέρω δυσκολία. Αφήστε και το άλλο. Θυμάστε που κάθε φορά το ίδιο πράγμα λέμε κάθε φορά. Το μικροκλίμα. Λόγω της φωτιάς, που δημιουργείται λόγω της φωτιάς. Καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την κατάσβεση. Ναι. Λοιπόν, κάποτε, όχι πολλά χρόνια πριν, μία φωτιά είχε ξεσπάσει εδώ στην Αττική και εγώ ήταν ο κόσμος που λέει ο λόγος. Δεν μιλάω για φωνική φωτιά, έτσι, να μην παρεξηγούμε. Και εγώ ήταν, δηλαδή, σπίτια, δάση, τα πάντα. Είχαμε επικοινωνήσει, συγγνώμη για το πρώτο ενίκο, με έναν αντιδήμαρχο ενθυμούμε. Και ρώτησα γιατί δεν υπάρχουν δρόμοι που να είναι εφικτό να περάσει ένα πυροσβεστικό όχημα, 2, 3, 5 όσα χρειαστούν για να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς. Τότε αυτός ο κύριος μου είχε απαντήσει, ξέρετε, μου λέει, δεν χρειάζεται. Λέω, και τώρα που γεγόσαστε, πάλι πιστεύετε ότι δεν χρειάζεται? Μου λέει, άλλο αυτό. Λέω, το άλλο δεν είναι. Το σπίτι σας, εσάς, είναι μια χαρά και να παραμείνει. Αλλά εάν δεν υπάρχει τρόπος να πάει το όχημα εκεί που έχει πιάσει η φωτιά και είναι το άλλο μες στο δάσος, στο σπίτι, το οτιδήποτε, πώς? Δεν ξέρω τι απέγινε αυτό ο άνθρωπος, νομίζω δεν ξαναβγήκε. Όχι επειδή μίλησε σε εμάς, όχι. Αλλά δεν μπορείς να λες δεν χρειάζεται. Να αποχρειάζεται. Σε χώρες ζούμε, χώρες λέω, οι οποίες κάθε χρόνο αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Αν δεν φροντίσεις να έχεις την εύκολη πρόσβαση, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Υποθέτω. Δεν είμαι αιρετή εγώ και επίσης δεν είμαι... πώς το λένε, ο πυροσβέστης. Τι έχουμε? Αυτά είναι τα χαρούμενα. Παντού τα ίδια. Λοιπόν, Αργεντινή, βασικές πυρκαγιές σε εθνικό πάρκο. Βλέπω εδώ τις φωτογραφίες. Καλά πάνε και αυτοί. Και δυστυχώς έπεσε ένα ελικόπτερο που συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης. 7 νεκρούς. Αργεντινή, ξαναλέω. Αργεντινή. Ναι, μάλιστα. Συνολικά, λέει, υπέβαλαν 7 άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο. Ανώτερα στελέχη της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας, παιδιά. Είχε χρησιμοποιηθεί, λέει, στο πλαίσιο εκπαίδευσης και τα λοιπά. 2 φύγανε, το ένα έπεσε, το άλλο το βρήκε. Στην Αργεντινή. φωτιές και εκεί. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, αν έχετε, γιατί κάποιοι έχετε πάει διακοπές και καλά κάνετε, έρχεται και ο Αύγουστος, καλώς εχόντων των πράγμα, θα έρθει, αυτά είναι προγραμματισμένα, δεν είναι κάτι που αλλάζει. Τι έμεινε? Μια Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, από το Σάββατο, brand new μήνας. Τώρα είναι 1:22, 3:30. Όσοι είστε ήρεμοι, και καλά κάνετε και είστε ήρεμοι, έτσι πρέπει, είναι, παιδιά, το αποκορύφωμα της πανσελίνου, γιατί έχουμε και την πανσελίνου όμως ας όλα, του κόκκινου ελαφιού. Βέβαια, 3:30 τώρα τα ξημερώματα. Δεν ήθελα να σου το πω από χθες, ήθελα να σου το κρατήσω για έτσι να πω κάτι ωραίο, κάτι ρομάντικο, αλλά δεν προέκυψε. Όπως και να έχει, αν έχετε χρόνο και όρεξη και τα λοιπά και είστε κάπου που ο ουρανός είναι καθαρός και δεν έχει καπνούς και είστε και κάπου που θέλετε λίγο να ηρεμήσετε και να χαλαρώσετε και να περάσετε ρομαντικά, η πανσέλινος, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία, δεν την έχω δει, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είναι ωραία. Και επίσης είναι, λέει, θα σας το πω τώρα αυτό, να ξεφύγουμε λίγο από τα πυρκαγιές και από τα τραγικά. Είναι, λέει, ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς. Buck Moon λέγεται, ή πανσέλινος του κόκκινου ελαφιού. Μάλιστα. Είναι η πανσέλινος του Ιουλίου, μάλιστα. Γιατί δεν λέει του κόκκινου ελαφιού? Γιατί, λέει, αυτή την εποχή τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν τα νέα τους κέρατα, τα οποία καλύπτονται από ένα χνουδωτό βελούδινο δέρμα. Κάθε χρόνο τα ελάφια ρίχνουν και αναγεννούν τα κέρατά τους για να είναι δυνατά στην περίοδο του ζευγαρώματος. Και στην αγγλική παράδοση η πανσέλινος αυτή αποκαλείται Buck Moon, από τη λέξη Buck που σημαίνει αρσενικό ελάφι, συχνά αναφέρεται και ως Red Deer Full Moon. Εν τί αυτή περιπτώσει έχει πανσέλινο. Αν θέλετε, βγείτε να την απολαύσετε. Και τώρα που είπε για τα κέρατα και για τα αυτό, στο διαδίκτυο κυκλοφορεί ένα βιντεάκι που θεωρώ ότι θα είναι αληθινό. Δεν μου φάνηκε για fake news, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Δείχνει, λοιπόν, ένα ελάφι, και κάπως έχει ένα όνομα, θα το θυμηθώ, όχι το όνομά του, το είδος του ελαφιού, το οποίο ρίχνει τα κέρατά του, παιδιά. Έπιασε αυτή τη στιγμή, τεινάζει το κεφάλι του και ρίχνει τα κέρατα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα της πανσελίνου, βέβαια, η αλήθεια, τώρα για να τα λέμε όλα. Έχει κάτι καταπληκτικές εικόνες, παιδιά. Καταπληκτικές όμως. Από το φεγγάρι αυτό. Εκπληκτικές. Αν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπείτε να τις δείτε. Και δεν έχετε πάει κάπου, μπορείτε να την απολαύσετε. Την πανσέλινο. Να πάτε και να την απολαύσετε. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ φαίνεται τίποτα από την ΕΡΤ. Να βγούμε σε κανένα παράθυρο μετά την εκπομπή να πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Και να κοιτάζοντας, λέει, το φεγγάρι, πανσέλινο, και έχουν και εκδηλώσεις ανά την επικράτεια και τα λοιπά, και δωρεάν, μάλιστα, βεβαίως, να πάτε. Θα μου πεις τέτοια ώρα, πήγαινε αύριο. Όπως και να έχει, αν κάνεις, λέει, στο φεγγάρι τώρα το που είναι της πανσελίνου, μια ευχή πιάνει. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω αν πιάνει, το θέμα είναι να κάνουμε όλη μια ευχή να σβήσουν οι φωτιές. Θέλετε? Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να πετύχει. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Έχουμε κάποια εξέλιξη? Όχι. Όχι, δεν έχουμε. Τι έχουμε? Έχουμε σε εξέλιξη τις φωτιές. Ενώ αν έχουμε κάτι πιο ευχάριστο, θα σας το πω αμέσως. Μόλις τα ευχάριστα θα τα λέμε άμεσα. Ό,τι και να λέμε θα διακόπτουμε και θα πούμε την εξέλιξη την καλή. Λοιπόν, θυμάστε που έχουμε ένα πόλεμο? Δύο έχουμε. Και μάλιστα ο Ζελένσκι είπε, ο Ουκρανός πρόεδρος, ότι θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εξαπολύσει, λέει, η Ρωσία μαζική επίθεση σήμερα, απόψε. Μάλιστα. Θέλει τους Patriot, αυτό θέλει. Είπε ότι συμφώνησε ο Τραμπ να δώσει τις άδειες για τους Patriot. Τώρα αντιεροπορική άμυνα, έτσι. Τώρα τι να σας πω. Ψήφισε και η Γερουσία για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Είπε ο Τραμπ ήταν καλή η συνάντηση. Τώρα και με τον Νετανιάχου προχθές και με τον Ζελένσκι, τι είπανε δεν ξέρουμε. Υποθέτουμε ότι θα ήταν να μεσολαβήσει στα μέτωπα. Επίσης, τι έχουμε. Ουκρανία, συντριβή ουκρανικού μαχητικού F-16. Ο πιλότος εγκατέλειψε γέρος στο αεροσκάφος. Είναι σώος, πήγε στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Έχει παραλάβει η Ουκρανία αμερικανικής κατασκευής F-16 από αρκετές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Ολλανδία και η Δανία. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε όλα αυτά, εχθές τα ξημερώματα, εδώ τα λέγαμε, βομβάρδισε. Στόχευσε η Τεχεράνη αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία. Έτσι. Και βγαίνει εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος και προαναγγείλει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαπολύσουν τις επόμενες ώρες φοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη στην Ιορδανία. Ξέρουν, λέει, τι έρχεται, μας ζητούν να μην το κάνουμε. Γνωρίζετε ότι προσπάθησαν να μας πλήξουν χθες τη νύχτα. Είναι η σειρά μας. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία κάποια στιγμή. Αφήνει στο τραπέζι το ενδεχόμενο της διπλωματικής λύσης. Όμως, αλλά λέει, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά. Έτσι. Η εξέλιξη αυτή ήρθε αφού ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι είχε αναχαιτήσει πολλούς βαλιστικούς πυράβλους από την Τεχεράνη προς την Ιορδανία. Καλά, είπε και κάτι άλλο πιο έτσι. Θα τους κάνουμε σκόνη, είπε, όχι τους Ιρανούς. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά, θα φάνε ξύλο και τα λοιπά. Ο ανταποκριτής λέει του Fox, το Fox News είναι ο δημοσιογραφικός τόπος στον οποίο είναι φύλλα προσκύμενος προς τον Ντόναλντ Τραμπ και εκεί δίνει πάρα πολλές συνεντεύξεις. Ο ανταποκριτής λοιπόν του Fox είπε, ανέφερε λέει ο πρόεδρος, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά, θα φάνε ξύλο, και πρόσθεσε ότι χρησιμοποίησε βρισιές για να τονίσει το μήνυμά του. Οπότε τώρα τι κάνουμε εμείς, περιμένουμε να δούμε. Αφού λέει τις επόμενες ώρες, εγώ ψάχνω εδώ και περιμένω ένα χτύπημα, μη σας πω πολύ χτύπημα, πολλά χτυπήματα, να δούμε τι θα γίνει, τι χτυπάει, η Ρωσία χτυπάει. Ωραία. Ναι. Σας πάω από τη Ρωσία στο Ιράν και ξανά. Έχουμε ρωσική επίθεση στο Κίεβο με βαλιστικούς πυράβλους και ακούγονται εκρήξεις, λέει το Reuters. Ναι. Τι άλλο. Και πηγαίνουν στα καταφύγια. Μάλιστα. Αυτά είναι. Είναι και οι κυρώσεις, είναι και που δέχθηκε ο Τραμπ τον Ζελένσκι, είναι πολλά πράγματα. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει. Είχαμε κάποια ηρεμία σχετική, δεν είχαμε αμερικανικούς βομβαρδισμούς, αλλά τώρα αν ο πρόεδρος έδωσε την άδεια, υποθέτω ότι σε λίγο θα διατάξει και να γίνουν, πώς το λέμε, τα χτυπήματα. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, θα έχω και ένα άλλο ζήτημα το οποίο, γιατί τα αφήνουμε συνήθως πίσω αυτά. Λέμε, έλα, εντάξει. Ποιος να ξέρει τι γίνεται. Υπάρχουν λοιπόν πληροφορίες ότι γίνονται πάρα πολύ τρομακτικά πράγματα στο Ιράν και για τα οποία τα εσωτερικά τους, ξέρετε, καμιά φορά λέμε τι γίνεται εκεί, είναι τι περνάνε οι άνθρωποι, γεια σας, τέλος. Το τι περνάνε οι άνθρωποι θα σας το πω αμέσως, γιατί υπάρχουν πληροφορίες, δεν είναι κάτι που θα κρυφτεί. Αν και πολλοί θα το θέλανε οι μουλάδες, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται στο Ιράν, έτσι. Για να μην παρεξηγηθούμε και για να μην έχουμε ζητήματα, δεν δικαιολογούμε σε καμία περίπτωση έναν πόλεμο, μία επίθεση, σε καμία περίπτωση. Και επίσης εμείς εδώ δεν είμαστε η κολυμβήθρα του Σιλουάμ, έτσι, να συγχωρούνται οι αμαρτίες των ανθρώπων, σε καμία περίπτωση. Θέλω όμως να έχουμε μία εικόνα, το επιθυμώ πολύ και να την έχετε κι εσείς τώρα 30 Ιουλίου που κουβεντιάζουμε. Βασίλη μου, έχω να ακούσω κάτι για το του σταθμού. Ωραία, θέλεις να τα ακούσουμε πρώτα και θα σας τα πω μετά. Παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα Κράνος.
6: Φόρα Κράνος.
4: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
8: Δεν είσαι μόνη.
9: Δεν είσαι μόνος.
8: Είμαστε δίπλα σου.
9: Δεν
8: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, λέγαμε για το Ιράν. Να θυμίσω ότι η ώρα είναι 2:25. Να θυμίσω ότι είναι σε εξέλιξη πυρκαγιές στην Κρήτη και στη Λέσβο, στο Πλωμάρι, και θα είναι όχι θα είναι, δηλαδή το δεδομένο είναι αυτό, ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και τα λοιπά και οι Δήμοι δίνουν μάχη για την κατάσβεση των πυρκαγιών, έστω να τεθούν υπό έλεγχο, παιδιά, έστω να τεθούν υπό έλεγχο. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για το Ιράν που είπε ο Τραμπ θα χτυπήσουν σε λίγες ώρες. Να περιμένουμε. Τι γίνεται τώρα στο Ιράν, τι πληροφόρηση υπάρχει? Μαζική απεργία πείνας πραγματοποιούν τουλάχιστον 1500 θανατοποινίτες στη φυλακή Γκεζέλ Χεσάρ κοντά στην Τεχεράνη. Διαμαρτύρονται για την αύξηση των εκτελέσεων στο Ιράν. Ορισμένοι κρατούμενοι έφτασαν, λέει, στο σημείο να ράψουν τα χείλη τους, ζητώντας να ακουστεί η διαμαρτυρία τους. Γιατί εκτός από τις που μας στέλνουν τις εικόνες που βλέπουμε να κλαίνε για το Χαμενεΐ τον πατέρα και να θρυνούν και να βγαίνουν και να βρίσκουν και να λένε κατά της Αμερικής και τα λοιπά, κάτι τους βομβαρδίζει, έτσι. Υπάρχει και άλλη, η άλλη πλευρά που δεν φαίνεται, δεν μας τη δείχνουν, το καθεστώς. Σύμφωνα λοιπόν με ιρανικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επικαλεί τον Guardian, Η κινητοποίηση άρχισε πριν από περίπου 2 εβδομάδες, όταν 6 άνδρες είχαν καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά. Μεταφέρθηκαν στην απομόνωση και τους είπαν ότι μπορεί και να σας εκτελέσουμε. Που θα τους εκτελέσουν, δεν το συζητώ. Σε βίντεο που δημοσιοποίησαν οργανώσεις της Ιρανικής Διασποράς, κρατούμενοι εμφανίζονται συγκεντρωμένοι στους διαδρόμους της φυλακής, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα κατά των εκτελέσεων. Ξέρετε τι ζητάνε? Να παρέμβει η διεθνής κοινότητα. Αυτό ζητάνε. Σε άλλο βίντεο, κρατούμενος αναφέρει ότι ορισμένοι απεργοί πείνας χρειάζονται ιατρική βοήθεια, αλλά οι φύλακες δεν τους επιτρέπουν να μεταφερθούν στο ιατρείο της φυλακής. Με απλά λόγια, να πεθάνουν τους αφήνουν. Έτσι. Η κινητοποίηση αυτή λοιπόν των απεργών πείνας εντάσσεται σε ευρύτερη εκστρατεία κρατουμένων κατά της θανατικής ποινής, η οποία ξεκίνησε το Γενάρη του 24 και έχει, όχι η θανατική ποινή, η εκστρατεία κατά της θανατικής ποινής, και έχει εξαπλωθεί σε πολλές φυλακές της χώρας. Το τελευταίο διάστημα, λέει, η χρήση της θανατικής ποινής στο Ιράν έχει αυξηθεί σημαντικά. Η οργάνωση Iran Human Rights, με έδρα το Όσλο, αναφέρει ότι τουλάχιστον 424 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί από τον αρχή του χρόνου, ενώ εκατοντάδες βρίσκονται εν αναμονή εκτέλεσης. Οι περισσότερες καταδίκες, θανατικές, αφορούν υποθέσεις ναρκωτικών. Αυτό έγινε και σε μια γειτονική μας χώρα προς Ανατολάς, που επειδή δεν μπορούν να τους πιάσουν αλλιώς, να τους κατηγορήσουν για οτιδήποτε, τους ρίχνουν μια κατηγορία για ναρκωτικά. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιοι να, κάποιες από αυτές να είναι αληθείς οι κατηγορίες, αλλά πάρα πολλές από αυτές δεν αποδεικνύονται ποτέ και σου λέει μέσα. Έτσι. Δεν λέω ότι όλοι είμαστε άγιοι, δεν λέω τέτοιο πράγμα. Λέω για αυτούς που δεν έχουν καμία σχέση. Ξαφνικά βρίσκονται υπόδικοι για ναρκωτικά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παράλληλα, λέει, στο Ιράν τώρα, έχουν αυξηθεί, λέει, εκτελέσεις κρατουμένων που συνδέονται με αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Πριν από λίγες μέρες κρεμάσανε 2 άνδρες, οι οποίοι καταδικάστηκαν για το θάνατο 2 αστυνομικών στη διάρκεια των διαμαρτυριών. Θυμάστε, τέλος Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου, που γινόντουσαν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Και βγήκε τότε η Δύση, για να μην λέμε ονόματα, και είπε: εμείς θα σας βοηθήσουμε πάρα πολύ να απαλλαγείτε από τους τύραννους και θα σας βοηθήσουμε πάρα πολύ να επανέλθει η ομαλότητα στη χώρα σας. Αυτή είναι η εξέλιξη. Λοιπόν, η Διεθνής Αμνηστία έχει καταγγείλει ότι τα επαναστατικά δικαστήρια του Ιράν, τα οποία εξετάζουν μεταξύ άλλων υποθέσεις εθνικής ασφάλειας και ναρκωτικών, στερούνται ανεξαρτησίας και επιβάλλουν βαριές ποινές, ακόμη και θανατικές καταδίκες, μετά από διαδικασίες που δεν πληρούν βασικές εγγυήσεις δίκαιης δίκης. Τους βάζουν απέναντι, γιατί καταδικάστηκες, γιατί σε πιάσανε με ναρκωτικά μάλιστα. Πώς σε λένε, τάδε, εις θάνατον. Αυτό είναι. Έτσι γίνονται. Και αν τους είναι και μπροστά και δεν βγάζουν το φυρμάνι, δεν τα ξέρουμε. Ο διευθυντής λοιπόν της οργάνωσης Iran Human Rights, το όνομά του είναι Μαχμούντ Αμίρι Μογκαντάμ, είπε ότι πολλοί από όσους καταδικάζονται σε θάνατο για υποθέσεις ναρκωτικών προέρχονται από φτωχά και κοινωνικά περιθωριοποιημένα στρώματα και συχνά λέει πρόκειται για χαμηλόβαθμους μεταφορείς και όχι για μεγάλους διακινητές. Τα βαποράκια πιάνουν και σκοτώνουν. Αν είναι βαποράκια. Επίσης, υποστήριξε λοιπόν ο ίδιος ο διευθυντής του Iran Human Rights Watch ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι καταδίκες βασίζονται σε ομολογίες που αποσπάστηκαν με βασανιστήρια και οι αντίστοιχες καταγγελίες διατυπώνονται και για πολιτικούς κρατούμενους και για διαδηλωτές που συνελήφθησαν μετά τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις του Ιανουαρίου. Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι πολλοί κατηγορούμενοι δεν έχουν ουσιαστική πρόσβαση σε νομική εκπροσώπηση. Δεν έχουν δικηγόρο. Ούτε τη δυνατότητα να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τον εαυτό τους. Δεν έχουν γνώμη. Υπάρχουν επίσης καταγγελίες και κατασκευασμένες κατηγορίες σε βάρος ανθρώπων από εθνοτικές μειονότητες ή φτωχές οικογένειες. Δεν μπορούν να τους πιάσουν αλλιώς. Όχι ότι δεν θα μπορούσαν να τους μαζέψουν, θα μπορούσαν, αλλά τουλάχιστον τα προσχήματα, σου λέει. Παρόμοια κινητοποίηση λοιπόν είχε γίνει στην Κεζέρχε Σάρκη τον Οκτώβριο του 25, στην φυλακή που είναι κοντά στη Τεχεράνη, όταν περισσότεροι από 1.500 κρατούμενοι συμμετείχαν σε εξαήμερη απεργία πείνας. Τότε είχε ακολουθήσει σπάνια επίσκεψη αξιωματούχων στη φυλακή, χωρίς, λένε οι ακτιβιστές, να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση των συνθήκων. Έξω από τη φυλακή ήταν συγγενείς θανατοπινητών, σε ένδειξη συμπαράστασης. Πήγανε να συμπαρασταθούν. Το αποτέλεσμα το φαντάζεστε ποιο είναι. Πήγαν οι αρχές και τους πάσανε στο ξύλο και τους διέλυσαν τη συγκέντρωση. Για να έχουμε μία εικόνα του τι συμβαίνει, γιατί δηλώσεις, μίλησε ο Τάδε, μίλησε ο Δίνα, ξαναμίλησε αυτό και είπε ο Ιρανός Τάδε και είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος και είπε, παιδιά, είπαμε, εντάξει, καλές είναι οι δηλώσεις, γιατί κάθε δήλωση είναι χτύπημα, είναι η τιμή του πετρελαίου. Μόλις όταν είχαμε σχετική ησυχία έπεφτε το πετρέλαιο. Ξανά χτύπησαν οι Ιρανοί, ανέβηκε το πετρέλαιο. Τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω. Περιμένουμε τις ασιατικές αγορές να ανοίξουν σήμερα πάλι. Τι είπε, α ναι, το διατάφτα. Και να φύγουν οι τύρανοι και να δούμε τι θα γίνει με τα πυρηνικά τους. Και να δούμε το διατάφτα. Η κεντρική διοίκηση, λέει, των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να εφαρμόζει με αυστηρότητα τον αμερικανικό αποκλεισμό κατά του Ιράν. Ως χθες, τις 29 Ιουλίου, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 20 εμπορικά πλοία. Ακινητοποίησαν 2, έχουν πραγματοποιήσει νιοψίες σε άλλα 2 στο πλαίσιο της επιχείρησης επιβολής του αποκλεισμού. Τι άλλο έχουμε, ναι, για να τα λέμε όλα. Μετά βγαίνουν οι άλλοι, λένε οι Ιρανοί, εμείς θέλουμε να επιβάλλουμε διόδια. Βγαίνουν οι Αμερικάνοι, λέει, χωρίς διόδια θα περνάνε τα πλοία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τι γίνεται. Τις επόμενες ώρες, είπε. Δεν είπε ακριβώς. Υποθέτω όμως ότι θα γίνει αυτό. Πού να ξέρω κι εγώ. Πού να ξέρω, παιδιά. Δεν γνωρίζω. Τραμπ είναι αυτός. Μπορεί σε λίγο να βγει να πει κάτι άλλο. Γνωρίζετε. Το μυαλό του είμαστε. Τι έχει. Μάλιστα. Σε κατάσταση μέσα σε όλα έχουμε και τα κλιματικά. Τα βλέπουμε. Τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή.

26 Ιουνίου, μετά δεν ανέβηκε ξανά. Τώρα ούτε βρέχει. Ωραία. Είναι παρατέταρτο. Έχω να ακούσω κάτι. Πάμε να ακούσω. Πάμε να ακούσω τραγούδι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της 30ης του Ιουλίου, τελευταία 5η του Ιουλίου, Παρασκευή, και μετά, πώς το λέμε, ο Αύγουστος. Άκουγα μια κουβέντα, δεν υπήρχε, παιδιά, μέσα σε όλα, με τις φωτιές, με τους πυροσβέστες, τους νεκρούς, με το Ιράν, με τα πολιτικά, με τα οικονομικά. Άκουσα για μια κουβέντα που μου άρεσε πάρα πολύ. Καθότουσαν και με νεολαία, καταπληκτική νεολαία γύρω στα 80, τέτοια νεολαία. Τέτοια, αλήθεια σας το λέω, νεολαία όμως. Δηλαδή πιο πολύ φασαρία έκαναν τα αγόρια μου αυτά και τα κορίτσια μου παρά όλοι οι υπόλοιποι. Πόσα, λέει, τριήμερα έχει το 27. Μόνο, λέει, η καθαρά Δευτέρα. Κανένα άλλο τριήμερο. Και λέω, καθόμαστε να δούμε τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει, πώς θα προχωρήσουμε, τι θα γίνει σήμερα, τι θα γίνει σε μια ώρα, όχι. Και ο άλλος σκέφτεται, πότε πέφτουν τα Χριστούγεννα το 27. Εγώ νόμιζα τα Χριστούγεννα τώρα. Και λέω, Σάββατο. Όχι, λέει, το 27. Καταπληκτική. Σας λέω, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Κυρίως πολιτικά, οικονομικά με τα συντάξεις και τέτοια και όλα μετά τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους αυτήν την ώρα στο Κίεβο. Πάνε στα καταφύγια εκεί οι άνθρωποι. Είχε βγει ο Ζελένσκι και είχε πει ότι θα εξαπολύσει εμπειρίας κλίμακας επιχείρηση στρατιωτική με βαρτισμό στη Ρωσία. Αυτό συμβαίνει. Τώρα, τι να σου πω, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις αμερικανικές δυνάμεις, αν θα βομβαρδίσουν το Ιράν, γιατί είπε ο Τραμπ ότι ξέρετε θα τους χτυπήσουμε και τα λοιπά. Τι είπε, θα τους λιώσουμε, τι, δεν ξέρω εγώ. Και βέβαια το θέμα μας ποιο είναι, το βασικό και το επώδυνο, είναι οι φωτιές που μένονται σε Κρήτη και στη Λέσβο, στο Πλωμάρι. Ολονύχτια μάχη με τα πύρινα μέτωπα και με τους ανέμους, ρέθινο σιτία Πλωμάρι. Και βεβαίως σήμερα, το ξαναλέω, γιατί δεν μπορώ με καμία δύναμη να το δεχτώ. Δεν θέλω. Είναι οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που χάσαν τη ζωή τους χθες στην Κρήτη, εγκλωβίστηκαν τη φωτιά, ως 5χρονος και ένας 58χρονος. Και ένας αξιωματικός του πυροσβεστικής στο Γήθιο, ο οποίος λένε παθολογικά αίτια και λένε πληροφορίες ότι ήταν 27 ετών. Διότι αυτό είναι το δράμα, παιδιά. Τα υπόλοιπα θα φτιαχτούν. Θα μου πεις, αυτό θα φτιαχτεί. Θα φτιαχτεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις βάζεις το κεφάλι κάτω και λες, αυτό είναι. Θα το φτιάξω. Το άλλο δεν. Δεν θα διορθωθεί και θα είναι καρφί στην καρδιά. Έτσι. Των ανθρώπων που ζουν αυτή τη τραγωδία, των οικογενειών. Λοιπόν, εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε για να ακούσετε ένα δελτίο ειδήσεων. Εδώ θα είμαστε για να βλέπουμε και τα νεότερα από όλα τα μέτωπα και τα πύρινα και τα άλλα. Θα να σας ενημερώνουμε και όταν χρειάζεται και όσο μπορούμε με ψυχολογία περίεργη να σας ψυχαγωγούμε κιόλας. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, αύριο μετά το δελτίο στις 12 λέμε να είμαστε εδώ. Αν είστε κι εσείς θα μας χαροποιήσετε ιδιαίτερα. Να έχουμε μία θετική και θα ήθελα όσο γίνεται νύχτα με καλές ειδήσεις. Έτσι. Με καλές ειδήσεις πια. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δύο πυροσβέστες νεκροί κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρυαυρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν 25χρονο εποχικό και έναν 58χρονο πενταετούς θητείας, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις Φλόγες. Νεκρός από παθολογικά αιτία, ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής Γηθίου κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Η πυρκαγιά στη Νέα Κρυαυρύση Ρεθύμνου φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από χθες το απόγευμα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυναμείς με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ το πρωί αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις 31 άτομα από την περιοχή του Αγίου Παύλου με περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά. Περισσότεροι από 800 κάτοικοι και τουρίστες από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο με τη συνδρομή του Δήμου Φεστού. Ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρεια και Δήμη λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αγία Τριάδα Λασιθίου. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα με 12 οχήματα. Μήνυμα το 112 ζήτησε από τους πολίτες στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς μακρύ γυαλό και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις θα δώσουν πεζοπόρα τμήματα με πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή του Πλωμαρίου στη Λέσβο προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που κατακαίει δασική και καλλιεργημένη με ελιές έκταση. Επιχειρούν 92 πυροσβέστες, 5 πεζοποροτμήματα και 19 οχήματα. 8 συλλήψεις για φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Καταστράφηκε ολοσχερός το εργοστάσιο ανακύκλωσης που τυλίχθηκε στις Φλόγες χθες το βράδυ στο Μαρκόπουλο. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια, στη Μούγλα και την Ατάλια. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους αυτή την ώρα στο Κίεβο. Προαναγγελία Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα εξαπολύσουν τις επόμενες ώρες σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία, ενώ δήλωσε ενημερωμένος και για την επίθεση με ντρόουν σε δεξαμενόπλιο στην Αίγυπτο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Ανεμή βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: σου, Γιαννάκη, με τα ωραία σου. Εσύ, η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα 5ης 30 του μηνός. Κύριος Βασίλης Νικολόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Εδέησε να κάνει βράδυ. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. 210-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, καλημέρα. Η Μέρη από το Γέρακα μου λέει δύο κυρίες της επαρχίας κάθονται στο μπαλκόνι και συζητάνε. Μαρή, ποιο είναι κοντά στο φεγγάρι ή του Παρίς? Χαζή εσύ Μαρή, βλέπεις του Παρίς από τον μπαλκόνι? Οκ, Μέρη, υπάρχει και αυτή η διάλεκτος. Η ντοπιολαλιά, για να το εξηγήσουμε καλύτερα, είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα εφικτό. Όταν ήρθα στην Αθήνα το 1994 για μόνιμη εγκατάσταση, ο τότε διευθυντής προγράμματος του Αντένα γύρισε και μου είπε «Ήρθε ο Βλάχος από τη Λαμία να κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο του Αντένα». Οκ, εγώ όντως η ντοπιολαλιά μας κόβαμε τις... τότε δεν ξέρω τι κάνουν τώρα, κόβαμε τις καταλήξεις. Τι κάνεις? Οπότε κάποιοι ζορίζονταν. Βέβαια πολλές φορές δεν είναι έβυχο και δεν τους αρέσει να τα ακούνε. Εντάξει, όπως μάθει ο καθένας. Άμα ακούς όλους να μιλάνε έτσι. Τέλος πάντων, εμένα το θέμα είναι ότι με πείσμωσε. Στη σχολή λοιπόν του Αντένα έκανα 2 χρόνια ορθοφωνία με τον αείμνηστο πλέον Τσόγκα και αυτό μου έκανε καλό. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σας, όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Λέει φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Καλή εκπομπή Γιάννη, αφιερωμένη σε όλους. Λέει φίλη μας η Μάχη από το νησί. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Μιχάλη. Καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω σε όλους τους ακροατές, το Βασίλη, το Γιάννη, το Γιώργο. Ο Μιχάλης λέει από την εξωτική Παιανία. Έχουμε κι άλλο. Λοιπόν, βεβαίως, την καλημέρα μου στο Σταύρο και στο Δημήτρη που μας ακούν στη Λαμία. Να και που το ανέφερα κιόλα, μια και τα ανέφερα. Για πάμε. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Έλενα Γιαννακάκη, για μένα ποιος? Συνηθίζω να απαντάω αγγλιστή.

Βλέπω κάποιος έχει κάνει μεταπτυχιακό στο Δομοκό. Αυτά που μου γράφεις είναι δομοκίτικα. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Κυνηγημένος. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, Κώστας Μοναχός, αγαπητή μάχη, είναι αυτό. Το ήρθα να σου πω μια καλησπέρα. Το ζήτησε ο Νικολόπουλος. Πάμε στο Βασίλη, κάτι για μας. Έλα, μπιλαρέ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
7: Κόκαλα.
6: Έτσι, μπράβο.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα που μας ακούει στο Δήμο Μεσίνης. Κάνω φεγγαροθεραπεία, λέει, στην αυλή μου και σας ακούω και περνάω καλά. Χαίρομαι. Καλημέρα στο Γρηγόρη το Μιλωνά, μας ακούει στην Ηλίκη.

Τρισμέγιστη Ευαγγελία Κοσμίδου. Κατά κόσμον κυρία Λίτσα Διαμάντη. Γεια σου ρε Λιτσάρα. Και ο φίλος μου Θανάσης ο Κομινός. Αναγκάζομαι.

0: είμαι έτσι πρέπει για χάρη. Εσύ δακρύζεις.
1: Και κλείνουμε την ώρα με το Βασίλαρο μαζί με τους Pix Lux.
0: Σου είπε πως εμείς
1: ας την αλέη
0: θέλει να πει.
1: Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Ρυσβάς και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Βασίλης Νικολόπουλος στα πλήχτρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ολονύχτια μάχη με τις πυρκαγιές και τους ανέμους σε Κρήτη και Λέσβο. Δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 ετών έχασαν χθες τη ζωή τους κατά τη κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρίση, στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Νεκρός 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά τους για το θάνατο των τριών